0: Εσύ.
1: Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
0: Πριν
1: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι.
2: Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
1: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
0: Απόκρουση.
1: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
0: Όχι, εσένα σε πειράξαν. Εσένα, εσένα.
1: Εγώ για τον Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
0: Εντάξει. Στο ποιον, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
2: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
1: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
0: Τι στερεόπιτα.
1: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος, τι είπασα, τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπασα πάνω σας.
2: Αυτό έχει, όχι, δεν λέω.
1: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος.
0: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
2: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
1: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιο?
0: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι, όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής, εσύ είσαι ένας της εκπομπής, εσύ είσαι ένας μασκαρά.
1: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα, χαμός μας στην περιοχή της Λαμίλας.
3: Βιολέρες μόνο, της λογικής μας ο εχθρός. Βιολέρες μόνο.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλοι κάναν λίγο robot dance τώρα. Κάνανε την κίνηση. Κάνανε την κίνηση.
1: Φάγκη Κολματίνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Πάνω Λίβιο και από εδώ.
2: Του σαμπάκι!
0: Τι. Όχι, το κινητό μου, Μαρία. Τι άλλο θα ακούσει, επειδή λέω αυτά που βλέπω.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Νταμπλή γυναικάρες του ΠΑΟΚ και εσείς ασχολείστε με τη Σπυριάρα, λέει κάποιος. Έλατε, έχεις δει.
0: Να σε ρωτήσω, Μαρία.
1: Α, και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο Futsal γυναικών.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω. Πώς ξεπερνάς αυτό που μια ομάδα παίρνει στο γήπεδο σου, ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή, το έχεις ζήσει πριν από μένα.
1: Ναι.
0: Δώσ' μου οδηγίες χρήσης, πώς να φύγει λίγο αυτό το. Εντάξει, αυτό το βάρος που έχω στην ψυχή.
1: Ξέρω ρε εσύ, εγώ δεν είχα κανένα βάρος.
0: Δεν είχες κανένα βάρος.
1: Δεν είχα κανένα βάρος εγώ. Είχες εσύ κανένα βάρος.
3: Θέματα, ρε, φίλες. Σε κάποιο γήπεδο θα το σηκώσει κανένα ομάδα. Δηλαδή, τι φάση.
1: Δηλαδή δεν το παίρνω προσωπικά.
3: Είχε τάξει. Πρόβλημα ο ΠΑΟΚ όταν το πήρε στο παλετάκι, ας πούμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι περισσότερο βάρος έχουν οι.
3: Ή στο παλέ το πήρατε. Πού το είχατε πάρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη το είχαμε πάρει. Με όντε κάτα. Τι σημασία είχε.
1: Ντροπή σα για αυτά που γράφετε για τον Θοδωρή Παπαλουκά. Εντάξει. Μια κουβέντα ανοίξαμε. Γραφείο κηδιών, λέει ο. Αλλά κυριλέ.
3: Καθηγητή βιολογία.
1: Καθηγητή βιολογία. Ναι.
0: Τώρα είναι σε ράδιο. Εύχομαι κόκκινε καλημέρα. Τσουβέλα, το λέγει από την αρχή ότι θα σηκώσουμε την κούπα.
1: Κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε.
0: Δεν με πιστεύατε.
1: Έτσι.

0: Η Arsenal την Premier League, Ολυμπιακός στη EuroLeague. Τι ευτυχία φέτος, Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης.
1: Τι ωραία στη Στούπα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάλι λέμε τα ίδια, 52 βαθμούς στον Αύγουστο. Εντάξει, έχω δει τόσα πολλά βίντεο με οπαδούς της Arsenal, Μαρία, που ένας είχε προχθές. Πώς βλέπεις αγώνα της Arsenal χωρίς να σε ενδιαφέρει και τον έδειχνε πολύ χαλαρό.
0: Χωρίς στρες, ναι. Επίσης, αυτό που συμβαίνει τελευταία, που κλαίμε για όλα τα... Δηλαδή, κλαίγαμε χωρίς να μας νοιάζει πολύ και πολύ προσωπικά για τον Griezmann. Τα τελευταία του παιχνίδι του Champions League, το τελευταίο παιχνίδι στην Πριμιέρα Division.
1: Ναι, συγγνώμη που πήγα παρακάτω.
0: Εχθές ήταν η τελευταία του προπόνηση και τους αποχαιρετούσε όλους κτλ. Τώρα έχουμε στην Liverpool το Σαλάχ.
1: Ναι, με το Ρόμπερτσον.
0: Με το Ρόμπερτσον. Δηλαδή, ο Πεπ, κλάμα για τον Πεπ.
1: Εντάξει, για τον Πεπ δεν θα κλάψω για άλλους λόγους, αλλά για το Σαλάχ πραπανικά. Όχι, όχι, δεν είμαι εγκάθετος. Απλά δεν μπορώ να συνδεθώ με έναν προπονητή, μωρέ, το ίδιο σε σχέση με τον παίκτη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με το Σαλάχ, που είχαν φωτογραφίες από όταν ήρθε με τώρα, με αφιερώματα, με σκίτσα, με ζωγραφίες, έκλαιγε όλο το γήπεδο.
0: Έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έχουν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, άδειο το γήπεδο, έτσι εννοείται, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο, κάδρα με φωτογραφίες από τα σημαντικά του γκολ. Και πάνε οι κόρες του και τα ανοίγουν, γιατί είναι καλυμμένα με ένα ύφασμα, τέλος πάντων. Και πάει μαζί με τις κόρες του Σαλάχ και τώρα, λέει, αυτό το θυμάμαι κτλ. Τι έτσι θα περάσει δηλαδή το καλοκαίρι, θα κλαίμε όλο το καλοκαίρι. Σταματήστε, είμαστε κι εμείς οι συναισθηματίες.
1: Απλά θέλω να σας πω κάτι. Πρώτον ο Παπαλουκάς είναι ο Κλάρκ Κέντ, είναι ο Σούπερμαν. Δεύτερον, μετά από αυτό που έπαθα με τον Ντότι, είμαι ιδιαίτερα συγκρατημένος με τα δάκρυά μου. Γιατί με τον Ντότι τι έπαθα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί και έλεγα: η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι εκεί. Και μετά από δύο μήνες, η κυρία μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά, εντάξει.
1: Μου κλέψε τα ρολόγια.
0: Μετά βγήκαν άλλα.
1: Κυρία Ανίτα.
0: Βγήκαν άλλα προσωπικά δεδομένα που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς.
2: Εσύ! Που τον έχωσε σε όλη τη Ρώμη!
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ήθελε να μείνει στη Ρώμη, γιατί τις ήξερε όλες.
1: Τις ήξερε όλες και τις γνώριζε στη μάνα του. Καλά έκανε, αλλά μετά από αυτό, ξέρεις, έχω έναν φόβο. Μην αφαιθείς.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Μην αφαιθείς. Δηλαδή, μπορεί να δω το Σαλάχ να δέρνει τον πρόεδρο της Λίβερπουλ. Δηλαδή, κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Δεν με εκτίμησε ο κύριος Λότς. Ντροπή το. Κατάλαβες. Γι' αυτό μετά τον Τότι. Φοβάμαι λίγο να αφαιθώ συναισθηματικά.
0: Δεν μπορώ. Όταν τα βλέπω αυτά, συγκινούμαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καθηγητής Pornhub Παπαλουκάς. Αν και πρωταθλητής Ευρώπης, δεν μπορώ να μη σχολιάσω.
0: Θα τα σφυρίξω.
1: Ήταν λίγο. Βεβαίως να του τα πούνε όλα. Εύκολα Παπαλουκάς ελεγκτής. Αν έμπαινε μέσα στο μετρό, έψαχναν όλη την κάρτα του μήνα.
0: Όχι ρε, ήταν πάρα πολύ κυριλέ, γιατί ο ελεγκτής πάει μόνο με το πουκαμισάκι και τα έχει στην τσεπούλα του πουκαμισιού με κοντομάνικο πουκάμισο. Ο Παπαλουκάς θες, ήταν εντάξει, ήταν...
1: Είναι ο Παπαλουκάς από τις Βρυξέλλες που έρχεται να σε βάλει στο μνημόνιο με τον Ντάισελ.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι που τους γαυγίζουν σκυλιά. Να τα σκυλιά καταλαβαίνουν τους κακούς ανθρώπους, λένε μερικοί. Και μετά σκέφτεσαι ότι ο Χίτλερ είχε γκριφόν κανείς. Λοιπόν.
0: Τώρα εξηγείται γιατί ο Παπαλουκάς με αυτά τα X-ray γυαλιά κοιτούσε συνεχώς το σπανούλι.
1: Το κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Θα σας πω ότι είδα. Λέει κάτι, έλεγε για τους οπαδούς της Arsenal. Ήταν ένας άλλος οπαδός της Arsenal, τον παίρνει ο φίλος του. Είδες τα κλειδιά μου, είδες τα κλειδιά μου και κάνει κοντινό. They are on the top of the table. Είναι, λέει, στο. They are Arsenal. Και κοντινό.
0: Τι εννοείς, λέει.
1: Arsenal. Top of the table είναι τα κλειδιά σου. Δηλαδή, μετά είδα σε ένα γυμναστήριο. Είναι μια κοπέλα Μαρία και κάνει αυτή την άσκηση που έχεις αυτό το βάρος ανάμεσα στα πόδια σου και σκύβεις για να γυμνάσεις το σώμα και πάει ένας με μπλούζα Arsenal, δεν το κάνεις καλά και το σηκώνει στον ουρανό και κάνει και δείχνει τον Γκάμπελ παλιά.
0: Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ο Παπαλουκάς Ζάχος Χατζηφωτίου.
0: Εκείνες και εγώ. Τι έγινε, τι πάθαμε. Το πάνησες. Τίποτα, το
1: έφτιαξε.
0: Έτσι φτιάχνουμε.
1: Έτσι με το τραπέζι. Θέλει σπάνκινγκ εδώ.
3: Πάμε διάλειμμα, άντε.
0: Angry Bird.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ μια κουβέντα είπα, αλλά εγώ θα τα ακούσω μετά.

0: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέω.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως.
3: Βέβαια, αυτό
1: το Μουρίνιο, αδερφέ. Ποιος είναι πάνω.
4: Κατέβαινε.
1: Και για να
5: ο Νόντο Αυτοκαλίτσιος που είναι ελεύθερη.
6: Ψάχνει ομάδα ο Νόντο για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για τον Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται ότι η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δούμε οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
5: Σωστά.
8: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Γράψε, γράψε.
3: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού Αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
5: Στι Λεωφορείδε.
3: Λεωφορείδα.
5: Φορείδε.
3: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
5: Ωραία, ωραία, ωραία.
9: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτη με την
10: Ζήτο.
9: Ζήτο.
10: Ζήτο.
0: Στη Γιαλού στα σπάντα.
5: Γιαλού.
0: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
10: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
5: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
11: Όχι. Κοκοράκι, κοκοράκι.
5: Γιατί.
11: Κρύωσες.
5: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
12: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
13: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
13: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
5: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
11: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
11: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Συνδυάστηκε
14: αυτό να
5: ξέρεις. Έλα τώρα μωρέ.
4: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
4: Γράψε, γράψε!
5: Είδες, είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
15: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που πτύνεται, δεν γουστάρω.
4: Γράψε, γράψε!
16: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
17: Περιμέναμε να νικήσει και να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Καχαραμπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
17: Λαμποράλ, πώς
2: λέει. Έτσι.
0: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
18: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε σε τη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Στην άλλη.
2: Sport FM 94,6.

0: Το πακετό κάνε με Red Hot Chili Peppers ο Πανούλης.
1: Είχα ήδη στείλει.
0: Κράζεις, θαυμάζεις, solidarity του Παπαλουκάς.
2: Ο
0: μπαμπάς σας. Wedding planner λέει κάποιος με ασχήματα χάνει τη φρή μόνιμα στα αυτή. Ακόμα και όταν δεν μιλάει χρυσό μου, τι πάλι είναι αυτό.
2: Ναι, παιδιά, ξέρω ότι είναι ο Ζάχος Δόγκανος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Για όνομα. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκε.
2: Φέρε τα λουλούδια, φέρε τα λουλούδια. Πόσο κάνουν,
0: πάρτε όλα πίσω. Πάρτε όλα πίσω. Η οπαδή της Ρεάλ δεν εμφανίστηκε σε πλάνο γιατί κρύβεται με τις κοιτάξεις Παπαλουκάς. Μέλος Φαμπ στον Αντένα με Κοστέτσο Ψινάκι και τα συναφή. Εντάξει, το Fab Five, ναι.
1: Α, την μπορείς, συγχαρητήρια.
2: Έχει κάνει το remake της εκπομπής του Σαμουήλη.
0: Λοιπόν, χρωστάτε το σκύλο με δόσεις έχετε πάρει. Ναι.
2: Με γυαλί σαν του Παπαλουκά έχω ρίξει ταυτόχρονα και γκόμενα και γκόμενο έξω από το Six Dogs, ο Άιντραχτ Φαφούτης. Το πιστεύω.
0: Life coach να μιλάει για σχέσεις με αργό λόγο και βαθιά φωνή.
3: Όταν πλησιάζουμε.
0: Ναι. Mm-hmm. Μου θυμίζει και έναν που κάνει βίντεο στο TikTok με το πώς τρώμε το ριζότο και πώς τρώμε την ταλιάτα.
2: Ναι.
0: Και βάζουμε το μαχαίρι και πώς.
2: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει σειρά εκπομπών όπως κάνει ο Τούτσι στην Ιταλία. Mm-hmm. Εντάξει, να το κάνει στη Γαλλία, ξέρω εγώ αντίστοιχα.
0: Ο Ζαμπούνης των φτωχών.
2: Ακριβώς.
0: Ή των πολύ πλουσίων.
2: Ή των πολύ πλουσίων.
0: Ναι, να είμαστε δίκαιοι.
2: Ξέρουμε τι λέμε.

0: έτσι. Τώρα έχει πέσει για ύπνο και ξυπνά πρωταθλητή Ευρώπη. Που ξυπνά και κάνει. Α, ναι, το πήρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν αλήθεια.
0: Ξύπνησα τόσο χάλια εγώ το πρωί.
1: Εσύ ξύπνησε σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεγαλίσα τον Παπαλουκά, ήμουν από την πρώτη δημοτικού για να μην αναρωτιέστε, λέει ο Χρυσός ο Γκαβός. Ναι, αλλά είναι άλλο να το φοράς την πρώτη δημοτικού που τρως τον μπούλινγκ τη ζωή σου και μετά τα πληρώνεις τα 50 ευρώ στην ψυχοθεραπεύτρια. Και άλλο να είσαι ο Θοδωρής Παπαλουκάς και να τα φοράς έτσι και να πηγαίνεις στο Telecom Center.
0: Και όπου θες,
1: και όπου θέλεις. Εντάξει, άλλο. Εκεί. Υπάρχουν άλλα πράγματα.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη που περνάει άσχημα σήμερα. Όλοι πανηγυρίζουν, αλλά αυτό είναι ο West Ham. Έπεσε η West Ham.
1: Α, έπεσε η West Ham.
0: Χάμερς μου βάζει. Εκεί στη Β' Εθνική Λευτέρη.
1: Να τεντλάσω λίγο να.
0: Ναι, ναι, να έρθει τα ίσια σου.
1: Να έρθει λίγο στα ίσια σου. Και εγώ το ξαναβλέπω αυτή την περίοδο.
0: Υπήρχε και η αγωνία με την Tottenham, όπου ξέρεις, όταν είσαι Tottenham μπορεί να γίνουν όλα. Είχε προηγηθεί 1-0. Δεν είχε βάλει γκολ η West Ham. Έβαλε 3 μετά και χάνει μια ευκαιρία η Everton για να κάνει το 1-1. Γιατί αν έχανε η Tottenham, υποβιβαζόταν και κέρδιζε η West Ham.
2: Όχι μόνο μία. Αρκετές.
0: Έχασε αρκετές, αλλά μία ήταν το τέτα-τέτ και κάνει κοντινά στους. Σε οπαδούς και κάνανε.
1: Ετοιμαθήκανε λοιπόν τους.
0: Έπεσε ο Μαυροπάνος, ο οποίος ψηφίστηκε ο καλύτερος παίχτης από τους οπαδούς για την σεζόν.
1: Κάτι καλό θα βρει.
0: Θα παρακολουθεί όλα ο Τσούβι, έτσι. Είχε ελεύθερο χρόνο, το είχε εξαπλωμένος και τα είδε. Όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά στον Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι.
1: Τον πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου με τη μηχανή του.
0: Είναι στην εντατική ο άνθρωπος.
1: Είναι στην εντατική διασωληνωμένος με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχε ένα ατύχημα, όπως είπαμε, με τη μηχανή, συγκρούστηκε με όχημα. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Ακολούθησε πολύ ωρική, ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 2 κρανιοεκτομές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το είδημα. Είναι ακόμα σε πολύ.
0: Είναι σε πολύ κρίσιμη
1: κατάσταση. Έχουν πει γιατροί, επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του. Την ίδια ώρα, η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καθώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες πέρα του ίδιου και του οδηγού του οχήματος που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Τι να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Και εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Εγώ έχω μάθει ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ περίεργος εκεί. Έχουν γίνει διάφορα. Τι να πούμε, περαστικά. Στην οικογένεια δύναμη, κουράγιο. Εντάξει, ένα παιδί που Μαρία έχει περάσει και από την ΑΕΚ.
1: Έχει περάσει και
0: είναι
1: από την
0: ΑΕΚ. Τα σπλάχνα του Παζιάν. Εθνική Ελλάδα, νομίζω έχει 6 συμμετοχές. Τι να πούμε, γρήγορα να τα καταφέρει και να επανέλθει και να το ξεπεράσει.
1: Εντάξει, να πούμε πόσο, για ακόμα μια φορά, πόσο εκτεθειμένοι είναι οι άνθρωποι που οδηγούν μηχανές. Είδα σήμερα, παιδιά.
0: Εμένα μου έκανε σφήνα ένα σήμερα και λέω τι κάνει.
1: Κατέβαινα τη Συγκρού και είδα άνθρωπο με πατίνι στη Συγκρού και ένα κράνος το οποίο το φοράει ο γιος μου με το ποδήλατο. Στο ποδήλατο. Και λέω στη Συγκρού έτσι, ούτε καν στον παράδρομο. Και κατέβαινε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Και λέω ρε φίλε, δηλαδή δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι, περνάνε τα αυτοκίνητα από δίπλα σου αέρα.
0: Μαρία, δεν σου λέω με 100
1: και 100. Περνάγαν τα αυτοκίνητα με 50 και 60 χιλιόμετρα. Το οποίο αξίζει και μόνο από τη φόρα του αυτοκίνητου. Μπορεί να φύγεις χωρίς να το καταλάβεις.
0: Ο κόσμος δεν φοβάται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μαρία, γιατί πιστεύει ότι δεν θα του συμβεί. Όταν του συμβεί, άστο.
1: Ναι, μετά δεν
0: είναι μετά δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει στο μυαλό του.
1: Αδιανόητα εκτεθειμένος.
0: Ναι. Δεν έχει στο μυαλό του ότι θα του συμβεί αυτός με το πατίνι που λες. Τώρα στην περίπτωση του Οικονόμου, επειδή είναι και η τροχέα στη μέση, θα δούμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Ο Πρίντεζης γιατί έκλαιγε δίπλα στον Παπαλουκά, λέει κάποιος. Επειδή έχει ξεχάσει το σακάκι του, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχουμε δηλαδή, Μαρία, ο κόσμος, ξέρεις, πάμε στη μηχανή, δεν πιστεύω ότι θα του συμβεί κάτι. Είναι όντως εκτεθειμένος, είναι που είναι οι δρόμοι,
1: ναι,
0: καρμανιόλες.
1: Άστε να πάνε.
0: Είναι και οι οδηγοί που δεν κοιτάνε καν καθρέφτη. Λες, πάρα πολλοί οδηγοί δεν κοιτάνε καν πίσω τους. Κάνουν αλλαγή κατεύθυνση, λέει, κάνω φλας, τρίβω δεξιά.
2: Και το φλας, ναι.
0: Ναι, έβγαλα φλας. Δεν ελέγχουν τίποτα. Πολλές φορές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη
1: προσοχή. Δεν ξέρω,
0: προσοχή.
1: Όποτε περνάει αυτοκίνητο, λέω, μηχανή από δίπλα μου, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μη γίνει το οτιδήποτε. Ναι. Ξέρεις, του φύγει το τιμόνι. Ότι
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: σου λέω
0: πέσει μπροστά σου
1: ότι θα το κάνει επίτηδες ή θα γίνει. Δηλαδή.
0: Και εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι ζηλεύουμε τα γελιά του Παπαλουκά. Ζηλεύουμε τον Παπαλουκά γενικότερα. Γενικότερα ζηλεύουμε τον Παπαλουκά. Όσοι σχολιάζουν τα γελιά Παπαλουκά είναι ποδοσφαιρικοί όπως η Μαρία. Οι μπασκετικοί λέει τον έχουν σχολιάξει, κράξει για τα γελιά καιρό πριν. Εγώ δεν το λέω για κράξιμο, έτσι.
0: Ήταν όλο το outfit.
1: Ήταν όλο το outfit. Ήταν, παιδιά, για ξεμάτιασμα, κανονικό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης και ο Διαμαντίδης στην εκπομπή που κάνουν αυτοί με το Λέτζα ήταν μία έκπληξη αδιανόητη για το πώς μπορούν να μας κλέψουν τις δουλειές. Δηλαδή, ειδικά ο Παπαλουκάς. Εντάξει, ο Πρίντεζης λέω. Ο Διαμαντίδης ξέρουμε ότι δεν μιλάει πολύ.
0: Ναι,
1: δεν μιλάει πολύ.
0: Ροδάνε πάει η γλώσσα του τώρα.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
0: Το ξεκλείδωσε ο Γιώργο Λέτζας.
1: Όσο. Αλλά ο Παπαλουκάς δεν το περιμέναμε ότι θα ήταν τέτοιος παρουσιαστής. Sorry κιόλας.
0: Νομίζω ο Παπαλουκάς με αυτό το outfit μπορεί να πάρει θέση του Αλιάγα.
1: Τώρα ναι.
0: Όπως είναι.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμα και ψώνια του σούπερ μάρκετ, δεν θα έρθει έτσι. Όμως η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες, ζημένος κάθε μα κάθε φορά.
0: Ενώ το Βεζένκοφ του δώσε συγχαρητήρια και η Ντάρα Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, τον έκανε post και στην αρχή του αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και στο τέλος του αγώνα. Και μετά τον αγώνα. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Στο δύο είμαι, στο δύο είμαι εκεί.
1: Στο δύο είστε, ναι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
3: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
2: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
3: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
1: Ναι.
3: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Ναι, ύπουλο.
2: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
2: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουμε Μαρία Λιβερπούλιαν εδώ που σκέφτεται ποιο θα είναι ο επόμενο special extreme τη Λίβερπουλ.
1: Του περίεργου και προβληματικού σλότ, λέει ο Γιάννη.
2: Και Χάμερς έχουμε, βλέπω, επανακίνηση ζητάνε. Πούλα, ποιον λέει να πουλήσει, Σάλιβαν, πούλα και φύγε. Ναι. Ο Αντώνης.
0: Ναι. Πολλά, πολλά.
3: Θα διαβάσει ένα απόσπασμα μια συνέντευξη του Ρόμπερτσον που έλεγε ότι μετά το θάνατο του Ζώτα δεν θέλαμε να πάμε καν για προπόνηση για εβδομάδες. Λέει, δεν είναι δικαιολογία αυτό για τον τρόπο που εμφανιστήκαμε φέτος, αλλά πραγματικά δεν είχαμε, λέει, καθόλου το νου μας στην προπόνηση και στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο.
0: Το πιστεύω τον άνθρωπο. Είναι, δηλαδή, είναι σαν να τρέχεις με μια λυσίδα στα πόδια όταν έχεις σκέψη.
3: Ναι, έχει φύγει ένας άνθρωπος σου. Δεν είναι ότι πέθανε ένας συναδελφός μας. Ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειάς τους. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Γιάννης από Λαμία. Λοιπόν, ναι, όχι, δεν είναι παιδιά. Έχετε ρίξει τρελή ζήλια το μεταξύ για τον Παπαλουκά. Γιατί εμείς είπαμε κανένα δυο καλά και εσείς λέτε τώρα ίδιος η γιαγιά του tweet. Έλα ρε Τάσο. Αλήθεια, δηλαδή βλέπεις τον Παπαλουκά.
0: Έλα, ντροπή σου, Μίστερ Μαγκού. Έλα, ντροπή.
2: Και μπροστά σου.
3: Πραγματικά. Ναι.

Το Υπουργείο Υγείας λέει σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει δωρεάν τσεκάπ για καρδιοπάθειες. Παιδιά, δεν χρειαζόσαστε κανένα τσεκάπ. Έγινε το τσεκάπ εκεί στο χαμένο τρίποντο της Ρεάλ. Έγινε. Μια χαρά είσαστε.

0: Βαγγέλης λέει ότι δεν χαίρεται με τις επιτυχίες άλλης ομάδας, μόνο λέει.
1: Ανθρώπινο είναι και αυτό.
0: Okay, αυτά περί ελληνικής ομάδας. Λέει είναι για άλλους, okay, δεκτό και αυτό. Μαρία ο Πέπε λέει θα έρθει στη Λίβερπουλ. Δεν θα με χάλαγε.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Να παίζεις και εσύ πάσεις για μια ζωή.
0: Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς λέει για όλους όσοι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, πάντα βρίσκουν τον τρόπο να είναι χαρούμενοι στο τέλος μια σεζόν. Προχωράμε. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας βιταμόνας. Είναι το νέο μου.
1: Είπε βιταμόνες.
0: Λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, λέει, ξέρετε πότε είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη έχει κλείσει εισιτήρια για την παράστασή σου 12 του Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Στο Telecom Center.
1: Ναι.
0: Στο T-Center. Λοιπόν. Ρωτάει πότε είναι η συναυλία του Ρέμου. Είναι την ίδια μέρα.
1: Είναι την ίδια μέρα Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, λέει, γιατί θέλω να πάω και στα δύο. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Είναι δεν Θεσσαλονίκη γίνεται. Το ένα, είναι Αθήνα Μαρούσι το άλλο.
0: Την ίδια μέρα.
1: Μπορεί να πα στον περίπου... Αντώνη Ρέμο και 27 Σεπτεμβρίου, αλλά στο Κατράκιο.
2: Γίνεται και αυτό.
0: Μπορεί να δώσει πίσω το εισιτήριο.
2: Δεν θα βρει κάποιο να το θέλει.
1: Το δίνει και τελείωσε. Ένα mail δίνει.
0: Ειρήνη, δεν γίνεται.
1: Εύκολο.
0: Και ήταν και ο Ρέμο χθε.
1: Ναι, με τη γυναίκα του και το παιδί του.
0: Πήγαινε να δει το
1: παιδί. Ναι, πάρα πολύ διάσημοι και τραγουδιστές και ηθοποιοί ήταν. Χθες έβγαζε πρόγραμμα. Ρέμος Οικονομόπουλος Φουρέιρα. Φουρέιρα έκανε κοντινό δίπλα στη γραμματεία.
0: Α, το είδα, ναι, την ίδια.

0: Με όποιον να είναι. Δηλαδή ο Γκάλης τώρα έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα με βολές και τέτοια. 32 πόντους μέσα ώρα στην Ευρωλίγκα. Μην μου στείλετε κάποιοι πιτσιρικάδες τα νοοτροπία, τα Epsit Bro, έχει αλλάξει το μπάσκετ και τέτοια. Με όποιον να είναι. Γιατί έβαζε καλάθι. Όπως να είναι, από όποια πλευρά ήθελε. Και αυτά, αυτό το πάτημα και το σουτάκι από τα 5 μέτρα δεν πατούσε, μαρκάρεται.
1: Δεν πατούσε.
0: Ποτέ. Δεν μαρκάρεται. Το σουτ από τα 5 μέτρα.
1: Και το περπάτημα στον αέρα δεν μαρκάρεται.
0: Πέσε το περπάτημα, θα βρεις ψηλούς. Αλλά αυτό που περνάς από ένα σηκώνες εκεί από το high post και σουτάρεις και το βάζεις και το βάζεις και το βάζεις. Δεν μαρκάρεται ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
1: Τσούβι, δεν ήσουν σπίτι σου. Εμείς ήμασταν, λέει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είδα μαγκαλιά. Το είδα μαγκαλιά.
1: Εντάξει. Μην πάει ο Μπενίτες, λέει, στη Λίβερπουλ. Λέει ο Πότης Ιωαννίδης. Έλα, δεν θέλω ιδέες. Όχι.
0: Να μιλήσει για project.
1: Τι λες εσύ που έχεις το γιο στο 14χρονο που έχει ανακαλύψει τέλος πάντων τη χαρά της ζωής και τον έχεις τσακώσει. Εντάξει, ρώτα μία παιδοψυχολόγο τι μπορείς να κάνεις. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι έκανες εσύ στην ηλικία του.

0: ξέρουμε αν ο Τσόγος πέταξε από τη Μερών Λονδίνου Αθήνα για να σηκώσει την κούπα χθες. Νομίζω ότι η κούπα κούπα είναι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θυμηθείτε,
1: την επόμενη Κυριακή. Νομίζω.
0: Την επόμενη Κυριακή.
1: Μήπως υπάρχει και το Champions League
0: αυτό
1: μαζί.
0: Σου λέει μην το κάνουμε δύο φορές.
1: Ναι. Μία και καλή.
2: Τέλος.
0: Ναι. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο. Έτσι χαλάσαν οι δουλειές.
2: Γιατί δεν ήρθες να μας κάνεις τον κλόουν? Εγώ φταίω.
0: Σε σκέφτηκα με κόκκινη μύτη.
2: Εγώ φταίω.
0: Και μεγάλα παπούτσια.
2: Κράστη δεκάπ. Εγώ φταίω, φίλε μου, που σε άφησα να μπεις. Θα κανόνιζα.
0: Το ΙΤ.
2: Θα ήμουν εδώ από κατά. Έλα, έχω ένα ευρωπαϊκό. Θα έπεφτες κάτω από τον υπόνομο για να μπεις μέσα να πάρεις την κούπα. Τέλος πάντων. Τσούβι, έχω κλείσει παράσταση στο T-Center. Επειδή είμαι πολύ ψηλός, λες να με ενοχλούν τα deep του θρύλου που θα κρέμονται από το άκρο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.

0: Φυσικά, υποαναπτυγμένα Βαλκάνια. Όποιος ξεχωρίζει σαν το Θοδωρή Παπαλουκά, προσπαθούμε να τον μειώσουμε, να φανεί σαν εμάς. Γι' αυτό είμαστε η πιο υποανάπτυκτη χώρα της Ευρώπης.
1: Έπρεπε να δείτε.
0: Ντροπή σας. Είναι οργασμός.
2: Οργανισμός Λιμνός Πειραιός. Έλα, πάμε.

0: και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
0: δεν
1: αν...
0: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
2: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
3: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
4: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
5: Περίγει, ηρέμησε.
3: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Wow.
6: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
7: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
3: Δυνατό το βολί. Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
8: Με τον σκλιοπίδι από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
9: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
10: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλο να σα συνδυάξει ο Ματέλε.
11: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο,

0: την σφυρί στα σαποτήρια και τώρα...
1: Περίκη, ηρέμησε.
2: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
3: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσες.
4: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
5: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Ηρέμησε.
6: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
4: Περιστέρια.
1: Ηρέμησε.
3: Τώρα με αποσυντώνησε, άλλο.
6: Για καλά, καλά σου λέει, ρεσί. Άστονε τον άνθρωπο να εκφραστεί.
3: Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι.
6: Βέβαια, όσο θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
3: Ναι.
7: Και μιλάω, ρε Κλεφτόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω. Πλάτο. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπάθησαν οι κουκουακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
4: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
8: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτια,
7: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
4: Σέφαγε το φαγητό.
8: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
9: Ζήτω!
10: Κανείς το περίμενε πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
11: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
5: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
13: Λουγκάν Κούμπα.
14: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
15: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
16: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσου Νικολακόπουλο.
17: Με ξαναπέθανε.
16: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε. Γεια σου, Τάσο.
18: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
16: Α, το άκουσες κι εσύ.
18: Έχει λαλήσει, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
16: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
18: Οπα. Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
16: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει φωνή μου.
18: Βασίλη.
15: Ποιος Βασίλη.
18: Βασίλη.
16: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
18: Είναι αυτό το πράγμα.
16: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
18: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
16: Πού να φτύσουμε.
18: Πού.
16: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.

0: Ο κόσμος σε αποθεώνει για τις προβλέψεις σου. Τσούβι μπασκετικά, πρωτοσφαιρικά είσαι σχολή, Αβάνα.
1: Γιατί δεν βρήκα την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ρε, που μου λέγατε όλοι θα είναι μεγάλο ντέρμπι τα play-off και σας έλεγα μεγάλο φαβορί ΑΕΚ.
0: Μπασκετικά όμως είσαι τεράστιος μέντορας, τρομερές προβλέψεις back to back. Εντάξει, ήσουν πολύ ακριβής.
1: Είπα Ολυμπιακός Ρεάλ, πια Βαλένθια έλεγα κιόλας και μου λέγανε. Θα λιποθυμήσει, λέω, στο Final Four.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: ο Παπαλουκάς είχε έρθει στην εταιρεία που εργάζομαι.
1: Ναι.
0: Ως ομιλητής αθλητής να μας δώσει κίνητρο ίδιο με το αθλητισμό κτλ. Έκανε, λέει, τους διευθυντές να ανοίξουν λεξικό, να μάθουν πάλι τι σημαίνει στρατηγική, λειτουργία, υποπίεση και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Πουλάει πάγο εσκιμώου ο τύπος.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Γίγαντας.
0: Συμφωνώ.
2: Για τον φίλο με τον 14χρονο ιό έχουν στείλει 2-3 φίλοι.
0: Να χτυπάς την πόρτα.
2: Να χτυπάς την πόρτα.
0: Άμα είναι κλειστή η πόρτα, χτύπα. Μην μπαίνεις έτσι.
2: Μην κάνεις πεσί.
0: Έλα, έχουμε φαγητό. Όχι.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για το μεγάλο γούρι του Μπαρτζόκα. Που ήταν ο Τσόχος που έτρωγε δίπλα του στη συνέντευξη εκείνη εκεί. Ο Τσόχος, θέλω να το πω, δίπλα στον Μπαρτζόκα, δεν θυμάμαι ποια media day ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Πραγματικά ρούποσε κάτι τυροπιτάκια, κάτι σαντουιτσάκια.
1: Γιατί μίλαγε, αυτό δεν μίλαγε μόνο. Γιατί να μην φάει. Γιατί να μην
0: απλά
1: φάει.
0: Στο πλάνο, ειδικά σε πάρα πολλά πλάνα αυτή τη ομιλία του Μπαρτζόκα, είναι σαν συμπεθέρα που λέει: α, το θες αυτό, τα παιδιά χρεωθήκαν. Και τρώει μέχρι και τις ανθοδέσμες πάνω στο γαμήλιο τραπέζι.
1: Και παίρνει το πετσέτα και βάζει τυροπιτάκια και τα κλείνει.
0: Η φωλιά αλαντικών αυτή που είναι τηγανισμένη σε 10-40 ημισυνθετικό που σου λένε τέλεια τα πρώτα. Λοιπόν, που κάνει η χιλιά σου μέσα, ξέρεις, περνάς κταίω. Αλλά σου λέω κανονικά εκεί ο Τσόχος είναι το μεγάλο γούρι. Θέλω να ζητήσει ο coach Μπαρτζόκα πάντα στα Final Four να έχει Τσόχο δίπλα του. Να μην μιλάει. Θέλω απλά να είσαι εκεί να τρως.
1: Να στέκεται εκεί δίπλα. Ναι.
0: Δεν θέλω να πεις κάτι. Εντάξει, γιατί τον πήγε και αυτόν γούρι. Γιατί τον πήγε και τον Τσόχο γούρι με την Premier
1: League. Με την Arsenal, βέβαια. Σωστό. Και δεν ξέρει, μπορεί να τον πάει ακόμα.
0: Και θα πάρει και το Champions League. Είναι γραμμένο αυτό. Είναι γραμμένο από το 2021. Ναι, υπάρχει post.
1: Καλά.
0: Υπάρχει post στο Twitter. Άνθρωπος λέει το 26. Mm-hmm. Δεν είναι AI.
1: Και επειδή το λέει αυτό, τι σημαίνει.
0: Το 2026 η Arsenal θα πάρει το Champions League.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το έχει γράψει το 21. Εντάξει. Θυμήθηκε. Αρτέτα θα
1: το πέταξε. Καλημέρα στο Βικάκι.
0: Με το ποπουδίνι του.
1: Καλημέρα στο Βικάκι. Λέει χρόνια μας πολλά για την αυριανή μας επέτειο 10 χρόνια. Και γιατί το στέλνεις αύριο.
0: Βικάκι.
1: 10 χρόνια Βικάκι. 0 πρωταθλήματα είπα να δω. Αν πουλάει παγό, είναι παγολουκάς.
0: Το Θοδωρής παγολουκάς. Αν το πεις γρήγορα ακούγεται.
1: Σε ποια χώρα θα κάνανε πλάκα σε έναν άνθρωπο που φοράει το πιο σωστό σκελετό και τους πιο σωστούς φακούς για να βλέπει καλά.
0: Τι να πω εγώ.
1: Στη χώρα που ο ίδιος θα το πάρει για πλάκα. Στη χώρα που ο ίδιος δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Στη ζωή, δεν έχει να κάνει με τη χώρα, έχει να κάνει την ίδια τη ζωή, ρε παιδιά. Αλλά
1: εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει.
0: Εδώ μου λένε εμένα τσούβι ρούφα, μελιτζάνες. Τε παιδιά, έχω πάρει τόσες μελιτζάνες γενικά από όποια μέση influencer. Από ποια μέση influencer στο Instagram. Έχω πάρει πολλές μελιτζάνες. Χρήστο μου, δεν έχουμε άποψη για το σκηνικό του Δημητριάς δηλαδή. Με το Μαρινάκι. Δηλαδή το είπαμε.
1: Καμαρώσαμε.
0: Τι να πούμε. Έγινε ένα επεισόδιο που αφορά σίγουρα το κομμάτι του Predator και των παρακολουθήσεων. Έτσι έχω εγώ μια εντύπωση. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι εξέλιξη θα έχει. Τι θες να πούμε,
1: ποια
0: δηλαδή.
1: Τι εξέλιξη να έχει, Ρεσιτζούβι. Ναι. Τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αυτό.
0: Επιχειρηματικά, ξέρω εγώ τι εξέλιξη μπορεί να έχει μηντιακά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τώρα σήμερα. Από εκεί και πέρα τι να πω εγώ. Ποιος νίκησε στα σημεία.
1: Ναι. Εντάξει. Πήγε με άσπρο μπλουζάκι και έφυγε με μαύρο
0: μπλουζάκι. Ναι. Τι λέει. Το έχουν προβλέψει και οι Σίμψος Μαρία, θα το σηκώσει ο Τσόχος. Σκέφτηκα το Τσόχο. Το Τσόχο Σίμψον.
1: Δίπλα στον Όμερ.
0: Και η Μάρτζα. Yes, Τσόχος, και να ο Τσόχος να τρώει πάλι δίπλα, απλά να τρώει. Απλά να τρώει, να μην συμμετέχει πολύ. Κίτρινος, έτσι. Ο Παρασκευάς Γλιώδης. Δεν ήθελα απλά το ειστήριο της Ειρήνης Γιατσούβου, να γνωρίσω και την ίδια την Ειρήνη. Όπα.
1: Μάζεψε τα φτεράκια σου, μικρό γηπαετάκι. Να τους ρωτάει πότε θα είναι έτοιμος ο βοτανικός.

0: Όχι, αρέ, γιατί έχει πάρει πολύ αέρα.
1: Έχω τελευταία. Πάρει πολύ αέρα.
0: Έχει πάρει πάρα πολύ αέρα, καταλαβες.
1: Προσφορείς Παγολουκάς εκπτώσεις. Και αν η γνώμηση για τα ΜΑΝ σήμερα είναι ακριβώς η ίδια, τι να αλλάζει κάτι, ότι πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά το έργο του και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει τον Παναθηναϊκό. Την Ευρωλίγκα την πήρε, ένα Final Four πήγε, φέτος η ομάδα δεν βλεπόταν. Ολοκληρώνεις τις συνεργασίες σου, βάζεις τα υπέρ και τα κάτω και φεύγεις. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μου για τον Αταμάν? Τρεις Ευρωλίγκες, έχεις 7 χρόνια. Δηλαδή, τι πρέπει να πω, ότι είσαι άσχετος και έγιναν όλα κατά τύχη? Ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Δηλαδή, αν έχανε ο Μπαρτζόκας χθες, έβαζε το τρίποντο η Ρεάλ και το είχαν, θα ήταν αποτυχημένος.
0: Για κάποιους θα ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, ρε παιδιά. Με την νίκη και. Ωραία, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή. Αυτό θέλω να πω. Τι πάνε να πει, θα αλλάξει η άποψή μου για τον Αταμάν επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός? Δεν αλλάζει η άποψή μου. Είναι με βάση κάποια δεδομένα. Του φύγει η ομάδα φέτος, δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, έχει και τους τελικούς και προχωράμε.
0: Τώρα πες και τελικούς. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη στις 7 η ώρα.
1: Α, ναι, έχουμε και το.
0: Για τα πρωιμή τελικά των play-offs.
1: Ναι, σωστά. Μέσα σε αυτά τα ξεχάσαμε.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, εννοείται ενημέρωση από Big Win Sport 94,6 και sport@fm.gr.
1: Επίσης, επειδή παρατηρώ λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Είδα το βιντεάκι του Ζέρβα. Του Νίκου Ζέρβα. Mm-hmm. Πολύ συγκινητικό, μεστό, ωραίο, με το τέλος, ξέρεις, με τα τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Περιγραφή.
1: Με την περιγραφή, με τον νέκταρ της δικαίωσης, να το αναφέρει ο Νικόλας Ζέρβας, γιατί για μας είναι Νικόλας και έχει βαρκά,
0: σωστό,
1: δεν είναι
0: Νικόλας
1: Ζέρβας.
0: Νικόλας, ναι.
1: Με ωραίο λόγο, χωρίς κραυγές. Το χάρηκα, αλλά φλέξαρε και σούπερ ρόγα, πρέπει να το πω. Πραγματικά στο βιντεάκι, το βιντεάκι θα το
0: δεν
1: πω.
0: Το βλέπα,
1: δεν το είδες να έρχεται λίγο πριν το τέλος.
0: Δεν είδα και το βίντεο του Νικόλα.
1: Να το δεις. Είναι κολλητή η μπλούζα, έχει ανατριχιάσει ο Νικόλα Ζέρβας.
0: Μπορεί να είχε ψύχρα.
1: Όχι, μέσα με 20.000, 25.000 ανθρώπους και ζέστη.
0: Μπορεί να μην
1: μπράβο
0: είχε ψύχρα.
1: Μπράβο στον Νικόλα Ζέρβα. Εγώ είμαι μαζί του. Παρατηρώ λεπτομέρειες. Είμαστε
0: και
1: εδώ.
0: Πω, θα γίνει χαμός τώρα, θα πέσει το Instagram.
1: Έριξε το Instagram ο Νίκο Ζέρβα. Νίκο, σε καλημερίζω, είναι πιο απογευματινός. Λοιπόν, θα κοπεί αυτό.
0: Έφυγε τώρα η προσοχή από τα γυαλιά του Παπαλουκά.
1: Ακριβώς. Και έχει φλεξάρει, ρογώνει δυνατό. Μπράβο. Εγώ είμαι εδώ για αυτά τα θέματα. Μπράβο. Γιατί ήταν μια μέρα που κοιτάγαμε τα outfit. Δηλαδή, ποιες μπλούζες φοράνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φλέξαρε δυνατά. Θέλω να δείτε το βιντεάκι. Θα φύγει τώρα από το συνέστημα. Όταν έχει πετύχει ο άλλος η Μαρία και τα έχει κάνει όλα καλά, μπορείς να το πεις αυτό το σχόλιο. Αν είχε αποτύχει ήδη, ξέρω εγώ, δεν την έπαιρνε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, δεν θα το έλεγα.
0: Είσαι τρελό.
1: Θα τα άφηνα να περάσει.
0: Και μπορεί να μην υπήρχε κιόλας.
1: Δεν θα ανατρίχιαζε. Το ένα φέρνει το άλλο, Μαρία. Μπες τώρα και δες το βιντεάκι.
0: Εννοείται.
1: Το μάτι πέφτει και έριξε το Instagram. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος, από εδώ.
0: Πώς είπαμε σένα.
1: Όχι, στην Ελλάδα με τον έκταρ της διαιτησίας. Ντροπή. Έρχεται γίγαντας κεφαλάς για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπάκο, τον Σωτήρη, για την δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα. Ου αλλού. 30 χρόνια είναι ο Big Win Sport 94,6. Και εγώ έχω Box Delivery App. Πεινώ διψώ, αδειάζει το ψυγείο. Εδώ είμαι με χιλιάδες προσφορές. Μενού 5 ευρώ, ένα συν ένα, κόμπο προσφορά. Problem solved. Ξεκινάω παραγγελία. Μαζεύω πόντους, εξαργυρώνω. Γεμίζω και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά με Box Delivery App.
0: Ρωμέλου Παπαλουκάκου.
1: Ναι,
0: φίλε.
1: Ναι.
2: Το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Περίμενε λίγο.

0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα τη εγγύσει. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Αύριο πάλι. Έλα. Γεια σας. Άντε, γεια.
1: Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6.

Ένας φίλος από τα παλιά, ο Παρασκευάς Σάντζας, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Καθώς και σύντροφος του κολοσσού, η γογό Μαστροκώστα.

0: είναι αυτές τις στιγμές που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς, που βλέπεις κάποια πράγματα διαφορετικά και που αναλλαγίζεσαι πράγματα και λες αγκάλιασαι, ζήσε, παίρνα ώρες με ανθρώπους που αγαπάς.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Νομίζω ότι ήρθε και η ώρα η δικιά σας.

Ένα κόκκινο ποτάμι ξεχύθηκε χθες από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη για να πανηγυρίσει τον τίτλο του Ολυμπιακού.

0: Ας ξεκινήσουμε με τις γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Γιώργος από τον δρόμο. Πρώτη φορά περνώ. Μπάμπη, λίγο σε γνωρίζω από το γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, στους Αγγελόπουλους, στον Μπαρτζόκα, σε όλα τα παιδιά μας. Κάνανε περήφανους. Δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, αλλά είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι, γιατί είναι δικαίωση για μια ομάδα που το άξιζε εδώ και πολλά χρόνια. Μπάμπη, να σε συγχαρώ που έβαλες το ηχητικό με το Ζέρβα, που μεταδίδει τα τελευταία στιγμιότυπα, τα τελευταία λεπτά από τον αγώνα.
0: Του ηχολήπτη δουλειά ήταν αυτή.
2: Και ένα παράπονο του
0: για τον ηχολήπτη πόρεφε. Δουλειά ήταν αυτή.
2: Ναι, αλλά ο ίδιος ηχολήπτης δεν έχει βάλει ποτέ το γκολ στην ΟΠΑΠΑ Αρένα με το Conference. Έτσι, ακόμα συνέχεια
0: πώς δεν
2: καλά κάνετε και βάζετε στο
0: Ιακόπουλο
2: από το 1950.
0: Το έχουν βάλει, το έχουν βάλει. Μην τους αδικείς, ειδικά ο Σταθερόπουλος εδώ.
1: Έπεσε την περίπτωση.
0: Έχεις πέσει την περίπτωση. Το τραγουδάει και μόνος του αυτός. Λοιπόν.
2: Μπράβο, εντάξει. Μακάρι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: γλίτωσες, ε?
1: Εύκολα.
0: Η ψυχούλα σου το ξέρει, ναι.
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά ευτυχώς έχω βάλει ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 40 είμαστε καλύτερος. Και λέω εντάξει, οι άλλοι δεν κέρδισαν εκείνη την ώρα. Και λέω αφάθει ο γκολ. Το τέλος βέβαια είχαν 3-4 φάσεις η Everton. Η πλάκα ποια είναι. Μέχρι να βάλω τον γκολ πίεσε ο μόνος μου φάσεις και τον βάζω τον γκολ. Δεν έχω πατήσει περιοχή μετά. Εκεί είναι χειρόφρονο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και από του χρόνου θα προελάβουμε πάλι.
0: Θα πειράζει πάλι τον καρατσαφέρι.

0: Τι έμεινε τώρα? Ένα τελικό Champions League.
1: Έχει τώρα Τετάρτη Conference League.
0: Ένα κόφερε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό.
2: Και, ναι, και μετά ένα Μουντιάλ για 40 μέρε, ρε πλάκα μα κάνει.
0: Καλά, μπορεί το Μουντιάλ.
2: Σκέψου να μην έχει Μουντιάλ. Και τελική Α1 μπάσκετ. Α1. GBL.
0: Ναι, θα περνάει όλη η μουσική σκηνή από εδώ.
2: Εσύ. Κοίταξε να τώρα πώ πάει. Τελειώνει τώρα το Σάββατο και το Champions League. Τελειώνουν τα ποδόσφαιρα. Ωραία.
0: Ναι.
2: Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών μπάσκετ και με το που ολοκληρωθούν αυτοί, τσουκ, Μουντιάλ. Σκέψα να μην υπήρχε Μουντιάλ. Τώρα βατή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
2: Τελειώνει το Μουντιάλ, υπάρχουν ήδη προκριματικά.
0: Ωραία. 2-10.
2: Δεν υπάρχει. 2-10-95-79-283-4 και 5.
3: Να κοιτώ πιο μορφή θα βρω.
2: Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λιγουλάκι τι Μουντιάλ θα δούμε.
0: Ναι.
2: Διότι
0: είναι σκασμένοι όλοι.
2: Και αυτό. Και δεν βλέπω. Και στη... Παλιά είχαμε ομαδάρες. Τώρα βλέποντας την μόνο Ισπανία και Γαλλία που είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και η Αγγλία, Ρωσία, Αργεντινή, η Γερμανία ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν έχει.
2: Δεν είναι όπως το
0: περιμένουμε. Εκτός αν πεταχτεί κανένας φρέσκος, κανένας καινούργιος.
2: Μπορεί, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι και λίγο το κλίμα εκεί περίεργο. Λίγο...
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, θα γεμίσουμε το καλοκαίρι μας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Γεια σου, Μπάμπη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
4: Είμαι Ολυμπιακός φίλαθλος.
0: Ωραία.
4: Και σκέφτομαι ότι απλά μία ερωτησούλα. Η λογική σειρά πλέον δεν είναι το Europa στη Τούμπα και το Champions League στο Βοτανικό?
0: Κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να κρατάς χαμηλά τον πύχη γιατί έρχονται τις φαλιάρες μετά.
4: Τις μετράω και αυτές, έφαγα μερικές χθες, μαζί με τα υπογλώσσια.
0: Εντάξει.
4: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Άντε και εγώ σου λέω τώρα, έχεις δει αυτό το Bitter στο Final Four, πώς τον αφήνεις να φύγει?
1: Εκεί δεν ξέρω, δεν πρέπει να τον αφήσεις.
0: Όχι, νομίζω πως όχι.
1: Το θέμα είναι και η επιθυμία του ίδιου.
0: Κοίταξε, η επιθυμία του ίδιου δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ίσα, δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με μια καλή πρόταση σε οικονομικά αλλά και σε διάρκεια, γιατί λογικά θα θέλει ένα 3-4
1: για να κλείσει.
0: Έχει και το μαγαζί του εδώ.
1: Έχει στήσει λιγότερο τη ζωή του.
0: Υπάρχουν. Κάνει τώρα και το καινούργιο παιδί, νέο παιδί. Εντάξει.
1: Τι να θέλει, μια σταθερότητα λες.
0: Ναι.
1: Έχει μια λογική αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν ο Πίτερς όντως θέλει να μείνει εδώ, θα βρεθεί φόρμουλα. Έτσι, για λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος.
0: Αμερικάνος είναι, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Μπαμπή, ο Φοβορής μου από Λαμπρινή, που σε παίρνω και σου λέω για τον ακατονόμαστο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι.
0: Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την ομάδα μας, στο μπάσκετ, στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο. Και θα ήθελα να σου πω αν κάποιος πρέπει να επέμβει για αυτά που λέει ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Με τη λογική ότι το δικό μας είναι βρώμικο και τα λένε καθαρά.
0: Κοίταξε, αδερφέ, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο
0: έχω
2: σκοτωθεί κόσμος.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος θεεί που κάθεται και ακούει.
2: Ναι, ωραία, ο κόσμος, πες ότι κάποιοι τον ακούνε. Δεν πρέπει ένας να επέμβει δηλαδή.
0: Τι να επέμβει δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Του πει, λες αυτά, να λες κάτι άλλο.
2: Φανατίζει τον κόσμο αυτός ο κόσμος.
0: Με αυτήν την έννοια κάποιοι άλλοι φανατίζουν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι λίγο και δυσδιάκριτα τα όρια. Αν ξεκινήσουμε να απαγορεύουμε στον οποιονδήποτε να εκφράσει την άποψή του όταν αυτή δεν ξεπερνάει.
2: Δηλαδή είναι άποψη ότι πριν δύο χρόνια ήταν τίμιο του Παναθηναϊκού και το αυτό είναι βρώμικο.
1: Άποψη. Λανθασμένη, δεν λανθασμένη. Σωστή.
2: Εντάξει, αλλά είναι άποψη. Okay. Μην ψάχνετε όμως από πού βγαίνει.
0: Κοίταξε, το μακριά από εμάς να υπερασπιστούμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, μην με βάζεις σε διαδικασία για έναν άνθρωπο που του είχα κάνει και μήνυση. Έτσι είμαστε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει. Αλλά. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος,
2: ότι
0: κάποιος θα πρέπει να λέει στον άλλον τι να πει.
1: Εσύ, δηλαδή, δημοσιογράφος.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν μας αφορά, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Σαν εκπομπή, δεν μας αφορά αυτό.
2: Δεν σου κάνω παραδείγμα.
1: Θέλω να καταλάβεις λίγο ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δηλαδή, εσύ θεωρείς. Άλλο θα σου πω. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι από άλλες πλευρές που επίσης εκφράζουν απόψεις τέτοιου τύπου.
0: Και ακραίες.
2: Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα τέτοιο.
0: Οκ, έγινε.
2: Να σε κάνει ο Τσουκαλά, δεν συζητάμε για τον Τσουκαλά.
1: Όχι, δεν μιλάω. Μιλάμε για δημοσιογράφου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Καθένα ακούει όποιο θέλει.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έκλεισε. Παρακαλώ. Τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Και ακόμα παίρνεσαι, θέλεις. Πελάτησε το βάλαμα, φοράς και γύλα καγή. Ποιος τα βροκλώδεις, στάζεις εις παιχέλ.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, κράτα το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
1: Πασχαλίδη και Μητροπάνου FM, παρακαλώ εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρε Μπαμπή, έκανες μήνυση στον ακατανόμιστο κατά του Τζιμάκου. Δεν νομίζω. Για τον Γιώργο την Ταλάρα, δεν νομίζω έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή στον πύρο Άκη Σπάνου, ας πούμε, στο θέλω να τα πω. Εσύ

0: δίκη, ας πούμε, που σπάγανε τις αθηναϊκές πινακίδες, τουλάχιστον περάσαμε στο διαδικτυακό πόλεμο. Έτσι, τουλάχιστον μένει εκεί, ας πούμε.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο διαδικτυακός, θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ ξέρεις γιατί πέφτω από τα σύννεφα. Βλέπω ότι εντάξει, να πατάνε, ας πούμε, μπανανόφιλες διαδικτυακές, 20άριδες και 30άριδες, να πούνε, α, τι έγραψε αυτό στο διαδίκτυο και αυτό. Ενώ 50άριδες, 60άριδες, ρε παιδιά, ας πούμε, τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Α, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δεν δηλαδή, διδάξαμε πολιτισμό για άλλη μια φορά, ας μένει εκεί πέρα. Εντάξει, σαλαγιά.
1: Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Σας ακούμε.
2: Μαζί μιλάμε,
1: ναι.
2: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Άντε να το δεχτούμε.
1: Συγχαρητήρια. Φτιάξε λίγο τη σειρά γιατί την είπες ανάποδα.
2: Χίλια συγγνώμη Μπάμπη. αλλά είμαι και εγώ καλοφαγάς.
1: Α, έτσι.
2: Δεν σας αρέσει πολύ η πίτσα, γι' αυτό
3: είναι,
2: δεν...
3: Είναι τα κριτήρια του καθενός.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια και στις δύο μεγάλες ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
2: Σχετικά με τον κύριο Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ καταπληκτικό προπονητή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχω ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα παιδάκι 8 χρονών.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ ποτέ να κάτσω μαζί του να δω τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ο κύριος Μπαρτζόκας να βρίζει συνέχεια στα πλάνα.
1: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες κάποια άλλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό το θέμα. Είναι μια... δεν
2: όχι,
1: ξέρω τώρα.
2: Συγχαρητήρια. Απλά την άποψή σας και θα ήθελα να ρωτήσω.
1: Η άποψή μου είναι ότι κάνουμε τις παρθένες, ενώ στη ζωή μας ρίχνουμε τα μπινελίκια της αρκούδας, βρίζουμε δεξιά-αριστερά, γιατί μην μου πεις ότι μιλάς στον πληθυντικό εσύ όταν... μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά ή μπροστά σε κόσμο και τα αρέστα, και από εκεί και πέρα βάζουμε στον τοίχο οποιονδήποτε άλλον μας ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
4: Γεια σας Κώστας, είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν.
1: Ωραία.
4: Εντάξει, συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Απλά ήθελα να πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το χαμό του Παρασκευά του Άντζα, γιατί την ίδια ασθένεια έχει και ο πατέρας μου.
1: Ωχ, μάλιστα. Άρα το ξέρεις το έργο.
4: Την είχε, ναι, και ξέρω πολύ καλά τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι και η οικία του και ο Παρασκευάς, και συμπάσχω και συμπονώ, αυτό έχω να πω μόνο, γιατί είναι μια πολύ υπουλή αρρώστια, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε αυτή την αρρώστια.
1: Τη μάθαμε αναγκαστικά που λένε.
4: Ναι, είναι αυτή που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, ας πούμε,
1: ναι,
4: που
1: ναι,
4: σε
1: ναι.
4: κατατάει έναν άχρηστο άνθρωπο mm-hmm. που απλά αναπνέεις αυτό το πράγμα και σου στερεί όλη σου την αξιοπρέπεια, σου στερεί όλη σου την οντότητα, δηλαδή, και εξαρτάσαι 100% από άλλους, σε ξεβρακώνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πραγματικά. Είναι από τις χειρότερες αρρώστιες και πραγματικά στενοχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Σε κανέναν να μην έρθει ποτέ αυτή η αρρώστια, πραγματικά σας μιλάω. Και να είναι καλά εκεί που πήγε.
1: Να είστε καλά, κύριε μου.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Μια γρήγορη ερώτηση.
1: Ναι.
5: Πήρε ο άνθρωπος πριν τηλέφωνο και είπε για τον κύριο Μπαρτζόκα, για τον τρόπο ναι. που φέρεται και πώς ναι. έρχεται και φέρεται, ας πούμε.
1: Ναι.
5: Η απάντηση ήταν ότι το παίζουμε παρθένες.
1: Εννοείται.
5: Δηλαδή, άμα εγώ ρίξω μια Χριστοπαναγία, τώρα δεν θα με κλείσετε.
1: Σε κλείσαμε ήδη. Παρακαλώ. Και αν εξαρτιόταν και από μένα την ώρα που έριχνε Χριστοπαναγία οποιοδήποτε, θα τον έκλεινα. Πάμε. Συνεχίστε λοιπόν. Βγάλτε το αλλιώς ρε παιδιά. Μην το παλεύετε έτσι. Δεν παλεύετε έτσι. Βρείτε άλλο τρόπο. Κάντε λίγο χιούμορ.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε. Νόμιζα θα συνέχισε στο γεια σας, γεια σας. Και λέω αυτό θα
0: ήθελα να ακούσω. Έλα τώρα. Καλά, αρέσει. Προχωράμε. Ξέρεις, μπορώ να το κάνω, ε. Δεν το έχω πρόβλημα.
2: Το έχω.
0: Δεν το έχω πρόβλημα. Και ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και το πάμε σε κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε να πούμε το άλλο. Όταν αυτόνεις τα αυτά, αυτά αυτόνουνε, κατάλαβες.
1: Σωστά. Πάμε. Να πω τώρα κάτι γρήγορο για γέλιο και κάτι σοβαρό μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούω το πρωί, λοιπόν, όπως κάθε πρωί, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Και είναι λοιπόν ο Ρήλος και λέει τη στιγμή λέει, που Παναθηναϊκός καταρχάς, έτσι Σάββας και τα λοιπά, από το δρόμο. Λοιπόν, και λέει τη στιγμή λέει, που πάνε οι Αγγελόπουλοι λέει, και δίνουν λέει, το κύπελο στη Κερκίδα και τα λοιπά. Βλέπω λέει εκεί καμία κατοσταριά να πούμε νοματέους να κρέμονται από τα κάγκελα και λέει αμάν θα γίνει καμία μαλακή. Και τη λέει όλη τη λέξη. Και ακούς μετά το πάνω να λέει my bad. Και καλά που είπε τη λέξη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ αστείο το τέτοιο. Κόμμα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ομάδα με το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Ευρώπη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό συνέβη. Και μάγκας, άσχετα που έκανε τα δύνατα δυνατά και άλλη μια φορά να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απλά για άλλη μια φορά, για όλους εμείς...
0: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως πήγανε κάποιοι παίκτες, έτσι, δεν ήταν δηλαδή ο Μπαρτζόκας.
1: Εάν, Μπάμπη μου, βρεις μία ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός πάρα πολύ, η οποία όχι καταφέρει να πάρει από τους 92 τους 61 πόντους από τον πάγκο της, αλλά να πάρει το 50% των πόντων από τον μπάσκετ της, τότε να τη φέρεις να παίξεις με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσεις. Επειδή λοιπόν τέτοια ομάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός...
0: Πάντως η Ρεάλ έκανε τεράστια προσπάθεια αυτές και πολύ φιλόφιλο και δείχνει και το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έχει 11 ευρωπαϊκά, έτσι.
2: Και επίσης μεγάλος Καριόλο. Δηλαδή, τόσο καιρό τον κράζαμε επειδή ήταν στην Εθνική Ισπανία που την αντιπαθούσαμε, που κάναμε, που ράναμε. Αλλά με αυτές τις συλλήψεις όλο έβγαζε λαγούς από το καπέλο, όλο άλλαζε τις άμυνες.
0: Καμία ομάδα, εγώ λέω ότι σε αυτές τις συνθήκες καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
2: Μιλάμε τώρα, άνθρωπος
0: και αυτός όχι μόνο αντέδρασε, το έφερε το μάτς στο...
1: Ναι, παιδιά, στο σούτ, έτσι, ναι, το συζητάμε. Και εγώ ειλικρινά πίστευα μετά την 20 του Φενέρ, λέω θα τους βρούνε χωρίς ψηλούς και θα γράψουν από 3.000 πόντους Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι.
0: Χωρίς ψηλούς μπορεί να ήταν, με ψηλούς μπορεί να ήταν πιο εύκολο το μάτς.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί.
0: Τώρα πάω ξέρεις, όταν έχει απουσίες μια ομάδα, οι υπόλοιποι δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα. Είναι γεγονός, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό γιατί το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Όταν έχουν κάποιους που λείπουν, δίνουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δουλεύει ο εγωισμός τους.
0: Εννοείται.
1: Απλά θα πάω στο μοναδικό. Εντάξει, υπήρχαν αρκετά μελανά σημεία. Δηλαδή, πού πας χωρίς εισιτήριο, μωρέ Κακομοίρη, γιατί είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι Έλληνας. Πού πας, γιατί πας να δημιουργήσεις πρόβλημα σε αυτόν που έχει εισιτήριο. Που τελικά σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκανε.
0: Εννοείται ότι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκανε.
2: Υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν κάθασαν και στις θέσεις τους γιατί πήγαν άλλα και εδώ δεν έχει θέσεις. Και αυτά τα κλασικά τσιμακές που κάνουν γενικώς.
1: Παιδιά, και μιλάμε για Ολυμπιακούς που δεν πήγανε να δουν το παιχνίδι που είχαν πληρώσει, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που λέγανε οι Τούρκοι κτλ.
0: Όχι,
1: για
0: Ολυμπιακούς που πληρώσαν. Οι Τούρκοι αποδεδειγμένα 187 τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε η Euroliga. Δεν πήγανε στο γήπεδο με εισιτήριο, έτσι.
1: Φαντάσου. Ναι. Το λυπηρό όμως της όλης υπόθεσης το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω και αν εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε θα ήταν πραγματικά θα με βοηθήσατε πολύ. Είναι το περιστατικό με το Μαρινάκι. Σε μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια γιορτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για μένα γιατί ο Ολυμπιακός ήταν φαβορή, να σηκώσει η ευρωπαϊκή κούπα, ό,τι και να έχει με τον Δημητριάδη.
2: Νομίζω ότι. Συγγνώμη, να σε διακόψω. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το συμβάν αν ήταν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν φαβορή. Νομίζω
0: ακόμα
2: ότι
0: και στην
2: αυτό το
0: συναπάτημα
2: όπου και να γινόταν
0: και στην καφετέρια να βρισκόντουσαν τις ανταλλαγές.
2: Απλά εκεί έπρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πίσω λόγω της συνθήκης.
0: Τις ανταλλαγές θα τις κάνανε.
1: Ναι, ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δηλαδή και με τον Γιαννακόπουλο που είναι πρόεδρος μου. Έχω το ίδιο θέμα. Οκ, ο Γιαννακόπουλος προφανώς μένει στο λογιστικό. Είσαι σε ένα γήπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Μιλάμε για την αλαζονία, για την έπαρση, γιατί η αγορά σου...
1: Ναι, ρε παπί, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε, έχουμε υποχρεώσει, η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει όλα τα γήπεδα να έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή, τι θεωρείς, ότι δεν σε έχει πιάσει η κάμερα, δεν υπάρχει στο καταγραφικό?
0: Μα δεν είχαν πρόβλημα με αυτό.
1: Όχι. Αυτό που λες είναι ότι...
0: Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, αδελφέ, ναι. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Ας χαμογελάσω για να φάνω και όμορφος.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ρε Μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Μετά όμως διερωτώμαστε, αδελφέ, πώς φάζονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Πάκο, τον Άρη, την
0: Άρη. Δεν ήταν αθλητικό το γεγονός.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα αυτό, ρε Μπάμπη. Απλά όταν βλέπεις αυτούς και κάνουν αυτά τα πράγματα, πώς παράγεται η βία?
0: Παίρνεις από το χέρι το παιδί σου, το δείχνεις και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα.
1: Πόσο εύκολο είναι να το λέμε.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Δεν μπορεί να το αποστρέψει.
0: Πρέπει να το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, αδέρφια. Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι. Παλικάρια, τι γίνεται?
0: Τίποτα.
3: Λοιπόν, Γιώργος από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Θέλω να πω δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, που έτσι με στεναχωρούν, που ακούω βασικά και με στεναχωρούν. Είμαστε και μιλάω για τους φιλάθλους. Ξεκινάω δηλαδή από τη βάση που θεωρώ ότι είναι φιλάθλοι. Είμαστε ανθρωποφάγοι, ξεκάθαρα. Και τι θέλω να πω. Τα παιδάκια μας δηλαδή που βγαίνουμε και λέμε, α, το παιδί μου εμένα 8 χρόνων και δεν μπορώ να το πάω στο γήπεδο. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν επηρεάζονται ούτε από το Μαρινάκι, ούτε από τον Μπαρτζόκα, ούτε καν από τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να πιαστούν στα χέρια. Και σου λέει ο άλλος, μα επαγγελματίες παίχτες επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα? Ναι ρε, επιτρέπονται. Παίζουν αγώνα αφού λέτε ας την αφούμε. Αυτοί τουλάχιστον μετά θα βγουν, θα δώσουν τα χέρια. Βλέπουμε και στο NBA τι γίνεται, σειράξεις ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω για το Μπαρτζόκα που βγήκε ο άλλος και είπε ότι ζήγεται και εκνευρίζεται. Ωραία, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Και εμένα με εκνευρίζει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Αλλά θα κοιτάξω πρώτα τη δικιά μου καμπούρα που είναι διπλή, δεν είναι μόνη, που είναι σαν αυτές τις καμήλες που έχουν δύο καμπούρες. Θα κοιτάξω πρώτα την δικιά μου την καμπούρα.
0: Το έχουμε σαν λαό στην δικιά μας την καμπούρα, δεν την πολύ βλέπουμε.
3: Μα κοίταξε να δεις τώρα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα όμως και εκεί καταλήγει. Αν κοίταζε ο καθένας τα δικά του προβλήματα στο χαρακτήρα και μετά του αλουνού, σταματάει εκεί. Βλέπει δηλαδή την κατάδια τη δική του και δεν κοιτάει να κρίνει τον άλλον.
0: Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ότι δεν
3: είναι. Μα είναι πολύ
0: δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς μιλάμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε τι πλάκες κάνουμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε...
3: Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε.
0: Και γνωρίζουμε, αλλά κρύβουμε το, πώς το λένε, σαν τη μαϊμού το... Ναι.
3: Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο καθένας μας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που πήρες.
3: Ένα λεπτό. Να πω για τον Μπαρτζόκα,
2: Πάμε γρήγορα, πάμε.
3: Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου που είχε χάσει τη μητέρα του.
0: Ναι.
3: Και βγήκε και είπε, εγώ έχασα τη μανούλα μου και είμαι αναγκασμένος να κάθομαι να ακούω να τη βρίζουνε. Σκέψου σε τι κατάσταση ήρθα ως άνθρωπος ψυχολογικής πίεσης να καθίσει να καταθέσει την ψυχή του στο μικρόφωνο σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει. Μπορεί να μην γούσταρε και καν να ανοίξει το θέμα. Μπήκε όμως σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τον έφερε ο κόσμος. Σε αυτή την κατάσταση.
2: Okay. Απλά εγώ να πω ότι όλοι οι μανούλες έχουν.
0: Όλοι οι μανούλες έχουν.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Λίγο πιο σύντομη να είστε σήμερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος. Να
1: υπάρχει πίεση, παιδιά, μπράβο. Υπάρχει πίεση.
2: Σύντομη, σύντομη θα είμαστε.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πες το.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
2: Μπάβη, μπάβη, μου είπε κάποιος ότι την πήγε. Είναι τέταρτη φορά άτιμο που παίρνω, Ολυμπιακός, βέβαια. Μου είπε κάποιος ότι ο Μπαρτζόκας την πήγε την ομάδα τρένο. Άκου ένα live σποτάκι για τον Μπαρτζόκα. Μιλάμε για τον Μπαρτζόκα πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
1: Για πάμε.
0: Αδερφέ, δεν ακούγεται, πότε πιο κοντά, κάνε κάτι.
1: Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι
0: ακούγεται. Τελική ηχογράφησέ το και βάλτε μας να
1: το ακούμε. Φτιάξτε το και ξαναπάρε μας, παρακαλώ. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε, πάμε, δεν πειράζει τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλο μου το Νιάκουβα σκέφτομαι.
1: Γιατί?
0: Ήθελα κουράγιο πολύ.
1: Σιγά μου. Αυτό συνηθισμένο είναι.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Θα πει πάω, δώσ' ομάδα τη γειτονιά μου.
0: Ναι, θα χάσει.
1: Παίζει το αντρικό με το εφηβικό. Θα χάσει. Αυτό λέω. Όπου και απανάδοπο δεν είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σα.
1: Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα. Μια ναι. γρήγορη ιστορία ήθελα να σου πω.
0: Για πες τι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Μια γρήγορη ιστορία.
0: Ρίχτη να δει.
2: Λοιπόν, ήμουνα 10 χρόνια με τη γυναίκα μου, χωρίσαμε φέτος. Ναι. Λέω σήμερα. Λέω, θέλω να σου πω κάτι, μην το πάρεις στραβά. 10 χρόνια τη λέω Ολυμπιακός, δεν έχει στραβώσει Final Four. Μόλις χωρίσαμε το πήραμε.
0: Παπαπαπαπα, δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε.
1: Τον έχω.
0: Ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Συγγνώμη, τον έχω ικανό.
2: Δεν είναι αλήθεια, αλλά 15 είμαι μαζί της.
1: Τον έχω ικανό να τα ξαναβρω.
0: Και γιατί σε παράτησε ρε.
1: Τον έχω ικανό να τα ξαναβρω και λίγο πριν το χρόνο αυτό να χωρίσουν.
2: Αυτά είναι προσωπικά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι προσωπικά και γελάει, κατάλαβες που είχε κάτι ματσακονιά.
0: Έχεις κάνει αλήθεια έτσι.
1: Γιατί άντε δεν κάνει κυρία.
0: Έλα, πες. Πες, έχεις κάνει μαλακία. Μην μιλάς έτσι. Πες.
2: Όχι, κινήθηκε στο μυαλό, δυστυχώς. Εκινήθηκε στο μυαλό, λοιπόν. Εγώ εντάξει, ήθελα πάλι, τέλος πάντων, τώρα όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Πάντως έστρωσε καλά η κατάσταση. Μας έφτιαξε.
0: Έγινε, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ήταν άνθρωπος χαρούμενος και χωρισμένος. Και με τίτλο.
0: Γελάει και το τέτοιο
1: τραγούδι. Είναι αυτό που λέμε τώρα. Εάν είχε γίνει στραβή, ρε παιδί μου από την άλλη πλευρά, θα έλεγε και ναι και η έτσι και η γιουβέτσι και δεν θα μιλούσε πολύ. Τώρα το έλεγε με μια χαρά ότι χώρισε. Λέει εντάξει τώρα τι να κάνω, τι να κάνω τη ματσακονιά.

Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε φορά γκρινιάζουμε του ότι στα μπάκου δεν μα παίρνει γρήγορα την ατζέντα και τέτοια. Σήμερα που την έχει φέρει από την πρώτη στιγμή, με αυτά και με εκείνα, αμελήσαμε να πούμε ότι στι 7 η ώρα έχει ΑΕΚ Άρης για τη στιγμή GPL. Τρίτο αγώνα για την προημιτελική φάση. Είναι στο 1-1 η σειρά. Έχει την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, τρίτο τελικό για την Handball Premier. Και στι 9.30 το βράδυ για τον Παλάς Παραμονή στην Bundesliga, πατερική ανόδα αναλόγως, Paderborn-Wolfsburg, πρώτο παιχνίδι ήταν στο 0-0.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλό είναι άμα δεν ξέρουμε, αδελφέ, να μην πιάνουμε στο στόμα μας τέτοια πράγματα. Υπήρχε λόγος που αφιερώθηκε ο Μπαρτζόκας αλλά και ο Παπα-Νικολάου στην κανέλα, και μην γράφετε σαχλαμάρες, γιατί πραγματικά είναι αηδία. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μια χαρά.
1: Εσείς που εκεί με τις στατιστικές ασχολείστε, καταλάβετε τι έχει γίνει χθες.
0: Με τις στατιστικές.
2: Ο κύριος Μπάμπης ασχολείται με τις
0: στατιστικές. Εγώ ρε φίλε, πες μου σε παρακαλώ, είμαι ειδικός.
1: Τις δυο κατάρες χθεσινές.
2: Και καλά, η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
0: Και η άλλη του Μητσοτάκη, ρε φίλε.
1: Έτσι είσαι μαγεία, Μπαμπινό!
2: Κάθε ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είπα το δύσκολο, ρε φίλε. Δεν είπα το Μπαμπινό, είναι μαγεία.
0: Εγώ το έγραψα κιόλας όμως.
2: Α, δεν έχει πάρει σκονάκι.
0: Το έγραψα στο YouTube. Το έκανα στο βιντεάκι.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Με σταυρό το έκανα.
2: Με όση σοβαρότητα με διακρίνει.
0: Ναι.
2: Ένα θα πω τώρα.
0: Όση.
2: Κανονίστε μπαγάσιδες. Να θεωρήσουμε και τον συγκεκριμένο άνθρωπο γουρλί ξαφνικά. Κανονίστε! Στο νου σε τρεμάλια, το νου σα!
0: Πάσαν οι κατάρες, είπαμε, δεν είπαμε ότι είναι γουρλί.
2: Εγώ καταλαβαίνω τι λέω τώρα, κανονίστε τώρα.
1: Μια ερώτηση. Αφού έχει χιούμορ ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει χιούμορ. Γιατί δεν βγήκε, μου βγαίνει να πούμε στα social 6-7 ιστορίες κακό. Μια και πε, καλή επιτυχία στη Ρεάλ!
2: Ναι, μετά θα λέγανε αν θέλουν και τέτοια τώρα.
0: Μετά θα λέγανε άλλα.
1: Επειδή έχει χιούμορ, είπα. Αυτό είναι. Επειδή έχει χιούμορ. Να είστε καλά.
2: Είδες. Κοίτα και άλλη καλή κουβέντα. Και χιούμορ ξαφνικά. Και γουρλές και χιούμορ. Αρχίζουμε τώρα. Το πάμε τώρα.
0: Έλα, κλείστε τον κύριο.
2: Έλα, γιατί είπαμε.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε χαιρετήματα και στη χαρούμενη Δέσποινα. Τα βόρεια που πανηγυρίζει. Και μου λέει τώρα, πήγαινε σε ένα μαγαζί χθες, λέει, να δω το ματσάκι, γινόταν ένας χαμός, μισές παραγγελίες χάλια κτλ. Και λέω, όχι, λέω, την πάτησε. Όχι, λέει, επειδή ήταν τόσο χάλια παραγγελίες, τα μισά δεν ήρθαν, μας τις κέρασαν τις μπύρες. Λέω, μια χαρά, λέω, δεν πειράζει, ας έρθει λίγο αργότερα η μπύρα.
0: Δεν
2: τρέχει κάτι, τέτοιες μέρες. Όπα.
0: Γεια σας.
2: Διευθυντική παρέμβαση στο μικρόφωνο.
0: Στο μικρόφωνο να ακούγεσαι.
3: Το συγκεκριμένο στατιστικό αναλύθηκε και στις πρωινές εκπομπές του Μπίνου.
0: Α, ποιο.
2: Συγγνώμη, δεν ξυπνάμε τόσο πρωί, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. 10 η ώρα εμείς πήγαμε για ύπνο.
3: Θέλω να σου πω ότι μπήκαν όλα στο τραπέζι.
0: Μπήκανε.
3: Δηλαδή, γιατί όχι.
0: Ωραία, να πάνε να την ακούσουν την εκπομπή στο demand, δηλαδή αυτό μας λες τώρα. Ωραία, κάντε το σποτάκι.
2: Κάντε
0: το σποτάκι και φέρτε το.
2: Γιατί δεν είναι πριν να το προβλέψω, όχι μετά.
0: Καταρχήν, πληρώσατε το αυτοκίνητο και δεν μας έχετε πει εδώ πέρα τι έγινε.
3: Αλήθεια, αν τον έβαλε ο Λάιλς 5 στα 6 τριμποντά.
0: Παναγία μου. Παναγία μου. Να σου πω, το αυτοκίνητο τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Δόθηκε.
0: Πού?
2: Τον Παναγιώτη.
0: Θα τον βγάλουμε.
2: Βγήκε στον άλλο άνθρωπο. Δεν άκουσε.
0: Όχι.
2: Βγάλαμε μέχρι και τη σύζυγο.
0: Και τη σύζυγο.
2: Σε κοινή.
3: Και το είπαμε τον Παναγιώτη και πράγματα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να πάει 50-50 το αυτοκίνητο.
3: Όχι. Λοιπόν, τον Παναγιώτη και πράγματα. Πρώτο, Παναγιώτη. Δεν έχει δικαιολογία. Αξίζει, δεν χωράει το αυτοκίνητο, αγάπη μου. Για τα ψώνια.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο πλοίο τη όχο τώρα κανόνισε την πάσχη κάπου καλά διακοπέ με το δεύτερο. Καλή ο Παναγιώτη, παιδιά, πώ το ξανασκεφτούμε.
2: Για καλό πήγε ο άνθρωπο στο Σπέρκο.

0: Εν τω μεταξύ, κάτω από το σπίτι έχει μια έκθεση αυτοκινήτων και μπήκα και το είδα. Είναι αυτή
1: πάρα πολύ.
0: Τώρα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Είναι πολύ καλό.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν είναι δηλαδή, άντε πάρτε και ένα γκουβά να πάτε.
1: Όχι, ρε, τι πλάκα κάνει τώρα.
0: Okay. Όχι, για να τα λέμε. Τώρα που δόθηκε το λέω.
1: Λέω άλλος. Τι είπες, ρε Θεούλη, ότι κάποιοι κακόγλωσσοι θα λέγανε αν θέλει να τον κουλί. Είπα, μην χαζομάρα κι εγώ.
0: Εντάξει, μόνο τώρα.
1: Κακόβουλη, είπα κακόγλωσσοι.
0: Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν τηλεφωνώ συχνά. Πέτρο, λέγομαι από τον δρόμο.
0: Δεν έχεις μονάδες.
2: Όχι, απλά είμαι οδηγός και είναι πολύ μεγάλο το όχημα για να πω.
0: Οκ.
2: Ήθελα να πω μια μικρή ιστορία για την κανέλα. Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, Μπάμπη.
0: Ναι.
2: Στα γενέθλια του Ολυμπιακού, όταν στήθηκε αυτό το... η γιορτή τέλος πάντων με τα καπνογόνα, με τα πυροτεχνήματα,
0: ναι,
2: περιμετρικά του λιμανιού, είδα την κανέλα στο λιμάνι με κάποιους άλλους μαζί συναδέλφους, ας πούμε, από το... είχαν φύγει από τις... από τη δουλειά τους, από το γήπεδο τέλος πάντων, γιατί ήταν νομίζω και μετά από κάποιο παιχνίδι. Οι νεότεροι πιτσιρικάδες εκεί δεν την ξέρανε. Εγώ την γνώρισα από 15 χρόνια, ας πούμε, γιατί ασχολούμαι πιο πολλά χρόνια. Ήρθε, ρε παιδιά, για να καταλάβετε η ψυχή, την Ολυμπιακή ψυχή, ας πούμε. Εκείνη η γυναίκα που έχει ζήσει τα πάντα, που έχει ζήσει τίτλους, έχει ζήσει από μέσα όλο τον Ολυμπιακό, ήρθε σε μια γωνία στο λιμάνι και κοίταζαν τα πυροτεχνήματα και μάλιστα ρώτησε τα παιδιά, τις οποίες παίρναν και 30 χρόνια, ας πούμε, και τους λέει, μπορώ να βγάλω ένα βίντεο, ας πούμε, τα πυροτεχνήματα. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ τότε και τους εξήγησα ποια είναι και τι είναι και εύχομαι όλα να πάρει καλά.
0: Να είσαι καλά, είναι μια, είναι, η Κανέλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι η μάνα του λόχου εκεί και για τα εισιτήρια και για άλλα πολλά πράγματα, και πραγματικά είναι μια απίστευτη γυναίκα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Ψηλός, κοντός, ξεράκιανος παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Έχει γιούλες, σημάδια και τατού. Body piercing, θυμήθηκε αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από το Περιστέρι που λέει καλησπέρα στα παιδιά στην εκπομπή, αλλά και στον Νικόλα τον Μηχανουργό, τον Πρωταθλητή Ευρώπης και τον Πρόεδρο, λέει ο Γιώργος. Επίσης έχω δύο μηνύματα που τώρα θα καταλάβετε κάποια πράγματα. Μπάμπη, θέλω την προσοχή σου. Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Όχι κύριε Σταύρο πρώτα το συγκεκριμένο μήνυμα και θα καταλάβεις γιατί. Θέλω να σας πω ότι είστε απαράδεκτοι που δώσατε το αυτοκίνητο σε αυτόν να είναι, όπως το λέω, και σε άντρα κιόλας. Ακούει αυτός Sport FM νυχθημερών? Όχι βέβαια, καταλαβαίνεις ποια περίπτωση
1: είναι. Δικιά σου.
0: Ναι, και ξεκινάει πρώτα με τον κύριο Μπάμπη, όχι κύριε Σταύρο.
1: Ναι, έχει αλλάξει η τοποθέτηση.
0: Γι' αυτό.
1: Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Και είδες πώς καταλήξαμε.
1: Έχει αλλάξει τοποθέτηση.
0: Και τώρα πάλι το ξαναγυρίζει με τα τούμπα.
1: Μπιφτέκα, ναι.
0: Και λέει μετά, κανόνισε κύριε Σταύρο, πάλι δεν αναφέρει κύριε Μπάμπη, στο επόμενο μήνυμα. Κανόνισε κύριε Σταύρο να μην διαφημίσει πολύ το σκούτερ γιατί θέλω τουλάχιστον αυτό. Άιντε.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν σε αναφέρει. Εγώ λοιπόν θα πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Μπάμπη και του Τσόχου. Του Βάιου.
1: Όλα τα δώρα τα παίρνουν οι.
0: Εμείς τα διαφημίζουμε γιατί τα λέμε καλά και οι άλλοι να πάρουν την.
1: Δεν κατάλαβα αυτό.
0: Να πάρουν την προβολή.
1: Εγώ πάντως θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να μην κερδίσει η συγκεκριμένη το σκούτερ και τη χάσουμε κτλ. Έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς.

0: πάλι. Έχει τίποτα να χαζέψουμε σήμερα?
1: Α, δεν προσέχεις, τα πριν. Είσαι αλλού.
0: Δεν πρόσεχα.
1: Αεκάρης. Μπάσκετ, 7 η ώρα.
0: Αυτό είναι
1: ο τρίτος προημιτελικός.
0: Αυτό είναι το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Ναι, μπράβο. Το ζευγάρι που θα πάει στον Ολυμπιακό είναι τελικό.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον ΠΑΟΚ και έχω πάω καθαρίσει.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε την ίδια ώρα. Μην τα ξεχάσω. Ολυμπιακός ΑΕΚ στο χάντμπολ. Είναι ο τρίτος τελικός.
0: Μπράβο. Τελικός είναι αυτό.
1: Αφού τα θυμάστε, μπράβο. Και με βάζει τώρα τζάμπα να τα πω έτσι. Λοιπόν, και επίσης έχουμε καλό ματσάκι. Δεν ακούγεται τόσο καλό, αλλά είναι καλό. Καλό ματσάκι στην Γερμανία. Έχουμε το Paderborn Wolfsburg. Ή δηλαδή θα πέσει η Wolfsburg ή θα ανέβει η Paderborn.
0: Ναι.
1: Το πρώτο αγώνα, το Wolfsburg Paderborn, ήταν 0-0. Δηλαδή είναι
0: ανοιχτό.
1: Ναι, εντάξει, έγινε και χαμούλη στην Αγγλία με τη Χάλ και με την. Στο 95 το έβαλε. Αυτή τη ματσάρα.
0: Δεν το είδα, ρε. Και
1: εγώ δεν το είδα γιατί ήμουν έξω. Λίγα πράγματα είδα μετά.

0: Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός, διότι η Άστον Βίλα πήρε την τέταρτη θέση και πάει κατευθείαν έτσι στον τρίτο προκριματικό, που του δίνει τη δυνατότητα και για δύο εβδομάδες ακόμα ξεκούρασης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Λοιπόν, τι μέρος. Α, για τον Πάο, δεν έχει περάσει, έχει κερδίσει δύο φορές το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν χρωστούσα, αυτό δεν μέρος, γιατί μέσα το...
0: Και περιμένει τον Παναθηναϊκό. Οκ. Τα πάμε για την Τότεναμ από την αρχή, ρε φίλε. Έμεινε η Τότεναμ.
1: Με το σπαθί της, όχι γιατί χάσανε οι άλλοι, κερδίσαμε κι εμείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φίλε, τρίτη νίκη όλη τη χρονιά στην έδρα μας. Είχαμε κερδίσει το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο και χθες. Να πού πάμε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ο Τάσος είμαι.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Ο Πανιώνιος.
1: Δεν σε πήγε πολύ καλά φέτος η χρονιά.
2: Εγώ πήρα να σας πω συγχαρητήρια, ρε παιδιά. Σας πω, εντάξει.
1: Συγχαρητήρια.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ για την ελληνική ομάδα. Μπράβο σας. Θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της Γογό Μαστροκώστα και στον κύριο Δέλα, όπως και στην οικογένεια του κύριου Άτζα Παρασκευά, και ήταν πολύ καλός παίκτης και τον θαυμάζαμε. Ήτανε σε σκαλοπάτια να έρθει στον Πανιώνιο κάποτε, θυμάμαι, δεν ξέρω Πάπη αν το θυμάσαι και εσύ, αλλά τελικά δεν τον πήραμε. Τώρα για την ομάδα μου, όπως τρώσαμε κοιμηθήκαμε, παιδιά, εγώ δεν... μπορώ να πω κάτι, τουλάχιστον επειδή είμαστε Πανιώνιοι, όσοι είμαστε και έχουμε μείνει Πανιώνιοι, γιατί, εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο, ούτε η ομάδα να ανέβει, η μία ομάδα δεν μπορούσε να ανέβει, η άλλη ομάδα δεν μπορούσε να κρατηθεί στην Α1. Ο Ολυμπιακός μεταξύ μας, για να πούμε κάτι να γελάσουμε, όταν παίξαμε μαζί στο μπάσκετ στη Λεβάδα, μας έδωσε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Δύο φορές μας την έδωσε την ευκαιρία να το πάρουμε. Αλλά είμαστε τόσο άχρηστοι που θα νικάγαμε, θα είμαστε μοναδική ομάδα που θα νικάγαμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και για ένα πόντο παράδειγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν χάνει και εκεί.
2: Τόσο άτυχοι ήμασταν. Τόσο άτυχοι ήμασταν. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σταύρο.
1: Ναι, απλά δεν περιμένεις μόνο αυτό το μας.
2: Μας το έδινε το παιχνίδι Ολυμπιακός στα χέρια. Παιδιά, πάτε το παιχνίδι, θα σωθείτε.
1: Σε μια χρονιά που και αρκετά μεγάλο μπάζετ υπήρχε και μία ομάδα μόνο έπεφτε.
2: Ακριβώς
1: το να καταφέρει, γιατί πρόκειται παρακατορθώματος ο Πανιώνιος να πέσει με τα τόσα λάθη που γίναν ειδικά
2: αυτό
1: στην αρχή. Είναι πραγματικά
2: είναι
1: αποτυχημένη χρονιά.
2: Το
1: μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Αποτυχημένη χρονιά.
2: Είναι αλήθεια αυτή. Τότε να μην ζητάνε διαρκεία, να μην ζητάνε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά αποτελέσματα και δεν είναι στάση ομάδας τώρα 136 χρόνων. Και κάτι άλλο θέλω να πω, δεν θέλω να... μπορεί να κάποιοι να το πάρουν πολύ άσχημα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο να βουτάει λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πρώτα και μετά να μιλάει, γιατί κάποια ομάδα γεννήθηκε στη Σμύρνη, φτιάχτηκε με τον Ορφέα στη Σμύρνη και ήρθε στην Ελλάδα. Κάποια άλλη ομάδα ήρθε στην Αθήνα και έγινε ομάδα, η οποία κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι η αλήθεια. Θα ανοίξουν κάποια βιβλία, να δουν επιτέλους ποια ομάδα είναι από τη Σμύρνη και ποια ομάδα δεν είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Πανιωνάρα μόνο, παιδιά, και συγχαρητήρια και πάρει στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά.
3: Πάμε
1: τραγουδάκι,
3: τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα ήθελα να μιλήσω να πω κάτι.
0: Ωραία.
1: Σας πονάει ο Σας πονάει ο Μπαρτζόκας.
0: Μάλιστα. Οκ.
2: Τα πω.
0: Παρακαλώ.

0: Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που η Κυφυσιά ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά και πλέον ανακοινώθηκε ως νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή.
1: Ηρακλή, ναι, ήταν γνωστό.
0: Ναι, το επίσημο λέω εγώ τώρα.
1: Okay. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να συγχαρώ.

0: ώστε να είναι ο Ολυμπιακός και ειδικά που είναι ο αρχηγός μας. Και θέλω να πω και ένα ζήτο στο Βαγγέλη Μαρινάκη που μπήκε χθες στο γήπεδο και τρέμανε οι καρέκλες. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Αμπή, μη μασάς καθόλου τα λόγια για τον Ολυμπιακό. Σε βλέπω που μου τα μασάς τώρα τελευταία.
1: Άμα τα μασάω, αδελφέ, να ακούς παρακάτω, να μην ακούς εμένα. Ναι, ναι, να... Παρακαλώ.
2: Βίβα Μουτσάτσος!
1: Μουτσάτσος, βίβα Μουτσάτσος. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί.

0: Ο Κώστας από τη Στουργκάρδη έχει δει ένα όνειρο. Λέει ότι μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός θα έχει 8 γυρολίγκες και ο Ολυμπιακός 6. Το αγοράζω, αδελφέ.
1: Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Άλλες 3 στις 4. Ναι, στις 4. Γιατί λέει μέχρι το 30, δεν λέει.
0: Μέχρι το 30.
1: 27, 28, 29.
0: 30.
1: Αλλά μία μόνο δεν θα είναι ελληνική. Έτσι λέει ο Κώστας.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να είναι το στατιστικό λάθος.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που λένε πώς είναι τα χρόνια και οι χρονολογίες. Που πω μέχρι το 30 τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι σε 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμα.
0: Πλάκα, πλάκα 11 ναι. Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στα ελληνικά.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Συγχαρητήρια σε όλο τον αγαπημένο του Ολυμπιακού. Για την Ευρωλίγκα. Είμαι ο Θανάσης από την Ευρωζώνη και Νέα Φιλαδέλφεια. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Θέλω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Βοτανικού στον Παναθηναϊκό, ή γνωρίζει κανένας?
0: Το γήπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα λοιπά,
1: σε ένα χρόνο και κάτι αναλόγω. Δηλαδή
0: το 27 και βάλε.
1: Θα μπει ίσως να μην αρχίσει τη σεζόν, θα είναι ένα-δύο παιχνίδια να θα παίξει πλην Βοτανικό Παναθηναϊκό. Μπορεί και να είναι και έτοιμο. Παίζεται.
0: Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο με εκείνη την, αυτή που κάνανε στον Ερασιτέχνη. Αλλά
1: αυτό,
0: δεν αφορά,
1: ναι.
0: Δεν αφορά
1: το πότε είναι έτοιμο το γήπεδο, πότε θα παραδοθούν.
0: Ναι.
1: Αλλά
2: πίεστε και εσείς, παιδιά, να γίνει έτοιμο, να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ξέρετε γιατί. Πίεστε. Αυτό ήθελα να πω και πάλι καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μπρος.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σου, Παπίνο.
0: Γεια χαρά.
1: Παναγιώτης, bus driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα, αλλά πάνω απ' όλα θα νικήσα, φίλε.
2: Το τελευταίο το χάσαμε. Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα, Μπαρσελονάρα. Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε.
1: Αλλά δεν ακούστηκε, ήταν εκεί.
2: Μπαρσελονάρα, Μπαρσελονάρα.
1: Είμαι ο μοναδικός, είμαι ο μοναδικός. Τίποτα, θέλω να πω μπράβο στην ομαδάρα. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά. Και αυτή και ο Μπαρτζόκας που άξιζε ένα τίτλο στους πέντε που είχε πάει η Final Four, έτσι. Γιατί είναι καλός τρόπος της προπονητής. Μην κρυβόμαστε. Πιστεύω να συμφωνείτε με αυτό.
2: Φυσικά είναι καλός, πολύ καλός προπονητής.
1: Αυτό που θα ήθελα είναι να βελτιώσουμε λίγο το playmaker, έτσι ώστε και του χρόνου, έτσι όπως είναι η ομάδα.
0: Γιατί δεν τα γράφεις, γιατί δεν γράφεις ένα χαρτί να μου τα στείλεις, να τα στείλω, ρε φίλε.
1: Α, βεβαίως. Και να σου πω λίγο κάτι. Θέλω και ένα επιτελικό δεκάρι εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν το στέλνεις.

0: χαρτάκι.
1: Το χαρτάκι, φίλε, το χαρτάκι για το δεκάρι έχει χαλάσει.
2: Γιατί ο Μπάβης δεν είναι από αυτούς που το πηγαίνουν το γράμμα. Δεν ξέρω να με λαμβάνει.
1: Το χαρτάκι έχει χαλάσει.
0: Το γράμμα, παιδί μου, το πηγαίνει.
1: Το χαρτάκι με το δεκάρι έχει χαλάσει, αδελφέ.
0: Έβαλε ένα γαλλικό δεκαράκι, παιδί μου, δεν γίνεται.
1: Όχι.
2: Τέλος πάντων.
0: Όχι.
2: Δύσκολα. Δύσκολα τα
1: πράγματα. Πρέπει να σας εγκαταλείψω. Γεια σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει ο Νούνο Εσπίριτο από την West Ham μετά τον υποβιβασμό των σφυριών. Θα υπάρξει μια συνάντηση στο Πορτογάλι τελικά με τη Δίκη και λογικά αυτή θα είναι η κατάληξη του ραντεβού.

0: Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν κλείσουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Δεν.
2: Σαν ήταν χαμένο ρούχο.
0: Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο, το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, Νίκος Μάστορας από πλατεία Βάθη. Μα είναι μεταξύ του ευθύνα παρέα και ο ένας στέλνει χαιρετίσματα στον άλλον. Μου θυμίζει ραδιόφωνο τη δεκαετία του 80 και του 90 που ο Γιάννης με πολύ love σε δύο γλυκά ματάκια έκανε αφιερώσεις και τέτοια.

0: μπερδεύεσαι, λέει, αλκοόλ σε κολυμπήθρες. Αυτά τα παιδιά θα λέει ο μάλα μας και μάτσα, όχι για τώρα. Προφανώς όταν βαφτίστηκε ο ίδιος. Λίγο να τοποθετήσουμε χρονικά τα κάποια πράγματα. Επίσης δεν μπορώ να ταυτίζομαι με όλους τους στίχους που παίζουν δύο ώρες αυτήν την εκπομπή.
1: Πρώτη αγάπη που ζήσα.
0: Αλλά το ομολογώ ότι το τραγούδι μ' άρεσε.

Παράλληλα, ο Βόλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Κάργα για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ομάδας από την Μαγνησία.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Μίλαν κατάφερε να βγει, να μην βγει στο Champions League, αν και μέχρι ενός σημείου διεκδικούσε και τον τίτλο στην Ιταλία. Και χθες ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμό με την Κάλιαρη, κατάφερε λοιπόν να μην κερδίσει, έμεινε εκτός Champions League. Εκεί τη θέση της πήρε η Κόμο, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Η οποία επικράτησε χθες εκτός έδρας 4-1 της Κρεμονέζε. Και έκανε για ένα ωραίο ποστάρισμα στο τέλος της σεζόν λοιπόν ο Τάσος Δουβίκας, λέγοντας ότι τόσα πολλά συναισθήματα, τόση σκληρή δουλειά πίσω από αυτά τα χαμόγελα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα με λόγια. Είμαι περήφανος για κάθε στιγμή, κάθε θυσία και κάθε άτομο σε αυτή την ομάδα. Δώσαμε τα πάντα για αυτό το συνέστημα. Επόμενη στάση, Champions League. Ευχαριστούμε. Ήταν το ποστάρισμα του Τάσου Δουβίκα.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Σωτήρη Δαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπα και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και τον Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
2: Γιατί?
1: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.

αυτό σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για μπήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το love είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκατσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι. Και μία γουάγολα.

στο τζάμι, το όνομα σου να χαράξω στα λάζερ.

0: από εδώ. Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα τέλος. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού. Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Τέγια Μποντιρόκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεγε στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ δεν θέλω να ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και όσα προλαβαίνουμε και είναι στο σωστό πλαίσιο από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και να μπω με μια είδηση έτσι τελευταία στιγμή από το NBA. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σειρά των Knicks με τους Cleveland και έχουμε ένα ιστορικό γεγονός, καθώς οι Knicks διέλυσαν τους Cavaliers 130-93 και με αυτόν τον τρόπο έκαναν το 4-0, τους σκούπισαν και επέστρεψαν New York Knicks, κυρίες και κύριοι, μετά από 27 χρόνια στους τελικούς του NBA. Από το 99 έχουν να παίξουν τελικό, αλλά τώρα δείχνουν έτοιμοι από καιρό. Έτσι λοιπόν, η ομάδα της Νέας Υόρκης, που φαίνεται εδώ και καιρό ότι είναι κάτι διαφορετικό φέτος, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν εκ των Oklahoma City Thunder και San Antonio Spurs, που είναι στο 2-2 εκεί σειρά. Εκεί είναι μακιά μου τα πράγματα, είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ είμαστε και σήμερα να πούμε τα δικά μας, να κουβεντιάσουμε. Ο συνήθως, όπως κάθε πρωί, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούμε. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες λοιπόν στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Μάγκες Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκάδικος, να είστε καλά. Καλημέρα, Τρελόπατα, πείτε μια καλημέρα στο Σπύρο Σεφερλή που φυλάει την πύλη στην εταιρεία Λέω Μάικα Πολωνάρα. Καλημέρα στο Σπύρο το Λεβέντι. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει και ούτε πρόκειται, λέει ο Μιχάλης 7, κόρη Δαλάρα. Ο κύριος Τζόρνταν λέει καλημέρα Λάνια των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, ήταν σίγουρο ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το ευρωπαϊκό μέσα σε ένα γήπεδο που συμβολίζει τόσο πολλά για τον νέο αντίπαλο, θα έμπαινε σε λειτουργία ένας μηχανισμός που μέσα από αμφισβήτηση θα μετρίαζε την απογοήτευση. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει τη χαρά μας, λέει ο Δημήτρης από το Περιστέρι. Δημήτρη, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και ούτε με ενδιαφέρει. Καλή σου μέρα. Καλημέρα Βαγγέλη, κρίμα για το χαμό του Παρασκευά Άτζα. Τι ακούμε, Θεέ μου.
1: Τι βόμβα ήταν για αυτή.
0: Ήθελα να διαβάσω τα μηνύματα και μετά να πω δύο λόγια για τον Παρασκευά.
1: Τι βόμβα ήταν για αυτή.
0: Τι να πούμε, ρε Μάγκες. Τι να πούμε, ρε Μάγκες. Τι να πούμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Τι είναι τρομερό. Τρομερό ένα παλικάρι το οποίο. Και κατάθλιψη και παλιότερα. Και θέματα πέρασε πολλά. Και πολλοί τον λιδόρισαν χωρίς λόγο, θα πω εγώ. Λιδόρηθηκε πολύ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και δυστυχώς η μοίρα του ήταν να φύγει και πολύ νέος, πριν καν κλείσει τα 50. 76 και αυτός.
1: Ναι.
0: Από μια σπάνια ασθένεια, από την οποία και χτες είχαμε και άλλο χτύπημα, διότι σύχθη όχι σε καλή κατάσταση και ο Σπύρος Μαραγκός, που παλεύει εδώ και χρόνια.
1: Με την ίδια
0: ασθένεια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, υγεία μόνο, υγεία και ξανά υγεία. Καλά είναι όλα τα υπόλοιπα, να κάνουμε την πλάκα μας και μέχρι εκεί βλέπετε τι γίνεται. Σε δύο μέρες τώρα, εγώ, ο Βουάτζας, 50-55 χρόνων άνθρωποι δηλαδή, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε και τα παιδιά που αφήνουν πίσω και τις οικογένειες. Καλημέρα παιδιά, πολλά να εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω σε όλη την πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα Χάρη Σαέλ. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες στέλνει ο φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Αυτή η ρουφιάνε ζωή δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Προχθές Μαγαστροκώστα, χθες ο Άτζας, όλοι περαστικοί είμαστε. Αλλά είναι δυσβάσταχτο να το γνωρίζεις. Υγεία, Μάγκες, πλούτος. Όλα τα άλλα είναι πολύ Δευτέρα. Αν είναι πλούτος, λέει Γιάννη, αν είναι πλούτος, πολλές φορές ξέρεις. Όταν είσαι στα καλά σου, στα φυσιολογικά σου, είναι αυτονόητο. Αλλά όταν πάθεις καλά τσαφ που λένε, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τι να πω. Γενικά, γι' αυτό καλό είναι, και εγώ θα το λέω και από τους χιλιάδες σας το ακούσουν, ας αλλάξουν οι 2-3, δεν πειράζει, ας γίνομαι κουραστικός, ότι γι' αυτό καλύτερα θα είναι και στα γήπεδα και γενικά δεξιά-αριστερά, με τις κατάρες, με αυτά που λέμε, με αυτά που κάνουμε, έτσι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, σήμερα ξύπνησα και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Με πονάει ο γοφός, λες να έπαιξα χθες και εγώ στο τελικό. Κώστας Ολυμπιακός από Καναδά. Κώστα μου, θα σου χαλάσω λίγο, αλλά μου πιάστηκε στον ύπνο, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφο Πάφο, Δημήτρης 7. Χθες η Δάβα έφυγε στο γήπεδο της Ηλιούπολης, ενώ το προηγούμενο τελικό πέταγαν μπουκάλια και έβριζαν ρατσιστικά. Θα πείτε κάτι? Δεν το ξέρω το θέμα. Το αγαπημένο παιχνίδι του Τζιμ Μόρισον ήταν οι πόρτες. Πόρτες ασφάλτου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την υπόθεση του Μαρινάκη και του Δημητριάδη, παιδιά. Αυτά στις δικαστικές έδωσες φαντάζομαι θα λυθεί όλο αυτό. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή και χαμογελάτε, ρε, λέει ο Σικώτη Πίπεν Γκάζι. Γεια σου, ρε Σικώτη Πίπεν, τα λες καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη Πάφο 7. Είπα, αν είπα, το ξαναλέω πάλι. Ήσυχα τα πράγματα γενικά. Τώρα πλέον είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε τους τελικούς του Champions League με πιο πολύ έτσι, ας πούμε, αγωνία, αλλά και του Conference League αυτήν την εβδομάδα. Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα. Τελείωσε χθες, να πούμε, ότι η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη σε ένα παιχνίδι στο οποίο το σκορ ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Ήταν μπασκετάρα, 102-99. Για κάποιον που τον παρακολουθούσε, δηλαδή, μια χαρά ήταν το απογευματάκι του. Το έκανε ντερμπι, έκανε και έχτισε διαφορές μέσα στη διάρκεια του μάτσα, αλλά στο τέλος πήρε την νίκη και έτσι θα αντιμετωπίσει αυτή τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Και αν κυλήσουν όλα ομαλά, νομίζω 3 Ιούνιου θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Νομίζω ότι εκείνη την Κυριακή έχουν κυκλώσει για να ξεκινήσουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος, με όποιες ομάδες βρεθούν εκεί, αν και τα φαβορί τα γνωρίζουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Ο της καρδιάς μου, λέει, από την ασθένεια, λέει, είχε φύγει και ο πατέρας μου, λέει εδώ ένας φίλος. Μάλιστα, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια πόσες ασθένειες έχουν βγει στην επιφάνεια. Είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλημέρα. Και στη Βόρεια Κορέα. Γιατί όχι, ρε φίλε. Μας ταλαιπώρησε πολύ ο Μητρουλόγκ, λέει, άπιαστος. Εγώ για αυτό τον παίχτη το έχω πει, παιδιά. Αυτός δεν είναι αυτός που παίζει στο Ολυμπιακό, είναι ο αδερφός του, έτσι. Και στο Περιστέρι που τον είχα δει, αν θυμάστε, είχα πει, ρε παιδιά, λέω λάθος Μητρουλόγκ τελικά. Είναι πολύ καλός παίχτης αυτός. Πολύ καλός παίχτης. Έτσι, δεν ξέρω για. Τι να σας πω, δεν ξέρω μέχρι πού, ας πούμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετικός. Για τον Άρη είναι μεγάλο κεφάλαιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από εξωτική Λαμία. Έχουμε νέα πιθανή μεταγραφή. Μοντέρο και Μακιντάιρ, λέει, την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Κοίταξε, ο Μακιντάιρ είναι κλεισμένος, ο Μοντέρο είναι σχεδόν κλεισμένος. Αυτό ξέρω να σου πω. Δρομολογημένο είναι και του Μοντέρο, απλά ο Μακιντάιρ νομίζω ότι πρέπει να έχει υπογράψει κιόλας. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Έτσι. Αν υπάρει, αν άκουσα αυτό για το Μουκουντή, ναι, φυσικά και το άκουσα. Φυσικά και το έχω ακούσει. Υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για το Μουκουντή. Θα δούμε όμως. Αλλά το τελευταίο που διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ της ΑΕΚ έλεγε ότι υπάρχουν προς το παρόν μόνο σενάρια και φημολογίες και όχι κάποια πρόταση προς την ΑΕΚ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε. Κάθε στιγμή που δεν έχει έρθει μια ομάδα να πήρε, παιδιά, πώς θα θέλετε για το Μουκουντή. Καλημέρα, Μάγκης, καλή εκπομπή. Λέει ο Ευάγγελος 7 από τα Φάρσαλα. Κύριε Ρήνο, πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο?
2: Είμαστε χαλαροί. Υπάρχουν γραμμές.
0: Είμαστε χαλαροί, συνεπώς υπάρχει και χώρος για κόσμο που θέλει να βγει και δεν βρίσκει χρόνο το τελευταίο διάστημα, δεν βρίσκει το κενό να μπει, το παραθυράκι αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε εμείς και όσοι πιστοί προσέλθετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ο πρώτος πιστός παρών.
0: Αφού έχεις κοιμηθεί 27 ώρες χθες όλη μέρα.
3: Όχι, όχι.
0: Πόσο κοιμηθείς?
3: Τίποτα.
0: Τι τίποτα.
3: Πάνω, κάνε μου μια χάρη, γιατί όντως σήμερα σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Ενώ το έχω τώρα τη δικιά μου τη.
0: Για δώσε. Άρχισε εσύ για τις επιστροφές.
3: Ωραίο. Όχι, αδερφέ, και όμως ισχύει. Και εγώ στην αρχή έτσι νόμιζα που έλεγε το
0: παλικάρι. Μην αρχίσετε τώρα όλοι, δυνάμωσε το λίγο.
3: Θα ακούω καμπάνα τώρα.
0: Θα βγω από το μικρόφωνο.
3: Ακούστε, όσο ήμουν αναμονή, ακουγόσασταν πάρα πολύ ξαφνικά. Νόμιζα ότι θα πέσει η γραμμή και μειώθηκε πάρα πολύ ένταση. Τώρα αυτό τα λέω για να διευκολύνω την κατάσταση. Κατάλαβες. Εγώ φταίω που σας βοηθάω.
0: Όχι, έτσι σου είπαμε κάτι, συνάδελφε.
3: Κυριάννη, ακούς. Ακούς, Κυριάννη.
2: Στα τρόνια.
3: Λοιπόν, έκλαψα με τη φωτογραφία, παιδιά. Φίλοι Ρωμαίοι.
0: Ποιο?
3: Έχω πεθάνει. Τη φωτογραφία που σου έστειλα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή που σου έστειλα, την είδες?
3: Ναι, πέθανα. Λοιπόν, ξέρεις τι από το Βαγγέλη.
0: Για πες.
3: Πέρα ότι στο ρεπό μου εγώ αποσυντονίζομαι, γιατί συνηθίζει ο οργανισμός το βράδυ και βγαίνω εκτός. Και κοιμήθηκα, αδερφέ, 7.30 ώρα το απόγευμα, 8 παρά. Και τεινάχτηκα 1 η ώρα, 1 και 4.
0: 7.30 με 1,
3: Ναι, δεν κοιμήθηκα και όχι σερή, σηκώθηκα και 2.30, αλλά δεν έδωσα σημασία. Εγώ λέω, εντάξει, αν κοιμήθηκα, θα κοιμηθώ κανένα 2.
0: Τώρα πάλι από τη μία ίσα ύπνος.
3: Ναι, ναι, θα κοιμηθώ μετά. Δεν με πειράζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς με τον ύπνο από μικρό παιδί, κοιμόμουν max 6-7 ώρες, max. Είναι το και που δουλεύω νύχτα, τόσο κοιμάμαι. Δεν πειράζει, μια χαρά ξεκουράστηκα. Μόνο που ψυχολογικά απομακρύνεσαι μια φορά την εβδομάδα είναι ότι καλύτερο. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, πίστεψέ με, με αυτό που έζησα παλαιότερα. Κοίταξε φίλε, επειδή ξέρεις ότι πήρα σβάρνα όλες τις εκπομπές από την ώρα που σηκώθηκα.
0: Ναι, ναι.
3: Πέρα ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στους δότους πλέον, εδώ και καιρό δεν έχει κλείσει, okay, είναι πολύ κοντά. Υπάρχει και μία είδηση χωρίς όνομα, εγώ τοποθέτησα το όνομα με το μυαλό μου. Υπάρχει μια είδηση ότι φέτος ο Παναθηναϊκός στο καλοκαίρι θα ζήσει, λέει, καλοκαίρι 95 στο μπάσκετ.
0: Να πω στον κόσμο ότι το 95 είχε έρθει ο Ντομινίκ, απλά για ποιον το ξέρει.
3: Ναι, ναι. Τώρα θα πει ένας, δηλαδή θα φέρουμε τέτοιο παίχτη.
0: Ο Ντομινίκ έχει παρατήσει το χέρι.
3: Όχι ότι δεν θα παίζει, άμα το δεις είναι μια χαρά.
0: Ότι θα ανοίξει, ρε παιδί μου, ότι θα είναι ολίν. Θα κάνει ολίν αυτό.
3: Λοιπόν, ναι, θα κάνει ολίν. Θέλει να μπει δυναμικά και να πάρει παίκτη από εκεί, όχι για κάποιο λόγο επειδή είναι το NBA, επειδή στενεύουν τα περιθώρια με την Ευρώπη και τους κοντούς και τους ψηλούς. Βλέπεις ότι γίνεται μάχη. Οι ομάδες προσπαθούν να κλείσουν παίκτες, άλλοι φεύγουν, θα υπάρχει και αποχώρηση, έκπληξη. Εγώ το πιστεύω στην Παναθηναϊκό, ίσως υπάρξει, πέρα από το σόρτς που ακούγεται. Δηλαδή θα γίνουν ανακατατάξεις προς το καλύτερο για την ομάδα. Φιλικά θα φύγει και καλώς θα φύγει φιλικά ο Αταμάν. Κανένας δεν τον αδειάζει. Όλοι κάναμε κριτική και το ξαναλέω, κριτική κάναμε και δεν φάγαμε κανέναν άνθρωπο και δεν τρώμε ανθρώπους. Εγώ τουλάχιστον δεν είναι στο μενού μου. Κριτική κάνω πάντα γιατί αγαπάω την ομάδα μου. Και απλά είπαμε ότι ο Αταμάν έκλεισε τον κύκλο του και φαίνεται αυτό. Και καλώς φεύγει και καλώς κλείνει ένας κύκλος. Τώρα δεν θα σταθώ εγώ σε λέξεις και αυτά, ούτε παράγοντας είμαι, ούτε θα το παίξω κάπως. Τώρα το πετυχημένος αποτυχημένος έφερε τίτλους, βοήθησε μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, πάνω σου λέω ότι όταν θα περάσουν 2-3 χρονάκια, σου λέω, η ιστορία θα τον κρίνει ως πετυχημένο, διότι ήρθε και ξανά με τον Παναθηναϊκό στα Final Four και στην Ευρωλίγκα. Είναι...
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται αυτό, εννοείται αυτό.
0: Αλλά οφείλει όμως τώρα το... Αυτό το σεβασμό που έδειξε ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και τον κράτησε, ενώ δεν θα έπρεπε να τον κρατήσει, για να μιλάμε ξεκάθαρα, οφείλει να αλλάξει και αυτό το πρόσωπο στα play-off, αν και δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά. Δεν το πιστεύω. Δεν είμαι αισιόδοξο. Αλλά για να δούμε.
3: Λίγο, γιατί πρέπει και οι παίχτες λίγο, γιατί αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος και το λέμε τώρα πόσο καιρό για αλλαγή προπονητή, προφανώς οι παίχτες από μέσα το γνωρίζουν πρώτοι.
0: Ασφαλώς.
3: Μπράβο. Άρα. Τώρα κι αν όντως κλείσει με το καλό πρώτο Θεός ο Ζότς και έρθει, μιλάμε για το Ζέλικο τώρα, δεν αναλαμβάνει ένα τυχαίο πρόσωπο. Είσαι παίκτης, έχεις συμβόλαιο στην ομάδα, οφείλεις να δώσεις περισσότερα πράγματα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Κανένας δεν έχει απέτηση, γιατί η χρονιά πήγε πολύ στραβά και υπήρχαν πολλά προβλήματα που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει, κάποιοι γνωρίζουν, ok, μέχρι εκεί. Οφείλουν να παίξουν και ό,τι γίνει. Ο μεγάλος στόχος ήταν η Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που χάθηκε, δεν πέρασε στο Final Four, παλεύει όσο μπορεί και προχωράμε. Οι αλλαγές θα γίνουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα για το ποδόσφαιρο, ενώ ήξερες και προσωπικά επειδή μιλάμε, είχα κάποιους ενδιασμούς, όσο περνάει ο καιρός, όντως εγώ θα δώσω, εννοείται, όχι μόνο εμπιστοσύνη και ψηφίζω τον Δαγκωτόπλαιο τον τύπο αυτόν, γιατί δεν μπορώ από το όνομα.
0: Νέστρουπ, εύκολη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Έχω διαβάσει τα πάντα, έχω ασχοληθεί αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχεται ο Ρεξάτος, είναι νέος. Και έχουμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ με τον Νίκολιτς. Ο άνθρωπος ήρθε, δούλεψε και έδειξε και τα αποτελέσματα από την αρχή της χρονιάς. Άρα επειδή υποστηρίζουμε την ομάδα και μιλάω για τους φιλάθλους, καλό είναι να αγκαλιαστεί από την ομάδα το παιδί αυτό. Και επίσης θα πω ότι θα φύγουν παίχτες που δεν το περιμένουμε από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Κρατήστε το αυτό με μεγάλα συμβόλαια. Θα φύγουν και παίχτες που δεν το περιμένουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Ζωντανό.
3: Μάλιστα, μην βιάζεσαι.
0: Όχι, να προχωρήσουμε. Πέρα μίλητε, χόρτασε. Είσαι τώρα εσύ φρέσκο.
2: Γλιστρίδε
0: έχει φάει πρωί-πρωί. Γλιστρίδε έχει φάει.
3: Για μισό λεπτάκι με τα μάλιστα. Εγώ βγαίνω μια στο τόσο. Δεν ολοκλήρωσα.
0: Δεν, συγγνώμη, επειδή βγαίνει μια στο τόσο, θα κάνει ημιωρό.
3: Βεβαίω, ημιωρό. Περιμένω 17 λεπτά να μονεί.
2: Πάνω μα ολοκληρώσει, ρε φίλε.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, έωρισε με κόψε τώρα, μου κόψε τη.
0: Αμά, τον καημενούλη τον έκοψε. Είναι και άπειρο, δεν βγαίνει και ένα στραδιοφωνά.
3: Και κάντα όπα, μίλα για πολιτική. Ρίλο, είμαι μαζί σου. Τώρα θα στο γυρίσω. Εντάξει, και ναι, δεν χάρηκαμε που πήρε Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα. Ρε φίλε, και είναι υγιέστατο. Όποιο λέει το ανάποδο, εγώ δεν χάρηκα.
0: Γιατί σου πικάζει με το ζώο, χαρί.
3: Ναι, όχι, γιατί ακούω τόσε μέρε, ακούω δύο μέρε και γράφουν και σχόλια. Κοιτάξτε να δείτε, θα σα πω εγώ, αγαπημένα μου παιδιά που ξέρετε ότι με χαβαλέ. Άλλο η εθνική ομάδα και άλλο οι ομάδε, οι σύλλογοι. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή, όποιος δεν υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό, πήρε την Ευρωλίγκα, πάει να πει δεν αγαπάει την Ελλάδα ή την Εθνική.
0: Όχι, βέβαια.
3: Μην ακούω τέτοιες παλαβομάρες. Φυσικά και δεν χάρηκα. Όχι γιατί το πήρε μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό δεν έχει να λέει. Το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ είναι όπου και να είναι. Απλά δεν χάρηκα με τον τρόπο που το πήρε και βάζω τελεία. Την αγάπη μου, την ευχή μου σε όλους. Όντως συλληπιτήρια στην οικογένεια του άντρα, στους οικείους του, στα παιδιά του, και όπως είπε ο Βαγγέλης και ο Πάνος και το λένε κάθε μέρα για να απομακρύνουν την τοξικότητα, σαν την υγεία παιδιά δεν έχει, και χαβαλέ. Σας φιλώ, καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα και υγεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε, γεια.
2: Καλημέρα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, φίλε, εγώ
0: λοιπόν, έλα, γεια. Καλημέρα, Μάγκες Βάγκο, τι γίνεται με τον Έστρο, που να ανησυχούμε γιατί αργεί? Όχι, να μην ανησυχεί, νομίζω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάικ, ισχύει του ΝΑΗ για ΑΕΚ με 8 εκατομμύρια. Το διαβάζω πρώτη φορά, αλλά αν θες να κάνω την εκτίμησή μου, φίλε μου, θα μου μοιάσει, θα είναι τεράστια έκπληξη ο ΝΑΗ να έρθει στην Ελλάδα. Όχι, και να έρθει στην Ελλάδα ο ΝΑΗ τώρα πλέον. Ο ΝΑΗ έχει κάνει φοβερή χρονιά στη Τζιρόνα και έπεσε. Δηλαδή θα έχει προτάσει σίγουρα με πολλά παραπάνω, λέω. Αλλά δεν ξέρω κάτι. Μπορεί να γίνει κάτι, μην το ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά μου, ο Τζουρανάκος ήταν.
1: Από πάνω σε πάνω.
0: Ναι.
4: Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου να είναι καλά το παιδί. Καλά τα είπε, τα περισσότερα συμφωνούσα. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου, κοίταξε, όταν μένεις με ένα σέντερ στην ουσία, πάλι καλά που γύρισε και ο Λεσό και δεν είχαμε σέντερ και όλοι οι παίκτες δεν θέλουν το προπονητή, γιατί να μην κρυβόμαστε, τα πολιτήρια είναι χάλια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πρέπει να έρθει ο Μπράντοβιτς, μακάρι να έρθει, όπως το είπε και ο Τζόρνταν, να κάνουμε ηχηρές μεταγραφές, γιατί από ό,τι φαίνεται θα δυναμώσει πολύ ο Ολυμπιακός του χρόνου, και με Μοντέρο και με το Μακλιντάιερ, πώς λέγεται αυτός.
0: Ναι.
4: Δηλαδή θα είναι πολύ δυνατός ο Νάσο και έχει και πολύ καλούς ψηλούς. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δυναμώσουμε πάρα πολύ. Έχεις ακούσει καλά μεταγραφή εσύ?
0: Γιατί πράγμα, για πού?
4: Για μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ. Τώρα είναι πολύ νωρίς, φίλε.
4: Αν νωρίς, Τίποτα, πρέπει να πάρουμε παίχτες, φίλε. Καλούς, δηλαδή ένα όνομα από το NBA να ανέβει λίγο ψυχολογία, ρε παιδί μου, και κάποιο έτσι πάλι όνομα στον Άσο. Γιατί εκεί πονέσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Grant μεγάλωσε 2 χρόνια. Έχει πέσει αμυντικά, δεν είναι ο προπέρσινος Grant, ξέρω μας συμφωνείς.
0: Όχι, δεν έκανε καλή χρονιά φέτος, αλλά δεν μπορέσει όμως φέτος να βγάλει συμπέρασμα, γιατί ήταν κακή όλη χρονιά η ομάδα. Και
4: καλά ήταν όλη
0: η ομάδα, ξέρεις, ή θα σε τραβήξει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό είναι γνωστό.
4: Ναι, αυτό. Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν χάρηκα και εγώ που το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά το πήρε δίκαια. Και έσπασε και την κατάρα.
0: Στην τρίτη, το απόπειρα. Να πω ότι επειδή τα έβλεπα χτες, 2 φορές είχε βγει Ρεάλ πρώτη και δεν το είχε πάρει. 2 φορές είχε βγει Μπαρσελόνα πρώτη και δεν το είχε πάρει. 2 φορές είχε βγει Ολυμπιακός πρώτος και δεν το είχε πάρει.
4: Ναι.
0: Μία η ΤΣΣΚΑ και νομίζω και άλλη μία ομάδα που μου διαφεύγει τώρα. Έστει ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που έφτασε στις τρεις πρωτιές και η τρίτη ήταν και η Φαρμακερή.
4: Εντάξει, γινόταν κάποια στιγμή και αυτό.
0: Και είναι και κάποια άλλα νούμερα που είναι πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό το ότι ο Ολυμπιακός έκανε όπως τον Παναθηναϊκό 13 χρόνια να πάρει την Ευρωλίγκα. Την πήρε μετά από 13 χρόνια παίζοντας ημιτελικό με Φενέρ και τελικό με Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η τέταρτη κούπα, την πήρε στο ΆΚΑ και για τον Παναθηναϊκό η τέταρτη κούπα είχε έρθει στο ΆΚΑ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια λίγο στατιστικά που είναι πραγματικά έτσι πολύ...
4: διαβολεμένα.
0: Ναι.
4: Τι να πω ρε φίλε, μακάρι να δυναμώσουμε. Το καλό είναι για την άλλη ομάδα μου, τη Manchester United, ότι έμεινε ο Κάρικ.
0: Ναι, έμεινε μέχρι το 28, το διάβασα.
4: Πολύ καλό αυτό που του δώσανε... χρόνο και χώρο να δείξει και άλλα πράγματα, γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το προπονητή.
0: Ναι.
4: Μην ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε ήμασταν 8η, 9η και μας έβγαλε τρέψη για πλάκα, έτσι.
0: Ναι, έχει φτιάξει πολύ εικόνα της United, αλήθεια.
4: Έχει φτιάξει πάρα πολύ και φαντάζει ο χρόνο να κάνει 2-3 πινελιές καλές μεταγραφές που θέλει και στα χάφτελη μάτς United και στα
0: σόβερ. Ξέρεις ποιον θα πάρεις, ποιον ακούγεται.
4: Ποιον.
0: Τον άλλη.
4: Τον άλλη.
0: Ναι.
4: Έλα ρε φίλε, αυτός είναι παιχταράς.
0: Είναι αυτός γράφεται στην Αγγλία.
4: Αυτός είναι θεός φίλε.
0: Αυτός και... εμένα μου λες αυτός στη Μίλαν, ήταν το μεγαλύτερο τάλεντο. Γεια σου Σταύρο Καλογεράκη.
4: Στη Μίλαν και έπαιζε και
0: τώρα Newcastle.
4: Ήταν στη Newcastle.
0: Ναι, στη Newcastle.
4: Και μακάρι να ακούγεται και ένας της Γουλς, ένας αμυντικός, ένας αμυντικό χαφ, ένας Βραζιλιάνος.
0: Δεν το ξέρω. Για το, επειδή είπες για United, ξέρω για τον άλλη έχω διαβάσει και αυτό σου λέω.
4: Όπω ρε φίλε, με έφτιαξες τώρα.
0: Ωραία, έγινε ρε πάνω.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, αγόρι. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
0: Κυριάκο, τι έγινε, καλά, είσαι, ρε φίλε.
5: Σας ακούω, απλώς τυχαίνει, έχουν λίγο αλλάξει τα ωράρια και δεν προλαβαίνω να πάρω τηλέφωνο, αλλά ακούω σταθερά, δεν παίζει κάτι άλλο στο διαφωνητό που εκεί. Πώς είστε?
0: Καλά, αγόρι, εσύ.
5: Καλά. Να δώσω χαιρετίσματα πριν πω αυτό που θέλω να πω στον Ηρακλή, σε ένα φίλο που ακούει κάθε μέρα. Έχει πολύ δυνατό πρόγραμμα, να του πάνε όλα καλά. Ακούει τώρα αυτός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω. Βλέπω λοιπόν, δεν είμαι μπασκετικός, με ξέρεις τόσα χρόνια, ξέρεις και τι ομάδα είμαι. Εμένα έχω μια εύλογη απορία λοιπόν. Ο Ολυμπιακός κατ' εμέ το είχαν ταγμένο, τώρα στεναχωριούνται κάποιοι, δεν στεναχωριούνται, τα λένε οι αριθμοί, δεν τα λέω εγώ ακόμα, και αυτή είναι η γιαγιά που έψαχνε τα κεφαλάρια στο βίντεο, με τόσες βολές θα το έπαιρνε και αυτήν.
0: Εντάξει, δεν ήταν στον τελικό, δεν ήταν οι βολές μεγάλη διαφορά, ρε.
5: Για μένα, επειδή τον είδα τον τελικό, δύο φάσεις κρίνουν ένα παιχνίδι, βέβαια. Όταν κλέβει την μπάλα ο Φιστρεάλο στο 82-80, ξέχασα
0: καμπάτσο, το όνομά
5: του. Ο Καμπάτσο. Όταν κλέβει την μπάλα δεν υπάρχει κανένα φάουλ και στα καπάκια του τρίποντο του Χεζόνια. Αυτήν μιλάμε είναι 5 πόντους και το φάουλ πάνω στο Φουρνιέ του Bluetooth, με Bluetooth που δεν τον ακούμπησε. Αυτά με τα βάλεις κάτω λοιπόν είναι λεπτομέρειες που κρίνουν. Σε κάποιον μπορεί να λέει ότι όχι, δεν είναι έτσι. Γνώμης είναι. Απ' την άλλη βέβαια καλύτερα που το πήρε έτσι όπως το πήρε, μπας και ξεφουσκώσει αυτό το όλο το πράγμα η κάθε μέρα ο ένας ο άλλος, είπα, δεν είπες, μου είπες. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω είναι, αφού γκρινιάζει Φενέρ, αφού γκρινιάζει Ρεάλ, αφού γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός, όταν μένουνε σε αυτό το πράγμα που τη Γυρολίγκα, που μένουνε, δεν γίνονται αυτόματα συνένοχοι και αποδέκτες όλες αυτές τις κατάστασεις?
0: Θα σου απαντήσω με δύο λέξεις. Όχι με δύο λέξεις, με μία πρόταση. Οι ομάδες που ανέφερες, πρόπερσι το πήρε ο Παναθηναϊκός, πέρσι το πήρε η Φενέρ, φέτος το πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτά.
5: Κατάλαβα.
0: Και εσύ με αυτό που σου είπα πρέπει να καταλάβεις. Δεν, μην το συνεχίσουμε.
5: Εντάξει.
0: Δελτίο. Γεια σου, Κυριακό. Γεια.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλή ΟΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 3ης 26 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, λέει ο Παντελής Χανιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειες Δέλα και Άντζα. Μια ερώτηση: πώς ήταν τόσο σίγουροι στο Ολυμπιακό και είχαν βάλει από το πρωί Κυριακή στην εξέδρα που έγραφε πρωτάθλημα της Ευρώπης 26 χωρίς να γίνει παιχνίδι και πώς η Ευρωλίγκα το Σάββατο ανέβασε την ιστορία, αλλάζει. Λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα σας, παλικάρια. Λέει: καλημέρα σας, παλικάρια. Δυστυχώς ο μπασκετικός Παναθηναϊκός βρίσκεται σε λίθαργο, ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει παίχτες. Όσοι πάμε για το πρέπει να ξυπνήσουμε τον DPG και να δείξουμε πως ο Αταμάν έχει τελειώσει οριστικά. Αρκετή υπομονή κάναμε. Δεν αντέχετε να μην παίρνουμε τίποτα και στο μπάσκετ. Εγώ πια δεν ανέχομαι αυτή την ιτοπάθεια, λέει ο Πάνος 13 Γλυφάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ για τις ανεπανάληπτες στιγμές. Τρίλε μου, Γιάννη, ακούς. Έτσι αγαπάει ο Πειραιάς, πες το Μανιάτη. Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Προσφέρω εργασία, καλό μισθό. Σε βοηθώ αυτοκινήτων και τεχνίτη με άδεια άσκηση επαγγέλματος. Λέει όχι. Λέει εδώ, ο φίλος είναι στο γαλάτσι. Ελπίζω να δώσουμε εργασία λύση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Βοηθώ μηχανικό αυτοκινήτων και τεχνίτη. Άρα έχω εγώ τα στοιχεία εδώ πέρα από τον κύριο Σωτήρη. Παιδιά, αν θέλει κάποιος μετά την εκπομπή, να μου στείλει κάποιο μήνυμα, αν ψάχνει κάτι σχετικό τέτοιο. Καλημέρα, κόσμο. Μόλις χώλασα από τη δουλειά και πάω στην άλλη. Καλημέρα, να έχετε μόνο και υγεία, Άγγελος ο υπτάμενος διασώστης. Από την πία στην άλλη, Άγγελε, και εσύ.
1: Κουράγιο.
0: Καλό περνάς.
1: Κουράγιο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποια κατάρα προσιτέ έσπασε. Ρε, σιγά το πράγμα εδώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος και το σήκωσε, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύει αυτό με τον Νταβιντασβίλη. Το έχω ξαναπεί, δεν το έχω ξαναπεί. Ότι ψάχνει την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό σου τον άλλη, μόνο όταν πιάνει τα στοιχήματα αλλιώ σέρνεται. Εντάξει, τώρα αυτό έχει πόσα χρόνια πέρασε, ρε, φίλε. Εντάξει, μην το κάνουμε και λύσα. Την αγάπη μου στον Νικόλα του Θρύλου από Γερμανία που έχουμε εδώ την κουβεντούλα μας. Παιδιά, δεν σχολίασε κάποιος, λέει, τις εσκεμμένες βολές του Καμπάτσο, λέει, δεν ήταν παράβαση, λέει ο φίλος Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω Κυριάκο, είσαι γνωστός σαν Ολυμπιακός και πολύ τοξικός άνθρωπος. Το κακό είναι πως σου δίνεται βήμα, λέει, ακόμη και να σκορπάς τη διχόνοια. Συγγνώμη, Βαγγέλη, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Ναι, μεν το πήραν ο Παναθηναϊκός και η Φενέρα, αλλά τότε ήταν μεγάλη. Και τότε ήταν μεγάλη έβνοια του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι δική σου άποψη. Τι κοινό έχει ο Τεμπέλης, λέει, με τη διοξίνη? Και ο Τεμπέλης διοξίνη. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Λέει ο Βασίλης. Μόνο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν πιο σταθερή ομάδα σεζόν. Τα Νίξ δεν είναι μόνο ότι κερδίζουν, αλλά προσφέρουν θέαμα. Πολλοί παίχτες σκοράρουν, πάνω από 10. Και είναι σίγουρα προνόμιο, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε στημένο Ευρωλίγκα, στημένο Κόφενα, στημένο από τα θέματα. Γενικά, ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός είναι στημένο, λέει, μπορούν να μας εξηγήσουν όταν δεν τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι συμβαίνει ακριβώς, αφού έχει τόση δύναμη πια, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, παιδιά. Το ακούσαμε και αυτό. Η Ρεάλ, πια Ρεάλ, αδικήθηκε από τη διαιτησία. Καλό είναι, λέει, να κοιτάει ο καθένας την καμπούρα του και να αφήσουμε τους άλλους. Έλεος δηλαδή με τους διαιτητές, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, ξέρεις πώς γίνουν τελικοί σεφ? Πρωταφού σεφ έχει ο Ολυμπιακός, έχει πλεονέκτημα, φίλε. Οι Παναγιακοί άρχονται να κάνουν διαιτησία. Καμία κριτική για τον προπονητή και το πανάκριβο ρόστερ που κινδύνευσε να βγει στην δεκάδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Για πες τον Ρελόλη να βάλουμε λίγο νότι να δω κάτι.
1: Τι να βάλουμε?
0: Λίγο νότι για να δω κάτι. Καλημέρα, αγόρια, από το εξωτικό αεροδρόμιο, λέει ο Θοδωρής Ταξιτζής. Και πάμε σιγά σιγά στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Καταφύγει.
0: Έλα για να ράβουσαι.
2: Καλημέρα, Λεπεντόπεδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά, αδερφέ, εσύ.
1: Ωραία, εσύ.
2: Είμαι καλά. Θα πω συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Που άξιζε το πολύ, πιστεύω, ο γειτονάς μου εκεί, ο κύριος Μπαρτζόκα, που το παλεύει τόσο καιρό. Πρώτη φορά είδαμε τα δόντια του να χαμογελάει. Πάντα είναι συνεφριωμένος.

0: ομάδα ήρθε και λοιπά. Οι δύο καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια είναι αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τότε κλείνανε πέμπτες όλοι οι δρόμοι. Ναι. Μπορεί να ξανακίνει αυτό άμα δυναμώσουμε.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα χρόνο παραχρόνο παίρνει η Ελλάδα ευρωπαϊκό, τι άλλο θέλουμε, θέλουμε κάτι άλλο.
0: Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει και καθόλου. Ωραία παιχνίδια βλέπω, χερή είναι αυτή.
1: Μουντιάλ έρχεται, Μουντιάλ έρχεται αδερφέ, που εγώ το περιμένω πάρα πολύ.
0: Όσοι έχουν πάει σύντομο που είναι Παναθηναϊκοί, όπως ο φίλος μου ο Χρήστος μας ακούει και τους στέλνουν τα χαιρετίσματα. Αυτό είπαν, όπως και ο φίλος μου ο Σταύρος ο Ολυμπιακός. Έχω πολλούς που τελικά μας ακούνε και με ρωτάνε αν είσαι ο Γιάννης ο καταφύγης που παίρνει το κύριο Νερατζιά το πρωί. Για το ποδόσφαιρο, για την ΑΕΚ, θα πω αν κάνει 3-4 καλές μεταγραφές. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τους δύο αντιπάλους με τις έδρες του χρόνου, γιατί η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν ο ΆΚΑ και
1: κανονικά στα γήπεδα τους Καραϊσκάκη και Τούμπα.
0: Αυτό δεν παίξει.
1: Κανονικά.
0: Αν παίζανε στα άλλα γήπεδα, θα ήταν μία ακόμα ευκαιρία.
1: Κανονικά. Κανονικά στα γήπεδα.
0: Θα γίνει μάχη τότε. Γιατί θα ενισχυθούν για να επανέλθουν. Οπότε πρέπει και η ΆΕΚ να το κάνει αφενός για να μπορέσει να μπει στη League Phase. Θα κερδίσει κάποια χρήματα και θα ευνοεί την ομάδα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε, αν θυμάσαι, το διακόψαμε, σου έλεγα για τα δύο πακ. Πιθανολογώ ότι θα κρατήσει το πύλιο λόγω ότι μπορεί να παίζει σαν Έλληνα. Με βάση την νομοθεσία αυτή που υπάρχει, θα έχει γεννήσει, δεν ξέρω, νομίζω, παρότι πήγε στην Εθνική Αλβανία. Άρα βλέπω τον Ben Rice να φεύγει και να έρχεται μια ενίσχυση εκεί, γιατί έχουμε θέμα στα back και μια βοήθεια για το Ρότα.
1: Αν πουληθεί ο Ben Rice, αν δεν πουληθεί.
0: Πιστεύω θα το φτιάξουν ο Ριμπάλτα, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Θέλει αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Και έναν παίκτη δεξιά, γιατί έβγαλε τη χρονιά μόνο στο Ρότα. Ξεκινάμε από εκεί. Ένα πιο ταχυδυναμικό στόπερ και το εξάρι. Από εκεί και μετά μπροστά μόνο αν χρειαστεί να φύγουν παίκτες θέλει αλλαγές. Και λίγο που συζητάνε για τον Λιούπισιτς και τον Ελίασον. Ή στο Ζωάο Μάριο που είναι δανεικός και μπορεί να παίξει ένας αντίστοιχος παίκτης λίγο πιο μικρός σε ηλικία. Αν γίνουν αυτά θα είναι μια χαρά η ομάδα. Το τέρμα δεν θα πω, εντάξει, χαιρεί ήμασταν φέτος, βελτιώθηκε τα πόδια λίγο τους 300. Αλλά έφαγε κάποια γκολ που δεν φάνηκαν.
1: Έχει βγάλει φίλε ως 300 για ένα διάστημα που η ΑΚ τότε προσπαθούσε να φορμαριστεί. Δεν υπήρχε μάτς που να μην έκανε μια πολύ μεγάλη επέμβαση τώρα. Μην τον αδικείς τώρα. Έλα τώρα.
0: Όχι, δεν τον αδικώ. Είναι όμως και λίγο επιρρεπής.
1: Βρες μου εσύ ένα τέρμα που απλά ο τερματοφύλακας Γιάννο. Γιάννο, ο τερματοφύλακας το μισό λάθος που θα κάνει θα φανεί πάντα. Αυτή είναι η διαφορά με τους άλλους. Δεν υπάρχει άλλος παραπίσω.
0: Να πω το παράπονο. Την παρατήρησή μου για αυτό το παίκτη.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να βελτιωθεί. Δες τον γκολ με τη Λιβαδιά που ισοφαρίζει 1-1. Δεν θυμάμαι πώς το λέει το Σεντερφόρ που έχει κάνει 10 γκολ με τη Λιβαδιά.
1: Ο Πεντρόσο.
0: Είναι μια τρίχα offside.
1: Ο Πεντρόσο.
0: Αν θυμηθεί στο παιχνίδι και του βάζει γκολ από την επανορθωτική γραμμή του out. Κάτω από τα πόδια. Δηλαδή, αυτά αν βελτιώσει ένα τερματοφύλακα και δει τη ΑΕΚ, δίνουν βαθμού και πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα και να έχει έτσι μια καλή πορεία όπως έκανε και ο Μπάρκα, αν θυμάστε το 18. Είχε να βρει τερματοφύλακα φίλωμα από το Σορεντίνο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το πώς παίζει με τα πόδια, πώς κατευθύνει την άμυνα και το πώς μιλάει. Αν βελτιωθεί ακόμα εκεί καλύτερα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι κακός, έτσι. Έπιασε και 3 πέναλτι, 4 άνθρωπος, δεν θυμάμαι πόσα. Και μπράβο του. Και δικαίωσε και τον παπά του που ήταν ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Επειδή ήταν ένα βιντεάκι εκεί πώς τον αγκάλιασε και πώς πανηγυρίζανε κλπ. Και μπράβο του. Άμα συνεχίσουν έτσι με αυτό και ο Πρινιόλ είναι καλός με τα πόδια και για δεύτερος. Αφού είχε αποδεχτεί και το ρόλο του αυτό.
1: Ο Μπρινιόλ τελευταία χρονιά πρέπει να είναι ο Μπρινιόλ συμβολό και αυτός.
0: Εντάξει, και να μείνει, είναι καλός στα ανακλαστικά του. Αν κόψει εκείνο το λάθος που έκανε και στο Παναθηναϊκό και σε εμάς, παίρνει το πρώτο κοντρόλ και δεν τη διώχνει κατευθείαν την μπάλα, ενώ είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, θα είναι μια χαρά. Δηλαδή, ΑΕΚ με 3-4 πινελιές αμυντικών και ένα παίκτη εκεί στη θέση του Μάνταλου, το 10 στο Ζωάο Μάριο, πιστεύω θα είναι πάλι πολύ ανταγωνιστική. Όπως κράτησε χαμηλό το προφίλ και τσούκου τσούκου σιγά σιγά έφτασε. Εγώ δεν το πίστευα φέτος όταν μιλούσαμε, αν θυμάσαι και στην αρχή της χρονιάς, θα φτάσει η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά με σωστή δουλειά, όπως μπορεί να γίνει και το Παναθηναϊκό με αυτό το νεαρό του προπονητή που δεν ξέρω από πού έρχεται η δεν ξέρω ποια ομάδα είναι. Ήτανε...
1: Στην Κοπεχάγη, φίλε. Στην Κοπεχάγη.
0: Μπορείτε?
1: Στην Κοπεχάγη ήταν.
0: Δεν τον ήξερα, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, στην Κοπεχάγη και με δύο double, με Champions League παιχνίδια.
0: Καλό,
1: με πολλές προκρίσεις σε προκριματικά, ειδικά η επιδόση του

0: Τα προκριματικά είναι τρομερές. Έχει παίξει 3 χρονιές προκριματικά. Έχει κάνει πόσες προκρίσεις χρειάστηκε, 9 προκρίσεις. Και έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες. Είναι η πορεία του τα καλοκαίρια, ήταν φοβερή.
1: Πάρα πολύ καλό νέο είναι αυτό λοιπόν. Εγώ θα κλείσω και θα πω, μακάρι να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και να γίνει έτσι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το χρειαζόμαστε αυτό. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί το λες πάντα. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν 20 ομάδες και να είναι διάφορες επαρχιακές που ήταν παλιά και να είναι μια και έξω του πρωταθλήματος, ούτε πλέον.
0: Ναι, απλά δεν ήταν για τώρα, γιατί τώρα αυτό θα ήταν παπατζηλίκι να γινόταν σε μια νύχτα.
1: Για τη Λάρισα, που λέγανε.
0: Τη Λάρισα, εγώ την άλλη τη συμπαθώ. Αλλά όμως δεν γίνεται ένα πρωτάθλημα σοβαρό να λέει στις 20 Μαΐου ότι θα αλλάξω τη μορφή του παιχνιδιού του πρωταθλήματος, ας πούμε τη δομή του 1,5 μήνα πριν. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ναι, δεν είναι.
1: Θα πρέπει όμως να βγάλουν φέτος μια ανακοίνωση και να πούνε του χρόνου θα γίνει αυτό και να μπουν ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήρθε και το τέλος των δορυφόρων και όλα αυτά. Παλιά μπορεί να λέγανε ότι υπήρχαν, τώρα δεν νομίζω ότι.
0: Γεμάτος είναι ο ουρανός από δορυφόρους, ε. Λοιπόν, έλα. Τα λέμε.
1: Έγινε,
0: γεια. Να διαβάσω το μήνυμα, έχει δίκιο ο φίλος. Εγώ το καταλαβαίνω. Η εξέδρα λέει έχει στηθεί, η ταμπέλα λέει μπήκε αφού κερδίσαμε. Στο Δήμο Πειραιά εργάζομαι. Πώς θα είναι δυνατόν να στη τελευταία στιγμή όταν μας πήρε πάνω από 6-7 ώρες η εξέδρα. Ναι, λογικό είναι αυτό, δεν γίνεται. Και άλλωστε και οι ομάδες όταν παίζουν ένα τελικό τα κάνουν αυτά. Έχουμε δει πόσες φορές και πόσα λεωφορεία είχαν πάει χαμένα. Που ετοιμάστηκαν και τελικά δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Οι ετοιμασίες θα γίνουν, δεν είναι κάτι κακό. Τελικό παίζεις. Τι θα κάνει τελευταία στιγμή ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Δημήτρης.
2: Έλα.
0: Καλώς
2: τι
0: τώρα.
2: Έγινε.
0: Έλα, ρε, πού είσαι, Δημήτρο.
3: Τι κάνετε, ρε, παιδιά.
0: Καλά, ρε, Λεβέντη, εσύ.
3: Εγώ, εντάξει. Κατεβάζω τα 12 Ευαγγέλια για να περπατήσω και για να βγάλω το 8 ώρες στη δουλειά.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, το ισχύω. Έχει...
2: Σε χρημάξει.
0: Σε διάλυσε.
3: Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μεγαλώσαμε, μεγαλώσαμε, Ευαγγέλη.
0: Όλοι μεγαλώνουν, αδερφέ. Κανένας δεν μένει μικρός.
3: Λοιπόν, πολύ ωραίος αγώνας, πραγματικά, εχθές στο μπάσκετ. Και εγώ έχω μία ευχή μόνο. Να δω την ΑΕΚ να κοντράρει έτσι όπως μας κοντράρει ο Άρης τον Ολυμπιακό. Να καταφέρουμε να τον κοντράρουμε και τα 4 δεκάλεπτα. Και να μην παθαίνουμε αυτό το παρατράκτο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά. Έτσι περισσότερο για μια καλή μέρα πήρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, για το Περικλή να πω ελαφρύ το χώμα. Συλληπιτήρια. Και καλή συνέχεια.
0: Για τον, για ποιον?
3: Για τον
0: Παρασκευά, τον Άτζαν.
3: Για τον Παρασκευά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, είναι πρωί. Κάποιο Περικλή έχει στο μυαλό σου. Κάποιο Περικλή περιμένει.
3: Πραγματικά. Είναι να πάρει ένα συνεργάτη κάτι στρώματα.
0: Α, είδε που το πάει.
3: Συγγνώμη από του οικείου του. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, φίλε. Καλή διάθεση. Καλή διάθεση. Δεν έχει κακή διάθεση. Να σε καλά. Και 48 συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
4: Ο Περέιρα, τι θέση έπαιζε στην ΑΕΚ?
0: Ο Περέιρα είναι χαφ είναι, αλλά έπαιξε στην ΑΕΚ και λίγο πιο μπροστά κάποια παιχνίδια.
2: Και στα πλάγια.
4: Αυτό τώρα
2: στα
4: πλάγια. Που είναι ελεύθερος, δεν μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα του ήταν χρήσιμος ή όχι?
0: Είναι μεγάλος.
2: Είναι 35.
0: Είναι μεγάλος. Είναι καλός παίκτης, αλλά είναι μεγάλος. Δεν θα κοιμηθεί.
4: Α, είναι 35, ναι, είναι νόμιζα 30.
0: Μα γι' αυτό τον άφησε και άκα, αλλιώς θα τον άφηνε.
4: Έλα, διαφορά. Ο Τζούρις θα φύγει, έτσι.
0: Ο Τζούρις θα φύγει.
4: Μάλιστα. Για τον Τσάπρα ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται?
0: Κύριε Δημήτρη, για τον Τσάπρα υπάρχει μια φημολογία. Λένε ότι είναι και Ολυμπιακός στο παιχνίδι.
4: Το ξέρω για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό λέω Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να το χτυπήσει.
0: Ασφαλώς και μπορεί να το χτυπήσει. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με το που ανακοινωθεί ο προπονητής, να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Γιατί φαντάζομαι ότι με το που ανακοινωθεί ο προπονητής, σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι κινήσεις να δρομολογούνται. Υπήρχε μια φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός είχε προφορική συμφωνία για τον Τσάπρα, εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξε κάτι σε αυτό.
4: Λέω και εγώ αυτό λέω.
0: Ναι, υπήρχε μια φημολογία που είχε και βάση νομίζω μεταξύ των
4: μεγάλων. Έχει υποχρέωση ο Λεβαδιακός γιατί του έχει δώσει τόσους παίχτες.
0: Εντάξει, κάποιος τους έχει πάρει ως ελεύθερος από αλλού, αλλά και ο Παναθηναϊκός του έχει δώσει παίχτες, του έχει δώσει, ναι.
4: Ναι. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα αρχίζει πόσο, 20 Αυγούστου, κάπου τόσο.
0: Ναι, 22-23 είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο νομίζω.
4: Μάλιστα.
0: Είναι Σάββατο 22, Κυριακή 23, κάτσε στο πω τώρα. 22 ναι. Σάββατο 23 είναι τώρα ξεκινάει.
4: Μάλιστα. Άρα εκεί θα είναι στο τελευταίο, αν έχει περάσει, στο τελευταίο γύρο. Το, στα...
0: Για το κόμφερες.
4: Για το κόμφερες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μάλιστα. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά και ίδιο. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Έλα.
0: Έλα, έρχομαι. Πού είσαι?
5: Άντε, μπράβο, ήρθε και η σειρά μου. 2 δεκάλεπτα, ρε παιδιά, πήρα τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και στον Ξανθό με τις αντάβγες δίπλα.
2: Ναι.
0: Ξανθός και με αντάβγες.
2: Ναι, ναι. Εγώ...
0: Μεθυσμένος εσύ, νομίζω ακούς κανέναν άλλον. Γιατί κανένα Ξανθό με αντάβγες δεν βλέπω εδώ.
5: Ήτανε. Τον άκουσα σε μια εκπομπή που λέει ότι ήταν νέος, είχε ήταν Ξανθός με αντάβγες.
2: Δεν είναι. Είδες που δεν ακούς καλά.
0: Τι είπες στη λογιά, πες.
2: Δεν μιλήσαμε ποτέ.
0: Γιατί Ξανθό με αντάβγες δεν είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το έχω σαν εικόνα εγώ.
2: Κόκκινες ήταν.
0: Κόκκινες.
5: Μπράβο. Παιδιά, 2-3 θεματάκια.
0: Πάμε.
5: Ναι, παιδιά, γιατί πρέπει να αμαυρώνουμε μια ελληνική νίκη. Εγώ πόνε, Ολυμπιακός είμαι, έτσι, Γιώργος από Λαύριο.
0: Έλα, Γιώργο.
5: Εγώ πόνεσα όταν έχασε η ΑΕΚ με το Σάκοντα το κύπελο. Πόνεσα πραγματικά, δηλαδή ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ. Γιατί πρέπει να αμαυρώσουμε τα
2: ίδια. Ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά.
0: Μπορούμε να πούμε στα μυαλά, Γιώργο. Στα μυαλά του κόσμου δεν μπορούμε.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ιδέα, δεν είναι ξεφτύλα. Εντάξει, ο αθλητισμός έχει αντιπαλότητα. Χωρίς αντιπαλότητα δεν είναι αθλητισμός. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
5: Όταν παίζουν δύο για να νικήσουν, είναι αντίπαλοι. Αλλά δεν χρειάζεται να. Όταν είναι ξένοι στη μέση, δηλαδή θα πρέπει να χαρούμε να το πάρει οι Τούρκοι δηλαδή.
0: Δυστυχώς,
5: οι Αλαζόνες, οι Ισπανοί.
0: Δυστυχώς η κοινωνία μας είναι άρρωστη, η τοξικότητα είναι σε επίπεδα που πιάνει πικ, που πικάρει, έτσι. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς σε όλες τις πλευρές, οι οποίοι ή είναι σε αυτή την κατηγορία που ανέφερες εσύ, ή είναι στην κατηγορία την άλλη που τις δικές τους επιτυχίες δεν τις χαίρονται τόσο πολύ για πάρτι τους, αλλά για να την πουν στον άλλον. Καταλαβαίνεις. Έχουμε δηλαδή αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων, που εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά.
5: Η πλειοψηφία όμως, η πλειοψηφία, παιδιά, πιστεύω ότι είναι στη σωστή πλευρά.
0: Μακάρι, φίλε. Μακάρι.
5: Έτσι έχω αυτή την ίσως ελπίδα. Η διέστηση ή η ελπίδα.
0: Μακάρι.
5: Πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος είναι στη σωστή πλευρά. Απλώς βγαίνουν και τα λένε οι άρρωστοι. Και λυπήθηκα που το πήρε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τι... Χαρήκανε με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος στο Ολυμπιακό στάδιο που δεν σφύριξε ο διαιτητής πέναλτι. Είναι καλό αυτό, δηλαδή να το βλέπεις για μια ελληνική ομάδα. Ξέρετε που αναφέρομαι, έτσι.
0: Στη Μαδρίτη είχε γίνει αυτό.
2: Στη
0: Μαδρίτη είχε γίνει αυτό.
2: Όχι στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Στη Μαδρίτη.
5: Όχι στο ΆΚΑ έγινε, ρε παιδιά.
0: Όχι. Το χέρι στο 5-1 που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Ταμπίζα με την κεφαλιά. Στη Μαδρίτη είναι αυτό.
5: Α, εκεί έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, στη Μαδρίτη.
5: Ναι. Μια ερώτηση. Ξέρετε ποιο είναι το μπάτζετ της Μπάγερ?
0: Της Μπάγερ την ποδοσφαιρική.
5: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το budget. Πάντως ξέρω για την Bayern διαχρονικά ότι έχει μια πάγια τακτική να μην δίνει εξωφρενικά ποσά σε αγορές. Δηλαδή δεν θα δεις την Bayern ποτέ να δώσει 60, 70, 80, 90, 100.
5: Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Ναι,
5: γι' αυτό, γιατί είναι το ιδανικό πρότυπο για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
5: Πολύ καλή οργάνωση, ανάπτυξη δικών μας παικτών. Επιλεγμένες αγορές στη σωστή τιμή και πολύ καλή μεταπόληση. Και τα σαρώνει όλα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα αυτή την εποχή. Πέρασε και αυτή την κρίση της, έτσι. Δεν την πέρασε.
5: Εντάξει.
0: Πέρασε την κρίση.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Τα κουφώματα μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: buysellcypress.com. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα, 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: βροχές, καταιγίδες και χαλάζι θα έχουμε και σήμερα, όπως προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Να είστε προετοιμασμένοι εκεί και όπου θα εκδηλωθούν και σήμερα τέτοια φαινόμενα. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα. Και καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά, με την ευχή και την ελπίδα, καλά να σας βρίσκει το ξεκίνημα της νέας αυτής μέρας. Καλώς βρεθήκαμε ξανά στους 95 στα FM. Στους 90 μας ακούτε, θυμίζω, στην επαρχία μου Χώστου. Sport FM 95 ακούτε, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Ρογκηδής. Είναι Τρίτη, 26η μέρα του μήνα Μάη. Όλο ένα και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός ακόμη μήνα. Όλο ένα και πιο κοντά στον πρώτο μήνα, επίσημα τουλάχιστον, του φετινού καλοκαιριού. Με την επιφύλαξη που γενικότερα οι εποχές το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν έτσι, με βάση το πώς εκδηλώνονται, ανατρέψει κάποια δεδομένα. Μήνα Μάη χιόνισε, μήνα Μάη βρέχει, θα δούμε τι θα γίνει από εβδομάδας. Μαζί και σήμερα για να δούμε όλα όσα έτσι προκύπτουν, όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Όλα όσα έφεραν οι τελευταίες ώρες της προηγούμενης μέρας. Και το τι ακολουθεί βέβαια από εδώ και πέρα. Οι τελευταίες ώρες της θεσινής μέρας έκλεισαν μία ακόμη αγωνιστική περίοδο στην καλαθόσφαιρα στην προκειμένη περίπτωση. Έστεψαν μία ακόμη ομάδα πρωταθλήτρια. Είπαμε, μήνας Μάιος σημαίνει ότι φτάνουμε στην ολοκλήρωση πρωταθλημάτων, διοργανώσεων γενικότερα. Η ΑΕΚ Λάρνακας πανηγυρίζει από χθες βράδυ την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην καλαθόσφαιρα, back to back, στον πέμπτο τελικό. Έφτασε στο maximum η σειρά για να κριθεί ο τίτλος. Κρίθηκε χθες βράδυ στην Λάρνακα για την γηπεδούχο ομάδα της ΑΕΚ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και ετοιμαζόμαστε πλέον όλο ένα και πιο κοντά για το τελευταίο και πολύ σημαντικό παιχνίδι της ποδοσφαιρικής σεζόν, τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν από αυτόν θα έχουμε απόψε την ανάδειξη των κορυφαίων, τη βράβευση των κορυφαίων της σεζόν, αυτή τη φορά στην ετήσια εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στα μεταγραφικά ή γενικότερα στα θέματα προγραμματισμού και αναμένουμε πολύ περισσότερα και σε σχέση με την επόμενη μέρα κάποιων ομάδων στη συνέχεια και στις επόμενες μέρες. Θα τα δούμε όλα γενικότερα και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με την πιο καλή και δυνατή ευχή να είναι η σημερινή μέρα, να εξελιχθεί η σημερινή μέρα ομαλά για όλους, χωρίς πολλά προβλήματα, χωρίς εμπόδια και προβλήματα τα οποία δύσκολα μπορείς να ξεπεράσεις. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα. Όταν υπάρχει υγεία, το είπαμε πολλές φορές, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν, για όλα τα άλλα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Γι' αυτό να προσέχετε την υγεία σας. Προσεκτικά και στους δρόμους, για όσους ήδη από το αυτοκίνητο μας ακούν, αλλά και για όσους ετοιμάζονται έτσι για να ξεκινήσουν το όποιο σημερινό τους πρόγραμμα. Προσεκτικά, υπομονητικά, καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Μένουν λίγες μέρες ακόμη μέχρι το τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε να εξαργυρώσετε αστέρια είτε στο Show Easy Rewards της ΣΥΤΑ είτε στο ΣΥΤΑ Rewards, προκειμένου να διεκδικήσετε στο Show Easy Rewards 2 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Στο ΣΥΤΑ Rewards 4 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. ...29.50 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας από τον Πράσινο Κυνηγό, όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Κασιμπή. Δεν μας φτάνει, γράφει, που τελείωσαν τα παιχνίδια, δεν βγαίνουν ούτε ανακοινώσεις. Μη βιάζεστε, ακόμη είναι Μάιος. Και αναλόγως και της κάθε ομάδας, η ανάγκη ή το πόσο γρήγορα θα κινηθεί δεν είναι παντού το ίδιο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport. ΑΕΚ και μπάσκετ το κύριο θέμα. Τρελή σεζόν, τρελό τέλος, γράφει ο τίτλος. Για τους πρωταθλητές, όπως αναδείχθηκαν χθες βράδυ, μετά από μια καταπληκτική σειρά τελικών, γράφει το ρεπορτάζ που κρίθηκε στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στη Λάρνακα. Η ΑΕΚ επικράτησε του Κεραυνού και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο πρωταθλήματος στα τελευταία 4 χρόνια. Για πρώτη φορά από το 2016 η κιτρινοπράσινη έφτασα στο back-to-back πρωτάθλημα. Στα άλλα ρεπορτάζ από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, καμία ανάγκη για υπερβολές. Ρεπορτάζ Ομόνιας, ηρεμία απαραίτητη για την επόμενη μέρα. Η λογική του Μπέρκ δεν αλλάζει για κανέναν λόγο. Δεδομένη απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Η οδός της ειλικρίνειας, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί ξανά η εμπιστοσύνη. Οι εξελίξεις στο θέμα επενδυτή κρίνονται πολύ σημαντικές. Τα κομμάτια του παζλ, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ποδοσφαιρική ΑΕΚ αυτή τη φορά, για τις πρώτες κινήσεις και σημαντικές που αναμένονται στο κεφάλαιο προγραμματισμός. Άρης με τίτλο «Τέλος στη συνεργασία», η χθεσινή εξέλιξη με Λιάσο Λουκά. Το project των νεαρών που θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα, θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ημερομηνία σταθμός για την ανόρθωση, η Γενική Συνέλευση που πλησιάζει. Είχαμε και μια έτσι παρέμβαση χθες από την διοίκηση, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αφοσιωμένη στο στόχο, τίτλος στο ρεπορτάζ της Πάφος FC. Αναπνέω για τον τελικό, τίτλος στο ρεπορτάζ του Απόλλων. Αντιλαμβάνεστε και τα δύο θέματα έχουν να κάνουν με τη μεταξύ τους αναμέτρηση την Παρασκευή, με στόχο το τρόπαιο του Κυπέλλου. Εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, κόσμος των σπορ. Βγαίνει άσπρος καπνός, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, το κύριο θέμα. Θέμα χρόνου να ξεκαθαρίσει το σκηνικό για το σχεδιασμό, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Αρκετή δουλειά, ρεπορτάζ ΑΕΛ, έντονο και το φετινό καλοκαίρι, σημειώνει, θα γίνουν αρκετές μεταγραφές. Αποφασίζει η ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα, έχει ρίξει όλο το βάρος στην εξέβρεση προπονητή. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της χρονιάς, το ρεπορτάζ της Πάφου. Διακαής πόθος του Απόλλωνα να κλείσει τη σεζόν με το τρόπιο του Κυπέλλου, το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Άρης, τέλος ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία. Από Έλλη, εξελίξεις για επενδυτή καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις. Αναμένονται άμεσα εξελίξεις εν ώψη Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου, το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Και από τα θέματα της τελευταίας σελίδας, τρίτος στη Γαλλία ο Γιορτζής, ο πρωταθλητής μας συγκέντρωσε αρκετούς βαθμούς, όλα αυτά στον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος NASCAR που έγινε σε πίστα στη Γαλλία το περασμένο Σάββατο Κυριακό. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Ομόνοια στο κύριο θέμα με τίτλο «Τράβηξαν μεγάλο κουπί». Από τους 9 παίχτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, οι 6 παραμένουν, όπως σημειώνει. Απόλλων έδεσε τον κορυφαίο Κβίτα με συμβόλαιο ζωής. Η χθεσινή εξέλιξη, μόνο το κύπελο στο μυαλό της Πάφου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ, το πλάνο σωτηρίας και η Γενική Συνέλευση. Με τίτλο «Σαρωτικές αλλαγές» και στη φωτογραφία τον Ηλία Χαραλάμπου στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σημειώνει ότι ο Ηλίας Χαραλάμπου χαίρει μεγάλης εκτίμησης ανάμεσα στον κόσμο της ΑΕΚ. Και ενώ αναμένουμε την απόφαση Τσάβι Ρόκα για τον επόμενο προπονητή. Πήρε το 8η ΑΕΚ, οι Λαρνακοί έκαναν το 3-2 στη σειρά για το μπάσκετ. Με τη συνταγή της εμπιστοσύνης, ρεπορτάζ ΑΕΛ με τον Ταβάρες βάζει πλώρη, μετά τον Ταβάρες, συγγνώμη, βάζει πλώρη για Πάπα Γεωργίου. Ευχαριστίες στο Λιάσο από τον Άρη μετά τα χθεσινά. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο τις αθλητικές του σελίδες Goal News στο κύριο θέμα. Το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης, κλειδί χορηγική συμφωνία, γράφει ο τίτλος. Κρίσιμες ώρες για την πρωτοβουλία των επιφανών φίλων της Ανόρθωσης. Στόπερ κολόνα έως το 2030. Κβίτα βέβαια και ρεπορτάζ Απόλλωνα. Γέμισαν μπαταρίες οι παίχτες κλειδιά. Ρεπορτάζ Πάφου φανέρωσε προθέσεις εν όψη τελικού ο coach το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Λιασίς Βοστόνη και 4 Ιουνίου. Ρεπορτάζ από Έλλη, επαφές του υποψήφιου επενδυτή. Ο οικονομικός έλεγχος και η γενική συνέλευση που πλησιάζει τοποθετούν την υπόθεση στο πιο κρίσιμο σημείο. Γερό lifting χωρίς τα λάθη του παρελθόντος για το τι αναμένεται να ακολουθήσει στον Άρη. Στόχος όχι μόνο η ποιότητα αλλά και το βάθος. Ρεπορτάζ ΑΕΛ για τις κινήσεις που περιμένουμε. Με την ίδια πετυχημένη συνταγή, ρεπορτάζ Ομόνιας διατηρεί βασικό κορμό. Ετοιμάζεται για ηχηρά χτυπήματα ώστε να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατή τη νέα σεζόν. Και το μέγα ερώτημα για προπονητή και εδώ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Πρωταθλήτρια λοιπόν Καλαθόσφαιρας για την φετινή αγωνιστική περίοδο για τη σεζόν 2025-2026 η ΑΕΚ Λάρνακας. Back to back κατάκτηση πρωταθλήματος. Είναι το 8ο πρωτάθλημα που κατακτά η ΑΕΚ στα 12 συνολικά, υπολογίζοντας και τα 4 που είχε κατακτήσει ο πεζοπορικός. 68-64 νίκη για την ΑΕΚ χθες βράδυ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των τελικών κόντρα στον Κεραυνό. Μετά από μια αναμέτρηση που μέχρι τα πρώτα 2 δεκάλεπτά της έδειχνε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, 18-18 πρώτο δεκάλεπτο, 34-34 το δεύτερο δεκάλεπτο, κατάφερε να κερδίσει έτσι μια διαφορά στο σκορ η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Είχε μια διαφορά στους 10 πόντους, 55-45, διαφορά την οποία διατήρησε σχεδόν σε όλη την διάρκεια του τέταρτου και καθοριστικού δεκαλέπτου. Τα τελευταία ωστόσο στάδια της αναμέτρησης είχαν δραματικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα τα τελευταία δευτερόλεπτα, η πίεση, κάποια λάθη, κάποια καθοριστικά σουτ έδωσαν την ευκαιρία στον Κεραυνό να πλησιάσει μέχρι και τον ένα πόντο. Στο τέλος ωστόσο οι επιλογές των τελευταίων δευτερολέπτων δικαίωσαν περισσότερο τους παίχτες της ΑΕΚ, οι οποίοι κράτησαν τη διαφορά, την άνοιξαν και λίγο με ένα κάρφωμα έτσι με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και πανηγύρισαν όπως είπαμε την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Καταφέραμε να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ήταν οι πρώτες δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε καλύτερα σήμερα, κάναμε το back to back που δεν έγινε τα τελευταία 10 χρόνια. Στα 4 χρόνια, είπε ο κύριος Λιβαδιώτης, που βρίσκομαι εγώ στην ΑΕΚ, κατακτήσαμε 3 πρωταθλήματα και είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος της ιστορίας αυτής της ομάδας. Ευχαρίστησε όλους τους παίκτες του, το team του, την διοίκηση για την συνεργασία για να έρθει η φετινή επιτυχία. Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν, νιώθω πολύ κουρασμένος και δεν ξέρω πραγματικά αν μπορώ να συνεχίσω, είπε ο κύριος Λιβαδιώτης. Έχω συμβόλαιο και για του χρόνου, αλλά θα αποφασίσω όταν θα μιλήσουμε και με τους υπεύθυνους τις επόμενες μέρες, είπε, σε σχέση με την γενικότερη επόμενη μέρα και του ιδίου αλλά και της πρωταθλήτριας πλέον ομάδας της Λάρνακας. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε απόψε τη γιορτή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Για όσους ξεχώρισαν σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο την φετινή αγωνιστική περίοδο, αναμένεται μια αναβαθμισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές διοργάνωση. Μία έτσι από τις σημαντικές καινοτομίες. Τρεις θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, θα τιμήσουμε την παρουσία τους τη γιορτή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς και Κώστας Κατσουράνης θα είναι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι στην απόψινή βραδιά, που είναι αφιερωμένη βέβαια στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Θα βραβευτούν ομαδικά και σε ατομικό επίπεδο όσοι διακρίθηκαν. Θα αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του φετινού πρωταθλήματος, ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος προπονητής και σε επίπεδο γυναικών. Θα υπάρξουν οι τιμητικές διακρίσεις, τιμητικές βραβεύσεις. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν απόψε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία αρχίζει στις 8, ενώ θα προβληθεί λίγη ώρα αργότερα στις 10.30 από τον Αλφα Κύπρου. Πάμε στην ανόρθωση. Πολλά ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και εν όψη της καθοριστικής, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το φως της δημοσιότητας βλέπουν ρεπορτάζ σε σχέση με την πρωτοβουλία ομάδας παραγόντων ή άλλων φίλων της ανόρθωσης, προκειμένου να εξευρεθεί μια καλύτερη έτσι λύση για τα διοικητικά. θέση σε όλα όσα ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πήρε χθες η διοίκηση της ανόρθωσης, η διοίκηση του κυρίου Πραστίτη, αφού υπενθυμίζει ότι και κατά την ανακοίνωση για τη σύγκληση της εκλογικής συνέλευσης ξεκαθάρισε η διοίκηση ότι εάν βρεθεί οποιοδήποτε άλλη ομάδα παραγόντων που θα μπορούσε να παρουσιάσει μια καλύτερη πρόταση, να προσφέρει αυτά που εμείς δεν μπορούμε, όπως αναφέρει και στη σχετική ανακοίνωση, τότε η διοίκηση του κυρίου Πραστίτη δεν θα στεκόταν εμπόδιο. Γίνεται αναφορά ωστόσο στη χθεσινή ανακοίνωση σε μια πρωτοβουλία του Προέδρου Κυριάκου Πραστίτη, ο οποίος επικοινώνησε με συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται ως ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής, της ομάδας αυτής ατόμων. Του ζητήθηκε από τις 18 Μαΐου, όπως αναφέρει, να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή διάδοχη κατάσταση. Η πρώτη απάντηση που πήρε η διοίκηση Πραστίτη ξεκαθαρίζει με την ανακοίνωσή της είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό και η απέναντι πλευρά ζήτησε να γίνει ξανά επικοινωνία μετά την πάροδο κάποιων ημερών. Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ανόρθωσης, ο κύριος Πραστίτης επικοινώνησε εκ νέου εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας με βάση όλα όσα βγαίνουν έτσι στην δημοσιότητα, αλλά δεν πήρε εκ νέου κάποια απάντηση. Η τρίτη επικοινωνία ήταν χθες Δευτέρα και ζητήθηκε εκ νέου χρόνος μέχρι και αύριο Τετάρτη από την πλευρά της ομάδας των ατόμων που φέρεται να εξετάζει την εμπλοκή της στα διοικητικά. Έχει αποφασίσει ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης να ενημερώσει τον κόσμο μετά από έκτακτη συνεδρία. Αποφασίσαμε, σημειώνει, πως θα πρέπει ο κόσμος της Ανόρθωσης να γνωρίζει γεγονότα. Και πέραν από την καφενιακή, όπως τη χαρακτηρίζει η ψιθυρολογία, δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου πέραν του προσώπου που επικοινωνούμε, ξεκαθαρίζει η ανόρθωση. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο το πλάνο τους. Δεν μας έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα η οποιαδήποτε πρόταση. Καταλήγοντας την παρέμβασή της, η διοίκηση Πραστίτη εκφράζει την ανησυχία της ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί επαναφέρει για μία ακόμη φορά την εσωστρέφεια. Έρχονται μνήμες, αναφέρει, προηγούμενων ετών με λόγια και υποσχέσεις που στο τέλος έμειναν εωρούμενα και καλεί το απλός φύλαθος να πληρώσει τα σπασμένα. Αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες. Θέματα προγραμματισμού μεταγραφών, η τελευταία και σημαντική, θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι, εξέλιξη ήταν αναμενόμενη βέβαια, αλλά σαφώς σημαντική η ενημέρωση από πλευράς του Απόλλωνα για την παραμονή του Ιώζεφ Εκβίτα στο ρόστερ της ομάδας μέχρι και το καλοκαίρι του 2030. Αναμενόταν, όπως είπαμε, μετά τις πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία και λίγες μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό, έτσι, φτιάχνεται και περισσότερο το κλίμα, θα μπορούσε να πει κάποιος, με τη δημοσιοποίηση χθες της σχετικής νέας συμφωνίας.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου και στο πρώτο μας διαφημιστικό. Πάμε και στην Ελλάδα. Ίσως και σήμερα να υπάρξουν, με βάση τα ρεπορτάζ, οι τελικές εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, η αναφορά και σε σχέση με τον νέο προπονητή. Όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν εδώ και μέρες βέβαια ότι ο Δανός Γιάκοπ Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής των Παναθηναϊκών. Το τελευταίο ρεπορτάζ κάνει λόγο για λεπτομέρειες που μένουν να διευθετηθούν και ίσως και σήμερα να υπάρξουν οι τελικές εξελίξεις. Ο Νέστρουπ αναμένεται ότι θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2 χρόνια. Την ίδια ώρα τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο ότι η αποζημίωση της διοίκησης του Παναθηναϊκού στο Ράφα Μπενίτεθ θα αγγίξει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Γερμανία είχαμε χθες το παιχνίδι που ξεκαθάρισε μια θέση στην Bundesliga της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Paderborn κέρδισε με 2-1 την Wolfsburg στην παράταση, 1-1 η κανονική διάρκεια, και πήρε θέση για την Bundesliga της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, ρίχνοντας βέβαια την Wolfsburg στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε Ισπανία. Αίσθηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της τελικής επιλογής του κυρίου De La Fuente για την αποστολή των Ισπανών στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει σε λίγες μέρες. Στα αξιοσημείωτα 26 ποδοσφαιριστές. Ο κύριος De La Fuente δεν έχει κάνει επιλογή για κανέναν ποδοσφαιριστή της Real Madrid's. 8 παίχτες της Μπαρσελόνα είναι στην αποστολή. Και είπα και πριν ότι τα μέσα στην Ισπανία έτσι καταγράφουν ως ένα αξιοσημείωτο γεγονός τη συγκεκριμένη επιλογή. Πάμε στην Ιταλία. Η αποτυχία της Μίλαν να κερδίσει θέση για το Champions League της επόμενης περίοδου από το Ιταλικό Πρωτάθλημα μετά την ήττα της στην τελευταία αγωνιστική από την Κάλιαρη φαίνεται ότι φέρνει μαζεμένες και σημαντικές αλλαγές ως προς την Μίλαν της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ήδη από χθες η διοίκηση έχει ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέκρι, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Σίγκλι Τάρε, τον τεχνικό διευθυντή Τζόφρε Μορκάντα, αλλά και τον CEO της ομάδας Γιώργιο Φουρλάνη. Και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αναμένονται και άλλες αλλαγές στη συνέχεια.

0: Συναγερμός τέλος στην εθνική ομάδα της Αργεντινής από την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση στον τελευταίο αγώνα με την Ίντερ Μαϊάμι. Την ανησυχία ότι έχει προκύψει μυϊκός τραυματισμός. Τα νεότερα, αν και επίσημα, ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη δώσει την γνωμάτευσή τους. Τα νεότερα, ωστόσο, κάνουν λόγο πως πρόκειται απλά για κούραση. Αυτός ήταν ο λόγος που ανάγκασε τον Λιονέλ Μέση να ζητήσει αλλαγή από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό. Ο παίχτης αναμένεται να το επιβεβαιώσουν και οι ιατρικές εξετάσεις, αλλά θα είναι έτοιμος και για την προετοιμασία και για τα φιλικά που ακολουθούν τις επόμενες μέρες κόντρα σε Ονδούρα και Ισραήλ. Μπαίνουμε γενικότερα έτσι σε μια περίοδο με φιλικά παιχνίδια για όσες εθνικές ομάδες θα το θελήσουν εν ώψη του Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες μέρες. Το ρολόι στον Sport FM 95 λογικά και το δικό σας δείχνει 7:30, άρα έχοντας συμπληρώσει πρώτο ημίωρο πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν βγήκε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Κάσιου Σωμά, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Καθημερινή ευκολία, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Ο Norman Whiteside σε ηλικία 18 ετών και 18 ημερών γίνεται ο νεαρότερος σκόρερ σε τελικό κυπέλου Αγγλίας. Στις 26 Μαΐου 1983 πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Manchester United στη νίκη επί της Everton με 1-0. 17 χρονών και 328 ημερών είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ σε τελικό. Στα 26 του αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού όταν αγωνιζόταν στην Everton και σήμερα είναι ποδίατρος.

0: δηλαδή, ή δεν είχε τον τρόπο ο κεραυνό να τον ανατρέψει.
1: Παρά αλλά... το ότι επέστρεψε ο κεραυνό.
0: Ναι, τα τελευταία στάδια έγινε μπάσκετ. Ενώ το άθλημα που μπορεί.
1: Να ανατραπούν τα πάντα.
0: Ναι, 20, ξέρω εγώ, 38 λεπτά να είναι ένα, μια εικόνα και τα τελευταία δύο να γυρίσει άλλη. Εντάξει.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Μετά δεν είχε και κάτι να. Και να θέλες δηλαδή.
1: Δεν είχε κάτι άλλο.
0: Και
1: είχε...
0: να ψαχνές κάτι στη Γερμανία, αν είχε, αλλά δεν με τραβούσε να δω το παιχνίδι που θα έκρινε τη ποια ομάδα θα παίξει του χρόνου στην Πουντεσλίγκα ανάμεσα από δύο, ας πούμε. Που
1: μα έπεσε η Wolfsburg.
0: Ναι, τελικά. Και έπεσε η Paderborn.
1: Ποιον έχουμε στη Wolfsburg?
0: Κουλιεράκι. Κάπως νομίζω.
1: Τι να πεις, άλλοι πέφτουν, άλλοι ανεβαίνουν.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι τα πρωταθλήματα. Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι, δεν μπορούν
1: αλήθειες.
0: Να υλοποιούν όλοι τους στόχους τους. Γιατί μετά θα θέλαμε πόσα πρωταθλήματα κάθε χρόνο να τους ικανοποιήσουμε όλους. Ή άλλα πόσα κύπελα για όσους δεν τα καταφέρνουν και βλέπουν το κύπελο ενός διέξοδο.
1: Δεν μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς δηλαδή.
0: Ξενά νομίζω δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, υπάρχουν τομείς που μπορεί να είναι περισσότεροι ευχαριστημένοι, αλλά πάλι και όλοι δύσκολοι.
1: Αρκέψαμε.
0: Να μου το δω. Α, ναι, σιγά σιγά.
1: Πρώτη μέρα σήμερα.
0: Δεν ξέρω, τα κουτάκια τώρα, ναι.
1: Τα κουτάκια στις εφημερίδες.
0: Νωρίς ακόμα, εντάξει. Για την ώρα περισσότερο καταγράφουμε είτε αποχωρήσεις, είτε ανανεώσεις. Ενώ από τα εφιστάμενα ρόστερ ή όποιες εξελίξεις. Νωρίς για να αρχίσουν να έρχονται. Ακόμα 26 Μαΐου είναι. Υπάρχουν συμβόλαια ή τα πλήστα συμβόλαια για παίκτες που θα φέρουν κάποιες ομάδες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να.
1: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Να προκύψουν.
1: Ανοίγεις την εφημερίδα, βλέπεις τα κουτάκια, μυρίζει αντιλιακό. Να μπορεί να γίνει όσοι συμβόλαια.
0: Μύρισε το αντιλιακό έτσι.
1: Μύρισε αντιλιακό.
0: Πότε βάλεις τελευταία φορά αντιλιακό?
1: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα βάζω.
0: Μιλώ για το αντιλιακό, το κανονικό της θάλασσας.
1: Αντιλιακό της θάλασσας βάζω.
0: Τέλος πάντων,
1: εκτίθεται με στα φαινόμενα.
0: Okay. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες στη θάλασσα και έβαλες αντιλιακό?
1: Κάθε φορά. Δεν μπορώ να μείνω χωρίς.
0: Πότε ήταν η τελευταία, είπα. Ήταν
1: που πήγα θάλασσα, είναι η ερώτηση.
0: Μα, για όνομα,
1: πότε είναι η τελευταία φορά που πήγες θάλασσα, είναι η ερώτηση.
0: Είπα να το πω λίγο διαφορετικά.
1: Αντιλιακό βάζω κάθε μέρα. Άντε, προσέχω την επιδερμίδα μου.
0: Το
1: PH. Και τι άλλο έχει?
0: Ναι.
1: Έχει και κάτι άλλο που προσέχουμε.
0: Το ουρικό οξύ.
1: Γενικά, ναι, το ζάχαρο, ναι, ειδικά, να μην ανεβαίνει. Γιατί.
0: Ήδια, χολυστερόλ, δηλαδή, όλα αυτά.
1: Τα γκλούκοφα, α πούμε, πάνε και έρχονται. Ηρεμήστε.
0: Θα στάτε ζών. Ναι.
1: Τέλο πάντων. Λοιπόν, 26 του Μαγιού.
0: Ναι, είπαμε, επιβεβαιών.
1: 26 του Μαγιού. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Συνέσιος.
0: Ο Συνέσιος.
1: Εν Κύπρο γεννηθής ο Άγιος.
0: Σύνεση, δηλαδή.
1: Τη σύνεση.
0: Να ζητείτε σύνεση.
1: Επίσκοπος Καρπασίας κατόπιν.
0: Ακούσα για την Πάφων εγώ σήμερα.
1: Έχει άλλα θεματάκια.
0: Μητροπολίτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Συνέσιος ήταν επίσκοπος Καρπασίας και τιμούμε σήμερα τη μνήμη του. 26 του Μάη.
0: Δεχτών.
1: Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητά μας πριν να προχωρήσουμε στα επόμενα. Ωραίο τραγούδι.
0: Τούτο.
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1799 ο Αλέξανδρος Πούσκιν, κύριε Γιώργο.
0: Πούσκιν.
1: Ρώσος μεγάλος συγγραφέας. Από τους μεγαλύτερους σύμφωνα με τους μετέπειτα Ρώσους οι οποίοι πάτησαν
0: να
1: πάνω
0: να
1: του.
0: Ρωσία, να πούνε ότι είναι.
1: Όχι, δεν το λένε οι Ρώσοι.
0: Α.
1: Ναι, και το λένε και οι Ρώσοι. Αλλά εντάξει.
0: Λογικό είναι. Ναι.
1: Ισχύει τέλος πάντων. Ο οποίος, κύριε Γιώργο. Με κοιτάς, σε κοιτώ.
0: Σε κοιτώ που με κοιτάς.
1: Εφωνεύθη δια τη σφαίρα κατά τη διάρκεια μονομαχίας για το αμάτια της συζύγου του. Από τον εραστή της.
0: Ένα λεπτό. Για να το βάλουμε κάτω το πράγμα να δούμε τα γεγονότα. Ανακαλύπτει ο Πούσκιν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η γυναίκα του έχει εραστεί.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα το λύσουμε? Να πάμε στο ΒΑΡ.
0: Θα μπορούσε να πάει μια ημέρα να τους πιάσει με αυτό το φρόνιο να τον καθαρίσει.
1: Τους έπιασε.
0: Ναι. Ναι, την ώρα που τους έπιασε μπορούσε.
1: Όχι.
0: Την ώρα που
1: δεν είναι έντιμο.
0: Ναι, την ώρα που ο εραστής, όχι όπλων πάνω του, ρούχων ενεφόρεν πάνω
1: ναι,
0: του,
1: ναι.
0: Να τραβήσει το πιστόλι και τον καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Όχι, αντί
1: ναι.
0: αυτού.
1: Θα πάμε σε μονομαχία.
0: Του είπε, έλα εδώ ρε, εσύ ναι. που ξέρω εγώ, αφού είσαι έτσι.
1: Ναι.
0: Και νομίζεις ότι είσαι μάγκας, έλα να πάμε να αναμετρηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Του είναι το στυλ που μετρούσαν τα βήματα και ο οποίος τραβήσει πρώτος.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Τι ωραία έργα ήταν τότε.
1: Με το Βέγκο, και ο Βέγκος το είχε κάνει.
0: Όχι, ο Βέγκος. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Κέφαντι.
1: Κέφαντι τη σφαίρα, ναι.
0: Ναι.
1: Έζησε ο εραστής. Πήρε την πανέμορφη γυναίκα, όπως λέει το ρεπορτάζ. Ναι, λέει το ρεπορτάζ ότι ήταν εκπάγουλο καλό.

0: Ναι, ναι, ότι ήταν πανέμορφη. Okay. Πανέμορφη. Αυτά κύριε Γιώργο, όχι κάτι άλλο σε σήμερα. Καλά είμαστε. Νομίζω το
1: πρώτο. Όχι, για όνομα τη Δημήτρη, στον Πούσκιν και στου εραστέ. Πρώτα απ' όλα στέλνουμε τα σωστά μηνύματα ω εκπομπή.
0: Τα υπόλοιπα είναι τώρα. Πάμε να δούμε. 1896 εγκαινιάζεται ο δείκτη Dow Jones.
1: Όχι που τότε ο Dow Jones.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τότε που πάει έρχεται ο Dow Jones.
0: Απίστευτο.
1: Τότε που πάει έρχεται έπρεπε να πίνει χάπια του Ήλιγκου κάθε μέρα.
0: Σωστό. Μπήκαν στην αφετηρία αυτή με 12 βιομηχανικές μετοχές.
1: Μάλιστα.
0: 1907 γεννιέται ο Τζον Γουέιν.
1: Αυτά είναι, ρε, δεν μου έχει τίποτε. Ορίστε, πάνω που το λέγαμε, είναι σκανά φορά. Τζον Γουέιν πρώτα απ' όλα δεν έχασε μονομαχία.
0: Καμία.
1: Για να είμαστε εξηγημένοι.
0: Ούτε στο Far West, ούτε στο Near West.
1: Κάποιου τραυματισμού η αλήθεια είχε. Σε ώμο, σε
0: πιστεύω.
1: Πόδι.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: για τι ανάγκε του σεναρίου.
1: Πέσει και αντίπαλο. Αλλά στο τέλο. Στο τέλο. Προφανώς έτσι από την καλή προετοιμασία,
0: σωστό.
1: Η προπόνηση στο σημάδι.
0: Έβρισκε τα ψυχικά αποθέματα.
1: Έβρισκε και έβγαινε νικητής.
0: Έβγαινε νικητής. Τζον Γουέιν. Βάλε ένα γελαδάρι μετά να τιμήσουμε
1: ό,τι πρέπει.
0: Το Τέξας σήμερα και τα υπόλοιπα. 1966 γεννιέται η Μελίνα Κανά. Η οποία ονομάζεται Μελίνα Κανατά, έτσι το όνομα της. 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν εκδήλωση για την ειρήνη, ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου στο Μόντρεαλ. Ναι, έχεις δει τη φωτογραφία αυτή. Με τον Σεντόνι που είναι ο ένας δίπλα στον άλλο.
1: Α, ναι, νομίζω, ναι. Τώρα που το είπες.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη επιρροή είχε αυτή η διαμαρτυρία.
1: Mm.
0: Yeah. 1975.
1: Οπα.
0: Ελληνική αστυνομία, ελληνικό κράτος, κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Για πρώτη φορά.
1: Το 75, ακούτε.
0: Μάλιστα. Κάνει πρόσληψη σκύλων. Για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιες χώρες τότε θα μπορούσε να ψάξει κάποιος.
0: Μα πού ήταν
1: είχαν κάτι τώρα. Ανάλογο.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Μετά, αν ξέρεις, προβλεπόταν και μπόνους για τα σκύλους ή είχαν.
0: Εννοείς,
1: για όλους τους άλλους επίδομα.
0: Για τους,
1: επιδόματα εννοώ.
0: Εκπαίδευση στο ένα τροφή. Ναι.
1: Τα έπαιρναν οι σκύλοι και κατ' επέκταση είτε οι εκπαιδευτές τους είτε οι εκπαιδευτές τους.
0: Εξημισία.
1: Μάλιστα.
0: Μισά-μισά για να προχωρούμε
1: παρακάτω.
0: Διότι
1: παράκα. Ως γνωστό, άμα είναι ευημερή η χώρα, δίνει επιδόματα.
0: Άλλη μόνο. Τώρα πια δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τι άλλο. Αυτά κύριε Γιώργο, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Εμείναμε στους σκύλους.
0: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Έμπειρες.
0: Καλά ήταν.
1: Καλά έπιαμε.
0: Διασταύρωση την είδηση που λέει.
1: Και αν διασταυρώ. Καλημέρα από τον 550. Διασταυρώστε την είδηση αν δεν κάνω λάθος. Λέει ο Λούκασεν. Ναι. Τελικά δεν είναι στη λίστα. Training camp. Α, που θα δοκιμάσει παίχτης για το Μουντιάλ. Άρα θα είναι κανονικά στον τελικό του κυπέλλου. Θα αποταθούμε στην Πάφο. Φίλε, να μας το, αν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, να μας το ξεκαθαρίσουν.
0: Να δούμε να επιβεβαιώσουμε και την είδηση ότι.
1: Ότι. Έγινε κάτι τώρα το πρωί.
0: Όχι, ότι ο Ντελαφουέντε πάει Μουντιάλ με την Ισπανία χωρίς ένα παίχτη της Ρεάλ μέσα.
1: Το έδωσα πριν.
0: Ισχύει.
1: Λίγο πριν τις 7:30. το βρήκα, ισχύει. Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό δημοσιοποιήθηκε.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε αυτό. Δεν γίνεται.
1: Δημοσιοποιήθηκε. Μα έκαμε και δήλωση ότι δεν και παίρνουμε. Λέει, παίρνουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσουν.
0: Καλά, δεν βρήκε έναν. Έναν από τη Ρεάλ. Ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνεται, όχι. Ούτε εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή...
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα έναν προς έναν τους παίκτες της.
0: Ποιους
1: θα έπαιρνε, ενώ ποιους παίκτες θα μπορούσε, ποιε πρέπει να το συγκρίνει.
0: Και άφησε πίσω εννοείς. Ναι,
1: ναι, καμιά φορά τα λέμε και για τα δικά μας. Βγαίνει μια κλίση του ομοσπονδιακού μας, ας πούμε, όταν υπάρχουν και τώρα που βγήκε, ή πολύ περισσότερο για επίσημα. Και λέει κάποιος, γιατί δεν κάλεσε τον έναν, ή γιατί δεν κάλεσε τον άλλον, ή γιατί κλήθηκε ένα συγκεκριμένο. Κάποιες φορές προλαμβάνει υπόψη. Τι παίχτες μπορούσε ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση από τη Ριάννα να καλέσει, ποιους άλλους έχει σε αυτές τις θέσεις, η κατάστασή τους. Αλλά ναι, να... φατσάρι έτσι λίγο.
0: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να συμβαίνει.
1: Κανένας παίχτης, ας πούμε, έχει 8 η Μπαρσελόνα.
0: Έχει 8 η Μπαρσελόνα.
1: Από
0: ναι.
1: Τη διάβασα, ναι.
0: Έχει κάμποσους επίσης η Ατλέτικο, από ό,τι βλέπω. Έχει κάμποσους επίσης η Άρσεναλ, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, και λογικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πρωταθλήτρια Αγγλίας, πάει τελικό Champions League. Λογικό, ρε παιδιά. Εντάξει. Αλλά ναι, χτυπάει λίγο περίεργα. Όπως και να έχει. Καλή επιτυχία στην Αργεντινή, ευχηθούμε και φέτος. Και οι υπόλοιποι, ας πάνε όπου είναι να πάνε.
1: Ναι.
0: Σε άλλα νέα τη.
1: Αφού είπες και Αργεντινή, είναι καλά ο Μέση.
0: Είναι. Καλά είναι, ναι, το διάβασα και εγώ. Πέρασε.
1: Αν και επίσημα η ιατρική γνωμάτευση δεν βγήκε από τις εξετάσεις, αλλά μάλλον κούραση ήταν. Εγώ σας είπα από χτες ότι το βίντεο που βλέπω τουλάχιστον μια χαρά περπατάει.
0: Το πατούσε, ναι.
1: Με
0: το
1: χέρι του άγγιξε κάπου, με έδειξε να έστω προληπτικά ή συντηρητικά να πηγαίνει με ένα βηματισμό έτσι λίγο πιο.
0: Λογικό ήταν
1: συγκρατημένο.
0: Να προκληθεί.
1: εντάξει.
0: Κάποια ανησυχία, γιατί ήταν.
1: Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά να γράφουμε κάτι με πράγματα, να δημιουργούμε λίγο, να έφυγε ο Μέση, έφυγε ο Ρονάλντο, έφυγε ο ένα, ενώ αλλαγή είναι έφυγε.
0: Ιούνιο είναι, κύριε Γιώργο. Έχει από τον Απρίλιο
1: είναι
0: που ξέρουμε.
1: Είναι Μάη τώρα, είναι 26 Μάη.
0: Ιούνιο είναι ακόμα. Ακόμα τώρα μπήκε Ιούνιο. Τελείωσε το παραμύθια φέτο. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο να ασχολούμαστε. Είναι πολλοί κόσμος εχθές στο μπάσκετ.
1: Που γράφει
0: και από τις δύο ομάδες, ναι. Ένα
1: κάτω από πρωτάθλημα λέει στην ιστορία της ΑΕΚ. 3.000 κολλήτων κίτιων μπήκαν μέσα 4.000. Δεν τόσο τα καταφέρετε.
0: Χωράνε οι όλοι καλοί, άμα υπάρχει τέλος. Χωράνε. Ωραίο παιχνίδι πάντως.
1: Και έμεινε, πώς γίνεται, αφού είχα δει από την τηλεόραση σε κάποια στιγμή ότι ναι. Η κερκίδα που, ήταν, που φιλοξενούσαν τους φίλους του Κεραυνού,
0: ναι.
1: Λίγους πώς είναι που πάνε στα εκτός έδρας γενικότερα, όχι του Κεραυνού μόνο. Υπήρχε και ένα, ας το πούμε, ενώ να μην ήταν κοντά δίπλα με τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Κενό εννοείς.
1: Ναι, λογικό.
0: Εντάξει, συμβαίνει συνήθως. Συμβαίνει.
1: Και τρεις να ήταν και τρεις και κάτι να ήταν και τέσσερις να ήταν. Δεν αλλάζει. Ενώ είχε τη στήριξη που θα έπρεπε να έχει ως γηπεδούχος η ΑΕΚ στο να αξιοποιήσει και το πλεονέκτημα της έδρας ΨΕΣ. Τέλος καλών, όλα καλά, άμα έρθει το τρόπαιο.
0: Έτσι είναι.
1: Όλα τα άλλα έρχονται
0: περνάνε στο στο παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο, δυστυχώς είχαμε και την απώλεια του Άντζα χτες.
1: Μα είναι ο Άντζας, διάβαζα και για το Σπύρο Μαραγκόν.
0: Δεν είναι καλά, ναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ότι και αυτός τώρα νοσηλεύεται. Ναι. Μα είναι κάτι ανάλογο η ασθένεια του Μαραγκού με αυτή που αντιμετωπίζει.
0: Τροχαίο είχε.
1: Γιατί
0: με τη μοτοσυκλέτα.
1: Μα είσαι σίγουρος?
0: Ναι, τροχαίο ήταν.
1: Okay.
0: Μαραγκός ήταν τροχαίο. Και μέχρι χθες ήταν, να το πω έτσι επίοικος, πολύ συγκρατημένοι και αισιόδοξοι οι γιατροί για το πώς πάνε τα πράγματα. Από την άλλη, ο Παράσκευας πάλευε με μια πολύ σπάνια ασθένεια.
1: Φίλε, αφού το δει τώρα, δεν είναι άλλη.
0: Τι?
1: Σπύρος Μαραγκός συνεχίζει να δίνει τη μάχη του απέναντι στην νόσον ALS. Είναι το ίδιο που μας εδόθηκε χτες για τον Παρασκευά Νάντσα. Νόσος του κινητικού νευρώνα.
0: Α, περίμενε. Ποιος έχει το τροχαίο, ρε?
1: Δεν ξέρω τώρα για ποιον τροχαίο μιλάς. Λέω και εγώ, μα...
0: Σπύρος Μαραγκός έχει το ίδιο με τον Νάντσα.
1: Έτσι γράφει εδώ. Ήξερα, ξαναείχαμε δει. Και πότε ήταν που πήγαινε.
0: Μάριος Οικονόμου, ρε.
1: Α, ναι, πρόσφατα, της ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: πότε ήταν που είχε πάει και σε γήπεδο ο Σπύρος και ήταν στο τροχοκάθισμα. Γι' αυτό, ναι.
0: Α, δεν το ήξερα για το.
1: Ναι. Και είναι αυτές τις μέρες, λέγει, νοσηλεύεται στο Σεισμανόγλιο.
0: Άντε ρε, πώς είναι? Μα και αυτό στην ίδια ηλικία, δεν είναι 59 χρονών, δεν είναι 60.
1: Θέμα ηλικίας. Νομίζω είναι λίγο πιο μεγάλος του Άντζα.
0: Ναι, ο Άντζας ήταν 50, 49-50 και νομίζω είναι 59 στα 60.
1: Ήταν που ήρθε στην Κύπρο ο Μαραγκός και έπαιξε.
0: Απίστευτο.
1: Έχει χρόνια. Ναι. Πάση περίπτωση.
0: Ναι, μπερδεύτηκα, sorry, με τον οικονόμου που είχε το τροχαίο κοντά στο σπίτι του. Ναι. Οπότε έχουμε να περιμένουμε και σήμερα κάτι να δούμε.
1: Να δούμε από νεοαθλητική διοργάνωση παιχνίδι. Όχι. Δεν έχει κάτι σήμερα. Κάτι φιλικά έχει και όχι τίποτα σπουδαίο. Η νέα βραδιά των κορυφαίων απόψε.
0: Βραβεύσεων.
1: Ναι, είναι μετά τις βραβεύσεις την περασμένη εβδομάδα.
0: Καλεσμένο από
1: του ποδοσφαιριστέ. Λίγο να μην είμαι καλεσμένο.
0: Όχι, ρε φίλε, για πλάκα το πάω.
1: Στην εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Όλοι είναι καλεσμένοι. Ενώ, όχι όλοι. Όλοι εννοώ. Του αθλητικού
0: ρεπορτάζ. Όχι όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι, αλλά όχι όλοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αν θέλει να πάει εντάξει, face control.
0: Σε γνωστό ξενοδοχείο της Λευκωσίας.
1: Ναι.
0: 7.30 ώρα, καλά τα είχα διαβάσει.
1: 7.30 προσέλευση, μέχρι τις 8 θα πρέπει να ξεκινήσει.
0: Φρόντισε να είσαι την ώρα σου.
1: Εγώ.
0: Εκπροσωπείς το σταθμό. Φαντάζομαι δεν πάει κανένας άλλος. Μόνος θα είσαι.
1: Όχι. Απεδώνεις. Ναι. Όχι, βεβαίως και θα πάει.
0: Α, θα πάνε κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Να βρείτε πάρκινγκ.
1: Εδώ θα έχει και εκλεκτούς προσκεκλημένους φέτος.
0: Για πες.
1: Αντώνη Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς, Κώστας Κατσουράνης.
0: Κάπου ξέρω εγώ αυτούς.
1: Ναι.
0: Στα ονόματα.
1: Στα ονόματα. Ναι.
0: Αντώνη Νικοπολίδης.
1: Mm-hmm.
0: Τι άλλο είπες?
1: Άγγελος Μπασινάς.
0: Ναι. Άγγελος Μπασινάς.
1: Και Κώστας Κατσουράνης.
0: Κώστας Κατσουράνης.
1: Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Μπράβο, ρε.
1: Εκ των πρωταθλητών.
0: Οι Legends. Μα, του 2004. Οι Legends.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο, προσπαθούσα να θυμηθώ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουν έτσι άλλη, άλλη λάμψη στη γιορτή.
0: Ναι. Η οποία τέλος πάντων βραβεύει ποδοσφαιριστάς.
1: Εφού είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τι να βραβεύει.
0: Και προπονητάς.
1: Σε όλα τα επίπεδα, ναι.
0: Ναι.
1: Και σε κατηγορία ανδρών και σε κατηγορία γυναικών.
0: Ναι. Και ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Ομαδικών επίπεδων, ομάδες,
0: ναι,
1: και ατομικές επιδόσεις βραβεύσεις. Ναι.
0: Okay.
1: Ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Όχι.
1: Γιατί να βραβεύσει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Γιατί υπάρχουν και κάποιες εκπομπές που... κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν και κάποιες άλλες που απλά δεν ακούγονται.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκπομπές που κάνουν τη διαφορά. Ναι. Αλλά η κόπια αντί να τις βραβεύσει.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Θα έπρεπε να τις βραβεύει ή να υπάρχει, ναι, η Κυπριακή Ομοσπονδία, η ΚΟΡ.
0: Η ΚΟΡ.
1: Η Κυπριακή, ναι, Ομοσπονδία Ραδιοφώνου.
0: Σωστό. Σωστό. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: η αρχή ραδιοτηλεόραση.
0: Όχι, εκείνη έχει άλλα προβλήματα. Είναι για
1: μόνο πρόστιμο.
0: Ναι, αν έχει κάνει κάποιο λάθος, να σου πει. Δεν έπρεπε να το πει αυτό, 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Την Τρίτη λοιπόν σήμερα, 7.30 ώρα,
1: ναι,
0: η μεγαλύτερη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Διαβάζω εδώ, βρήκα ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Και μικρές κατηγορίες.
1: Είπαμε σε όλες τις κατηγορίες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και κατηγορίες ανδρών και κατηγορία γυναικών.
0: Τους χαιρετισμούς να δώσω
1: και
0: την κυρία
1: τιμητικής βραβεύσης.
0: Την κυρία Ευρυπίδου.
1: Ναι, θα είναι συμπαρουσιάστρια του... της εκδήλωσης.
0: Δώστε στα χαιρετισμούς.
1: Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
0: Αν θα πλησιάσει.
1: Μα και καλλιτεχνικό μιλήσεις. Πρόγραμμα θα έχει.
0: Φαγητό θα έχει. Είδες που θες ερώτηση αμέσως.
1: Μετά.
0: Δεν θα πας φαγωμένος.
1: Μετά, ναι, μετά.
0: Μετά τι εννοείς μετά?
1: Μια δεξίωση μετά.
0: Μπουφέ.
1: Ναι. Τι εννοείς μπουφέ?
0: Σαν το γαμό, ας πούμε, πάρετε το πιάτο σας και πάτε. Σα σηκώνετε τραπέζι-τραπέζι.
1: Όχι, δεν έχει τραπέζι-τραπέζι. Είναι. Το theater mode. Πώς το λέω, που κάθεσαι.
0: Theater mode.
1: Ενώ κάθεσαι όπως κάθεσαι στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μετά σηκώνει, ας πούμε, και παίρνει.
1: Μετά
0: το...
1: τελειώνει και πίσω υπάρχει δεξίωση. Να πει έναν ποτό, να πει καλή καλοκαίρι, καλή σεζόν. Καλών τελικών όσοι θα είναι εκεί και εμπλέκονται, ναι, στο παιχνίδι της Παρασκευής.
0: Μην πας φαγωμένος δηλαδή.
1: Μα δεν μπορεί να πας. Η ώρα 7.30 η μηχανή μου για να είσαι εκεί σημαίνει να περάσω, αντιλαμβάνεσαι.
0: Τι θα περάσει, αντιλαμβάνομαι.
1: Κομμωτήρια. Πώς το λες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Για τα ρούχα.
0: Το Γιώργο Λογίδη στέλνουμε, όχι τη Μαρία Αντουανέτα.
1: Ναι.
0: Και ήδη γι' αυτό προετοιμάστηκες από τα φορέσεις στο πάνω ακριβό που
1: κάνεις. Πρώτα απ' όλα το δικό σου που είναι το ίδιο χρώμα και με... μπράβο που με ακολουθείς, είναι πιο ακριβό από το δικό μου.
0: Έθελες.
1: Βάσει το...
0: δες τι έχει πάνω το δικό σου.
1: Ένα μορφή, πέμουν, να μου το...
0: Χαμπουγκέ.
1: Αμαρκέ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αμαρκέ.
0: Αμαρκέ είναι αυτό?
1: Αμαρκέ. Είναι σαν το δικό σου που είναι γνωστή σε...
0: Εμένα δεν έχει πατινά ο γιακάς όμως.
1: Οικογενείας ζώων.
0: Εμένα ο γιακάς δεν έχει πατινά.
1: Να μου σου.
0: Δες το μαυρουλάκι αυτό που έχει εδώ. Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: σημαίνει καλά. Κάτι δεν...
0: σημαίνει μια έξτρα πολυτέλεια.
1: Α,
0: για να μην επηρεάζει το λεμουδάκι σου.
1: Αυτά λοιπόν για τα για
0: απόψε. Τι θα βάλεις να πας?
1: Είμαι σε μια διαβούλευση.
0: Όχι κοστούμι.
1: Με τον ενδυματολόγο μου,
0: ναι.
1: Η πρόσκληση γράφει επίσημο ένδυμα.
0: Πλάκα κάνεις?
1: Τι πλάκα κάνω, γιορτή βραβεύσεων. Να μπορεί να πάει με το τζίνι, με το βερμούδα, ας πούμε.
0: Όχι με τη βερμούδα.
1: Τώρα τι μου λες?
0: Επίσημο ένδυμα.
1: Έτσι γράφει.
0: Μάλιστα. Και ο ενδυματολόγος θα σε κανονίσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, έχουμε κάποιες διαφωνίες. Γιατί με να ξέρεις, ναι, ότι έτσι μπαίνω σε καλουκαίου.
0: Φαντάζομαι.
1: Εγώ έχω τις αρχές μου, έχω το στυλ μου, έχω την απλότητα που με χαρακτηρίζει.
0: Σίγουρα, άρα, ναι. Το minimal στυλ.
1: Οτιδήποτε πάει να ξεπεράσει αυτή τη γραμμή, τίθεται αυτομάτως σε μια,
0: ναι,
1: συζήτηση καταρχήν και ίσως και απόρριψη.
0: Άρα εκείνος σε θέλει να βάλει το κάτι παραπάνω σου σήμερα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: okay. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα βρεθεί η μέση λύση.
1: Εδώ είναι το. Ναι, μπορεί να βάλω, ας πούμε, από τη μέση και πάνω το κάτι παραπάνω.
0: Σωστό, και από τη μέση και κάτω βερμούδα.
1: Ναι, όχι βερμούδα, αλλά το κανονικό. Ξέρω εγώ τι να σου.
0: Πάμε.
1: Πάμε διαφημιστικό. Συντηρώσαμε μία ώρα εκπομπής. Πίσω ξανά σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
6: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
5: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
10: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
14: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε

0: μα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Καλημερίζουμε στο στούτιο και στην παρέα μας τον Ανδρέα Γιώργαλά.
2: Καλημέρα, Ανδρέα μας.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τρίτη σήμερα. Δεύτερη εκπομπή αυτή την εβδομάδα.
1: Βεβαιώνω.
3: Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά.
2: Πολύ καλά τα λες.
3: Την εβδομάδα την επόμενη των εκλογών.
2: Απίστευτα.
1: Οι εκλογές τώρα που κολλούν.
3: Ενώ ρόζιμον, κύριε Γιώργο, είναι η εκλογή.
1: Δεν μπορούσα να πει, συνεχίζουμε δυναμικά την εβδομάδα που μετράμε αντίστροφα για τα δύο μεγάλα παιχνίδια Παρασκευή Σάββατο. Α, έχει και αύριο τελικό του Conference League.
3: Ναι, αλλά από τη στιγμή. Ποιο?
1: Κι παίζουν, είπαμε.
3: Crystal Palace.
1: Με τι? Έλα.
3: Έχουμε το, ρε. Έχουμε το με την άλλη τη Ράγιο.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Είδες. Είδες ότι step by step προχωρούμε ένα βήμα παρακάτω.
3: Οι δύο ομάδες που έκλεισαν τις δύο ΑΕΚ. Παίζουν μεταξύ τους. Συγχαρητήρια να πω στην ΑΕΚ, αφού είπαμε για ΑΕΚ.
1: Α, για τον μπάσκετ.
3: Ναι, για τον μπάσκετ. Την μπασκετική ΑΕΚ. Και τι άλλο θα έλεγα. Α, ναι, αφού εσύ είμαστε εδώ για το κομμάτι των εκλογών, για τις αναλύσεις.
1: Σας μπορούμε... θέλω εδώ.
3: Ναι, αφού μας είπες ότι δεν μπορούμε να λείψουμε. Γιατί ποιος
1: για χτες που μιλούσα εγώ, για η Δευτέρα.
3: Α, μια μέρα είναι.
1: Ήταν... Εσύ έχει κάτι άλλο σήμερα, βγαίνει κάτι καινούργιο. Θέλω να σας πω ποια εδώ.
3: Απάντησα.
1: Θέλω να σας πω τον νέο πρόεδρο της Βουλής, τι θέλετε.
3: Απάντησα.
2: Τι να απαντήσω, ρε Αντρέα μου.
1: Ερωτώ, ρε παιδιά, αν έχει κάτι νεότερο, πείτε μου.
3: Να πούμε τα νεότερα, λοιπόν. Έχουμε να αποφύγει τις ευρωεκλογές, γιατί ο.
1: Α, ναι.
3: Φιδίας αγαπός σας Παναγιώτου θα παραμείνει στας Βρυξέλλας.
1: Και ως παίρνει τη θέση του
2: Λαούρης.
3: Ο κύριος Λαούρης.
1: Μάλιστα.
2: Γλιτώσαμε 6 μοίρια.
3: Μόνο.
1: Α, για τη διαδικασία των εκλογών εννοείς.
3: Ναι.
1: Ναι. Πρωτού συνεχίζει με τα υπόλοιπα, Ανδρέα, για να μην σε σταματώ μετά μέσα στη μέση του ηρμού της σκέψης σου και της εκφράσης σου.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Έλα τώρα, συνεχίσει.
3: Να συνεχίσω λοιπόν. Ναι, άρα παραμένει ευρωβουλευτής ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου. Όμως δεν γλιτώνουμε τις εκλογές για την αντιδημαρχία.
1: Στην Αγλαντζά.
3: Στην Αγλαντζά, ναι. Η οποία εκλογική διαδικασία αναμένεται ή την τελευταία Κυριακή Ιουνίου ή θα πάμε πρώτη Κυριακή Ιουλίου.
1: Μιλάμε για τους δημότες Αγλαντζάς τώρα μόνο.
3: Ναι, okay. Αφορά μόνο τους δημότες Αγλαντζάς, όμως έτσι να το πούμε, γιατί είναι, είναι η επόμενη μέρα αφού είχαμε την εκλογή του αντιδημάρχου του κυρίου Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος εξελέγει με το DC.
1: Μα, στις δημοτικές είχαμε κατηγορία και ψηφοδέλτιο για αντιδημαρχία. Ναι, είχαμε. Ναι, έτσι που έβγαιναν, είναι Μιχαλή.
2: Ναι.
1: Απευθείας με ψηφοφορία, ναι, σωστό. Μάλιστα.
3: Να συνεχίσουμε λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε κατάρρευση τμήματος οικίας σπιτιού, νέων περιστατικών.
1: Μα μιλούμε ότι κάθε τρίτσι αρκέψαμε, λέει, είναι εποχή που, λέει, ήταν μια εποχή που χτιστήκαν όλα στην την εποχή και ήταν όλα ο καιρός του να έχουν προβλήματα.
3: Δεν ξέρω αν έχεις μεγάλη αποκλίση από την πραγματικότητα, δηλαδή ότι κάποια γερασμένα χτίρια μιας συγκεκριμένης εποχής πρέπει να τα δούμε με διαφορετικό μάτι.
1: Δεν ξέρω όμως ότι έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής σε προβλήματα. Είτε κατάρρευση, είτε άλλα που τα προλαβαίνει, φεύγει ο κόσμος. Είναι όλα της ίδιας εποχής ή είναι και θέμα της κατασκευής, εννοώ. Αν έγιναν.
3: Όμως ο λογικός συνειρμός σου λέει ότι μπορεί κάποια χτίρια τα οποία έχουν γεράσει να πρέπει να αξιολογηθούν ξανά.
1: Δεν είναι συντήρηση παραπάνω. Υπάρχουν και χτίρια που είναι της ίδιας χρονολογίας ή ηλικίας, αλλά αν έχουν σε αυτό το διάστημα συντηρηθεί σωστά.
3: Η κατασκευή, η συντήρηση ή οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που έχουμε περιστατικά και είχαμε και θύματα, πρέπει να αξιολογηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο η κατάσταση. Γιατί και στη Λάρνακα είναι ο δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες. Είχαμε και τις προάλλες καταρρεύσει. Διέμεναν τρεις γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να βγουν εκτός οικίας, σώες, ευτυχώς. Εντάξει, σφραγίστηκε η οικοδομή και οι τρεις γυναίκες θα φιλοξενηθούν σε άλλο χώρο. ενώ οι αρχές ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη της οικίας για το τι συνέβη. Να πούμε ότι είχαμε μια περίεργη κατάσταση, έτσι, μια υπόθεση περίεργη, με σύλληψη 40χρονου και 24χρονου, η απαγωγή και απειλή 69χρονής. Να πούμε ότι η σύλληψη...
1: Απαγωγή.
3: Ναι, να αρπαγίζει ουσιαστικά, αλλά στο λεκτικό αναφέρεται της αστυνομίας και ως απαγωγή. Τι έγινε ουσιαστικά? Επαρχία Μόρφου, 69χρονη, δέχτηκε απειλές για να τις αποσπάσουν χρηματικών ποσών. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν άγνωστος άντρας ήλθε στην κατοικία της σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, απαιτώντας από την ίδια με απειλές να του δώσει ποσό. Η 69χρονη, φοβούμενη για τη ζωή της, του έδωσε το ποσό των 200 ευρώ. Mm. Ο συγκεκριμένος αποχώρησε μετά που πήρε τα λεφτά. Την ίδια μέρα, αφού πέρασε ένα χρονικό διάστημα, ο συγκεκριμένος ύποπτος μετέβη ξανά στην οικία της 69χρονης, όπου πάλι με απειλές την έβαλε στο αυτοκίνητό του, την μετέφερε σε τραπεζικό ίδρυμα.
1: Προλάβε να μπει άγνωστος, δεν και ξέρεντον. Ενώ δεν και γνωρίζεντον.
3: Εντάξει, από τα στοιχεία δεν ξέρω, μέχρι στιγμής αναφέρεται ως άγνωστος.
1: Ναι. Άγνωστος μπορεί στις αρχές, ναι, αλλά εγώ μιλώ αν είναι άγνωστος προς το
3: Δήμα.
1: Ναι,
3: μπορεί να έχουν κάποια σχέση, μέχρι στιγμής δεν έχει διακριβωθεί η σχέση τους. Την μετέφερε σε τράπεζα, προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη χρημάτων από την ATM με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας της 69χρονης, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Την έβαλε ξανά στο αυτοκίνητο και την πήρε πίσω στην οικία της. Θα παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο για την ίδια υπόθεση. 24χρονος, ο οποίος τελούσε υποεξαήμερη κράτηση, ανανεώθηκε, να πούμε, το διάταγμα κράτησης του, ξαναπήγε στο δικαστήριο για άλλες 4 μέρες. Εχθές που σας βρήκε η Μπόρα ή δεν την είδατε?
1: Μπόρα πολύ... εδώ στην περιοχή μας.
2: Ναι. Είχε, ναι. Είχε.
1: Ναι. Ήταν την ώρα που έφευγα, περίπου, ναι, και πρόσεξα ότι όσον απομακρυνόμουν από την περιοχή εδώ, τα πράγματα ήταν...
2: Χαλάρωνε.
1: Υπήρχε και, ας πούμε, σημείο που ναι μεν ήταν έτσι μουντός, γκριζομάρα, μαυρομάρα, ουρανός, αλλά...
3: Ήταν πολύ ξαφνικό.
1: Στεγνών το οδόστρωμα. Και σε ένα πιάσε όλη την περιοχή. Εντάξει,
3: επειδή εγώ όμως ξεκίνησε την ώρα που γινόταν, ναι, ήταν, μιλώσαμε σε 3 δευτερόλεπτα, ναι, άρχισε, ναι, ναι, να ρίχνει, έτσι, καλή προχή.
1: Έτσι είναι το συμπόρεση.
3: Να πούμε ότι η ασθενής χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με έθριον αρχικά καιρών, όμως μετά το μεσημέρι θα έχουμε μεμονωμένες βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και νότιες περιοχές. Σε καταιγίδα μπορεί να έχουμε και χαλάζι, όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 29 βαθμούς. Άρα,
1: 29.
3: Ναι, άρα αντιλαμβάνεστε.
1: Χωρίς ήλιον 29.
3: Στο εσωτερικό, να, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι τροπικό το κλίμα μας.
1: Είναι από αύριο που αλλάζει το σκηνικό. Φεύγει ενώ έρχεται καλοκαιρία μαζί, ναι, με ψηλές θερμοκρασίες.
3: Πολύ σωστά τα είπες. Αύριο Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.
1: Και αύριο.
3: Μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Δεν πολύ σωστά τα είπα.
3: Την Πέμπτη επίσης, πρέπει να είναι την Πέμπτη, ναι. Αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Εντάξει, Παρασκευή είναι όπως τα είπες.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
3: Μεμονωμένη βροχή και καταιγίδες.
1: Πάμε σε εφημερίδες, Ανδρέα. Πάμε σε εφημερίδες.
3: Να πάμε, κύριε.
1: Διότι αν έχεις κάτι να μας πεις καινούριο, δεν που χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Μείνετε να βγει και νεότερη ενημέρωση. Πάμε.
4: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Σήμερα θα κάνουμε αρχή με φιλελεύθερον. Η τριπλή εξίσωση για την Προεδρία αναφέρεται στην Προεδρία της Βουλής. Πρώτο τεστ στην κεντροδεξιά συνεργασία στο νέο πολιτικό σκηνικό. Τα δεδομένα για Δυσσή και Δίκο στείνεται συμμαχία ΑΚΕΛ με άλμα. Ποιοι είναι οι 56, λέει εδώ, η Βουλή της Νέας Πενταετίας και δίνει έτσι από ό,τι κατάλαβα τις έδρες, την ηλικία και κάποια άλλα στοιχεία για τους καινούργιους 56 βουλευτές. Συσπυρωμένων και ενισχυμένων το ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συνεχίζουμε ακόμη πιο ισχυρή την προσφορά μας προς την κοινωνία και τους πολίτες, αναφέρει η Χαραυγή. Σε άλλο θέμα, που είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίζουμε και εμείς καθημερινά εδώ γύρω στις 9.30, λύσεις με χρονοδιαγράμματα για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Πάμε στην αλήθεια, η Κετέβη των Δυσσή. Ο μεγάλος χαμένος των βουλευτικών αναζητεί τώρα πολιτική νομιμοποίηση. Από τους 6 στη Βουλή, οι 5 αντιπολίτευση. Ο μεγάλος χαμένος των εκλογών, σύμφωνα πάντα με την αλήθεια, δεν είναι άλλος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρχισαν τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής. Μετά την κάλπη, να ανοίγει το επόμενο μεγάλο πολιτικό μέτωπο. Τελειώνουμε με πολίτη. Το 2028 δεν είναι δεδομένο για Χριστοδουλίδη. Μετά τις βουλευτικές αλλάζουν οι ισορροπίες για τις προεδρικές. Φιδίας Παναγιώτου μένει στην Ευρωβουλή. Είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν. Γλιτώσαμε 6 εκατομμύρια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, τι είδεψες, ναι. Τι είδεψες, Ανδρέα?
2: Είδα έναν...
1: όνειρο.
2: Δεν ολοκληρώνω την πρόταση.
1: Ρωτώ, ναι.
2: Όνειρα είδα.
1: Καλό όνειρο.
2: Καλούτσικο, ναι.
1: Καλούτσικο, διεστή καλούτσικο. Μπορούσε και καλύτερο, δηλαδή.
2: Μπορούσα να μην ξυπνήσω.
1: Πού επελάρες.
2: Ναι. Ενώ μπορούσα να το συνεχίσω ακόμη λίγο, ελπίζω απόψε να δω το δεύτερο επεισόδιο. Είδα χθες, είδα έτσι λίγο το...
1: Παιχνίδι στη Γερμανία που έκριναν την παραμονή.
2: Ποδοσφαιρικού περιεχομένου
1: ντοκιμαντέρ. Ροναλτίνιο.
2: Όχι. Για το θρίαμβο της ομάδας σου, για το θαύμα της ομάδας σου το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, Λίβερπουλ.
2: Ντροπή, θέλω να πω ντροπή, βλέποντας το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Θέλω να πω ντροπή στον Παναθηναϊκό, με διώξε τον κύριο
1: Μπενίτεθ.
2: Ντροπή.
1: 5,7 ρε παιδί.
3: Να μην τα πάρεις. Να μην τα πάρεις.
2: Ντροπή, γιατί εγώ βλέποντας πως διαχειρίστηκε την Λίβερπουλ και το πως ένιωσαν οι παίχτες, αρχικά ο Ουέν είπε ότι κατάλαβα ότι με θέλει, έφυγε, πιάστε ρε.
3: Εντάξει, αυτό το έχει, ναι.
2: Ο Κάραχερ νομίζω το είπε. Είπε ότι πρώτη φορά είδα τέτοια προπόνηση, δεν έβαζε γκόνους, δεν παίζαμε καθόλου με μπάλα. Μας έλεγε ο Ντί να πάει στο F, ο F να πάει στο X, ο X.
1: Ναι,
2: να
1: αλλά
2: πάει
1: το
2: στο...
1: δεύτερο μήχρονο είναι που τους είπε.
2: Το λοιπόν.
1: Τον Ντί και τον F και μπήκαν μέσα και γυρίσαν.
2: Ο Στίβεν είπε ότι, παιδιά, μέχρι εκεί που είδα, γιατί μετά μπορεί να έχει.
1: Να, είναι το ίδιο σόλο.
2: Όχι, μπορεί να έχει ανατροπή μετά, δεν τον αποθεώνουν. Εγώ λέω μέχρι εκεί που είδα.
3: Πόσα επεισόδια είναι?
2: Ένα μεγάλη διάρκεια. Ο Στίβεν είπε ότι είναι κανιώθα ρε παιδί μου ότι με θέλει. Θέλει να παίζω πολύ με λογική. Είναι εγώ μου συναίσθημα.
1: Στίβεν Τζι που
2: ναι, ο Στίβεν Τζι. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία που
1: είχαν και κανένα που μπαίνει από την άλλη πλευρά.
2: Μέχρι στιγμή δεν βρήκα κάποιον. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει από τον D να πας στο F και από το F στο X και αν δει ότι κάποιος καθυστερεί και τα σχετικά, δεν μπορείς να τον αξιοποιήσεις και το διώχνεις, ενώ σου είπε πάρα πολλές φορές για το project της νέας χρονιάς. Mm-hmm. Τότε ντροπή και μόνο ντροπή.
3: Αυτό πάει στον Παναθηναϊκό τώρα που λες.
2: Ναι,
3: ναι,
2: ξεκάθαρα.
3: Αλλά δεν ξέρουμε στον Παναθηναϊκό δουλεύει με ABCs. Μπορεί να ήταν άλλο το σύστημα. Ένα το κρατούμενο.
1: Εντάξει, προχώρησε το ποδοσφαιρό, ρε παιδιά. Εντάξει, καλά, σίγουρα. Να μείνει στο ABCD τότε.
3: Πρέπει να προχωρήσει και ο Ανδρέας στο επεισόδιο να μας πει τη συνέχεια. Η Λίβερπουλ το πήρε εκείνη τη χρονιά. Το πήρε.
2: Το ξέρω, δεν είναι spoiler.
3: Ναι, το πήρε.
1: Είναι το τρόπιο που επήρεν και δεν το είδαν όλοι οι φίλοι της.
2: Τι είναι, δεν το είδαν.
1: Είχε πολλούς που στην μικρόνο σταματήσαν να βλέπουν.
3: Α, εννοείς. Εντάξει. Είναι κατακτητής. Τελείωσε.
2: Μα...
3: τώρα τι φταίει.
2: Μα εγώ τα λέω.
3: Τώρα τι φταίει.
2: Όχι, να του δώσει 6 μίρια να πάει στο καλό. Εγκλειδώσαμε τις σπουδές εκλογές.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Που να μείνει ο Φιδίας. Είδες όταν μένει ο άλλος.
3: Που να μείνει.
1: Πάντα, μα μένει, δεν πληρώνει από
2: την Ελλάδα. Μένει ο Φιδίας στις Βρυξέλλες, γλιτώνει 6 εκατομμύρια. Φεύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, του δίνει 6 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Ήθελες τα έπαθέστα.
1: Και μετά βάλε μέσα και τα λεφτά του επόμενου.
2: Εντάξει,
1: δεν φέρνει όνομα, δε φέρνει όνομα αν, ενώ ανάλογα που μεγάλο. Θα θέλει ανάλογο κόστος όπως του Μπενίτεθ.
2: Αν μπορεί, αν μετά φίλε 9.55, εντάξει. Έβαλα αστερίσκον ότι μέχρι εκεί που είδα δεν θα κάνω άλλο spoiler, γιατί μπορεί να έχει άτομα που θέλουν να τα δουν. Ότι μετά λένε καλά λόγια. Μετά.
1: Okay.
2: Μα εγώ το ίδιο λέω. Δεν είπα ότι.
1: Ναι, τον Παναθηναϊκό που με έφερε ο Ανδρέας που δεν ανέωσε. Που δεν κράτησε, μάλλον. Μιλώντας για ελληνικό ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκό, επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, προδιαγράφω.
1: Στην τελική ευθεία. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
3: Και θέλει και Γιάρεμτσο.
1: Μα με τον τούτε κινήσει που να κάνει τη διαφορά του χρόνου που δεν έκαμε φέτο. Το αποτελεί Γιάρεμτσο.
3: Ξανά όλα.
1: Okay.
3: Ναι, γιατί προφανώς πρέπει να γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, ο Φορτούνης και άλλος ένας που ήταν εκτός. Όχι ο Μασούρας.
2: Μασούρας, αφού είναι Ρεμβέργκερ.
3: Κάπου αλλού. Κάποιος άλλος ο οποίος είναι εκτός θέλει να γυρίσει κι αυτός.
1: Θέλει ή το θέλω να γυρίσει.
3: Από πέρσι το λένε και το διαβάζω και στα.
1: Α, ε, καλά, οπότε σε ήρθε. Πόσες φορές να την πει.
3: Σωστά, ήρθε, ξανάρθε. Ναι.
1: Ναι.
3: Okay. Τώρα να δούμε. Κάτσε να βάλει καμιά μπλούζα ο Βαγγέλης πάνω του. Και να δούμε.
2: Γιατί, αν ήταν ωραία η μπλούζα, έτσι.
3: Ωραία, η μαύρη ήταν πιο ωραία, ρε φίλα, από την άσπρη μπλούζα.
2: Ναι. Η μαύρη πώς έγινε η άσπρη, βγήκε η μαύρη, φάνηκε η άσπρη, η οποία σκίστηκε.
1: Όχι, η άσπρη σκίστηκε και προφανώς βρέθηκε να είναι μαύρη. Ναι. Τώρα που βρέθηκε, ναι, ξέρω. Αλλά...
3: Του πάνε πιο ωραία οι μαύρες μπλούζες. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
2: Μα κόβει το μαύρο, ρε.
3: Κόβει, ναι, άμα έχεις έτσι λίγο, είσαι λίγο εύσωμος και τα λοιπά, σε βοηθάει.
1: Εντάξει, είδατε το. Εντάξει, κυκλοφορήσαν αρκετά βίντεο που την ώρα που έγινε. Εχθές είδα έναν, το πρωί μάλλον το είδα, έναν που ήταν χτεσινό στην. Η ισογραφία του Sport FM, όπως το ψαχνά, που είναι τέλεια καθαρό, ας πούμε. Ναι. Τι γίνεται.
2: Ισχύει. Το είδα και εγώ. Αυτό με τον κόκκινο κύκλο που είναι και κυκλωμένο.
1: Είναι κύκλο, νομίζω. Δεν χρειάζεται να είναι κύκλο. Ναι, από απέναντι πλευρά.
2: Ναι, το ίδιο
1: καθαρά τώρα που κατεβαίνει. Μπορεί μετά να τυχαίνει επεξεργασία.
2: Ναι, απλά λέω αν ήταν το ίδιο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Περίμενα καλύτερα από τον κύριο Μαρινάκη.
3: Εντάξει, δεν είναι και σε μια ηλικία πλέον που είναι στο prime του.
1: Εγώ νομίζω ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε την αντίδραση.
2: Όταν έκανε πρώτο στην
1: ναι, γι' αυτό λέει ότι περίμενε την αντίδραση.
2: Ναι, ήταν. Ναι. Φυσικά από την άλλη, σκέφτηκα ότι όταν κυκλοφορείς με ασφάλεια, με άντρες ασφάλεια, ας πούμε, μπορεί να μην χρειάζεται εσύ να είσαι σε εγρηγόρηση, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, ισχύει, αλλά
2: δηλαδή, που και όταν που... είσαι μόνος σου, είσαι πιο πρισμένος.
1: Μα μόνος του πήγε να καθαρίσει, έτσι πήγε, έτσι στείλε τους άντρες του.
2: Ναι ρε παιδί μου, λέω αν... Εντάλλως ήταν κάποτε που μπορεί να γίνεται κανέναν ταβαντούρι στο σχολείο και ξέρε, ένιωθες ότι είχες 15 άτομα πίσω σου.
3: Α, ναι, εντάξει,
1: πήγαινε. Ναι, εντάξει,
2: έμπαιρνες πιο εύκολα. Έμπαιρνες πιο εύκολα μόνος σου, με δουλειά την ενδιαία, το λέω.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
2: Πρώτα όμως, κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
1: Και.
2: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
1: Άσε μας καλέ.
2: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
1: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
2: Μπράβο, το πιάσες.
3: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Κάσιου Σωμά, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value. Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great network, great value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
18: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95 και την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στα μικρόφωνα Μιχάλη Τσικαλάς, Ανδρέας Γιουργαλάς, Γιώργος Λογίδης. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Και στο 2950 επίσης με γραπτά μηνύματα, εάν θέλετε, διεκδικείτε το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο, στον μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό μας και φέτος σε συνεργασία με το See You Travel, για διακοπές με όλα πληρωμένα για δύο άτομα. Ένα σημεία κερδίζει και επιλέγει ποιον ή ποιαν θα πάρει μαζί του στο εξωτικό Sharm El Sheikh. 8 μέρες διαμονής για τα δύο άτομα σε τετράστερο ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια με τη Cyprus Airways, μετακινήσεις, ασφάλειες, βίζες, πολλά άλλα συμπεριλαμβάνονται. Μπορείτε να τα δείτε και στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Εκεί θα βρείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. 1600 ευρώ θα στοίχιζε για δύο άτομα το συγκεκριμένο ταξίδι για το συγκεκριμένο προορισμό. Εσείς διεκδικείτε το δώρο αυτό με γραπτά μηνύματα στο 2950 See you Sharm και ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία για να είστε στην κλήρωση της 8ης Ιουνίου που θα αναδείξει τον μεγάλο τυχερό ή την μεγάλη τυχερή του φετινού καλοκαιριού. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM

0: Αφρική κρουαζιέρα.
1: Όχι, λέω Αφρική. Η κρουαζιέρα 15 μέρες στα νησιά του Αιγαίου.
0: Σιγά μπορεί να κάνεις εσύ 15 μέρες κρουαζιέρα. Που αντέχει να μην είσαι.
2: Καταλάβεις να μου κάνει τώρα.
1: Δεν είμαστε γεννημένοι.
2: Εργολαβικά, καταλάβεις.
1: Για διακοπές και άδειες δεν είμαστε.
0: Όχι, ρε, να πάρεις άδεια 20 μέρες. Εγώ άλλον είπα. 15 μέρες εσύ τον κόβεις, Ανδρέα, που αντέδρασε στο Μιχάλη να μείνει σε έναν πλοίο για να κάνει
2: η
0: γύρα των νησιών.
2: Δεν καταλαβαίνω την έκπληξη σου.
0: Δεν σε έναν τύπο.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγα εγώ να σου πω ότι ξέρεις, χάνουμε μέσα στις
2: αφίσεις. Έλα Μιχάλη, πες μου τα επίσης.
0: Έλα, συνέχισε Μιχάλη.
1: Εντάξει, τίποτα αυτά. Μετά ανάβει πράσινο
0: και
1: φεύγω.
0: Και που χάνεσαι τις αφίσεις δηλαδή.
1: Εντάξει, τίποτα, ανάβει πράσινο φεύγω, πάω γραφείο.
0: Μα περίμενε δηλαδή, όση ώρα να χάνεσαι είναι την ώρα που είσαι μες στο αυτοκίνητο. Τι είναι τα ένα λεπτό που κάνεις στο φανάρι.
1: Ένα λεπτό, λες τι ωραία. Ναι, εντάξει, μετά φεύγω, χάνομαι. Οκ, πάω πίσω γραφείο, όλα καλά.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Τα γρανάζια να δουλεύουν.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Σε άλλα νέα, κύριε Αντρέα, τι έχουμε.
2: Εγώ σας είπα τι είδα, έψες εσείς τι είδα.
1: Είχε κάτι άλλο.
0: Καλά έγινε το ότι είδαμε έψες τα νέα της επικαιρότητας.
2: Πέστε μου τα νέα της επικαιρότητας.
0: Μα γι' αυτό προσπαθούμε να τα βρούμε.
1: Νέα της επικαιρότητας να σου τα πω εγώ. Σήμερα βραβεύει κοπ. Σήμερα έχει έξοδο το πλάσμα. Θα βάλει τα καλά του, θα ντυθεί, θα παρμουφαριστεί, όπως το λένε.
2: Φαντάζομαι πρέπει να πάμε ενός.
1: Όχι.
0: Λάθος και μπορείτε να πάτε.
1: Λάθος φαντάζεσαι.
0: Αναπαντήσατε ότι...
1: Στο mail που πήρατε.
0: Στο
1: ότι...
0: mail που πήρατε.
2: Μα δεν πήραμε.
0: Άρα.
1: Να κάτσεις να δεις το δεύτερο μέρος.
0: Δεν είμαστε όλα Ιζακιόμια.
2: Μόνο να μας σωρούν στους παιδιέου και να το σχολιάζουν.
1: Ναι.
2: Άτε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτά.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι τα.
0: Αλλά θέλετε.
2: Ούτε θέλουμε ούτε
0: τίποτα. Θέλετε, εγώ μπορώ να σας κανονίσω.
2: Όχι. Είπα σου δεν να μείνεις χωρίς φίλους. Είπα σου το.
1: Να μπούμε από την καμινάδα. Σαν τα ξωτικά.
0: Όχι, θα μπεις όμορφα και ωραία από την κύρια Νίσονο που θα μπω κι εγώ.
1: Όμορφα και ωραία. Μπαίνεις μόνο εσύ που έλαβες το mail. Και Λογίδη, έχουμε τη χαρά και την τιμή. Να σα προσκαλέσουμε.
2: Προσωπική πρόσκληση.
1: Άντε τώρα.
2: Να περάσει ωραία, Γιώργο, εμάς δεν μας ενδιαφέρει εδώ.
1: Να έρθεις αύριο να μας πεις το ρεπορτάζ.
0: Ναι, μπορείτε να το δείτε αν θέλετε.
1: Να μας το πεις εσύ που θα το ζήσεις από μέσα. Άμα θέλουμε όλα τα βλέπουμε. Και κάτι ταμπέλες, αφήσεις βλέπουμε. Welcome to Africa. Αλλά άμα δεν πας δεν το ζεις.
0: Ας είναι το στυλ.
1: Ναι, δεν το ζεις.
0: Οκ.
1: 3-33. Απορώ πως στέλνεις μηνύματα από τη μελίτη του Εύρου. Πώς πιάνει το κινητό. Ψήφισες, ρε, πήγες να ψηφίσεις.
0: Μυστική
1: ψήφο. Έω πάντα. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, και θα έχει βραβεία. Τι θα βραβεύσουμε?
0: Του κορυφαίου τη χρονιά.
2: Γενικότερα εννοώ.
0: Τη σεζόν, ναι. Πρωταθλήτριε. Σε ατομικών επίπεδων επιδόσει. Βγαίνει ο καλύτερο ποδοσφαιριστή, ο καλύτερο νέο, ο καλύτερο προπονητή.
1: Μετά έχει μπουφέ.
0: Μετά εντάξει, άλλο. Έτσι
2: το
0: τοντό.
1: Εντάξει. Ποιε είναι εσύ, πολύ ωραία εκπομπή σα. Σα ακούω κάθε μέρα. Μα ναι, τα παιδιά εδώ πέρα είμαστε.
0: Ομάδα. Τι μου ρίχνει τώρα, τι μου ρίχνει τώρα.
1: Ομάδα. Είμαστε μόνη ομάδα εμεί εδώ στο Sport FM. Ένα χτυπάει, τρει πονάνε. Εντάξει.
0: Για όνομα. Ρε, σα έχω πει να σα πάρω τόσου τόπου και δεν βγαίνετε έξω που τα καλούπια σας. Σας έχω πει πόσες φορές να σας πάρω. Τίποτε.
1: Τίποτα.
0: Είπα σας τελικούς, είπα σας παιχνίδια Champions League, είπα σας σε θεωρία, είπα σας. Τίποτε.
1: Τίποτα.
0: Και τώρα κλαίστε που να πάτε, που θα πάτε απόψε τάχα μου στη
2: βραβεύση. Κάμε μας εκπομπή, την πρώτη πάσα, τρία άτομα. Ένα είναι.
0: Μπορώ τώρα με ένα τηλέφωνο να σας κανονίσω προσωπική πρόσκληση.
2: Όταν ελάμβανε στο
0: και που τον πρόεδρο μου
2: ρωτούσε.
1: Το θέμα θεωρείται λήξαν.
2: Κατόπιν εορτής.
0: Ναι,
2: δεν
0: ήταν να πάει.
2: Πού ξέρεις.
1: Πού ξέρεις εσύ εγώ τι.
2: Εσύ ποιος.
1: Ποιος
0: σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Αρχίσαν τα κουτάκια. Μπήκαν τα κουτάκια.
1: Ναι, Άντρεα.
0: Αλλά ακόμα. Εντάξει, σιγά σιγά. Ενάδια.
1: Άνοιξε, Άντρεα, να
0: είδες. Ενάδια τα κουτάκια.
2: Όπα. Ενάδια τα κουτάκια. Είναι ενάδια.
0: Τι έχει. Εντάξει, είναι οι αποχωρήσεις.
2: Έφυγαν ο Ρομπές, ο Άγγελ Καρσία.
0: Καλά, νιάει.
2: Κομάρ. Ποιος είναι ο Κομάρ?
0: Τερματοφύλακας.
2: Τι, πού ήταν?
0: Εντάξει, έτσι έπαιξε. Έπαιξε λίγο προχτές. Και μόλις έμπαιγε κάτι πέναρτη. Υπέπεσε σε πέναρτη.
2: Στέφανος Χαραλάμπου ήταν όρθος. Το μόνο κουτάκι. Νέα Σαλαμίνα. Σάμουελ Γκράντσιρ.
0: Εντάξει, Νέα Σαλαμίνα έκαμε μια. Έκαμε δύο κινήσεις ήδη.
2: Έφυγε ο Καστάνας, ο Κυπριανού, ο Γιοχάρους, ο Παυλίδης και ο Άθιμος, ο Κωνσταντίνος.

0: Από εμάς έφυγε Στέφανη Γιώβετης Μασούρας, ο Στέφανος Χαραλάμπος που επέστρεψε από τον Ολυμπιακό στην Όρθωση, ο Μουαντίπ που επήγε στο... που επήγε ένα Αζερβαϊτζάν, που επήγε ο Μουαντίπ. Ναι, ναι. Σταύρος Γεωργίου, επιστροφή στο ΑΠΟΕΛ.
1: Τούτοι ήταν υποχρεωμένοι, ναι. Ιδανικοί πρέπει να πάτε, μετά θα φανεί αν κάποιοι από αυτούς όλες τις ομάδες.
0: Γιατί, ένα λεπτό,
1: να μπορεί,
0: έχουμε,
1: ναι.
0: θέμα.
1: Να θέμα.
0: Έχουμε θέμα το οποίο πρέπει να καταγραφεί. Αλκασίμπα έφυγε από τον Ύψωνα. Πέστε μου τι έγινε.
1: Κασίμπα ανήκει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Α, είναι το ΑΠΟΕΛΟΜΠΑ.
1: Βεβαίως, εδανικός στη...
0: Α, είναι ότι μας έκαμνε.
1: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή
0: στον Ύψωνα είναι μας έκαμνε.
1: Τυπικά θεωρούνται ότι φεύγουν οι παίχτες που τελειώνει η σεζόν από τη στιγμή που ήταν ένα χρόνο δανεισμός. Ξαναλέω, το τι θα γίνει μετά, αν πάνε πίσω και μένουν στις ομάδες τους. Αν πάνε και ανανεώνεται δανεισμός είτε στην ίδια ομάδα που ήταν είτε αλλού, αυτό θα το δείξει το επόμενο χρονικό διάστημα για όλους τους παίχτες που είναι κάπου δανεικοί. Όταν είσαι δανεικός, είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις στην ομάδα σου. Εκτός να συνειδητοποιήσουν ότι ξέρω εγώ, ελήθηκε το συμβόλαιο σου ή σε παραχωρούμε.
0: Μάλιστα, λένε ο Σοφρονίου.
1: Η εξέλιξη που η οποία δεν μπαίνει στα κουτάκια,
0: ναι.
1: Η σημαντική χτεσινή είναι εντάξει, αναμενόμενη φυσικά, αλλά είναι η ανανέωση του συμβολέου του Κβίτα. Στον Απόλλωνα.
0: Μέχρι ο 30.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαμβάνεστε ότι είναι από τις πιο...
2: μεγάλες, πολύ μεγάλες.
1: Ναι, κινήσεις σημαντικές και με το ότι και πρώτα και κύρια για το γεγονός ότι εξασφαλίζει την παρουσία ενός ποιοτικού παίχτη, γιατί κακά τα ψέματα, κατά καιρούς είχε να ακουστεί ή είχαν ακουστεί διάφορα ότι τελειώνει το συμβόλαιο του, μπορεί να έχει ενδιαφέρον για άλλες ομάδες και όλα αυτά. Το γεγονός ότι τον διατηρεί είναι το πρώτο και σαφώς δεν ήταν εύκολη περίπτωση.
0: 29 κλείσε πλέον τετραετές.
2: Μεγάλο ο συμβόλαιο.
1: Έτσι.
0: Καλό. Εντάξει. Θέλεις να κρατήσεις τον Κβίτα ποιότητα, να τον
1: επιδόκεις. Και συμβόλαιο μεγάλο σε διάρκεια, αλλά καθένα μπορεί να εκτιμήσει ότι είναι και συμβόλαιο ψηλών. Από θέμα κόστος.
0: Αν δεν δώσεις Κβίτα, ρε παιδιά, ποιο να δώσεις. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε για τα συμβόλαια των μισθούς των ποδοσφαιριστών. Αλλά όταν έχεις την ποιότητα, τη σιγουριά, την ασφάλεια, την ηγετική μορφή.
1: Όπως ανάλογα προτείνει κάτι ανάλογο συμβόλαιο σε διάρκεια και σε, σίγουρα και σε λεφτά, η Ομόνοια στο Σεμέδο και περιμένει την απάντησή του. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες ότι πρέπει να ανέβεις στο top που μπορείς και σε χρονική διάρκεια που προσφέρεις, αλλά και σε απολαβές.
0: Και ένα Κβίτα ο οποίος δεν το φοβάσαι σε επίπεδο επαγγελματισμού. Δηλαδή, πολλές φορές είδαμε ιδιόμορφες περιπτώσεις και χαρακτήρες ποδοσφαιριστών οι οποίοι μόλις άρπαξαν το συμβόλαιο. Νοπ,
1: αντέγια.
0: Εγώ έκλεισα συμβόλαιο 4 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Ο Κβίτα είναι μια από τις περιπτώσεις. Ο Κβίτα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον επαγγελματισμό του τον έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Στη σταθερότητα του επίσης. Άρα μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Απόλλωνα, ειδικά με τα όσα έτσι...
1: Και παραμονές και του τελικού, νομίζω ότι μπορεί να έχει λίγες μέρες που έχει ολοκληρωθεί η σχετική συμφωνία, αλλά είναι λογικό το χρονικό σημείο που δημοσιοποιείται, φτιάχνεται το κλίμα, όλα μετράνε και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να μετρήσει και να καθορίσει ή να βοηθήσει, αν όχι να καθορίσει, θα καθορίσει το συγκεκριμένο, αλλά να βοηθήσει γενικότερα και τον κόσμο και το κλίμα εν ώψη τελικού. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αύριο Τετάρτη πλέον είμαστε πολύ κοντά στο
2: τελικό.
1: Στο μεγάλο παιχνίδι.
0: Στον τελικό είναι με ερωτηματικά 3 back.
1: Ερωτηματικά έχουν και
0: επειδή είμαστε στον Απόλλωνα, ναι. Εκτός από Βούρον και οντου έχουμε Γκασπάρ, Μαλεκίδης, Μέρχαλ που ακόμα είναι αμφίβολοι.
2: Τι ώρα είναι ο τελικός, ρε παιδιά?
1: 7.
2: Και του Champions League 7.
1: Ναι.
0: Όλα
2: 7.
1: Τον τελικό ερώτησα, σας είπε δεν μου θέλετε να σας πάρω.
2: Μας ρώτησες.
1: Είχαμε
2: κάνει πάλι τη συζήτηση.
0: Κοίτα, εγώ δεν έχω πει τίποτα γιατί εγώ θα είμαι εκτός Λευκοσίας, παιδιά. Εσείς κανονίστε.
2: Τι εννοεί?
1: Ξέρω εγώ τι εννοεί, δεν με ρωτάς εμένα.
2: Εξήγα.
1: Θα πάει τρίμερο.
0: Θα το δω, πάει σε παραλιακή πόλη.
1: Θα πάει τρίμερο. Λογικό.
0: Θέλω θάλασσα.
1: Το τρίμερο του
2: κατακλυσμού.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κατακλειστώ.
2: Okay.
1: Άρα με την ίδια αναπάντηση δεν επαναφέρω ούτε την πρόσκληση που και πάλι σας είχα απευθύνει να σας κανονίσω κάπου να πάω να δούμε τον τελικό του Champions League.
0: Δεν μπαίνεις σε στάση άμυνας όμως.
1: Στάση άμυνας εγώ.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο.
1: Εγώ σε στάση άμυνα.
2: Μέχρι και φόρμουλα λέει, σας είπε ο Κάμπατζης να σας πάρει, αλλά δεν δεχεστούν. Εμάς. Ναι, τον πήρε ο Λεκλέρ τηλέφωνο. Το λογίδι. Τον πήρε τηλέφωνο το λογίδι. Λέει, φέρτε από κοπέλια, ελάτε. Πού θέλετε, Μονακό, πάμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ένα λεπτό να κοιτάξω γιατί το δαμένο. 558 λέει ταξιδάκι με τις φίλες του.
0: Είναι
1: μόνο του δωρεά.
2: Ποιος ρε παιδιά.
1: Πού είναι κάμερες στο στούδιο.
0: Βέβαια
1: στις στούδιους διάσταση.
0: Αρχικά να πούμε ότι δεν θα είναι μεγάλη παρέα. Θα είναι ανοιχτό.
2: Και αυτό θέλει η ερμηνεία.
1: Όχι, καμιά φορά
2: είναι
1: η παραπέμπει και αλλού.
0: Θέλουμε ευέλικτα σχήματα.
1: Ευέλικτο σχήμα.
0: Να μπορούν να κινηθούν.
1: Ναι, όχι, ο ένας πάμε ποδάμα, ο άλλος που ζει.
0: Ο φίλος 558 αναφέρεται.
1: Φίλος ο 558.
0: Ή φίλοι 558.
1: Α, αν ξέρεις.
2: Ή φίλοι.
0: Δεν γνωρίζω. Ή φίλοι με όμικρο ιότα με ήττα. Μπορεί να είναι πολλά άτομα οι 558. Αναφέρεται προφανώς. Ο φίλος.
1: Ή φίλοι.
0: Ο φίλος.
2: Φίλος.
0: Σε έναν ταξιδάκι που έκανα στη Βουδαπέστη.
2: Πού το ξέρει ο φίλος όπως.
0: Δεν θυμάμαι αν το έχουμε αναφέρει. Προφανώς το έχουμε αναφέρει έτσι κάποτε.
2: Βουδαπέστη.
0: Βουδαπέστη.
2: Τότε. Και στη Βούδα και στην Πέστη.
0: Και πήγα και Βούδα και Πέστη.
2: Ναι.
0: Τότε με. Ένα λεπτάκι.
2: Με φίλες.
0: Έξι φίλες.
2: Έξι φίλες.
1: Έξι φίλες και εσύ εφτά.
2: Στην Πέστη. Ναι.
1: Άλλον και... αγόρι η παρέα δεν είχε.
3: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτό πήγαμε, περάσαμε ωραία.
2: Εσύ και οι έξι φίλες σου.
1: Είχε παράπονο.
2: Στη Βουδαπέστη.
0: Καλά με το άλλο.
1: Είχε παρά.
2: Είμαστε πρωινή εκπομπή. Μαζευτείτε.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτό.
1: Προφανώς είσαι παράπονο φίλος σου.
0: Η μια ήθελε να πάει στις μαρκέτες.
1: Μαρκέτες.
0: Ναι, τις χριστουγεννιάτικες. Η μια ήθελε να πάει να δει τα έτσι.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι ήθελαν να πάνε να δει. Έλα, τους λέω σε μια φάση. Και γίνονται το ψηλό βροχό που λέει χιόνι και πέφτει πάνω στο πρόσωπο.
2: Συνέχεια, σου, και παγώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Του λέω σε μια φάση, παιδιά. Όχι. Δεν μπορώ να ακολουθήσω άλλο τον ρυθμό.
2: Τον έξι σας. Ναι.
0: Μόνο σε φαγητό. Θα φωνάξετε μόνο αν υπάρχει περίπτωση φαγητού.
1: Και... πώς δεν... πρόκειψε τούτη σύνθεση του
2: καλημέρα,
1: της Ελένη. Απόστολης. Καλημέρα, Ελένη. Τότε πρόκειψε τούτη σύνθεση, α πούμε, 6-1.
0: Το 6-1. Προέκυψε ότι.
1: Είχε ακυρώσει, α πούμε, θα ήταν 6-3 ή 6-4.
0: Όχι, ήταν 6-1 καρφωτό.
1: Α, 6-1 καρφωτό. Ήταν οι 6 και είπαν να. Να πάμε και. Έλα και εσύ μαζί μας.
0: Ναι. Πάμε, έρχεσαι. Και θα πάμε.
1: Είμαστε οι 6.
0: Οι 6. Οι 6.
1: Και θέλουμε κάποιο για τι βαλίτσε. Τι αδερφό για. Εντάξει.
0: Δεν πήγε.
2: Ούτε
0: καν τίποτα από αυτά που λένε.
1: Ποιον ποιο, το ήθελαν κάποιον να πληρώνει. Ε, όχι, και όλο μου. Έξι ήταν και μόνο το.
0: Μια χαρά. Περάσαμε ωραία.
2: Δευτέρα,
1: μάλιστα. Λοιπόν, τι έλεγαμε.
0: Τι, μα ξέρω τι
1: σημαίνει. Πήρε μα τώρα στα Βουδαπέστη.
2: Εσύ μα είπε ότι. Για του τελικού να δει.
1: Εντάξει, αλλά ο καθένα μόνο του ένα πρόβλημα.
2: Το Σάββατο είναι Grand Prix στο Μονακό. Θα ανοίξει το Μονάρι να πάμε να το δούμε.
1: Θα σου δώσω κλειδιά, θα πάω γιατί να δω τον τελικό του Champions
2: League. Θα δεις τον τελικό του Champions League.
1: Ναι.
2: 5-6 του μήνα είναι το Μονακό.
1: Είναι τα μόνο
2: 5 με 7 Ιουνίου.
1: Αφού είναι το Σάββατο.
2: Το άλλο.
1: Ως το άλλο θορούμε.
2: Θορούμε και κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Είπαμε και τον Απόλλωνα.
2: Ζηλεύουμε όλοι λέει ο φίλος Γιώργης.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε.
1: Ανόρθωση.
2: Ανακοίνωση εννοείς.
1: Είχε μια ανακοίνωση χτες.
2: Ναι.
1: Από την οποία, εντάξει, άμα τη διαβάσεις κάτι, ενώ κάποια πράγματα δίνει σε σχέση με αυτό που όλο αυτό το διάστημα λέγεται.
2: Ναι.
1: Περί μιας πρωτοβουλίας που ετοιμάζεται ή το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί μια, πώς να το πω τώρα, συνδυασμός ή μια ομάδα παραγόντων, επιφανών και όλα αυτά. Εγώ έτσι διαβάζοντας τα χτεσινά νομίζω ότι μειώνονται οι πιθανότητες όχι να προκύψει η συγκεκριμένη ομάδα αλλά να είναι μια, αν θα προκύψει να είναι μια ομαλή μετάβαση όπως αρχικά είχε λεχθεί.
0: Οπα, τι να είναι.
1: Η τωρινή διοίκηση, από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι πάμε σε μια εκλογική συνέλευση,
0: ναι.
1: Συνέλευση που είναι και εκλογική γιατί τελειώνει, ας πούμε, η θητεία, είχε από την πρώτη στιγμή πει ότι, στην ανακοίνωση, είναι ότι εάν υπάρξει μια ομάδα ή οποιαδήποτε κατάσταση παρουσιαστεί εκεί και παρουσιάσει έναν πλάνο που θα δείχνει και θα πείσει τα μέλη ότι, ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έχουν καλύτερες ή μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικά από εμάς να οδηγήσουν την ανόρθωση σε καλύτερες μέρες, εμείς κανέναν πρόβλημα να αποχωρούμε και για το καλό της ανόρθωσης προχωράτε
0: εσείς. Το επόμενο όμως που...
1: Το επόμενο όταν βγαίνεις τώρα, λίγες μέρες πριν και λες ότι ξέρεις, επικοινώνησα με κάποιον, δεν ξέρουν κάτι να μας πούν ακόμα, δεν ξέρω κανέναν από τους ούλους. Εφημολογίες, αυξάνεται η εσωστρέφεια, να γίνουν τα παλιά και ξέρω εγώ. Για μένα μειώνονται οι πιθανότητες, εάν τελικά θα παρουσιαστεί οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ότι είναι τόσο ομαλή.
0: Α, νόμιζα μίλησες για ομαλή, και εμένα η ανακοίνωση δεν μου έβγαζε ομαλή.
1: Ναι, ότι δεν θα. Μειώνονται οι πιθανότητες, okay. Λέω.
0: Ωραία,
1: εάν σε αυτόν το ενδεχόμενο να είναι μια ομαλή.
0: Ωραία,
1: και το λέω αυτό γιατί από τέτοιου είδους καταστάσεις, τέτοιου είδους καταστάσεις διοικητικά, η ανόρθωση έχει. Πώς να το πω τώρα. Έχει πληρώσει πάρα πολύ μεγάλο κόστο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι σε μια φάση που μπορεί να μην την παίρνει, που λέει ο λόγος, να έχει και αυτόν το
0: αυτό
1: στοιχείο.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Ότι με βάση τις πληροφορίες, σε συνδυασμό με τα όσα είδαμε στην ανακοίνωση των πόσων σημείων είχαμε, των σύνολων 6 σημείων, 7, θεωρώ ότι η ανόρθωση μπαίνει ξανά σε μια διαδικασία στην οποία είχε ξαναμπεί, σε μια διαδικασία δηλώσεων, πληροφοριών μιας περιραίουσας, η οποία δεν πιστεύω ότι θα της βγει σε καλό.
1: Εντάξει, τούτο να περιμένουμε ακόμα, δεν ξέρω.
2: Ναι, είναι παιδιά, νωρίς δεν είναι για όλα αυτά.
1: 25 του Ιούνιου είναι η συνέλευση.
2: Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Καταλαβαίνεις και από το λεκτικό όμως, ρε Μιχάλη, καταλαβαίνεις και από το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εκτός διοίκησης, ότι μια ήδη εύθραυστη κατάσταση στην ανόρθωση θέλει ένα κλικ για να γίνει κομμάτι. Δηλαδή, όταν είσαι σε έναν εμπάρκο καλοκαιριού, όταν είχε τα τόσα προβλήματα τη χρονιά που πέρασε, όταν μέσα στο γήπεδο ήσουν μια ομάδα που περίμενε έναν Καμορανέζε για να.
2: Ναι, αλλά έγινε όμως.
0: Για να δεις. Δεν έγινε, όχι, ρε Μιχαλή.
2: Έγινε μια αλλαγή, ρε φίλε. Δεν
0: ήταν μια αλλαγή, έκαμε ομάδα.
2: Στα δεν είπα ότι έγινε ομάδα.
0: Ναι, στα επίπεδα που ήθελε η ανορθωσιά τη δεν έγινε.
2: Καλά, ναι.
0: Άρα, εν ένα σκηνικό που δεν, εμένα δεν μου βγάζει αισιοδοξία ότι μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες. Αντιθέτως, είναι ένα σκηνικό που μου δείχνει μια εσωτερική κατάσταση συγκρουσιακή. Χωρίς να αποδίδω δίκαιο ή άδικο σε κανέναν.
1: Ναι,
0: καθαρά σκιογραφώντας την
1: κατάσταση. Ναι, ναι.
0: Άρα, τούτα τα σημεία είναι ανησυχητικά για ένα όρθωση.
1: Να δούμε, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο τις επόμενες μέρες. Είπαμε 5 του Ιούνιου. Βασικά θα πάμε σε ένα διήμερο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτόν το επίπεδο. Σε επίπεδο διοικητικό.
2: Γιατί ρε φίλε, τι είπα.
0: Πάμε 9 και 1.
2: Ναι.
0: Πριν πήγαμε 8 και 31. Α. Δεν έληξε ούτε μια φορά
1: το ημίχρονο. Μιλούσαμε και
2: 8.30 σηκώθηκα.
1: Ναι, ναι, ήταν πάνω για όνομα του.
2: Αλίμονο.
1: Λοιπόν, πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις. Τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Διατήρηση τα σκύπτρα της η Πετρολίνα ΑΕΚ μετά από ένα δραματικό πέμπτο τελικό, ο οποίος κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε του Κεραυνού στο Κίτιον με 68-64. Κάνει το 3-2 στη σειρά. και κατέκτησε το 12ο πρωτάθλημα και πρώτο back-to-back μετά από 10 χρόνια. Ήταν από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της ΑΕΚ. Από αύριο ξεκινάμε δουλειά για το επόμενο. Θέλουμε να φτάσουμε και να περάσουμε τα 13 πρωταθλήματα της ΑΕΛ, δήλωσε ο Ανδρέας Λευκαρίτης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μείνει για λίγο μακριά από τους πάγκους ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης μετά από μια γεμάτη σεζόν με ΑΕΚ αλλά και την εθνική ομάδα. Πραγματοποιούνται απόψε οι αιτήσιες βραβεύσεις στη ΣΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Καραγκούνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα βραβευτούν κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος νέος της Cyprus League Παεστίχημαν και ο κορυφαίος προπονητής. Θα τιμηθούν ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, μικρών κατηγοριών, καθώς και οι κορυφαίοι διαιτητές της χρονιάς. Η εκδήλωση αρχίζει στις 7:30, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Α στις 10 σε μαγνητοσκόπηση. Καφενειακή ψιθυρολογία χαρακτηρίζει η διοίκηση της ανόρθωσης στα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες περί συνδυασμού επιφανών οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τα ηνία, τονίζοντας πως δεν γνωρίζουν κανένα ενδιαφερόμενο παρά μόνο το προσώπου που επικοινωνούν. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο το πλάνο τους και δεν μας έχει καταδεθεί επίσημα και επώνυμα οποιαδήποτε πρόταση, σημειώνει της ανακοίνωση. Δυστυχώς η περιούσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί επαναφέρει για ακόμη μια φορά την εσωστρέφεια, ενώ μας έρχονται μνήμες προηγούμενων ετών με λόγια και υποσχέσεις που στο τέλος έμεναν αιωρούμενα. Και καλείται ο απλός κόσμος να πληρώσει τα σπασμένα. Σε ρυθμούς τελικού κυπέλου κινούνται οι ομάδες αλλά και ο κόσμος του Απόλλωνα και της Πάφου. Στο Κολόσσι η προσοχή είναι στραμμένη στους τρεις που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Πρόκειται για τους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασμπάρ. Σίγουρα εκτός Βούρος και Ντιουντού. Στην Πάφο συνεχίζεται η προσπάθεια για να κρατήσουν στην Κύπρο τους διεθνείς Λουκάσεν Σέμα Σούνιτς. Ο τελευταίος πάντως δεν αναμένεται να είναι έτοιμος λόγω τραυματισμού. Αμφίβολη συμμετοχή των Μπρούνο και Πιλέα. Στην Ομόνοια υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση με παίχτες και από την εγχώρια αγορά. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται και περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Στις προτεραιότητες να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Μόλις έχει επισημοποιηθεί η επιστροφή του Ράτσκοφ στο Νάρι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε μόλις τώρα, σημειώνεται πως ο Ράτσκοφ επιστρέφει για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Καλωσορίζουμε ξανά τον Άρτσοφ Ράτσκοφ στο Νάρι και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καταλήγει ανακοίνωση. Στη σκιά των διαπραγματεύσεων με τον Σάββα Γιασί, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει καθημερινά τα πολλά ανοιχτά ζητήματα με επίγουση προτεραιότητα, το εμπάρκο αλλά και τις υποχρεώσεις προς το κράτος. Στον ΠΑΟ αρκετά θέματα προγραμματισμού μέχρι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό σκηνικό. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις εργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Άντερ Έκεν, θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ, αφού ο Καμπρέρα θα χάσει το πρώτο μισό της νέας σεζόν. Αναμονή για την απάντηση Πονς. Συνεχίζουν Λέδες και Ναούμ. Τα κίτρινα της ΑΕΛ προβάρει ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Κομάφτινς. Τα διαδικαστικά απομένουν και για τη μεταγραφή του Ζαΐρ Ταβάρες.

0: Ανακοίνωση έχει εκδώσει και το ΑΠΟΕΛ μόλις τώρα. Αναφέρεται στην περίπτωση διευθέτησης της υπόθεσης με τον Έντον Καλά. Εκφράζουμε τις ερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες οι οποίοι επιδεικνύουν καλή διάθεση και πρόθεση συνεργασίας. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την προσπάθεια χειρισμού και άλλων περιπτώσεων οφειλών με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτησή τους, σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Οι New York Knicks προκρίθηκαν με φαντικό τρόπο στους τελικούς του NBA, κάνοντας το 4-0 κόντρα στους Cavaliers και επικρατώντας το τελευταίο παιχνίδι με τον εντυπωσιακό 130-93. Αυτή ήταν και η 11η συνεχόμενη νίκη τους στα playoffs. Στη μάχη του Roland Garros ρίχνονται σήμερα Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μίλε στο δεύτερο παιχνίδι του προγράμματος, γύρω στις 2.30 με 3. Λίγο νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Al Khalij και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή για τις τελευταίες λεπτομέρειες με την ομάδα του Πειραιά. Στη λίστα των υποψηφίων προμονητών της Μίλαν είναι ο Άντωνι Ράολα, ο οποίος αποχάρισε μετά από μια απόλυτη πετυχημένη παρουσία στον πάγκο της Μπόρμουθ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10, περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
3: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
2: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μία αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ισπανία. Εξαναβολή αναμέτρηση. Σαραγώσα Βαλένθια στις 10 και 15 στην Cablenet Sports 2.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Τυχαίο. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μετά το μαξίπεντο ταξίδι με έξι φίλες.
1: Μπορεί να ήταν το soundtrack.
0: Τώρα ο άστατος. Πολύ. Όποιος θέλω να μου λέει θα πηγαίνω. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι τυχαίο φυσικά. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρετε με εμένα.
2: Σίγουρα ήταν το soundtrack. Δεν είναι αυτό αναφορικό, παιδιά. Αν είναι κάτι που με διακρίνει, είναι η σταθερότητα.
0: Λοιπόν, βιαστήκετε πριν. Είπε ο Ανδρέας του Μιχάλη, ναι, σηκώθηκε να φύγεις και ναι, νοιάζει, ξέρω εγώ. Μόλις ευχήκαμε από το στούντιο και ξεκίνησε, τι αρκέψαν οι ανακοινώσεις.
2: Τι έχουμε?
0: Έχουμε νέο προπονητή στον Άρη. Νέο, εντάξει. Επιστροφή του κυρίου Ρατσκόφ στον Άρη.
2: Κι ο Ρατσκόφ, ρε.
0: Που ήταν πέρσι και έφυγε. Αρτσιόμ Ρατσκόφ.
3: Αυτός δεν ήταν?
2: Α, δεν το συζητώ το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ο Άρη Λεμεσού ανακοινώνει την επιστροφή του Αρτσιόμ Ρατσκόφ στην τεχνική ηγεσία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
2: Καλά, είναι
0: και υπενθυμίζει ότι ο Λευκορώσος προπονητής είχε θητεύσει στην ομάδα για 9 μήνες από τις 20 Μαΐου του 25, πέρσι τέτοια εποχή, τώρα 26, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου που δεν επήγαινε άλλον και έκαναν την αλλαγή. Έκατσε στον πάγκο του Άρη σε συνολικά 27 αγώνες πρωταθλήματος Κυπέλλου και στα παιχνίδια του Conference League.
2: Ποια ήταν η τελευταία εβδομάδα?
0: Μετά που έφυγε, εννοείς από τον Άρη? Μα πού, πριν λίγο μήνες, που το Φεβράριο εννοείς?
2: Μπορεί να είναι ο Άρης η τελευταία εβδομάδα.
0: Η τελευταία εβδομάδα πρέπει να ήταν ο Άρης Λεμεσού.
3: Περίμενε να επιστρέψει, έφυγε και σου λέει.
2: Δώσαν τον περιθώριο να οριμάζει, να...
3: Συμβαίνει.
0: Είναι όντως από τις κινήσεις συμβαίνει. Σηκώνουν συζητήσεις. Γιατί αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να φύγει?
3: Τότε εννοείς.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Γιατί αξιολογείται τώρα, λίγους μήνες μετά, ότι είναι ο ιδανικός για να οδηγήσει τον Άρη στην επόμενη σεζόν? Ποιος αποφάσισε τώρα, ποιος αποφάσισε τότε, αν είναι ο ίδιος, αν είναι ενώ από την ίδια κατάσταση και όλα αυτά.
3: Εντάξει, επειδή δεν τα ξέρουμε τα στοιχεία αυτά, λέμε τώρα.
0: Εμείς ξέρουμε ότι ο κύριος Ρατσκόφ στον Άρη όντως δεν είχε μια πορεία, ξέρω εγώ, που ήταν ο στόχος ή θα έπρεπε να πάει καλύτερα. Και πριν ακόμα, ενώ όσον περνούσε ο χρόνος, πολλές φορές συζητήθηκε θέμα, εάν υπάρχει θέμα προπονητή στον Άρη. Έφυγε σε κάποια στιγμή, τώρα Φεβράρι δεν έφυγε, είπαμε. Ναι, Φεβράρι. Μάρτις, Απρίλη, Μάης, τρεις μήνες μετά, 3,5 μήνες μετά, κάτω από ποιες
2: ποια
0: κριτήρια, ας πούμε, επιστρέφει, δεν ξέρω.
2: Ή αν έπρεπε να κάνω μια υπόθεση, θα ήταν ότι δεν του δόθηκαν τα εργαλεία
3: τότε.
2: Ναι, οι παίχτες με τις πολλές πωλήσεις παιχτών και τις...
0: Άρα δεν ήταν το πρόβλημα
3: του ίδιου.
0: Σεζόν του ίδιου.
2: Ναι, άρα νιώθω ότι αξιολογήθηκε ότι δεν ήταν αυτός ο αδύναμος κρίκος στην περσινή χρονιά, αλλά οι ποδοσφαιριστές που είχε να διαχειριστεί.
3: Τώρα λες όμως με αυτό ότι έφυγε εκείνος?
2: Όχι, λέω ότι αξιολογήθηκε ότι μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει με τους παίχτες που είχε.
3: Okay. Άρα φέτος, αν είναι σωστό να υποθέσουμε, πήρε ήδη κάποια εχέγγυα για το τι ποδοσφαιριστές θα έχει?
2: Κάνουμε υποθέσεις.
3: Υποθέσεις κάνουμε, ναι, σίγουρα.
2: Βλέπουμε τα σενάρια και προσπαθούμε να το δούμε με μια λογική, ορθολογιστική προσέγγιση. Γιατί αν τον έκρινες πριν κάποιους μήνες ότι δεν σου κάνει καθαρά προπονητικά, δεν πας να οφέρεις μετά από 5 μήνες. Δεν τον ανακοινώνεις.
3: Άρα είναι μέσα μια παραδοχή λάθους εκ μέρους της διοίκησης.
2: Λάθους διαχείρισης. Ναι.
3: Λάθους διαχείρισης.
2: Μα νιώθω ότι στον Άρη το σχολιάσαμε πάρα πολλές φορές όταν βλέπαμε το ποιοι έφευγαν και το ποιοι έρχονταν.
3: Ναι.
2: Ότι δεν κάλυπτεν τα κενά. Μπορεί να έμπαινε σε μια λογική πώλησης χρημάτων. Ναι. Και έδινε ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, οι οποίοι όμως δεν είχαν αντικατάσταση.
0: Είναι πάντως έναν από τα κεφάλαια έτσι, που δημιουργούν ενδιαφέρον.
2: Και μας έλεγα, ρε, για επιστροφή στον Αρήν και πήγαμε στο Σπηλεύσκι εμείς το μυαλό μας.
0: Μα το όνομα του Ράτσκοφ δεν είναι, εντάξει, το ρεπορτάζ, η θυμολογία, ναι, δεν είναι σήμερα που το μαθαίνουμε. Είχε να ακουστεί τις τελευταίες μέρες ότι επιστρέφει ο Ράτσκοφ. Απλά περιμέναμε να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, και δεύτερη ανακοίνωση λίγο μετά που βγήκαμε από το στούντιο.
3: Ναι, ηθικό δίδαγμα, μην πάτε διάλειμμα. Ναι.
0: Απλά εγώ το αναφέρω. Δεν είπα ότι
2: να έχει.
3: Ναι, μωρά.
0: Από πλευρά τη ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, η οποία ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει στην πλήρη διευθέτηση τη υπόθεση Dieu Merci Ντογκαλά. Mm-hmm. Προφανώς είναι μία, αντιλαμβάνομαι αν το έχω προχτές, πότε ήταν η τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Φωτίου, είπεν 8 προσφυγές και 2 εμπάρκο, δεν ξέρω αν είναι, μέσα από, είναι μία από τις 8. Πάση περίπτωση, είναι μία από τις αρκετές γενικότερα υποθέσεις που καλείται ή έχει κληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η διοίκηση του κυρίου Φωτίου να ανταποκριθεί. Ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης. Εκφράζει ευχαριστίες προς όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, ομάδες οι οποίοι επιδεικνύουν καλή διάθεση και πρόθεση συνεργασίας. Mm-hmm. Και καταλήγει στην ανακοίνωση η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ ότι η διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια χειρισμού και άλλων περιπτώσεων οφειλών με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτησή τους. Αυτά ήταν τα δύο νεότερα που είχαν προκύψει, που έχουν προκύψει μάλλον τα τελευταία έτσι λίγα λεπτά της σημερινής μέρας τώρα το πρωινό, και θα δούμε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Επίσης κάτι που μας είχαν στείλει το πρωί ένα μήνυμα σε σχέση με τον Λουκάσεν. Βρίσκω εδώ το σχετικό, έτσι, την επίσημη ενημέρωση είναι από την Ομοσπονδία της Γκάνας για τη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί World Cup Preparation Camp από χτες μάλλον 25 μέχρι και τις 2 Ιουνίου. Προφανώς είναι προετοιμασία, κάποια φιλικά και όλα αυτά. Δεν είναι μέσα ο Λούκας.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι
0: είτε έχει διευθετηθεί και θα πάει μετά, είτε έχει αποκλειστεί. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, προφανώς και στην ένδουσα σύνταξη θα κάνουμε μια προσπάθεια να μας δώσει, αν θα μας δώσει κάτι πιο επίσημο και υπάφος, αλλά είναι σημαντικό ως προς την παρουσία του παίκτη, σημαντικό στον τελικό. Τώρα αν είναι αποκλεισμός ή είναι απλά άδεια και θα πάει μετά,
3: δεν το
0: ξέρω αυτό. Αλλά για την ΠΑΦΟ τη δεδομένη στιγμή αυτό που βρίσκω είναι θετικό ως προς το να έχει τον παίκτη στην αποστολή για τον τελικό.
2: Εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ μια θετική είδηση, δηλαδή που έχει καιρό να ακούσουμε.
0: Εντάξει, κάθε τέτοια υπόθεση που διευθετείται έχει κόστος μεν, αλλά
2: κάθε
0: θετικό,
2: εμπόδιο που ξεπερνά σε τέτοιον επίπεδο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ούτως ώστε να μπορέσεις να κινηθείς όσο πιο σωστά γίνεται στα υπόλοιπα και να κλείνει έναν κεφάλαιο, γιατί αυτό που διαπιστώναμε, νομίζω εχθές το σχολιάζαμε, ήταν το χάος το οποίο δημιουργήθηκε στα ΠΟΕΛ, τα πολλά θέματα τα οποία έχει να επιλύσει η νυν διοίκηση και δημιουργήθηκαν.
0: Και ενδεχομένως η διοίκηση θα ακολουθήσει, εφόσον είμαστε σε ένα στάδιο που...
2: Ναι, ναι, απλά πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή. Δηλαδή στο ΑΠΟΕΛ πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή ούτως ώστε κάποια πράγματα να αρχίσουν να δουλεύουν σωστά, να ξεκαθαρίζουν.
0: Και με βάση τα όσα βλέπουμε ή όσα έχουν λεχθεί μέχρι στιγμής, όσες φορές έχει τοποθετηθεί ο κύριος Φωτίου ή όσες φορές έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση μετά την ανάληψη της Προεδρίας, αυτή η γραμμή έχει τραβηχτεί.
3: Όλο και κάποια εξέλιξη.
0: Αργά μεν ή πολύ αργά μεν, αλλά.
3: Μα είναι και πολλά τα θέματα, ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να λυθούν. Γι' αυτό όλα είπαμε μαζί. Πολύ αργά.
3: Δεν μπορεί να τα λύσει όλα μαζί. Όσο και να ξέρει ότι είναι όλα πολλά και μεγάλα. Ναι. Τι να κάνει.
2: Τώρα, όσον αφορά την ΠΑΦΟ, είναι κομβικό, σημαντικό, καθοριστικό ποδοσφαιριστή ο Λουκάσεν. Το θέλει σίγουρα για τον τελικό. Δηλαδή, είχαν έναν παίχτη που μπορεί εύκολα να τον αναπληρώσει ή να τον έχεις ως δεύτερη επιλογή. Αν είναι αυτή όντως η ερμηνεία των όσων είπε ο Γιώργος πριν, έχει στο πλωστάσιο του ο Σαπίντο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να του δώσει πάρα πολλές λύσεις.
0: Θα δούμε τι θα βγει και με τον Σέμαν.

0: Για την ώρα είπαμε προκύπτει το νεότερο για την περίπτωση της Γκάνας και του Λουκάς.
1: Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω θα, νομίζω αύριο, θα διευθετηθούν και τα δύο.
0: Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του τελικού, αύριο είναι το απόγευμα. Είναι λογικό ότι εκεί εκπρόσωποι, πάει και ο προπονητής, πάει και ο αρχηγός, αλλά πάει και ο πρόεδρος ή έστω εκπρόσωπος της διοίκησης. Το δύο διαγωνιζόμενο ομάδο. Άρα είναι λογικό ότι θα ερωτηθεί και θα δοθεί μια ίσως ενημέρωση που μπορεί να ξεκαθαρίζει και για τους δύο το όλο θέμα. Θα το δούμε όμως αυτό.
2: Τι ώρα είναι η συνέντευξη?
0: Απόγευμα, 4:30. 4:30. Μπορεί μέχρι αύριο. Και λογικό, αν δεν έχουν φύγει, μάλλον αν δεν διευθετηθεί, θα έπρεπε ήδη από χτες ή σήμερα να έχουν φύγει οι παίκτες. Ενώ θα πρέπει να πάνε να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους. Άρα είναι λογικό ότι αύριο θα μπορεί να δοθεί μια απάντηση. Δεν νομίζω να περιμένουν πλέον αν αύριο είναι Κύπρο, ας πούμε, λογικά διευθετήθηκε. Με βάση το τι μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα και όλα αυτά. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Από ό,τι μας ενημερώνει εδώ φίλος, υπάρχει δημοσίευμα σε άλλη ιστοσελίδα που λέει ότι είναι στο...
1: Στην προεπιλογή.
0: Όχι, για τον Σέμα, ότι είναι, έχει πάει ήδη στην...
1: Εθνική.
0: Το έχει το Κερκίδα, ότι είναι στην Εθνική. Άρα... Εντάξει, δεν ανακοίνωσε κάτι η Πάφος για την ώρα. Να δούμε αν λέει κάτι άλλο νερό. Όχι. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, είπαμε. Μέχρι αύριο θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό.
1: Πολύ.
0: Ξεκαθαρίσει το σκηνικό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε να έχουμε 29 και 10 δευτερόλεπτα να κάνουμε, Μιχάλη.
1: Έκαμε 2 λεπτά overtime
0: στο πιο προηγούμενο. Αλλά πα, πα, πα, πα, πα.
1: Για ένα όνομα να
0: προστατεύσεις. Να λίμωνο, λοιπόν, αν αλλάξει νόμι για απόψε μου, λέει Μιχάλη. Και το κανονίζω. Για να έρθεις στις βραβεύσεις. Εσύ, Ανδρέα.
4: Είσαι προκλητικός.
0: Άτε πάλι, φταίξα εγώ πάλι. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και παρερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Αγάπη, φούσκωσα.
7: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
7: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, τι έχεις?
7: Η κοιλιά μου.
6: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
6: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
6: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
6: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
9: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
10: Crust τι?
9: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts.
2: Μακράς, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
4: Είναι και limited edition.
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
12: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
16: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
17: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
18: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
19: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής πρώτης πάσας. Πρωτού συνεχίσουμε, πρωτού δούμε και κάποια μηνύματα, δεν είναι πολλά που αφήσαμε πίσω, αλλά ότι έναν έλεγχο να κάνουμε να δούμε εάν και εφόσον προκύπτει κάτι που δεν έχουμε δει. Έχουμε να αποχαιρετήσει πριν από λίγο τον Μιχάλη Τσιγάλα, αλλά είναι και πάλι τρία μικρόφωνα ανοιχτά στο στούντιο.
1: Παιδιά, τι γίνεται, έχουμε αναλύσει τις εκλογές.
0: Ο Τάσο, καλημέρα.
1: Έχουμε αναλύσει τις
0: εκλογές. Από όλες τις απόψεις.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε συμμετοχή, έχουμε εκπροσώπηση.
1: Mm-hmm.
0: Και ποδοσφαιρικά και αθλητικά γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Σε χώρο, από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα.
1: Από το χώρο του αθλητισμού. Εγώ είδα ότι τελικά αυτό που ισχύει είναι ότι όταν παίρνει η Ομόνοια το πρωτάθλημα, βοηθάει το Αγγέλ, βλέπω.
0: Τη συσπήρωση.
1: Ναι, έτσι δεν λένε εδώ.
0: Ξαναεκφράστηκε νομίζω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια λογική του ενθουσιασμού του. Δεν ξέρω αν. Και σε ποιο βαθμό μπορεί κάποιο.
2: Δεν πιστεύω ότι το.
0: Να το αποτυπώσει πολιτικά.
2: Στην Κύπρο είναι πολιτικό ποιημένο.
1: Άντε καλέ.
2: Ναι. Βλέπεις κάτι
1: τέτοιο. Όχι, παιδί μου. Όχι. Να σας πω, παιδιά, επίσης ήθελα λίγο να αναλύσουμε. Πρώτη φορά ένα βίντεο κάνει έτσι το γύρο του διαδικτύου, όπου βλέπουμε στην ίδια κερκίδα να τσακώνονται και να πιάνονται στα χέρια.
0: Ήταν αυτό, άμυνα, Τάσο.
1: Δύο επώνυμοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Mm. Δύο ήταν κυρία του Ολυμπιακού. Ο ένας είναι πρόεδρος, δεν είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.
1: Μιλάμε για τον Μαρινάκη. Ναι.
0: Ναι.
1: Του
0: μπασκετικού είναι τα δύο αδέρφια. Η αδερφή Αγγελόπουλη.
1: Η Αγγελόπουλη, μάλιστα. Η Αγγελόπουλη. Και ο άλλος ήταν ο αδερφότεχνος που λέμε στην Κύπρο, ο ανιψιός του Μητσοτάκη.
2: Ανιψιός.
1: Ναι. Που ήταν στο Μαξίμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε παρασκήνιο γιατί έγινε αυτός ο καυγάς. Τσακωθήκαν, ας πούμε, για την Eurovision του ενός.
0: Όχι, για την Eurovision το αποκλείω.
1: Του άλλου άρεσκε του το.
2: Ήταν ακυλικός.
1: Γιατί πράγμα είναι τσακωθήκα εσύ.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εσύ είπα, περιμέναμε να μας πεις.
2: Ο ξάδερφος σου αγωγής πόρεφε. 1-0.
1: Να σου πω κάτι.
2: 1-0. Καλημέρα στον ξάδερφο. Και τσεκάρετε το νούμερό του.
1: Έχει αποκληρωθεί.
0: Μα έχει αποκληρωθεί, αλλά.
1: Διότι όταν θα πιάσει ο Νάκης το Τζόκερ.
2: Α, φετούν την εννοία, εντάξει.
1: Και θα μου πει ότι αυτό το ποσό του ξαδέρφου, θα του πω όχι, γιατί ακούει σπορεφέ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά, να σας πω, να πάμε και ένα θέατρο, μια καταπληκτική παράσταση.
2: Να πάμε, για πάμε.
0: Τώρα που τελειώνουν τα ποδόσφαιρα, παρότι έχει μουντιάλα.

0: συγκίνηση, γέλιο συγκίνηση. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι μια παράσταση που για 3 χρόνια ήταν sold out στην Αθήνα, το 2010 με το 2013. Σκηνοθετεί η Ελένη Ράντου και παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί, η Νάντια Κοντογιώργη. Έχετε δει κάτω παρτάλι.
1: Ναι.
0: Ο Προκόπης Αγαθοκλέος πήρε και πρόσφατα το βραβείο στο Man of the Year. Τι να πούμε για τον Προκόπη. Αγιοποιήθηκε.
2: Ναι.
0: Αγιοποιήθηκε πλέον.
2: Θέλοντας και μη.
0: Ο Λευτέρης Ζαμπετάκης, εξαιρετικός. Ο Μιχάλης Γιατρόπουλος είναι ο μόνος από το προηγούμενο cast του 2013 που είναι και τώρα. Εντάξει, από τους ψιθύρους καρδιάς μέχρι τώρα τον Μιχάλη Γιατρόπουλο τον έχουμε δει σε πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες. Ο Ηλίας Βαλάσης, εξαιρετικός ηθοποιός. Τον είδες πέρσι στα Μεθύματα Κωμωδίας.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και στο ρόλο του πατέρα, ένα όνομα, μια ιστορία, ο Τάσος Χαλκιάς. Πρεμιέρα 4 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 4-7 Ιουνίου. Μετά στην Πλεμεσό, στο Πατήχιο Θέατρο 9-11 Ιουνίου. Δηλαδή είναι 3η, 4η, 5η. Μετά στην Πάφο, που είναι και ο ξάδερφος εκεί, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Και οι παφίτες, ξέρετε, πολλές φορές, ως μισός παφίτης το λέω, νιώθουν ότι είναι λίγο αποκλεισμένοι από τα πολιτιστικά, τις συναυλίες, τα θέατρα. Ο κατάδικος μου έρχεται στην Πάφο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Οπότε παφίτες, κλείστε τα εισιτήρια σας στο Μαρκίδιο. Και Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα, υπέροχο το αμφιθέατρο του Γιούκλαν. Για τη Λάρνακα και για ελεύθερη περιοχή αμοχώς του 16-18 Ιουνίου, τελευταίες παραστάσεις, 3η, 4η, 5η. Εκεί θα έρθεις, Ανδρέα.
1: Πού?
0: Στο Γιούκλαν.
1: Θα δω πού θα έρθω.
2: Εισιτήρια υπάρχουν ακόμη για όλες τις παραστάσεις, Τάσο, γιατί μας ρωτάνε για τη Λευκωσία εδώ, γιατί προφανώς.
0: Βεβαίως, ticketmaster.cy και ACS Courier. Προγραμματίστε το σήμερα, αύριο το πολύ, παιδιά. Τελειώσαν και οι εκλογές. Και μην χάσετε αυτή την παραστασάρα κατά δικός μου, σκηνοθεσία Ελένης Ράντου, με υπέροχους ηθοποιούς. Θα γελάσετε πολύ και θα συγκινηθείτε και φεύγοντας θα πείτε τι ωραία που είδα αυτή την παράσταση.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργα, αλλά.
1: Βεβαίως.
2: Δεν θέλω να σε πληγώσω, Τάσο, αλλά πέραν από το ξαδερφό σου και ο άντρας της ξαδέρφης σου, που είναι και με την Ομόνοια μας, σημειώνει εδώ για να καταλάβεις, ακούει Sport FM. Έστειλε το τώρα το μήνυμα, 765, αν το έχεις καταχωρημένο. Βρίσκεις τον.
1: Ναι. Τάσο.
0: Να διαβάσω τα μηνύματα.
1: Εμάς στηρίζει η οικογένεια. Εμάς στηρίζει. Λέω, πρέπει λίγο να λάβεις δράση.
2: 682 που σου στέλνει είναι ο λεγόμενος υφυπουργός. Να σου πω άλλη ώρα ποιος υφυπουργός
0: είναι. Πες του Τρίφωνα να αφήσει τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, διότι οι αιτίες είναι πολλές και βαθιές. Επείτε μας και εμάς, ρε παιδιά. Ας μας πει ο αγαπημένος Τάσος για το θέατρο και αν έμειναν εισιτήρια για τη Λευκωσία. Οι υφυπουργέ έμειναν, ειδικά Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από ό,τι είδα έμειναν. Ticketmaster.cy. Ο άντρας της ξαδέρφης του Τάσου που είναι με την Ομόνοια.
2: Δεν με ρωτάς εμένα.
0: Με διευκολύνουν. Διότι ο Νάκης έχει βγάλει ο πατέρας. Άκου, Αντρέα. Έβγαλε μία λίστα. Άμα κερδίσει τον Τζόκερ.
2: Άμα κερδίσει.
0: Σε πόσους συγγενείς και φίλους θα δώσει.
1: Μα πόσους θα είναι να πιάει.
0: Τώρα ήταν να πιάει τα 11 εκατομμύρια.
1: Α, ήταν η λίστα των 11 μυρίων.
0: Τα χάσαμε αυτά.
2: Άλλη λίστα είναι εσύ ο κύριος Νάκης. Οικόπεδα, τίποτε, ακίνητα, ξέρω εγώ να μην.
0: Περιμένει τον Τζόκερ. Και τώρα περιμένει πώς και πώς να έρθει στην Κύπρο το Euro Jackpot. Πώς το λέμε αυτό το.
2: Άρχεται άλλο μέχρι.
1: Θα σου πω κάτι. Με τον κύριο Νάκης κέρδισε τον Jackpot. Κέρδισε
0: τον
1: Τζόκερ. Ναι, τον Τζόκερ. Όταν γεννήθηκε εσύ.
2: Χατ. Διάβασε η Πέτρα Μπιγανιού.
1: Όταν γεννήθηκε εσύ. Σε ένα
0: σπίτι, ρε. Σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είσαι ακαταμάχητο από ό,τι βλέπω.
2: Να με πει έξι κοπέλε στη Βουδαπέστη.
1: Πού, τι βλέπει.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Πού βλέπει ότι είμαι ακαταμάχητο.
0: Είμαι ακαταμάχητο, ελέω στο γυναικείο φίλο.
1: Πού το ξέρει εσύ.
2: Ο Τάσο δεν ξέρει. Για όνομα του Θεού. Εγώ
0: μπορώ και με τον Δημητριάδη να σου έχουμε βάλει.
2: Σε σωστό.
1: Τι αφού κάνετε με τον Δημητριάδη. Για δέρνει ο Δημητριάδη. Κάτσε σε
2: μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ερυθρόλευκο εφήλιο λέει.
2: Μάλιστα.
0: Μα και εμένα το εφήλιο μου κάνει εντύπωση.
2: Εντάξει, σε μια κερκίδα μου και οι δύο με τα διακριτικά του Ολυμπιακού είναι να μου περιμένει.
0: Να σα πω κάτι. Θα έρχομαι πιο συχνά σε εσά, διότι όποτε έρχομαι, δίνω μερίσματα του Νάκη μου, τον Τζόκερ, από ξαδέρφια και.
1: Ξεκαθαρίζει λίστα.
2: Μεγαλώνει το ποσοστό το δικό σου.
0: Ναι, μεγαλώνει το ποσοστό το δικό μου. Ο Γιώργαλά μου λέει εδώ, ξαδερφό, κάμουν για εκπομπή με τραγούδια. Κάμουν.
1: Γυρέψα με.
0: Και είναι και παίζει και θέατρο.
2: Μα γι' αυτό λέμε.
1: Που δεν ήρθε να με δει.
2: Φέτο το καλοκαίρι
1: είναι
2: Νάρτ.
0: Με τον Λογίδη. Λογίδη πήγε.
2: Πήγε.
1: Λογίδη ήρθε.
2: Πρώτη γραμμή.
0: Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαν οι εκλογές.
2: Κατάδικο.
0: Έρχεται η πρεμιέρα του Κατάδικου 4 Ιουνίου. Λευκωσία, Λεμεσός, Μαρκίδιο Θέατρο Μπάφου και στη Λάρνακα Γιούκλαν Πύλα.

0: ticketmaster.cy και Asia's Courier και θα με θυμηθείτε. Θα στέλνετε μηνύματα μετά εδώ.
1: Να σας κανονίσει ο Τάσος μετά που να λείψουν τα εισιτήρια.
0: Όσοι συγγενείς ακούτε Sport FM και όχι εμένα δίπλα.
1: Διαγράφεστε.
0: Διαγράφεστε από τα κέρδη του Τζόκερ.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο.
0: Ο Τσίκαλας, γιατί
1: φεύγει σταθερά που φεύγει.
2: Μα φαίνεται ότι σας συμπαθεί ο Τσίκαλας. Ναι. Νομίζω στο πρόσωπό του.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, πηγαίο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Τάσο, ευχαριστούμε. Μία ακόμη σημαντική ενημέρωση. Είχαμε μπει, είχαμε συζητήσει με τον Ανδρέα και με τον Μιχάλη νωρίτερα για την χτεσινή παρέμβαση της διοίκησης της ανόρθωσης. Το τι μπορεί να σημαίνει. Πώς προδιαγράφεται μια επόμενη μέρα και σε ποιο βαθμό εν ώψη της συνέλευσης 5 Ιουνίου ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο κύριος Κυριάκος Πραστίτης, θα είναι ο πρώτος φιλοξενούμενος της Στέλλας Σοκράτους στην εκπομπή που ακολουθεί σε λίγα λεπτά, δηλαδή λίγο μετά τις 10 θα αρχίσει. Και ξαναλέω για τους φίλους της ανόρθωσης ιδιαίτερα, ο κύριος Πραστίτης θα είναι ο πρώτος φιλοξενούμενος στην εκπομπή, ανάμεσα βέβαια και σε άλλα ρεπορτάζ. Θα έχουμε εκπρόσωπο του Άρη για την εξέλιξη με τον Κώστα Παπαδόπουλο, για την εξέλιξη με τον κύριο Ράτσκοφ. Συζητούσαμε νωρίτερα εάν η Πάφος και σε ποιο βαθμό ή σε ποιο χρονικό διάστημα θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει όλα όσα γράφουμε, διαβάζουμε μάλλον, γράφονται σε σχέση και με τον Σέμαν, τον Σούνιτς, τον Λουκ Άσεν και όλα αυτά. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρου, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, θα είναι επίσης ένας από τους φιλοξενούμενους τηλεφωνικά πάντα στην εκπομπή που ακολουθεί. Άρα μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε μηνύματα, Ανδρέα, ή να πάμε στην κίνηση?
2: Πάμε
1: πρώτα
2: στην κίνηση.
1: Πάμε να δούμε στην... την κίνηση στους δρόμους.
3: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
2: Μπορεί να κάνουμε αρχή με Λάρναγα. Σήμερα στη Διασταύρωση Λεμεσού με Νικηφόρου Φωκά άρχισε να κοκκινίζει το πράγμα, γιατί φαίνεται να υπάρχει τροχαίον. Άρα όσοι είσαστε εκεί στην περιοχή, υπομονετικά, λογικά είναι φώτα εκεί, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζοντας λίγο τη Λάρνακα. Άρα παιδιά, με μεγάλη προσοχή όσοι περάσετε από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ελεύθερη επαρχία μοχός του Πάφος, μια χαρά. Και πάμε στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία θα βρείτε ατύχημα στην Δημήτρη Βικέλα, είναι η κατεύθυνση που εκεί στη διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού Ιωσήφ Χατζιωσήφ και φαίνεται ότι κοκκινίζουν τα πράγματα. Κόκκινη είναι επίσης και η είσοδος της Λευκωσίας. Έντονον κόκκινον και από την Αγλαντζάς μέχρι την Κένετη, εκεί γίνεται έτσι ένας χαμός. Ένα λεπτό, γιατί μου βγάζε έναν τροχαίο να δω αν έφυγε. Πρέπει να έφυγε η ένδειξη. Τι άλλο να πούμε? Εντάξει, εκεί η Νίκης Κυριάκου Μάτση είναι στα κόκκινά της. Πάμε Λεμεσό. Λεμεσό, μια πρώτη ματιά βλέπω τον αυτοκινητόδρομο να ξεκινά μπαίνοντας της Λεμεσού.
1: Να σφίζει από ζωή δηλαδή.
2: Ναι, ναι, έχει κινησούλα, έχει μαζευτεί κίνηση. Μπαίνοντας της Λεμεσού από Λευκωσία γίνεται πιο έντονο και κόκκινο το χρώμα πάνω από τον κυκλικό κόμβο. Ένα λεπτό να δω ποιος κυκλικός κόμβος, γιατί μου βγάζει, της Γερμασόγιας. Και συνεχίζει στην ίδια κατάσταση. Μετά χαλαρώνει, δηλαδή κοντά στον Άγιο Αθανάσιο χαλαρώνει το πράγμα. Δεν βλέπω οποιασδήποτε ενδείξεις για τροχαίο. Βλέπω όμως οδικές αρτηρίες, όπως είναι η Αγία Φύλα, η Αγίας Φύλας με την Κρήτη, μέχρι και τη διασταύρωση την κεντρική του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να είναι στα κόκκινα, στο κατέβασμα για την πόλη της Λεμεσού, ενώ για να πάτε κέντρο. Άρα ακόμη μια δύσκολη μέρα για όσους κινούνται στις επαρχίες, ειδικότερα της Λεμεσού και της Λευκωσίας.

0: Λοιπόν, έχεις βρει μηνύματα που δεν έχουμε δώσει.
1: Έτσι είμαστε εμείς στον Άρη, είναι έτσι φωτός μπροστά που να καταλάβετε τη λογική μας.
2: Υπουργός.
1: Και η Ελλάδα, back to the future, πάμε Ρατσκόβ για έναν Άρη νέο. Να μην είναι επανάληψη του περσινού όμως Άρη.
0: Θα είναι νέος εν πάση τους. Σε μορφή είναι να έχει αρκετές αλλαγές.
1: Ο 473 πέρα από το δημοσίευμα μας είπε ότι το αναφέρει ότι Σέμα και Σούνιτς είναι εκτός.
0: Εντάξει, ο Σούνιτς έχει πρόβλημα εκτός από το θέμα διεθνών, έχει θέμα τραυματισμού. Δηλαδή μέχρι και χτες οι πληροφορίες έλεγαν ότι είναι πολύ δύσκολο μετά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει από την πρώτη τελευταία νομίζω αγωνιστική να παίξει.
1: Σημαντική,
0: αλλά ξαναλέω, είπα και πριν, θα έχουμε τον κύριο Θεοχάρου σε λίγη ώρα, άρα πολύ πιθανό να μας ξεκαθαρίσει και οριστικά το σκηνικό. Είχαμε κάποια πιο πριν.
1: Ναι, ο 034 που θέλει να του πω για το Βουκουρέστι.
0: Βουκουρέστι.
1: Ναι, που πήγα πρόσφατα. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη γιατί.
0: Η Βουδαπέστη. Και η Βουδαπέστη.
1: Όχι,
0: να πάει για τον τελικό, εγώ νομίζα.
1: Που πήγα Βουκουρέστη πρόσφατα. Αξίζει να δει την πινακοθήκη του, αν είσαι φίλο τη τέχνη. Έχει πάρα πολλέ έτσι. Πολλά τμήματα που χωρίζονται σε ευρωπαϊκή, ασιάτικη και τα σχετικά. Έχει σπουδαία έργα μέσα. Άρα εκεί θα σου έλεγα και ένα εστιατόριο το οποίο δοκίμασα με τοπική κουζίνα, όμως δεν το θυμάμαι. Επίσης, αν είσαι λάτρης της χαλάρωσης, τα Thermal Spa είναι μια ωραία εμπειρία. Τι είναι, Γιώργο?
0: Όχι, όχι, λέω. Εντάξει, συνεχίστε.
1: Κάποιοι που έχουν πεθυμίσει Λούιν, μας...
0: Λούιν?
1: Ναι, τον Λούιν τον έχουν... Κι όμως έφυγε από την Πάφο λόγω έλλειψης επαγγελματισμού.
0: Είναι εκεί που έλεγες για το Κβίτα.
1: Δεν νιώθω ότι όταν δεν υπάρχει μια συμφωνία ή υπάρχει μια συμφωνία είναι έλλειψη επαγγελματισμού.
0: Εντάξει, δηλαδή, ήταν ένα πειθαρχικό, να το πούμε, παράπτωμα τότε, το άστο με βάση το ότι έβγαινε.
1: Η συνολική παρουσίαση από όλο.
0: Ναι, μα εσύ είχες πει για το ότι, είναι, αν κατάλαβα καλά, η άποψη δική σου ήταν ότι του δώσε μεγάλο σε χρονική διάρκεια συμβόλαιων έναν παίκτη που ενέδειξε κάτι που να σε κάνει να ανησυχείς ότι στο γήπεδο εννοώ αυτά τα τέσσερα επόμενα χρόνια δεν θα είναι επαγγελματίας. Τούτον που έγινε, που γράφει ο 670, εντάξει, ήταν κάτι άλλο.
1: Εγώ σου λέω και να ήταν αντιεπαγγελματικό από τον Κβίτα. Όταν η συνολική σου παρουσία, δηλαδή στην Πάφων, και στον Απόλλωνα δείχνουν άνθρωπον ο οποίος είναι 100%
0: στο γήπεδο εκεί. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι να πει κάποιος
1: ούτε
0: για τον
1: γήπεδο
0: υπήρχε. Εντάξει, ήταν το συγκεκριμένο που αποχώρησε ή που ήθελαν και τελικά αποχώρησε, όχι με την αποστολή από ένα ταξίδι, ήταν με την οικογένεια, με την γυναίκα.
1: Ναι, 44, είσαι φίλος μου, φίλη μου. Αν αφήσω κάποιον με αυτοκίνητο,
0: ξαναφήσω κάποιον,
1: ναι, πάνω από 50.000 να με κάνουν οι Κινέζοι καφέ.
0: Οι Κινέζοι κάνουν καφέ.
1: Όχι, ένα άλλο. Ένα άλλο πώ που θέλουν να πει. Βάλε το εύσχημα. Εγκουλά τα χέρια του να χαιρετήσουν, λε και είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Ναι, αλλά γιατί όμω καθορίζεται στην αξία του αυτοκινητού.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω το με όλε τι.
0: Ναι, λογικό. Ό,τι αυτοκινητόν για κρατώ, οφείλω είτε να χαιρετήσω, άμα με αφήσει ο άλλο να τον ευχαριστήσω.
1: Καλύτερη μουσική που παίζει σε όλα τα κανάλια παρόλο που είμαστε αθλητικοί, λέει ο 333.
0: Το καλύτερο γέρο και το θα πάει ο Καρεκλοκένταυρο, προφανώ γιατί είναι από ψινή και ο Τιντισκόπ που τον 960 μονγκωμένο, εν καταλάβω που πάει. Πάσε,
1: σε ποιον αναφέρεται ούτε εγώ σε αυτήν την κάθε χρονιά η χρονιά μα. ΑΕΣ, σκάλα πρωτάθλημα. Ευτυχώ που ήρθε και κανένα επενδυτή εχθέ να δει την αλήθεια. Κύριε Καραπατάκη, που ήσουν. Δεν μπορείς να βλέπεις γεμάτο γήπεδο και τρόπια. Βαλέντα με τον κύριο Καραπατάκη, τον 900.
0: Εντάξει, είναι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Καραπατάκης ότι είχα συμφωνήσει με κάποιον επενδυτή. Ήρθε να δει ένα παιχνίδι και είχαμε πολύ κόσμο και μετά νιώσε.
1: Όχι, βία στα γήπεδα, λέει ο 436. Με αφορμήντα. Με τον κύριο Βαγγέλα, λέει, που μας χάρισε στη μέσα.
0: Μα είδες σε αυτοάμυνα, παιδιά. Ξεκάθαρο, έτσι το που το βίντεο τελευταίο μικροφορεί, καθαρά σε αυτοάμυνα.
1: Είναι ορισμός. Μηνύματα στήριξη για το ταξίδι πιο πάνω, τα οποία κάποια.
0: Είχαμε και άλλα μηνύματα νωρίτερα από φίλους της ΑΕΚ στον μπάσκετ ότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος χτες που έμεινε και κόσμος έξω. Ενώ μπήκαν όσοι μπορούσαν να μπουν ενώ διαθέσιμοι για τις θέσεις που είχε η ΑΕΚ και είχε και κόσμο που δεν μπόρεσε να...
1: Και ο 0-30 λέει κάτι πολύ εύστοχο, μπάσκετ ίσο Λάρνακα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Τι έχει, ποιος έχει τι.
0: Πόγιες αποθήκες.
1: Ποιος.
0: Και το Βουκουρέστι που ήταν να πάεις.
1: Στο Βουκουρέστι, ναι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός παγιάς αρχιτεκτονικής και βλέπεις και έντονα το κομμουνιστικό στοιχείο, έτσι, το να ήταν του βάρια, τα βαριά τα χτίρια.
0: Επανερχείται στο θέμα Κβίτα ο 515. Υπήρξε ένα συμφωνία, λέει, με τον Κασέδο, με κύρια αιτία να θέλω της Λίζας. Ήταν η σύζυγός, η οποία λέγεται ότι και πάνω του και έχει και... Πειθαρχία σε μια ομάδα πρώτη στο ζήτημα, λέει, δεν μας έλειψε καθόλου ούτε για την πορεία μας στην Ευρώπη. Λουκάσεν, Νταβίτ, για τον Νταβίτ Λουίς και όλα καλά.
1: Ναι, όντως, αναπλήρωσε πολύ καλά.
0: Ναι, εντάξει, σημαίνει ότι...
1: Θέση, ούτε σημαίνει ότι μια ομάδα πρέπει να έχει τόση εξάρτηση από έναν ποδοσφαιριστή. Φυσικά, σημαίνει ότι μειώνεται η αξία του ποδοσφαιριστή. Αυτή
0: η επιτυχία
1: την
0: του Απόλλωνα την προηγουμένη στην περίπτωση είναι στιγμή να τον ανανεώσει για άλλα 4 χρόνια.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Ώρα μας.
0: Αν έχεις κάνει τον έλεγχο και δεν έχουμε κάτι άλλο, ενώ σε μηνύματα...
1: Δεν έχω κάνει έλεγχο, αλλά είναι η ώρα μας.
0: Αχα. Okay. Λοιπόν, ξαναλέω, μείνετε συντονισμένοι. Κυριάκος Πραστίτης, ο πρόεδρος της ομάρθωσης, σε πολύ λίγο στην εκπομπή που ακολουθεί κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους. Επίσης, ρεπορτάζ για την Μπάφων και τον Άρη με σημαντικές τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Από εμάς, γεια σας και ραντεβού και πάλι αύριο στις 7 το πρωί.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Διατηρήθηκε στο θρόνο της η Πετρολίνα ΑΕΚ. Μετά από ένα δραματικό πέμπτο τελικό, ο οποίος κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε του Κεραυνού στο κατάμεστο Κίτιον. Με 68-64 κάνει το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε το 12ο πρωτάθλημα, το 8ο ΑΕΚ και πρώτο συνεχόμενο μετά από 10 χρόνια. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της ΑΕΚ. Θέλουμε να φτάσουμε και να περάσουμε τα 13 της ΑΕΛ, δήλωσε ο Ανδρέας Λευκαρητής. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μείνει για λίγο μακριά από τους πάγκους ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης μετά από μια γεμάτη και κουραστική σεζόν με ΑΕΚ και εθνική ομάδα. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευτούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προμονητής χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, β' γάμα κατηγορίας και οι κορυφαίοι διαιτητές της χρονιάς. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Καφενειακή ψιθυρολογία χαρακτηρίζει ανόρθωση τα όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες περί συνδυασμού επιφανών, τονίζοντας πως δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις και το πλάνο τους και δεν μας έχει κατατεθεί επίσημα ή επώνυμα οποιαδήποτε πρόταση. Η μόνη ανακοίνωση. Δυστυχώς, η περιούσα ατμόσφαιρα επαναφέρει την εσωστρέφεια, μας έρχονται μνήμες προηγούμενων ετών με λόγια και υποσχέσεις που στο τέλος έμειναν νεωρούμενα και καλεί το απλός κόσμος να πληρώσει τα σπασμένα. Εμείς συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης μέχρι την εκλογική συνέλευση, όπου τα μέλη θα κληθούν να αποφασίσουν για την επιβίωση της ανόρθωσης, καταλήγει ανακοίνωση. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πως έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του DMRC Ντογκαλά και συνεχίζει την προσπάθεια με στόχο να διευθετηθούν και οι υπόλοιπες εκκρεμούσεις υποθέσεις για το εμπάρκο. Στον ΠΑΟΥ αρκετά θέματα προγραμματισμού μέχρι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με τον Σάβα Λιασί. Επίσης, η μορφή πήρε επιστροφή του Αρτσόμ Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Η διοίκηση ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Λευκορώσο τεχνικό για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Σε ρυθμούς τελικού κυπέλου κινούνται οι ομάδες αλλά και ο κόσμος, το Απόλλωνα και τη Πάφου. Στο Κολόσσο, η προσοχή είναι στραμμένη στους τρεις που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Πρόκειται για τους Μαλικίδης, Μέρχαλ, Γκασμπάρ. Σίγουρα εκτός θα είναι Βούρος και Διουντού. Στην Πάφο, Λουκάσεν κόπηκε από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ και ως εκ τούτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον τελικό της Παρασκευής. Δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμη η επίσης διεθνής Μασούνιτς, αμφίβολη συμμετοχή των Μπρούνο και Πιλέα. Στην Ομόνια υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση με παίχτες και από την εχώρια αγορά. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο, αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιούγκου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσαβιρόκα. Παράλληλα, τρέχει διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκεν, θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ, αφού ο Καμπρέρα θα χάσει το πρώτο μισό της νέας σεζόν. Αναμονή για την απάντηση Περεπών συνεχίζουν στην ΑΕΚ, Λέδες και Ναούμ. Τα κίτρινα της ΑΕΛ προβάρει ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Κομάρτινς. Τα διαδικαστικά απομένουν και για τη μεταγραφή του Ζαΐρ Ταβάρες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Οι New York Knicks προκρίθηκαν με φαντικό τρόπο στους τελικούς του NBA. Επικράτησαν τον Cavaliers στο τελευταίο παιχνίδι με το εντυπωσιακό 130-93 και έκαναν το 4-0 στη σειρά. Αυτή ήταν η 10η συνεχόμενη τους νίκη στα playoffs. Στη μάχη του Roland Garros ρίχνονται Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μίλερ στο δεύτερο παιχνίδι του προγράμματος γύρω στις 2.30 με 3. Λίγο νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στο Ολυμπιακό, ο 33χρονος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Al Khalij και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους Ερυθρόλευκους για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στη λίστα των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Αλέκρι στην τεχνική ηγεσία της Μίλαν είναι ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος αποχώρησε μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη παρουσία στον πάγκο της Μπόρμουθ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι. Αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε.

0: Πραγματοποιείται στις 8 απόψε γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ στο ξενοδοχείο Landmark στην Λευκοσία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, ο καλύτερος νέος στην διοργάνωση και ο κορυφαίος προπονητής, έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών της πρώτης κατηγορίας. Παράλληλα, θα τιμηθούν οι ομάδες με την μεγαλύτερη συμβολή στις μικρές εθνικές ομάδες, οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, β' και γ' κατηγορίας, καθώς και ο κορυφαίος διαιτητής και οι κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές. Τρεις θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, τιμούν απόψε με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Πρόκειται για τους Αντώνη Νικοπολίδη, Άγγελο Μπασινά και Κώστα Κατσουράνη. Να πούμε ότι την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει ο Κωνσταντίνος Σιαμπουλής και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και το καλλιτεχνικό μέρος η Κύπρια ερμηνεύτρια Βαλάντο Τρίφωνος. Εξελίξεις στον Άρη, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η επιστροφή του Αρτιόμ Ράτσκοφ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Για ένα χρόνο θα είναι συνεργασία και πριν από μερικά λεπτά είχαμε ακόμη μια ανακοίνωση από τον Άρη, την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γρηγόρη Κάστανο. Το ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε επίσημα πως έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του DMRC εν τον καλά. Χθες το απόγευμα ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Γιώζεκ Βίντα για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030. Στην ΠΑΦΟ, όπως φαίνεται, ο Λούκασεν δεν θα βρίσκεται στην κλίση για την Εθνική Γκάνα εν ώψη Μουντιάλ. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται για τον τελικό Ισέμα και Σούνιτς. Θα κάνουμε όμως αρχή στην εκπομπή με την ανόρθωση. Και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Πραστίτη. Θα πούμε αρκετά και για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου και για τα όσα συμβαίνουν εν ώψη Γενικής Συνέλευσης και για το οικονομικό. Κύριε Πραστίτη, καλημέρα σας.
1: Στέλνα μου, καλημέρα.
0: Πώς είστε καταρχήν?
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Παρακαλώ, εμείς ευχαριστούμε που έχετε αποδεχτεί την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα μαζί μας, γιατί θεωρώ πως πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα ο κόσμος της ανόρθωσης και θα ήθελα όμως να αρχίσουμε από το αγωνιστικό, αν μου επιτρέπετε, αφού έχει ολοκληρωθεί κιόλας η σεζόν. Ένα πρώτο σχόλιο για την πορεία φέτος της ανόρθωσης, για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αν ήταν όπως τα περιμένατε, περιμένατε κάτι καλύτερο, με βάση και τις δυσκολίες που είναι γνωστό ότι είχαν προκύψει μέσα στη διάρκεια ολόκληρη τη σεζόν και από το ξεκίνημα ακόμη.
1: Κοίτα, όπως έγραψα και πριν λίγες μέρες στο προσωπικό μου λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για μας ήταν μια χρονιά που η οποία εύλογα μπορεί να χαρακτηριστεί ως roller coaster. Ξεκινήσαμε άσχημα με διάφορα σκαμπανεβάσματα. Στο τέλος όμως αυτό που μένει και αυτό που μετρά είναι η τελευταία αγωνιστική, το που βρίσκεσαι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια χρονιά πετυχημένη για την ανόρθωση, καθώς όταν μιλάμε για ανόρθωση, ένα μοχός του η επιτυχία είναι να κατακτάς τίτλους. Με βάση όμως τις συνθήκες και την παρούσα κατάσταση, αν αναλογιστούμε ότι ξεκίνησε μια χρονιά με τον κίνδυνο να μην μπορούμε να εγγράψουμε ούτε και έναν ποδοσφαιριστή και κατάληξε με τον ερχόμαστε πρώτοι στο δεύτερο γκρουπ, θεωρώ ότι κάναμε και κάτι παραπάνω από τις προσδοκίες που είχαμε.
0: Ναι. Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχει εμπάρκο μεταγραφών. Δεν μπορείτε ενώ πέραν από κάποιες ανανεώσεις ή τις επιστροφές των δανεικών να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση. Άρα ήδη προκύπτουν κάποιες δυσκολίες και για την νέα χρονιά, πρόεδρε.
1: Τα δυσκολίες τις βλέπαμε από το περασμένο καλοκαίρι μπροστά μας. Με την... όταν καταφέραμε να εκδώσουμε την διάμεση απόφαση για αναστολή του εμπάρκου, προσπαθήκαμε να χτίσουμε μια ομάδα με το σκεπτικό ότι θα επιβαλλόταν τελικά το εμπάρκο.
0: Να.
1: Πιστεύουμε ότι το ρόστερ μας είναι ποιοτικό. Τώρα, σίγουρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία για ενίσχυση το καλοκαίρι και ούτε για οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση το Γενάρη. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα.
0: Ναι. Όπως είχε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα, αν έχει συμβόλαιο ο κύριος Καμορανέζη, συνεχίζεται, δεν είναι, με αυτόν στην τεχνική ηγεσία?
1: Στελά μου, θα σου πάρω μια είδηση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, ο κύριος Καμορανέζη τις τελευταίες μέρες μας έχει ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ομάδα μας.
0: Δεν επιθυμεί.
1: Μάλιστα.
0: Τι συνέβη και... Ναι.
1: Παίρνουμε να κάνουμε μια τελευταία συζήτηση σήμερα μαζί του. Για να δούμε και θα ανακοινώσουμε επίσημα μέχρι το απόγευμα.
0: Είναι Κύπρον ο κύριος Καμαρανέζη ή τηλεφωνικός εννοώ θα τα πείτε?
1: Όχι, έχει φύγει από την Κύπρο, έχει πάει στην οικογένεια.
0: Ναι. Σας έχει, επειδή με παίρνετε και εμένα εξαπρόπτου, είχα στο μυαλό μου, είχα την εντύπωση ότι συνέχιζε. Για ποιο λόγο σας είπε ότι δεν θέλει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία?
1: Κοίτα, μας έχει εξεφράσει κάποιους προβληματισμούς. Δυστυχώς η περισσότερη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί την τελευταία εβδομάδα, γι' αυτό αναγκαστήκαμε και χθες να εκδώσουμε μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Έχει επαναφέρει μια ανασφάλεια στα ευώτερα της ποδοσφαιρικής ομάδας και αυτό είναι που προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε. Θα μιλήσουμε μαζί του ξανά το απόγευμα να δούμε αν καταφέρουμε να του αλλάξουμε την άποψή του.
0: Ναι. Άρα εκφράζει και ο ίδιος εννοείται την ανησυχία του για αυτήν την κατάσταση που φαίνεται να είναι ρευστή στο παρόν στάδιο. Συν το γεγονός ή δεν τον προβληματίζει αυτόν ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ή ανόρθωση και θα έχει πάνω κάτω το ίδιο ρόστερ?
1: Κοίτα, το θέμα του εμπάρκου ήταν συνειδητοποιημένος από την ημέρα που ήρθε.
0: Το ήξερε.
1: Το γνώρισαν ότι μπορεί να επιβληθεί. Και πριν φύγει το είχαμε συζητήσει. Ήταν ικανοποιημένος. Μας ζήτησαν ότι ήθελε να κρατήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο προσπαθούμε να πράξουμε. Δεν μας έδειξε να τον προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα του εμπάρκου.
0: Ναι. Άρα είναι λόγω της παρούσας κατάστασης. Να δούμε αν θα βγει κάτι διαφορετικό, έτσι, από τις συζητήσεις που θα έχετε και εντός της ημέρας, όπως είπατε.
1: Μάλιστα, ναι, εντός της ημέρας υπάρχει και τελική.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και για τον Σένση. Επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ανόρθωση είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Συνεχίζει μαζί σας ή υπάρχει οτιδήποτε διαφορετικό?
1: Κοίτα, δεν μας έχει εκφράσει ούτε μας έχει πει προς το παρόν αν θέλει να αποχωρήσει. Θεωρούμε ότι συνεχίζει μαζί μας. Έχουμε κάνει ήδη κάποια συζήτηση με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε το Σένση στην Κύπρο αιώνια αν μπορούμε.
0: Μάλιστα. Με τον Κίκο είχατε μία εκκρεμότητα, πρόεδρε. Σας απάντησε, το σκέφτεται ακόμη?
1: Στέλλα μου, δυστυχώς αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που είπα πριν. Λόγω της περιζώσης ατμόσφαιρας που υπάρχει και της ενδεχόμενης νέας διοικητικής κίνησης, όπως γράψαμε χθες και στην ανακοίνωση, μας θεωρούμε νηφικό να μην προχωρήσουμε βεβαιασμένα.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια συνομιλία χθες με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή του Κίκο και αναμένουμε εντός των επόμενων ημερών να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για άλλες περιπτώσεις που ίσως να είναι έτσι σε κρεμότητα ακόμη?
1: Θέλω μου ισχύει για όλες τις
0: ισχύει
1: περιπτώσεις,
0: για
1: ακόμα και για την περίπτωση της προετοιμασίας της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε παγωποιήσει τα πάντα.
0: Ναι, ναι. Διότι δεν γνωρίζετε τη δεδομένη στιγμή αν θα είστε εσείς εκεί στη διοίκηση. Αυτό θέλετε να πείτε? Ναι.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Βγάλατε και την ανακοίνωση χθες. Οδεύουμε μπρος στη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης και προκύπτει αυτό το θέμα, αν προκύπτει αυτή η πληροφόρηση, όπως σημειώνατε και εσείς στην ανακοίνωση σας, πρόεδρε, είχατε και επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο άτομο που φαίνεται να ηγείται αυτή τη νέα προσπάθεια. Θέλετε να μας πείτε κάποια παραπάνω πράγματα να γνωρίζει και ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει γύρω από το όλο θέμα?
1: Ναι. Καταρχήν, εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για την ανόρθωση. Και ο λόγος που βγάλαμε για αυτήν την ανακοίνωση είναι γιατί δυστυχώς εδώ και ένα μήνα γίνονται διάφορες διεργασίες, έχουν πλεθεί, έχουν ακουστεί πολλά και Υπάρχει τη δεδομένη στιγμή μια περιζέουσα ατμόσφαιρα στον κόσμο της ανόρθωσης, ότι εμείς δεν θέλουμε να μπει κάποιος άλλος, ότι έχουμε καλογάτι στις καρέκλες μας. Και εμείς αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι σε εμάς δεν έχει έρθει οτιδήποτε επίσημο. Γνωρίζουμε για τις διεργασίες που γίνονται, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πάνω από ένα μήνα. Είχε γίνει πρόταση σε άτομα του παρόν διοικητικού συμβουλίου για να συμμετέχουν σε αυτές. Έχουμε επικοινωνία με συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει εκφράσει σε πανκύπρια βάση την πρόθεση του και να ζητά και ο ίδιος να στελεχωθεί μια νέα διοικητική κατάσταση.
0: Μπορείτε να μας πείτε σε ποιον αναφέρεστε?
1: Θέλω να μου τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα. Αν παραστεί ανάγκη όμως και σίγουρα στη Γενική Συνέλευση θα αναφερθούμε και σε πρόσωπα και σε καταστάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Είχατε λοιπόν αυτή την επικοινωνία.
1: Ναι. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε προσωπική επικοινωνία, γιατί πλέον η κατάσταση είχε να αρχίσει να διαρρέει παντού. Και μέσα στα γραφεία και μέσα στα αποδητήρια της ομάδας και παντού, άρα προσπαθούσαμε και εμείς κάπου να κρατήσουμε κάποια ισορροπία. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε μια επικοινωνία, μας είπαν να περιμένουμε 2-3 μέρες, ξαναπικοινωνήσαμε την Παρασκευή, μας είπαν ότι θα είχαμε νέα χθες τη Δευτέρα, επικοινωνήσαμε ξανά τη Δευτέρα, μας είπαν ότι θα έχουμε κάποια νέα την Τετάρτη. Σίγουρα, εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουν ποιος θα ηγηθεί της ανόρθωσης τη νέα χρονιά, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζητούμε εμείς όμως είναι μια ομαλή μετάβαση. Να κάτσουμε μαζί σε ένα τραπέζι, γιατί η ανόρθωση αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα θα έρθει μέσα από ειλικρίνεια και μακριά από την ανωνυμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάμε εμείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά ονόματα.
0: Έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνετε αυτή τη συνάντηση που λέτε? Είναι αρνητική?
1: Δεν υπάρχει ούτε άρνηση ούτε επιβεβαίωση. Χθες αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι να μας παρουσιαστεί κάποιος εκπρόσωπος αυτής της ομάδας, να κάτσουμε σε έναν τραπέζι για να υπάρξει μια ομαλή διάδοχη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, η ανόρθωση αυτή τη στιγμή είναι ακροβατή. Σε ένα αντεντωμένο σκηνή οι ισορροπίες είναι λεπτές. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα. Προσπαθούμε κι εμείς να κρατήσουμε μια σταθερότητα όσο παραπάνω γίνεται. Αλλά καταλαβαίνεις, ειδικά σήμερα στον χρόνο του διαδικτύου που μέσα σε 10 λεπτά διαδίδονται τα πάντα παντού.
0: Ναι. Επηρεάζεται και ο κόσμος, σχηματίζει μια άποψη που ενδεχομένως να μην είναι και η σωστή. Άρα ήθελα να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, μπορείτε να συνυπάρξετε εσείς με αυτά τα άτομα? Θεωρείτε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για να συμπορευθείτε? Είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Θέλω να μου καταρχήν, δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο ποια πρόσωπα απαρτίζουν αυτήν την νέα προσπάθεια. Mm-hmm. Εμείς πάντοτε από την πρώτη ημέρα που μπήκαμε τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε βάλει ως πρώτη στο μέλημά μας το συμφέρον της ανόρθωσης. Αν το συμφέρον της ανόρθωσης είναι η συνύπαρξη, θα συνυπάρξουμε. Αν το συμφέρον της ανόρθωσης είναι να αποχωρήσουμε εμείς, θα αποχωρήσουμε. Αν το συμφέρον της ανόρθωσης είναι να φύγουν κάποιοι από εμάς και να γίνει ένας νέος κοινός συνδυασμός, πάλι θα το πράξουμε.
0: Ναι. Τα συγκεκριμένα άτομα, εάν γνωρίζετε, διαθέτουν, διότι νομίζω ήταν προϋπόθεση αυτό και από εσάς ως διοίκηση για να αναλάβουν εκεί, διαθέτουν κάποια ποσά που απαιτούνται?
1: Κοίτα, εμείς αυτό που είχαμε πει είναι ότι εάν παρουσιαστεί ένας συνδυασμός ο οποίος εγγυάται την οικονομική επιβίωση του συλλόγου, θα αποσύραμε την υποψηφιότητά μας, γιατί δεν θέλουμε να οδηγήσουμε το σύλλογο σε μια εκλογική συνέλευση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως, και να μην αποσύρουμε, δεν απαγορεύεται στον οποιοδήποτε να έρθει να κατεβάσει το συνδυασμό του και να πείσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να το ψηφίσουν.
0: Πέστε μου κάτι, οι υποψηφιότητες πότε ολοκληρώνονται, πότε πρέπει να κατατεθούν?
1: Οι υποψηφιότητες πρέπει να ολοκληρωθούν 96 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
0: Η Γενική Συνέλευση είναι 5 Ιουνίου, θυμίζω.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζετε βασικά, αυτό είναι που λέτε, ότι θα προχωρήσουν και ποιοι θα αποτελούν, εάν θα υπάρχει μια σύνθεση έτσι, ενός συνδυασμού άλλου για να προχωρήσετε και σε εκλογική αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος σας, όπως καταλαβαίνω, έτσι. Δεν θέλετε να βάλετε την ανόρθωση σε αυτήν τη διαδικασία, κύριε Πραστίδη.
1: Δεν θέλουμε να τη βάλουμε, απλά θέλουμε να υπάρξει μια σύμνοια. Και υπάρχει και ακόμα ένας προβληματισμός, τον οποίο έχουμε εξεφράσει. Εάν τελικά αυτά τα πρόσωπα δεν προχωρήσουν, θα σταθούν στο πλευρό της ανόρθωσης ή θα γυρίσουν την πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα που...
0: Εάν ισχύει η πληροφόρηση, εννοείται που υπάρχει ότι είναι διατεθειμένοι να έρθουν να βάλουν και ένα συγκεκριμένο μεγάλο ποσό, όπως ακούγεται. Στην περίπτωση που δεν εμπλακούν στα διοικητικά, τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, εννοείται. Διότι μέχρι
1: γενικά
0: στιγμής
1: και
0: ψάχνετε
1: κι
0: εσείς ως παρούσα διοίκηση πολλές λύσεις στο οικονομικό, δεν βρίσκατε, ενώ από πιο επιφανείς, αν θέλετε να τους ονομάσουμε έτσι, παράγοντες, παρά μόνο βοήθεια από τον κόσμο έχει πάρει και σημαντικότατη είναι η ανόρθωση.
1: Κοίτα, μέχρι στιγμής η μόνη βοήθεια που έχουμε πάρει είναι από τον κόσμο, αλλά κάτι που δεν έχουμε πει μέχρι σήμερα, ως διοικητικός συμβούλιο έχουμε συνεισφέρει και έναν ποσό γύρω στις 700.000. Αυτά έχουν μπει με προσωπικά χρήματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στους τελευταίους 18 μήνες.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε και τονίζουμε, η ανόρθωση έχει ανάγκη τους πάντες. Δεν περισσεύει κανένας στην ανόρθωση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα και είναι και ένας εκ νέου προβληματισμός μας. Γίνεται μια κίνηση. Αυτή η κίνηση, αν δεν ευωδώσει, θα στηρίξει τη συνέχεια.
0: Ναι. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σας, που πρέπει να είναι και προβληματισμός και πολλών άλλων φίλων της ανόρθωσης. Δεν λέω ότι είστε λαθαστοί, κύριε Πραστίδη, αλίμονο και ως διοίκηση, και το έχετε παραδεχθεί και εσείς προσωπικά και άλλα μέλη, ότι έχουν γίνει προφανώς κάποια λάθη. Από την άλλη, γνωρίζω όμως ότι είστε εκεί σχεδόν 24 ώρες, 24 ώρων που λέμε, και προσπαθείτε να βρείτε λύσεις για να μπορέσει η ομάδα να ορθοποδήσει, και ήδη έχετε καταφέρει αρκετά και σημαντικά, και στην προκειμένη περίπτωση λέμε ότι η ανόρθωση είναι σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Ναι ή έχω λάθος?
1: Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη και να κερδίσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη όσων είχαν εκκρεμότητες με την ανόρθωση. Σίγουρα λάθη κάναμε, και λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτε.
0: Ναι.
1: Όντως, αρκετά από τα μέλη του Συμβουλίου είμαστε 24 ώρα στη διάθεση της ανόρθωσης, έχουμε παρατήσει τις δουλειές μας, έχουμε κλείσει τα γραφεία μας. Αυτό, και αυτό είναι και ένα παράπονο που βγάζουμε. Έρχονται, γιατί μας έχει μεταφερθεί, ότι ξέρετε, για να έρθει μια διάδοχη κατάσταση πρέπει να φύγετε εσείς. Αλλά δεν τα καταφέρει αυτή η διάδοχη κατάσταση να έρθει, να μείνετε εσείς. Εμείς θα πρέπει να δεσμευτούμε για τα επόμενα 2 χρόνια ότι θα είμαστε παρόντες 24 ώρες 24 ώρες. Και αυτή τη στιγμή η ζωή μας για τα επόμενα 2 χρόνια καθορίζεται από μια ανώνυμη, να μπορώ να το πω έτσι, σύμπραξη ατόμων, από τους οποίους το μόνο που ζητούμε είναι να έρθουν και να μας πούν: κύριοι, είμαστε εμείς, θα αναλάβουμε,
0: ναι,
1: και θα πάρουμε την ανόρθωση στο επόμενο επίπεδο. Για να μπορέσουμε και εμείς να αποχωρήσουμε, να πάμε πίσω στις δουλειές μας, στις οικογένειες μας. Τα μισά μέλη του Συμβουλίου μου έχουν μωρά βρέφη ενός 2 χρονών, τα οποία έχουν στερηθεί τους τελευταίους μήνες. Ναι. Έχουν στερηθεί χρόνο από τις οικογένειες τους.
0: Η έγνοια σας, όπως καταλαβαίνω, Πρόεδρε, είναι ότι δεν θέλετε να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Με ποιαν έννοια το λέω? Είχαμε δει και τι έγινε το προηγούμενο διάστημα στην ανόρθωση, πριν αναλάβετε εσείς. Αλλάζει μια διοίκηση μετά την άλλη, το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Θέλετε να είστε ήσυχοι, εάν και εφόσον αποχωρήσετε από εκεί, ότι δεν θα υπάρξουν τα ίδια θέματα, δεν είναι? Αυτόν καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας. Η έγνοια σας δηλαδή για την επόμενη μέρα.
1: αυτόν το οφείλουμε στον κόσμο της ανόρθωσης που έχει σταθεί στο πλευρό της ομάδας τους τελευταίους 18 μήνες. Αν πάμε πιο πίσω, πηγαίναμε κάθε δύο εβδομάδες σε γενική συνέλευση. Είχαμε υποσχέσεις και δεσμεύσεις ότι αλαμβάνναμε τις μετοχές του κ. Πουλαίδη, θα έρχονταν άτομα να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο κ. Χατζη Στεφάνου δήλωσε σε γενική συνέλευση ότι είχε υπογραμμένα και letter of intent, τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει παρουσιάσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα, ο κόσμος της ανόρθωσης ακούει για αυτήν την ομάδα των επιφανών τα τελευταία τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια. Mm-hmm. Ο κόσμος της ανόρθωσης διψά από μια ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος να βάλει εκατομμύρια για να ξαναπάρει την ανόρθωση στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα να παίζουμε με το αίσθημα του κόσμου.
0: Εσείς δεν έχετε προσωπικά ως παρούσα διοίκηση, ενώ να έρθουν κάποιοι να αναλάβουν εκεί, φτάνει να είστε βέβαιοι ενώ ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν. Φυσικά είναι και κάτι που θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αυτό.
1: Θέλω, εννοείται ότι την τελική απόφαση την έχει η Γενική Συνέλευση. Ναι. Εμείς προσπαθούμε απλά να κρατήσουμε μια σταθερή κατάσταση μέχρι τη Γενική Συνέλευση. Είχαμε ανακοινώσει ότι θα επαναδιεκδικούσαμε με την αίρεση να αποσύραμε την υποψηφιότητά μας εάν βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός. Και αυτό δεν το λέμε γιατί θέλουμε να εγκρίνουμε τον επόμενο συνδυασμό, γιατί κυκλοφορεί και αυτό. Εμείς αυτό το λέμε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εκλογική διαμάχη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε τονίσει ότι εάν ο συνδυασμός που θα βρεθεί μας πείσει ότι μπορεί να πάρει την ανόρθωση εκεί που της αξίζει, εμείς θα αποσυρθούμε. Και δεν το λέμε εγωιστικά.
0: Ναι. Πάντως σας είχα ρωτήσει και προηγουμένως αν μπορείτε να συνυπάρξετε και τα λοιπά, αλλά μας είπατε ότι δεν γνωρίζετε ποιοι είναι πέραν από έναν άτομο με το οποίο είστε σε επαφή. Είναι άτομα πρώην παράγοντες ή από προηγούμενα Δέλτα Σίγμα?
1: Κοίταξε, ακούμε διάφορη ψιθυρολογία. Γι' αυτό είναι που ανανεώσαν. Ακούμε διάφορη ονοματολογία. Κάθε μέρα έρχονται στα αυτιά μας διάφορα ονόματα. Μέχρι και άτομο που ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Ανδρέα Σάντη, ακούσαμε ότι θα είναι σε αυτόν τον συνδυασμό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε ούτε να το επιβεβαιώσουμε, ούτε να το διαψεύσουμε. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Αν τώρα επιβεβαιωθούν τα ονόματα, από εκεί και πέρα και συλλογικά σας συμβούλιο και ατομικά ο καθένας μας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποφασίσουμε για την οποιαδήποτε συνέχεια μας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι και δικαίωμα μας να αποφασίζουμε να θέλουμε να συνυπάρξουμε, να θέλουμε να αποχωρήσουμε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Μου λέει και εδώ ένας φίλος για παράδειγμα ότι κάπου χαθήκαμε με όλα αυτά που ακούμε και γίνονται. Δηλαδή κάποιος θα έρθει να βάλει τα χρήματα του και θα είναι για παράδειγμα η δικιά σας διοίκηση εκεί. Δηλαδή τα χρήματα που θα βάλουν κάποιοι να τα χειρίζεται η διοίκηση Πραστίτη. Μπορεί να μην το θέλει αυτό κάποιος. Μπορεί να θέλουν αυτοί να διοικήσουν εκεί.
1: Καταρχήν αυτό που πραξάζεται να ευχαριστεί είναι ότι τα χρήματα που βάζει ο κόσμος δεν τα βάζει προσωπικά στον τραπεζικό λογαριασμό του Κυριάκου.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τα χρήματα θα βάζουμε για την επιβίωση της ανόρθωσης. Και ξαναπαναλαμβάνω, εμείς δεν ζητάμε να διαχειριστούμε τα χρήματα του οποιοδήποτε. Αυτό που λέμε ανοιχτά και πρέπει το οφείλουμε όλοι στον κόσμο της ανόρθωσης είναι να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του επώνυμα, τις δεσμεύσεις του και ναι, να βάλει τα χρήματα του οποιοδήποτε μπορεί και θέλει και να τα διοικήσει και να τα λειτουργήσει όπως θέλει. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς διοίκηση με τα χρήματα του οποιοδήποτε δεν μας εμπιστεύεται ή θεωρεί ότι θα κάνουμε κάποια κακοδιαχείριση. Mm-hmm. Στην τελική όμως, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Εμείς τους τελευταίους 18 μήνες, τα αποτελέσματα μας είναι εκεί, έχουμε δείξει και τη διαχείριση που κάναμε και αυτό που έγραψα πριν δύο μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Ας συγκριθεί η διαχείριση δική μας με τη διαχείριση της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Μάλιστα. Νιώθετε ή εκφράζετε σε έναν παράπονο σε σχέση με το γεγονός ότι ίσως και να μην αναγνωρίζετε όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε η διοίκηση σας όλον αυτόν το διάστημα?
1: Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζεται, απλά ξαναλέω, αυτό μου έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Το να με παίρνουν άτομα του συμβουλίου μου και να μου λένε πήγα να πιω καφέ και μου φώναζαν ότι έχετε κάτι στις καρέκλες και δεν τις αφήνετε. Το να υπάρχει ένας μηδενισμός από μια μικρή μερίδα ευτυχώς, δεν είναι μεγάλη μερίδα του κόσμου της αμαρτωσής.
0: Ναι.
1: Το να υπάρχει ένας μηδενισμός και μια παραπληροφόρηση, δυστυχώς δεν μας αναγκάζει εμάς να βγάλουμε ένα μικρό παραπάνω.
0: Μάλιστα. Διότι αλήθεια, αναλάβατε την ανόρθωση σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό νομίζω πρέπει να αναγνωριστεί και είναι στα πολύ θετικά σας. Και είπα και προηγουμένως, έχετε καταφέρει να φέρετε σε μια ισορροπία κάποια δεδομένα εκεί. Μπορείτε να μας πείτε, Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή ποιον είναι το πραγματικό χρέος της ανόρθωσης, όχι το λογισμικό, το λογιστικό που είναι νομίζω 22, το πραγματικό χρέος ποιον είναι?
1: Θέλω μου, το πραγματικό χρέος είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια.
0: Ναι, εσείς θεωρείτε ότι είναι διαχειρίσιμο?
1: Θέλω μου, για το μέγεθος της ανόρθωσης και του κόσμου της ανόρθωσης, αυτό το χρέος θεωρώ ότι όχι απλά είναι διαχειρίσιμο, ότι είναι πολύ μικρό. Αν υπολογίζουμε ότι γύρω στο 70% του χρέους είναι οφειλές προς το κράτος, οι οποίες είναι διακανονισμένες με μηνιαίες δόσεις,
0: ναι.
1: Άρα απλά χρειάζεται μια τελευταία οικονομική ένεση για να καθαρίσουν όλες οι άμεσες υποχρεώσεις που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της ομάδας.
0: Μάλιστα. Προσφυγές, άλλες ή οποιαδήποτε τέτοια θέματα υπάρχουν ή τακτοποιούνται μέσω των διακανονισμών που έχετε κάνει?
1: Θέλω να πω, αυτό είναι που λέμε εμείς και αυτό είναι που δεν έχει καταλαβεί και ο κόσμος. Οι διακανονισμοί, και δεν είναι ψέμα, μην το θέλουμε να είναι ψέμα. Δεν είμαστε ακριβείς με τις ημερομηνίες, γιατί δεν υπάρχουν και το άπλετο χρήμα που μπορούμε να ξοφλούμε την κάθε δόση στη μέρα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο τυπικοί γίνεται. Αυτό που βιώνουμε όμως ξανά τις τελευταίες μέρες είναι ξανά να μας παίρνουν τηλέφωνα, ειδικά ο οικονομικός ο Σταύρος, ο Ζάκος και ο Ραφαήλ έχουν ζαλιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν να λαμβάνουν χρήματα, οι οποίοι κοντεύει η δόση τους και να μας ρωτά, θα μείνετε, θα φύγετε, ποιος θα μας βάλει τα λεφτά μας, θα πληρωθούμε, δεν θα πληρωθούμε. Και είμαστε αναγκασμένοι τώρα εμείς να προσπαθούμε να δώσουμε εγγυήσεις για πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουμε να φέρουν να λάβουν.
0: Ναι. Άρα αυτή η αβεβαιότητα μόνο κακόν κάνει, εννοείται, και σε αυτά τα ζητήματα αλλά και γενικότερα στον σύλλογο. Πότε πιστεύετε εσείς ότι μέσα στην εβδομάδα μπορεί να προκύψει κάτι το νεότερο, ξέρω εγώ, στις επαφές σας να έχετε κάποια κατάληξη?
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα είχαμε κάποια νεότερη ενημέρωση αύριο. Τις τελευταίες 10 μέρες που προσπαθήσαμε να ρίξουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, το ακούμε συνέχεια ότι κάθε 2-3 μέρες θα έχουμε κάποιον νεότερο. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αν θα αλλάξει η αγάπη κάποιου για την ανόρθωση τα επόμενα 24 ώρα ή τις επόμενες 48 ώρες. Αυτός που θέλει να αναλάβει, θεωρώ ότι είτε 48 ώρες περάσουν, είτε 96 ώρες περάσουν, θα βγει μπροστά και θα αναλάβει.
0: Ναι. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω έρχεται και η Γενική Συνέλευση και μπορεί να κρίνει η Συνέλευση, τα μέλη. Νομίζω
1: σίγουρα
0: έχει ο κόσμος έναν κριτήριο, δεν είναι?
1: Κοίτα, το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Ούτε ο Πρόεδρος, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, ακόμη και εμείς να πει να διεκδικήσουμε και να μην υπάρχει άλλος συνδυασμός, η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να μας απορρίψει.
0: Ναι.
1: Με βάση των καταστατικών, όταν υπάρχει ένας συνδυασμός σε εκλογική συνέλευση, η Γενική Συνέλευση τον εγκρίνει ή τον απορρίπτει και οδηγείται εκ νέου σε νέα εκλογική.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Με όλα αυτά που έχουμε μπει, έχουμε εξηγήσει, προσπαθήσατε κι εσείς να δώσετε έτσι μια τοποθέτηση τέλος πάντων για το τι μπορεί να συμβαίνει. Θέλετε να στείλετε και ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο? Υπάρχει, ξέρω εγώ,

0: εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε άλλα κριτήρια.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένος, πρέπει να παραμείνει δίπλα στην ανόρθωση, γιατί η ανόρθωση είναι υπεράνω προσώπων ή καταστάσεων. Είναι υπεράνω του οποιοδήποτε.
1: Μάλιστα. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλών υπόλοιπων. Γεια σας. Αυτά από τον πρόεδρο της ανόρθωσης, τον Κυριακό Πραστίτη. Ο 626 είμαι η Ομόνια και λέω ότι ο πρόεδρος της ανόρθωσης μια χαρά παλεύει με τις αμαρτίες άλλων. Ο 752 τόσων καιρών ευχαριστούσαμε που όταν όλοι φοβόντουσαν να αναλάβουν και τώρα επειδή κάποιοι υποτίθεται είναι σωτήρες θέλουν να αναλάβουν θα μηδενίσουμε και θα διώξουμε τους μάγκες που έβαλαν πλάτες στα δύσκολα. Μάλιστα. Και ο 370, τι πιο δημοκρατικό να έχει εκλογές, κάτι άλλο κρύβεται, δηλαδή θεωρείται ότι τα μέλη της ανόρθωσης είναι ηλίθια, αν είναι καιροσκόποι δεν θα τους ψηφίσουν και θα κρίνουν τα μέλη μας λέει. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα δούμε πάνω κάτω, είναι και τα υπόλοιπα μηνύματα στο ίδιο πλαίσιο. Φίλε μου, 412, είπα και προηγουμένως το μήνυμά σας, αυτά. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ για τον Άρη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες

0: στο kitchosmotors.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Τραπέζι στο Garden Day and Night.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
8: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Τραπέζι στο ESOPCA.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Ο Norman Whiteside σε ηλικία 18 ετών και 18 ημερών γίνεται ο νεαρότερος σκόρερ σε τελικό κυπέλου Αγγλίας. Στις 26 Μαΐου 1983 πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Manchester United στη νίκη επί της Everton με 1-0. 17 χρονών και 328 ημερών είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ σε τελικό. Στα 26 του αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού όταν αγωνιζόταν στην Everton και σήμερα είναι ποδίατρος.
12: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95, καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Είχαμε φιλοξενήσει προηγουμένως τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον Κυριακό Πραστίτη. Είπε πάρα πολλά και σημαντικά, έκανε και την αποκάλυψη για τον Μαύρο Καμορανέζη. Του έχει αναφέρει ότι δεν θέλει να συνεχίσει εν ώψη της νέας σεζόν. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και πριν από την γενική συνέλευση και ο καθένας μπορεί να βγάλει και τα συμπεράσματά του. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ με αυτό του Άρη. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
13: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές σου.
12: Εξέλιξη πρωινή στον Άρη με την ανακοίνωσή σας για την επιστροφή στην ομάδα του Αρτιόμ Ρατσκόφ. Χθες, θυμίζω, είχατε ανακοινώσει και την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ελιάσο Λουκά. Το σκεπτικό ήθελαμε, Κώστα, για αυτές τις αποφάσεις.
13: Εντάξει, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με τον Ελιάσο Λουκά που
12: ναι, φυσικά.
13: Προηγήθηκε η ανακοίνωση. Να πω ότι το συμβόλαιο που είχε προταθεί στο Ελιάσο Λουκά ήταν αυτής της διάρκειας, δηλαδή 3 μηνών και κάτι μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ολοκληρώθηκε και πλέον γυρίσαμε σελίδα. Ο Ελιάσος Λουκά είναι ένας άνθρωπος που θεωρούμε δικό μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν προπονητής σε ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό στη δεύτερη κατηγορία, όμως δεν το σκέφτηκε καθόλου όταν του ζητήθηκε να βοηθήσει την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο. Το έκανε. Και μάλιστα με αρκετά καλή εικόνα, γιατί τα αποτελέσματα ασφαλώς δεν ήταν ανάλογα της εικόνας που έβγαζε ο Άρης, κυρίως στα play-off, αλλά βελτίωσε την εικόνα της ομάδας και για όλη τη δουλειά που έκανε δεν έχουμε παρά να τον ευχαριστήσουμε θερμά και να τον ευχηθούμε ότι καλύτερο. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια θα το αποδείξει και σε άλλες ομάδες.
12: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω γιατί τότε δεν συνεχίστηκε η συνεργασία.
13: Εντάξει, Στέλλα, εδώ να τάξει μια κίνηση, μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, επειδή είναι καλός προπονητής δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον Άρη και ότι επειδή θα συνεχίσει στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός προπονητής. Η απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού και της Διοίκησης ήταν να επιστρέψει πίσω ο κύριος Ράτσκοφ και με αυτόν πορευόμαστε. Τώρα όσον αφορά για το σκεπτικό της πρόσληψης, της επαναπρόσληψης αν θες του κύριου Ράτσκοφ, είχα πει πολλές φορές, νομίζω και σε συζητήσεις μαζί σου, ότι στο ποδόσφαιρο η επιτυχία και η αποτυχία δεν χρεώνεται ή δεν πιστώνεται ποτέ σε ένα. Η Επιτροπή Προγραμματισμού σε συνεργασία και με την διοίκηση ανέλησαν ολόκληρη τη σεζόν, τα λάθη, τι πήγε σωστά, τι έγινε λάθος. Και το βέβαιο είναι ότι με την παρέτηση του κ. Ράτσκοφ όταν είχε παραιτηθεί είχε αναλάβει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη από εκείνο που του αναλογούσε. Είχαν εντοπιστεί αρκετά λάθη για τα οποία δεν υπάρχει λόγο να αναφερθώ δημόσια, αλλά δεν είχαν να, δεν είχαν να κάνουν και με τον ίδιο. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένας καλός προπονητής, ότι γνωρίζει την ομάδα άριστα και παρακολουθούσε την ομάδα, αφού ήταν και στην Κύπρο, διέμενε στην Κύπρο. Ναι. Τον γνωρίζουν και οι ποδοσφαιριστές και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες που θα έχει φέτος να εργαστεί θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που είχε πέρσι, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ στα λάθη αναλυτικά, για να μπορέσει και αυτός να δείξει τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.
12: Ναι. Τι εννοείς ακριβώς, Κώστα, οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε ποιον τομέα, στους συνεργάτες του, γενικότερα, θα γίνουν μεταγραφές καλύτερες.
13: Σε μια ομάδα, εντάξει, συνήθως αυτός που την πληρώνει είναι ο προπονητής. Δηλαδή, αν δεν έρθουν κάποια αποτελέσματα, αυτός που θα φύγει δεν μπορούν να φύγουν οι ποδοσφαιριστές, φεύγει ο προπονητής. Όμως, για να πάει καλά, όπως είπα και πριν, μια ομάδα είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο και όχι μόνο προπονητής. Από αυτά που ανέλησε η Επιτροπή Προγραμματισμού σε συνεργασία με την διοίκηση, θεωρούν ότι δεν είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Υπήρξαν και άλλα πράγματα που έγιναν λάθος, τα οποία θέλουμε να διορθώσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, είτε έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές, είτε με οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να δείξει τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.
12: Ναι. Μάλιστα. Διότι ναι, ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με το εξής γεγονός. Τι είναι αυτό που σας κάνει τέλος πάντων να πιστεύετε ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό την νέα σεζόν με τον κύριο Ράτσκοφ στον πάγκο? Μάλιστα παίρνω και μηνύματα εδώ, Κώστα. Θέλεις να σου μεταφέρω τις 2-3 που λένε ότι τέλος πάντων ο κόσμος νιώθει απογοήτευση από αυτήν την απόφαση, με την έννοια ότι είναι ένας άπειρος, όπως λένε, προπονητής. Τον είχε διώξει πριν λίγο καιρό ο Άρης, τώρα τον επαναφέρει. Είναι αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, με βάση έτσι κάποια μηνύματα που παίρνω και εδώ.
13: Εντάξει, καταρχήν δεν τον είχε διώξει ο Άρης. Μετά από κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα, ο άνθρωπος υπέβαλε την παραίτησή του και νομίζω ότι δείχνει και το ποιόν του χαρακτήρα του, αλλά χωρίς να θέλω να επεκταθώ και να πω τι πήγε λάθος, Στέλλα, είπα και πριν ότι το μερίδιο ευθύνης που ανέλαβε ήταν πολύ μεγαλύτερο αυτό που το αναλογούσε στην πραγματικότητα.
12: Μάλιστα. Άρα εκτιμάται ότι έχει και την ικανότητα και τις δυνατότητες με κάποια διαφορετικά, όπως είπες και εσύ, δεδομένα εκεί, να πορευθεί ο Άρης στη νέα σεζόν και να έχει πολύ πιο επιτυχημένη χρονιά.
13: Μα αυτό είναι που πιστεύουμε και γι' αυτό τον επαναφέραμε, Στέλλα. Έχει την εμπειρία και στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών που, όπως ξέρεις, είναι η βάση πάνω στην οποία προχωρά στον προγραμματισμό ο Άρης. Και ναι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι γενικότερα ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που διώχνει προπονητές. Αντιθέτως, του στηρίζει, θα έλεγα, μέχρι εκεί που δεν πάγε. Να θυμίσω ότι και τη σεζόν 22-23, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, Στέλλα, με τον Αλεξέη Σπηλεύκη στον πάγκο, είχαμε ένα διάστημα, αν δεν καλώ, είχαμε 7 παιχνίδια χωρίς νική και όλα τα μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι φεύγει ή ότι πρέπει να φύγει. Όμως το στηρίξαμε και στο τέλος πέτυχε. Οπότε ας έχουν λίγη εμπιστοσύνη περισσότεροι στην διοίκηση του Άρη και στην Επιτροπή Προγραμματισμού οι φίλοι της ομάδας και το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος.
12: Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον θα δικαιωθεί η διοίκηση για αυτήν την απόφαση. Είμαι προηγουμένως για την Επιτροπή Προγραμματισμού και την αποτελούν, αν θέλεις να μας πεις.

0: γιατί ρωτάει για εδώ ένας φίλος 117.
1: Εντάξει, είναι ο αθλητικός διευθυντής που είναι ο Ντάνιος Σικώστη και κάποιοι άλλοι συνεργάτες της ομάδας που βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Η διοίκηση, ο πρόεδρος για παράδειγμα ή ο ιδιοκτήτης εκεί, δεν έχει κάποιο λόγο?
1: Είναι μετοχική εταιρεία ο Άρης. Υπάρχει και ο πρόεδρος, υπάρχουν και οι μετόχοι. Ναι, έχουν. Γι' αυτό και είπα ότι από κοινού συζητήθηκαν τα θέματα αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχετε επίσης ανακοινώσει, Κώστα, την ολοκλήρωση της συνεργασίας σας με τον Γρηγόρη Κάστανο. Τελικά δεν έγινε εφικτό να τον κρατήσετε και την νέα περίοδο? Το έχετε καταθέσει, φαντάζομαι, κάποια πρόταση?
1: Όχι. Όχι. Η περίπτωση του Κάστανου, εντάξει, γνωρίζαμε εκ των προτέρων, Στέλλα, ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολη.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρωνόταν η περίπτωση του Κάστανο θα χρειαζόταν μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση, αφού είναι γνωστό ότι διατηρεί συμβόλαιο και με την ομάδα του, την Ελλάς Βεαζόνα. Και αποφασίσαμε ότι δεν θα προχωρήσουμε, γιατί η απόφαση της ενίσχυσης της ομάδας θέλουμε να ακολουθήσουμε μια συνετή πολιτική όσον αφορά στις μεταγραφές και μια τέτοια κίνηση θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρή.
0: Ναι.
1: Η Επιτροπή Προγραμματισμού όμως έχει αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις, Στέλλα, ότι μπορεί να βρει νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και τόσο μεγάλες περγαμηνές, αλλά να έχουν σπουδαία προοπτική ανέλυξης, και αυτό το έχουν αποδείξει και οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών που ήρθαν άγνωστοι και έφυγαν ως πετυχημένοι.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα θα στηριχθείτε, εννοείς, και θα δαπανίσετε χρήματα πάνω σε τέτοιους ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι
0: θα πάρετε μόνο αυτούς, απλά, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, θέλουμε να ακολουθήσουμε μια συνετή πολιτική. Μπορεί ο Κάστανος να είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός χαρακτήρας. Με την ευκαιρία τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα προσέφερε στην ομάδα μας, έστω και αν το διάστημα της παρουσίας του ήταν μικρό. Επιβεβαίωσε, νομίζω, αυτό που ξέραμε όλοι, ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είπαμε ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα ήταν ιδιαίτερα εύκολη και δεν θα θέλαμε να κάνουμε δαπανηρές κινήσεις.
0: Μέχρι στιγμής, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, έχει αποχωρήσει ο Κακόριν και ο Λένος Σοφρονίου. Ανανεώσατε, ενώ κάνατε επέκταση με τον Νίκολιτς και τον Κορέια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτή είναι, ενώ από πλευράς επίσημων ανακοινώσεων.
1: Ναι, μέχρι τώρα ναι.
0: Ναι. Έχετε λάβει κάποιες άλλες αποφάσεις? Τι να περιμένουμε εν ώψη της συνέχειας, ενώ και άλλες αποχωρήσεις πρώτα?
1: Ναι, θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, είτε για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, είτε για ανανεώσεις, είτε και για προσθήκες. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μπει έντονα στο κομμάτι προγραμματισμός και τις επόμενες ώρες ή και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις.
0: Ναι, μάλιστα. Ο Άρης ενδιαφέρεται να αποκτήσει και ποδοσφαιριστές που ίσως να είναι σε κάποιες άλλες ομάδες τώρα στην Κύπρο, ή δεν σας ενδιαφέρει αυτή η αγορά?
1: Χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω τίποτα, απλά αυτό που θα πω είναι ότι υπάρχουν και στην Κύπρο καλοί ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε στην αποκτήσή τους. Όμως κάθε καλός ποδοσφαιριστής μας ενδιαφέρει, Στέλλα, είτε παίζει στην Κύπρο είτε παίζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Με την περίπτωση του Γκόλτσον, με ρωτάει ένας φίλος εδώ, τι γίνεται?
1: Ο Γκόλτσον διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα μας, οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακοίνωση, εξακολουθεί να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη.
0: Μάλιστα. Για τον Βανά, με ρωτάει εδώ ο Ανδρέας ο Βιολάρης, για τον Βανά Άλβες τι γίνεται?
1: Ούτε για τον Βανά Άλβες υπάρχει κάτι το νεότερο, το ανακοίνωση μου στέλνει.
0: Εντάξει, έβγαλε μια ανακοίνωση, έκανε τον απολογισμό του. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί ότι θα φύγει ή θα μείνει. Δεν το ξεκαθαρίζει πάντως.
1: Ναι, το έχω δει και εγώ. Όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Στέλλα, ότι εντάξει, ήταν ένας απολογισμός της σεζόν για τον Βανά.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα να είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες, θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις, λέτε?
1: Ναι, αν μπορείς να μου δώσεις μερικά δευτερόλεπτα, Στέλλα.
0: Θα σου δώσω μερικά δευτερόλεπτα, ναι. Να πω παρεμπιπτόντως κάτι διαφορετικό θα πω για να σου δώσω το χρόνο. Ο φίλος μου 010 μου λέει, ναι, καλημέρα, είναι για την ΑΕΚ, την καλαθοσφαιρική. Ναι, έχω κάνει λάθος, απολογούμε, που δεν έδωσα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο, πάρα πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον μπάσκετ. Δεν θα έχω θέμα σήμερα στην εκπομπή, αλλά πρέπει να σας πω ότι θα έχουν

0: Τον προπονητή, μάλιστα. Θα είναι αργότερα στην εκπομπή Pressing ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Λιβαδιώτης. Και επίσης, όπως μου έχει πει ο Λουίς Νικολάου, τις μέρες που θα λείπει σαν Αντρέα Βιολάρη, θα φιλοξενήσει κάποιον της ΑΕΚ, θα τον δώσουμε και παραπάνω χρόνο ακόμη. Άρα, περιμένετε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Έλα, Κώστα.
1: Ναι, Στέλλα. Έχει αναρτηθεί άλλη μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Που αναφέρει.
1: Στην ιστοσελίδα μας. Που έχει να κάνει με τον Ρος Μακκόσλαντ, ο οποίος επίσης αποχωρεί από την ομάδα. Πριν από μερικά λεπτά ανέβηκε. Εντάξει, έχει λήξει ο δανεισμός του. Και
0: ναι, θα σε ρωτούσα. Ήταν δανεικός, νόμιζα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα αποχωρεί και ο Μακκόσλαντ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να αλλάγει στον Άρη. Περιμένουμε. Αρκετέ που σα αφαιρέσει. Το γεγονό ότι είναι 30 τόσου βαθμού πίσω από την κορυφή, και είχατε ως στόχο το πρωτάθλημα. Αν θέλει να προσθέσω κάτι, από μόνο του αυτόν το στοιχείο λέει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγέ. Πρέπει να καλυτερεύσουν τα πράγματα.
1: Ναι, είναι λογικό. Από τη στιγμή που δεν τερματίσαμε πολύ μακριά από εκεί που θέλαμε, είναι λογικό να έγιναν λάθη και είναι λογικό να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Και οι διορθωτικέ κινήσει δεδομένα φέρνουν αλλαγέ.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή. Καλών υπόλοιπων. Πάμε με καθυστέρηση στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε στη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ο Καμορανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον αέρα του Sport FM 95 ο Κυριάκος Πραστίδης. Η περιρρήουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια στην ομάδα. Ο κύριος Καμορανέζη είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση μαζί του και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε και επίσημα, τόνισε ο πρόεδρος της ανόρθωσης. Η ανόρθωση χρειάζεται ενότητα και όχι μία ανώνυμη σύμπραξη ανθρώπων. Είναι κρίμα κάποιοι να παίζουν με την ελπίδα του κόσμου. Αν το συμφέρον είναι να συνυπάρξουμε με άλλους, θα το κάνουμε. Αν το συμφέρον είναι να αποχωρήσουμε, πάλι θα το πράξουμε. Υπογράμμισε ο κύριος Πραστίδης και πρόσθεσε πως το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Πραγματοποιούνται απόψε οι αιτήσιες βραβεύσεις στην ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευτούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προμονητής χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλητρίες ομάδες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, β, γ κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές της χρονιάς. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Όταν παρετήθηκε ο κύριος Ράτσκοφ, ανέλαβε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε. Γνωρίζει την ομάδα άριστα, τον γνωρίζουν οι παίχτες και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες για τον ίδιο στη νέα χρονιά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου τεχνικού. Με ανακοίνωση, ο Άρης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γρηγόρη Κάστανο αλλά και με τον Μακόσλαντ. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πως έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του DMRC Ντογκαλά και συνεχίζει την προσπάθεια με στόχο να διευθετηθούν και οι υπόλοιπες εκκρεμούσες υποθέσεις με πρώην παίχτες και προπονητές. Στον πάγο κάποια θέματα προβληματισμού μέχρι να ξεκαθαρίσει το διοικητικό και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις με τον Σάβα Γιασί. Σε ρυθμούς τελικού κυπέλου κινούνται οι ομάδες αλλά και ο κόσμος του Απόλλωνα και της Πάφου. Ο Λούκας ενκόπηκε από την τελική επιλογή της Γκάνας για το Μουντιάλ και ως εκ τούτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Παρασκευής. Αντίθετα, δεν βρέθηκε η λύση με τους Σέμα και Σούνιτς. Αμφίβολη συμμετοχή των Μπρούνο και Πιλέα. Στον Απόλλωνα, προσοχή είναι στραμμένη στους τρεις που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν. Πρόκειται για τους Μαλικίδη, Σμέρχαλ και Γκάσπαρ. Σίγουρα εκτός αποστολής θα είναι Βούρος και Ντιούντου. Στην Ομόνοια υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση με παίχτες και από την εγχώρια αγορά. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο, αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσαβιρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις εργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκε, θα αποκτηθεί ένας ακόμη striker, αφού ο Καμπρέρα θα χάσει το πρώτο μισό της νέας σεζόν. Αναμονή για την απάντηση Περεπών. Συνεχίζουν στην ΑΚ, Λέδες και Ναό. Τα κίτρινα της ΑΕΛ προβάλλει ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Κομάρτινς. Τα διαδικαστικά απομένουν και για τη μεταγραφή του Ζαΐρ Ταβάρες. Διατηρήθηκε στο θρόνο της η Πετρολίνα ΑΕΚ μετά από ένα δραματικό πέμπτο τελικό, ο οποίος κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε του Κεραυνού στο κατάμεστο Κίτιον με 68-64, έκανε το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα, το 8ο ΑΕΚ και πρώτο back-to-back μετά από 10 χρόνια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Νέστρουπ κάνουν λόγο οι Δανείοι. Όπως αναφέρεται, ο 38χρονος τεχνικός τα βρήκε σε όλα με τους πράσινους, τόσο για το συμβόλαιό του όσο και για τους συνεργάτες του. Η συμφωνία προνοεί διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καμία διάθεση από πλευράς ΑΕΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίχτας ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για να κάνει δικό της τον Μάρκο Νίκολιτς. Από την πλευρά του, ο τεχνικός παρουσιάζεται αφοσιωμένος στο project και στη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Με ανακοίνωση που εξέδωσε μόλις τώρα το ΑΠΟΕΛ, ενημερώνει για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ευαγόρα Αντωνίου. τον οποίο ευχαριστεί για την παρουσία του. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ βρισκόταν, όπως σημειώνεται, το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας. Ωστόσο, ο ίδιος ενημέρωσε ότι προέκυψε πρόταση από τη ομάδα του εξωτερικού, την οποία αποφάσισε να αποδεχτεί. Αποτελεί προσωπικό στόχο του Ευαγόρα Αντωνίου να δοκιμάσει την πρόκληση της αγωνιστικής παρουσίας εκτός Κύπρου και ως ΑΠΟΕΛ σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του να αποχωρήσει σε αυτό το νέο βήμα της καριέρας του. Επιστρέφοντας στην ελλαδική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, 33χρονος, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Al Khalidj και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους. Στη μάχη του Ρολάν Γκαρός ρίχνονται Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάντ Μίλλερ στο δεύτερο παιχνίδι του σημερινού προγράμματος γύρω στις 2.30 με 3. Λίγο νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 σε μία ώρα. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Imperial Island Resort στη Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός

0: Πρωταθλητής στο καράτε στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
11: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ισπανία. Εξαναβολής αναμέτρηση. Σαραγώσα Βαλένθια στις 10 και 15 στην Cablenet Sports 2.
14: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάκε. Όπως ακούσατε και στο δελτίο, προκύπτει εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ, ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ευαγόρα Αντωνίου. Η διοίκηση της ομάδας, σημειώνεται εδώ, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας. Ωστόσο, ο ίδιος ενημέρωσε ότι προέκυψε πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, την οποία αποφάσισε να αποδεχθεί. Αποτελεί προσωπικό στόχο του Ευαγόρα Αντωνίου να δοκιμάσει την πρόκληση της αγωνιστικής παρουσίας εκτός Κύπρου και ως ΑΠΟΕΛ σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του να προχωρήσει σε αυτό το νέο βήμα της καριέρας του. Ευχόμαστε στον Ευαγόρα ότι καλύτερο τόσο σε προσωπικό σου και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι πόρτες του ΑΠΟΕΛ θα είναι πάντοτε ανοιχτές για ένα ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την παρουσία του στην ομάδα. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία.

0: Πάμε στα ρεπορτάζ και συνεχίζουμε με αυτό της ΠΑΦΟΥ. Μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής, ο Χάρης Θεοχάρους. Σε χαιρετώ, Χάρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο πρώτο.
0: Είναι εβδομάδα κυπέλου. Μετράτε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό της ερχόμενης Παρασκευής. Τι μπορεί να μας πεις αρχικά για τα συναισθήματα και πώς αναμένεται αυτή την αναμέτρηση?
1: Εντάξει, η εβδομάδα κυπέλου ήταν τις τελευταίες δυόμιση εβδομάδες μετά και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου εν μέσω πρωταθλήματος. Οπότε νομίζω έχει στραφεί η προσοχή της ομάδας στο κυπέλο. Σε έναν τελικό που θα βρεθούμε εκεί για τρίτη φορά συνεχόμενη, κάτι το ιστορικό. Πολύ σημαντικό για μας ότι διεκδικούμε και φέτος τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ευελπιστούμε ότι θα το κατακτήσουμε και θα μας οδηγήσει στα προβληματικά του Europa. Οπότε η προσοχή μας είναι εκεί, υπάρχει μεγάλη πίστη στην ομάδα, ειδικά με την ανέλευση και του νέου προπονητή, και θεωρώ ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη όσο γίνεται σε κάποια σημεία για να διεκδικήσει αυτό το κυπέλλο.
0: Νιώθετε ότι έχουν αλλάξει πράγματα, ότι έχει βελτιωθεί η παρουσία και ατομικά αλλά και όσον αφορά το σύνολο εκεί στην ΠΑΦΟ?
1: Νομίζω ότι και τα αποτελέσματα αλλά και η όλη η παρουσία της ομάδας έχει δείξει σημάδια βελτίωσης. Θυμίζει την ομάδα η οποία ξεκίνησε το πρόθλημα μέχρι το Γενουάριο, αν θέλετε, κάποιες στιγμές ακόμα και την περσινή ομάδα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βλέπουμε και έτσι κάτω στο προπονητικό κέντρο της ομάδας ότι υπάρχει έτσι άλλος αέρας και αυτό μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη για τον αγώνα της Παρασκευής.
0: Και επιθυμία, Χάρη, υπάρχει, το βλέπεις αυτό στα μάτια των ποδοσφαιριστών να κατακτήσουν ακόμη ένα τρόπαιο? Δηλαδή είχατε πάρει κύπελο, πρωτάθλημα πέρσι, τώρα αν τα καταφέρετε θα είναι ακόμη ένα τρόπαιο. Σύν τις επιτυχίες που είχατε στην Ευρώπη.
1: Και σημαντικό τρόπαιο, Στέλλα μου, και νομίζω ότι δεν είμαστε.
0: Και καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ακριβώς. Και δεν είμαστε, νομίζω, μια ομάδα η οποία έχει επέλθει κορεσμός όσον αφορά τρόπαια και τελικούς. Και αυτό έτσι λίγο είμαι ενοχλημένος και από τους οπαδούς μας, με όλον τον σεβασμό. Διότι είμαστε μια επαρχία η οποία μετρά, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια ποδοσφαιρικής ιστορίας, από Πεβαγόρα, μετά ΑΕΠ, μετά ενοποίηση με τα κούκλια, και δεν είχαμε αυτές τις μεγάλες ποδοσφαιρικές επιτυχίες καθόλου, αν μπορώ να πω, εν πάση περιπτώσει. Οπότε τη στιγμή που τις ζούμε τώρα, σε αυτό το momentum, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να το ζήσουμε, και αυτό συνεπάγεται με προσέλευση στο παιχνίδι της Παρασκευής.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν είστε δηλαδή ικανοποιημένοι? Έχουν φύγει 5.500, πόσα εισιτήρια έχετε προπολήσει μέχρι στιγμής?
1: Έχουν, και είμαι σίγουρος ότι θα κινηθούν ακόμη περισσότερο. Είχαμε και αυτό με τις εκλογές και ο κόσμος ήταν απασχολημένος. Όμως θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητα να πάμε και σε 7.500 κόσμο, και όπως είχαμε στο τελικό προδιετίας με την Ομόνια. Και νομίζω είναι αριθμός τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένετε από τον κόσμο μεγαλύτερη ανταπόκριση τώρα, όσον πλησιάζει και το παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Και έχετε βάλει και λεωφορεία. Εσείς τι ακριβώς, ποια είναι η διευθέτηση που έγινε, Χάρη, για να γνωρίζει και ο κόσμος?
1: Καταλαβαίνετε ότι αν βάλουμε τα χιλιόμετρα που έχει κάνει η ομάδα της ΠΑΦΟΥ τη φετινή χρονιά, να εξαιρέσουμε ακόμα και τα ευρωπαϊκά, είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει το πιο πολλά ταξίδια. Διότι καταλαβαίνετε ότι εμείς ταξιδεύουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και στα ευρωπαϊκά έπρεπε να ταξιδέψουμε στο ΑΜΕΓΑ, έστω και αν δεν είναι μεγάλη απόσταση. Οπότε προσπαθούμε και τους φίλους της ομάδας να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, μέσα στα πλαίσια που μπορούμε. Γι' αυτό και έχουμε μεριμνήσει να υπάρχουν λεωφορεία όσα περισσότερα μπορούμε, διότι δεν είναι και δυνατόν να έχουμε, ξέρω εγώ, 50 λεωφορεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους τους φιλάθλους της ΠΑΦΟΥ. μέσα στα πλαίσια των δυνατών της ομάδας, να προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε στη μεταφορά των φιλάθλων στο Γασιπί. Διότι, ό,τι και να πούμε, είναι ένα δύσκολο ταξίδι που καλούνται οι οπαδοί της Πάφου να ταξιεύσουν από Πάφο μέχρι Λευκωσία. Θα είναι και η οπαδή του Απόλλωνα, όταν θα έχουμε αρκετή κίνηση στους δρόμους. Σωστό. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουν και πολύ πιο νωρίς. Και αυτό το,
0: θα το έχουν υπόψη τους, καλά το κάνεις και το επισημάνεις.
1: Πρέπει να το επισημάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι τελικός. Το τελικός δεν είναι κάθε χρόνο. Έστω και αν εμείς έχουμε την ευχή να βρισκόμαστε σε τρίτο συνεχόμενο τελικό. Η αντίπαλος μας, μια μεγάλη ομάδα, η τελευταία φορά που βρέθηκε στο τελικό ήταν πριν 10 χρόνια. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν δικαιολογείται, εννοείς, κάτι διαφορετικό. Πρέπει ο κόσμος και να ανταποκριθεί και η ομάδα επίσης να ανταποκριθεί.
1: Ούτε κατά διάνοια δεν διανοείται κάτι διαφορετικό και από τους οπαδούς μας, αλλά και από τους ποδοσφαιριστές. Για μας είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο που είναι η κατάκτηση του κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Είναι μοιρασμένες οι όρες οι πιθανότητες, Χάρη?
1: Σίγουρα είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Σε παιχνίδι κυπέλλου δεν υπάρχουν προγνωστικά. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται κάποια ομάδα. Νομίζω να επαληθεύομαι με αυτό που έγινε προ 2-3 ημερών στην Πορτογαλία. Όταν βλέπεις μια Sporting Λισαβόνας να αγωνίζεται απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας και να χάνει τον κύπελλο, νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα από αυτό.
0: Δεν είναι συνήθες αυτό, αλλά ναι, με βάση την παρουσία των δύο ομάδων, ανεξάρτητα ότι ο Απόλλωνας έχει κερδίσει νομίζω 2-3 φορές φέτος στην Πάφο, θεωρώ ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Ναι.
1: Συμφωνούμε και επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε και αν ήταν οι αντιπάλοι σε έναν τελικό κυπέλλου που μπορεί να πάει κάτι λάθος. Θυμάστε με την Ομόνια με την Άχνα, είχε δεχτεί κόκκινη Ομόνια.
0: Ναι, από τα πρώτα λεπτά νομίζω.
1: Δέκατο λεπτά και αλλάξαν ισορροπίες και τελικά πήγαν στα πέναλτι. Η Άχνα τότε εκείνη τη χρονιά, δεν απατώμε, είχε πέσει κατηγορία. Οπότε δεν είναι, ο τελικός δεν είναι για προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Είναι ποιος θα παρουσιαστεί καλύτερος, ποιος θα είναι πιο έτοιμος, ποιος θα το θέλει και φυσικά και ο παράγοντας τύχη.
0: Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τους διεθνείς που θα πάνε στο Μουντιάλ, αν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση να μας δώσετε ως Πάφος για Λούκασεν, Σέμα και τον Σούνιτς.
1: Ναι, πρώτα να πω για τον Λούκασεν ότι δεν έχει τελικά κληθεί στην αποστολή για το Μουντιάλ.
0: Νομίζω
1: για
0: τους άλλους. Στην κλίση πριν ήταν, όχι ήταν στην κανονική.
1: Ναι, δεν θα βρίσκεται στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, για τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην κλίση, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην κάνω οποιοδήποτε σχολιασμό. Είμαστε η ομάδα η οποία δεν μας αρέσει η μιζέρια και να κάνουμε παράπονα, αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε μετά τον τελικό. Διότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να χαλάσουμε οποιασδήποτε ισορροπίες στην ομάδα. Δεν είναι της ώρας. Αυτή τη στιγμή με αυτούς που έχουμε θα παίξουμε και έχουμε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, οποιασδήποτε συζήτηση επί αυτού του θέματος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό θέμα και πιστέψτε με, δεν θα μείνει έτσι, θα το συζητήσουμε μετά τον τελικό.
0: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, το δέχομαι αυτόν και το σέβομαι για αυτόν που επισημαίνεις, Χαρή. Φαντάζομαι που πάει αυτόν που λες, αλλά το αφήνουμε ενός εδώ. Μάλιστα, ο Γκολτάρ στα πολύ θετικά για σας επανήλθε μετά από 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, και είναι και αυτός διαθέσιμος. Τι γίνεται με Μπρούνο, αν μπορείς να μας πεις?
1: Είναι πολύ δύσκολο να προλάβει και ο Μπρούνο, από την άλλη και ένα πρόβλημα που είχε αποκομίσει ο Ζιάζο από το παιχνίδι με την ΑΕΚ προπονείται συντηρητικά, οπότε θα δούμε και επαναλαμβάνω, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, γυαλίζει το μάτι τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι θέλουν το κύπελλο, οπότε όποιοι και να καλεστούν να αγωνιστούν, θεωρώ ότι θα δώσουν το 100%.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα πάτε με κάποιες απουσίες όπως καταλαβαίνω και με βάση τα...
1: Δεν υπάρχουν θέμα απουσίες, τέλος επαναλαμβάνω. Ναι. Αυτοί που θα καλεστούν να αγωνιστούν είτε από την αρχική ενδεκάδα είτε θα έρθουν από τον πάγκο, ένα πράγμα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, την κατάκτηση του κυπέλλου, τίποτε άλλο.
0: Έτσι είναι. Τα τρόπαια, η τελική, το οτιδήποτε κρίνεται από τους παρόντες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.

0: Και με τους απόντες θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ναι, ναι. Το έχω σημειώσει αυτό που λες και να δούμε κάποια στιγμή να επανέλθουμε. Ναι. Μάλιστα. Ο φίλος μου δεν είναι 9.
0: Απλά επειδή ναι. δεν θέλω να μπω σε μεγάλη συζήτηση και ξέρω ότι θα δεχτείς και αρκετές ερωτήσεις σε αυτό το θέμα. Έφτασε νομίζω πλέον ο χρόνος να πάρουμε σωστές αποφάσεις σε αυτόν τον χώρο του ποδοσφαίρου. Το ότι αγωνιζόμαστε 30 Μαΐου, έχει τελειώσει η Premier League και εμείς παίζουμε ακόμα ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Το ότι, να μιλήσω για τη δική μου ομάδα, την Πάφο, παίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια και καλά κάνουμε και εννοείται θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάθε 30 του Μάη και μετά από 12 μέρες ξεκινάμε προετοιμασία, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι εγκληματικό αν θέλετε κιόλας. Ναι. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
1: Πρέπει να γίνει καλύτερος προγραμματισμός.
0: Πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ο προγραμματισμός. Είναι και το όλο structure του προαθλήματος και πολλά και διάφορα στέλνα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι της ώρας. Αυτή τη στιγμή προέχει το κύπελλο και μόνο το κύπελλο για μας.
1: Ωραία. Άρα έχετε και κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Τα συζητήσουμε από εβδομάδες.
0: Φυσικά υπάρχουν εισηγήσεις, τις οποίες έχουμε αποστείλει κιόλας προ εβδομάδων στην Ομοσπονδία. Και περιμένουμε ότι πλέον κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
1: Ναι, ναι. Προφανώς υπήρχε ενημέρωση και για τους διεθνείς και για το Μουντιάλ και όλα αυτά. Κάποιοι ίσως να το ξέχασαν, τέλος πάντων, να μην πω οτιδήποτε άλλο.
0: Καλύτερα να μην
1: το ανοίξουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Θα τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή. Ο 203 με ρωτάει για τον Πηλέα, αν υπολογίζεται.
0: Είναι ένας εκ των τραυματιών, γίνεται προσπάθεια και με τον Κώστα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να έχω άποψη για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή πριν την Πέμπτη που θα είναι η τελευταία προπόνηση. Εκεί θα ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι αποστολή και ποιοι όχι.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος λέει αν έχετε κάποια πρόσκληση για την απόψινή εκδήλωση της ΚΟΠ, αν θα τιμηθεί η Πάφος για την παρουσία της στο Champions League.
0: Ναι, θα έχουμε πρόσκληση και θα τιμηθεί η Πάφος. Όπως έγινε και πέρσι, κάτι που ξεκίνησε η Ομοσπονδία να τιμά τις ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Ευρώπη, θα γίνει και φέτος.
1: Μου το είπε και χθες ο Κωνσταντίνος Σαμπολής για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Απλώς δεν είναι μόνο επειδή είχε αυτές τις επιτυχίες η Πάφος, δεν αντανακλά μόνο στην ίδια την ομάδα της Πάφου αυτή η επιτυχία. Έχει αντίκτυπο και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, έχει βοηθηθεί το σύνολο των υπόλοιπων ομάδων που δεν είχαν συμμετοχή στην Ευρώπη χάρη έτσι, από το Ταμείο Αλληλεγγύης, συν την βαθμολογία της Κύπρου στην κατάταξη της UEFA. Και είναι γνωστό ότι θα έχουμε 5 ομάδες του χρόνου στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες μας στην Ευρώπη.
1: Και είναι και η Πάφος και είναι και η Ομόνια και η ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες μας στην Ευρώπη να θέλουμε να έχουν καλά αποτελέσματα. Διότι εγκατακλείδη βοηθούν την κάθε ομάδα που θα βρίσκεται μετά στην Ευρώπη. Οπότε όταν ακούω ότι δεν θέλουν κάποιους να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη, είναι αντίον του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Οπότε γι' αυτό και θέλουμε οι κυπριακές ομάδες να έχουν καλές παρουσίες, να προχωρά στη διοργάνωση και να παίρνουν βαθμούς για όλους μας και για το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είμαστε πριν από τον τελικό, αλλά επειδή διέρευσε ένα θέμα, θέλω να σε ρωτήσω αν έχετε συμφωνήσει με τον Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα.
0: Στέλλα μου, αφού ξέρεις ότι δεν σου απαντήσω.
1: Μα οφείλω να σε ρωτήσω.
0: Η Πάφος ανακοινώνει οι ποδοσφαιριστές μόνο μέσω από το επίσημα site και όχι από οπουδήποτε αλλού. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που υπάρχει ο τελικός και υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, συμβόλαια που τρέχουν για τους ποδοσφαιριστές, νομίζω το πιο σωστό είναι να γίνονται ανακοινώσεις στο χρόνο που πρέπει. Και αυτό θα γίνει με τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή θα υπογράψει με την ομάδα μας. Ή θα αποχωρήσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να περιμένουμε ανακοινώσεις σύντομα, ενώ μετά τον τελικό.
0: Έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Θα γίνουν πολλές αλλαγές χάρη στο ροστέρ, αν μπορείς να μας
0: πεις. Νομίζω ότι θα γίνουν αρκετές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τελειώνουν τα συμβόλαια, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δανεικοί. Οπότε σίγουρα θα έχουμε αλλαγές.
1: Έχετε λάβει εννοώ τις αποφάσεις σας για το πώς θα πορευτείτε.
0: Ναι, υπάρχει ο Επιτροπή Προγραμματισμού, δεν θα ξεκινήσει αύριο τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν οι στόχοι από εκεί και πέρα. Θα είναι ένας μήνας δύσκολος Όμως πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα πανέτοιμη όσο γίνεται για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα. Του Λούκα, να πω ότι ξέρω ότι του έχετε προσφέρει έναν πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Ακόμα δεν απάντησε?
0: Έχουν γίνει συζητήσεις με σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές από ό,τι ξέρω. Οπότε από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω. Μετά τον τελικό και στο μέσα Ιουνίου ή αρχές Ιουνίου αν θέλετε, θα έχουμε απαντήσεις και για τον καθένα ξεχωριστά. Και οι μένουν και οι φεύγουν και οι δανεικοί θα συνεχίσουν και οι όχι. Επαναλαμβάνω. Όμως όλα θα γίνουν μετά τον τελικό. Η προσοχή μας βρίσκεται μόνο στον τελικό και σε τίποτε άλλο.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Καλό
1: υπόλοιπο. Να πω ότι αύριο κιόλας έχει τοποθετηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη και δεν θα γίνει στη Λεμεσόν, θα γίνει στην Λευκοσία, στο Γασιπί. Είναι η διάσκεψη καθιερωμένη πριν από τον τελικό κυπέλλου στην παρουσία προέδρων, προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων, του Απόλλωνα και της Πάφου. Πάμε στο δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Αγία Ζώνη στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενείς χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος. Προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν εφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό, σε νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Γιατί η αφαλάτωση σήμα στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότητα.

0: Περισ τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Dreoti Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και την ολοκλήρωση σε μερικά λεπτά της εκπομπής μας. Θα πάμε όμως να δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ τώρα. Χαραλαμπός Τσαλούμπης είναι μαζί μας. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Μάλιστα. Στην ΑΕΛ είχαμε πριν από μερικές μέρες την ανακοίνωση για την αποχώρηση 9.

0: για να αποχωρήσει. Είπαμε και στην τελευταία φορά που μιλήσαμε, Στέλλα, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο, αν φέρουν προτάσει, ίσως αποχωρήσουν, όπως ο Σιδηγός. Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον στην ΑΕΛ ότι θα ξεπεράσει τις 12-13 μεταγραφές για τη νέα χρονιά, καθώς οι αποχωρήσεις είναι πάρα πολλές. Όσον αφορά τον Ταβάρες και τον Παπαγεωργίου.
1: Ναι, πριν μας πεις για αυτούς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για τον Σάββα, ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία και ο δανεισμός, το έχουν γράψει. Για τον Μασέκο, γιατί δεν το έχουν γράψει?
0: Ναι, είναι μια περίπτωση διαφορετική. Ο Μασέκο, παρότι ότι δεν ικανοποίησε και δεν έδωσε πολλά πράγματα, ο κύριος Νταμάχου πιστεύει στην αξία του. Είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, καθώς
1: θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν, εννοείς.
0: Να τον κρατήσουν έτσι με καλύτερους οικονομικούς όρους. Το θέμα είναι το τι θέλει προσφεριστής, αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του, η οποία για την ώρα ζητάει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί να δώσει η ΑΕΛ. Και έτσι είναι ανοιχτό, αν και είναι πολύ δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή, ο Μασέκο να βρίσκεται στην ΑΕΛ την νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Μάλιστα. Για τον Κέλλερ, σε ρώτησα και τις προάλλες, επιστρέφει, δεν είναι?
0: Επιστρέφει, ναι. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στην ΑΕΛ ότι η Altihad θα προχωρήσει στην αγορά του ποδοσφαιριστή με το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ. Mm. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ καινούριο, το οποίο υπογράψε πριν αποχωρήσει. Εξ όσων γνωρίζω, ο ποδοσφαιριστής κάνει κάποια διαλύματα με κάποιες άλλες ομάδες ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Την δεδομένη στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και αν δεν αλλάξει κάτι, θα ενσωματωθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στο θέμα που θα έλεγες τώρα για τις προσθήκες.
0: Ναι, ο Παπαγεωργίου και ο Ταβάρες θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, θα ανακοινωθούν.
1: Ο Ταβάρες Οντιόκο. Ο Ταβάρες εννοείς. Ναι, μπράβο.
0: Από την, ο οποίος αγωνιζόταν στις Ζαλγκίρις.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθούν μετά την Γενική Συνέλευση συγκεκριμένοι δύο ποδοσφαιριστές. Για τον
1: είναι ποδοσφαιριστής από το Πράσινο Ακροτήρι και αγωνίζεται στη θέση στα άκρα της επίθεσης.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ταβάρες. Για αυτόν του Ολυμπιακού δεν θα προχωρήσει τελικά η περίπτωση?
0: Γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις στην ΑΕΛ. Δεν έχει να κάνει κάτι με το αγωνιστικό ή με το οικονομικό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες 15 μέρες. Είναι στο τραπέζι, αρέσει πάρα πολύ στον κύριο Μάρτινς. Υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, εξετάζουν κάποια άλλα δεδομένα στην ΑΕΛ και είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Για τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει υπογράψει με την ΑΕΛ και αυτός, έμεινε ελεύθερος από τον Εθνικό Άχνας. Έχουν μείνει τα διαδικαστικά και θεωρείται ουσιαστικά ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ. Οι πρώτες δύο μεταγραφές θα είναι ο Ταβάρες και ο Παπαγεωργίου και πλέον στην ΑΕΛ επικεντρώνονται στους επόμενους μεταγραφικούς στόχους. Έτσι, για την ώρα το τελευταίο δεκαήμερο δεν βγαίνουν πολλά ονόματα όπως στο ξεκίνημα στην ΑΕΛ. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι ψάχνουν για αρκετούς ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Νταμάχου, νομίζω από ό,τι είδα και στα social, ήταν στο εξωτερικό, Πορτογαλία.
0: Ναι, ψάχνει για κάποιους νεαρούς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει στην λίστα του, τους δίνει στον κύριο Μάρτινς για να προχωρήσουν για τον προγραμματισμό. Θα αποκτήσει από τους ποδοσφαιριστές σε πιο μικρή ηλικία, κάτι το οποίο κάνει και στον Άρη, τους οποίους πίστευε ότι μπορούν και στο μέλλον να βοηθήσουν, αλλά και να βοηθούν και να φέρουν χρήματα στο σύλλογο. Το προηγούμενο διάστημα, όταν υπήρχαν και προπονήσεις, Στέλλα, δοκιμάστηκαν δύο Αφρικανοί, ένας στον χώρο του κέντρου και ένας στην άμυνα. Είναι μια πολιτική την οποία θα δούμε στην ΑΕΡ την φετινή περίοδο.
1: Μάλιστα, επίσης είχα διαβάσει για τον Γκομίση, αν και εφόσον αποχωρήσει, που νομίζω ότι φεύγει και αυτός από τον Άρη.
0: Ναι, γενικότερα και λόγω του κυρίου Νταμάχου έχουν συνδεθεί αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών του Άρη, τα οποία φεύγουν από την αυτοταξιαρχία και συνδέονται με την ΑΕΛ. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Γκομίση ο κ. Νταμάχου. Έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο σίγουρα η ΑΕΛ δεν μπορεί να του δώσει. Ο ποδοσφαιριστής ψάχνει κάποιε

0: εξετάσεις από την χώρα του, αν αλλάξουν τα οικονομικά του θέλω, τότε η ΑΕΛ πολύ πιθανόν να ενδιαφερθεί για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δώσει στον Κομή το συμβόλαιο το οποίο είχε στον Άρη. Γενικότερα, Στέλλα, τα πάντα εξαρτώνται από το οικονομικό στην ΑΕΛ. Σε καμία περίπτωση δεν θα δώσουν χρήματα περισσότερα από εκείνα που μπορούν.
1: Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες.
0: Νομίζω και περισσότερα για το οικονομικό, Στέλλα.
1: Περιμένουμε τη συνέλευση.
0: Τη συνέλευση, εκεί θα έχει αρκετά πράγματα να πει ο κύριος Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα παραμείνει στην Προεδρία του Σωματείου. Θα αναφερθεί έτσι και σε κάποιες περιπτώσεις επενδυτών οι οποίοι ήρθαν, στο τέλος δεν βοήθησαν, και γενικότερα τι θα γίνει με το οικονομικό. Ωστόσο, την δεδομένη στιγμή δεν θα γίνουν υπερβολές οικονομικές στο αγωνιστικό προϋπολογισμό της ΑΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Για το θέμα του τερματοφύλακα, τι γίνεται? Μας είχες πει τις προάλλες για τον νεόφυτο Μιχαήλ.
0: Νεόφυτο Μιχαήλ και τον Δημήτρη Δημητρίου της ΑΕΚ ήταν στην λίστα του κυρίου Μάρτης για να πλαισιώσουν τον νεαρό Κυριακού. Εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις τερματοφυλακών κάτω των 22.
1: Θα πάρει Κύπριο δηλαδή, δεν θα πάρει ξένον η ΑΕΛ?
0: Αν πάρει Κύπριο, όχι, δεν θα πάρει κάποιο άλλο τερματοφύλακα η ΑΕΛ. Αν πάρει με τερματοφύλακα κάτω των 22, δεν θα αποκτηθεί άλλος Κύπρος τερματοφύλακας. Τα δεδομένα, την δεδομένη στιγμή που μιλάμε, Στέλλα, για το θέμα τερματοφύλακα είναι αυτά. Στην ΑΕΛ θέλουν να δώσουν και ευκαιρίες στον Κυριάκου, και γι' αυτό έτσι ο αγωνιστικός σχεδιασμός σε αυτή την θέση έχει διαμορφωθεί όπως τον έχουμε προαναφέρει.
1: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πάει και με καθαρά κυπριακή σύνθεση όσον αφορά τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα σενάριο εφικτό, βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από την ΑΕΛ. Είναι το τι αποφασίζουν και οι ποδοσφαιριστές, τις προτάσεις τις οποίες τους γίνονται.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Για τον Εράκοβιτς επίσης με ρωτούν εδώ αν ενδιαφέρεται η ΑΕΛ.
0: Έχει προταθεί εδώ και καιρό στην ΑΕΛ, ωστόσο δεν φαίνεται ότι βρίσκεται έτσι σαν προτεραιότητα του κύριου Μάρτης για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για τον χώρο του κέντρου. Και τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, Στέλλα, είχε έτσι ξανασυζητήσει με την ΑΕΛ ο συγκεκριμένος ο ποδοσφαιριστής, ωστόσο και πάλι δεν προχώρησε η περίπτωση του. Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν από άλλες ομάδες να προτείνονται στην ΑΕΛ. Ωστόσο,
1: είναι και το οικονομικό πάντοτε, δεν είναι μόνο
0: είναι και το
1: τα
0: οικονομικό,
1: αγωνιστικά.
0: Αλλά και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της ομάδας, τα οποία θέλει να αλλάξει ο κύριος Μάρτης. Θέλει να χαμηλώσει και τον μέσο όρο ηλικίας, θέλει γρήγορους ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν όρεξη για ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια ότι την τελευταία πενταετία η εικόνα της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι και η καλύτερη, και έτσι γι' αυτό θα γίνουν ήριστικές αλλαγές. Αλλά έτσι θα αλλάξει και αγωνιστικό στυλ η ομάδα της Λεμεσού.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, να σου πω, φίλος, κάτσε λίγο να το βρω. 7:22 ανησυχούσε, λέει. Είσαι καλά, έτσι? Από την Κυριακή, ναι. Οι φίλοι σου ανησύχησαν, μου γράφει εδώ.
2: Αφήστε τον άνθρωπο ανησυχώ. Χάρα με κλείσε, ρε φίλε. Μένους βαλιστή.
0: από τη νέα χρονιά με νέο προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό στον
2: Μπάσκετ. Πάντως, η τελευταία πληροφορία λένε ότι δέχεται πιέσεις από την Μπαρσελόνα ο κ. Σοπράντοβιτς για να πάει ο Βαρκελόνη να μην έρθει Αθηνά.
0: Νομίζω, Ανδρέα, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όποιος και να έρθει θα είναι σίγουρα καλύτερος από τον κύριο Αταμάν.
2: Με σπανούλη δέχεσαι?
0: Ναι.
2: Πολλά πεσπισμένος ο μπρο.
1: Μάλιστα. Φαντάστο, δηλαδή, απίβδησε με τον Αταμάν. Μάλιστα, έγινε. Εντάξει, Χαραλάμπια, μεγάλη συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Αυτά σε σχέση και με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και όχι μόνο. Ανδρέας Βιολάρης, όπως ακούσατε, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Θα έλεγα κάτι για τον ΜΑΕ, Ανδρέα μου, σε σχέση και με ένα δημοσίευμα ή ένα ρεπορτάζ. Κάτσε να το δω λίγο. Να αποκάλυψει Γκαλέτη, λέει. Τόσα ζητάει η Ομόνια για να παραχωρήσει τον ΜΑΕ. Είναι γνωστός δημοσιογράφος, ρούν την Γκαλέτη, και επανέρχεται στο προσκήνιο για αυτό το θέμα και λέει βασικά μεταξύ άλλων ότι η Ομόνια είναι διατεθειμένη να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του Μαροκινού επιθετικού, ή αν και εφόσον ανταποκρίνεται η πρόταση αν και εφόσον γίνει κάποια πρόταση στις απαιτήσεις της που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λέει ο κύριος Γκαλέτη.
2: Από πού είναι ο κύριος Γκαλέτη, ξέρουμε.
1: Ιταλός λέει.
2: Ιταλός, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρει.
2: Η αλήθεια
1: ούτε ο Μάγκε τον ήξερε, ούτε εγώ προσωπικά. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος μας ξέρει.
2: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η κυπριακή αγορά έχει ένα ταβάνι.
1: Ναι.
2: Πού είναι εκεί κοντά. Άντε να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια, αν πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι εξαιρετική, όπως είναι ο ΜΑΕ. Να πάει, ξέρω εγώ, στα 3,5, πάει στα 4.
1: Ναι.
2: Ενώ, δεν λέω ότι ισχύει, δεν ξέρω. Απλά έχει μια λογική το ποσό που έχει να κάνει. Με την Κύπρο,
1: ναι.
2: Και όχι με την αξία του παίχτη.
1: Παρεμπιπτόντως έκανε και ο ίδιος ο ΜΑΕ ανάρτηση είναι να μπει κάπου που σου είχα δείξει το πρωί, που είναι δέκατος στην Ευρώπη με τα 25 τέρματα που σημείωσε στο πρωτάθλημα ο Μαροκινός επιθετικός της Ομόνιας. Πρώτος είναι ο Χάρι Κέιν, μετά ο Χάλαντ και μετά άλλοι ποδοσφαιριστές.
2: Πες ονόματα, Στέλλα. Τρίτος ποιος είναι, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κιλιάν Εμπάπε, να τον πω εγώ.
1: Όχι, άλλο θα ήθελα να σε ρωτήσω. Με ποιο σκεπτικό προκύπτουν αυτά?
2: Κοιτάξτε, είναι κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη προκύπτει.
1: Ενώ για παράδειγμα, ναι, γιατί σε ρώτησα, απλώς να το εξηγήσω. Ο ΜΑΕ είναι δέκατος, έχει σημειώσει 25 τέρματα και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές με 21 ή και 19 είναι πιο πάνω από αυτόν.
2: Ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αφορμή ήταν εκείνη η σεζόν που αναδείχθηκε πρώτο σκορέ στην Ευρώπη ο Σωτηρίου Καϊάφας. Θεώρησε η UEFA ότι είναι σωστό να μπουν κάποιοι περιορισμοί, κάποια κριτήρια και να βαθμολογούνται με διαφορετική αξία τα γκολ κάθε παίχτη ανάλογα με το πρωτάθλημα που παίζει. Mm-hmm. Ο Χάρι Κέιν, για παράδειγμα, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος πρώτο σκορέ στην Ευρώπη, τα γκολ που σημείωσε στη Γερμανία, που θεωρείται το πρωτάθλημα πρώτη επιλογή, πολλαπλασιάζονται επί δύο. Οπότε αν έχεις μπροστά σου τη λίστα, έβαλε 37 και άρα πήρε ένα 74.
1: Έβαλε 36 γκολ και είναι στους 72 βαθμούς.
2: Άρα τα γκολ γίνονται επί δύο. Ο ΜΑΕ, ο οποίος πέτυχε 25,
1: έχει 37,5.
2: Ναι, γίνονται επί 1,5 τα γκολ των παιχτών που σκοράρουν στην Κύπρο. Οπότε με βάση αυτήν την εξίσωση, αυτήν τη φόρμουλα, προκύπτει η δέκατη πολύ τιμητική θέση σίγουρα για τον ΜΑΕ σε αυτή τη λίστα. Να σου πω ένα...
1: Από αυτούς που βλέπω είναι, ναι, όλοι από Γερμανία, Γαλλία, ενώ από προηγμένα πρωταθλήματα, ναι, Ισπανία. Μόνο ο της Δυναμό Ζάκρεπ, Ντιόν, Μπέλτζο. Καλά που το,
2: ναι,
1: λέω.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αρκετά καλά.
1: Κόντεψα.
2: Να σου πω ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που αφορά στο ΜΑΕ. Αν αφαιρέσουμε από τη λίστα που βλέπεις Χάρι Κέιν, Χάλαν, Μπαπέ και όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς. Και όχι μόνο επιθετικούς στην Ευρώπη. Yeah. Αν αφαιρέσουμε από όλους τα γκολ που πέτυχαμε πέναλτι, σχεδόν όλοι οι περισσότεροι εκτελούν και τα πέναλτι ομάδα τους. Έχει 26 γκολ φέτος ο Κέιν, 25 ο ΜΑΕ, 24 ο Χάλαντ και μετά οι υπόλοιποι έχουν κάτω από 20-19, yeah, αν πάρουν μόνο τα γκολ χωρίς τα πέναλτι.
1: Μάλιστα. Ο ΜΑΕ δεν έχει βάλει γκολ με πέναλτι.
2: Δεν έχει βάλει καθόλου, όχι. Και νομίζω ότι είναι και ένα ρεκόρ ότι έχει να κάνει την Κύπρο. Πρέπει να πάμε στην εποχή του Ράουφμαν να δούμε έναν παίχτη να σκοράρει τόσο πολλά τέρματα χωρίς να εκτελεί πέναλτι. Ναι. Η Λούκα Σόσιν που είχε τελευταία φορά 26, ο Μάριος Ινεοφίτου. Εντάξει, ο Ντάρφι τον ξεπεράσει μόνο του άλλου. Θέλω να πάω παίχτες που είχαν περισσότερα γκολ τα τελευταία 20-25 χρόνια, ήταν παίχτες που εκτελούσαν τα πέναλτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι νέα έχουμε άλλα να πούμε?
2: Εντάξει, δεν αντιλαμβάνεσαι, έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα, τα κύπελα.
1: Περιμένουμε αύριο τον τελικό του Conference.
2: Αύριο είναι ο τελικός του Conference League, το Σάββατο τελικός του Champions League.
1: Να πω ότι έχουμε και ανταπόκριση από τη Λειψία.
2: Αύριο, όντως.
1: Αύριο, εκπλήξη.
2: Okay, θα το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε. Οπότε είναι οι ομάδες που συμμετέχουν στους δύο τελικούς. Προετοιμάζονται για αυτά τα παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες προετοιμάζονται σιγά σιγά για να μπουν σε ρυθμούς Μοντιάλ. Εντάξει, υπάρχει και στη μέση και τελικός κυπέλλου Κύπρου σε όλη την Ευρώπη. Αν μπορεί να τη δει όποιος θέλει στην Ήπειρο, θα είμαστε στο επίκεντρο του κόσμου. Στην Ελλάδα γράφουν στην Δανία και συμφωνούν και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα για οριστική συμφωνία με τον 38χρονο Δανών τεχνικών πρώην της Κοπεχάγης, τον Νέστρουπ. Μάλιστα, από την Δανία δίνουν κάποιες λεπτομέρειες για χρονική διάρκεια. 2 χρόνια, 1,2 εκατομμύρια κάθε χρόνο είναι απολαβές του. Οπότε περιμένουμε το τυπικό της ανακοίνωσης από πλευράς Παναθηναϊκού. Γινόταν έτσι λόγω στις τελευταίες λίγες μέρες για το πολύ ζεστό ενδιαφέρον της Μπεσίχτας για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ξεκαθαρίζει η ΑΕΚ ότι δεν έχει καμία διάθεση να μπει σε διαπραγματεύσεις είτε με την Μπεσίκτας είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για τον προμονητή της. Και ο ίδιος ο Νίκολης φέρεται να παρουσιάζεται έτσι αφοσιωμένος, πιστός και στο project αλλά και στη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Στον Ολυμπιακό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το τυπικό μένει για να ανακοινωθεί η επιστροφή του Φορτούνη, ο οποίος έλυσε όποιες υποχρεώσεις εκκρεμότητες είχε με την ομάδα του, την Al Khalidj, ναι. Και είναι σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό.
1: Μου έστειλε ένας φίλος ο Γιώργος, ναι, για τον Χρήστο Τζιόλη, ο οποίος ψηφίστηκε, λέει, player of the season, παίχτης της χρονιάς.
2: Στο Βέλγιο.
1: 17 γκολ, 23 assist.
2: Είναι ίσως η κορυφαία, αν όχι κορυφαία, με όλες τις κορυφαίες χρονιές που έκανε ποτέ οποιοσδήποτε παίχτης στο Βέλγιο, τουλάχιστον τα τελευταία 25-30 χρόνια. Τέτοια αριθμή είναι πραγματικά μοναδική. Και πέρσι ήταν πολύ καλός, αλλά φέτος το πήρε σε άλλων επίπεδων.
1: Αλλά συμμετοχή σε 40 τέρματα.
2: Και είναι, θεωρώ, δεδομένο ότι θα είναι και ήταν και η τελευταία του σεζόν με την Κλαμπ Ρούζ, αυτή που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι. Ποιος πάει στην Μίλαν, Άντωνι Ραόλα. Ναι,
2: ο Άντωνι Ραόλα είναι στους υποψήφιους για να διαδεχθούν τον Αλέκρι μετά το φιάσκο της φετινής σεζόν για την Μίλαν.
1: Οπότε διάβασα τους έδιωξαν όλους από προπονητή, τεχνικούς διευθυντές.
2: Και καλά έκανα. Το συζητάμε και χθες. Αυτό που, ναι, αυτό που έγινε ειδικά τον τελευταίο μήνα στη Μίλαν είναι ανεπίτρεπτο. Δεν έχει καμιά δικαιολογία αν κανείς τους. Εντάξει, έχει και άλλες προτάσεις και από άλλες ομάδες. Η Leverkusen τον ήθελε πάρα πολύ. Από Αγγλία ομάδες λέγεται ότι θα τον προσεγγίσουν. Η Μίλαν είναι από τις ομάδες που τον προσέγγισαν και επίσημα. Οπότε είναι καθαρά στον ίδιο να αναπόκειται. Αν επιθυμεί να κάνει και αυτήν η στροφή, να πάει στο Ιταλικό πρωτάθλημα και να λάβει έναν καράβι, μια ομάδα του μεγέθους της Μίλαν, σίγουρα θα είναι μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο. Να προσπαθήσει να την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών.
1: Μάλιστα, θα πούμε και τις επόμενες μέρες αρκετά. Ο φίλος ο 536 για τον Καβενάγκη λέει.
2: Ναι, ανέφερα όσους έβαλαν περισσότερα από 25 γκολ. Από τον. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Και αυτό και είναι πάρα πολύ καλό σημείο.
2: Με μισό πόδι είναι ο Καβενάγκη που τα έβαλε.
1: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ο Καμπρονέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει την ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον αέρα του Sport FM 95 ο Κυριάκος Πραστίτης. Η περιούσια ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμπρονέζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα σας ενημερώσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της κυρίας. Η ανόρθωση χρειάζεται ενότητα και όχι μία ανώνυμη σύμπραξη ανθρώπων. Είναι κρίμα κάποιοι να παίζουμε την ελπίδα του κόσμου. Αν τον συμφέρον είναι να συνυπάρξουμε με άλλους, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να αποχωρήσουμε, πάλι θα το πράξουμε, υπογράμμισε ο κύριος Πραστίτης. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ Ευαγόρας Αντωνίου αποτελεί προσωπικό του στόχο να δοκιμάσει την πρόκληση της παρουσίας του εκτός Κύπρου και σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του να προχωρήσει σε αυτό το νέο βήμα, σημειώνεται σαν ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων. Η διοίκηση έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης Ντογκαλά και συνεχίζει την προσπάθεια για να διευθετηθούν και οι υπόλοιπες εκκρεμούσες υποθέσεις με πρώην παίχτες και προπονητές. Πραγματοποιούνται απόψε αιτήσεις βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευτούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, β, γ κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Είναι σημαντικό όσο και ιστορικό ότι θα βρεθούμε για τρίτη σερή χρονιά σε τελικό κυπέλλου. Θέλουμε το τρόπαιο και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa, επισήμανε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Ιωχάρους εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Δεν βρέθηκε η λύση με τους Σέμα και Σούνιτς, οι οποίοι αποχώρησαν. Αντίθετα, κόπηκε από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλο Λούκασεν και θα είναι διαθέσιμος. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμος ο Ζαζά, αμφίβολος ο Πηλέας. Στον Απόλλωνα η προσοχή είναι στραμμένη στους τρεις παίχτες που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το παιχνίδι της Παρασκευής. Πρόκειται για τους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκάσπαρ. Σίγουρα εκτός Βούρος και Ντιούντου. Στην Ομόνοια υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση με παίχτες και από την εγχώρια αγορά. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Στις προτεραιότητες είναι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για τις απαντήσεις των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιούγκου. Παίχτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται οι Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Η ανακοίνωση θα προκύψει μετά τη Γενική Συνέλευση. Η προφορική συμφωνία και με τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κελέρ, αφού για την ώρα δεν υπάρχει πρόθεση αγοράς του από την Al Ittihad. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση Γκομής, ο οποίος αποχωρεί από τον Άρη. Όταν παραιτήθηκε ο κύριος Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που το αναλογούσε. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες για τον ίδιο στη νέα χρονιά, δήλωσε στον Sport FM ο Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Με ανακοίνωση ο Άρης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γρηγόρη Κάστανο και τον Μακόσλαντ. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις εργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκεν, θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ, αφού ο Καμπρέρα θα χάσει το πρώτο μισό της νέας σεζόν. Αναμονή για την απάντηση Πονς, συνεχίζουν στην ΑΕΚ, Λέδες και Ναούμ. Διατηρήθηκε στο θρόνο της η Πετρολίνα ΑΕΚ. Μετά από ένα δραματικό πέμπτο τελικό, η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε του Κεραυνού στο κατάμεστο κίτρινο με 68-64, κάνει το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε το 12ο πρωτάθλημα, το 8ο ΣΑΕΚ και πρώτο συνεχόμενο μετά από 10 χρόνια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό τεχνικό Γιάκομ Νέστρουπ. Όπως αναφέρουν τα μέσα της χώρας του, η συμφωνία προνοεί διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καμία διάθεση από πλευράς ΑΕΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσιχτάς ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για να κάνει δικό της τον Νίκολιτς. Ο ίδιος ο τεχνικός της ΑΕΚ παρουσιάζεται αφοσιωμένος στο project και τη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Στην ηλική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, ο 33χρονος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Al Khalij και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους. Την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Πράντοβιτς, δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως η Μπαρσελόνα έχει προσεγγίσει τον πιο πετυχημένο τεχνικό στην ιστορία της EuroLeague για να αναλάβει τα ενία της ομάδας στη νέα περίοδο. Στη μάχη του Ρολάν Γκαρός ρίχνονται Τσιτσιπάς και Σακαρί. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μίλλερ γύρω στις 2:30 με 3. Λίγο νωρίτερα μένεται να ξεκινήσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σέντο κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
2: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcyprus.com. Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 26 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 15 πρώτα λεπτά και ακούν την εκπομπή Διασπορά Edition. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάικη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Κρατάμε λίγο ακόμη την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών, μετά και την χθεσινή ορκομοσία. Θα φιλοξενήσουμε εκπροσώπους κομμάτων. Να πω ότι ο πρώτος μας φιλοξενούμενος, αφού τα λέμε όλα στον αέρα για να μην νομίσετε ότι δεν έχω από όλα τα κόμματα, ήταν να είναι μαζί μας ο πρώτος των πρώτων, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Μας έστησε ο κύριος Δημητρίου, επέλεξε αυτή την ώρα που συμφωνήσαμε να βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν πειράζει, αντιλαμβανόμαστε, εμείς κατανοούμε και έτσι δεν θα έχουμε αυτή την ώρα σήμερα στην εκπομπή μας δημοκρατικό συναγερμό. Θα περάσουμε στα υπόλοιπα κόμματα στην συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω έτσι πριν αρχίσουμε την συζήτηση την εκλογική για την επόμενη μέρα και τα σενάρια τα οποία διαμορφώνονται, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου με πρώτη πράξη την επικύρωση των ονομάτων που υπέβαλαν δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που δίνονται και τις μεταφέρει και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφού οριστικοποιηθεί ο κατάλογος, η εκλογή θα προχωρήσει με βάση τις πρόνοιες του νέου καταστατικού τη χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Θα γίνει μυστική ψηφοφορία από τους συνοδικούς. Θα υπάρχει έτσι μια διαδικασία με λευκό χαρτί, θα είναι σφραγισμένο και θα αναγράψει ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες, από τους συνοδικούς, το όνομα που ο ίδιος επιθυμεί για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Να πούμε έτσι διαδικαστικά ότι μπορεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα παρακολουθούμε. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου φαίνεται να είναι και να πηγαίνει ο Γρηγόριος Ιωαννίδης. Αυτή είναι εξέλεξη τώρα, όπως μιλούμε γι' αυτό σας λέω, διαμορφώνεται από στιγμή σε στιγμή. Μέσα από 4 υποψηφιότητες τώρα έχουμε τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Πριν από μερικά λεπτά ο Μητροπολίτης Τριμηθούντος και Κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Μόλις τώρα. Άρα αλλάζουν τα δεδομένα, θα έχουμε και δηλώσεις κατά την διάρκεια της εκπομπής. Ήταν 4 οι υποψηφιότητες και θα δούμε την συνέχεια και πώς ο ίδιος θα τοποθετηθεί. Θα πάμε στις δηλώσεις του. Τον κάλεσα πριν από λίγο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, εκεί όπου εξετάστηκε ο τελικός κατάλογος, και έτσι αυτή την ώρα φαντάζομαι του συζητούν μαζί του και θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ γρήγορη διαδικασία, πραγματικά είναι όπως μας τα έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εξελίχθηκε η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες μετά την αλλαγή του καταστατικού και φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται αυτή την ώρα. Δεν θα έχουμε αυτές τις εντάσεις που υπήρχαν. Αυτά σε σχέση με τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Τόσο παρασκήνιο, τόσες συζητήσεις και τόσο απλά έλξε η διαδικασία. Πάμε τώρα στους βουλευτές μας. Βουλευτής Δημοκρατικού Κόμματος εκ νέου, κύριος Χρήστης Παντελίδης μας ακούει αυτή την ώρα. Συγχαρητήρια κύριε Παντελίδη για την επανεκλογή σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ κυρία Παπαντονίου, ευχαριστώ και τους ανθρώπους που με στήριξαν και ομολογώ ότι η Εκκλησία μας βάζει γυαλιά.
0: Πραγματικά, δηλαδή ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας την πληροφόρηση και δεν πέρασαν 2 λεπτά και είχαμε τον νέο Μητροπολίτη με συνοπτικές διαδικασίες σήμερα, πραγματικά. Ναι.
1: Θα τον συγχαρούμε. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά φαντάζομαι.
0: Θα δούμε, θα δείξει νομίζω.
1: Για να
0: εκλεγεί,
1: ναι. Το τεκμήριο της καταλληλότητας.
0: Βεβαίως και θα ακούσουμε και περισσότερα. Περιμένουμε και τις δηλώσεις του στη συνέχεια της μέρας. Ήταν μια καλή εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα της κάλπης για το Δημοκρατικό Κόμμα, κύριε Παντελίδη?
1: Ήταν, κυρία Παντονίου, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα πέτυχε ένα διψήφιο ποσοστό, πολύ κοντά στο ποσοστό του 2021, ένα ποσοστό το οποίο πριν από 2-3 μήνες και με βάση τις τότε δημοσκοπήσεις φάνταζε άπιαστο. Υπήρξαν δημοσκοπήσεις που έδιναν στο Δημοκρατικό Κόμμα 5 το πολύ 6% και τις μισές έδρες από αυτές που τελικώς έχουμε κερδίσει. Είναι ένα ποσοστό το οποίο συνδέεται με 1.400 ψήφους περισσότερες σε απόλυτο αριθμό από τις ψήφους που πήραμε στις ευρωεκλογές πριν 2 χρόνια. Και είναι ένα ποσοστό το οποίο επιτρέπει στο Δημοκρατικό Κόμμα να κρατά τον ρυθμιστικό ρόλο του εντός της Βουλής, γιατί οι 8 βουλευτές στην εξακομματική Βουλή η οποία έχει προκύψει και μάλιστα οι μόνοι συμπολιτευόμενοι βουλευτές δημιουργούν στο Δημοκρατικό Κόμμα και ρυθμιστική δυνατότητα αλλά και πρόσθετη ευθύνη, ναι. Έτσι, για να μην λέμε μόνο.
0: Ναι, βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος από την στιγμή που τα άλλα δύο συμπολιτευόμενα κόμματα δεν πήγαν εντός Βουλής και είχαμε και χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα όσα οι δημοσκοπήσεις είχαν προβλέψει στο κόμμα, στο νεοσύστατο κόμμα, το ΑΛΜΑ. Θα ανέμενε κανείς ότι μπορούσε το Δημοκρατικό Κόμμα να πάει και πολύ καλύτερα. Δηλαδή απλά κινήθηκε στα ίδια ποσοστά και το λέμε σήμερα ικανοποιητικό με την έννοια ότι οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών το έδειχναν πολύ πιο κάτω. Σώθηκε. Δεν είναι ότι...
1: Σε ό,τι αφορά, ναι. Σε ό,τι αφορά την φθορά λόγω της συμμετοχής στην κυβέρνηση και του συμπολιτευτικού ρόλου του, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ έχουν τεθεί εκτός Βουλής και είδαν τα ποσοστά τους να υποδιπλασιάζουν.
0: Θεωρείτε ότι είναι αυτό που φταίει? Είναι η φθορά λόγω κυβέρνησης την ώρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ιδιαίτερα σεβαστά? Δηλαδή να μην το ρίχνουμε και εκεί.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είπα ότι είναι μόνο η φθορά λόγω της συμπολίτευσης. Αναγνωρίζουμε, κυρία Παντονίου, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρείται ως ένα από τα πιο παραδοσιακά, ή για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν μου αρέσει, ως ένα από τα πιο συστημικά κόμματα. Έτσι, συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής, έχει κυβερνήσει τη χώρα με τους προέδρους του 2 φορές και συνολικά για 16 ολόκληρα χρόνια, έχει μετέχει στην διακυβέρνηση της χώρας εδώ και σε διάφορες χρονικές περιόδους, άρα σε μια εποχή όπου τα ιστορικά κόμματα δέχτηκαν έτσι μια μαζική επίθεση και από τα νεοφανή σχήματα αλλά γενικά και από την κοινωνία ευρύτερα, το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν διαρκώς το στόχαστο. Να σημειώσω, αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που, να μου επιτρέψετε να πω, ο Νικόλας Παπαδόπουλος πετυχημένα το πήρε πάνω του τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε, στήριξε το Δημοκρατικό Κόμμα αλλά στήριξε ουσιαστικά όλα τα ιστορικά κόμματα με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΑΚΕΛ. Επομένως νιώθουμε, ναι, αυτή την ικανοποίηση, αλλά θέλω να υπογραμμίσω και το εξής. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ούτε εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός που πήρε καθαρά την πρώτη θέση, ούτε το ΑΚΕΛ που είχε αύξηση στα ποσοστά του, να θεωρήσουμε δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δηλαδή ότι τέλος καλό όλα καλά. Αντίθετα, πρέπει να προχωρήσουμε σε εξυγχρονισμό, αναγέννηση, αναδιοργάνωση των κομμάτων μας και κυρίως θα μιλήσω για το Δημοκρατικό Κόμμα, του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν θεωρώ ότι ξεπεράστηκε η κρίση των ιστορικών κομμάτων. Θεωρώ ότι η κοινωνία έδωσε μία ακόμα
0: ευκαιρία.
1: Τελευταία,
0: το ναι. Ειδικά ευκαιρία, για το Δημοκρατικό Κόμμα και πρέπει επιτέλους, πραγματικά πρέπει επιτέλους, επί της ουσίας να δούμε αυτά που λέτε. Γιατί εγώ τα περίμενα, θυμάστε, και ήμουνα ιδιαίτερα έντονη και στο συνέδριο το μετά τις ευρωεκλογές. Που εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση.
1: Θυμάμαι ότι είχαμε αυτή τη συζήτηση και θυμάμαι να σας απαντώ ότι δεν προσφέρεται επαρκής χρόνος ανάμεσα στις ευρωεκλογές.
0: Τώρα έχετε πολύ χρόνο.
1: Τώρα έχουμε πολύ χρόνο, επομένως βέβαια, να μας κρίνετε την κυρία Παπαντονίου.
0: Θα σας κρίνουμε, γιατί εμείς θέλουμε το καλύτερο για αυτή την κοινωνία, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε και θέλουμε κόμματα που να στηρίσουν την καθημερινότητά μας. Θέλω να ρωτήσω.
1: Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο στα θετικά.
0: Ναι.
1: Νιώθω την ανάγκη να το πω. Το Δημοκρατικό Κόμμα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έχει βουλευτή Κερίνιας.
0: Κερίνιας, ναι.
1: Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή η εξέλιξη. Όχι μόνο γιατί πλέον έχουμε μόνο εμείς και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ βουλευτές σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, αλλά και γιατί η Κερίνια έχει τον συμβολισμό που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη εξήγηση και για εμάς ως Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά πιστεύω για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.
0: Και έχει δύο, αφού το πάμε από εκεί, έχει δύο βουλευτές, ο βουλευτής Κερίνιας, ο κύριος Αδάμος Ασπρής, και βουλευτής Λάρνακας, ο κύριος Αποστόλου, προερχόμενοι, την τελευταία φορά ήταν υποψήφιο ένας με την ΕΔΕΚ, ο άλλος με τη Δημοκρατική Παράταξη, προερχόμενοι από τα δύο άλλα κόμματα του κεντρώου. Θα γίνει πλέον ουσιαστικά και με συγκεκριμένη πρόταση, μία προσπάθεια για να προσελκύσετε, εγώ δεν θα πω τις ηγεσίες, γιατί δεν ξέρω ποιο θα είναι το αύριο για αυτά τα κόμματα, αλλά πλειάδα αξιόλογων στελεχών που αυτή την ώρα μένουν ουσιαστικά λίγο εκτός και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν την επόμενη μέρα. Η ΕΔΕΚ δηλώνει ότι θα είναι εκεί και θα συνεχίσει. Δεν ξέρω για τη Δημοκρατική Παράταξη. Για να τους προσελκύσετε για περαιτέρω συνεργασία, για ένα δυνατό κέντρο.
1: Η απάντηση, κυρία Παπαντονίου, είναι ένα ηχηρό ναι.
0: Ναι.
1: Ήδη ο Νικόλας Παπαδόπουλος την Κυριακή το βράδυ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει σε σχέση με τον κεντρό χώρο. Η επιτυχία του κυρίου Αποστόλου, η επιτυχία του κυρίου Ασπρή, ο οποίος, για να είμαστε δίκοι, ο κύριος Ασπρής
0: ήταν στο δίκο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Βότσης που επανήλθε.
1: Η επιτυχία αυτή δείχνει, καταρχάς να μου επιτρέψετε να πω, η επιτυχία αυτών των δύο συναδέλφων μου δείχνει ότι οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν, αν θέλετε, την πολιτική ωριμότητα να στηρίζουν ανθρώπους που έρχονται απ' έξω για να στηρίξουν το κόμμα. Και αυτό, αν θέλετε, το μήνυμα που έδωσαν οι ψηφοφόροι του κόμματος, πρέπει και η ηγεσία να το αξιοποιήσει. Ανοίγουμε τις πόρτες μας και την αγκαλιά μας, την πολιτική αγκαλιά μας, σε όλους τους πρώην συναγωνιστές, σε όλους τους ενδυνάμεις συναγωνιστές του κεντρώου χώρου, για να στηρίξουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είναι το μόνο κεντρό κόμμα στην Νέα Βουλή, είναι το μόνο συμπολιτευόμενο κόμμα στην Νέα Βουλή, και αποδεικνύει ότι έχει, αν θέλετε, το μέταλλο και την αντοχή σε αυτή την πίεση που δέχτηκε το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα της χώρας τους τελευταίους μήνες.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει, επειδή ήσασταν και από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν κρύψατε ότι θα ήταν, ότι είστε θετικός ως προς μία συνεργασία ευρύτερη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αυτή την ώρα θα πρέπει να δείτε εκ νέου τα δεδομένα. Είναι η Προεδρία της Βουλής. Είναι το 2028 και μην μου πείτε είναι νωρίς, γιατί δεν είναι νωρίς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία και πρέπει να εξετάσετε. Τι γίνεται αυτή την ώρα, συνεχίζετε με την Βουλή, κάνετε με την κυβέρνηση, κάνετε σκέψεις για συνεργασία με Δημοκρατικό Συναγερμό, άρα αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να αποχωρήσετε, πού βρίσκεστε?
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι. Πρώτον, δεν έχει πει κανείς οτιδήποτε αρνητικό σε σχέση με τη συμμετοχή του Δημοκρατικού Κόμματος στην κυβέρνηση. Το δεύτερο που θέλω να πω.
0: Εντάξει, δεν περνάτε ότι... και την καλύτερη φάση. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν δείγματα καθ' όλη την διάρκεια των χρόνων ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την επαφή, συνεννόηση των δύο πλευρών με τις σχέσεις Νικόλα Παπαδόπουλου με Νίκο Χριστοδουλίδη. Τα λέω εγώ τώρα, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ. Να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο. Αυτά είναι τα δεδομένα για σήμερα. Αλλά ακρίβεια, έχετε και δύο στελέχη σας πρωτοκλασσάτα εντός της Βουλής, σε Υπουργεία. Δηλαδή είναι και αυτό. Ναι.
1: Για την ακρίβεια, εντός του Υπουργείου
0: Συμβουλίου. Εντός του Υπουργείου, εγώ με συγχωρείτε. Κυρία... Ναι.
1: Για την ακρίβεια, κυρία Παπαντονίου, ίσως να είναι και η καλύτερη περίοδος αυτή τη τριετία.
0: Ωραία.
1: Ό,τι αφορά την διακυβέρνηση και αυτό να οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των δύο αντιπροέδρων μας. Όμως, να μιλήσουμε με καθαρά πολιτικούς όρους.
0: Ναι.
1: Η ρητορική μου σε σχέση με τη συνεργασία με το Δημοκρατικό Συναγερμό στηριζόταν και στηρίζεται στην πολιτική πραγματικότητα. Και η πολιτική πραγματικότητα λέει ότι αυτά τα τρία χρόνια της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, όλα τα κρίσιμα νομοθετικά επιτεύγματα της διακυβέρνησης στηρίχθηκαν από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και εγώ έχω την τόλμη, αν θέλετε, να το ομολογώ και να το δηλώνω.
0: Ναι.
1: Χωρίς τη συμπολίτευση δεν θα έφταναν καν στην Βουλή αυτά τα νομοθετήματα, αλλά χωρίς τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν θα γίνονταν νόμοι.
0: Ναι.
1: Επομένως, έχοντας τώρα ως Δημοκρατικό Κόμμα την ευθύνη, την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του κράτους, καθώς είμαστε μόνοι μας στην Βουλή ως συμπολίτευση, λέω και επαναλαμβάνω ότι επιζητούμε τη συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε κάθε ολομέλεια κάθε Πέμπτη απόγευμα. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να μην έχουμε κυβερνητικά νομοσχέδια να ψηφίζονται σε νόμους, κινδυνεύουμε να μην μπορεί να λειτουργήσει το κράτος με τον εύρυθμο τρόπο με τον οποίο θέλει η κυβέρνηση να λειτουργήσει.
0: Ψηφίζεται Ανίτα Δημητρίου για Προεδρία της Βουλής?
1: Από εκεί και πέρα, ναι, το τι θα πράξουμε για την Προεδρία της Βουλής, δηλαδή το αν θα διεκδικήσουμε, με ποιον θα διεκδικήσουμε, ενώ τον Πρόεδρο του Κόμματος ασφαλώς, ή αν θα στηρίξουμε κάποιον άλλο, είναι ζήτημα που θα το συζητήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα στα αρμόδια συλλογικά όργανα. Είχα δηλώσει, κυρία Παπαντονίου, στην Καθημερινή, 15 μέρες πριν τις εκλογές, ότι σε αυτή τη διαδικασία που ξεκινά στις 4 Ιουνίου, δεν αποκλείουμε κανένα.
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε με όποιον θέλει να συζητήσει μαζί μας. Και τότε δέχτηκα και επίκριση από κάποιους, γιατί δεν απέκλεισα το ΕΛΑΜ και δεν αποκλείω το ΕΛΑΜ, γιατί επαναλαμβάνω, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συνεννόηση. Και επιπρόσθετα, θεωρώ ότι η τακτική απομόνωσης του συγκεκριμένου κόμματος τα τελευταία 15 χρόνια οδήγησε στην εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών του. Επομένως,
0: θα συζητούσατε, δηλαδή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα συζητούσατε την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου και πώς το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί να την στηρίξει?
1: Εάν υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα, θα συζητήσουμε ασφαλώς και με το ΑΚΕΛ. Όπως έχω πει, δεν αποκλείουμε κανένα από τις συζητήσεις που πρόκειται να γίνουν αυτές τις μέρες. Και όπως είπα και το πρωί στην κρατική τηλεόραση, χαριτολογώντας, δεν είναι τυχαίο ότι μεσολαβούν 10 μέρες από τις εκλογές μέχρι την πρώτη ολομέλεια και όχι μόνο 4 που, ναι, είναι η πρώτη πέμπτη.
0: Για να έχετε χρόνο.
1: Ακριβώς, για να έχουμε το χρόνο να κάνουμε όλες αυτές τις εσωκομματικές και διακομματικές συζητήσεις.
0: Συμφωνείτε μαζί μας με τους πλείστους δημοσιογράφους που λένε ότι η Προεδρία της Βουλής περνά μέσα από τις επιλογές για την Προεδρία του 2028 της Δημοκρατίας?
1: Συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι ιστορικά τα τελευταία 35 χρόνια η Προεδρία της Βουλής είχε κάποια διασύνδεση με τις προεδρικές εκλογές που ακολουθούσε. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες 10 μέρες καθορίζουν και το σκηνικό των προεδρικών εκλογών του 2028. Αλλά ναι, μια ματιά στην προϊστορία δείχνει ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση και θα ήμουν υποκριτής αν διέψευδα αυτή την εκτίμηση. Θα προσθέσω ακόμα κάτι.
0: Πείτε.
1: Δεν είναι μόνο το ποιους στηρίζεις ή δεν στηρίζεις. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο το ποιους στηρίζεις που δημιουργεί μια προδιάθεση εν όψη των προεδρικών εκλογών, είναι και το ποιους δεν στηρίζεις που δημιουργεί την ανάποδη προδιάθεση. Να θυμίσω δηλαδή ότι ο Αβέροβ Νεοφύτου πίναξε κάθε γέφυρα επικοινωνίας ή συνεργασίας με το Δημοκρατικό Κόμμα όταν τον Μάιο του 2020, συγγνώμη, τον Ιούνιο του 2021 έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην γίνει ο Νικόλας πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Και όταν λέω ό,τι περνούσε από το χέρι του, κυριολεκτό. Σήκωσε και το χέρι του με νόημα κάποια στιγμή. Δίνοντας γραμμή που έκοβε τον δρόμο του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Προεδρία.
0: Επομένως, τώρα δεν είναι όμως ο κύριος Αβέροβ Νεοφύτου.
1: Δεν είναι μόνο το τι κάνεις που δημιουργεί ένα έφορο έδαφος συνεργασιών, είναι και το τι δεν κάνεις που διαλύει αυτό το έδαφος. Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, να ρωτήσω, θα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω μετά και τις 4 του Ιουνίου. Μια ερώτηση, το Δίκο διεκδικεί εκ νέου την Επιτροπή Οικονομικών, την Προεδρία.
1: Εκτιμώ ναι, και λέω εκτιμώ γιατί δεν το έχουμε συζητήσει σε επίπεδο κοινοβουλευτικής.
0: Πότε θα συζητήσετε όλα αυτά?
1: Μπορώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση να πω ότι η άσκηση Προεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών από το Δημοκρατικό Κόμμα και την συναδέλφισσα Χριστιανά Ερωτοκρήτου ήταν απολύτως πετυχημένη. Επομένως έχει το Δημοκρατικό Κόμμα και η ίδια η Χριστιανά Ερωτοκρήτου κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να θέλει αυτή την Προεδρία και σε αυτή την Βουλή.
0: Βοηθήστε με λίγο, γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ανεξαρτήτως δύναμης που μπαίνει ένα κόμμα στην Βουλή, μπορεί να διεκδικήσει μια Προεδρία?
1: Όχι. Ο κανονισμός ορίζει ρητός ότι η Προεδρία Επιτροπών αποδίδεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα και μόνο. Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι κάθε κόμμα που διαθέτει πάνω από 7 βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κοινοβουλευτικά κόμματα με τον αυστηρό ορισμό είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΕΛΑΜ.
0: Ναι. Αλλά γίνονται όμως αυτά.
1: Γινόταν μία εξαίρεση ιστορικά για την ΕΔΕΚ, εξαίρεση η οποία αξιοποιήθηκε στην τελευταία σύνθεση της Βουλής και για τους οικολόγους, και για την ΔΥΠΑ, και για το ΕΛΑΜ με την ατχόκη επιτροπή.
0: Ναι. Άρα τώρα μπορεί να αξιοποιηθεί και εκ νέου.
1: Αν με ρωτάτε, η δική μου η άποψη είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε στο γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού και προεδρίες επιτροπών να δοθούν μόνο στα 4 κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή Δημοκρατικό Συναγερμό, ΑΚΕΛ.
0: Θα λέγατε το ίδιο αν ήταν μέσα ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, αντισάλμα και άμεση δημοκρατία?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Πάντα ξεκάθαρος. Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω απ' όλα κυρία Παντονίου. Με θέλετε διαφορετικό?
0: Όχι, μα γι' αυτό σας καλώ και σας κάλω και τα ερωτήματα. Νομίζω είναι πιο τίμιο και προς τους πολίτες που ακούν και στηρίζουν και σας επέλεξαν να είστε στο κοινοβούλιο. Πρέπει να γνωρίσουν τις θέσεις σας, όπως λέτε και εσείς. Είπατε και πριν τις εκλογές θέσεις που πιθανώς κάποιοι να ενοχλήθηκαν. Λέτε και τώρα που πιθανώς να ενοχληθούν κάποιοι άλλοι. Αυτά έχει πολιτική. Είναι πολύ καλύτερο να έχουμε τις θέσεις μας, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Πολύ καλύτερο.
1: Κυρία Παντονίου, να θυμίσω ότι μία από τις τρεις έννοιες που περιέγραφαν την προεκλογική εκστρατεία μου αλλά και την πολιτική μου διαδρομή είναι η έννοια του καθαρού λόγου.
0: Μάλιστα.
1: Πότε
0: θα αποφασίσεις το δικό όλα αυτά που σας έθεσα και μου είπατε θα τα δείτε στα συλλογικά? Δηλαδή δεν είναι και πολλές ημέρες μέχρι τις 4. Είναι και το τρίμερο στη μέση.
1: Φαντάζομαι.
0: Πρέπει.
1: Έχουμε διάφορα ζητήματα. Εκτιμώ ότι είναι θέμα ωρών να συγκληθούν οι
0: Ωραία, για να έχουμε και εικόνα.
1: Για να είμαι δίκαιος, αντιλαμβάνομαι ότι έχει συνεδριάσει σήμερα η γραμματεία του κόμματος. Αλλά θα πρέπει να δούμε και πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα και όλα τα σχετικά.
0: Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη.
0: Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια. Στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής ΕΛΑΜ, εκπροσωπός του κόμματος, ο κύριος Μάριος Πελεκάνος, και τον ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς, κύριε Πελεκάνο.
2: Ευχαριστώ, κυρία Παπαντονίου.
0: Σας έλεγα δύο εβδομάδες πριν, σας έλεγα θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Να το που τα λέμε.
2: Είναι αλήθεια και οφείλω να το παραδεχτώ δημοσία και να που είμαστε εδώ.
0: Και να που είμαστε εδώ και με πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα τόσο για εσάς τον ίδιο αλλά και για το κόμμα σας. Βέβαια κάποιοι λένε βάσει των δημοσκοπήσεων πάντα, γιατί αυτό έλεγα και στον κύριο Παντελίδη πριν, συγκρίνουμε βάσει των δημοσκοπήσεων, ότι το Δίκο πήγε καλά γιατί το έδειχναν πολύ πιο κάτω, αλλά ουσιαστικά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 21. Εσείς έχετε μια αξιοσημείωτη άνοδο, σας έδειχναν περισσότερες δημοσκοπήσεις, λίγο παραπάνω δεν τα καταφέρατε. Εσείς πώς κρίνετε το εκλογικό αποτέλεσμα?
2: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τις δημοσκοπήσεις και να υπενθυμίσουμε αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Οι δημοσκοπήσεις είναι μία φωτογραφία μίας δεδομένης στιγμής και δεν είναι σε καμία περίπτωση εκλογικό αποτέλεσμα, και έχουμε δει πολλές φορές δημοσκοπήσεις να διαψεύδονται. Έχουμε δει και exit poll να διαψεύδονται, που είναι θεωρητικά πάντα είναι πολύ πιο έγκυρα γιατί γίνονται την ημέρα των εκλογών και γίνονται έξω από τα εκλογικά κέντρα. Ναι. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως εθνικό λαϊκό μέτωπο είναι ότι έχουμε διπλασιάσει τις έδρες που κατέχουμε στο Κοινοβούλιο από 4 σε 8 και μάλιστα είχαμε πορευτεί σχεδόν για όλη τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας με 3 βουλευτές μετά την αποχώρηση του κυρίου Θεμιστοκλέους. Mm-hmm. Είναι σαφώς κάτι που μας ικανοποιεί και είναι και ο λόγος, ο βασικός λόγος που θεωρούμε ότι συγκαταλεγόμαστε δικαίως στους νικητές των εκλογών, αν όχι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Έχουμε αυξήσει κατά περίπου 60% και τον αριθμό των ψήφων και το ποσοστό που έχουμε λάβει, και πλέον αυξάνονται οι ευθύνες, αυξάνονται οι υποχρεώσεις μας. Είμαστε και...
0: Άρα δεν θέλατε κάτι παραπάνω, κύριε Πελεκάνο?
2: Βεβαίως ο οποιοδήποτε κομματικός σχηματισμός διεκδικεί εκλογές, εννοείται ότι πάντα διεκδικεί το καλύτερο δυνατό που μπορεί να πετύχει. Τώρα όπως δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές, τώρα έχουμε
0: αυτά τα δεδομένα,
2: αποτέλεσμα, και αυτό το αποτέλεσμα κρίνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν μια εκλογική διαδικασία προσωπικά θεωρώ διαφορετική σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, για τους γνωστούς λόγους, με πάρα πολλά κόμματα στη μάχη, με κόμματα τα οποία εξέφραζαν αφηγήματα τα οποία φαίνεται από την ετοιμιγορία του λαού ότι δεν είχαν την απήχηση την οποία ήδη ενδεχόμενα να ανέμεναν να είχαν. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είμαστε τώρα μετά τις εκλογές, πρέπει να δούμε πώς μέσα από συνεργασίες, από συνέργειες, βρίσκουμε λύσεις.
0: Θα το πούμε να ρωτήσω πρώτα, υπάρχει κάποιο θέμα με την ΠΑΦΟ και υπάρχει πιθανότητα να κάνετε οποιαδήποτε ένσταση για την έδρα στην ΠΑΦΟ ή όχι? Επειδή διάβασα, πείτε μου.
2: Είναι κάτι που προέκυψε το βράδυ των εκλογών, παρόλο που δεν έχουν ακόμα συνέλθει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, μέσα από κάποιες επαφές και με τον έφορο εκλογών που προηγήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα, θεωρώ ότι ενδεχόμενα αυτό μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί δεν έχουν ακόμη συνεδριάσει τα αρμόδια όργανα του κόμματος, ενδεχόμενα να μην γίνει η οποιαδήποτε ένσταση.
0: Μάλιστα. Πήρατε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διαβεβαιώσεις και από τον έφορο ότι δεν υπάρχει... Ποιο ήταν το ζήτημα δηλαδή που εσείς είχατε αμφιβολίες?
2: Υπήρχε ένας αριθμός ψήφων, ο οποίος στην πορεία της καταμέτρησης των ψήφων, ενώ αρχικά είχε μετρηθεί αυτός ο αριθμός των ψήφων στην επαρχία Λευκωσίας, στην πορεία αντιλαμβάνομαι μετά από κάποιες δεύτερες τέλος πάντων μετρήσεις ή τέλος πάντων μετά την επιβεβαίωση που συνήθως ή την επαλήθευση των αποτελεσμάτων που συνήθως διενεργεί, όχι συνήθως, πάντα διενεργεί ο έφορος εκλογών, προέκυψε μια μικρή μείωση σε αυτούς τους ψήφους και ήταν τόσο μικρές οι διαφορές που αυτό οδήγησε στο να φύγει η έδρα από την ΠΑΦΟ και να καταλήξει στη Λευκωσία.
0: Ναι, το είδαμε και πώς εξελίχθηκε η νύχτα. Πάμε από εδώ και πέρα. Συμφωνείτε κι εσείς ότι θα πρέπει οι προεδρίες επιτροπών στην Βουλή να παίρνουν μόνο, όπως προνοείται από την νομοθεσία, τα κόμματα

0: είχε δοθεί τότε επιτροπή, είχε δοθεί η ad hoc επιτροπή για το δημογραφικό, η οποία εν τη ουσία δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να συμμετάσχουν και τέλος πάντων για τους γνωστούς.
1: Εντάξει, ήταν διαδικαστική λόγια, αλλά δόθηκε κάτι. Εσείς θέλετε να δοθεί τώρα στο άλμα και στην άμεση δημοκρατία?
0: Επιφυλάσσομαι για την απάντησή μου, γιατί πολύ απλά θα πρέπει να αναμένουμε τη συνεδρία που θα γίνει στο κόμμα, να συνέλθουν τα συλλογικά όργανα, να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις για να μπορούμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να μην κάνουμε μια συζήτηση στη βάση της θεωρίας. Σε κάθε περίπτωση είναι νομίζω πάγια θέση όλων ότι οι νόμοι είναι εκεί για να εφαρμόζονται.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, αν συντρέχουν λόγοι να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις και αν το ΕΛΑΜ θα συγκατατεθεί σε κάτι τέτοιο, επιτρέψτε μου να το απαντήσουμε τις επόμενες ώρες.
1: Υπάρχουν επιτροπές τις οποίες θα ήθελε, ας πούμε, το Δίκο θέλει να παραμείνει στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα θέλατε κάποιες επιτροπές έτσι να θέσετε το ενδιαφέρον σας?
0: Θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο.
1: Πότε συνεδριάζετε, για να ξέρω πότε θα έχω απαντήσεις.
0: Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουν ξεκαθαρίσει, θεωρώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα ζητήματα. Μέχρι τότε όμως προτιμώ να μην πούμε οτιδήποτε.
1: Το σέβομαι, το σέβομαι. Είναι εσωκομματικά αυτά. Θέλω να πάω και αλλού. Ακριβώς. Αλλάζει κάτι από τη θέση του ΕΛΑΜ σε σχέση με το ότι δεν ρίχνει ψήφο για την Προεδρία της Βουλής, την Ανίτα Δημητρίου?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Αυτό τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο.
0: Τρία πράγματα θα πρέπει να θεωρούνται ξεκάθαρα σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής. Το ένα είναι αυτό στο οποίο μόλις αναφερθήκαμε. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα στηρίξουμε υποψήφιο προερχόμενο από το ΑΚΕΛ. Και το τρίτο είναι ότι στον πρώτο γύρο της διαδικασίας θα διεκδικήσουμε με δικό μας υποψήφιο.
1: Αν ο υποψήφιος έρχεται από το άλμα, υπάρχει περιθώριο συζήτησης?
0: Στον πρώτο γύρο.
1: Όχι, στο δεύτερο.
0: Με δικό μας υποψήφιο. Ναι. Τον δεύτερο γύρο δεν θα στηρίξουμε υποψήφιο ο οποίος θα προέρχεται από το ΑΚΕΛ ή θα στηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Και δεν θα στηρίξουμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Αν για να βρίσκεται, να το πω λαϊκά, για να βρίσκεται κάποιος υποψήφιος του άλματος στο δεύτερο γύρο, προφανώς θα πρέπει να τύχει κάποια στήριξη από κάπου.
1: Ναι. Άρα δεν θέλετε ούτε στήριξη, επειδή τώρα μου το είπατε για στήριξη από το ΑΚΕΛ. Άρα ούτε στήριξη από το ΑΚΕΛ. Δηλαδή ο δεύτερος γύρος, όπως τα βλέπω με απλά μαθηματικά, επειδή μας έκαναν εύκολα τα πράγματα τώρα με την διαφοροποίηση της νομοθεσίας για την ανάδειξη Προέδρου του Σώματος, μάλλον σας βλέπω για αποχή.
0: Εάν είναι υποψήφιος που προέρχεται από το ΑΚΕΛ ή υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, αφού αποκλείουμε τα δύο, δεν παραμένει κάποια άλλη διαθέσιμη επιλογή.
1: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι η Προεδρία της Βουλής έχει έτσι στο μακρινό ορίζοντα και την Προεδρία της Δημοκρατίας, δηλαδή θα γίνουν σε αυτά τα επίπεδα οι συζητήσεις?
0: Δεν είναι μόνο θέμα τι πιστεύουμε ή τι πιστεύω εγώ προσωπικά ή τι πιστεύουμε εμείς ως ΕΛΑΜ. Νομίζω το έχει αποδείξει η ίδια ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι πολλές φορές έχουν γίνει κάποιες συνεργασίες ξεκινώντας από την Προεδρία της Βουλής, αλλά με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές. Προσωπικά δεν αποκλείω να συμβεί ξανά το ίδιο. Θα πρέπει όμως και πάλι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα.
1: Το ΕΛΑΜ στηρίζει Νίκο Χριστοδουλίδη για το 2028 ή είναι ανοιχτό προς συζητήσεις?
0: Το ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή, και το λέγαμε και προεκλογικά και θα το επαναλάβω, το απασχολούσαν οι εκλογές, τώρα το απασχολεί η δουλειά που πρέπει να γίνει ως κοινοβουλευτικό έργο. Για μας είναι νωρίς να συζητάμε για την προεδρολογία. Όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα είναι η ώρα να τα δούμε.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω έτσι είναι μια περίοδος μετά να σας δώσουμε και εσάς χρόνο και τον εσάς που είχατε ιδιαίτερα δύσκολο προεκλογικό όλοι σας, και για να σκεφτείτε και για να ξεκουραστείτε και στα κόμματα για τις επόμενες κινήσεις. Και νομίζω θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα μετά και την Ολομέλεια πολλά να πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πελεκάνο, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά για ακόμα μια...

0: φορά. Ευχαριστώ για την συνεπτική.
1: Εγώ θα τα λέμε τώρα, νομίζω ακόμη πιο συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας χαιρετώ. Πάμε τώρα στον βουλευτή του ΑΚΕΛ. Νέο βουλευτή του ΑΚΕΛ. Νέο ηλικιακά, νέο και στην Βουλή. Εφραίμ Χρήστου, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας και να πω ότι την τελευταία φορά που σας φιλοξενούσα μιλούσαμε για τα προβλήματα των φοιτητών. Και αυτό, βεβαίως θυμάμαι, και αυτό εμένα με χαροποιεί ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει από κοντά προβλήματα των νέων βρίσκεται τώρα στην Βουλή και σίγουρα μπορεί να δώσει περισσότερα και για τη νέα γενιά. Πώς είδατε το αποτέλεσμα?
2: Σίγουρα με συγκίνηση. Ήταν πέραν των προσδοκιών θετικό. Μπορώ να πω ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε και γι' αυτόν είναι διπλή η ευθύνη που έχουμε να δώσουμε περιεχόμενο στη ψήφο αυτών των ανθρώπων και ουσία με τις ενέργειες μας στη Βουλή. Είμαι ο εισερχόμενος, σίγουρα χρειάζομαι λίγο χρόνο προσαρμογής, όμως να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι που με επέλεξαν δεν θα έχουν έναν εκπρόσωπο λιγότερο εργατικό από τους υπόλοιπους. Αντίθετα, να είναι σίγουροι ότι εγώ θα δουλεύω διπλά και τριπλά, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε για το καλό του κοινού συμφέρον.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτοί που σας επέλεξαν, αλλά νομίζω πλέον όλοι οι πολίτες είστε βουλευτές όλων των πολιτών του τόπου.
2: Ναι. Αυτό να το τονίσουμε, ότι στη Βουλή σκοπός είναι οι μεταρρυθμίσεις που ψηφίζονται και οι αλλαγές στις νομοθεσίες, όπως και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον δεν έχει να κάνει με τους 90.000 που ψήφισαν το ΑΚΕΛ ή τους 5.000 που ψήφισαν εμένα προσωπικά. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο και εμείς είμαστε εδώ για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε εκεί μόνο για τους ψηφοφόρους μας και νομίζω το έχουμε να αποδείξει ιστορικά, αλλά είναι και ένα καινούριο τεστ στη Νέα Βουλή να δείξουμε ότι πράγματι κινούμαστε προς την κατεύθυνση που είναι τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου.
1: Νομίζω οι πολίτες μπορεί να επέλεξαν παραδοσιακά κόμματα βγάζοντας και λίγο εκτός από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Παραδοσιακά κόμματα, αλλά με νέα πρόσωπα, στέλνοντας και μηνύματα και στο ΑΚΕΛΙΔΙΚΑ, δηλαδή όπως εσείς και άλλα πρόσωπα θέλουν την αλλαγή, μπορεί να την θέλουν εντός, αλλά δίνουν το μήνυμα, νομίζω, αυτή την ώρα.
2: Σίγουρα η κάθε επιλογή στέλνει και ένα μήνυμα. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όντως ο κόσμος ζητά μια ανανέωση και μάλιστα είναι ριζοσπαστική επιλογή αυτή, γιατί το ΑΚΕΛ στα 100 του χρόνια να στέλνει στη Βουλή κάποιον 24 ετών που είναι ο νεαρότερος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνει ο κόσμος ότι θέλουμε να έχει και ένα μέλλον αυτόν το κόμμα και θέλουμε η νέα γενιά να πάρει τα ενία και να μας εκπροσωπεί. Εγώ βλέπω ότι σε όλα τα ψηφοδέλτια μας είχαμε νέους ανθρώπους αξιούς και γενικά πέραν του ηλικιακού τώρα η σύνθεση που υπάρχει είναι πολύ καλή και θεωρώ ότι με καλή συνεργασία και εργατικότητα μπορούμε να πετύχουμε ισχυρά αποτελέσματα αυτήν την πενταετία.
1: Να ρωτήσω αν στη συζήτηση πάνω θέτατε σε ποιες επιτροπές θα θέλατε να είστε και ποιες είναι οι επιτροπές για σας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τούτη την ώρα.
2: Να σας πω, η συζήτηση για τις επιτροπές τώρα θα ξεκινήσει, οπότε δεν έχουμε κάποιο σίγουρο αποτέλεσμα. προς το παρόν ο καθένας αξιολογεί τη δική του περίπτωση και θα προχωρήσουμε σε συνομιλία να δούμε ανάλογα πού μπορεί ο καθένας να προσφέρει περισσότερο, διότι ο καθένας έχει συγκεκριμένη κλίση.
1: Μα γι' αυτό ρώτησα αν έχετε κάποια επιτροπή που...
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά συμμετείχα από πριν, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Παιδείας. Συμμετείχα τυπά...
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, αλήθεια ναι. Σας λέω ότι έτσι με την επιλογή λέω ότι θα μπορούσατε να είστε από τους ανθρώπους που έχετε θέσει στην Επιτροπή Παιδείας, γιατί γνωρίζετε καλά τα ζητήματα.
2: Ναι, η αλήθεια γνωρίζω αρκετά ζητήματα από την Επιτροπή Παιδείας και πολύ πιθανόν να είμαι σε αυτήν την Επιτροπή.
1: Ναι, θα θέλατε...
2: Μεταξύ άλλων.
1: Ναι, μεταξύ άλλων. Θα θέλατε ο Στέφανος Στεφάνου να διεκδικήσει, πάτε με τον Γενικό Γραμματέα στην Προεδρία της Βουλής.
2: Αυτό είναι κάτι που επίσης τώρα θα αρχίσει να συζητείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αναλογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν απόφαση στο ΑΓΕΛ μονομερός. Πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις και με άλλα κόμματα, να δούμε και τις προθέσεις τους, αν και θεωρώ κάποιοι έχουν εκφράσει τις προθέσεις τους προεκλογικά και μάλιστα με τη στάση τους δείχνουν ότι αποκλείουν το ΑΓΕΛ. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνάμεις που μπορούμε να συνεργαστούμε. Και όποιος θέλει πραγματικά να ταχθεί στο πλευρό της κοινωνίας αυτήν την πενταετία, πρέπει να έρθει κοντά μας και εμείς πραγματικά έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή, κάθε επιτυχία και από εδώ και πέρα θα τα λέμε όταν αρχίσουν και οι επιτροπές και για το έργο που θα γίνεται. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ,
1: σας χαιρετώ.
2: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και στο δικό
1: έτσι,
2: σας
1: έργο. Όλοι, όλοι μαζί όταν έχετε και εσύ θα μας χρειάζεστε και έχετε και καλούς συναδέλφους εντός. Από ένα τον Νίκο Κέτυρο, τώρα μπαίνει και ο Κώστας ο Κωνσταντίνου για να αντιλαμβάνεστε και το δικό μας, τη δική μας πίεση και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ενημέρωση και στο καλό του τόπου. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστού, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15? Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
20: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά πριν θα κάνω και την ερώτηση της μέρας που κάνω σε όλους τους φιλοξενούμενους μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμος Χρυσοστόμου, διεθνολόγος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Οριάννα.
0: Για πείτε μου λίγο εσείς πώς είδατε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Σας πάω αλλού, αλλά δεν γίνεται να μην ρωτήσω σήμερα.
1: Ναι. Σε πόσο χρόνο μμπορώ να απαντήσω σε... την ερώτηση, διότι αυτό μπορούμε να κουβεντιάζουμε
0: σε... ώρες. Σε ένα λεπτό. Για πείτε, τι κρατάτε.
1: Δημοσιογραφικό τίτλο. Ο Κύπριος έκανε επιλογή αυτού που γνωρίζει και ας είναι δυσαρεστημένος μερικός ή απαγοητευμένος σε κάποιο βαθμό, παρά το άγνωστο που δεν το γνωρίζει. Έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση, ναι, του αγγλικού, καλύτερα ο διάβολος που γνωρίζω παρά ο διάβολος που δεν γνωρίζω. Αποφυγά σκόπιμα τη λέξη διάβολος. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Ο Κύπριος είναι συντηρητικός, όχι με την έννοια την ιδεολογική, αλλά με την έννοια του ότι προτιμώ αυτό που έχω και ας μην με ικανοποιεί, παρά αυτό που θα ήθελα, ρισκάροντας να μην βγει αυτό που επιδιώκω.
0: Μήπως φοβήθηκε όμως, ενώ με την έννοια φοβήθηκε με τα όλα όσα παρακολουθήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τις καταγγελίες, για τη διαφθορά, για όλα
1: η
0: αυτά.
1: Η αλήθεια, Οριάννα, είναι η εξής. Ήταν οι πρώτες εκλογές τα τελευταία 50 χρόνια, που εκείνο το οποίο διαφάνηκε ότι ήταν το διακύβευμα ήταν αν θα αλλάξει ένα θεσμικό σύστημα που ο καθένας είχε το ρόλο του, και κάθε φορά αυτός ο ρόλος αυξανόταν ή μειωνόταν ανάλογα με το ποιος κυβερνούσε και ποιος είχε πολιτική φθορά και ποιος ήταν αντιπολίτευση, αλλά οι ρόλοι ήταν διακριτοί και ξεκάθαροι, απλώς υπήρξε μια αυξομοίωση του ρόλου του καθενός, ή αν κάποιοι θα έχαναν τον ρόλο τους, ναι, και θα τον αποκτούσαν κάποιοι άλλοι. Και σε αυτό το ερώτημα η κοινωνία δεν προχώρησε στο να απαλλάξει κάποιους από κάποιο ρόλο και να δώσει σε κάποιους άλλους ένα καινούριο ρόλο. Η κάλπη έδειξε ότι προτιμώ να αυξομοιώσω κάποιους ρόλους και αποφάσισε να ενισχύσει το ρόλο παραδοσιακών ιστορικών κομμάτων, ειδικά των τριών, κατάργησε το ρόλο κάποιων μικρών που θεωρούσε ότι αυτό δεν αποτελεί ανατροπή ή ριζοσπαστική διαφοροποίηση, και στους νέους παίκτες τους έδωσε ένα ρόλο, αλλά περιορισμένο, όχι καθοριστικό. Προσπαθώ να κάνω ερμηνεία του αποτελέσματος χωρίς να μπαίνω επιμέρους σε στοιχεία. Δηλαδή, αν θέλετε να πάμε κομματικά, η κεντροδεξιά επέλεξε να κλείσει την... Ο κόσμος της κεντροδεξιάς επέλεξε να κλείσει τις πληγές σε κάποιο βαθμό του 23 της κυβερνώσας παράταξης, και λέω κυβερνώσα διότι μπορεί να μην είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός καθαρή εξουσία, όμως είναι σε μια κατάσταση που στηρίζει την υφιστάμενη εξουσία και διαφοροποιείται εκεί που κρίνει ότι διαφωνεί. Ναι. Ο κόσμος της αριστεράς, παρά την δυσφορία που ένιωθε και απέναντι στη διακυβέρνηση αλλά και από το κόμμα της αριστεράς, προτίμησε να το ενισχύσει παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες, διότι το θεωρεί θεσμικό αντίβαρο. Κατά αντίστοιχο ρόλο στο χώρο του κέντρου λειτουργήσε προς το δίκο αυτό το πράγμα, έδωσε την ευκαιρία η ψήφος δυσαρέσκειας στα κόμματα που την εξέφραζαν, που ήταν τρία στην ουσία, ήταν και το ΒΟΛΤ, αλλά ο τρόπος που λειτουργήσε και η περίπτωση Δρουσιώτη και ο Φιδίας το τελευταίο διάστημα, που δεν κατόρθωσε να δώσει σοβαρότητα, ναι, στο αφήγημα του, αλλά και ο Οδυσσέας Μιχαλίδης με το άλμα που δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από ένα συγκρουσιακό μοντέλο αντιπαράθεσης, αυτό το πράγμα τους περιόρισε την αρχική ορμή, Για το Volt στήχησε την είσοδο, για αυτούς στήχησε την είσοδο στην τρίτη κατανομή, που θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα του αποτελέσματος εάν έμπαινε ένας από τους μικρούς, δηλαδή το Volt, και αν οι δύο νέοι εισερχόμενοι περνούσαν το 7,2. Ναι. Θα ήταν διαφορετικά, όχι ποσοστιαία, στο ρόλο που θα είχε ο καθένας την επόμενη μέρα.
0: Εντάξει, και ποσοστεία θα είναι διαφοροποιητή. Δηλαδή ένας βουλευτής πιο πάνω ή πιο κάτω έχει και αυτό την σημασία του. Θα αναμένουμε τώρα, η 4η Ιουνίου είναι η επόμενη μέρα, έτσι που νομίζω...
1: Όλες οι δυνάμεις θα κριθούν ως προς το εξής, Οριάννα. Οι νεοεισερχόμενοι κατά πόσο θα δείξουν και σοβαρότητα ο ένας χώρος και ομοιογένεια και ο άλλος χώρος ευελιξία, διατηρώντας όμως το αφήγημά του, αυτό είναι το ένα, αλλά και οι τρεις μεγάλοι παραδοσιακοί πόλοι, αριστερά, δεξιά και κέντρο, εάν έχουν την ευκαιρία μετά από αυτό, χωρίς πίεση και χωρίς αμφισβήτηση, να προχωρήσουν και αυτές οι αλλαγές και να μην το θεωρήσουν λευκή επιταγή ότι πήραν εισιτήριο επιβίωσης και ισχυροποίησης χωρίς τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς διάρκεια παράταση ζωής. Ναι.
0: Θα έχουμε πολλά να πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως και στο θέμα, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και εκεί εξαρτώμαστε. Τα αφήσαμε λίγο στην άκρη τις τελευταίες μέρες λόγω εκλογών, όπως και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία επαναφέρουμε σιγά σιγά. Είναι πιο κοντά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρά τα σκαμπανεβάσματα στο να καταλήξουν σε μια συμφωνία?
1: Και εδώ θα βάζουμε τίτλο, θα βάζαμε ότι δεν θέλουν συνέχιση εχθροπραξιών, αλλά δεν είναι έτοιμοι για μόνιμη ειρήνη και συμφωνία. Αυτός είναι ο τίτλος. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλουν συνέχιση των εχθροπραξιών, δεν είδαμε δηλαδή μια συστηματική, σφοδρή, νέα επίθεση όπως στην αρχή του πολέμου. Έχουμε όμως χτυπήματα. Χτες είχαμε χτυπήματα και σε βάσεις εκτόξευσης πυράβλων του Ιράν και σε πολεμικά πλοία του Ιράν που επιχειρούσαν ναρκοθέτηση των στενών ορμούς. Άρα μπαίνουν σε μια λογική χτυπημάτων χωρίς να είναι επαναφορά γενικευμένου και συστηματικού πολέμου. Την ίδια στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσεις με σκαμπανεβάσματα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι έτοιμη για μόνιμη και ολιστική συμφωνία. Αυτό το μνημόνιο συναντήληψης που φαίνεται ότι επιχειρούν να φτάσουν σε συμφωνία είναι ένα μνημόνιο το οποίο θέλει να παρατείνει την εκεχηρία για δύο μήνες τουλάχιστον, για να δοθεί ευκαιρία σε ένα οδικό χάρτη να αρχίσουν να αγγίζουν ένα-ένα τα καυτά θέματα τα οποία απασχολούν. Δηλαδή δεν πάμε για μια ολοκληρωμένη συμφωνία με 6-7 κεφάλαια που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά να κλείσουν όλα, δηλαδή ένα πακέτο ή όλα ή τίποτα.
0: Ναι.
1: Πάνε στη μεθοδολογία του βήμα προς βήμα.
0: Και αρχίσουμε από τα εύκολα. Δηλαδή ή θα πάνε στο αρχικό, στο πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή ποιο είναι το ζητούμενο, να πάρουμε το δύσκολο και να κατεβαίνουμε ή σιγά σιγά για να βρίσκουμε τρόπους συνεργασίας και συνένεσης?
1: Ναι, αυτό θυμίζει μια μεθοδολογία Κυπριακού που λέγαμε δεν συμφωνείτε τίποτε, δεν συμφωνηθούν όλα, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα και να αφήσουμε τα δύσκολα στη συνέχεια. Το πρώτο, ας πούμε εύκολο, έτσι και λέω ας πούμε διότι τα χτυπήματα καταγράφουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι μια συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών με ένα ορίζοντα 60 ημερών και το άνοιγμα των στενών ως συνεπακόλουθο αυτού του τέλους των εχθροπραξιών. Στο άνοιγμα των στενών φαίνεται ότι έκαναν και οι δύο ένα μικρό βήμα υποχώρησης. Ενώ το Ιράν έλεγε ότι άνοιγμα των στενών με απόλυτα δικό μου έλεγχο και επιβολή κομίστρων τελών σε μένα, ενώ έλεγε οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιγμα των στενών χωρίς κανένα έλεγχο από το Ιράν και χωρίς κανένα τέλος ή κομίστρο, η μέση λύση είναι άνοιγμα των στενών με κάποιους μορφής έλεγχο από το Ιράν αλλά χωρίς διόδια.
0: Ναι.
1: Αυτό αναμένεται να δούμε εάν θα λειτουργεί.

0: για να κλειδώσει αυτό το μνημόνιο, για να πάνε τα επόμενα ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση. Το πιο κομβικό, το πιο κεφαλαιόδες είναι το θέμα των πυρηνικών, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και υπάρχει και μία μέση λύση, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν την αποδέχονται ούτε οι μεν ούτε οι δε. Δεν την αποδέχονται οι σκληροί των φρουρών της Επανάστασης και δεν τη δέχεται ο Νετανιάχου πιέζοντας το Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η θέση των δύο? Το Ιράν λέει ότι δεν παραδίδω τα 450 κιλά.
1: Ναι.
0: Συζητώ το πώς θα τα χρησιμοποιώ. Έτσι.
1: Άλλαξε κάτι από την αρχική, ότι το συζητώ.
0: Ναι, να σου πω ότι άλλαξε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν απεμπολώ το δικαίωμα μου να είμαι πυρηνική δύναμη για ειρηνικούς σκοπούς. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ λένε, το είπε ξανά σήμερα ως σκληρή τοποθέτηση, ή τα παραδίδεται σε άλλους ή τα καταστρέφεται. Δεν αποδέχομαι κάτι άλλο. Ποια θα ήταν η μέση λύση? Η μέση λύση είναι αυτό που πρότεινε ο Πούτιν,
1: ναι,
0: ως λύση, και απλά θέλει για να το ενεργοποιήσει να έρθουν και οι δύο να του δώσουν αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ο καθένας, εντάξει, και τα δικά του συμφέροντα να εξυπηρετήσει.
0: Για να μπορέσει, ναι, να το εξαργυρώσει αλλού. Ή μια λύση η οποία είναι πιο κοντά στο Ιράν είναι να παραμείνουν, να υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος και πρόσβαση του Διεθνούς Οργανισμού των Επιθεωρητών για την Πυρηνική Ενέργεια με υποχρέωση 20 ετών πλήρης αναστολής του όποιου προγράμματος εμπλουτισμού.
1: Αν γίνει όμως το πρώτο βήμα, από ό,τι είπατε κι εσείς, μεμονωμένα, αρχίζει το κλίμα να διαφοροποιείται.
0: Και γιατί το θέλουν αυτό και οι δύο, Οριάννα? Το θέλει ο Τραμπ διότι θέλει να κατευνάσει τις,
1: ναι,
0: αγορές, να πέσουν οι τόνοι, να επανέλθει.
1: Δεν μπορεί να το διαχειριστεί κιολας περισσότερο.
0: Και δεν μπορεί
1: την
0: να το διαχειριστεί
1: οικονομικά,
0: και,
1: ναι,
0: εν όψη εκλογών.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί θα έρθει ένας σκληρός λογαριασμός στις εκλογές και δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Από την άλλη, ούτε οι Ιρανοί θέλουν να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ήδη είναι τεράστια οικονομική πίεση.
1: Ναι, μπορεί να μην έχουν και άλλες αντοχές, τόσο οικονομικές.
0: Μπορεί οι αντοχές, ναι, κυρίως οικονομικές, να φτάνουν στα όρια τους. Γι' αυτό συνδέουν, Οριάννα, το τέλος των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών με σταδιακό αποπαγοποίηση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για να μπορέσει να πάρει οικονομική ανάσα και σταδιακή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια προς το Ιράν. Άρα παίζεται, να το πούμε έτσι εντελώς σχηματικά, ενώ και οι δύο κρατούσε ο ένας το λαιμό του άλλου, λένε άφησ' με λίγο να σε αφήσω κι εγώ. Είναι, να το πω έτσι εντελώς σχηματικά, από το δημοτικό τραγούδι, η πάλι του διγενή με το χάρον, έτσι το λέω εντελώς σχηματικά, αλαυροπιάς με διγενή να σε αλαυροπιάσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξαπόλα με λίγο,
1: ναι,
0: να πάρεις κι εγώ ανάσες και να πάρεις κι εσύ.
1: Αυτά γίνονται στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι οι επόμενες μέρες, δεν θα πάμε τώρα σε μήνες, θα έχουν κάποιες ουσιαστικές. Θα,
0: ναι,
1: δούμε βέβαια εξελίξεις τώρα. Από όσα λέμε μπορούν και να ανατραπούν σε μια μέρα, αλλά είναι αυτό και οι αντοχές και οι οικονομικές δυσκολίες και οι εσωτερικές πιέσεις. Θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ, κύριε Χρυσοστόμου.
0: Να είστε καλά,
1: σας χαιρετώ. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο, μου στέλνετε μηνύματα. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί ο καθένας να κάνει τις δικές του τοποθετήσεις, τις δικές του αναλύσεις. Εμείς έχει δύο μέρες προσπαθούμε και βγάζουμε εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Δεν ξέρω, η σήμα στείνει αυτές τις δύο μέρες. Δεν ξέρω να το πάρω. Χθες ήταν ο Γιάννης Καρούσος που δεν μας έβγαινε. Μιλήσαμε αργότερα. Ήταν στην τελετή και δεν μπορούσε. Σήμερα ο Δημήτρης Δημητρίου, ο πρώτος βουλευτής, πάλι δεν μας βγήκε, προτίμησε τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς να τον πάρω. Θα δοκιμάσω και τρίτη φορά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε έτσι καλό υπόλοιπο της ημέρας. Δύναμη, αντοχή, πάμε παραπέρα. Να σας πω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σας κάνει συντροφιά από αυτή την εκπομπή. Πίσω από το μικρόφωνο θα είναι ο καλός συνάδελφος ο Απόστολος Στομαράς.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
4: ίνκο, make the world in your hands.
7: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
8: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
17: Άτε μητέρα, και να χάσεις το αεροπλάνο.
18: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
17: Ξέρω το, μητέρα.
18: Κάμνε το τούρπο.
17: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
18: Όλα ξέρεις τα.
17: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
18: Όλα ξέρει τα τελικά.
19: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
20: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας?

0: από τον τίτλο «Τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις». Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Επιστρέφουμε στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα και είναι η αλήθεια, προέκυψαν αρκετές εξελίξεις μέσα στην μέρα. Έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις από πλευράς του Προέδρου της Ανόρθωσης, του Κυριάκου Πραστίτη, στο σταθμό μας. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε πως ο Μάουρο Καμουρανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ομάδα της άμοχός του, παρόλο που διατηρεί συμβόλαιο. Θα γίνει ακόμη μια συζήτηση με τον Ιταλο-Αργεντινό προπονητή, όπως είπε, και θα προκύψει ενημέρωση για το όλο θέμα. Η ομάδα του Άρη, θυμίζω, ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας της με τον Αρτιόμ Ράτσκοφ. Ο Λευκορώσος τεχνικός, ο οποίος επιστρέφει λοιπόν στην ομάδα της Λεμεσού, παρόλο που είχε αποχωρήσει πριν από κάποιους μήνες. Είναι μια επιστροφή που συζητήθηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα, λόγω και της πορείας της ελαφράς ταξιαρχίας με τον ίδιο. Στον Άρη που αποχωρούν επίσης η Κάστανος και η Μακ Χόσλαντ, και οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν δανεικοί. Έχει ολοκληρωθεί ο δανεισμός τους στην ομάδα της Λεμεσού. Αποχώρηση προέκυψε και από την ομάδα του Αποέλ. Ολοκληρωνόταν το συμβόλαιο του Επαγόρα Αντωνίου. Ήταν σε επικοινωνία η γαλαζοκίτρινη με τον Κύπριο αμυντικό, ο οποίος ωστόσο εν τέλει αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση που έλαβε από ομάδα του εξωτερικού. Είμαστε κιόλας σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους Απόλλωνας και Πάφος για το παιχνίδι της Κυριακής. Προκύπτουν κιόλας και κάποια νεότερα για ό,τι αφορά τους Σούνιτς και Σέμα στην ομάδα της Πάφου, τους οποίους δεν θα έχει τελικά στην διάθεσή του ο Ρικάρτο Σαπίντο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θυμίζω επίσης, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι και σημαντική η βραδιά απόψε. Πραγματοποιούνται οι ετήσιες βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου και θα δώσουν το παρόν τους οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευτούν μεταξύ άλλων ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, όπως και οι κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση θα

0: αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από τον Αλφα Κύπρου στις 10 το βράδυ. Όπως είπαμε, στα της επικαιρότητας έχουμε σήμερα εξελίξεις σε αρκετές ομάδες. Προέκυψαν και σημαντικά νεότερα σε σχέση με την ομάδα της Ανόρθωσης, μετά και τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώς, τον Κυριάκος Πραστίτης, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο ρεπόρτερ της ομάδας, ο Θεόδωρος Τσολάκης, για να συζητήσουμε τα όσα προέκυψαν. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 90.5.
0: Λοιπόν, έκανε αναφορά σε όλα τα θέματα της ομάδας της Αμοχώς του ο Κυριάκος Πραστίτης. Αν θέλεις, ξεχώρισε έτσι στο αγωνιστικό κομμάτι η τοποθέτηση, η αποκάλυψη που έκανε πως ο Μάουρο Καμουρανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Αμοχώς του.
1: Ναι, Μαρία, θα ξεκινήσω με αυτή την αποκάλυψη. Είχαμε μεταφέρει και εμείς χθες το πρωί και είχαμε αποκαλύψει τον προβληματισμό που είχε εκφράσει ο Μάουρο Καμουρανέζη προς την διοίκηση της Ανόρθωσης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα και την αβεβαιότητα για τα θέματα της διοίκησης, και αυτός ο προβληματισμός έχει μεταφραστεί σε πρόθεση αποχώρησης του Μάουρο Καμουρανέζη. Όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώς του, γενικότερα είναι μια δύσκολη φάση για την Ανόρθωση, γιατί το να επικρατεί αυτή η περιδέουσα ατμόσφαιρα επηρεάζει την ομάδα σε όλη και σε όλο το φάσμα, μάλλον καλύτερα, της λειτουργίας της. Δεν είναι μόνο ο Μάουρο Καμουρανέζη, είναι και ποδοσφαιριστές που προβληματίζονται με την κατάσταση, με την αβεβαιότητα ότι αυτή. Νομίζω ότι το προεδρείς από και πέρα του Κυριάκου Πραστίτη ήταν ξεκάθαρες, έφεραν και έριξαν φως σε αρκετά πράγματα. Νομίζω μετέφερε την κατάσταση όπως μεταφέραμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα ενώπιον της διοίκησης, ούτε ποια άτομα είναι, ούτε γενικότερα. Νομίζω το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Πραστίτης είπε ότι αν υπάρχουν τα άτομα που μπορούν να πάρουν την ανόρθωση οικονομικά στην επόμενη μέρα, εννοείται αυτή η διοίκηση θα αποχωρήσει. Και είναι σημαντικά αυτά στη διαμαρία, όπως είναι σημαντικά και κάποια άλλα πράγματα, όπως για το γεγονός ότι ακούγεται και λέγεται ότι υπάρχει άτομο στον εν λόγω συνδυασμό που ήταν στενός συνεργάτης άμεσος του Ανδρέα Σάντη, που γνωρίζω πολύ καλά τι έγινε σε εκείνη την διοίκηση, και το γεγονός ότι ανόρθωση ακόμη πληρώνει αμαρτίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κι άλλο άτομο που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ανδρέα Σάντη, που βρίσκεται στην εν λόγω επίσης ομάδα. Φυσικά δεν γνωρίζουν τα ονόματα από πλευράς Ανόρθωσης επίσημα, δεν έχουν δηλαδή υποθεί επίσημα από κάποιον ή τουλάχιστον από αυτόν που γύρω τη δεδομένη στιγμή της προσπάθειας για να μεταφέρει ακριβώς τα ονόματα και εκεί είναι Μαρία. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς ως νεότερο είναι πως έχει οριστεί νέα συνάντηση ανάμεσα σε αυτόν τον ατόμο με σκοπό να πάρθει οριστική και τελική απόφαση αν θα κατέρθουν στην Γενική Εκλογική Συνέλευση με δικό τους συνδυασμό. Νομίζω, Μαρία, είναι ξεκάθαρο πως το καλύτερο πράγμα θα ήταν για την Ανόρθωση να υπάρχει μια συμπόρευση, μια κοινή γραμμή και να ενώσουν όλοι δυνάμεις και να μην υπάρχουν στρατόπεδα, όπως και πολύ σωστά είχε αναφέρει ο κ. Πραστίτης στο σταθμό μας. Και νομίζω, όπως τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, ήταν σημαντικές οι τοποθετήσεις και για προηγούμενες γενικές συνελεύσεις, την συγκεκριμένη συνέλευση που έγινε η μεταβίβαση μετοχών, όταν υποσχέθηκε ο κ. Χρήστος Χατζηστεφάνου τότε ότι θα μπουν συγκεκριμένα λεφτά στην Ανόρθωση από συγκεκριμένα άτομα τα οποία είχε πάρει και γραπτές διαβεβαιώσεις, κάτι που δεν έγινε ποτέ και ήταν ένα μεγάλο πράγμα το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο για να πάρει η Ανόρθωση τις μετοχές που λαϊδί και να μεταβιβαστούν. Είχαν παίξει σημαντικότατο ρόλο αυτές οι τοποθετήσεις και αυτές οι δηλώσεις, και αναφέρθηκε ξεκάθαρα και σε αυτό το ζήτημα ο Κυριάκος Πραστίτης. Και από εκεί πέρα, Μαρία, νομίζω ότι την δεδομένη στιγμή είναι όλα ρευστά στην Ανόρθωση. Υπάρχει ένα θολό τοπίο και αναμένεται να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ώρες, θα το χαρακτηρίζω, γιατί είχαμε αναφέρει από χθες ότι μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να πάρουν την απόφασή τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν αυτή την προσπάθεια. και αναμένουμε τι θα φέρει η νέα συνάντηση που θα γίνει σήμερα ανάμεσα σε αυτά τα άτομα για να πάρουν την οριστική τους απόφαση. Από εκεί πέρα, Μαρία, είναι και το θέμα του Στέφανος Έντσι. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνεται προσπάθεια από πλευράς ανόρθωσης για να επεκταθεί ακόμη περισσότερο το συμβόλαιο του Έντσι. Είναι με επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστήτος ώστε να ανανεωθεί για τα επόμενα χρόνια το συμβόλαιο, όχι μόνο για το 2027, δηλαδή για την επόμενη χρονιά, και με καλύτερους εννοείται όρους οικονομικούς για την ανόρθωση. Και ως προς αυτό το κομμάτι, Μαρία, είναι ξεκάθαρο πως η διοίκηση παλεύει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Την ίδια στιγμή που δεν γνωρίζει η ίδια, όπως είπε και ο κ. Παστίδης, τα επόμενα δύο χρόνια πώς θα είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων, γιατί θα καθορίσει πάρα πολλά το επόμενο 24ωρο, ίσως το 48ωρο.
0: Αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Κίκο, ότι λόγω αυτής της κατάστασης, της ατμόσφαιρας και της ενδεχόμενης, αν θέλεις, διοικητικής αλλαγής, δεν θα προχωρήσουν σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, Μαρία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και αυτό, και νομίζω είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει για όρθος στην δεδομένη στιγμή, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσο το δυνατόν το συντομότερο. Είναι, δεν είναι ξεκάθαρο πως η διοίκηση Πρασίδη έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ανόρθωση, την παρέλαβε και βρήκε ένα χάος μπροστά της, και είναι ξεκάθαρο από αυτό, από τις δηλώσεις του κυριακού Πρασίδη, αλλά και όλα όσα είχαμε μεταφέρει τον τελευταίο καιρό, έχει κάνει βήματα πρόοδου η ανόρθωση σε πάρα πολλούς τομείς. Όμως είναι ξεκάθαρο πως αυτή η αβεβαιότητα, αυτό το θωρό το οποίο δεν κάνει καλό σε κανένα. Mm-hmm.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσω, Θεοδωρέ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Καλή συνέχεια και στους ακροατές μας.
0: Αυτά λοιπόν κάποια νεότερα που προκύπτουν για ό,τι αφορά την ομάδα της ανόρθωσης. Θυμίζω και το κρατάμε, γιατί είναι κάτι το οποίο λέχθηκε άλλωστε πολλές φορές και από τον ίδιο τον Κυριακό Πραστίτη. Τόνισε και σήμερα ότι η ομάδα της Αμοχώς του χρειάζεται ενότητα. Εξέφρασε την πεποίθηση της διοίκησης να αποφύγει εκλογική διαμάχη. Ανέφερε κιόλα συγκεκριμένα πως αν το συμφέρον είναι να συνυπάρξουμε με άλλους, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να αποχωρήσουμε, πάλι θα το πράξουμε, όπως είπε ο πρόεδρος της ομάδας της Αμοχώς του.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται λοιπόν να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γιατί αφορά τα διοικητικά της ομάδας της Αμοχώστου. Να δούμε αν εν τέλει αυτά τα άτομα τα οποία φαίνεται να ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό και να διεκδικήσουν την προεδρία της ομάδας, αν τελικά θα καρποφορήσουν οι ενέργειες τους αυτές και ανάλογως το πώς θα κινηθεί και η διοίκηση Πραστίτη. Είμαστε και σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Απόλλωνας και Πάφος έχουν στραμμένει την προσοχή τους στον τελικό της Παρασκευής. Ήταν στο προσκήνιο τις προηγούμενες μέρες για ό,τι αφορά και την ομάδα της Πάφου το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της που πήραν κλήση για τις εθνικές τους ομάδες εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 θα χρειαστεί να ενσωματωθούν με την αποστολή των ομάδων τους μέχρι τις 27 Μαΐου. Κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάζουν στον τελικό της Παρασκευής. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, στην τελική λίστα της Γκάνας δεν βρίσκεται ο Λουκασέν, ο οποίος θα είναι στην διάθεση του Ρικάρτο Σαπίντο, όπως όλα δείχνουν. Σε αντίθεση με τους Σούνιτς και Σέμα, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν με την αποστολή των εθνικών τους ομάδων και δεν υπολογίζονται. Δεν είχε βρεθεί τελικά η λύση για να παραμείνουν. Έκανε σήμερα στο σταθμό μας κάποιες τοποθετήσεις ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας της ΠΑΦΟ, ο κ. Χάρης Σιωχάρους, ο οποίος δεν ήθελε να πει πάρα πολλά σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Είπε πως μετά τον τελικό θα πει περισσότερα, αν και εξέφρασε έτσι με βάση τα λεγόμενα του τη δυσαρέσκειά του για τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν θέλω, είπε, να σχολιάσω το όλο θέμα. Με όσους ποδοσφαιριστές έχουμε, θα αγωνιστούμε. Έκανε μια αναφορά για τις διαδικασίες γενικότερα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Είπε πως η Premier League έχει ολοκληρωθεί και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο ακόμη. Έφτασε ο χρόνος να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά, ούτως ώστε να πάρουμε επιτέλους κάποιες σωστές

δηλώσεις της στο X, στην πλατφόρμα X, πως ο 20χρονος αζέρος μεσοεπιθετικός Μουράντ Μαμάντοφ, ο οποίος άνοικε στην ομάδα από το Μπακού, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Πάφου. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που από ό,τι βλέπω αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά περισσότερα για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού δεν έχουν λεχθεί από πλευράς της παφιακής ομάδας ούτως ή άλλως. Μετά τον τελικό του κυπέλου αναμένεται έτσι να υπάρξουν ανακοινώσεις, ενημέρωση για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Ρωτήθηκε και σήμερα ο Χάρης Σεοχάρος για την περίπτωση του Κυριακίδη, του τερματοφύλακα. Όπως είπε, μετά τον τελικό θα πούν περισσότερα για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Προς το παρόν η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στον Απόλλωνα, στον οποίο επίσης κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την αναμέτρηση οι Μαλεκίδης, Σμέρχαλ και Γκασπάρ. Δεν υπολογίζονται από πλευράς του Ερνάν Λοσάδα, Ιβούρος και Διούντου.

Πλάνε κάνουν μια διόρθωση. Ο ποδοσφαιριστής ο Μαμάντοφ, για τον οποίο ενημέρωσε η Νεύτσι πως θα παραχωρηθεί στην ομάδα της ΠΑΦΟ, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης. Περισσότερα όμως αναμένουμε από πλευράς της παφιακής ομάδας πλέον, επίσημη ενημέρωση. Είχαμε σήμερα σημαντικές ανακοινώσεις για ό,τι αφορά την ομάδα του Άρη Λεμεσού. Από τα βασικά θέματα που περιμέναμε να κλείσουν οριστικά μετά και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων ήταν αυτό του προπονητή. Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του Λιάσου Λουκά, προέκυψε σήμερα το πρωί η ανακοίνωση για ό,τι αφορά την επιστροφή του Αρτιόμ Ράτσκοφ στην Ελαφρά Δεξιαρχία. Ο Λευκορώσος τεχνικός, ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγους μήνες ουσιαστικά στην ομάδα της Λεμεσού. Είναι αλήθεια, είναι μια επιστροφή που συζητήθηκε, γιατί με τον ίδιο η ομάδα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχε παραιτηθεί, θυμίζω, ο ίδιος από τον πάγκο της Ελαφράς Αξιεραρχίας μετά από κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε στον πάγκο του Άρη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει ούτε τόσο μεγάλη εμπειρία, αν και πλέον μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και πιο προετοιμασμένος και για ό,τι αφορά τις συνθήκες στην ομάδα αλλά και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα γενικότερα. Με βάση και τις επίσημες δηλώσεις που είχαμε και σήμερα στο σταθμό μας από πλευράς του Άρη, υπάρχει επιδίωξη ουσιαστικά πως ο ίδιος φέτος έχει την ευκαιρία να δουλέψει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, έχει αναλυθεί από την ομάδα προγραμματισμού του Άρη το τι πήγε λάθος στην φετινή σεζόν. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ακριβώς πως ο Ράτσκοφ δεν είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την πορεία της ομάδας φέτος. Έπαιξαν και άλλοι παράγοντες ρόλο που, όπως αναφέρουν από πλευράς των Πρασίνων, φέτος τα πράγματα περιμένουν να είναι διαφορετικά και ότι ο Λευκορώσος τεχνικός θα μπορεί να δουλέψει με διαφορετικά δεδομένα, καλύτερα δεδομένα μπροστά του. Δεν υπάρχει ούτε η πίεση, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στην Ελαφρά Δεξιαρχία να αρχίσει να τρέχει το θέμα προγραμματισμού, έχοντας μπροστά της περισσότερο χρόνο, με στόχο βέβαια να καταφέρει η ομάδα να ενισχυθεί ποιοτικά. Άλλωστε, η πορεία του Άρη φέτος, το γεγονός ότι έμεινε μακριά από τους στόχους του, δείχνει το γεγονός ότι έγιναν λάθη τα οποία χρειάζεται να βελτιώσει σε αυτή την περίοδο για να καταφέρει να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν η ομάδα της Λεμεσού. Έχει ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και προς το πώς θα προγραμματιστεί ο Άρης, εφόσον υπάρχει και αυτή η δημόσια τοποθέτηση ότι γνωρίζουν τις πρακτικές που πήγαν λάθος και θέλουν να τις βελτιώσουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι σήμερα ο Κώστας Παπαδόπουλος ανέφερε πως στόχος της ομάδας είναι να ακολουθήσει μια συνετή πρακτική σε ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών. Γι' αυτό και χαρακτήρισε επίσης πολύ δύσκολη την περίπτωση του Γρηγόρη Κάστανου για να παραμείνει στην ομάδα. Από την αρχή ήξεραν, όπως είπε, ότι θα είναι δύσκολη η παραμονή του Κυπρίου μέσου. Έγινε ως γνωστόν σήμερα γνωστό από πλευράς της ομάδας του Άρη πως έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία του Γρηγόρη Κάστανου με την ομάδα. Ήταν από τους παίκτες που ήθελαν βέβαια να κρατήσουν στην ομάδα της Λεμεσού, αλλά λόγω του οικονομικού ήταν πολύ δύσκολη

Πρόκειψε σήμερα και εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στην οποία βρίσκεται προφανώς στο προσκήνιο το οικονομικό και τα όσα αναμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα για ό,τι αφορά το θέμα επενδυτή. Όπως είπε ο πρόεδρος της ομάδας σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό. Είναι σε αναμονή λοιπόν στους γαλαζοκίτρινους και για την κατάληξη των συζητήσεων με τον Σαβαλιασίπ, ευελπιστώντας πως μέχρι τις 4 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση θα προκύψουν νεότερα σχετικά με αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως πάνω σε αυτό θα εξαρτηθεί και το πώς θα τρέξει ο προγραμματισμός της ομάδας στο επόμενο διάστημα. Αν και κάποια θέματα που αφορούν ιδιαίτερα και τους ποδοσφαιριστές των οποίων ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους, έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν. Σήμερα οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν πως αποχωρεί από την ομάδα της Λευκοσίας ο Ευαγόρας Αντωνίου. Όπως είχατε ακούσει και από τον Sport FM το προηγούμενο διάστημα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ήταν σε επικοινωνία με τον Κύπριο αμυντικό για να παραμείνει ο ίδιος στην ομάδα της Λευκοσίας. Παράλληλα όμως, η περίπτωσή του εξεταζόταν και από ομάδες του εξωτερικού. Ο ίδιος είχε δεχθεί πρόταση από ομάδα του εξωτερικού λοιπόν, την οποία και αποφάσισε εν τέλει να αποδεχθεί, όπως ενημέρωσε σήμερα το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ένας από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που ήθελαν να κρατήσουν οι γαλαζοκίτρινοι. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος συνεχίζει την πορεία του στο εξωτερικό, ήταν και δική του επιθυμία. Είναι σε προτεραιότητα και το θέμα των διακανονισμών, των χειρισμών γενικότερα στο οικονομικό κομμάτι. Πώς ενημέρωσε σήμερα, θυμίζω, το ΑΠΟΕΛ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης του Εντονγκαλά, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι συνεχίζεται η προσπάθεια χειρισμού για ό,τι αφορά άλλες περιπτώσεις οφειλών, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη διευθέτησή τους. Υπάρχουν ήδη δύο υποθέσεις, θυμίζω, εμπάρκο και άλλες 8 προσφυγές. Είναι σε διαδικασία, όπως και να έχει, η διοίκηση Φωτίου στο να τρέξει αυτές τις διαδικασίες.

Και ό,τι αφορά κάποιες άλλες ομάδες, θυμίζω στην ομάδα της ΑΕΚ είναι σε προτεραιότητα το θέμα της τεχνικής ηγεσίας μετά και την αποχώρηση του Χάβη Ροθάδα από τον πάγκο της ομάδας. Πάνω σε αυτό επικεντρώνονται οι προσπάθειες του Τσάβη Ρόκα. Δεδομένο είναι και το γεγονός ότι περιμένουμε το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή για να μπορέσει να τρέξει και έπειτα με πιο ζεστές διαδικασίες και ο προγραμματισμός. Στην Ομόνια υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση και από την εγχώρια αγορά και μεταξύ άλλων εξετάζονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Προτεραιότητα είναι να ξεκαθαρίσει όμως και το σκηνικό με τους παίκτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Περιμένουν στους πράσινους την απάντηση από τους Αντιουγκούς, Εμέδο και Μάριτς στην πρόταση που τους έχει γίνει. Για ό,τι αφορά επίσης στην ομάδα της ΑΕΛ, πρέπει να θεωρούνται ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού ή Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα το πώς θα ξεκαθαρίσει και η περίπτωση του Ζωάου Ταβάρες, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Ζαΐρ Ταβάρες και τον Παπαγεωργίου, η ανακοίνωσή τους αναμένεται να προκύψει μετά την γενική συνέλευση του σωματείου της ομάδας. Επιστρέφει ο Κέλλερ στην ομάδα της Λεμεσού, αφού για την ώρα δεν υπάρχει πρόθεση αγοράς του ποδοσφαιριστή από την Al Ittihad, ενώ θεωρείται πολύ δύσκολη λόγω του οικονομικού και η περίπτωση του Γκομής, ο οποίος συνδέθηκε έτσι με το ρεπορτάζ των Γαλαζοκεντρίων, καθώς αποχωρεί από την ομάδα του Άρη Λεμεσού.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, διαβάζω εδώ από τον Sport FM Ελλάδος πως προκύπτει δημοσίευμα από μέσα της Σερβίας για ό,τι αφορά την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Συνδέεται ουσιαστικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Βέλκο Παουνόβιτς για την τεχνική ηγεσία, γιατί φαίνεται πως έχει οριμάσει η σκέψη της αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα γίνεται λόγος από το εν λόγω δημοσίευμα για την ύπαρξη ειδικής ρήτρας στο συμβόλαιο του 49χρονου Σέρβου προπονητή, που μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από το τιμόνι της εθνικής ομάδας σε περίπτωση που λάβει μια δελεαστική οικονομικά και αθλητικά προσφορά από το εξωτερικό. Θα δούμε το πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες. Θυμίζω, ο Βέλκο Παουνόβιτς συνδέεται με τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα που προκύπτουν από το εξωτερικό. Εξελίξεις περιμένουμε για ό,τι αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας και στον Παναθηναϊκό. Μέσα στην Δανία γράφουν πως θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένη η έναρξη της εργασίας του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δάνο προπονητή, τον Νέστρουπ. Έχουν απομείνει τα διαδικαστικά ουσιαστικά για να πιάσει και ο ίδιος δουλειά στο τριφύλι. Αναμένεται πως θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια και θα είναι και ο άνθρωπος βέβαια ο οποίος θα αναλάβει το χτίσιμο της ομάδας από το καλοκαίρι για τη νέα σεζόν. Στην ΑΕΚ στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα με τον Νικολίτς, παρά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Μπεσίκτας το προηγούμενο διάστημα για τον Σέρβο τεχνικό. Το όνομα του Νικολίτς που έφτασε μέχρι το τραπέζι των ανθρώπων της τουρκικής ομάδας που βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Στην ΑΕΚ ξεκαθαρίζουν πως ο Νικολίτς έχει συμβόλαιο, είναι αφοσιωμένος στην ομάδα και ούτως ή άλλως ήδη ο ίδιος έχει αρχίσει τις πρώτες κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν για ό,τι αφορά τα θέματα του προγραμματισμού.

Για όσους ενδιαφέρεστε, έχουμε δράση για το Roland Garros. Σας κρατά βέβαια ενημερούς η επόμενη εκπομπή, γιατί ρίχνονται σήμερα στη μάχη της Τσιτσιπάς και Μαρία Σακκάρη. Ήδη άρχισε το παιχνίδι της Μαρία Σακκάρη κόντρα στην Νόσκοβα από την Τσεχία. Στις 2.30 με 3 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μίλερ.

κρίθηκε χθες και ο τίτλος στο πρωτάθλημα της Καλαθόσφαιρας. Από τους τελευταίους τίτλους που περιμέναμε να ξεκαθαρίσουν για ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Μετά από μια πολύ δυνατή σειρά παιχνιδιών, η ομάδα της ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει το back-to-back μετά από αρκετά χρόνια. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Λάρνακας. Προκύψε από χθες βράδυ και τοποθέτηση του προπονητή της ομάδας, του Χριστόφορου Λιβαδιώτη, σε σχέση και με το μέλλον του. Όπως είπε, παρόλο που έχει συμβόλαιο, δεν έχει ακόμη αποφασίσει το πώς θα προχωρήσει για τη νέα σεζόν. Μπορεί και να μείνει εκτός, να ξεκουραστεί, όπως είπε ο ίδιος, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο στην εκπομπή Pressing θα είναι καλεσμένος ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης για να μιλήσει και για την φετινή πορεία της ομάδας της Λάρνακας. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Καμορανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση όπως αποκάλυψε στον Σπορ FM ο Κυριάκος Πραστίτης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμορανέζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της κυρίας. Η ανόρθωση χρειάζεται ενότητα και όχι μια ανώνυμη σύμπραξη ανθρώπων. Είναι κρίμα κάποιοι να παίζουν με την ελπίδα του κόσμου. Αν το συμφέρον είναι να συνυπάρξουμε με άλλους, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να αποχωρήσουμε, πάλι θα το πράξουμε, υπογράμμισε ο κύριος Πραστίτης. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε στείλει εισηγήσεις στην Ομοσπονδία, επισήμανε μιλώντας στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνιτς και ΣΕΜΑ εν ώψη Μουντιάλ. Θέλουμε το τρόπαιο και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa, πρόσθεσε. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ έμεινε ο Λούκασεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμος ο Ζιάζα, αμφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νεύτσι Μπακού γνωστοποίησε πριν από λίγο την μεταγραφή του Μουράντ Μαμάντοφ στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μέσο επιθετικό. Παρελθόν από το Αποέλ, ο Βαγόρας Αντωνίου αποτελεί προσωπικό στόχο του παίχτη να δοκιμάσει την πρόκληση της παρουσίας εκτός Κύπρου και σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του, σημειώνεται σε ανακοίνωση. Η διοίκηση έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέρηση της υπόθεσης εν τον καλά και συνεχίζει την προσπάθεια για να διευθερηθούν και οι υπόλοιπες εκκρεμούσες υποθέσεις με πρώην παίχτες και προπονητές. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της ΚΟΠΑ που θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με την μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, β' και γ' κατηγορίες και οι κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Στον Απόλλωνα, η προσοχή είναι στραμμένη στους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό της Παρασκευής. Δεδομένα εκτός, η Βούρος και Ντιούντου. Όταν παρετήθηκε ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες για τον ίδιο τη νέα χρονιά, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Κάστανο και Μακόσλαντ. Στην Ομόνια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων για ενίσχυση. Προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο, αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιούγκου. Παίχτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται Παπαγεωργίου και Ζαϊρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζαό Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση του Γκομής. Ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κίπερ, Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί την βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέγκεν θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ. Αναμονή για την απάντηση Πόνς. Συνεχίζουν οι Λέδες και Ναούμ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό τεχνικό Γιάκοπ Νέστρουπ. Η συμφωνία προνοεί διαιτές συμβόλαια και συνολικές απολαβές που θα πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καμία διάθεση από πλευρά ΑΕΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίχτας ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μάρκο Νικολίτς. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός προσπαθεί να ολοκληρώσει την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν και δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως η Μπαρσελόνα έχει προσεγγίσει τον σερβοτεχνικό για να αναλάβει την ενιαίης ομάδα στη νέα περίοδο. Στην μάχη του Ρολάν Καρός ρίχνονται Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλερ γύρω στις 3, σε μερικά λεπτά να μένεται να αρχίσει ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Και καύσιμα και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
9: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
11: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλαδ στο νος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
12: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφους διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος, στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Coca-Cola. Ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
15: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
16: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι, είναι η εκπομπή Pressing εδώ στο Sport FM 95. Αυτό ακούς.
3: Μάλιστα.
2: Και ο κολλητός μου ζήτησε σήμερα έτσι να έρθω μαζί του.
3: Γιατί αν δεν έρθεις εσύ κολλητέ, δεν ομορφαίνει.
2: Έχουμε
3: αυτή
2: τόσα
3: εκπομπή.
2: Πράγματα να σχολιάσουμε.
3: Πάρα πολλά.
2: Εκλογές, πρωτάθλημα, κύπελο,
3: Ευρωλίγκα,
2: Καυκάες στην Ευρωλίγκα, Καυκάες στην Κερκίδα.
3: Άκουσα σε λίγο το πριν που πήγες, ήθελες να μάθεις λίγα πράγματα,
2: αλλά
3: δεν
2: σου
3: τα έδωσαν.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν σου δώσαν τις παραπάνω πληροφορίες.
2: Καλά, εντάξει, παίζω ότι δεν τα ξέρω, ξέρεις, για να γίνεται ένα θεματάκι.
3: Για να γίνονται ειδήσεις.
2: Ναι, μαζί μας το παιδί το γνωστό, εδώ στον ήχο.
4: Εγώ, ναι, θα λέγω τα κουμπάκια εδώ.
2: Στον ήχο και τσεκάρω κι εγώ ποια ξαδέρφια και συγγενείς ακούνε Sport FM
3: για να τους καλείς που το...
2: Που τη λίστα των κερδών.
3: Αυτόν τα EuroMillions και να μην ξέρω κύριο Νάκη, να κάνει ένα σορτάρι λίστα.
2: Θέλει διακαώ το Euro... Πώς το λέμε, είναι κάπως διαφορετικά.
3: Eurojackpot.
2: Το Eurojackpot. Το θέλει η διακαώ στην Κύπρο.
3: Ελλάδα,
2: ναι, το Eurojackpot.
4: Ελλάδα, έπαιξα Γερμανία.
3: Α,
4: είναι
2: ναι, ναι, ναι. Το θέλει η διακαώ.
4: Eurojackpot.
2: Δηλαδή. Νάκη, αποκληρώνεσαι και εσύ άλλο Νάκη. Ναι, ναι, φυσιοθεραπευτή. Λοιπόν,
4: συγγενή ή όχι.
2: Όχι, δεν είναι συγγενής, είναι φίλος. Τι ήθελα να πω, ναι. Αν ήταν δυνατόν να σηκώσει το τηλέφωνο, να πιάει το Μάκιν Κεραυνόν ο Νάκης, να του πει, όχι αυτός που στείλε μήνυμα, να του πει, πότε να φέρετε το Eurojack, πότε να το κάνει. Με το συγκρατώ με δυσκολία.
3: Δώσε το τηλέφωνο του κυρίου Κεραυνού.
2: Λοιπόν, μου ζητήσαν εδώ οι κολλητοί να έρθω.
4: Όχι, εγώ, ο Λουίς σου ζήτησα.
2: Εντάξει, είπα να σε βάλω μια φορά με στο
3: τέτοιο. Θέλει, θέλει να είναι το παιδί μου. Του...
2: Το παιδί, ναι.
3: Να ευχηθώ ένα χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία μου.
2: Βεβαίως και στη Ζωζό Σαπουτζάκη που αύριο έχει γενέθλια.
3: Α, Ζωζό. Άρα, δεν θα έρθει αύριο.
4: Φίλο μου Μιχάλη Συνεσίου, τον πίθεν του γιορτάζει. Μπορούμε να το ευχηθούμε.
3: Μόνο το μικρό.
4: Μάικερ εδώ.
2: Και ο κολλητός εδώ είναι πάντα κολλητός διότι είναι και θεατρόφιλος.
3: Μπράβο.
2: Σε αντίθεση με το παιδί.
3: Μα μπορεί να μην είναι τρεις παραστάσεις αν είδες στην καριέρα του.
4: Ναι. Ναι. Τελευταία φορά που πήγα σε θέατρο, με ανέβασε στη σκηνή Αρτεμάκα. Ναι. Τι παραστάση ήταν. Που έβγαλαν άσχε 10 χρόνια, 15.
2: Τόσο καλά. Ναι, τόσο καλά. Ναι. Εγώ θέλω να πω πάντως στον κολλητό και στους κολλητούς που ακούνε εδώ τώρα τους ακροατές του Sport FM ότι δεν πρέπει με τίποτα, το υπογράφω με κόκκινο μελάνι και σας το τονίζω, να χάσετε την κωμωδία του καλοκαιριού, τον κατά δικό μου, διότι πρόσεξε παιδί,
4: ναι.
2: Δεν είναι μια απλή κωμωδία, είναι μια ανθρώπινη συγκινητική κωμωδία, μια καλογραμμένη κωμωδία από την Ελένη Ράντου, τη Σάρα Κανοτή και τον Νίκο Σταυρακούδη. Μια εξαιρετική γρήγορη παράσταση, δηλαδή δεν προλαβαίνεις, ξέρεις, να...
3: Και
2: ατάκες και δράση και τα λοιπά. Ήτανε 3 χρόνια sold out στην Αθήνα, το είχα δει τότε από το 2010 μέχρι το 2013. Η Αρτεμίου, ας πούμε, πήγε 2 φορές να δει την παράσταση, τόσο πολύ της άρεσε. Ήταν sold out 3 χρόνια στην Αθήνα και κέρδισε και το βραβείο Κάρολος Κουν το 2012 ως το καλύτερο έργο, θεατρικό έργο στην Αθήνα. Ναι. Τώρα ετοιμάστηκε ειδικά για την Κύπρο, το σκηνοθετεί η Ελένη Ράντου και υπέροχος θείασος ηθοποιών, Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, το δικό μας το παιδί. Βραβεύτηκε στα ΜΑΝ. Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, είναι ο μόνος από την παράσταση της Αθήνας 2013 που είναι και τώρα. Ηλίας Βαλάσης, εξαιρετικός. Και στο ρόλο του πατέρα, ο ένας και ο μοναδικός Τάσος Χαλκιάς. Μην τη χάσετε, θα με θυμηθείτε. Θα κάνετε δώρο στον εαυτό σας να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Εισιτήρια από ticketmaster.cy και ACS Courier. Λευκωσία ξεκινάει 4 Ιουνίου, 5η πρεμιέρα μέχρι 7 Ιουνίου. 5η Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο διπλές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9, 10 και 11 Ιουνίου. 3η, 4η, 5η, 4η διπλή παράσταση. Πάφος. Μαρκίδιο Θέατρο, 13 και 14 Ιουνίου είναι Σαββατοκύριακο. Και ξέρετε, οι παφίτες, ναι, οι παφίτες πολλές φορές δικαιολογημένα αισθάνονται και αδικημένοι και παραπονιούνται ότι έρχονται παραστάσεις, έρχονται συναυλίες και δεν έρχονται στην Πάφο. Ο κατάδικός μου που είναι παραστασάρα πάει και στην Πάφο 13 και 14 Ιουνίου και μην το χάσετε. Και τελευταίο σταθμός, Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα. Πολύ ωραίο το αμφιθέατρο αυτό του Πανεπιστημίου. Για τους Λαρνακείς και για ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, Κοκκινοχώρια, Παραλίμνη, Αγία Νάπα. Πρωταρά, Δερίνια κτλ. 16 έως 18 Ιουνίου. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
3: Έχει tour.
2: Είναι tour. Ticketmaster.cy και ACS Courier.
4: Επειδή είμαι πολύ συγκεντρωμένο, βάζω να ξαναμιλήσω από την αρχή.
2: Βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πού θέλεις να πάει για να σου πω.
4: Να ρωτήσω, επειδή εντάξει, πέραν τη πλάκα, η αλήθεια είναι ότι είναι επιλεγμένα, είναι έναν και έναν τα έργα που φέρνεις, που φέρνουμε στην Κύπρο. Πώς γίνεται η επιλογή, δηλαδή υπάρχουν 3, 4, 5 και κάθεστε με τους συνεργάτες, επιλέγετε.
2: Κοίταξε.
4: Ή επιλέγεις πρόσωπα, σκηνοθέτες.
2: Συνήθως όταν πάω και εδώ κάτι που μου αρέσει στην Αθήνα, τον κρατάω στο μυαλό μου. Οπότε μετά το πάρτι της ζωής μου που είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία, συζητάγαμε με την Ελένη Ράντου ποιο έργο θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλοκαίρι και της λέω κατά δικός μου. Παραστασάρα.
4: Το επιβιώνει και ο φίλος μας ο Big Gio, την είδε πριν λίγες μέρες, μας είπε.
2: Πού την είδε πριν λίγες μέρες?
4: Στην Αθήνα, παίζει Αθήνα ή όχι?
2: Όχι.
4: Big Gio, άφηγε μέχρι θυμμένους.
2: Big Gio.
3: Τι
2: έγραψε ο Big Gio? Όχι, τι έγραψε? Μπορεί να εννοεί ότι την είδε τότε που έπαιζε, το 10 με το 13.
3: Όχι, άλλον που είδε.
2: Τι είδε?
4: Α, συγγνώμη.
3: Ματωμένα Στέφανα.
4: Λάθος.
2: Ναι, πού το θεωρείτε τώρα?
4: Είμαστε ανοιχτοί, να μην με όλη την φίλη. Τα ματωμένα Στέφανα νόσο, είναι καλά εγώ.
2: Ναι. Πώς το μπέρδεψε με τον καταδικό μου?
4: Εγώ διάβασα λάθος, εγώ διάβασα λάθος τα μηνύματα.
3: Αφού βάλαμε τον ίστο ήχο για κάποιους.
4: Γι' αυτό δεν μιλώ.
3: Είπες ότι οι παθητές αισθάνονται αδικημένοι, γιατί δεν πάνε εκεί τα
2: θέατρα. Πολλές φορές, δηλαδή μας στέλνουν και σε εμάς μηνύματα, άμα πούμε για κάποια παράσταση και τα λοιπά, τα βλέπω και στα social media.
3: Όχι, δεν είχε να κάνει.
2: Τώρα που πάει η παράσταση αυτή, θα πρέπει να το αποδείξουν, να γεμίσουν το θέατρο. Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουνίου στο Μαρκίδιο.
3: Πιστεύεις ότι θα αισθάνονται αδικημένοι οι παφητές τάσο και μετά τον τελικό κυπέλλο απέναντι στον Απόλλωνα, όταν θα γίνει ο αγώνας ή βλέπεις το κυπέλλο να πηγαίνει στην Πάφο?
2: Γιατί να αισθάνονται αδικημένοι?
3: Αδικημένοι ενώ που δεν πήραν το κυπέλλο, όχι για κάποιον.
4: Που θα πάρει ο Απόλλωνας.
3: Που θα το πάρει ο Απόλλωνας.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι το πάρει ο Απόλλωνας?
3: Είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Έτσι!
4: Άποστο,
2: κοίταξε.
4: Άποστο.
2: Τι θα μπορούσα να κάνω? Πού παίζουν?
3: Στο Γάσιπι.
2: Στο Γάσιπι. Θα μπορούσα να είμαι στο Γάσιπι. Ναι, και ως μισός που είμαι. Δηλαδή.
3: Μισός Παφίτης, μισός Απολωνίστης.
2: Ναι, μισός Λεμεσανός Απολωνίστης και μισός Παφίτης. Θα μπορούσα να κάνω, ξέρεις, να πετάσω από τη μια κερκίδα στην άλλη. Ανάλογα ποιο είναι να νικήσει.
3: Κοίτα, τα χρώματα είναι κοντά, θα τα λεπορθεί.
2: Αλλά έχω μεγαλώσει με Τσίριο και κερκίδα Απόλλωνα.
3: Άρα είσαι.
2: Γιανγκουδάκης και τα λοιπά.
3: Λογικό.
2: Καταλαβες. Να σας ρωτήσω, ο πρόεδρος, με τι. Πού είναι να είσαι, ποια να με δει κερκίδα τη Πάφου, ξεκάθαρα, έτσι.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι στα κεντρικά, στα επίσημα, αλλά θα υποστηρίζει την ομάδα του, όπως κάνει όλα.
2: Πάντα έτσι προκαλεί κάποια ερωτηματικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Ας πούμε, προχθές όλοι με ρωτάγαν. Τι να ψήφισε ένα άραγε ο Χριστοδουλίδης στη Γεροσκήπου? Εγώ έχω την απάντηση.
3: Α, ξέρεις.
2: Έχω την απάντηση.
3: Μπορεί να σου.
4: Σε κόμμα, σε πρόσωπα.
2: Πιστεύω.
4: Ναι.
2: Ότι είχα την αίσθηση ότι. Το feeling.
4: Εντάξει. Άρα ανεπιβιώ την πληροφορία. Αν είχες, ναι.
2: Ότι ψήφισε συναγερμό την κόρη του Κωστάκη, την Νικολέτα, την Κωνσταντίνου.
4: Του Κωστάκη?
2: Του Κωνσταντίνου.
3: Κωνσταντίνου.
2: Του ιονόβιου βουλευτή της Πάφου του DC που στήριξε Χριστοδουλίδη. Ναι. Και πάω και τσεκάρω την κάλπη που ψήφισε ο Χριστοδουλίδης. Και βλέπω 10% ανώδωνο συναγερμό. Άρα πόσο πιθανό να είμαι μέσα?
4: 99%. 99%.
3: 99%.
2: Δεν θα περίμενε όλη η Γεροσκήπου την προηγούμενη μέρα να δώσει σήμα ο πρόεδρο?
3: Μπορεί να μα πει και τι έγινε με τον Μάρι, να γίνει ο Δημητριάδη.
2: Τούτα δικά σα θέματα. Από εσάς περιμένω. Εγώ είδα αυτά τα βίντεο και τα λοιπά και λέω, μα τσακώνονται στην ίδια κερκίδα.
3: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
3: Πώς είναι αυτό επειδή μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Εννοεί πώς είναι, ας πούμε, αν εσύ για να πιάσει τον Μαγγέλη, τον Μαράγιν που φάλλαν και να του γυρίσει την πουνιά.
2: Κοίταξε, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Σωστό.
2: Και έχει μεγαλώσει ως εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και είναι και. Αδερφότεχνος που λέμε του Πρωθυπουργού και ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει την. Και από ό,τι είδα και είχε και αυτός κάποιους γύρω του.
3: Ναι.
2: Είχε και ο Μαρινάκη. Το περίεργο είναι ότι δεν πιαστήκαν οι bodyguards στο ξύλο.
3: Μα χωρίς άσυν. Είπαν ότι καταλάβανε ότι πρέπει να απλά δικαιώσει το σκηνικό. Γιατί εντάξει, ήταν ένας τελικός Ευρωλίγκας, κάμερες παντού.
2: Πρεζιλίκη. Ναι.
3: Ήταν άσχημο.
4: Ένα-δύο μηνύματα στο 29-50 και ένα στο
2: Viber. Ναι, τι λένε, τι λένε.
4: Θέλουν τουλάχιστον μια διπλή πρόσκληση για το κρόση του pressing. Για να έχουμε και ένα αφορμή καθημερινά, κάθε μισή ώρα να κάνουμε τις αναφορές μας στην παράσταση.
2: Θα κάνω τις συνεννοήσεις και θα σας πω.
4: Με ποιον, άρα, με τον καθρέφτη, ρε φίλε, ποιον είναι να ρωτήσεις.
2: Με την Ticketmaster. Ωραία, να δούμε ωραία, τι γίνεται, ωραία, τι διαθέσιμότητα.
4: Θέλουμε αποκλειστικά για την εκπομπή μας.
3: Με Βιολάρη και Λούι, λέει ο 507.
2: Με σέναν οκ. Το Μιχάλη Βιολάρη είναι έγκαμα. Έγκαμα δεν τα τέλει.
4: Το Μάριο Βιολάρη.
2: Έντριξε το Μάριο Βιολάρη. Με Μιχάλη
4: Βιολάρη. Η μάνα μου φταίει.
2: Αλλάζω θέμα και λέω για τον καιρό μια και βλέπω. Τι να γίνει ρε παιδιά. Θεωρείτε ότι είμαστε κανονικά στο Μάιο, ημερολογιακά είμαστε. Εγώ νιώθω ότι είμαστε Μάρτιον. Ότι έχουν πάει όλοι οι μήνες έτσι κανένα δίμηνο πίσω έχουμε πάει. Άρα ας πούμε θα έχουμε Ιούνιον τον Αύγουστο. Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
3: Το μόνο εφάριστο είναι τούτο, ότι Οκτώβριο να πίνουμε θάλασσα. Δηλαδή να γυρίζει με κάποιον τρόπο.
2: Και επίσης αυτά τα φράγματα δεν έχουν γεμίσει.
3: Αρκετά.
2: Πριν φύγω, τι θέματα έχετε να συζητήσετε σήμερα, τι παίζει στην αθλητική επικαιρότητα. Πέρα από τον καταδικό μου και την Ελένη Ράντου.
3: Πρωταθλήτρια Κύπρου, την Άκλα, να στην Καλαθόσφαιρα. Και θα έχουμε μαζί μας τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη 2 και 40 για να μας
2: βγουν. Που τα λιβαθιά.
3: Δεν ξέρω. Νομίζω
2: τα λιβάθκια.
4: Κάποια. Κάποια άρχιζα θα
2: έχει. Ναι, αλλά τώρα ας πούμε οι ακροατές δεν στέλνουν στο
3: 2950.
2: Στο 2950 μήνε τάσο με φύς και τέτοια ή σε ένα φρέσκο αεράκι και τέτοια.
3: Μα αφού είπες σου να δεις και προσκλήσεις και είπες τους να μιλήσεις με το...
2: Ένα αφού πρέπει να εννοηθώ παιδιά.
3: Σαν να πιάνω εγώ το Τραμπ και να του πω κύριε Ντόναλτ θέλω να έρθω στην Αμερική και πει τώρα πιο κάποιον να ρωτήσω. Έτσι θα με κανονίσει αμέσως ο κύριε Ντόναλτ.
2: Όπως θωρείς, δεν τους καρονίζει. Ξυπνά τη μια ημέρα, λέει τους έτσι, την άλλη γιουβέτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Ο κύριος Γιωράδης θα μας αφήσει την Πέμπτη να πάει στο τελικό του Champions League.
2: Πού είναι να πάεις?
4: Βουδαπέστη.
2: Α, ωραία η Βουδαπέστη.
3: Έχεις κάποιο tip για τον Ανδρέα που θα πάει στη Βουδαπέστη?
2: Ναι, έχω καταπληκτικό έτσι το Νόπου δίπλα από το Meridian, είναι πολύ ωραίο.
4: Είναι όλα fully booked. Είναι όλα fully booked.
2: Τι FAE?
4: Τα πάντα, τα πάντα. Τουλάχιστον τα 10-15 έτσι βασικά μαγαζιά, εστιατόρια, μπαρ.
2: Κι παίζουν.
3: Paris Saint-Germain.
2: Ναι.
3: Arsenal.
2: Paris Saint-Germain, άρα Γαλλία, Αγγλία.
4: Ναι.
2: Τι υποστηρίζουμε, τι θέλουμε.
3: Εμένα μου αρέσει η Παρή, αλλά έχω πολλούς φίλους με την Arsenal, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω.
2: Τι είναι η πρόβλεψή σας?
3: Ο Ανδρέας θα μας πει.
4: Ξέρω. Ούτε κάνει σκεφτικά.
2: Ναι.
4: Θα έχουμε παράταση. Δεν θα έχουμε νικητή.
2: Σου έχω νέα όμως για την Βουδαπέστη που θέλω να το τσεκάρεις.
4: Ναι.
2: Σκέφτεται ο νέος πρωθυπουργός να επιστρέψει η Ουγγαρία στην Eurovision. Θέλω να κάνεις έτσι ένα ρεπορτάζ.
4: Okay.
2: Για να μας πεις γιατί.
4: Θα πάω και εγκάλο στο στάξεις του κόσμου. Αν θέλουν οι Ούγγροι, ναι, να επιστρέψει.
2: Διότι ο προηγούμενος ο Όρμπαν, επειδή ήταν τόσο δημοκρατικός όπως ο Ερντογάν, ο Πούτιν κτλ., είπε ναι, θα πιένουμε στην Eurovision.
4: Μάλιστα.
2: Οπότε τώρα σκέφτονται να επιστρέψω στην Eurovision. Ένιωσα να μιλήσουμε για την Eurovision και στις μέρες. Φαντάζομαι είχατε πολλά να μου πείτε κι εσείς.
3: Ναι, είχαμε απορίες. Τι έγινε, να σου ρωτήσω κάτι. Ντάρα ή Αντιγόνη, έτσι που τις είδες πόντα. Για τους χιλιάδες ακροατές, εκατομμύρια ακροατές.
4: Τι να σου πει τώρα, Ράφελ, φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Κοίταξε, η δικιά μας πιο όμορφη, πιο λαμπέρη.
3: Είναι make-up το. Η Ντάρα είναι όσο εντυπωσιακή φαίνεται. Είναι όμορφη ή δεν την είδες χωρίς.
2: Όχι, έχει την όμορφη. Αν είσαι λόγο Γρηγόρη.
3: Να μου ήταν όμορφη.
2: Ξεγέλασε, μα έφυγε φωτογραφία μαζί τη, κατάλαβες.
3: Εσύ κατάλαβες το που την εμπειρία σου ότι η Βουλγαρία.
2: Ναι, όταν τη είδαμε στο. Όταν είδαμε τις πρόβες τις τελικές, ήταν καταπληκτικό, συγκλονιστικό το staging που η παρουσίασή της.
3: Και πέτω, καλύφθηκε και μια αδικία για το συνθέτη, ναι, τον Έλληνα.
2: Το Δημήτρη, το Κοντόπουλο, ναι, πόσες φορές να πάει, πόσες φορές να έρθει δεύτερος. Να πάρει και την νίκη μια φορά.
3: Πιστεύεις ότι ο Φωκάς Ευαγγέλιος πρέπει να αφήσει για λίγο την...
4: Μα νομίζω είχε πει ότι μάλλον είναι τελευταία του φορά.
2: Έτσι είπε.
4: Φέτινε, ναι, κάποια στιγμή το είπε.
2: Ξέρετε τι θέλω και πιστεύω ότι θέλω τους ακροατές το 29-29 να μου πούν. 29-50 να μου πούν την άποψή τους γι' αυτό. Θέλω μια φορά να πάτε εσείς να κάνετε μετάδοση Eurovision.
4: Ναι.
2: Να πάω εγώ να κάνω μετάδοση Champions League. Και να κάνω και μετάδοση παρέλασης 1η Οκτωβρίου.
3: Όπως το Erasmus.
4: Εγώ νομίζω θα ανταποκριθώ στο 50% τη Eurovision. Εσύ,
2: ο κολλητός.
3: Εγώ 100%.
4: Η Ρωσιλία, ρε φίλε.
3: Εγώ.
4: Φίλε, το 100% είναι ο Τάσος. Δηλαδή θεωρείς ότι θα πάει.
3: Το 100% είναι το available. Πόσο είναι το available 100%?
2: Εντάξει, θα το δεχτούμε. Θα το δεχτούμε. Θα το δεχτούμε.
5: Όσο χρειάζεται να το κάνουμε.
2: Θέλω να μου πούν οι ακροατές στο 2950, αν θέλουν τον κολλητό Λούι με το παιδί που είναι μαζί του. Να κάνουν αναμετάδοση σχολιασμό της Eurovision τύπου Καπουτζίδης Κοζάκου και εγώ να πάω να κάνω μετάδοση Champions League.
3: Να πω για τον Καπουτζίδης Κοζάκου, επειδή έτυχε να είμαι Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Η Κοζάκου είναι μάσκες.
2: Γιατί είναι, είναι χωρίς κανείς
3: μας. Και πολλά ο Καπουτζίδης.
2: Που είναι κλήρου από πας. Σε συμφιλήτρια μου.
3: Ο Καπουτζίδης αρέσκει και
2: πολλά. Α, έτομε. Είναι καλά ο Καπουτζίδης.
3: Ο Καπουτζίδης όμως έχει πετώ. Εκφράζει, ας πες, αν κάνει από ελομόνια και μετά από ελένα οδείξει.
2: Ναι.
3: Είναι ένα μερολύπτος.
2: Στη στρατιωτική παρέλαση με θέλετε.
3: Σίγουρα.
4: Α, είναι διάφορα εμένα.
2: Όχι, διάφορα. Ναι. Θα σου παρουσιάσω εκεί τα οπλικά συστήματα.
4: Αν πα, θα πάψει να είναι διάφορα.
2: Και τα λοιπά. Ναι. Τι σου στέλνουν, πέμπω.
3: Όχι, είναι οι κοπέλες μου που προπονώ στον μπάσκετ.
4: Σοκαρισμένο.
2: Προπονεί κοπέλες στον μπάσκετ. Πώς λέγονται.
3: Οι Black Panthers.
2: Τρέλα ναι με.
3: Αν δεν ξέρω.
2: Τρέλα ναι με. Περίμενε, βρε. Black Panthers.
3: Είναι το όνομα τη ομάδα.
2: Black Panthers κάτι στην ιστορία ήταν κάτι αρνητικό.
3: Είναι η μαύρη πάθηρα στο ζώο, δεν έχει να κάνει με το. Έχουμε ζώο, έχουμε έναν πάθηρα στο σήμα μας.
2: Ναι, κάτι θυμούμαι εγώ, τέλος πάντων.
3: Θα τους πάτω αλλάξουν.
2: Δεν βλέπω, βλέπω εδώ οι ακροατές να ενθουσιάζονται, οπότε φεύγω.
4: Θα σε δύο χαμηλούς ή break.
3: Πρέπει να έχουν πει όλοι online να κλείσουν το εισιτήριο τους και να είναι βασικό.
2: Ticketmaster.ly και SES Courier. Για την παραστασάρα κατά δικός μου σκηνοθεσία Ελένης Ράντου. Κάντε το δώρο στον εαυτό σας. Δεν είναι παράσταση. Είναι εμπειρία, είναι θεραπεία. Θα γελάσετε και θα συγκινηθείτε ταυτόχρονα. Είναι εξαιρετική βραβευμένη παράσταση από 4 Ιουνίου μέχρι 18 σε Λευκοσία, Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα στο Γιούκλαν στην Πύλα.
3: Οι μαύροι πάθηρες είχαν δημιουργηθεί
2: το θυμήθηκα.
3: Πριν το 1966.
2: Ναι, και το 1968 στο Μεξικό ήταν.
3: Προστατεύουν
2: για την Ku Klux Klan.
3: Τη African American γειτονιές που τη βίαν τη αστυνομία.
2: Α, οκ. Λοιπόν, αναχωρώ. Θέλω να συγκρατήσετε έτσι τη στεναχώρια σας.
3: Μα νομίζω να παίξουμε κάτι έτσι.
2: Στεναχώρια.
4: Άνοιξε πέτρα, ναι.
2: Κάτι στεναχώρια.
4: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί παίζετε το άνοιξη, μια και είπαμε για Eurovision. Και περιμένουμε και την άνοιξη.
4: Έχαμε κάνει εβδομάδα Eurovision, τάσο μου quiz, ακούγατε στον αέρα.
3: Είχαμε συμμετοχές, 30 συμμετοχές, quiz ερωτήσεις.
2: Που τι έλεγαν.
3: Από έφυγε στη γραμμή, έκαμε τους ερωτήσεις. Ο Τάσο πήγαινε πίσω στο Love FM και μα το Θεό θα αλλάξω να σε ακούσω από εκεί.
2: Wing wing. Εγκλήσε μας το
3: μάτι. Θέλουμε κόσμο στο Sharm El Sheikh.
2: Α, ωραία. Θέλω να πάω μια φορά γιατί για μένα ξέρει να μα σηκώνει η θάλασσα πάνω.
3: Το σκεφτεί έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρει, εσύ τάσο όμω είσαι κάτι άλλο που περιφέρεται στο σύμπαν. Ενώ
2: είμαι.
3: Μπορεί να
2: είμαι μια άλλη κληρονομιά τη UNESCO.
4: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχηρίας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
8: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
7: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Αγάπη, φούσκωσα.
13: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
13: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, τι έχεις?
13: Η κοιλιά μου.
12: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
13: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
12: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
13: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
12: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
12: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
14: Η φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
16: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
15: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
16: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
16: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
15: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
16: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
15: We are who we are at McDonald's.
16: Έλα μαζί μας.
15: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
20: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις. Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στην Ισπανία. Εξαναβολής αναμέτρηση. Σαραγώσα Βαλένθια στις 10 και 15 στην Cablenet Sports 2.
4: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Εκπομπή πρέπει να κανονική έναρξη τώρα, γιατί ο Τάσος Τρίφωνας χάλασε μας τη ρότα της εκπομπής.
5: Ναι, δα σαν να μην υπήρξε ποτέ το προηγούμενο. Το πρώτο μας ημίωρο. Το έκανε δικό του.
4: Ναι, αλλά εντάξει, είναι και ιδανικός ο τρόπος που θα ξεκινήσει ουσιαστικά η εκπομπή, αφού έχουμε μαζί μας ένα προαθλητή, πέμπτη φορά να καταφέρνει να κατακτήσει τον τίτλο του προαθλήματος καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Είναι μαζί μας ο Χριστόφορος Λιβαδιός, προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, coach. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Τώρα που είμαστε πιο χαλαροί, θα ξεκινήσω ξανά με τον που είπα χθες, γιατί έμεινε στο νου μου. Τώρα που τέλειωσε τον Game 2 στο ράδιο, είχα τον off-air, είχα κλείσει και εγώ και λέω του είσαι καλά. Λέει μου, ξέρεις ρε, όπως τη φόρμουλα. Μπαίνεις μέσα και φτιάχνεις 5 κιλά πιο πάσα. Και λέω ότι χθες μόλις τελείωσε το τελικός και ήμουν κοντά του με το τηλέφωνο, λέω του πόσα κιλά είχα σε τη σειρά, κάθε μάτσο. Γιατί ήταν και τα 5 μάτσο και στο φορέ όντως όπως τη φόρμουλα. Δηλαδή πάνω κάτω, σκορ, αλλαγές, ήταν πραγματικά εκπληκτική σειρά.
6: Όντως, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο πιο να σου δώσω μια απάντηση που σου έδωσα και χθες. Είπα του Λούι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έτσι έβαλα καμιά 20 κιλά, αν είχαμε άλλο 4-5 παιχνίδια να γίνει δουλειά μας να τα χάσουμε ένα ηγιώτα. Εντάξει, να το πάρουμε που λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι φέτος ήταν συναρπαστική και η μη τελική. Σκεφτείτε ότι και η μη τελική και η τελική κρίθηκε το πρωτάθλημα σε πέπτον παιχνίδι, οπότε αντιλαμβάνεστε τα δύο σειρές. Οπότε ο τελευταίος σε 1,5 μήνας ήταν πολύ, πολύ έντονος. Σίγουρα η σειρά με τον Κεραυνόν ήταν όπως λέω και στους παίκτες ένα roller coaster. Δηλαδή μας κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι στη Λάρναγκαν, το δεύτερο παιχνίδι πήγαμε, δεν ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν πίσω 15 πόντους, κάναμε τον break. Μετά ο Κεραυνός είχε ένα παιχνίδι δικό του, είτε να πούμε να αυτοκτόνησε, είτε να πούμε ότι εμείς καταφέραμε να το κλέψουμε με την εικόνα των δύο ομάδων. Ήταν πραγματικά, τα είχε όλα αυτή η σειρά, τα είχε όλα και μέχρι την τελευταία στιγμή πραγματικά δεν ήξερες ποια ομάδα θα μπορούσε να επικρατήσει.
4: Ένα χαρακτηρίζεσαι στο τρίτο παιχνίδι το κλειδί της σειράς, είναι ο τρόπος που εγκύλησε, δηλαδή νομίζω ότι για την ψυχολογία, ασχετά στο τέταρτο παιχνίδι. Χάσατε τον Γιάννη Ιάκωβο, νομίζω ήταν και μια σειρά που είχε τις δύο απουσίες στις πρώτες δύο παιχνίδια. Ο Κεραυνός στη διπλή του Φίλιπ που έχασε τον δύο μάτς. Μετά χάσατε εσείς τον Βάρσο, να του ευχηθούμε και πάλι της οικογένειας συλληπιτήρια. Και ήταν και η απουσία του Ιάκωβου χθες. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο τρόπος που το έπιασε η ΑΕΚ, ήταν η εγγύηση της ότι το πέπτο παιχνίδι θα το έδινε στο κήτιο.
6: Ναι, ακριβώς, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το τρίτο παιχνίδι τώρα που τελείωσε, να πάμε λίγο πίσω, ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή και ο Κεραυνός νομίζω θα τα έχει με αυτόν το τρίτο παιχνίδι που ίσως να ήταν μια διαφορετική έκβαση του πρωταθλητή και εμείς απ' την άλλη, από τη στιγμή που κερδίσαμε, θεωρούμε ότι το τρίτο παιχνίδι ήταν το πιο κομβικό της σειράς.
5: Επειδή αναφερθήκαμε στο κήτιο, εντάξει, από την τηλεόραση εγώ, ο Λουίς ήταν στους τελικούς, αλλά νομίζω ο Κόρη εσύ μπορείς να μας πεις καλύτερα. Ένιωσα ότι χθες, πέρα από την ποσότητα, δεν ξέρω, ήταν κατάμεσο στο γήπεδο, σαν να έχει χρόνια να νιώσω από τον καναπέ μου τέτοια ατμόσφαιρα στο Κίτεον από τους φίλους της ΑΕΚ. Του πήρε χρόνια εκεί, κατέκτησες τίτλους, αν όντως ήταν κάτι ξεχωριστό το ψωσινό.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, χθες η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά φανταστική. Άνθρωποι που βρέθηκα στο κήπεδο και μετά σχολίαζαν ότι θυμήθηκαν εποχές πεζοπορικού. Τότε στο κοινοτικό που παίζονταν τα παιχνίδια, ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός, όχι μόνο σαν αριθμός και σαν προσέλευση, αλλά έδωσαν όθηση, έδωσαν τον παλμό. Ήταν ένα παιχνίδι έτσι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ τους παίχτες, γιατί παρουσιάστηκαν και πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Οπότε θεωρώ ότι ήταν κομβικός.
4: Πάντως κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι χτες, ήταν δύο, αν δεν κάνω λάθος, οι αναποδιές, ήταν το χτύπημα στο κεφάλι που ήταν του Χαντ.
6: Ναι,
4: στο κεφάλι, στο πρώτο δεκαλεπτό, είναι που έπεσε με την πλάτη και χτύπησε το κεφάλι του στο παρκέ, αν δεν κάνω λάθος, και οι κράμπες του Χόλινγκσουορθ. Και κάνω με εντύπωση ο Ανδρέας Λευκαρίτης, που κάθε φορά που επέστρεφε ο παίχτης ή ήταν στον πάγκο, επίεννε, έτρεχε γύρω.

0: Τον Παναθέρνης είναι πολύ, πολύ έντονο. Ο Λευκαρίδης, αυτός είναι ο χαρακτήρας του, δεν έχει τίποτα να κρύψει, είναι συναισθηματικός, τη χαρά του θα τη νιώσεις, τη λύπη του θα τη νιώσεις. Όμως έχει αυτόν τον χαρακτηριστικό ότι είναι πάντα πολύ υποστηρικτικός ποιος εμάς τους προπονητές, αλλά και στην ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να παίξει διάφορους ρόλους. Μπορεί να παίξει και τον ρόλο του καλού, και τον ρόλο του κακού, και τον ρόλο του φίλου, τον ρόλο του συμπαίκτη, τον ρόλο του συνεργάτη.
1: Το ρόλο του βοηθού προπονητή παίζει τον καμιά φορά. Ή και του προπονητή, του πρώτου.
0: Όχι, δεν τον παίζει τον ρόλο του προπονητή. Αν τον έπαιζε θα τον έλεγα.
2: Όχι, δεν το κάνω.
0: Αλλά το εντυπωσιακό μαζί είναι το ότι παίζει τον ρόλο του, αλλά πραγματικός. Και εν τούτον που κάνει τη διάφορα. Τούτο που είδατε χτες είναι μια μικρογραφία του ότι είναι γενικά στην ΑΕΚ ο Ανδρέας.
2: Στο αγωνιστικό έτσι ξεκίνησε μια χρονιά με την ΑΕΚ να ανάτρωτη, να πηγαίνει, ας το πω έτσι, με εισαγωγικά τρένο. Πού ήταν το turning point που ένιωσατε, ήταν ο ημιτελικός κυπέλλου με τον Κεραυνόν, ας πούμε, το turning point που ένιωσατε λίγο ότι να δυσκολέψουν τα πράγματα, γιατί και η σειρά ήταν πολλά δύσκολη στην εξέλιξη της. Ενώ εφαίνεστον ότι ήταν όλη η χρονιά, έπαιρνε πάρα πολλά.
0: Πολλά καλή ερώτηση. Το πράγμα με τη διέτυχε μας και δες φορές τον τα χρόνια. Πήρε μου κάποια χρόνια να καταλάβω τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό το γιατί. Η αλήθεια ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε δημιουργήσει μια εκπληκτική ομάδα και πήραμε το πρωτάθλημα κατά κράτος. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Οπότε φυσιολογικό προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον βασικό κορμό της ομάδας με μια-δυο προσαφαιρέσεις του Κούπερ και του Μακκίνης. Η υπόλοιπη ομάδα πάνω κάτω ήταν ήδη η ίδια. Οπότε τούτο το πράγμα στην επόμενη χρονιά, όταν έχεις να κάνεις με αντιπάλους που πας σε έναν rebuilding, το πρώτο τρίμηνο είσαι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Ήσουν έτοιμος, ήσουν
0: δουλεμένος. Ναι, ήσουν μεγάλο πλεονέκτημα. Οι άλλες οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, καινούργιες. Και όντως πράγμα, εσύ είσαι έτοιμος, συνεχίζεις που έμεινε, οι άλλοι ψάχνονται. Η αλήθεια φαίνεται ότι είναι μεγάλη η διαφορά. Όμως, η ομάδα που κρατήθηκε από την προηγούμενη χρονιά ήδη είναι κοντά στο ταβάνι της. Οι άλλες οι ομάδες που χτίζονται έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Άρα, ναι μεν εμείς θεωρώ ότι πιάσαμε το ταβάνι μας νωρίς. Έπαιξε και ρόλο το ότι στην Ευρώπη κάναμε πολλά καλά παιχνίδια και μετά τέλειωσε και η Ευρώπη, κάπου το πράγμα ρίχνησε. Ο Κεραυνός όπως και οι άλλες ομάδες προσπαθούν να σε φτάσουν και σίγουρα κάνουν πιο μεγάλα βήματα. Εσύ είσαι τόσο μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και κάπου το πράγμα στο τέλος έρχεται όπως κάθε χρόνο και παίζεται στο νήμα. Νομίζω ότι έτσι έγινε και φέτος. Το δύσκολο όμως της υπόθεσης είναι να, επειδή πλέον είσαι το φαβορί με τον που δείχνεις, να μπορέσεις να διαχειριστείς όπα τώρα πάμε και παίζουμε και τελικά είναι όπως εφαίρονταν τα πράγματα, αλλά ναι, 50-50 και όταν το πράγμα θέλει εμπειρία και από την ομάδα και από τους προπονητές και από τους παίκτες για να γίνει τη διαχείριση.
2: Εμπειρία όμως που εφάνηκε να υπάρχει στους τελικούς, δηλαδή εγώ σαν παρατηρητής που έκανα απλά την περιγραφή του αγώνα νιώθα ότι ο Κεραυνός ήταν ελαφρά, το πω καλύτερος, ή ήταν λίγο πιο γρήγορη, ήταν λίγο πιο φρέσκος, δεν ξέρω ακριβώς τι ένιωθα, γιατί ήταν πολλά κλειστά όλα τα μάτς. Αλλά έτσι όπως ξεκίνησε η σειρά, τουλάχιστον μέχρι και το 2-1, ένιωθα ότι και δυσκολεύτηκε του λίγο και απλά μπορούσε με βάση την εμπειρία και την ποιότητα των παιχτών και τη δική σου, γιατί έκαμε κάποια adjustments σημαντικά, να είσαστε τζαμε. Ένιωσες το και εσύ που μπάγκονται το πράγμα, ότι χρειάζεται τον να βγάλεις, ας πούμε, και εσύ και η ομάδα λαγούς που το καπέλο για να...
0: Κοίτα, ένιωσα εδώ και εγώ 100% ότι ο Κεραυνός στη σειρά πατούσε πιο καλά από εμάς μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι το πράγμα ήταν φανερό. Όμως και εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να το διαχειριστούμε. Δηλαδή όπως το νιώθουμε και εμείς, νιώθουμε το υπέκτες, καταλαβαίνετε. Ο Κεραυνός έκανε ένα πολύ καλό finish σε σχέση με εμάς, που νομίζω ότι εμείς στο finish μας δεν ήταν και το καλύτερο γενικά σαν ομάδα. Είχαμε αρκετούς παίκτες που ήταν στην καλύτερη τους κατάσταση, είχαμε κάποιους τραυματισμούς που ήταν πίσω, ήταν κάπως deformé. Είναι πολλοί λόγοι. Ο Κεραυνός έκαμε κάποιες αλλαγές στο roster του, ειδικά ο Μπέρνς έδωσε του μια άλλη δυναμική. Οπότε ναι, τα πράγματα ήταν ακριβώς έτσι όπως τα λες. Γι' αυτό που λέω ότι πιο σωστά είπαμε ότι ήταν κομβικό το τρίτο παιχνίδι που ενώ δεν ήμασταν καλοί, ενώ ο Κερανός ήταν καλό.

0: το κερδίσαμε. Και νομίζω ότι ήταν το κομμάτι το σημαντικό, γιατί μετά εκκράτησε στην ΕΔΑ και νομίζω ότι χθες το πέμπτο παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι από τον Κεραμό. Δεν θα πω σαφώς καλύτεροι, αλλά είμαστε η ομάδα που είμαστε μπροστά. Πήραμε δύο διαφορές, ο Κεραμός δεν θυμάμαι αν βγήκε μπροστά. Καταφέραμε στο τέλος, εντάξει, με την ικανότητα, πάντα λίγο με την τύχη, όταν τα παιχνίδια πάνε τόσο κοντά, να το κερδίσουν.
1: Πώς νιώθει ένας προπονητής που πλέον από χθες βράδυ ξέρει ότι κανένας στην ιστορία του Κυπριακού μπάσκετ δεν έχει περισσότερα πρωταθλήματα από τον ίδιο. Σε προσωπικό επίπεδο, μίλησαμε με την ΑΕΚ, την ομαδική προσπάθεια, τον πρόεδρο, μέχρι τον τελευταίο παίχτη, για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, τι σημαίνει χθες είναι επιτυχία. Και το τρίτο σε τέσσερα χρόνια, αλλά και συνολικά πέμπτο.
0: Ναι. Εντάξει, να σα πω την αλήθεια, εννοείται αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή πάνω απ' όλα είναι ομαδικές διακρίσεις, πάνω που λένε η ομάδα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν με χαροποιεί, δεν με κάνει περήφανο ότι αυτή τη στιγμή είμαι μαζί με ένα θρύλο τον Γιώργο τον Θυρωτών, οι προπονητές που έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα στην ιστορία. Σου δίνει μια ικανοποίηση, νιώθεις ότι η κόπη σου, η δουλειά που βάζεις, τα πράγματα που στερείς έχουν έτσι ένα αποτέλεσμα. Γράφεσαι στην ιστορία, αλλά μπορώ να πω ότι με χαροποιεί πολύ περισσότερο αυτό που είπες, τα τρία πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, ότι είναι μια ομάδα με τόση πολλή ιστορία που κατάφερα εγώ με την συμβολή μου, τέλος πάντων σαν προπονητή, να γραφτώ εγώ στην ιστορία της ομάδας.
1: Εχθές χωρίς να ρωτηθείς από μόνος σου, οπότε προφανώς είναι κάτι που σκεφτόσουν εδώ και καιρό, με εβδομάδες, μέρες, μήνες, δεν ξέρω, είπες για το ενδεχόμενο να είναι. Να κάνεις ένα break, ας το πούμε, να ξεκουραστείς. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι από χθες σήμερα, ή στο να πάρεις οριστική απόφαση ότι φεύγω, ή αν έκαμε σε καμιά κουβέντα με τον Ανδρέα, ο οποίος χθες όταν τον ενημέρωσε να έρθω τηλεοπτικά του Λαϊστών, ήταν σαν να φνιδιάστηκε. Να του πει ποιος, τι είπε. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κάτι που είχατε συζητήσει από πριν, ότι το σκέφτεσαι, και αν άλλαξε κάτι σήμερα, coach.
0: Εντάξει, για να τα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, μην έχουμε κάποια παρεξήγηση. Ναι. Στην ΑΕΚ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχω πραγματικά όσα θέλω για να δουλέψω. Πλέον η σχέση μας δεν είναι μόνο προπονητή και διοίκηση, ειδικά μαζί με τον Αντρέα τον Λευκαρίδη και τον Βασίλη τον Σελάμ, που είναι τα άτομα που τρέχουν την ομάδα. Έχουμε μια φοβερή σχέση. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι ήταν μια πολύ κουραστική χρονιά για μένα. Είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά ένιωσα τόσο έντονα την κούραση, γιατί είναι πολλά τα χρόνια τα συνεχόμενα σε ομάδες πρωταθλητισμού, με ένα διάλειμμα, ένα χρόνο που πήγα στο Ισραήλ. Και να μην ξεχνάμε το πραγματικά πολύ απαιτητικό περσινό καλοκαίρι, το Ευρωμπάσκετ, που ουσιαστικά τελείωσα το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Δεν καθίσαμε μια μέρα. Που θέλεις λίγο και τις διακοπές σου να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Οπότε το δονούλο μαζί, συν την εθνική ομάδα που και στα παράθυρα δεν μπορείς πάλι να ξεκουραστείς. Ναι. Είναι λογικό να φέρνει μια φοβερή επιβάρηση, ας πούμε, με τα χρόνια. Όντως νιώθω πολύ κουρασμένος. Είναι και το κομμάτι της εθνικής που πρέπει να τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει, να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Οπότε να πάρουμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε για να μπορέσω να πάρω τις σωστές αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της ΑΕΚ, προτού πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, είναι κάτι που θα συζητήσω με τον Ανδρέα και τον Βασίλη. Θα είναι μια αποφάση που θα την πάρουμε έτσι μαζί. Δεν είναι αποφάση αποκλειστική δική μου, ανάλογα με το πώς νιώθουν και αυτοί και εγώ. Έχουμε συμβόλαιο, η εμπιστοσύνη είναι εκεί. Δεν τίθεται θέμα για να πάω σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι θέμα να δούμε.
2: Αντοχών.
0: Ακριβώς, είπες την πιο σωστή λέξη. Αντοχών, αν οι αντοχές μας είναι. Και νιώθουμε ότι είναι οι κατάλληλες για να πάμε, θα πάμε. Να νιώθουμε ότι χρειάζεται έτσι ένα break για το καλό όλων μας, θα γίνει. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγες μέρες για να μπορέσουμε να το δούμε με καθαρό φάγκο.
2: Άρα είναι θέμα να το χώνουμε, να μην σε υπολογίζουμε τώρα στο shortlist που να ανοίξει ο Μαραθήνα εγώ. Ενώ πού να ανοίξει την πίεση. Διαστημόπλοιο.
0: Εντάξει, καθάρι. Θα θέλει βοηθού προπονητέ, η βοηθή είναι λίγο πιο όλη η πίεση του.
2: Πιο light.
0: Πιο light.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω μια τσόλια για προπονητέ. Βρέθηκε αντιμέτωπο στον τελικό με έναν προπονητή που ήταν βοηθό στον Κεραυνών. Τι ήρθε πρώτο προπονητή, τι είχε το scouting report σου, α το πούμε έτσι. Πω ότι είμαστε γνωστοί όλοι με όλου στην Κύπρο. Αλλά εσύ είχες να αντιμετωπίσεις ίσως μια λίγο διαφορετική φιλοσοφία. πρώτον τούτο να σε προβλημάτισε και δεύτερον κάνουμε και τρομερή εντύπωση είναι ο Βασίλης ο Κούνας. Ξέρω τον άνθρωπο και, τον... και συνεργάτης σχεδόν της εκπομπής όπως εσύ που έρχεστε, αλλά απίστευτε, δηλαδή και πολλά ευγενικός και πάντα μπροστά σε όλα, fair play εδώ και να μέσω στα συγχαρητήρια.
1: Νομίζω ότι πριν το να το γενικοποιήσει, νομίζω ότι είναι κάτι που χαρακτηρίζει και την ΑΕ και τον Κεραυνό,
2: ναι, ναι.
1: Ξεκινά από το κεφάλι,
2: πάνω, ναι, ναι.
1: Από τους προέδρους ιδιοκτήτες, οπότε δείχνουν και τον δρόμο και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
2: Απλά ξέρεις τι βλέπα τους και τους δύο στη σειρά, ο Βασίλη μόλις ήρθε ο Βάρσος, μόλις ήταν το Βάρσον, ναι. Που ήρθε στο Game 4 πίσω, αμέσως επίναν κακιά στον Βάρσον. Έρχεται πάντα, πήγαινε εσύ, λέτε τα πριν το παιχνίδι, ένα χαιρετούσε το ένα στον άλλο. Είναι θα δεις και ο Πανγκίτας σε πολλά καλό κλίμα. Δηλαδή,
0: ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ με τον Βασίλη, για όσους δεν ξέρουν, είχαμε συνεργαστεί μια χρονιά όταν ήμουν βοηθός προπονητής του ΑΠΟΕΛ που κατακτήσαμε το τελευταίο πρωτάθλημα του με το ΑΠΟΕΛ, τότε ήταν παίχτης, κομβικός παίχτης. Ίσως τούτο να μην το θυμούνται πιο πολύ, τον Βασίλη, εγώ τον είχα φέρει στον Κεραυνό σαν βοηθό προπονητή εμένα τη χρονιά που έφυγα από τον Κεραυνό τέλος πάντων και πήγα στο Ισραήλ. Οπότε τότε ήταν μια δική μου επιλογή ο Βασίλης να έρθει στον Κεραυνό. Θεωρώ ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής στο σημείο που έχει πάρει την ομάδα. Να σου πω αρχικά δεν είχα καμιά αμφιβολία για αυτόν. Ήταν πολύ αποφασιστικός η ομάδα. Ήταν πολύ καλή μέσα στο γήπεδο, μας έβαλε πολύ δύσκολα. Και επειδή μιλάτε για το θέμα με το κλίμα που επικρατεί, ναι, δεν σας κρύβω ότι σήμερα το πρωί εγώ του έστειλα ένα μήνυμα και τον συγχάρηκα για την όλη του στάση του, για την παρουσία της ομάδας του. Και θεωρώ ότι θα κάνει όμορφα πράγματα και σαν προπονητής, όπως έκανε σαν παίχτης.
1: Πρέπει να περιμένουν τη σειρά του καθένα. Του Γουαρτιόλα, αν έδειξε αρκετού, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια πια πράγματα. Αρτέτα, το κάθε πράγμα στην ώρα του
2: κόμματο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κοίτα, όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου, χαίρεσαι όταν βλέπεις ανθρώπους που πραγματικά το αξίζουν να προοδεύουν και να πετυχαίνουν πράγματα. Νομίζω ότι τούτη είναι η εξέλιξη της ζωής γενικά. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε πάνω ή πάντα να είμαστε οι καλύτεροι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και το που έθιξες για το θέμα των πάγκο και οι υπόλοιποι όλοι στον πάγκο γενικά έτσι είχαν μια τρομερά καλή στάση και οι υπόλοιποι προπονητές και οι πάντες νομίζω ήταν παρά την ένταση των παιχνιδιών κρατήθηκε σε πολύ όμορφα πλαίσια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Χριστόφορε, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή
1: ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
2: Αν θέλεις παρέα να δεις Μουντιάλ.
0: Όποτε θέλετε, απλά επί της ευκαιρίας τώρα που φρέσκω θα ήταν αφού έχω την ευκαιρία να κρίμα να μην έτσι ευχαριστήσω καταρχήν την οικογένεια Λευκαρίδη, τον Ανδρέα τον Λευκαρίδη σαν ο ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας, ο αιμοδότης και που είναι πάντα εκεί κοντά στην ομάδα. Ο Βασίλης ως Ελλάς, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια είναι ο άνθρωπος που κάνει διαχείριση ουσιαστικά αυτής της ομάδας, που πολλές φορές παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις μαζί με τον Ανδρέα. Τους συνεργάτες μου, τον Φανάση, ο οποίος έκανε έναν πολύ καλό step από το τελευταίο τρίμηνο όταν χρειάστηκε να βάλει έτσι περισσότερη ώρα δουλειά για κάποιους λόγους εσωτερικούς που είχαμε. Η έλευση του Γιώργου του Παλάλα, ο οποίος μας βοήθησε με την εμπειρία του και με την ηρεμία του, όλον το staff της ομάδας, το κόσμος της ομάδας, ο οποίος όπως είπατε και εσείς ήταν συγκλονιστικός. Και σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω έναν άτομο το οποίο έχω την ανάγκη να τον ευχαριστήσω και τούτον το άτομο είναι ο Κυριάκος Γιάνγκουλής, μέντορας μου θα έλεγα, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία και επικοινωνία. Θέλω πολλές φορές ένας προπονητής για να μπορέσει να κρατιέται, γιατί για τον προπονητή είναι μοναχική, πολλά μοναχική. Πρέπει να έχεις και τρία άτομα στα οποία να βασίζεται, να εμπιστεύεται, να δει τον πόνο του, να το σηκώνουν. Μπορείς μόνος σου να κάνεις τον τη δουλειά, όπως το πράγμα κάνει και η οικογένεια μου, η γυναίκα μου κτλ. Ένα άτομα που εμπίσω, πολλές φορές τρώνε το σκόρσο που λέμε, αλλά άμα έχουμε την ευκαιρία να τους δίνουμε τα credit, νομίζω οφείλουμε να κάνουν.
1: Με μάπαρις εγώ απολογούμε και στους δύο σας. Πάλι θυμίζουμε Γουαρδιόλα, όχι τεχνικά, αγωνιστικά, τον τρόπο που υποχαιρέτησε προχθές το Etihad. Ο Πεπ αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας τους πάντες. Αλλά εντάξει.
2: Εγώ απλά του πω, επειδή έχει support group γύρω, δεν θέλει και κάποιο σύστημα να του στέλνω. Επειδή τώρα είμαι συνάδελφο σε ένα τεχνικό μπορεί.
0: Έχει το, ειδικά για τα ελεύθερα τρίποντα, έχει το πάντα.
2: Έτσι. Άντε, ρε πιο.
1: Κόλλιο, ευχαριστούμε. Καλή ξεγούρα, ζήν ξανά σε πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλά,
1: ευχαριστούμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Καμορανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον Σπορ FM ο Κυριάκος Πραστίδης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμορανέζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της ανόρθωσης. Η ομάδα μας χρειάζεται ενότητα και όχι μια ανώνυμη σύμπραξη ανθρώπων. Είναι κρίμα κάποιοι να παίζουν με την ελπίδα του κόσμου. Αν το συμφέρον είναι να συνυπάρξουμε με άλλους, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να αποχωρήσουμε, πάλι θα το πράξουμε, υπογράμμισε ο κύριος Πραστίδης. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Επισήμανε μιλώντας στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνιτς και Σέμα εν ώψη Μουντιάλ. Θέλουμε το τρόπαιο και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa, σημείωσε. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ, έμεινε ο Λούκασεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο. Αισιοδοξεί ότι θα είναι έτοιμος ο Ζιάζα, αμφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νεύτσι Μπακού γνωστοποίησε την μεταγραφή του Μουράντ Μαμάτοφ στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μέσο επιθετικό. Παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ Ευαγόρας Αντωνίου αποτελεί προσωπικό στόχο του παίχτη να δοκιμάσει την πρόκληση της παρουσίας εκτός Κύπρου και σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του, σημειώνεται σε ανακοίνωση. Η διοίκηση έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης των καλά. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν ομάδες με την μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών γυναικών φούτσαλ, β και γ κατηγορίες και οι κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8. Στον Απόλλωνα, προσοχή είναι στραμμένη στους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό της Παρασκευής. Δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντιουντού. Όταν παραιτήθηκε ο Αρτιόμ Ράτσουκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες για τον ίδιο τη νέα χρονιά, ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Κάστανο και Μακόσλαντ. Στην Ομόνια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων για ενίσχυση. Προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για τις απαντήσεις στον Σεμέδο Μάρτς και Ντιούνγκου. Παίχτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση Γκομής. Ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κίπερ, Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί την βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέγκεν, θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ. Αναμονή για την απάντηση Πόνς. Συνεχίζουν Λέδες και Ναούμ. Έχω όλα όσα θέλω για να δουλέψω στην ΑΕΚ και θέλω να ξεκουραστώ και θα πάρω τις αποφάσεις μου. Έχω συμβόλαιο εμπιστοσύνης εκεί. Θα συζητήσω με τους ανθρώπους στην ομάδα τις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Σπορ FM ο coach των πρωταθλητών Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό τεχνικό Γιάκοκ Νέστρου, που η συμφωνία προνοείται συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Σερβία, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει την θέση του Λουτσέσκου. Καμία διάθεση από πλευρά ΑΕΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίχτας ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μάρκο Νικολίτς. Στην μάχη του Ρολάν Γκαρός έχουν ρηχθεί Τσιτσιπάς και Σάκαρη. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλερ, μόλις έχει αρχίσει το παιχνίδι. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. 1-1 στα σετ. 7-5 κέρδισε το πρώτο η Σάκαρη και είναι σε εξέλιξη. Το δεύτερο 4-1 προηγείται η Νόσκοβα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλή. Υψηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ωραίες και προϋποθέσεις.
12: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
13: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
17: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα.
18: Μια κουβέντα έχει. Τα 5 η Σαγάρη έπιασε το πρώτο σετ, χάνει 4-2 στο δεύτερο.
17: Τα πετυχάμε.
18: Τα παιδιά δεν μάχουν, δεν
17: είναι. Βάζει να παίξουν, είπαμε, παιδιά, πάνε να πιάνε μπουθκιό. Θα παίξουν απλά το πέμπτο,
18: το πέμπτο.
17: Στα ίσια.
18: Μπρέικο, Τσιτσιπάς, 4-2.
17: Να το βλέπουμε.
18: Είναι εκτός αν το βάλεις το... Μα είσαι μας το...
17: Όχι.
18: Να δούμε μετά, Τσιτσιπά, μπορεί να γιώσουν τούτοι.
17: Νέο Κουνούνης είναι, ο νέος βουλευτής είναι ο Μιχάλης Κουνούνης. Προπονητής, παλιός καλοσφαιριστής, ΑΕΛ. Τουλάχιστον εγώ με την ΑΕΛ τον συνέδεσαι, σαν το όνομα δεν ξέρω.
18: Καλά τον συνέδεσαι.
17: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να παίξει μια αλλού άνθρωπος, αλλά...
18: Νομίζω ήταν στις γυναίκες της ΑΕΛ προμονητής, νομίζω.
17: Ναι, εντάξει, είναι πάντα ωραίο, τώρα δεν ξέρω. Ενώ άτομα του αθλητισμού, τα οποία να αξίζουν φυσικά και να έχουν κάτι να πούν και να προσφέρουν.
18: Να,
17: ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Πανίκος Ξούρπας, ο οποίος, okay, το ξέραμε, μεγαλώσαμε και ήταν γνωστός ως ποδοσφαιριστής και παραμένει ως παλιά δόξα του Κυπριακού ποδοσφαιρού. Αλλά με το γνωρίσεις, ξεχνάς το τελευταίο που λες για τον Ξούρπα ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής. Μπορεί να το σημαίνει κατά εθέντου, ενώ που έχει να κάνει με το φιλανθρωπικό του έργο.
18: Και δεν κάνω λάθος, ήταν πολλά. Ήταν μια ψήφος και ο ψήφι που είχε χάσει τότε.
17: Για ελάχιστες, τώρα θυμάμαι, ήταν μια-δυο. Για ελάχιστες ψήφους είχε χάσει. Είναι.
18: Εντάξει, είναι ο φίλος μας, Μάικ. Ευχαριστούμε, Γκαλέπη.
17: Εντάξει, αυτό το λέω. Όλα και πρώην συνεργάτης και φίλος και παλιός ποδοσφαιριστής κτλ. Αλλά είναι τέτοια η δράση του με την γιαχτίδα ζωής. Είναι ο οργανισμός, ο σύνδεσμος που στηρίζει τα παιδιά με αναπηρίες. Που όταν το δεις πόσο χρόνο. Βασικά τη ζωή του έχει αφιερώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λες του αξίζει. Μας αξίζει βασικά να είναι τέτοιοι άνθρωποι σε πόστα όπως είναι αυτό ενός βουλευτή. Γεια σας παιδιά, τι κόντερ μα χάρισε ο Μαρινάκης προχθές, όχι βία στα γήπεδα. Όντως ήταν, δεν είπε κανείς να επισκιάσει ακόμη και
18: το μάτσο.
17: Και το δύο το παιχνίδι. Ναι. Όχι τη μέρα που είναι, αλλά την επόμενη μέρα και σήμερα είμαστε δύο μέρες μετά. Δεν ασχολεί κανένας με την κατάκτηση. Που είναι λογικό, εντάξει, επειδή και οι δύο δηλαδή μποξέρ. Είναι τέτοια η θέση του στην κοινωνία.
18: Με το λάσο πω. Επειδή ο άλλος επειδή είναι καλό προαιρέτα, διότι το του άλλου. Δηλαδή στο πρώτο πλησιάσμα που κάνει ο Δημητριάδης, αν δεν κάνω λάθος το επίπεδο, νομίζω στο πρώτο.
17: Ναι, ναι.
18: Πάει καλό προαιρέτα, ακούει του, δηλαδή πάει να οδεί. Στο δεύτερο ρε φίλε, μόλις έφανε την πρώτη που τον κύριο Βαγγέλη, ανεμίσε, έπιαν καλά, έπιαν φανέλα, εδώ και πουνιές, ήταν έτοιμος να δω και πολλές.
17: Απίστευτο.
18: Και μπράβο στο παιδί με την πέστη φανέλα. Αν και έσωσε όλη την ιστορία.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
18: Το παιδί με την μπλε φανέλα, ο security της ποτά πάντας του κυρίου Δημητριάδη που πήγε μπροστά.
17: Και είναι εντυπωσιακό πως τα αγγλικά μέσα που πλέον έχουν μάθει απ' έξω εργανωτά τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ενώ ας πούμε την πρώτη φορά πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια πότε ήταν, πριν δύο χρόνια νομίζω μετά από ένα παιχνί με την Everton, που εξέδωσε μια ανακοίνωση ελληνικού χαρακτήρα για την διαιτησία, αλλά ξερμηνεί το ελληνικό τμήμα. Ήταν σοκαρισμένοι Εγγλέζοι. Με τον τρόπο που ένα πρόεδρο ιδιοκτήτη τώρα τόλμησε να βγάλει μια ανακοίνωση που να κράζει του διαιτητέ. Και στην πορεία έγινε αρκετά. Έμπηκε μέσα η περίπτωση με τον Νούνε Σπίριτο Σάντο, το τελευταίο παιχνίδι κτλ. Δηλαδή έφτασε σε σημείο που ακόμη και τούτον το extreme το παρουσιάζει. Οκ, το έκανε και αυτό ο Μαρινάκη. Μάθαν τον.
19: Χαιρετούμε και το φίλο, θέλει να μείνει ανώνυμος. Εσά εθύμισε λέει σκηνές από Νάρκος, μαλώνουν τα καρτέλ.
17: Να πούμε ότι ο Λουίς την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και ένα τσενίσταν τον Βιτ Κοπριβά και είπε εσύ απόδοση δώρων, έφανε 2-0 στο δεύτερο σετ. Πρέπει να σε έφανε 6-1 games.
18: 6-1,
17: ναι. Να ξέρετε, συμβαίνει.
18: Και γι' αυτό σήμερα δεν σας έδωσα τον Κουαμέ.
17: Μάλιστα.
18: Ο οποίο σε κέρδισε 3-0.
17: Δεν σα άξιζε.
18: Το 17χρονο, 5-1, γιατί δεν σα άξιζε. Και να σα πω και κάτι. Εγώ έκανα έναν κοινωνικό πείραμα. Έχει έναν που σα που είναι πολλά μου σου πέτει.
17: Έβρε, τα μεταξύ σα.
18: Ναι, το GoPriva ήταν σε συνδυασμό δύο. Ήταν tip. Είχα ένα tip για την προηγούμενη μέρα, και ένα για την επόμενη. Και πέρασε τη προηγούμενη μέρα. Το tip, και λέω, άτι. Αξιόπιστη πηγή. Και εδώ το δεύτερο. Άρα, κάποιο που σα πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη.
17: Δεν έχασε τι ψήφου ο Ξουρουπά την προηγούμενη φορά, έχασε την έδρα στη δεύτερη κατάνομη.
18: Α, κάπως έτσι. Ήταν πολλά κοριακό.
17: Ναι.
18: Θυμούμε το.
17: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι σήμερα εντάξει, είχαμε τον προηγούμενο ημίωρο τον coach, τον πρωταθλητή coach Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Στο πρώτο ημίωρο είχαμε τον Τρίφωνο, οπότε είχαμε και την ώρα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που μπήκαμε σε ρυθμούς
18: τελικού,
17: μεταγραφικούς θα έλεγα. Ναι. Τελικού, ναι, εννοείται.
18: Απλά να πω είναι ότι είναι το Γιώργο Θυρότο που πιάζει στην προθέση, ο Λίβας, 5 προαθλήματα, 5 και ο Λίβας, ο Θυρότος έχει και ένα που τα 5 τους αν παίχτης προμονητής.
17: Το πρώτο του.
18: Το πρώτο του.
17: Το πρώτο του, ναι, παίχτης προμονητής. Και πήρε και πρωτάθλημα.
18: Θρύλο τη Κυπραϊκή Άσφαιρα, έφυγε νωρί.
17: Εντάξει, είναι νωρίς. Από του.
18: Σε ηλικία 48 ετών.
17: Ξέρω πώ να το. Από του πατριάρχε του Κυπριακού μπάσκετ.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Ο Θυρότο. Που πέρασαν, ναι, 5 χρόνια.
18: Ιδιαζείο.
17: 4 χρόνια. 4 χρόνια. Τι πήγα να πω. Α, ναι, με αφορμή το μήνυμα να διαβάσω του Μπουντουρού Πέτρα του Ρωμιού. Μας λέει: γεια σας φίλοι μου, ερώτηση. Το πράσινο ακροτήρι δεν έχει ζητήσει τους διεθνείς του. Μόνο Σουηδία και Βοσνία θέλουν τους διεθνείς τους. Η ΚΟΠ μας τι έκανε για να λυθεί το θέμα. Καταρχάς να πούμε ότι για τους Σέμα και Σούνιτς δεν βρέθηκε λύση. Οπότε, ναι, εντάξει, ο Σούντζου έτσι ακριβώ ήταν τραυματία, δύσκολα
18: θα
17: ήταν σε θέση να μπει στην
18: αλλά
17: αποστολή.
18: Θα δοκιμάσει να είναι, να προλάβει το Μουντιάλ.
17: Ναι, αυτό είναι άλλο. Ο Λούκασεν δεν κλήθηκε τελικά από την εθνική Γκάνα, οπότε αυτό είναι διαθέσιμο.
18: Να πάμε για content με Μάρκε εδώ. Λούκασεν Μάρκε.
17: Λούκασεν Μάρκε, ναι, ναι, ναι. Ναι. Στι ερωτήσει, ένα-δύο θέματα που έτσι έβαλαν εδώ η Πέτρα του Ρωμιού. Δεν είναι οι ομοσπονδίες που ζητούν, που ορίζουν πότε πρέπει οι ομάδες να απελευθερώνουν τους παίχτες τους. Είναι κάτι που επιβάλλει, δεν είναι οδηγία, που επιβάλλει η FIFA να γίνει. Τα είπαμε ξανά, μην κάνουμε έτσι κακή, αλλά.
18: Και είναι οι ομοσπονδίες, σίγουρα.
17: Οι ποιες ομοσπονδίες.
18: Προκαλέσαν τους παίχτες.
17: Α, το χώρο, ναι. Όχι, οι δικοί μας.
18: Όχι, οι εκείνες που προκαλέσαν τους
17: παίχτες. Επειδή εδώ από το ξεκίνημα της χρονιάς ήξεραν όλες οι ομοσπονδίες ότι έπρεπε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα του κύπελλα τους 24 του Μάη το αργότερο. Για να μπορούν οι παίχτες από την επόμενη μέρα, 25, χθες δηλαδή 25 του Μάη, να μπορούν να σωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες. Όλες οι ομοσπονδίες, όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα δοκίματα τελειώσαν. Οι δικοί μας δεν ξέρω, κάποια στιγμή θεωρώ ότι οφείλει η ΚΟΠ να ενημερώσει το πώς και το γιατί. Εν το είδαμε, ξεχάσαμε το, πήγαινε στα junk το email, είπαμε να το δούμε και ξεχάσαμε. Να μας πούν τι είναι ρε παιδί μου. Είναι πολύ σοβαρό και μαζί είναι ασόβαρο τούτο που έγινε. Ένιωθα και σήμερα που βγαίνει ο Χάρης ο Θεοχάρης ο σταθμός ότι ήθελε να πει πολλά ανθρώπους, αλλά είπε ότι θέλουμε να τελειώσει ο τελικός, το παιχνίδι της Παρασκευής και μετά να τοποθετηθούμε. Αλλά πραγματικά προκαλεί έτσι πολύ αρνητική εντύπωση ο χειρισμός που έκανε ΚΟΠ πάνω σε αυτό το θέμα. Τους αν έχει κάτι που δεν γνωρίζουμε, αλλά θεωρώ ότι αν δεν είχε λέγουμε εντυφογιάννηση ΚΟΠ, έμεσα θα έλεγε ότι παιδιά είναι φταίμενοι. Εμείς έγινε το Α, το Β και το Γ που δεν γνωρίζουμε. Και εκ των υστέρων, για το τελευταίο ερώτημα του Πουντουρού, τι έκανε για να λυθεί το θέμα, προσπάθησαν και η ΚΟΠ και οι ομάδες με τη FIFA, με τις ομοσπονδίες, να βρουν μια λύση, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη ούτε η ομοσπονδία ούτε η FIFA να τους δώσει άδεια, να δώσει εξαίρεση. Οπότε ναι, προσπάθησαν, αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί. Μπορώ να ζητήσω λιόλιο από την ηχολήψη σας?
18: Όχι.
17: Δεν έχω ηχολήψη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν μπορείς.
18: Έχει κάποιους
17: φίλους που ακόμα δεν ξέρω πότε θα το ξεπεράσουν.
18: 10 χρόνια.
17: Έρχεται μήνυμα πριν ξενήσει εκπομπή.
18: Όχι, Γιώργη.
17: Όχι, Γιώργη, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς θα πάει τούτο.
18: Θα πάει για πάντα.
17: Μέχρι να πάντα.
18: Μέχρι να γίνει το. Να διοργανώσει ο Ολυμπιακός έναν τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου.
17: Δεν υπολογίσαν τις εκλογές. Ποιοι ρε φίλοι υπολογίσαν τις εκλογές? Μπορούσε να μπει ο τελικός οποιαδήποτε στιγμή τις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν λέει κάπου, δεν υπάρχει βίβλος που λέει ο τελικός πέραν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. 9 στις 10 χώρες φέτος έκαναν τον τελικό πριν τελειώσει το πρωτάθλημα τους. Και 4-5 χώρες έκαναν τον τελικό αφού είχε ολοκληρωθεί η σεζόν στα χώρια πρωταθλήματα. Γεια σου, Ανδρικό μου, χαιρετούμε. Φανέλα του Κολομπρί, δοκίμασες την, φόρησες την, εκάδροχες την, τι την έκαμες? Ο δάσκαλος της καλαθόσφαιρας, ναι, ο Θηρότος.
18: Νίξε στους τελικούς, χτες αέρας. 30 πόντους.
17: Συγγνώμη να τα.
18: Πήμησα για μπάσκετ.
17: Όχι, να το διευκρινίσω γι' αυτό, χωρίς να θέλω να κάνω το συγχρονιστικό. Οι παίχτες Arsenal και της Παρή εξαιρούνται στις οδηγίες, στην προκήρυξη, στο email τέλος πάντων που έστειλε η FIFA σε όλες τις ομοσπονδίες. Υπήρχε αυτή η οδηγία. 24 μάξιμου τελειώνουν τα πρωταθλήματα κύπελλα. Εξαιρέσεις μόνο γίνονται για υπηρετικούς τελικούς, μάλιστα γράφει μέσα στην προκήρυξη, για παραδείγματος χάρη Champions League ή Copa Libertadores. Και εννοείται πιάνουν και το Conference League και το Europa League και το ξέρω Σουτα Αμερικάνα και οτιδήποτε άλλο. Αυτές είναι οι μόνες εξαιρέσεις. Τελική υπηρετικών διοργανώσεων. Ναι, τώρα συγγνώμη μπορείς να πεις.
18: Όχι, νίξε τους τελικούς εμάς, που λέγαμε μετά από το 99.
17: Το 99 να παίξουν τελικό. 99, απίστευτο. Τον Τζον Μπέβλεβε, NBA.
18: Τον Τζον Μπέβλεβε, ναι.
17: Ναι, ναι, το Αλφα.
18: Πάτρικ Ιουίνγκ, ο
17: LTV.
18: Σταρκ, νομίζω.
17: Απίστευτο, απίστευτο.
18: Φέρνει τον κύριο Ντάσο να κάνουμε μια νίκη στου τελικού, να μα τα πει.
17: Με ποια ομάδα αντίπαλο θα δυσκολευτούν περισσότερο?
18: Με του Οκλαχώμα.
17: Κλαχώμα.
18: Με του Πέρσι, νομίζω να πιάν. Είμαι κόφιτε να παίξουμε ω Πέρσι. Αν παίξουμε ω Οκλαχώμα, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο, η Πέρσι είναι ο φετινό κρυπτονίτη τη Οκλαχώμα. Ενώ είναι τόσο καλή απέναντι στους υπόλοιπους, αλλά αν είναι Οκλαχώμα είναι εξαιρετική, 2-2.
17: Ένα ματσαρίσματα, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι υπερφυσικό.
18: Όχι, εγώ εμπανιά, μα ματσαρίσματα, ναι, όχι, απλά μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι μια ομάδα υπερχητική που πέρσι δεν είχε αντίπαλο, ούτε πέρσι. Πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο για τους Νίξ με τους Οκλαχώμα, είναι πιο απαιτητικό.
17: Οκ, οκ.
18: Αλλά να το δούμε, να περιμένουμε ενδιαφέρον.
17: Σήμερα το ξημερώματα.
18: Απόψε ξημερώματα έχουμε το πέπτο
17: μάτς. 2-2 σειρά.
18: Στην Οκλαχώμα.
17: Για τον Κάριον Ντρίγκες προφανώς κινήθηκε έγκαιρα ο Απόλλωνας. Μπορεί μια ομοσπονδία να δώσει άδεια σε έναν παίχτη να μείνει να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι. Θυμάστε το έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο με το Κόπα Αφρικα. Ειδικά στην Αγγλία μου τα παρακολουθούμε πιο στενά. Υπάρχει οδηγία, α πούμε, επειδή μου ότι 25 του Δεκέμβρη πρέπει να σε αφήνουν. Και κάποιοι εμά σου λένε, αφήστε πάνω να παίξει 26, που είναι το Boxing Day, α πούμε, και α αφήσει 27. Κάποιε ομοσπονδίε λένε, OK, δίνουν την άδεια στου παίχτε και τι ομάδε του. Κάποιε δεν δίνουν την άδεια. Εμισιόν Τζα, πού να τη φορέσω. Α, η φανέλα του
18: Γκρουμπρίς, η φανέλα μισήνων τζαμ, πιάς τον πετούτα σου στη άλλη μια.
17: Έτσι, αν μας ακούει, νομίζω είναι να κορτώσουν και...
18: Ναι, και λόγια πράγματα στη άλλη μια.
17: Μπορούσε να τελειώσουν το πρωτάθλημα πιο νωρίς από τις 16, αν έβαζα μια ευόλυμη για να παίξει ο τελικός Παρασκευή πριν τις εκλογές, ή να βάλουν σε ευόλυμη, να βάλουν μεσοβδόματα των τελικών του κυπέλλου. Θυμάστε εκείνη τη Δευτέρα που σας έλεγα που ήταν και αργία, ήταν της αναλήψεως νομίζω για τους καθολικούς. Ήταν Δευτέρα ημέρα. Παίζανε μισή Ευρώπη τελικούς. Παρεπτόντως επιστρέφοντας, επειδή θα το κάνω στην αρχή, αλλά με αυτά και με αυτά ξεχαστήκαμε, χρωστάμε κλήρωση του quiz της Παρασκευής. Έχω εδώ τα ονόματα και όσοι έλαβαν μέρος με τηλεφωνικές παρεμβάσεις και με τα μηνύματα. Οπότε θα σας ανακοινώσουμε, θα κάνουμε ζωντανά την κλήρωση όταν επιστρέψουμε.
18: Όλος είδε το βίτκο πριν αουέζει 2.20 σήμερα και θυμηθήκεντα.
17: Παίζει.
18: Παίζει τώρα. Σάκαρη 5-3 χάνει στο δεύτερο σετ, 0-30 σερβίρει η Νόσκοβα. Τσιτσιπάς έκανε break και στο δεύτερο είχα χτίσει ο πρώτος. 6-2-1-0 με break ο Τσιτσιπάς.
17: Χαίρετο φίλο μου το Χρήστο. Χρήστο μου, εντάξει, αλήθεια, και εγώ είμαι μπερδεμένος από την άποψη ότι... Εντάξει, ξέρουμε το δεύτερο που λες, φιλοξέναμε σήμερα τον πρώτο της ανόρθωσης. Οπότε βγήκε ο πρόεδρος, τον ξέρουμε, και ο Σπαστίτης, με το όνομα του, με το ρόλο του, με τη θέση του, και είπε κάποια πράγματα. Τώρα η άλλη πλευρά, όποια και να είναι...
18: Πρέπει να μιλήσει.
17: Είναι δεν έχουμε όνομα, δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε φάτσα, είναι εντελώς απρόσωποι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν τους ξέρουμε ποιο εμπόνι, ότι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ότι είναι Άλεξης Ψοϊστές ή οτιδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί ο φίλος. Είμαστε
18: θέμα.
17: Ούτε εγώ προσωπικά, έτσι είναι να κάνει με την ανόρθωση και τον κυρία Μπαστίνη, γενικά εγώ είμαι σελίδιο επιφυλακτικός με αυτά που ακούω. Οκ, okay, βγαίνουν κάποια πράγματα με τα περισσότερα συμφωνώ μαζί με τον πρώτη ανόρθωση. Αλλά οκ, okay, μπορεί αύριο μεθαύριο να βγουν μπροστά και να πούν ότι γεια σας, είμαστε ο Γιάννος, ο Χρήστος, ο Λούις και ο Ανδρέας και θέλουμε να λάβουμε την ανόρθωση. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, κρατάτε μια πισινή, Χρήστο μου. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι άμεσα τουλάχιστον εν ώψη της νέας σεζόν, το αν θα αναλάβουν άλλοι, αν θα συνεχίσουν ήδη ή ακόμη λέω και το ακραίο σενάριο που ένα πιθανό βρεθεί και αναλάβει κάποιος επενδυτής, αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι. Ξέρεις ότι είσαι εμπάρκο, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ το καλοκαίρι. Το Γενάρη, αν θέλει να αναβαθμίσει λίγο το ρόστερ σου, δεν μπορεί. Το θέμα να δούμε ποιοι θα μείνουν και θα συνεχίσουν. Ήδη φαίνεται ότι από το καράβι μπηδά πρώτο ο καπιτάνιο τη ομάδα εννοώ, αγωνιστικά, ο Καμορανέζη. Που. Τι να πει του Καμορανέζη, γιατί φεύγει.
18: Να με προμονιέσαι σε άλλε ομάδε που είναι πιο healthy και θέλουν να φύγουν. Να με θέλει αφή ο Πασκουάλ πριν Μπαρτσελά στον μπάσκετ, νοέ. Πράγματα που έχουν τσεκλίν παραπάνω υγεία, νοέ. Τον το πράγμα που ούτε παίχτες μπορεί να φέρει, ούτε.
17: Έτσι. Εγώ με κυβέρνηση πώ συμβόλαιο. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Σένση είναι να συνεχίσει του χρόνου. Σκέφτομαι χάρη τη ρήση ότι φεύγει ο Σένση. Πώ να καλύψει το κενό. Εδώ με μεταγραφέ θα ξαναπροσπαθούσε, μάλλον δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Σκέφτομαι να έχει και το εμπάρκο να μην μπορεί να κάνει καν κάποια προσήκη. Οπότε με πολλά κρίσιμες επόμενες εβδομάδες για το ποιοι θα μείνουν τελικά στο καράβι και να συνεχίσουν του χρόνου σε μια δύσκολη σεζόν. Υπάρχει εκλογική διαδικασία στην ανόρθωση και δικαιούται μήνυμα. Διαβάζω. Ο οποιοδήποτε μέρος να θέσει τον εαυτό του σε υποψηφιότητα μέχρι τρεις μέρες πριν, δεν καταλάβω προς τι αυτή η ανακοίνωση από την ανόρθωση. Κοίταξε, η ανόρθωση, αν με ρωτάς, φίλε 95, καλά έκανε και ευκαιρία να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Αλλά εγώ δεν καταλάβω ούτε μέσω της ανακοίνωσης, ούτε ακόμη και σήμερα μέσω από την παρέμβαση του κύριου Πρασίδη στο σταθμό μας ότι είναι ενάντια στις εκλογές. Μάλιστα τον ρωτήσε και ο Τρεις Φορές Στέλλα και είπε αν χρειαστεί άλλο συμφέρον της ομάδας φεύγουμε, αν χρειαστεί πάμε εκλογές, αν χρειαστεί να συνυπάρξουμε κιόλας να κάνουμε ένα κοινό συνδυασμό. Δεν απέκλεισε ποτέ το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές αν χρειαστεί. Απλά θα προτιμούσαν, όπως νομίζω ότι θα προτιμούσαν. Τι συμπεριφέρονται από ελ. Πόσε φορέ έχουν τον Πετρίδη, και φέτος ο Χάρης το είπε. Αν βρεθούν κάποιοι.
18: Να πάρουν, ναι.
17: Ναι, θα μπει στη διαδικασία να κατεβάσει διασμό ο Χάρης και όχι υποψήφιο για να διεκδικήσουν την Προεδρία. Ναι, φαντάζομαι.
18: Ναι, ξέρω, εδώ είναι λίγο. Δεν ξέρω, κάποιε φορέ γιατί δεν έχει το ασφαλού. Δηλαδή, αν είμαι εγώ, ο Τζοναλό, αν θέλει, έλα, αλλά εγώ εσύ ο Τζοναλό χρειάζεσαι να δει. Για να αναλάβει, και εσύ έρχεσαι, δεν ξέρει μείνει ότι είναι θέλω άρτο.
17: Μιλάτε μου, με ρωτά πώ το δικαιολογήσω, ότι καλά έκαμε, ότι καλά έκαμε και βγαίνει και είπεν ότι οι ενδιαφερόμενοι παρά μόνο το ανεκπρόσωπο σε μέλο τη ομάδα που ενδιαφέρονται, με τον οποίο έχουν και μια επαφή, του υπόλοιπου δεν ξέρει καν ποιοι είναι, ούτε ονομαστικά. Και αλήθεια, εντάξει, δεν θα σταθώ στι φήμε, το τι ακούγεται. Μένω στην ουσία ότι δεν γνωρίζουν, τουλάχιστον αυτό μα λέει. Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι πίσω από αυτήν την ομάδα πρωτοβουλία. Άρα, μα γνωρίζει καν ποιοι είναι, όνομα, το παρελθόν του. Βαστού λεφτά, βαστού, ένα ορθωσιάτη, ένα ορθωσιάτη.
18: Πώς να μην συζητήσει.
17: Ναι. Τι να πει δημόσια. Και αναγκάστηκε να κάνει την ανακοίνωση, επειδή όπως μας έλεγε και πολύ παραστατικά, διέπει ένα συνεργάτη του, μέλη του ΕΦΤΑ, σήμερα σε καφέ να πιούν τον καφέ του ανθρώπου και κάνουν του επίθεση ανορθωσιάτε.
18: Ναι, είστε τα φιέτε.
17: Κάτσε πα καρέκλε, σηκώνεστε, και ελευθερία στην ανόρθωση. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή πρέπει να είμαστε μπάντα των άκρων.
18: Και
17: δεν είπε, ξαναεπανέρχεσαι. Δεν είπε όχι στι εκλογέ. Κανεί δεν είπε όχι στι εκλογέ. Ιδανικά θα προτιμούσαν όλοι, ακόμη και η πλευρά των ενδιαφορομένων, αυτόν έβγαλε μπροστά έξω. Ότι δεν θέλω να πάει σε εκλογέ. Δεν είναι κακό να μην θέλει να πάει σε εκλογέ. Επειδή το λε για τον Πραστίτη. Για του επιφανεί που ενδιαφέρονται, γιατί το λε. Είναι οι πρώτοι που είπαν ότι δεν θέλω να πάνε εκλογέ. Αν θα έρθουμε μπροστά, με βάλει, είπε. Οπότε ο καθένα ό,τι θέλει, ό,τι του υφέρει, όποιον υποστηρίζει.
18: Και break.
17: Και break, και επιστρέφω να κάνουμε τις κληρώσεις μας.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας. Σαφές μήνυμα προς στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
22: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
21: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
23: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
24: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
23: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
25: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
26: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
27: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να λιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
28: Electroline. Έλα στο αύριο. Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
29: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
30: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
31: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
32: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
31: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
32: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
31: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
33: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
34: Και καύσιμα και ψώνια.
35: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
36: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
37: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Ο Norman Whiteside σε ηλικία 18 ετών και 18 ημερών γίνεται ο νεαρότερος σκόρερ σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Στις 26 Μαΐου 1983 πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Manchester United στη νίκη επί της Everton με 1-0. 17 χρονών και 328 ημερών είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ σε τελικό. Στα 26 του αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού όταν αγωνιζόταν στην Everton και σήμερα είναι ποδίατρος.

0: Να επιστρέψαμε για την τελική μας ευθεία.
1: Να πούμε έτσι κάποια πράγματα τώρα, έχω την ευκαιρία.
0: Όπως.
1: Δεύτερο. Δύο χρόνια πέρασαν.
0: Από τι?
1: Από το 7ο μοναστέρι του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο.
0: Σα σήμερα.
1: Σα σήμερα. Αλλά δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Κάποιοι έμειναν εκεί. Δυστυχώς το ωραίο. Ήταν κάποιες από τις πιο αξέχαστες στιγμές για το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα ο τρόπος που ήρθε. Η κατάκτηση και απέναντι στην. Ξέρω, στην πιο γεμάτη Ρεάλ Μαδρίτης που είχαμε δει, νομίζω, στο. Τα μια απίστευτη χρονιά για την Real Madrid. Δυστυχώς όμως έμεινε εκεί ο coach κυρίως και κάποιοι παίχτες. Και έτσι δεν ήρθαν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες.
0: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Συγχαρητήρια γιατί εντάξει, ήταν να ξεχάσω το τελικό τσιό. Ήταν φοβερός. Θυμάσαι το σκορ.
0: Όχι, μπορεί να θυμάσαι το σκορ. Αυτό. Πες μας το.
1: Αν και ο Σύρος.
0: Α.
1: 85-90. Έριξε.
0: Hello boys.
1: 85-95.
0: Ο Χριστός. Τι. Ο Χριστός επιμένει. Εδώ και λίγες μέρες.
1: Ο Χριστός ή ο Χριστός.
0: Αν μπορεί ο Χριστός. Ποιος Χριστός όμως. Τέλος πάντων. Διάζω μια του Γότσου. Ο Χριστός. Το διάζω όπως το βλέπω. Ο Χριστός επιμένει εδώ και λίγες μέρες ότι το πιο πιθανό το Αποέλ να δεχθεί και αυτό εμπάρκο όπως της ανόρθωσης επικαλείται πληροφορίες που έχει
1: Χριστός,
0: ο ίδιος.
1: Ο Ζαβός.
0: Ο Ζαβόν. Ξέρετε εσείς κάτι για αυτό το θέμα, αν όντως ισχύει, τότε θα είναι ένας ακόμη θρίαμβος αυτής της χούφτας παραγόντων που διαχειρίζονται την ομάδα με αρχηγόν τον Πίπη, Πέτρο Μετρίδη. Μα, Πέτρο Μετρίδη.
1: Πέτρος είναι μνάνια.
0: Όχι, να σου πω, είπε Χριστός, Πέτρος, Παύλος, νομίζω Πέτρος Παύλος το Πίπη.
1: Πέτρο και Παύλος.
0: Πρόδρομος ο Μετρίδης. Μα, το είπαμε και χθες. Στο podcast το είπαμε ότι αυτή τη στιγμή τα δύο θέματα πέρα από το θέμα των διαπραγματεύσεων με τον Γιασίν και όσοι άλλοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, τα δύο πράγματα που καίνονται από όλη αυτή τη στιγμή είναι το εμπάρκο μεταγραφών και οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Κινδυνεύει να μπει κόσμος φυλακή και κινδυνεύει το Αποέλ να φάει ίσως και μεγαλύτερη τιμωρία ακόμα για αυτή τη ανόρθωση. Είναι υπότροπον τόσες πολλές υποθέσεις.

0: Α, το 6-2-3-0 όπως ξεκίνησε το μάτσο. Και η Σάκαρη με 2-0 σετ απέκλεισε την Νόσκοβα. Back to back.
1: Άντι, Τσέχα.
0: Πού ξέρεις την Νόσκοβα.
1: Νόσκοβα, ρε φίλε. Κύριε Λέης. Κάμε αλτία σήμερα. Σε 363 μέρες, σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός πάει την κατάρα του πρώτου και μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου περνάει την τέταρτη του. Παίρνει την τέταρτη του EuroLeague.
0: Πότε
1: του. Έρχεται από το μέλλον, ο
0: 2,80. Α, ο 2,80.
1: Το λοιπόν.
0: Την τέταρτη Ευρωλίγκα το 2002.
1: Πάμε για κλήρωση. Έχουμε να δώσουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο στις προβλέψεις για ποιος θα πάρει EuroLeague και MVP, όχι τι ήταν. Κάτι άλλο πρέπει να προβλέψουν και ένας το βρήκε.
0: Ωραία, το παιχνίδι όλες το quiz.
1: Κάτι είχαμε κάνει πριν το quiz, τετάρτη πέμπτη.
0: Α,
1: δεν θυμάμαι τι κάναμε. Και έμεινε
0: τζάκ. Ήταν Ευρωλίγκα. Ήταν Europa League.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Κάτι που μόνο νέα στο βρήκε. Οπότε είπαμε το δεύτερο επιτραπέζιο είναι αυτό που παίζουμε τη Παρασκευή. Είναι και πολύ ωραία.
0: Θα είναι ακόμα
1: και πολυτελή η έκδοση. Πώς το λες, το πακέτο τέλος πάντων. Το λοιπόν, έχω αριθμίσει εδώ όσους βγήκαν και κέρδισαν. Αναφέρω τα ονόματα να φωνάξουμε. Μιλώ σιγά. Να φωνάξουμε του Μάκη να έρθει μέσα να μας πει δύο αριθμούς για να δώσουμε τα δύο δώρα μέσα από τηλεφωνικές γραμμές και να μας πει και έναν αριθμό για να βγάλουμε τον νικητή μέσα από τα μηνύματα. Επειδή παίζουν και οι ακροατές με τα μηνύματα τους.
0: Μπράβο, μια παρθέση.
1: Ναι.
0: Έστειλε μας φωτογραφία τον Big Gio με τη δώρα Μαντέλη.
1: Ναι.
0: Επειδή είδα πολύ κόσμο να θέλει να ποζάρει με τη δώρα Μαντέλη. Ενώ να.
1: Λογικό.
0: Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τη δώρα Μαντέλη να ακουμπά αυτή στον άνθρωπο που βγάλει φωτογραφία. Δηλαδή, σίγουρα λίγο από μακρύ και να είναι τόσο χαμογελαστή.
1: Και κάτι γεννά ερωτήματα. Αν διαφωτογραφία με το Ρουτ, θα χαμογελάς.
0: Η δώρα Μαντέλη του. Ο Ρουτ είναι ο Big Gio.
1: Μόνο που ρωτά, κανονικά κάμε το.
0: Όχι. Έχουμε το απλά. Νιώθω εντυπωσιασμένο που το ξέρω ποιο είναι ο Big Gio. Νιώθω ότι ξέρω ποιο είναι ο Big Gio. Αλλά τούτο το πράγμα τώρα, το vibe που πιάνω, του είναι αστερός.
1: Την έχουμε στο group τη φωτογραφία.
0: Ναι, πού είναι η στήλη.
1: Εντάξει, επειδή είναι
0: την. Εκεί να το κάνουμε και silent τον group.
1: Είναι όλα silent.
0: Να δείτε ποιος έχει να μέσα στα
1: γκρουπ. Όχι ρε φίλε, είναι 24/7 silent το κινητό μου. Όχι, δεν θα ακούσει ποτέ ο κινητό μου να παίζει.
0: Δεν την νομίζω, Σάκα, σε παρακαλώ.
1: Φίλε, όχι χαμόγελο.
0: Χαρούμενοι.
1: Δεν σπάνω πέρα από αυτό που θέλω, ναι. Άλλος πίσω. Αλλά πίσω ποιος είναι, ρε Big Gio.
0: Ρε, δεν είναι ο Σάκα, σε παρακαλώ. Είσαι εδώ στο Σουζάν Λεγκλέ.
1: Ε, φίλε, ντίβα. Ντίβα εγώ τέλα. Το λοιπόν, Big Gio Legend, λέει ο 550, ξέρει το. Το λοιπόν, αναφέρω όσους κέρδισαν με τους αριθμούς τους και θα φωνάξουμε τον Μάκη για κλήρωση. Ένα, Φιδίας. Ανδρέας νούμερο 2. Νικόλας Εμκομι νούμερο 3. Δημήτρης νούμερο 4. Πράσινο Πίκρη νούμερο 5, Μάριο Μικρόν Εργαστήρι νούμερο 6, Κωνσταντίνο Λευκοσία 7, Κυριάκο 8, Νικόλα Λατσά 9, Χαράλαμπο 10, Μάριο 11, Σταυρή, αν τον έβαλα στην κλίση, Σταυρή. 12 ο Στέλιο, Πάφο Ομόνια έχω εδώ, 13 Εμίλιο, 14 Αντώνη, 15 Χρήστο, 16 Κάουρα, 17 Ανοκότσιο, 18 Γιώργο Λευκοσία, είχε χάσει, δεν πειράζει, τον έβαλα για αυτόν. Και 19. Δεν βγάλω γράμματα μου. Σότος. Βγαίνει Σότος. Έχω το τηλέφωνο τέλος πάντων. Άρα από τώρα μέχρι το 19 φωνάζουμε του Μάκε! Είναι τα που λαλείτε για Σάκα.
0: Ο Σάκα. Είναι τα μπερκέρα κάνω στην τηλεόραση. Βιόλα να μας κάνεις από τούτο αύριο.
1: Τι ήταν. Τι.
0: Έκανε μπερκέρ και που κουπίσαν το με τυρί. Ούλο.
1: Α, μέλτε τσίτ ρε.
0: Έτω, μάντα μέλτε τσίτ. Να μας κάνεις έναν πέπτη.
1: Ωραίος.
0: Την τεράπτη είναι πότε να έρθει όμως. Να μας αφήσεις νηστικούς που να έρθει, θα μου αρέψει.
1: Ναι, κάτι να σκόνεις. Λοιπόν, θέλουμε ένα αριθμό Μάκη από τώρα μέχρι το 19. Συγγνώμη, δύο αριθμούς από τώρα μέχρι το 19 συγκεντρώθω. Α, περίμενε, συγγνώμη, ανοίξω μικρόφωνο. Έλα.
2: Να φάω και εγώ το τον μέλτε τσίζ.
1: Ας να δοκιμάσουν πρώτα τα πειραματόζω, αν πετύχει θα σου φωνάξω.
2: Μαθαίνετε πολλά.
0: Θέλουμε την επομένη.
1: Ναι, στην τηλεόραση μου το βλέπεις που σέβρε, φίλε. Πώς να με φαίνεται ωραίο.
2: Να δούμε.
1: Από τώρα μέχρι το 19 θέλω δύο αριθμούς πρώτα.
2: Λοιπόν, θέλω το 7.
1: Το πρώτο που θα πεις κερδίζει το κόζο, ένα 50 ευρώ για το κόζο μπαρ.
2: Okay, θέλω το 7.
1: Το 7 είναι, 7 είναι Κωνσταντίνος Λευκοσία. Κωνσταντίνος Λευκοσία, έχουμε και το τηλέφωνο του. Τέλειωνε 4-4-4.
2: Και το 9.
1: Και το 9 που κερδίζει το επιτραπέζιο μας παιχνίδι, 9 είναι Νικόλας Λατσά. Νικόλας Λατσά, Συγχαρητήρια σε όλους.

0: Και θέλω να πεις μία ώρα από τις 2.30 μέχρι τις 4.00, που νομίζει 2.43 και 37 λεπτά θέλεις. Και έχω εδώ τη λίστα με όσους απάντησαν πρώτοι στα quiz, οπότε όποιος είναι πιο κοντά στην ώρα θα είναι ο και ο νικητής. Από τις 2.30 μέχρι τις 4.00. Αχώθηκε.
1: 3.50.
0: 3.50. Συγκεντρώθηκες πολλά.
2: Κολλά, είπε. Μια πίστε μου, μα και, πόση ώρα προετοιμάζεται κάποιος επαγγελματίας τραγουδιστής για να τραγουδήσει. Τώρα να πεις
1: πού να ξέρει.
2: Οπότε Άγγελ, σκέφτηκα τώρα με πάμε ερώτηση.
1: Ένα δεκαλεπτό με αντεκάστρο.
2: Γι' αυτό κάμια φορά μου σαν μπέμασα ρεφρέν.
1: Ναι, όχι, μπορώ. Πάω μέσα, κάμω βράζω, ξέρω, κάμω το ζέστημα.
0: Πώς
1: κάνεις
0: το ζέστημα, θέλω να μας κάνεις.
1: Όχι.
2: Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Πες το νούμερο ένα μάθημα φωνητικής. Είμαι που το μηδέν, είμαι παράφορο και σου αξίζω φωνητική. Και να πάω στο 2. Ναι, είναι τζόπ να πάω.
1: Ναι.
2: Καλά που το άλλο.
1: Ναι.
2: Τι είναι το πρώτο πράγμα.
0: Ναι, ρε, είσαι παράφανος, δεν είναι πολύ λάθος, τα λες.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν κάνω λάθος, το πρώτο πράγμα που να ξεκινήσει είναι η ανάσεση. Να μάθεις να αναπνέει σιγά σιγά. Ναι, σωστά.
0: Που για μένα ξεκινήσει ο Λουίς, σε παρακαλώ.
1: Όχι, αλήθεια το.
0: Ναι, και εγώ αλήθεια.
2: Για δε φυσούνια, δε.
0: Το λοιπόν. 3.50 είπε, βρίσκω μήνυμα εδώ, απάντησε πρώτο σε ερώτηση. Τι ερώτηση είχαμε που η απάντηση ήταν το Όστιν. Θυμάσαι, ρε Λουί.
2: Τέξας. Η πρωτεύουσα του Τέξας.
0: Η πρωτεύουσα του Τέξας. Το έστειλαν αρκετοί φίλοι με μερικά δευτερόλεπτα διαφορά. Πιο κοντά στο 3.50 είναι ο φίλος 8.42. Το έστειλαν 3.49.55 δευτερόλεπτα. Άρα ο φίλος 8.42 κερδίζει ακόμη έναν κόζο. 50 ευρώ συγχαρητήρια. Μπορεί να ευχαριστείτε τον Μάκε για αυτήν την έμπνευση.
1: Συγχαρητήρια,
0: Μάκε μου.
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Αύριο είναι η συνάντηση. Έπεις πέπτη στην αρχή. Συγχύε στο κομμαλιτικανό.
2: Ναι, το θέμα είναι το θέμα θα μας κάνει μέλτε τσίζο βιολάρχη.
0: Όχι, μέλτε τσίζο είναι και έτσι ώρα. Θα διαβάσω εδώ για να τον κατηγορήσουμε και δημόσια, να λάβεις ευθύνες του. Ο Σαμπουλής που στερεί από την Πάφο δύο παίχτες από τον τελικό λόγω του αργού ορισμού του τελικού δεν θα παραιτηθεί.
2: Παραιτήσου.
0: Παραιτήσου Κωνσταντίνο Σαμπουλή.
2: Εντάξει, δεν είμαι όπως τώρα.
0: Σκέφτομαι. Το γραφείο του μια ομοσπονδία που έγινε κάτι λάθος. Αν έγινε, που φαίνεται να έγινε λάθος. Ναι. Ας πούμε, είναι το αντίστοιχο να φτιάχνει να λέει τώρα κάποιο. Α, θα πιω παράδειγμα που έλατε.
2: Εγώ θέλω να κάνω.
0: Ας πούμε κάτι, έκαμε κάτι λάθος. Ας πούμε, ξέχασε η Πάφο, ρε φίλε μου. Υπάρχουν άτομα αρμόδια κάθε πράγμα. Που ξέρασε ο τεχνικό διευθυντή, ας πούμε, να στείλει μια υπογραφή για να κλείσει μια μεταγραφή. Να παραιτηθεί ο Χριστόφορος Μανθαίου, που είχαμε λάθος, ο τεχνικό διευθυντή τη ΠΑΦ. Κάπως έτσι μας το λέει.
2: Αντιστοιχεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιήσω από έλεγχο, θα σου λέγανε.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε.
2: Να παραιτηθούν όλοι, ρε. Κανεί, ρε. Κάτσα μας τις καρέκλες.
0: Το τι έζησε την Κυριακή 076 μέχρι στη 13 δεν ανταλλάσσεται ούτε με 10 ευρωλίνκες. Άρα τέλος για τον
2: Ευρωλίνκη. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην Καλαθόσφαιρα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι αθλήματα αποφασίζει να ακολουθήσει.
0: Δεν σα να μαθαίνει να μιλήσει σοβαρά, επειδή όντω ένα αστείο πρόγραμμα. Φυσικά το είσαι αστείο, είναι έτσι που τον ήθελα. Αλλά πώ μπορεί να φταίει ένα εκπρόσωπο τύπου μια ομοσπονδία για κάτι που γίνεται.
2: Α, έχετε μήνυμα.
0: Ναι. Ενώ αθέτω να πάρουμε σοβαρά.
2: Πάλι
0: τώρα μου πει να παραιτηθεί ο Χαρισόλε Ζήδη. Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΚΟΠ, ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟ, ρε παιδί μου, ή του Απόλλωνα, ή τρόμα, δεν ξέρω, να το συζητήσουμε, αλλά το εκπρόσωπος τύπου, αν θέλει να μιλήσω σοβαρά, πέ μου κάτι σοβαρό και να το απαντήσω σοβαρά.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει, κατά πω και εγώ κάτι σοβαρό τώρα, τώρα που λέει ότι είναι ανταλλάσσεται με 10 ευρωλίνγκες, τον παίζεις εν εξώ, θυμίζει που μας του Μιτσί στο πάρκο, εντάξει, και παίζαμε γειτονιές, και δέρναμε τους 5-0, και βαρκούμασταν προς το τέλος, ουλί, και λέγαμε, άτε, όποιος το βάλει, έδερε. Τούν το πράγμα μου θυμίζει τούτη ιστορία με το πιάμε το τέταρτο μες το ένα. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη μεγάλη επιτυχία του άλλου με έναν. Είναι τόσο το λαλούντζιον τη μια φορά, α πούμε. Έχει μια λέξη.
1: Έναν αερικό.
2: Πετώ, φίλε μου.
1: Αερικό.
0: Α, φίλε, είναι η καλλιτεχνία μου, λέμε τα με. Να σα πει τραγούδι, αλλά αερικό, ρε φίλε.
2: Τέλο πάντων, έδερναμε 5-7, 7-0, και είπαμε μαζάτε να πούμε στο βάλε. Έρνουν και βάλαμε στο και πάμε δεράμε. Τούτον καταλαβαίνω για σαν αντίληψη που έμεινε και ξενίζει με και πολλά.
1: Να μην το έτρωες λούι μου ζήν το ένα νόμιζο.
2: Ναι, έχει δικαιώ. Δεν πήγαμε τις 40 τώρα, είναι με ευρία συμπαλήθηκια.
0: Ναι, αλλά αφού Ότι ευθύνη κόπ είναι ευθύνη κόπ. Μιλούμε για τον εκπρόσωπο τύπο. Μα τούτο θέλω να πει ο 40, αερολογίε που λάδι. Ποιο όρισε τον τελικό 29 του Μάη, η Πάφο, λέει.
2: Όχι, ούτε ο Σαμπουλή όμω.
0: Εξακολουθώ να μην παίρνω κάποιο σοβαρό. Απολογούμε κιόλα που.
2: Βάλλο ήρθε με φαλάνι άρσα με στο σπίτι.
0: Αλλά αν μα πει κάτι σοβαρό επιχείρημα για τον εκπρόσωπο τύπου τη ΣΚΟΠ, το γραφείο τη ΣΚΟΠ, να το συζητήσουμε.
2: Ο Πανίκο γιατί ήρθε και έφυγε. Τι γίνεται με στον
0: εκπρόσωπο. Δεν μπορεί να σέρει, είναι ένα τότε άλλο άρσα, αλλά δεν μου κάνω. Πανηγυρίζουν μαζί.
2: Το νοικιάστη είναι πάλι λιόλιο ευκάλε εντό τα τραούθια. Να πάει στο καλό, να κουράζεσαι. Ήρθε ο Αντώνη. Αντώνη, πέτου, παίξει κάτι.
0: Α, είστε
3: εμβολίτσες.
2: Ναι ρε, αλλά πέτου είναι που θέλω τον Αντώνη πριν.
0: Πάσα ρε Φελής του Χεζόνη, να σου πω εγώ.
2: Ναι ρε Φελής μου, πάσα ρε να δούμε αν θα παίζα.
0: Ναι, 9-3.
2: Δεν και πάσα ρε του.
0: Αργεντινή, Ισπανία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, όποιος άλλος το πιάσει χαλάλι. Εκτός η Πορτογαλία, η Τουρκία, αν είναι μέσα αυτές οι δύο. Αργεντινή, οκ. Ισπανία, οκ. Okay. Ολλανδία.
2: Α, μου πει τρει εθνικέ που θέλει να πιάσουν.
0: Που θέλω. Που θέλω. Τη πιο σίγουρα μπορώ να σα πω. Είναι
2: Αργεντινή,
0: Αγγλία.
2: Ναι, okay.
0: Το άλλο, ξέρω εγώ. Νορβηγία θα ήθελα. Για να κάνουν και καλέ διακοπέ. Ναι. Όλη τη χρονιά. Έναν ευρώ, ποτζή, δύο μέρε.
2: Σε ποιον όμιλο είναι η Βραζιλία, ο Μαρόκο. Δεν μου ο πρόεδρο είναι και τον όμιλο του Μαρόκο.
0: Ωραίο. Έντζε πιένω μάι. Αν υπολόγιζε ότι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι τη ομονία. Πρώτα τον απάρ.
0: Λούια, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο ωραίο είναι για έναν Ολυμπιακό να πιάνει Ευρωπαϊκό Συνέδρα του Ιόνιου. Πάω πάσον. Πολλά σωστά τα πειράγματα. Εγώ στη θέση σου θα άλλασα. Άθλημα, λέει ο 7-8.
2: Μα είναι τούτη διαφορά μα, ρε φίλε. Εγώ είμαι σε το άθλημα τόσα χρόνια και απολαμβάνω το άθλημα και στι χαρέ και στι λύπε. Εσύ είσαι ο παδό τη επιτυχία του να δέρω το φίλο τον αιώνιο στην έδρα του, να κερδίσω στον αιώνιο, του να έχω τη δύναμη για να μπορέσω να πω τον το επιχείρημα και να αναγκάσω τον άλλον να αλλάξει άθλημα. Δεν θα αλλάξουμε άθλημα, φίλε. Θα είμαστε εκεί με 45 πρωταθλήματα παραπάνω, με 5-4 ευρωλίγε παραπάνω 3. Και θα περάσουμε και τη Ρεάλ. Και ήθελα να το πω που η Δευτέρα του τον Αλέπα να μένει με τοξικό. Σα ευχαριστούμε που κρατήσετε τη Ρεάλ στι 11 ευρωλίγε, γιατί. Θέλουμε 5 τώρα να τη φτάσουμε. Ήταν να θέλουμε 6. Εκάμετε μα τη Λαθιά στο Κάουνα. Και πήγαινε 11 η Ρεάλ. Αν στα 10 τώρα να την έχουμε 3 μακριά. Του χρόνου περνούμε τη Τσεσεκά. Και προχωρούμε. Τα πράγματα είναι απλά. Έχω ενημερωθεί για τι κινήσει που θα γίνουν. Okay. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι.
2: Δικαιώσαμε.
0: Όχι, όχι. Θέλω να το μεταφέρω. Μήνυμα
2: ακόμα. Στίκερ του Φιδία.
0: Αφιέ, πρέπει.
2: Ο Μαγκέ, κόλασε.
0: Κόλασε, φίλε. Επήρθε εδώ ένα τύπο από Μπουζουξίν. Με δύο κοφτά ποτηράκια, με ζέστα μα θέλει με τίποτα. Λίγο πριν βγει στη σκηνή, μα λέει. Ναι.
2: Δεν προσπάθησα 2,80 να μειώσω αυτό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό ή τον Μπέκαμ ήταν ούλο ο κόσμο. Είναι εγκαρτερά κανένα Λουίν να μειώσει κανένα. Έπιασε την Ευρωλίγκα σαν η καλύτερη ομάδα τη χρονιά. Και δίκαια την πήρε. Αλλά οκ, okay, φτάνει με το. Το κόνσεπτ.
0: Αυτά για σήμερα.
2: Μόνο ζέλικο, φίλε. Είδες τελικά ότι η λέξη χώχος πάντα λέει ότι η λέξη χώχος ότι είναι παγκύπρια. Είναι πρέπει να είναι παγκόσμια, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά να σου πω κάτι, ρε Βιολά, μεταξύ μας τώρα. Ήταν μια πολλά δύσκολη χρόνια. Ευτυχώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά με τον τελικό του Champions League. Δεν έχουμε κάτι να ρίζουμε με τον τελικό του Champions
0: League. Όχι.
2: Ούτε με τον τελικό κυπελού Κύπρου έχουμε κάτι να ρίζουμε. Ναι. Να πάμε να ξεχωριστούμε. Μα ούτε Μουντιάλ εγώ είμαι δεμένος. Που τότε που σταμάτησε ο Ρουτ.
0: Το Σεπτέμβρη.
2: Που τότε που σταμάτησε. Wimbledon, είμαστε με τον Τζόκοβιτς. Θέλουμε να το 25ο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο.
0: Τα λέμε αύριο, καλό πολύ.
2: Και τους Knicks. Knicks, go Knicks.
0: Let's go.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της VitaBiotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Βαντελής Παντελή. Ο Καμορανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον Σπορ FM 95 ο Κυριάκος Πραστίτης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμορανέζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μία τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τον ίδιο πρόεδρος της κυρίας. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, επισήμανε μιλώντας στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Σιωχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνιτς και Σέμα εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα, για το Μουντιάλ έμεινε ο Λουκάσεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος ο Ζάζα. Αμφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νεφτσί Μπακού γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουράτ Μαμάντοφ στην Πάφο. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μεσοεπιθετικό. Παρελθόν από το Αποέλο Ευαγόρας Αντωνίου, αποτελεί προσωπικό στόχο το παίχτη να δοκιμάσει την πρόκληση της παρουσίας εκτός Κύπρου και σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή του, σημειώνεται σε ανακοίνωση. Η διοίκηση έχει προχωρήσει σε πλήρη διευθέτηση της υπόθεσης εν τον καλά. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετησίες βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Στον Απόλλωνα η προσοχή είναι στραμμένη στους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό της Παρασκευής, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντούντου. Όταν παραιτήθηκε ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Κάστανο και Μακκόσλαντ. Τούρκικο δημοσίευμα συνδέει την ομάδα με τον Ζαν Ονάνα, ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο από το Καμερούν. Στην Ομόνοια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων για ενίσχυση. Η προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιούγκου. Ο Χαραλάμπος Κυριακίδης αποχαιρέτησε την Ομόνοια. Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα και αυτός είναι ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ένιωσα πως έγινα μέρος και κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομάδα. Ένιωσα τι σημαίνει Ομόνοια, ένιωσα το πάθος, την περηφάνεια, την πίστη και κυρίως την αγάπη ενός κόσμου μοναδικού, ανέφερε. Παίκτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται οι Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση Γκομής, ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κίπερ, Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκεν θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ. Αναμονή για την απάντηση Πον, συνεχίζουν Λέδες και Ναούμ. Έχω όλα όσα θέλω για να δουλέψω στην ΑΕΚ. Θέλω να ξεκουραστώ και θα πάρω τις αποφάσεις μου. Έχω συμβόλαιο εμπιστοσύνης εκεί. Θα συζητήσω με τους ανθρώπους στην ομάδα τις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Sport FM ο coach των πρωταθλητών Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Οριστική συμφωνία του ΠΑΟ με τον 38χρονο δανό τεχνικό Ιάκοπ Νέστρουπ. Η συμφωνία προνοεί διαιτές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Γρασβάν Λουτσέσκου. Καμία διάθεση από πλευρά ΑΕΚ να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίχτας ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μάρκο Νικολίτς. Το Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιβάς πέρασε στον δεύτερο γύρο καθώς ο αντίπαλός του Αλεξάντερ Μίλερ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω προβλήματος. Το σκόρ όταν ο Γάλλος εγκατέλειψε ήταν στο 1-0 σετ για τον Στέφανο. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible / Gaming.
4: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
2: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
1: Και.
2: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
1: Άσε μας καλέ.
2: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
1: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
2: Μπράβο, το πιάσες.
3: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcypress.com.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα στην Ισπανία. Εξαναβολής αναμέτρηση. Σαραγώσα Βαλένθια στις 10 και 15 στην Cablenet Sports 2.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 26, είναι ο 5ος, ο Μάιος δηλαδή, ζούμε στο έτος 26. Ακούτε, η ώρα είναι 16 και 16. Όχι, σε σχέση με 26, ναι, συγγνώμη.
1: Με το 6 όμως.
0: Είναι ο ενθουσιασμός, ένας αδικαιολόγητος ενθουσιασμός. Ο 6 είναι ένας, ξέρεις τι μετά με ένα κάδαρο. Έτσι πάει έτσι ρε μάγκη, να πάμε με τσατιστά. Λοιπόν, κόπηκε ο Ιρμός. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού μου μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show, έχει τα μικρόφωνα στο Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Μέχρι εκεί Μάκη.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και πώς θα πάμε τώρα να απολογηθώ στον κόσμο που είπα χθες ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα δροκουπόνι από τα Jack and Jones. Αναλαμβάνω την ευθύνη και δεν είναι αστείο. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξε μια συνεννοησία ακριβώς λόγω των εκλογών που προέκυψαν και μας απασχολούσαν.
1: Σωστό. Μπορείς να πεις όμως τον κόσμο για το Σίγιο Σάρπ.
0: Για πες. Φοβάμαι να πω οτιδήποτε. Πάρ' το πάνω σου.
1: Το παίρνω πάνω με την ένδειξη Σίγιο Σάρπ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας το 29-50. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Για δύο άτομα είναι το πακέτο διακοπών. Περιλαμβάνει αεροπορικά, 8 μέρες διαμονή σε all inclusive ξενοδοχείο και είναι αξίας 1.600 ευρώ.
0: Και, όλα αυτά είπαμε στο 29-50 και επειδή είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μαζί Μάκη μετά την πέραση των εκλογών, θέλω πραγματικά να σε συγχαρώ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου που είσαι μέλος αυτού του λαού. Απλά και μόνο γι' αυτό.
1: Αξίζει
0: συγχαρητήριο. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και εσένα και ολόκληρο το εκλογικό κοινό που επιτέλους ψήφισε σοβαρά. Επέλεξε την σταθερότητα.
1: Το 61% του κοινού.
0: Σας συγχαίρω εσένα προσωπικά που επιλέξατε την σταθερότητα και τη σοβαρότητα σε αυτόν τον τόπο. Και επιτέλους αποδείξατε ότι τόσο λαός δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι λένε, Μάκη, λένε οι άλλοι, ότι είναι ένας τόπος λαός. Είναι ένας λαός που έχει το αίσθηκτο της επιβίωσης.
1: Και με εντυπωσιακό σύστημα εκλογών, θέλω να σου πω. Εντυπωσιακότατο.
0: Δηλαδή, τι είναι
1: σύστημα. Γιατί υπήρχαν σενάρια.
0: 14 ομάδες, είναι το σπαΐ.
1: Υπήρχαν σενάρια τα οποία θα. Έχει στηριαστεί ένα σενάριο για 5 ψήφους. Εγκαθορίστηκε σε κάθε επαρχία ποιον κόμμα θα παίρνει την θέση της Βουλής.
0: Μα και ομολογώ ότι διάβασα το μήνυμα σου, αλλά δυσκολεύτηκα να βγάλω νόημα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν πρέπει να το συμμεριστούμε τους ακροατές. Δεν ξέρω, έχεις κανένα πρόβλημα να το συμμεριστούμε.
1: Όχι, και εγώ είδα το που άνθρωπο ο οποίος ασχολείται μετά τον εκλογών.
0: Ακούστε να δείτε παρ. Πώς λέμε την παρ. Το άλλαξω ούτε και αυτό. Ακούστε να δείτε όργια που συμβαίνουν μέσα από αυτό το εκλογικό σύστημα, όπως ο Μάκης λέει. Για 5 ψήφους που δεν πήρε περισσότερους στο ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκωσία, την οποία έχασε ο Δησί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Και όλα αυτά για 5 ψήφους πιο λίγους στη Λευκωσία ενός κόμματος.
1: Είναι ο στατιστικολόγος Ανδρέας Αρτεμίου.
0: Αλλά αυτό που περιγράφεις, δεν ξέρω αν είναι και της παρούσης, δηλαδή, αλλά θυμίζει το δωμάτιο του Γαλιγούλα.
1: Εντάξει.
0: Και της αδερφής του Μεσαλίνας.
1: Οκ.
0: Να μην σου πω ότι ήταν παλό. Θυμίζει γιατί δεν σε έτσι 20, αν ήταν 12 και 20 το βράδυ θα σου έλεγα μετά ευκολίας.
1: Ναι, ναι.
0: Να το ξαναδιαβάσω.
1: Δύσκολο, δεν.
0: Να το ξαναδιαβάσουμε όμως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα διαψευστούμε. Μα και αυτό σου το συμπέρασμα είναι. Ευσταθή, δηλαδή είναι ακριβές. Δεν είναι.
1: Είμαι σίγουρος από το συγκεκριμένο επιστήμονα, στατιστικολόγο μου, σου είπα πάντα προσέχει τις εκλογές. Σε όλες τις εκλογές, ανά τον κόσμο.
0: Για 5 ψήφους που δεν πήρε περισσότερο στο ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκωσία, την οποία έχασε ο Δησί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Αυτό που λες είναι αλυσίδα, Μάκη.
1: Ναι, είναι αλυσίδα. Και μάλιστα
0: ναι, αλλά δεν είναι
1: Πάφο,
0: διατροφική αλυσίδα, είναι άλλο είδος αλυσίδα.
1: Στην Πάφο, αν θέλεις, ο υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο βουλευτής πλέον, με 280 ψήφους που.
0: Ναι.
1: Που επήρε την.
0: Ναι, και πρώτον καιρό είναι όντω εντάξει.
1: Και η θέση έγινε με όλο αυτόν τον ντόμινο για πέντε ψήφου.
0: Σιού και καλά, οθείτε μα τη φορο. Εντό το λέμε, όχι φορο απολαγή. Στην.
1: Τα φορο.
0: Φορο διαφυγή. Δεν θέλω να κουμπάρω πληρώνω πιο τσιγάνι, α πούμε, και 280 ψήφου. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ανάλυση που μα μετέφερε ο Μάκη είναι σωστή και αληθινή. Ναι, δεν ναι, ευσταθεί ναι. Από όλε τι απόψει. Δεν θέλω όμω να εμβαθύνω περαιτέρω, Μάκη, γιατί πρόκειται και περί ερωτισμού όλο αυτό που συμβαίνει ο ένα που πίσω από τον άλλο. Ας μου μοιάζει με κύκλο χασικλείο μου διάωνας του άλλου.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος και ως την ποινή του ως της πάβου. Εντάξει. Ενώ πως το 39 θα πούμε, είναι ο Μάκης σήμερα και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τον Αποέλ. Αλλά είπαμε να αναλύσουμε λίγο για το εκλογικό αποτέλεσμα και να εκφράσουμε για τη συμπεριφάνεια που έχουμε. Που επιτέλους ο λαός έδειξε μια οριμότητα, μια σταθερότητα, όπως μας είπαν κάτι μεγάλο τηλεοπτική μεγάλο δημοσιογράφη του τόπου μας.
1: Okay.
0: Έτσι, αυτό μας επανέλαβαν. Πρέπει να σου πω ότι συντονίστηκα με την Κυπριακή τηλεόραση. Σου λέω ότι ένιωσα και σε αυτό πολύ περήφανο. Ναι, είναι ήδη οι ρυθμοί όμως. Είναι ήδη ακριβώς οι ρυθμοί και οι ίδιες ακριβώς εντάσεις που υπήρχαν με τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, πάρε πίσω το συγχαρητήρια, ψήφισε βιδία. Δεν ξέρω. Γιατί ο καθένας ψήφισε ό,τι να είναι, κύριε 737 μου. Δεν είσαι και τόσο ας πούμε αυταρχικός, Άγιο Βαζίστα. Ακυρώστε λέει το χειρουργείο που προγραμματίστηκε για τις 29 Ιουνίου. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο πόνος είχε αυξηθεί πολύ, βρήκα. Διαβάζεται. Μάλλον δεν είναι σε εμάς που θέλει να το στείλει ο 565. Δεν είμαστε, δεν έχουν καμία σχέση. Μείτε με το ΙΕΣΥ.
1: Όχι, ολόκληρο το μήνυμα μάλλον απευθύνεται.
0: Κάπου αλλού.
1: Κάπου αλλού. Φίλε 565, κοίταξε που θες να στείλεις το μήνυμα.
0: Εσύ όμως, Μάκη μου, τι πιστεύεις ότι μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα, ποιοι είναι αυτοί που κέρδισαν.
1: Και είναι αυτοί που
0: βγήκαν από την Ελλάδα. Σου είπε τώρα ότι ζωήθηκε ο τόπο. Ναι. Και εγώ στη θέση δεν τσαζουλέα. Ότι ζωήθηκε ο τόπο. Αφού ο τόπο με καθιστά μεγάλο δημοσιογράφο, έτσι σου λέει. Να σου λέει, όχι, να μην στο δει ο τόπο. Ναι. Πε μα.
1: Τα τέσσερα πρώτα κόμματα είναι κερδισμένοι.
0: Ο Φιδία όμω δεν είναι κερδισμένο, Μάκη. Που
1: όχι, γιατί τα ποσοστά.
0: Έκανε μια προσπάθεια, α πούμε, να μπει.
1: Γιατί τα ποσοστά του σε κάποια φάση θα έδειχναν ότι θα ήταν πολύ πιο ψηλά. Ή τουλάχιστον.
0: Ο γενικό ελεκτή που είναι περισσότερο.
1: Και ο γενικό
0: ελεκτή και όχι με το όνομα του.
1: Και ο γενικό.
0: Και λένε τον Ιωδησέ, αν τον ελεάμε πανικό, μόνο γενικό ελεκτή θα τον ελεάμε. Ναι. Όνομα γενικό, επειδή είναι ελεκτή. Ναι.
1: Επίση θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει ότι.
0: Εντάξει, ρε αθεόφοβη. Συγγνώμη, Μάκη, παρεμβαίνω πάλι. Ρε αθεόφοβη, πριν κάθε χρόνια μα σα λέμε και ο Φιδία, εδιούσατε πάνω μα και λιθοβολούσατε μα ραδιοφωνικά. Είτε ξέρω εγώ, ιντερνετικά. Λιθοβολούσατε μας. Γιατί έκανατε την επανάστασή σας, κατεβάσατε, δεν ξέρω και εγώ τι κατεβάσατε, ικανοποιηθήκατε μπροστά στους καθρέφτες, ικανοποιήσατε τέλος πάντων το επαναστατικό σας φρόνημα. Ναι, σωστά. Ναι. Με οφείλεια μέχρι και χρόνια. Ναι, θυμάσαι να μου
1: γίνει. Επαναστατικό είναι στήκτο, ρε φίλε, και γίνεται αμέσω.
0: Ναι, οκ. Okay. Τώρα, γιατί βρίζετε αυτούς που ψήφισαν το φίδια, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια. Αποθεώνατε το γενικό ελεκτή και το μόνο που δεν μας είπατε είναι ότι φάτσε την μαγκούρα και άνοιξε το λέει μαζί στα θυκιό. Και μπορούμε να πάμε να περπατήσει στην Αίγυπτο. Ή να μην πω ότι φάτσε και άνοιξε η δαλασσία της Τσιρίνιας και να πάμε να περπατήσει πάνω σε άλλη χώρα. Πώς τον εγκατατροπώσατε, πώς τον εστίσατε μέσα στη γωνιά από τη μια στιγμή στην άλλη, είστε που να σας πάρει ευχή. Δύσκολα συλλαμβάνεται ο τρόπος σκέψης του Κυπριακού λαού, του σοβαρού και όριμου Κυπριακού λαού και εκλογικού κοινού. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εν ήταν σούπερ ήρωας πριν λίγα χρόνια ο Γενικός Ελεκτή, ρε φίλε.
1: Εννοείται, έτσι ήταν.
0: Δεν τον είχα εγώ ποτέ μου. Αλλά στην ευρεία, ας πούμε, μάζα τον κούτου κόσμου, δεν τον είχαν ότι είναι ο Μωυσής.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Και άμα τους έλεγε κάτι, έλεγε σου είσαι συστημικός, είσαι...
1: Ναι,
0: και ψηφίσατε να που σας είμαι ο Αναστασιάδης και να που ξέρω εγώ σας θέλει το Αγγέλ ή ξέρω εγώ η ακροδεξή. Μα μιλάεις και δεν πλάντα να μπιώνεις εσείς, ρε. Και κάτι άλλο πιο σοβαρό θα έλεγα, αλλά το χασά. Επίσης, αναρωτήμαι... Τι επιδιώκει, τι πρόσωκε ο ψηφοφόρος ενός βουλευτή που είναι 30 χρόνια στη Βουλή. Πες ότι εσύ ψήφισες ένα που είναι 30 χρόνια στη Βουλή. Τι θα προσδοκούσε από αυτό. Τι!
1: Δεν μπορεί κάτι άλλο.
0: Τι! Να μείνει μασέλα, πα στο ξύλο, να με το έδρανο. Ποιο είναι το πολιτική φιλοδοξία που έχει. Ξαναλέω, να μείνει μασέλα, πα στο έδρανο. Τι θέλετε. Επίσης, στη Λεμεσό δεν έχω καταλάβει. Δεν θα το πω για Λεμεσό, γιατί θα μιλάγα στο τέλος, μες στην πόλη.
1: Επίσης, στη Λεμεσό,
0: ναι.
1: Έγιναν το σενάριο ότι έμεινε έξω υποψήφια βουλεύτρια, η οποία είχε σχεδόν 2.500 ψήφους.
0: Δηλαδή. Είναι ξέρω,
1: ναι, ναι, γιατί μέσα στο.
0: Και στη Λευκοσία φαντάζομαι ήταν πολύ παραπάνω από
1: ναι,
0: τόσο.
1: Γιατί μέσα στα διάφορα. Δεύτερη κατανομή και τρίτη κατανομή που έγιναν. Και η συγκεκριμένη μου είναι εκτός.
0: Άρα παίζει ρόλο η ανακατανομή, ας πούμε.
1: Παίζει, και μάλιστα υπήρχε σενάριο. Υπήρχε
0: σύστημα.
1: Σενάριο στο οποίο εάν το ΕΛΑΜ τα πήγαινε λίγο καλύτερα στη Λευκοσία. Λίγο καλύτερα στη Λευκοσία. Παρόλο που θα είχε περισσότερους ψήφους από το Δίκο, θα είχε μια έδρα πιο λίγη. Και θα την έπιανε το Αγγέλ, αν το ΕΛΑΜ είχε λίγους περισσότερους ψήφους στη Λευκοσία.
0: Εντού δεν είχε μου για μένα μάγκη ευκαιά μου, κομπάρ μου, εκράτω μου λέω ρεγιά, εφά μου λέω ρεγιά, για στο γεράσι μου πρωί μου πήγαμε νέσαι στο Τυρόπιτα, τι είχε μου για μένα τούτο. Αυτό που ανέλησες μου
1: είχε. Ναι, ναι.
0: Okay. Παγιά όμως, όχι τώρα που είμαι ωρίμος και ξέρω πώς θα ψηφίζω.
1: Πλέον, ναι.
0: Όπως και εσείς οι υπόλοιποι. Ρε μα τι δίπλο πρόσωποι είσαστε οι υποκρίτες μου. Και όλο γίνεται. Γεια μου, φοητσάρι κατά πράγματι. Πραγματικά, πώς το λένε, κάτι ένα ζώο, ένα ερπετό, θυμήθηκα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δικέφαλα ερπετά, πώς το λένε. Ο Νικόλας έχει πει τον Αστασιάκη κάτω ΑΕΚ καπνόν Ισίαν κάπου το 1908. Κάθε χρονιά η χρονιά μας ΑΕΚ καλά πρωτάθλημα. Ευτυχώς που δεν ήρθε κανένα επενδυτής χθες να δει την αλήθεια, κύριε Καραπατάκη. Πού ήσουν, δεν μπορεί να βλέπει γεμάτο γήπεδο και τρόπαια. Αναρωτιέται το 1910 και αντιπαραθέτει μάλλον το μπασκετικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ σε σχέση με τη μόνιμη δεύτερη ή τρίτη θέση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Καλά, σήμερα θα τον μάθετε, λέει, μέσα στα γενικά δικτύα έτοιμη να τα βάλουμε όλους. Την ώρα των αποφάσεων κρύβεται μέσα στα πετσά του, λέει ένας εδώ, και είναι η δική του πολιτική ανάλυση.
1: Ο 362 ρωτάτε γιατί είχαμε εκλογές και αν είχαμε.
0: Γεια σας, είμαι ο Πάτροκλος από τα Ακάκη και ψήφισα Λήφη Δίαν. Κλειστός ο Κάστρας, ο Μπάπικα, ο Καμίσκι, ο Λαΐφης και ο Κούτσακος, το 220. Μας είπες το όνομα σου, αλλά δεν είπες μας ότι θα πω καμιά κουβέντα, συγκρατούμε. Ρε τα με ο κουλιάς χαιρέζεις στα βαφτίσια του Μακαρίου. Όντως ρε εσύ ας πούμε. Μα διαιτούν τα κριτήρια σας. Αναρωτιέμαι δηλαδή. Σπάσατε μας.
1: Είναι ο παλαιότερος της Βουλής. Επίσης να ξέρεις ότι αν απουσιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Είναι αντικαταστάτης.
1: Αποσιάζει από τη.
0: Αυτό ξέρω που μου μικρή δεν ξέρω. Ναι.
1: Τι ξέρεις.
0: Ότι είναι αντικαταστάτης του.
1: Ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι.
1: Αν λείπει όμως ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι. Μπαίνει ο πρόεδρος της Ομονίας.
1: Ο γυριότερος σε ηλικία.
0: Α, ο γυριότερος. Για να κάνει με σοφία του το που. Ναι.
1: Στην προκειμένη.
0: Ο Νέστορα αυτό λέμε.
1: Κυρίως Κουλίας. Όπως έγινε ξανά πριν. Πριν...
0: Οι Έλληνες την τρία είχαν τον Νέστορα, εμείς έχουμε τον Κουλία. Εντάξει.
1: Πριν 2-3 χρόνια. Είχε ξανά που έλειπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Μα και... κάτι θέλει να κάνει που μόνος του νομίζω. Μα δίκαιο του δεν είναι. Εγώ το ίδιο θα έκανα κιόλας εγώ. Δεν... Ο παππούς του Σάρας ήταν από τους Αγίους 40. Έφυγε στον πόλεμο μετανάστης και πήγε στη Λιθουανία. Εξού και το Σάρας από το γης. Σοβαρά κύριε.
1: Δεν ήξερα ότι.
0: Πάτε καλά κύριε. Εγώ ψήφισα Τσάβη Ρόκα γιατί είμαι χαρούμενος με τα δεκτενόμενα και θέλω να τα γυρίσω. Εγύρισε ένα παππούς μου το Σιπέτ. Γιατί του είπα πως δεν ψήφισε Αγγέλ. Πώς να πάει μπροστά, μα έχει νέους με τον ίδιο νου, λέει ένας εδώ. Όχι, ρε, γυριότερο σε ηλικία, γυριότερο στις θητείες, Μάκη.
1: Σε θητείες.
0: Μάλλον okay. Σε θητείες δεν, είχε, δεν είναι ηλικία κόρη η Μάκη τώρα. Δεν είναι. Τι είναι ο γέρο ποντικός, ας πούμε, ο σοφός που θα δώσει το φως του, ας πούμε, δεν πάει έτσι. Μέσα στον κήπο του Αρχάγγελου υπάρχει ένα σπασμένο. Αποχετευτικό, λέει. Κηρύζει το αποδευτικό. Μήπως αυτό εννοούσε ο Φωτίου, λέει ένας εδώ φίλος, που προσπαθεί και αυτός να δώσει δική του ερμηνεία για τα λεγόμενα του πρόεδρου της εταιρείας. Ήταν που έλειπε τον Ικούν και η Ανίτα και μάζε του να κάνει πραξικόπημα ανοκουλίας, να μπει στο προεδρικό. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Και νομίζω ότι ανησυχήσατε. Και ανησυχήσαμε μαζί σας, δηλαδή, ότι θα γινόταν αυτό. Ο αρχαιότερος, όχι ο κυριότερος, νομίζω να το κλείσουμε εδώ.
1: Εντάξει, αρχαιότερος.
0: Να το κλείσουμε εδώ, ότι δεν είναι θέμα ηλικιακής. Ηλικίας μάλλον. Θα τα αφήνουμε. Αλλά πάλι αυτός είναι όμως. Είτε ο κυριότερος, είτε ο.
1: Ναι. Ενώ ο κύριος Κουλίας αφού ήταν την τελευταία φορά.
0: Εν τω μεταξύ, ακούω τον Μάκη να μιλάει και σαν να μιλάει του βαθμού που έχουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη για δυνατούς και αδυνάτους. Και πρέπει να σωστά το λες. Έχει λίγο ταυτιστεί ο Μάκης. Εν τω μεταξύ, μια και μα έδωσε την μπάσα ο φίλος 755, κοίταξα το άρθρο, το ρεπορτάζ που έβαλε στο 24 Sports.
1: Για του αδύνατου.
0: Και αν ήμουν Απολωνίστα, δεν ξέρω αν θέλω να κερδίσω κυπέλο. Τρόπο του λέγει με έναν, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Αφού οι ομάδες είναι όπως το συνειρμό μαζί με το εκλογικό σύστημα. Ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα γλιτώσω από την Μπεφίκα, να δω κοπά στην.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στον τρίτο. Ακόμα και αποκλειστό, θα πάω στον τρίτο προκριματικό του.
0: Πού το έχεις,
1: conference. Θα πάω στον τρίτο προκριματικό του conference. Και εκεί θα είμαι με τη βαθμολογία τη ισχυρότερη ομάδα. Άρα.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, πάλι τι τσίρο είσαι, νομίζω. Σε μια χώρα που.
1: Άρα που τα υπάρχει.
0: Πέρσι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Ποιο έπεσε με η ΝΑΕΚ? Ο Άρης. Δηλαδή και οι ομάδες του conference σε εκείνη τη φάση.
1: Ναι.
0: Οι ισχυροί του conference.
1: Υπάρχουν.
0: Ναι. Υπάρχουν μανίτσα. Μα αν εδώ κακό και εκατομμύρια οκβίτα για να πάω ομάδα, και μη κακό. Έγινε έτσι γατάς να μου να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάμνη ΣΑΕΚ, λέει ο Κουλίας. Σε πολύ και ο Σεντατίο. Είναι μικρός ακόμη. Τρεις παραδοχές, σημεία και τέρατα στη συνέντευξη του Χάρη που μείναν ασχολίαστα. Αν είναι δυνατόν. Από τους πορτοκαλί podcasters. Πρώτον, από το 39 στο 54. Δεύτερον, η δημοσιογραφική διάσκεψη τότε που παρουσίασαν επενδυτές ήταν ψέμα. Και τρίτο, από παντού του Αλέξη. Κάπως έτσι λέει ο 613, ο οποίος δεν κάνει υπομονή. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αμάν δηλαδή μερικοί από εσάς. Θα τα πούμε. Τα έχουμε εδώ για να συζητήσουμε. Αν και σήμερα προέκυψε ο πρώτος αόρθωσης.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Το αναλύουμε το θέμα, το έχουμε υπομελέτη. Επιτρέψτε μας να καθυστερήσουμε λίγο. Θα τα πούμε για την αόρθωση μάλλον αύριο. Γιατί καλά καλά δεν έχουμε κάνει την ανάλυση της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Φωτίου το Σάββατο τη νύχτα. Είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν ένα λάθος. Ήταν λάθος το χρονικό σημείο που επιλέγει, αλλά εντάξει, δεν. Αν ήμουν στη θέση του κύριου Ζαχαρία, θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη Προέδρου θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας τα επόμενα 20 χρόνια και θα το υπέγραφω.
1: Τι? Θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη Προέδρου.
0: Κατάλαβες όμως τι έγινε, τι σου έλεγα νωρίτερα για τον Απολλώνα.
1: Πού
0: το κείμενο.
1: Ναι, αλλά να σου εξηγήσω λίγο, ρε. Ναι. Να σου εξηγήσω λίγο τι.
0: Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα, Κυριακίδης.
1: Ναι. Να σου εξηγήσω ότι γλιτώνεις όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εάν πάει κατευθείαν στο conference, τότε στον τρίτο προκριματικό του conference. Ναι. Εντάξει.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό είναι να είσαι αδύναμος. 50-50, αλλά θα είσαι. Αν είσαι στους αδύναμους.
0: Μιλάμε για τον Απόλλωνα, όχι για την Πάφο.
1: Ναι.
0: Η Πάφος είναι ισχυρή, όπως και ας συμβεί.
1: Είμαι ο Απόλλωνας και δεν πιάνω το κύπελλο. Εντάξει.
0: Απάνω,
1: ξεκινώ από το δεύτερο προκριματικό του conference. Και αμέ, μάλλον θα μπω στους ισχυρούς.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και αφού μπω εκεί στους ισχυρούς, σημαίνει ότι στον επόμενο γύρο, στον τρίτο, θα είμαι στους αδύναμους. Εντάξει. Και θα έχω ομάδες όπως Πράγα, Άγιαξ, Κοπεχάγη, Παναθηναϊκός,
0: Κρακόφ,
1: Παρτιζάν. Περίμενε. Όλες αυτές που σου λέω είναι στο σενάριο που είμαι από Απολλώνας και δεν πιάνω το κύπελλο. Και είμαι στον τρίτο προκριματικό του conference.
0: Ναι.
1: Στο σενάριο που είμαι από Απολλώνας και πιάνω το κύπελλο, και πέφτω με την Μπενφίκα και αποκλείομαι.
0: Ναι, πάω στον τρίτο προκριματικό.
1: Ως ισχυρός.
0: Α, πάει αυτομάτως ως ισχυρός.
1: Γιατί έχω τη βαθμολογία της Μπενφίκα.
0: Okay.
1: Έχω καβάντσα τη βαθμολογία.
0: Στον τέταρτο προγραμματικό.
1: Όχι,
0: στα play-off. Πας με η βαθμολογία που είσαι.
1: Ανάλογα με πάλι με ποιο θα κληρωθεί στον τρίτο.
0: Εάν προκριθώ, ας πούμε, εάν πάω στο Μιλίνο και παίξω με τον Παναθηναϊκό μου...
1: θα είσαι στους ισχυρούς, δεν θα παίξεις με τον Παναθηναϊκό, θα είσαι στα play-off ως αδύναμος.
0: Άρα αυτό λέω ότι το εγχείρημα του Απόλλωνα να μπει στη Λίγκα, στο Link Face, στη Link Face,
1: ναι.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγκρίμανο, μωρέ, Μακή, γιατί ξαναλέω, άμα είναι πια εγώ 2 εκατομμύρια του Κβίτα για να κάνω έναν προϋπολογισμό, ας πούμε, ξέρεις, Conference Link ή Europa Link.
1: Ναι.
0: Πού να παρασταθώ.
1: Μπορεί να ευνοήσει λίγο, πάντα υπάρχουν ομάδες.
0: Ναι, όντως μπορεί να ευνοήσει, αλλά άμα μας πεις, ξαναλέω, τους αντιπάλους που έχει από να αντιμετωπίσει ως κατακτητής, ως τροπεούχος, συγγνώμη, ως τροπεούχος.
1: Ναι. Ως κυπελούχος, οι ομάδες που θα έχει θα είναι Μπενφίκα, Μίτιλαντ, Άντερλεχτ, ΠΑΟΚ, Βικτόρια Πλισέν, Φερετσβάρος, Καραμπάχ, Σέριφ Τιρασπόλ και ένας εκ των Μακάμπι Τελαβίβ ή Δυναμό Κιέφου.
0: Άρα πάω Τίτσιρος στην Αγκαθοχώρα.
1: Ξυπόλυτος στην Αγκαθοχώρα.
0: Ξυπόλυτος. Πιστεύω σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κιχηρίας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Ποτέ. Thank you.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα, στο 2950 μαγουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
7: Στέλνετε μια ένδειξη CU Sharp, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας και μπαίνετε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Απλά να πω ότι η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι μεταξύ 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου.
6: Χαίρομαι που μας ακούν ψαχμένοι ακροατές, όπως παραδείγματος χάρη ο 288, που σε σχέση με αυτά που έλεγες νωρίτερα, διορθώνει και λέει ότι ο ηττημένος του Europa πιάνει τη βαθμολογία του αδύνατου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ο Απόλλωνας κατακτήσει το κύπελλο και κληρωθεί με την Μπενφίκα, έτσι, ο Απόλλωνας θα διατηρήσει την βαθμολογία της Μπενφίκα μόνο αν προκριθεί.
7: Ναι, επειδή γίνεται η κλήρωση για τον επόμενο γύρο θα γίνει πριν ο Απόλλωνας παίξει μαζί με την Μπενφίκα. Και ως εκ τούτου στο Europa League θα πάνε με τη βαθμολογία της Μπενφίκα και στο Conference με τη βαθμολογία

0: χρονιά βγάζει πρώτο και δεύτερο στο Champions League. Οπότε επενδύσει και για του χρόνου έχει δίκιο 8-9 που μα καταβάζει αυτή την παράμετρο στο τραπέζι.
1: Είναι ίσω η πιο σημαντική παράμετρο γιατί.
0: Η επόμενη σεζόν είναι ψιλοφιλέτο για τι ομάδε που θα επιδιώξουν να βγουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν κάνει προπολογισμό αν δεν πάρει τρόπαιο, κάπω έτσι το λέω κατά.
1: Όχι, αντιθέτω, το σενάριο που δίνει ο φίλο Σταυρόπουλο πριν ότι. Πέντε οι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη την νέα χρονιά και μάλιστα ιδίως στο Champions League ίσως να, να ευνοεί το να μπορείς να κάνεις μια μικρή υπέρβαση οποία δεν μπορείς να καλύψεις.
0: Ο Απολλώνας απέκλεισε σε play-off της Νίσης Λοκομοντή Μόσχα στην Βασιλεία, τη Μίτελαν και παρολίγο τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Πολύ σωστό είναι και αυτό που λέει 676, όμως αφορά μια εντελώς διαφορετική χρονολογική περίοδο, έτσι. Άρα θα αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο Απόλλωνας με το καλό στην Ευρώπη, είτε κατακτήσει είτε δεν κατακτήσει τον κύπελ.
1: Κοίτα, η ΑΕΚ πάντως, όπως το βλέπω τώρα με μια πολύ πρόχειρη μάτια, θα είναι στους ισχυρούς σε όλες.
0: Σε όλες τις ναι. Μα η ΑΕΚ ξεκινά από τον δεύτερο.
1: Ξεκινά από τον δεύτερο
0: του conference.
1: Του conference, αλλά έχει 20.250 βαθμούς, άρα μάλλον θα είναι ισχυρός.
0: Okay. Άρα θέλει λίγη τύχη η ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: και λίγη σοβαρό. Όπως συνέβη και την Ομόνια παρεπτόντως, η ΑΕΚ θα ακολουθήσει την πορεία που είχε η Ομόνια πέρσι. Όπου έκανε τρεις αποκλεισμούς ως ισχυρή. Υπό τον. Υπό την καθοδήγηση του Μπέρκ.
1: Τι. Μεταξύ των υποψηφίων της ΑΕΚ είναι η Κατοβίτσε, ρε.
0: Και είναι η Κατοβίτσε η θεία.
1: Κάπου τη απαιτήχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιος μας λέει για την Πάνοβίτσε και την Κατοβίτσε.
0: Α, ναι, μπράβο. Θα με κανονίσουν τα σκιόν μου βάκι και βάλαν τον τελικό Ιούνι για να μην παίξουν ένα έλαρες. Εντάξει, είπαμε να πούμε κύριε 060.
1: Αλλά έφυγε μάσκα όμως.
0: Ρε, μα πόσο ηλίθι... όχι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Πόσο όμως ατσούμπαλοι είμαστε ρε, εσύ, ας πούμε. Και εμείς ως εκπομπή το λέμε και πάρα πολύ καιρό και επειδή το φωνάζουμε και είμαστε οι μόνοι. Πάντοτε κάνουμε ένα όρθιο και με ρε, μα μήπως είμαστε γραφικοί. Αλλά ξαναλέω, πώς είναι δυνατόν να βγάλουμε ομάδα στις 10 του Ιούλη να παίζει μαπά και να τελειώνουν οι διοργανώσεις μας μετά η Premier League.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ρε, είναι η κατοκοπιά της Πολωνίας που θέλει ο Νικόλα, ρε, Γκατοβίτς. Αφού η ΑΕΚ έπεσε στους ανίσχυρους στον τρίτο γύρο λόγω πράγκα. Τέλος πάντων, παιδιά, μας πήρξατε σιγότια με τις ιστορίες. Μια ώρα, εγώ θέλω να μιλήσω για τη συνέντευξη του κύριου Φωτίου. Και πιάτε μας με τον Γκατοβίτσε, την Πανοβίτσε. Την Πανοβίτσε. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι πάρα πολλές οι σημειώσεις που έχω λάβει, ομολογώ, και δεν ξέρω από πού. Μισό εκατομμύριο έχει αποταμιευτεί από την εκστρατεία. Και μάλιστα ο κύριος Φωτίου είπε ότι μέσα από αυτό το νούμερο διαπιστώνει κανείς την δυσπιστία που έχουν προς το πρόσωπό του. Ναι. Ως πρώην συνεργάτης του πρώτου Πετρίδη. Ισχύει δηλαδή αυτό. Είναι από ελίστες δυσπιστία. Γιατί μου προκαλεί συμπάθεια ο κύριος.
1: Σου προκαλεί συμπάθεια, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι έχει.
0: Οι απολύσεις τον βλέπουν ως πρόεδρο Πετρίδη, ως μήνυμη πρόεδρο Πετρίδη.
1: Όχι, νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός μειώνεται το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Κοιτάξτε, και ο ζώδιο του σήμερα, για καταλάβετε ότι εμβαθύνουμε όσο γίνεται και παραπάνω.
1: Στην αρχή θυμάσαι ότι έπαιρνα αρκετά μηνύματα ότι.
0: Ότι είναι το ίδιο και αυτό.
1: Και βάλει τα ρούχα του
0: Αγίου. Δεν ισχύει όμως. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είπε ότι εκθίασε την βοήθεια που του παρέχει CableNet, το αποέλενο, ως ο βασικός χορηγός. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να αγγίξει τα λεφτά της CableNet του 2027,
1: ναι.
0: Γιατί κάποιος τα έχει προεισπράξει.
1: Τα είχε δεσμεύσει.
0: Προεισπράξει.
1: Έτσι πιάσαν τα απευθείας που το σύνδρομο.
0: Όχι, επειδή βάλαν τα παντού.
1: Μπράβο, γύρω αλλού. Ότι...
0: Ναι. Πάμε στο ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο δυστυχώς ήμασταν εδώ τρεις δημοσιογράφοι και προσπαθούσαμε να βγούμε από μέσα για να καταλάβουμε ποιο είναι το χρέος αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εξηγούμε. Το λογιστικό έτος του ΑΠΟΕΛ ολοκληρώθηκε με 39 εκατομμύρια χρέος το έτος 2025 ολοκληρώθηκε με 39 εκατομμύρια χρέος, έτσι, με βάση τα επίσημα δεδομένα που έχουν καταθέσει.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φωτίου είπε ότι

0: στα 39 εκατομμύρια θα πρέπει να προσθεθούν άλλα 5,5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τον Ιανουάριο του 26 μέχρι τον Μάιο του 26, δηλαδή το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, συν 9 εκατομμύρια που συνδέονται με την αποπεράτωση της επόμενης σεζόν. Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Άρα,
1: τον μπάτζετ της επόμενης σεζόν.
0: 39 και 9, 48 και 5,5, 53,5 από 54.
1: Ναι.
0: Είναι 54 εκατομμύρια το χρέος του ΑΠΟΕΛ.
1: Θα πρέπει να βγάλεις ύστερα έσοδα.
0: Θα πρέπει να βγάλεις, όχι από τα 54, θα πρέπει να βγάλεις τα 4 που έχουν ήδη, έχουν ήδη βάλει, έχει ήδη βάλει η διοίκηση Φωτίου από τον προηγούμενο Φεβρουάριο
1: και έπειτα.
0: Και έπειτα. Άρα με το δικό μου το φτωχικό μυαλό, το φτωχό μυαλό, το χρέος του ΑΠΟΕΛ είναι 50 εκατομμύρια.
1: Ναι, συν το ότι οποιαδήποτε έσοδα μπορεί να προκύψουν η επόμενη χρονιά που είναι εισιτήρια, ναι, ξέρω, διαρκείας, σημαντικό έσοδο.
0: Ναι, συμφωνώ ότι είναι σημαντικό έσοδο, αλλά δεν ξέρω κιόλας, ναι.
1: Όχι, αρκετό δεν είναι. Σημαντικό είναι.
0: Αρκετό δεν είναι, με σφαίρες δεν είναι αρκετό. Εκτός αν πια πουλήσουν σίζον τίγια της Κίνας, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν αρκούν τα σίζον του, ενώ... Πρέπει να έχεις πάνω από 30.000 για να είσαι άνετος όπως το περιγράφεις αυτό.
0: Ναι, έχει ζει και ο κύριος 847 μας είπε αυτή την ιστορία με τον Νικιόπουλο, αλλά δεν το θεώρησα σημαντικό να το καταγράψω. Θεώρησα σημαντικό να το καταγράψω όμως ότι τα σενάρια περί Σαββίδη ή Μαρινάκη είναι στο φαντασιακό του κόσμου, έτσι. Το ότι μίλησαν, δεν μίλησαν καν με τον Νικιόπουλο. Εκπρόσωπο του Νικιόπουλου μίλησαν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Άρα. Καταρχήν, αυτό θα πρέπει να στο λύσει το πρόβλημα ένας λογιστής. Δηλαδή, αν εγώ χρωστώ αυτή τη στιγμή 30 ευρώ, σωστά, και πρέπει να πληρώσω για τα φροντιστήρια του παιδιού μου άλλα 30 ευρώ, σημαίνει το χρέος μου είναι 60. Μάλλον είναι 60.
1: Ναι, είναι 60 το χρέος.
0: Άρα,
1: ή του χρόνου,
0: να υποθέσουμε ότι το χρέος του ΑΠΟΕΛ είναι 50 εκατομμύρια.
1: Του χρόνου θα είναι 60. Τώρα, αν μεσολαβήσει, ξέρω εγώ, ένα ποσό μου να σου έρθει, να το κατεβάσεις. Ξέρω, ένα 50 ευρώ αν έρθει κάποιος να σου δώσει 10 ευρώ.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως, στο δικό μας το μυαλό, αναρωτιέμαι, το θέτω σαν ερώτηση. Είναι 50 εκατομμύρια το χρέος του ΑΠΟΕΛ.
1: Περίπου θεωρώ ότι θα είναι,
0: είναι κάπου
1: εκεί. Του χρόνου. Ναι.
0: Ναι.
1: Και τώρα, δηλαδή, αν μπει στον αριθμό 50,
0: okay,
1: απλά περιλαμβάνει την επόμενη.
0: Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος, και αυτό δεν το λέω με όλο το σεβασμό το λέω, αλλά είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση που προσπαθούσε και ο ίδιος, δυσκολευόταν να το περιγράψει με λέξη. Και εξηγούμε. Ακούστε τι θα πω. Το μεγάλο λάθος της τότε διοίκησης, την Πετρίδη δηλαδή, δεν ήταν το ύψος του προϋπολογισμού, αλλά ότι εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να καλύψουμε την υπέρβαση έναντι των εισοδημάτων. Όπως σημαίνει τούτο.
1: Ότι εσύ,
0: είναι περιγραφή της κακού διαχείρισης.
1: Ότι εσύ, ρε παιδί μου, ότι...
0: Ότι επένδυα και δεν μπορούσα να καλύψω το χρέος. Τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά το θέτει με έναν τρόπο... Είναι ότι, η ανάλυση της κακού διαχείρισης, ρε φίλε. Ότι επένδυαν χωρίς να έχουν από πίσω λεφτά για να το κλείσουν το κενό. Αυτό είναι. Έτσι.
1: Ή να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι αυτό το κενό θα...
0: Ακριβώς.
1: Θα μειώνεται στα διάρκεια.
0: Ακριβώς. Παραδέχθηκε ότι η περίπτωση των Βραζιλιάνων ήταν τελικός φιάσκο, κατέληξε ως φιάσκο, είπε. Είπε επίσης ότι οι Βραζιλιάνοι προέκυψαν αμέσως μετά τις εξελίξεις με την ομάδα των 8, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, διαφωνώ μαζί του. Οι Βραζιλιάνοι προέκυψαν στο κάδρο του ΑΠΟΕΛ, θυμάσαι ποτέ. Να σε βοηθήσω. Μπράβο, τον Μάιο, αφού... Ναυάγησε το σενάριο με μια ομάδα του Plan A που ήταν μια εταιρεία από την Αμερική. Ναι. Εκεί προέκυψαν οι Βραζιλιάνοι. Στα τέλη Μαΐου, μάλιστα.
1: Και βγήκαν προς τα έξω ισχυρά.
0: Στα τέλη, όχι, δειλά-δειλά βγήκαν. Στα τέλη του Μάη. Ήταν το Plan B. Μετά βγήκαν ισχυρά, όπως λες. Αρχικά βγήκαν δειλά-δειλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν απάντησε ποτέ. Είναι πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε, αλλά επιτρέψτε μας. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις πρέπει να τις πω. Και είναι σημαντικές, νομίζω, στο δικό μου το μυαλό. Δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση τι έκανε ο ίδιος για να αποφευθεί το φιάσκο. Και μάλλον το συμπεριλαμβάνει σε αυτή τη συνολική του ευθύνη για το ότι ήταν αντιπρόεδρος εκείνης της διοίκησης. Δεν υπάρχει Αλεσάνδρο στον ΑΠΟΕΛ. Άνοιξε πόρτες ο Αλεσάνδρο και οι επενδυτές. Υπάρχουν όμως, ακούστε το, υποχρέωση προς αυτόν και κάποιους άλλους, μάλλον Βραζιλιάνους, έτσι, που πλήρωσαν υποχρεώσεις του ΑΠΟΕΛ σε πολύ επικίνδυνες στιγμές. Σωστά. Το λέει ο πρόεδρος της εταιρείας.
1: Ναι. Το μάλλον Βραζιλιάνους κράτα, το μπορεί να μην είναι κατά αναγκή.
0: Αυτό είναι το Αλεσάντρο, Βραζιλιάνο, ναι. Αλεσάντρο Φαντ.
1: Αλεσάντρο Φαντ κράτα.
0: Όχι, μιλώ για τον Αλεσάντρο, εσύ μιλάς για άλλες περιπτώσεις που μου κάποια άλλη βοδαγαριακιά. Εγώ μιλώ για τον Αλεσάντρο. Αλλά έχει σημασία να δούμε, όπως και για τους άλλους που λες εσύ Μάκη, αλλά και για τους Βραζιλιάνους, ποιοι ήταν οι οικονομικοί όροι που έβαλαν τούτη ριακιά για τον ΑΠΟΕΛ. Τι όφελος είχαν αυτοί, ας πούμε. Το καλό, λέει, το καλό, όσο το καταλαβαίνουμε εισαγωγικά η λέξη, είναι ότι το χρέος αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό. Το χρέος προς τους Βραζιλιάνους. Αλλά είναι υποδιαπραγμάτευση έναν 30%. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ πιστεύει ότι χρωστούν προς τον Βραζιλιάνο και τους συντοπίτες του 100 ευρώ.
1: Οι Βραζιλιάνοι... 70 ευρώ και οι Βραζιλιάνοι λένε 100.
0: Ναι, οι Βραζιλιάνοι διεκδικούν ένα επιπλέον 30%, το οποίο όμως ακόμη δεν έχουν παραθέσει αποδείξεις. Δεν έχουν υποβάλει αποδείξεις. Άρα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το πόσα τελικά χρωστούν τον Βραζιλιάνο, του Αλεσάντρο, ο οποίος πλήρωσε τον ΑΠΟΕΛ σε πολύ δύσκολες στιγμές και τον βοήθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα. Αναρωτιέμαι όμως, όταν κάποιος κόψει κόμμα τον άλλο και χρειάζεται σε άμεσα τη βοήθεια, υπάρχουν δύο δίνα. Ή είσαι καλό καρδός και πραγματικά τον βοηθάς, ή κόφκεις του κελέντου προκειμένου να του δώσεις λεφτά για επιβίωση. Σωστά. Έχει ενδιαφέρον να τεθεί η ερώτηση, ποιοι ήταν οι όροι της συμφωνίας των Βραζιλιάνων που έβαλαν λεφτά για να ζωθεί ο ΑΠΟΕΛ. Πολύ σημαντικό, κάτι δική μου άποψη. Θα πω οι άλλες εταιρείες που ακούνται, κάτι Ουκρανοί, κάτι ποτούτα, δεν υπόθηκαν ποτέ αυτά στη συνέντευξη. Γι' αυτό αναλύσετε το καθένας μέσα στο νου του ή με τους παρέες του.
1: Απλά επειδή έρχονται πολλά να βάλουμε ένα αστράκι να διαβάσουμε μερικά.
0: Ναι.
1: Οι υποχρεώσεις είναι για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι σήμερα. Για κάτι που θα πιάσει η υπηρεσία του χρόνου, ακόμα δεν λογίζεται η υποχρέωση. Του χρόνου θα μπει στα βιβλία, τη στιγμή που θα χρωστάς το ποσό.
0: Εντάξει, όμως, εγώ προτιμώ να λάβω μια απάντηση από ειδικό ομολογό και ας τα πούμε πιο μετά. Θα διάσεις άλλα μηνύματα. Γιατί εγώ ακόμα τώρα ξεκινάω το συνοδισμό. Και 5 ώρα.
1: Εντάξει, πήγαινε προχώρα παρακάτω γιατί τα περισσότερα είναι
0: περικλείοντας. Το πρώτο, αυτό που θέλω να πω παρακάτω είναι και πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που σας είπα νωρίτερα, πώς δηλαδή χρησιμοποιούσε τις λέξεις ο κύριος Φωτίου για να περιγράψει την εφιαλτική πραγματικότητα. Το πρώτο λάθος σε σχέση με τους Βραζιλιάνους ήταν που ο Αλμέιδα μαζί με τον Φαπιάνο μίλησαν στη συνέντευξη τύπου ως εκπρόσωποι των επενδυτών. Ο ίδιος ο κύριος Φωτίου αποκαλύπτει ότι ο Αλμέιδα εδώ και 2 με 3 χρόνια βοηθούσε την προσπάθεια του πρόεδρου μου Πετρίδη στις διαπραγματεύσεις για το διακανονισμό με παίχτες.
1: Ναι.
0: Άρα γνώριζαν ποιος είναι ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα παρουσιάστηκε στο κάδρο του ΑΠΟΕΛ τον Ιούνιο του 2026 ως εκπρόσωπος των επενδυτών.
1: Με τον πρόεδρο να λέει ότι είναι εκπρόσωπος.
0: Καταλάβατε. Άρα ο κύριος Φωτίου ισχυρίζεται ότι είναι λάθος. Για μένα είναι κοροϊδία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Και είπε ότι ο Φωτίου είπε επίσης ότι ήθελε πλακή στην προσπάθεια ανεξέβρεσης των επενδυτών.
0: Ναι.
1: Αλμέιδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μέρος της ομάδας που χειρίζονταν τις επαφές που γίνονταν τότε.
0: Ναι.
1: Με τους Βραζιλιάνους.
0: Αλλά ξαναλέω ότι πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό, στη Γενική Συνέλευση, αν δεν κάνω λάθος, περί τα τέλη Ιουνίου, ως εκπρόσωπος των επενδυτών της F8. Και τονίζει και προσθέτει μάλλον ο κύριος Φωτίου ότι όλα αυτά συνέβησαν ελαίω της πίεσης που ένιωθε ο πρόεδρος, ο κύριος Προδρόμος Πετρίδης, που όλοι τον αφισβητούσαν για τις συζητήσεις του με τους Βραζιλιάνους και προκειμένου να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ψιθυρολογία. Και κατά την άποψή μου να αγοράσει και χρόνο, παρουσίασε έναν φίλο του και συνεργάτη ως εκπρόσωπο των επενδυτών. Δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Να μιλήσουμε εκ μέρους των επενδυτών. Ναι.
0: Και θέλω να κλείσουμε αυτό και το είπα και χθες. Ο Αλμέιδα παρουσιάζεται στην ιστορία αρχικά ως βοηθός του πρόδρομου Πετρίδη. Στη συνέχεια, ως εκπρόσωπος των επενδυτών, μετά ως το άτομο που έκανε τον προγραμματισμό μαζί με τον Γκαρσία, μετά ως CEO που δεν πληρώνεται, CEO του ΑΠΟΕΛ που λειτουργεί αμισθή, και ποια είναι κατά τον κύριο Φωτίου ένα άτομο που διεκπεραιώνει πράγματα για εργασία στον Αρχάγγελο και μάλιστα ακόμα του κάνουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή μέσα από τον Αλμέιδα μπορείς να διαπιστώσεις και πολλά πράγματα, έτσι. Θα πάμε σε ένα break και να συνεχίσουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της ΚΟΠ, όπου θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Βασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν επίσης ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Α στις 10. Ο Καμορανέζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον Sport FM 95 ο Κυριάκος Πραστίτης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμορανέζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τονίσε ο πρόεδρος της κυρίας. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Για αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, επισήμανε μιλώντας στο Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦ Χάρης Σεοχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνης και Σεμά εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ, έμεινε ο Λουκάσεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος ο Ζάζα, αφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νευτσίν Μπακού γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουράτ Μαμάντοφ στην Πάφο. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μεσοεπιθετικό. Παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ Ευαγόρας Αντωνίου. Αποτελεί προσωπικό στόχο του παίχτη να πεντοκυρίσει.

0: Τη Μέρχαλ και Γκασπάρη, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό τη Παρασκευή, δεδομένα εκτό Ιβούρο και Ντουοντού. Όταν παραιτήθηκε ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη από αυτό που του αναλογούσε, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπο τύπου του Άρη Κώστα Παπαδόπουλο για την επιστροφή του Λευκορωσού. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση τη συνεργασία με του Κάστανο και Μακκόσλαντ. Τούρκικο δημοσίευμα συνδέει την ομάδα με τον Ζιάνο Νάνα, ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο από το Καμερούν. Στην Ομόνια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων για ενίσχυση. Η προτεραιότητα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάρις και Ντιουγκού. Ο Χαραλάμπος Κυριακίδης αποχαιρέτησε την Ομόνια. Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα και αυτός είναι ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ένιωσα πως έγινα μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομάδα. Ένιωσα τι σημαίνει Ομόνια, ένιωσα το πάθος, την περηφάνεια, την πίστη και κυρίως την αγάπη ενός κόσμου μοναδικού, ανέφερε. Παίκτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται οι Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση γκομής. Ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κύπερ, Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παραλληλά τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκεν θα αποκτηθεί ένας ακόμη στράικερ. Αναμονή για την απάντηση Πόνς. Συνεχίζουν Λέδες και Ναούμ. Έχω όλα όσα θέλω για να δουλέψω στην ΑΕΚ. Θέλω να ξεκουραστώ και θα πάρω τις αποφάσεις μου. Έχω συμβόλαιο εμπιστοσύνης εκεί. Θα συζητήσω με τους ανθρώπους στην ομάδα τις επόμενες μέρες. Ανέφερε στον Σπορ FM ο coach των πρωταθλητών Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Οριστική συμφωνία του ΠΑΟ με τον 38χρονο Δανό τεχνικό Γιάκοπ Νέστρουπ. Η συμφωνία προνοεί διαιτές συμβολέο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο ΠΑΟ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ευχάριστα νέα είχε η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον Ερκίνα Ταμάν να βλέπει τον Κώστας Λούκα να προπονείται κανονικά και να είναι διαθέσιμος για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Το Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανο Τσιτσιβάς πέρασε στο δεύτερο γύρο καθώς ο αντίπαλος του Αλεξάνδερ Μίλερ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω προβλήματος. Το σκόρ όταν ο Γάλλος εγκατέλειψε ήταν στο 1-0 σετ για τον Στέφανο. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
8: We are who we are at McDonald's.
7: Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου,
5: Lay's Classic Mix πατατάκια. 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5.

και 45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Βαθιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάου Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Τάπας Μίξ 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχος σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μα. Μετά που γίνεται, ρε Μαγίδιο, έτσι πολλά. Μα Χριστούγεννα, ρε Γουμπάρα, τι παξιό, δε.
12: Έρχονται διακοπέ, ρε Χριστό, ξέρω.
11: Μπράβο, ναι. Πάει καλά η οικονομία, αν καλό πρώτο.
12: Όχι, ξέρει τι γίνεται. Να σου πω λίγο. Λόγω του ότι ήταν και εκλογέ, τώρα συνειρμού κάνω. Έφυγα μεγάλα μπάτζετ που τι εκλογέ, που του. Που του υποψήφιου. Άρα λοιπόν που είχαν να δώσουν. Άρα άλλοι που είχαν να δώσουν παίρνουν πιο πέρα.
11: Ναι. Α, οκ. Okay.
12: Λέω.
11: Ναι.
12: Λέω.
11: Δεν ξέρω εσύ εμπλέκεσαι μέσα στο οικονομικό.
12: Λέω ρε Χριστό, ρωτώ. Θέτω μια συζήτηση, μια σκέψη.
11: Λοιπόν, ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show. Στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ακόμη και αν έχετε τάσεις ανώμαλες όπως ο φίλος μας 185.
12: Που από ό,τι φαίνεται.
11: Το γιασί για ο Ράουφμαν έχει τάσεις να τον γιασί. Τον υποψήφιο πεντηρίο
12: ναι.
11: Από έλεγα να
12: ναι, ναι, ναι.
11: Λοιπόν, συζητούσαμε για όλα αυτά που έχει αναφέρει στη συνέντευξη που έδωσε στους 4 podcasters ο πρόεδρος της εταιρείας του Αποέλ, ο κύριος Χάρης Φωτίου. Και είμαστε ακόμη στο σημείο όπου μιλάγαμε για τους Βραζιλιάνους και τον Αλμέιδα, ο οποίος η αλήθεια άλλαξε ένα σωρό ιδιότητες. Πάντως, στο θέμα Αλμέιδα, ο κύριος Φωτίου συμμερίζεται την άποψη του πρόεδρου Πετρίδη. Τον θεωρεί ικανό. Και θέλει να τον κρατήσει.
12: Ναι, μα θέλει να τον κρατήσει.
11: Ναι, και δεν επιθυμεί όμως.
12: Να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του, να τον κρατήσει με συγκεκριμένη ιδιότητα. Ναι, και όχι με...
11: ναι, αλλά δεν επιθυμεί να τον φορτώσει σε κανένα που μπορεί να διαδεχθεί τις επιλογές του. Και τούτο ήταν ένα οξύμορο που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Γιατί είπε αυτό για τον Αλμέιδα, ότι δεν θέλει να τον φορτώσω. Όπως επίσης δεν θέλει να φορτώσει και τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, στον επενδυτή.
12: Ναι.
11: Αλλά την ίδια ώρα εξήγηλε. Στελέχωση του τμήματος marketing, στελέχωση του operation manager, στελέχωση στο γραφείο τύπου. Εξήγηλε διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικό διευθυντή και μήνυμο ένα σκάουτερ.
12: Να σου πω ότι αυτά.
11: Ναι.
12: Με ή χωρίς τον επενδυτή, να γίνει.
11: Γιατί να το φορτώσει το επενδυτή.
12: Θα το φορτώσει. Ένα άλλο.
11: Τι θα γίνει, ρε, να επιλέξει διευθυντή ποδοσφαίρου για να φορτώσει το επόμενο.
12: Όχι, ρε.
11: Δεν μου λες να γίνει. Τι να γίνει.
12: Πες ότι έρχεται τώρα 4 του άλλου μήνα.
11: Ναι.
12: Εντάξει, και πάει στη γενική συνέλευση.
11: Μακάρι να έρθει ο άνθρωπος.
12: Εντάξει,
11: ναι.
12: Και σου ανακοινώνει ένα προσχέδιο της συμφωνίας. Αυτές τις επιλογές, αυτήν τη στελέχωση κλπ. Να ξέρεις ότι θα την κάνει έτσι κι αλλιώς, αν έρθει μια συμφωνία. Απλώς θα είναι από την πλευρά
11: του επενδυτή.
12: Του επενδυτή.
11: Okay, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Ο επενδυτή σίγουρα είναι εγκάμι, ρε Μάκη.
12: Ναι.
11: Εν τω μεταξύ, από ελ, και θυμάμαι να γράφω άρθρο επί τούτου. Το 2016 ήταν, 2015 ήταν. Ήταν όντως πρωτοπόρος στα τμήματα marketing και στα τμήματα γραφείου τύπου. Το θυμάμαι, ας πούμε, που πρέπει να ψάξω αυρό κείμενο.
12: Ναι.
11: Και ακούγοντας τον κύριο Φωτίου να μιλά για τη στελέχωση της εταιρείας, εσύ ρωτήρι που να μην πω καμιά ομάδα να παρεξηγείς. Δείξω...
12: Είχα.
11: Ναι, α.
12: Είχα.
11: Ξέραμε κιόλας και στελέχη του τμήματος marketing, ικανότατα, σούπερ ικανότατα. Και κοριτσάρες, ας πούμε.
12: Ναι.
11: Ενώ στο εθνικό ρε τη στελεχώση.
12: Χρειάζεται.
11: Ναι, γενικά. Μιλούμε για τον ΑΠΟΕΛ τώρα, έτσι. Δεν μιλούμε για την. Δεν θα πω Καρμιώτισσα, για να μην παρεξηγήσουν οι οπαδοί τη Καρμιώτισσα και τα στελέχη τη.
12: Μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον κύριο Φωτίου είναι: αν χαλάσει με τον κύριο Γιαζή, θα πάμε σε άλλε περιπτώσει των δύο επενδυτών ή θα πάμε με μνημόνιο.
11: Μα ρε φίλε, άμεσα πρέπει να πα σε μνημόνιο, αν χαλάσει του Γιαζή. Άμεσα. Τι συζητάμε, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα.
12: Το μνημόνιο του 20-30% το ελάχιστο.
11: Το ελάχιστο, όπως το πες. Λόγω της συμφωνίας της εμπιστευτικότητας που υπόγραψε, ήταν αρκετά λακωνικό. Ήταν λακωνικό σε σχέση με το πλαίσιο της συμφωνίας των επενδυτών. Δεν είπε πολλά πράγματα.
12: Τι θέσεις ανακοινώσαν, όντως, όχι τα άτομα. Δεν είπα ο Χρήστος ότι ανακοινώσε ένα άτομα.
11: Όχι, ρε, δεν είπα ονόματα, ρε. Από εκεί και πέρα μίλησε για τις 8 προσφυγές στη FIFA, τα 2 εμπάρκο και τις άλλες 6 περιπτώσεις. Στις 6 συμπεριλαμβάνεται η υπόθεση των Καλά.
12: Ναι, η οποία,
11: λύθηκε σήμερα.
12: Η οποία λύθηκε, ναι.
11: Άρα να πούμε ότι είναι 2 τα εμπάρκο συν 5 περιπτώσεις.
12: Συν 5 περιπτώσεις.
11: Να είναι καλό, είναι τον Καλά, ήταν πάντοτε συμπαθής. Φαίνεται να έχει συνενέσει ο άνθρωπος.
12: Ναι.
11: Δεν του έβαλε το μαζέρι μα στο λαιμό. Αυτό όμως παρουσιάζεται ως. Όχι αδίσταχτος,
12: ο πιο δύσκολος
11: σκληρός διαπραγματευτής, γιατί ο καθένας υπερασπίζει τα δικαιώματα του, έτσι, και τα συμφέροντά του, είναι ο LRB,
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος, τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει κοινή γραμμή.
11: Παρακολουθώντας τη ροή της συνέντευξης, αμέσως μετά από αυτό ο κύριος Φωτίου δεν αρνήθηκε ότι από ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει το σενάριο ανόρθωσης και μάλιστα είπε ότι η FIFA μπορεί να επιβάλλει εμπάρκο μεταγραφών χωρίς καν ήδη να το πάρουν είδηση. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Γιατί είναι αυτό το εμπάρκο μεταγραφών να πάρει είδηση. Μάλλον αν έχει παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα του LRB, παραδείγματος χάρη, ένα τυγαμπάρι.
12: Υπάρχει μέχρι ένα συγκεκριμένο χρόνο.
11: Ένα τυπάλαζι δόκια, το ξέρει, δεν νομίζω ότι. Α, εννοείς ότι θα το περιμένεις. Μα έλα που πράγμα περιμένεις.
12: Μα αφού έχεις τα χρονοδιαγράμματα μπροστά σου, άρα πρέπει να ξέρεις.
11: Εξήγησε το εξής αυτονόητο και δεν χρειάζεται να τα πούμε, να το αναλύσουμε, ότι η προσπάθεια που γίνονται για να λύσουν, για να αποκρούσουν, χρησιμοποιήσε πολύ αυτή τη λέξη, για να αποκρούσουν τα εμπάρκο, επηρεάζει και την προσπάθειά τους να πληρώνονται οι παίκτες του ρόστερ.
12: Πώς μπορεί να μην.
11: Εγώ μίλαγα με τον ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο και σας έλεγα το εξής. Όχι, είναι ψιλοκαταστροφικό το σενάριο. Πήγαινε ρε που λέω Λαΐφη, ας πούμε.
12: Ναι.
11: Πήγαινε ρε Μπάφων και πέτυχε σου τόσα λεφτά. Γιατί στην ερώτηση που το έκαναν τα παιδιά. Τσαλό. Περίμενε. Γιατί στην ερώτηση που έκαναν τα παιδιά, με συγχωρείτε, εντάξει, δεν είναι δημοσιογράφοι, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε φωστήρες. Ίσα ίσα που μπορεί να κάνουν και καλύτερα δουλειά τούτη, τα παιδιά. Αλλά πόσο ενδιαφέρει αν θα μείνει στην ομάδα. Αν μη συζητάμε για τέτοια πράγματα, πόσο ενδιαφέρει αν θα μείνει ο Ματσίνης στην ομάδα. Με συγχωρείτε, ένα θέμα για μείνει, δεν μείνει, ρε. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Θα... Κανονικά δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει κανένα. Αν
12: μπορεί,
11: θα μείνει,
12: η συζήτηση για τη νέα χρονιά δεν μπορεί να είναι.
11: Ναι, αυτή είναι η στιγμή για το Μάτσι. Θα σου ταχώσω για να σου πω ότι εσύ μου έλεγες ότι το ρόστερ δεν θα διαφοροποιηθεί.
12: Είπας ότι 80%, 80%.
11: Όπως καταλαβαίνω δεν είναι απόκειται στον Αποέλ.
12: Και σου το έχω ξαναπεί, κατά 80% το ρόστερ θα μείνει. Εν και σημαίνει, είναι απόκειται στον Αποέλ. Κατά 80% ο στόχος είναι να έχουν το ίδιο ρόστερ. Και θα το έχουν, λέω, κατά 80%.
11: Θα το έχουν ακόμη και αν τα πράγματα εξελιχθούν σε μια επιθυμητή
12: κατεύθυνση.
11: Γιατί εγώ έτσι όπως κατάλαβα από Φωτίο, όχι. Παραδείγματος χάρη ο Ματσίνη θα φύγει.
12: Ναι.
11: Μέσα στο 20% ο Ματσίνη.
12: Αν έχεις...
11: Δηλαδή με συγχωρείτε ο
12: Μακίνη. Αν έχεις ρε Χρήστο Κώση 8 παίχτες και σου λέω ότι 80% είναι να έχουν το ίδιο ρόστερ.
11: Με συγχωρείτε ο Μακίνη. Πες ότι, ξαναλέω, τις 4 του Ιούνιου τα πράγματα δεν είναι όπως θέλουν.
12: Θα έχεις 5 με 6...
11: Να κρατήσω τον Λαΐφι με 40.000 ευρώ μήνα.
12: Θα έχεις 5 με 6 παίχτες που θα αποχωρήσουν.
11: Εντάξει, ρε Μακίνα, 5-6 παίχτες δεν νάζει. Παρεπτόντως, τα χαμηλά συμβόλαια που είπε ο κύριος Φωτίου είναι ο Νανού, ο Τωμάς που δεν ανήκει πια στον Αποέλ.
12: Ο Μπρόσα ανανέωσε.
11: Μα πού είναι τα αρκετά συμβόλαια, πού τα έχω. Τέλος πάντων. Θυμάμαι τον Νανού, τον Τωμάς, θυμάμαι τον Σταφυλίδη. Να μείνει ο Σταφυλίδης. Έχει χαμηλό συμβόλαιο. Και ο Ρώσα.
12: Και ο Ρώσα.
11: Ο Ρώσα είναι λίγο ψιλοπερίεργη η κατάσταση, νομίζω ότι μας είπαν ότι ήταν επένδυση των. Μας είπε ο κύριος Κουιάλης ότι είναι επένδυση ο Βραζιλιάνο, είναι λίγα περίεργα πράγματα. Ομολογώ. Και τι άλλο είχαμε, και άλλα πολλά. Είπε και δεσμεύτηκε ότι δεν θα απορρίψει καμιά πρόταση και θα προσπαθήσει την οποιαδήποτε πρόταση να την διοχετεύσει στον κόσμο. Αν και ιεραρχικά οι μέτοχοι είναι αυτοί που θα λάβουν ενημέρωση. Αλλά άμα λάβουν οι μέτοχοι, θα λάβει ο κόσμος. Σιγά σιγά, έχω την εντύπωση. Είναι, είπε, 7 με 8 εκατομμύρια τα έσοδα του αποελετησίως. Άρα του χρόνου μείον 3, αφού προείσπραξαν τα λεφτά των τηλεοπτικών εσόδων. Και είπε και άλλα πολλά, τα οποία έχω εδώ. Και
12: αν πω στη θέση του LRMB, το ίδιο θα έκανα. Σκεφτείτε αν και πριν που εκταράμε τρελές παραστάσεις, να πήγαινε σε μια ομάδα στο Μαρόκο, δηλαδή θέλει το αντίθετο σενάριο. Στην οποία δεν δεσμεύεσαι με συναισθήματα απέναντί τη, σχεδόν στο τέλος της καριέρας σου και να φεύγεις και να σου χρωστούν. Θα πήγαινα να διεκδικήσω τα πάντα.
11: Φίλε, 308, εντάξει, δεν είπαμε ότι έχει κάποιο λάθος σε Λαραμπή. Απλά εντάξει, καμιά φορά μπορεί να πρέπει να δεις και λίγη κατανόηση ή καμιά φορά, άμα σου χρωστούν, μπορεί να συνενέσεις και ξέρω εγώ, αν του χρωστούν 300, να πιάνεις και εγώ σε 20 για σιωπήσει. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο που διαπραγματεύονται. Τώρα πρέπει να είσαι και λίγο αδίστακτο να σου χρωστούν 300.000 να ξέρει ότι ενταχούν και να ξέρει μέχρι το δεύτερο σεν. Όχι αδίστακτο. Δεν ξέρω αν είναι και. Δεν ξέρω αν είναι. Αν είναι. Όχι, το ωφέλιμο ναι. Για σένα.
12: Ναι, γιατί μακροπρόθεσμα μπορεί να μην είναι ωφέλιμο.
11: Σε κάθε συνέντευξη του Φωτίου θα είναι 10 εκατομμύρια πάνω το χρέος. Δεν ισχύει αυτό. Ο Λοϊζίδη μου τον έβαλε τώρα στη ματσα, κύριε. 450, τώρα θυμηθήκατε οι παφίτες να διαμαρτυρηθείτε. Οι Βραζιλιάνοι ήταν πραγματικοί επενδυτές ή ήταν και αυτοί κάτι σαν Αλμέιδα, γιατί σε κανένα εκτός του Μάκη δεν έκαναν για επενδυτές, λέει ο 323. Ο Φωτίου είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, οπότε μιλούσε για τον Πετρίδη, περιέγραφε με εύσχυμο τρόπο, με εύσχυμο και όχι άσχυμο, την άποψη που έχουν όλοι για αυτόν. Για όποιον έχει αντίληψη να καταλάβει, αλλά κάτι τον συγκρατεί, φαίνεται. Πώς να μην τον συγκρατεί, ρε φίλε, εν τω μεταξύ, εμένα μου έχει τύχει στη ζωή μου ένας παρθένος στο ζώδιο να καθοδηγείται από έναν καταστροφικό λέοντα. Μου έχει ξανατύχει στη ζωή μου, σαν να μιλώ.
12: Στη ζωή σου.
11: Ναι. Μάλλον επαναπαύτηκε ο κύριος Φωτίου, όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή. Τα μέλη ίσως. Αλλά με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν είναι η πολιτική του κύριου Πετρίδη. Ήταν με μία λέξη καταστροφική. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη.
12: Μπορεί και η λέξη που χρησιμοποιείς να είναι...
11: Μπορεί να είναι και ήπια. Ναι. Ναι. ο καθένας πρέπει να λαμβάνει τις ευθύνες του και το Αποέλ ξέρει όταν έγραφε τον LRMB τα δεδομένα του. Δεν είπε κανένας τίποτα για τον LRMB που να υπαρευχεί.
12: Ναι, γιατί έτσι είπαμε.
11: Δεν θα συζητήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι ας πούμε LRMB και τι σκέφτεται και τι θέλει και τι. Μάλλον, όχι, τι θέλει είναι σημαντικό, αλλά πόσο σκέφτεται δεν είναι καθόλου σημαντικό στην περίπτωση μας.
12: Το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι τόσο το χρέος όσο οι άμεσες υποχρεώσεις. Το να έχεις υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαστηρία, υποθέσεις παιχτών χωρίς υπογραφή διευθέτησης, μισθή προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα, δώσεις στο κράτος και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά πρέπει να διαχειριστούν, να διαχωριστούν από το αγωνιστικό μπάτζετ. Αυτά πρέπει να πούν στον κόσμο πόσα είναι οι πάγιες υποχρεώσεις.
11: Μήπως βγήκε ανακοίνωση των γηπέδων του Πασκάλ, όπως μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μου 198.
12: Να το δω.
11: Για κοιτάξτε λίγο και πες μας. Υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πέφτουν υπογραφές, νέα αρχή για τον Αποέλ. Αυτό είναι μια αισιόδοξη νότα που πηγάζει και φαίνεται να τη συμμερίζονται και άλλοι. Η αλήθεια λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι και προς τιμήν τον κύριο Φωτίου δεν. Πώς το λέω, πώς το λένε, δεν αναλώθηκε σε φρουφρού και αρώματα. Δεν είπε όμως ότι τα πράγματα είναι και ότι τα πράγματα του επενδυτή δεν πήρε θέση ως όφιλε ως προς τις εξελίξεις με τον επενδυτή. Και αυτό είναι ξαναλέω προς τιμήν του. Πέμω.
12: Ναι, βγήκε ανακοινώσει και λέει σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο εταιρείας, σωματείου και γενικών αρχηγών. Συζητήθηκε το θέμα φιλοξενίας και λειτουργίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Ένα λεπτάκι να φτάσουμε χρειότερος γιατί μεγάλη.
11: Βάλατε,
12: τώρα θα μπει.
11: Βάλαν το, ναι, είδες που κατάλαβα. Έγινε συνάντηση μεταξύ του Αλέξου Ανδρέου.
12: Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων όλες οι πλευρές συμφώνησαν πως η συνεργασία και τα τμήματα θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, διατηρώντας το πνεύμα που μέχρι σήμερα υπήρξε. Παράλληλα συμφωνήθηκε ότι ανάλογα με τις εξελίξεις ή και τις επαναξιολόγησης της πορείας της συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν εκ νέου συζητήσεις εάν αλλάξει
11: η ζωή. Και ενημερώθηκαν οι γονείς για τις ακαδημίες και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Αν υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία εμένα να με... Πόσοι πολλοί εξεθαρέψαν όλοι όλα τα site και όλοι οι δημοσιογράφοι χαρά στην πίεση και το φόβο που έσπαιρνε ο άνθρωπος. Έσπαιρνε κύριε 401 η αλήθεια. Ομολογώ ότι είχε σκιάσει τα πάντα και τους πάντες. Θα με σκιάσει μια ομάδα όπως τον Αποέλ, κύριε 401. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν θα σκιάζε έναν ξέρω εγώ δημοσιογράφο έμπειρο ή άπειρο που ενδεχομένως κιόλας να
12: πρέπει να γίνει καταστατική γενική συνέλευση για να μπορεί κάποιος να γίνει μεγάλο μέτρο. Ναι, θα πρέπει να γίνει. Και θεωρώ ότι εάν έρθει την στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να γίνει αυτή η γενική συνέλευση.
11: Εγώ θα έλεγα να μην σούσουμε τα πόθηκε μας, να περιμένουμε να δούμε αν θα έχει θετική κατάληξη για να μην απογοητευτούμε. Ακούγεται τον ότι ο Μάκης βάζει εμπόδια στην υλοποίηση της συμφωνίας και ότι ο Φωτίου έμεινε μόνος του με το σωματείο. Λέω 198, η πολιτική του κράτη.
12: Πολλές φορές, ένα λεπτό, γιατί πάρα πολλές φορές ακούνται, ξέρεις, βγαίνουν πάρα πολλά προς τα έξω, αλλά τουλάχιστον και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή φροντίζουν να τηρούν και η συμφωνία εμπιστευτικότητα με το σταγονόμετρο που βγαίνουν και από τις δύο.
11: Ναι, το μόνο που ξέρουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής είναι ότι ζήτησε ο επενδυτής να έχει στην κατοχή του το πλειοψηφικό πακέτο. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια είδηση, μια πληροφορία που βγήκε ευθύς εξ αρχής. Και θα ήταν και περίεργο να ήταν οτιδήποτε διαφορετικό. Σήμερα έγραψα για τον κήπο της ΕΔΕΜ, αλλά δεν ήξερα ότι ο κύριος Γιασής έχει επενδύσει στην ΕΔΕΜ. Εντελώς συμπτωματικά το.
12: Ναι.
11: Όλε, μου πάσουν τα πράγματα με μάνα. Άμα είναι έξω έναν τζοκέρ.
12: Μα για να καταλάβεις, γι' αυτό σου είπα τη φωτογραφία που σου είπα.
11: Ναι, για πες όμως τι είναι το μέση, δε.
12: Ουσιαστικά είναι ένα κέντρο αποκατάστασης το οποίο επίσης έχει επενδύσει. Μεταξύ άλλων στον τομέα υγείας που είχαμε μπει, πολυκλινική υγεία.
11: Ναι.
12: Και το συγκεκριμένο, το
11: και
12: κέντρο αποκατάστασης ΕΔΕΜ. Ναι.
11: Άκουσε, ρε. Ο Χάρης όπως και ο Γιάννης έχουν γενέθλια την ίδια μέρα, 25 Αυγούστου. Νούσιμη Παρθένη που θα ήταν κατάλληλο δίδυμο ηγεσίας, λέει ο 656. Ναι, αλλά έχουν και μια συγκρότηση Παρθένη που δεν είναι και πολύ. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, κύριε 656. Το σίγουρο για τους Παρθένους είναι ότι είναι αιμονική με το αντίθετο της αγαστασίας. Αυτό. Όχι εδών, εδέμρε που να σε παρέφει. Ποιος έχει την εδών, έχει την το Αγγέλ. Και είναι συμμέτοχος ο Βασίλης. Σιγά να μην δεχτεί ο μεγαλομέτωχος να δώσει τις μετοχές του. Σωστό είναι και το εύλογο αυτό. Η εύλογη αυτή επίσης.
12: Με δεχτεί.
11: Την τάξη, ρε. Ευχαριστώ κύριε. Όχι, εγκαταστασία με την τάξη. Ευχαριστώ κύριε Κοτσό μου.
12: Να μην δεχτεί ο μεγαλομέτωχος να δώσει τις μετοχές του.
11: Η πολιτική του Κράντε ήταν εγώ παπάς, εγώ τατάς. Η πολιτική του Φωτίου είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία. Επιτέλους κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Μα δεν έχει και άλλες επιλογές, κύριε Ξαουζεντένια. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να ήταν εκείνος παπάς και εκείνος τατάς. Αυτό είναι, δηλαδή τώρα μην λέμε ότι να είναι. Μίλησε το Σάββατο για εσείς με Αλέξη και επιστρέφω. Έχω την πληροφορία, Μαγή.
12: Με Αλέξη.
11: Ναι. Κοίτα, ο Αλέξης επιστρέφει με βάση αυτή την ανακοίνωση. Δεν είναι σοβαρή αυτή.
12: Ναι, και το πρωί, να θυμάσαι, το συζητούσαμε στο καθιερωμένο meeting mm-hmm. που γίνεται δάμε, ότι υπάρχει την περίπτωση να επιστρέψει.
11: Οκ. Okay. Μπέλετς Αντωνίου, φεύγει ο Αντωνίου ήδη. Έφυγε, μάλλον έχει φεύγει.
12: Αντωνίου έφυγε, ο Διαμαντάκος τελειώνει.
11: Ο Αντωνίου, ο Μαρκίνιος, ο Τωμάς, ο Μέουρερ, ο Ντράζης έχουν ήδη φύγει. Πιθανόν να φύγουν ο Λαΐφης, ο Μαντσίνη, ο Ντέγκενε και ο Σταφυλίδης. Α, είναι ρομποστάς ο Πράσινο Μπουλουκού, κάτι ξέρει αυτός. Ο κύριος Γιασής επενδύει στην υγεία που βρέθηκε υγεία στον Αποέλ για να επενδύσει.
12: Δεν είναι μόνο στον τομέα της υγείας που επενδύει. Ναι. Κυρίως επενδύει σαν τη stressed asset που μπορεί να μας τα εξηγήσει καλύτερα ο Χρήστος. Από ό,τι καταλάβω.
11: Ακούγεται ότι ο Μάκης ετοιμάζει συνδυασμό και επενδυτές για τη συνέλευση. Όχι, δεν ακούγεται το πράγμα.
12: Και ο κύριος... Όχι, δεν ακούγεται. Ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στις. Είπα σωστά, πολλά που φτιάχνουν μπροστά έξω ακούνται διάφορα. Ακόμα και για το σωματείο να ακουστεί, αλλά δεν νομίζω. Δεν.
11: Με την πολιτική του Μάκη, κανένας Γιασής δεν μπορούσε να έρθει. Με την πολιτική του Χάρη υπάρχει αισιοδοξία. Ναι, γιατί ξέρεις, το είπε και πάρα πολλές φορές ο κύριος Φωτίου. Όχι ο Τσίπρας, ρε. Παρελθόντας σήμερα ο Τσίπρας. Στην πλατεία του Θησίου, για όσοι ενδιαφέρεστε να πάμε, θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα. Αλλά το αφήνω αυτό και το προσπερνώ. Είπε επανειλημμένα ότι ένας από τους στόχους της διοίκησης αυτής, του Φωτίου δηλαδή, είναι να καταθέσουν καθαρή εικόνα στον επενδυτή όσον αφορά τα χρέη της ομάδας. Το επανέλαβε αρκετές φορές. Ότι είναι μια υποχρέωση και αυτών, αλλά και προς τους υποψήφιους επενδυτές να πάνε να του παρουσιάσουν, να παρουσιάζουν και να έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι χρωστά και ποιος. Και επί τούτου υπάρχει ένας φόβος που λέει ότι παρά του χρέη που αλλού.
12: Παρεμπιπτόντος, το σύνδερμα που είπες πριν για τον Γιοντάρη και τον Μπαρθένερ, λέει όντως ο Φωτίου ανέλαβε να καθαρίσει.
11: Του παρομοιτικού Γιονταριού, κύριε
12: Σαββατοκύριακο. Παρομοιτικού Γιονταριού.
11: Να μείνουν μαύρα, να μείνουν μικελέ μου. Αυτό είναι προσωπικό. Αν δεν έχει φαρουφάκι, δεν θέλουμε Τσίπρα το 888. Θέλεις κλείσιμο, αν θέλεις κλείσιμο. Read behind the lines. Ο Μάκη Κράντε έκανε το χρέος που του ωφελεί ο Αποέλ μετοχές. Εκείνος δεν έδωσε διαχειρίζοντα μετοχές σε τρίτους.
12: Ναι, δεν είναι ο μεγάλο μετοχός του Αποέλ αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρόδρομος Πετρίδης.
11: Παιδιά, δεν υπάρχει καμία οντότητα αυτή τη στιγμή που θα αποκρούσει, όπως λέει ο κύριος Φωτίου, την πιθανότητα εμπλοκής ενός νέου επενδυτή. Γιατί ένα τέτοιο επενδυτή, ένα δαχτή, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε, ω πει, όχι, θέλω ρε, για είναι ογιές. Ή να σοβαρευτούμε και λίγο, σωστά.
12: Ναι. Α, με την πολιτική που προϋπήρχε, κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει. Τώρα πλέον.
11: Με

0: Μοιάζει το ότι σαν ενημέρωτος κύριε 060 ή μάλλον είναι σαρκαστικό το μήνυμά σου. Κάνει νέο κόμμα ο Τσίπρας, ναι. Και θα λέγεται Masking Club. Δεν ξέρω γιατί. Μάθαμε την Μπαρτσελώνα προχτές. Είναι και ανέριθρο το κόμμα. Όχι, δεν είναι με την Ακή. Πιο κοντά στην Μπαρτσελώνα, ας πούμε.
1: Πιο κοντά.
0: Και τώρα που πάμε Μπαρτσελώνα, είδα χθες μια ταινία και δεν την ολοκλήρωσα λόγω νύστας. Λέγεται La Cena. Και είναι έτσι αρκετά. Εντάξει, όσο είδα, ας πούμε. Έχει να κάνει με ένα δείπνο που ετοιμάζουν, ναι, στο φασίστα Φράγκο.
1: La Cena είναι το δείπνο, ναι.
0: Στον φασίστα Φράγκο. Και οι μάγειρες είναι αριστεροί. Στην Ισπανία υπάρχει ένας βαθύς διχασμός. Όχι σαν εμάς δάμε από ελομόνια. Η Ισπανία ήταν σε εμφύλιο πόλεμο και για δεκαετίες κυριαρχούσε η δικτατορία του Φράγκο. Και ακόμη αυτό το χάσμα υπάρχει. Τέλος πάντων, οι μάγειρες είναι αριστεροί. Και έχει πλάκα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζε Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Αγία Ζώνη στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
8: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς δυνητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
17: Λοιπόν, πήγαμε, ήπιαμε το τελευταίο κάρτο ντους εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950 μα ακουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
18: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ 99 σεντ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
17: Και για να το κλείσουμε με τον Αποέλ, γιατί είπαμε πάρα πολλά πράγματα, και για να καθησυχάσουμε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, όπως και εμείς δηλαδή, μην νομίζετε ότι τα ξέρουμε εμείς, επικοινώνησε μαζί μου ο οικονομικός μου σύμβουλος και μου είπε με τα βεβαιότητας ότι κανείς μέτοχος δεν έχει τη δυνατότητα να σταματήσει το όποιο πιθανό deal. Ούτε και να πάρει λεφτά από το οποιοδήποτε deal. Ναι. Καταλαβαίνετε. Άρα μην ανησυχείτε ότι κάποιος μπορεί να το τουμπάρει που λέμε και να ζητήσει λεφτά ή να μην αποδεχθεί ως μεγάλο μέτοχος, που δεν είναι κιόλας ο Κραντεμάκης τον συγκεκριμένο επενδυτή. Για να εισαχθεί, αν θέλετε, ο νέος επενδυτής, θα πάει να κάνει αύξηση των μετοχών και εννοείται ότι δεν θα αγοράσει συμβιστάμενες μετοχές. Δηλαδή να βάλει τα ριάκια του μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο, η εταιρεία θα πιάσει τα λεφτά και θα τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τη ρευστότητα της, να πάει να κλείσει τρύπες δηλαδή και να διεκπαιρεώσει καταστάσεις, και κανένα μέτοχος δεν έχει πιάσει μία. Αυτό με τα βεβαιότητας, έτσι για να καθησυχαστείτε κάποιοι. Άντε, βάλε εκτός πομμάκι. Μα ρε φίλε, δεν θρησκευτικά που μιλούμε. Ρε, μα τι να με πελάνετε, αφού μιλούμε το ένα είναι να κάνουν δύο. Μα εσείς έχετε δώσει, έχετε κάποια από εσάς νομίζω ότι είσαι με θεότητες, ας πούμε. Και βέβαια είναι ακόμη μεγάλο μέτοχος ο Μάκης και θα προσπαθήσει να μην περάσει το 51%. Ναι, μα πότε το είπα σε podcast, μα πότε το είπαν κύριε Τέρος 88. Και τι σημαίνει επειδή το κάποιο στρίμιο στο podcast πρέπει να το πάρουμε ψηλό. Δώσε το λέμε.
18: Να το δέσουμε ψηλό μαντήλι.
17: Να το δέσουμε ψηλό μαντήλι.

0: Καγιώτες για ένα πρωτάθλημα.
1: Τι λέει δε Χριστό.
0: Ενώ πως τον Μπεν Χουρ στην ταινία μου του Ιάννη Ρόν Χριστός. Όσοι θυμάστε την ταινία.
1: Αλλά το, θέμα, αλλά το θέμα είναι... Ρε παιδί μου, άρα θεωρείς ότι αν πει αύριο ο Καραμπατάκης τέγιωσε φέτος να οπτιάμε. Να το αρένα κάθε... Κάθε φορά.
0: Είμαστε ένα αφιδατωμένοι. Θέλω να βρεις κύριε 406, ποιος δημοσιογράψουφος έγραψε πρώτα για την αναγκαιότητα της ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα. Ποιος. Ποιοι εφάμπουτα από ελ, ποιοι εφίαμπουτα από ελ που είπατε πριν. Δεν έχουμε πει ότι έχει φύγει. Έχει φύγει ο Ευαγόρας
1: Αντωνίου. Ο Ευαγόρας Αντωνίου. Οπότε θα συνεχίσει η Ελλάδα.
0: Εγώ είσαι 44 κάτω. Μα και μόνο πολλοί που παίζουμε να μας δώκουν την κερίνια, να δώκουν το ένα και να πάει έτσι. Ενημερώστε μας για το που έρθει, τώρα συντονιστήκαμε λέει, βάλω κάνεις φλάκα έτσι. Χαρά στην υπομονή σας, δεν έχουμε κύριε 699, πραγματικά λέει κουράστηκα με τον καθένα που βγάλει κάτι πορνούν. Όχι, θα το πω, ειδικά πας στο ρεπορτάζ του Αποέλμα και δεν θέλω να θίξω κανένα, αλλά ακούγονται σημεία και τέρατα.
1: Ναι.
0: Ακούγονται πολλές πελάρες.
1: Καλά, μαζί είναι το σχολιάζω.
0: Μα μεγάλες πελάρες.
1: Τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια έχουν γραφτεί και έχουν...
0: Όχι, έχουν γραφτεί εγκλήματα πραγματικά. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα που ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό δεν το πιστεύω. Ότι είναι αλλού, τόσο αλλού τα αλλού. Θέλει παραπάνω σοβαρότητα, έτσι. Είναι δύσκολες στιγμές. Γιατί να διψούνε σκακιότητα για πρωτάθλημα, αν δεν το έχω και αν πέντε λέει να σε δω. Ο Φράγκο της ΑΕΚ, ναι, είναι αυτός κύριε το έντρε, δεν φτάνε. Γνωστός ο παδός της Ρεάλ. Και σιγάνε και όταν αποέλεγες και ο ούτε η καμίνα του πεζοπορικού να είμαστε, λέει το σωστό. Όχι, είναι ωραίος ο Γιάννης, έχει δίκιο. Σε σχέση με το πόσο διψούν οι σκαγιώτες για να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Για την Τριφυλάρα έχουμε τίποτα, όχι, πέραν τη κλεψιά του Κυριακή. Όχι, έθεσα χτες το ερώτημα στον Παντελή, το έκανε για 2 λεπτά μου απαντήσει. Είναι προδοσία του Κυριακή.
1: Γιατί να θεωρήσεις ότι
0: είναι ρωτώ.
1: Όχι.
0: Είναι κλεψιά Ισπάφου.
1: Όχι.
0: Είναι, θέλω πολλά να βρω η λέξη. Είναι ατασταλή από την Ομόνια, εκτός της Ομόνιας.
1: Ούτε.
0: Δεν είναι που είναι ρε μάγκη.
1: Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Τι φυσιολογικό, ότι επιστεύχα ότι είναι ο τρίος μου αφύλακας
1: του Σουπέρ. Ωραία, ωραία, τέτοιος είναι το συμβόλαιο του, έκανε τα σε συζητήσεις.
0: Όχι, δεν ήταν σε συζητήσεις. Ήταν με την ψευδέστηση ότι είσαι συμφωνημένος.
1: Οκ.
0: Δεν ήταν σε συζητήσεις.
1: Ναι, και φαίνεται ότι πάει κοντά, αλλά τελευταία στιγμή ανατράπηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα κράμα των τριών που σου είπα. Το προδοσία δεν ισχύει, είναι βαριά ναι. Λέξη. Δεν ισχύει και το εννοώ έτσι. Αν προσπαθώ να βρω η λέξη.
1: Καλά, στις 100 περιπτώσεις θα τύχει να βρεθεί μια περίπτωση που φτάνει σε μια ανάσα πριν την υπογραφή και χαλά.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις. Μάγκη, μην επιμένεις. Μιλούμε για τον Κυριακίδη που ήταν ο τρίος του θεματοφύλακας. Ναι. Δεν μπήκαν καν στον κόπο. Να σκεφτούν ότι δεν σκέφτηκαν, δεν τους πέραζε μόνο ότι είναι στην Πάφο να τον πιάει.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν δεδομένο.
1: Στην Πάφο που κολλά όμως.
0: Δεύτερος ομοφύλακας.
1: Δεύτερος.
0: Ναι. Εντάξει, όπως ζυψούν.
1: Άρα φευκεί ο νεοφύτος.
0: Ναι, σίγουρα φευκεί ο νεοφύτος. Όπως ζυψούν οι σκαγιώτες για προάθλημα, η Πάφο ζυψούν και ως Κυπρέους.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή είναι η λέξη, αλλά πού να την πω τώρα ραδιοφωνικά το καταλάβατε. Δεν, κύριε 656, αν είσαι ο γνωστός ο φίλος μου 656, ο ραδιοφωνικός μου φίλος, δεν νομίζω ότι για όλα στον αποελευθεί είναι το συγκεκριμένο που αναφέρεις τώρα. Δεν είναι ο Αλεσάντρο. Μην τρελαθούμε. Όταν συμβαίνει το αντίθετο και φεύγουν παίκτες με τον ίδιο τρόπο, απορώ. Εγώ θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο είναι αναπόφευκτο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συνέβη και στην περίπτωση του Κυριακίδη, είτε μας αρέσει είτε όχι. Κάπως έτσι το λέω, δεν είπαμε τίποτα. Δεν παρεμπιπτόντως δεν
1: καταλαβαίνω. Όχι, λέει, όταν συμβαίνει το αντίθετο και φεύγουν παίχτες με τον ίδιο τρόπο από την Πάφον, είναι θεμητό. Ενώ όταν γίνεται το αντίθετο.
0: Αρχικά να πούμε ότι μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση, ειδικά αυτή του Κυριακίδη. Έτσι. Πρώτον, είναι Κύπριος. Δεύτερον, θεωρείται κατασκεύασμα της Ομόνιας. Τρίτον, θεωρείται φέτος έκανε χρονιά της καριέρας του.
1: 7 χρόνια ήταν.
0: Είναι 7 χρόνια. Θεωρείται ο τρίτος θεματοφύλακας της Ομόνιας. Θεωρούσαν ότι είναι δικός τους και δεν πήγαν καν στον κόπο να πάνε να κλείσουν με συμβολέο. Εντάξει. Μπούκαρεν η Πάφος αφού ήταν τις εμφανίσεις του Κυριακίδου, γιατί η Πάφος δεν ήταν τον Δεκέμβρη. Έτσι. Μην μου λέτε τώρα ότι.

0: κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή.
1: Η Ομονία έχει ταβάνι για τον...
0: Ταβάνι το άλλο.
1: Για το μισθό του τρίτου τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, παρεμπιπτόντως μαθαίνω ότι δεν είναι και καμιά... μπορεί και οικονομικά να μην έχει κερδίσει. Και αν έχει κερδίσει είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά. Γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά μπόνους της Ομόνια, Champions League και...
1: Ναι.
0: Μάλλον τον έχει δελεάσει το γεγονός ότι πάει δεύτερος.
1: Πάει δεύτερος και όχι, αλλάζει το στάτους του, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά στην Πάφο αφαίνουν καμιά κολακάρα. Μπορείς να μην είμαι ποτέ ο δεύτερος. Λέω εγώ τώρα.
1: Αν μείνει ο Γκόρτερ.
0: Ενώ στην Ομόνια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Γκόρτερ. Αλλά δεν ξέρω. Ενώ στην Ομόνια, και μόνο που εξασφάλισες την εμπιστοσύνη του Μπέρκ, τον Μπέρκ μπορεί να του φέρει σε μαγαφύλακα το μισό εκατομμύριο, θα βάλει τον Κυριακίδη. Για εμπιστευτείτε.
1: Αν δεν εξασφαλίσετε εμεί το Ζήνου Μπέρκ, τότε να γίνεται.
0: Μα αφού το έχει ήδη κάνει.
1: Ναι.
0: Οι νικητές Παπασταύρου και Μπέρκ κέρδισαν το δικαίωμα να του δείξουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Και ότι γίνεται πάλι τυφλή εμπιστοσύνη, κύριε Ξόρο 13. Έχετε ένα θέμα με τυφλή εμπιστοσύνη, τυφλή δικαιοσύνη. Τυφλά δηλαδή είναι γενικώ τα πράγματα. Αν μείνει ο Γκόρτερ, να γίνει πρώτο ο Κυριακίδη. Η Ομόνια του είπε ότι θα είναι τρίτος. Το ότι δεν ήθελε να είναι τρίτος, δεν το σκεφτήκατε. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό.
1: Μα αυτό είναι περίπου ο Χρήστος ότι πριν τα οικονομικά ανταλλαγόνα λέει δεν είχε κανένα εκεί.
0: Αυτό. Μάλλον έχει να κάνει με αυτό. Και θα το κλείσουμε κάπου εκεί. Το θέμα είναι ότι στην Ομόνια θεωρούσαν δεδομένη την παραμονή του. Και στην Ομόνια και στην Πάφο τον έκλεψαν. Πηλέας στον Απόλλωνα και Μάρκες στην Πάφο.
1: Κολακάρα, εγώ τη μία λέμε σαν ανήτικα, φίλε, όπως το πες.
0: Λέμε σαν άρεο ή λέμε σαν ανήτικα.
1: Έτσι έγραψε.
0: Το έτσι είναι παραλυμνήτικα. Του τα λέμε σαν α.
1: Γιατί το είναι το κόλακα, κόλακα.
0: Για το κολακάρα, δεν το λέμε τι, δεν το λέτε.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Να σε δω λέει η 85-90 με 105 απλά θα είναι δεύτερος. Ναι, όντως έμαθα ότι οι αριθμοί είναι πολύ ενδιαφέρουσοι στην περίπτωση του Κυριακίδη. Του νεοφύτου η Πάφος του έκανε εξευτελιστική πρόταση. Ναι, μου λέει ένας φίλος, ναι, μα θα φύγει ο νεοφύτου. Δεν,
1: ο νεόφυτος Μιχαήλ.
0: Εγώ αυτό που σας λέω και μαθαίνω. Ναι, τι είπα.
1: Μιχαήλ, νεόφυτος.
0: Αυτό που μαθαίνω είναι ότι αυτός που λες, γιατί πάντα συγχύσω με το όνομα του.
1: Ναι, ο νεόφυτος Μιχαήλ.
0: Ναι, θα πάει στον Απόλλωνα.
1: Αυτή είναι η πληροφορία δική. Μαζί με τον Γκούν, δηλαδή να τον δείξω.
0: Okay. Αλλά αν το βάλει τώρα να σου πούμε δύο γράφει, τσεποντούτα, τελικό, τσε μπορεί να πήξει βασικό, τσε μα πήξει τα σηκώθηκε μα. Το ακούμε και ο Μεβ, ακούμε και ο Ζεβ, ακούμε και ο Πούθαμπο.
1: Εντάξει, Παρασκευή, ο τελικό.
0: Πε η Ομόνια, είπε μα δύο τσάκριμα και είχε δίκιο. Ευτυχώ άξιζε η αναμονή φέτο, λέει ένα εδώ. Ω την κολάρα φτάνουμε εμεί, λέει. Τι. Για τον κολακάρα. Καλά έκανε και φύγει ο Κυριακίδης να ανοίξει τα φτερά του και να πιάσει τα τσάντ του. Μακάρι του χρόνου. Μα με συγχωρείς, δεν νόη στείλουμε σε κανέναν κότε έτσι. Ήταν να ανοίξει τα φτερά του, αφού τα άνοιξε. Δεν να πάμε σε εκπαιδευτήριο να ετών. Στην Πάφο. Τι αν η Πάφο φέρει γάνα όπω είναι τον Κροάτι να
1: σου πει. Τον Ιβουσίτς.
0: Τον Ιβουσίτς. Άμα δει το πρωτάθλημα τη Πάφο, παίξε ο δεύτερο τη.
1: Λίγο.
0: Ποιο ήταν. Ούτε ζω δεν ήξερα.
1: Κάτι κύπελλα, ήταν ελάχιστη συμμετοχή. Δεν ήταν όπως φέτος.
0: Καλά έκανε ο Κυριακίδης, ούτε εγώ ήθελα να φύγει από την ομάδα μου. Θα παίζει στο κύπελλο σίγουρα. Α, είναι, ναι. Μα είναι.
1: Όχι, δεν θα παίζει στο κύπελλο σίγουρα λόγω νέου κανονισμού.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι κανόν των 23.
0: Μα πρέπει να είσαι κανόν των 23.
1: Ο νέος κανονισμός λέει ότι πρέπει να είσαι Κύπριος κάτω των 23.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά με έναν Κύπριο κάτω των 23 στην 11.
0: Ναι. Καλά, και έχουν οι ομάδες μας τις παίχτες, αυτό που είναι μόνοι αν το αποέλεσαι
1: ή... έχουν.
0: Να κέψουν για να συζήτησουν πάλι.
1: Έχουν.
0: Ναι.
1: Όλες
0: έχουν, δεν έχουν, αγώ είναι και λένε
1: τον Όλες θα πρέπει να βρουν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι, επειδή κάτι τέτοιον είχα στη Σλοβενία, παρεμπιπτόντος, και είχαν στο πρωτάθλημα τους, ότι πρέπει να κάνουν το 19. Ένας από τις ακαδημίες, κάτω το 19 βασικός. Και ξεκινούσε στη Τσέλιε. βασικός ο τερματοφύλακας που ήταν 18 χρονών και στο, με την πρώτη διακόπη είναι γίνεται τον αλλαγή και πέντε.
0: Α, μπράβο, ναι, εντάξει, αν ευκάλουμε έτσι κανόνα, ένα μπουκάρι ο σύνδεμος γονέων τα κατώ, ας πούμε, γιατί έπαιρνε ο πελούς και 9 χρονών στον μάπα, ναι, αντρέπεστε. έπαιξε τον κόστερ στη Σπάφου και σάρισε το κίσα.
1: Και είναι ο Φαπιάνο δεν έρθει για πρώτο και κέρδισε το σιγά σιγά.
0: Για πρώτο ήρθε. Αφού κάνει με πρώτο, δεύτερο ομονία έρθει ο Φαμπιάνο.
1: Έπρεπε να έρθει ο Φαμπιάνο για να παίζει πρώτο τερματοφύλακα.
0: Ήταν και για πρώτο και για δεύτερο με άξιμο ο Φαμπιάνο. Κύριε Κομπέντε, αυτά
1: κέρδισε σιγά σιγά.
0: Κέρδισε τη θέση μου, είναι πρώτο. Αλλά είναι και δεύτερο. Επίση να πούμε ότι αύριο θα μιλήσουμε για την ανόρθωση. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το ψάξουμε περισσότερο για να καταλάβουμε γιατί θέλει κάτι να μείνει με στον την ομάδα.
1: Ω τα αύριο μπορεί να έχει εξελίξει στην ανόρθωση. Δηλαδή μπορεί αύριο να μάθουμε ότι θα υπάρχουν εκλογές, ας πούμε.
0: Α, δεν θα κάνει πίσω, ας πούμε, ο κύριος Πραστίδης και ο
1: συνδυασμός. Εξαρτάται.
0: Τι, δεν είναι...
1: Η μια πλευρά ή η άλλη. Προς το παρόν περιμένουμε η άλλη πλευρά, να δούμε εάν θα ετοιμάσει το συνδυασμό.
0: Και ποια είναι η άλλη πλευρά, είναι Λεμεσανοί παρουσιώτες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έχει μέσα και Λεμεσανό στοιχείο.
0: Έχουν ακουστεί τα ονόματα τους ξανά, υποθέτω. Έτσι δεν είναι πρώτο εμφανιζόμενοι.
1: Θα δεις κάποιον να πεις πού ευρέθηκε.
0: Ναι, okay. Είναι λίγο πολύ γνωστή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τελικά η αρφή του κύριου του Άρη ανοίχτε, ρε, τελικά. Η αρφή του, ρε.
1: Μα αφού δεν είναι η αρφή. Άντε, πάμε.
0: Αν δεν μιλήσω με η μάνα του να μου το πει, εγώ δεν πιστεύω. Μα σωρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Αμέ δεν μπελάρα μπουλάλι.
1: Δεν ξέρω, δεν είχε ένα αρφί ρε.
0: Εν είσαι ένα αρφί.
1: Εν είσαι αρφί.
0: Είναι πως συζητούσαν το.
1: Έτσι άκουσα ότι εν είσαι αρφί ρε παιδί μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της Κόπο που θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της Ρωμιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών και γυναικών, φούτσαλ, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Αλφα στις 10. Το ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση του αναφέρει ότι σε συνάντηση εκπρόσωπων του ΑΠΟΕΛ και του σχολείου όπου φιλοξενούνται η Ακαδημία Ποδοσφαίρου και τα τρίματα κολύμβησης και υδατοσφαίρησης συζητήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και η ομαλή λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων. Παραλληλά συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει εκ νέου αξιολόγηση και περαιτέρω συζητήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τη συνολική πορεία της συνεργασίας. Ο Καμοράνεζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση, όπως αποκάλυψε στον Sport FM 95 ο Κυριακός Πραστίδης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμοράνεζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τονίζει ο πρόεδρος της κυρίας. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο, με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Για αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, επισήμανε μιλώντας στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Σεοχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνης και Σέμα εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ, έμεινε ο Λουκάσεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος ο Τζάτζα, αφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νεύτσιν Μπακού γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουράτ Μαμάντοφ στην Πάφο. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μεσοεπιθετικό. Στον Απόλλωνα η προσοχή είναι στραμμένη στους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρη, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό της Παρασκευής, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντούντου. Όταν παραιτήθηκε ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Κάστανο και Μακκόσλαν. Τουρκικό δημοσίευμα συνδέει την ομάδα με τον Ζαν Ονάνα, ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο από το Καμερούν. Στην Ομόνοια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων για ενίσχυση. Η προτεραιότητα να ξεκαθαρίζει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Ο Χαραλάμπος Κυριακίδης αποχαιρέτησε την Ομόνοια. Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα και αυτός είναι ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ένιωσα πως έγινα μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομάδα. Ένιωσα τι σημαίνει Ομόνοια, ένιωσα το πάθος, την περηφάνεια, την πίστη και κυρίως την αγάπη ενός κόσμου μοναδικού, ανέφερε. Παίκτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται οι Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση Γκομής. Ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κίπερ Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέγεν θα αποκτήθει ακόμη ένα striker. Αναμονή για την απάντηση Πον. Συνεχίζουν Λέδες και Ναούν. Έχω όλα όσα θέλω για να δουλέψω στην ΑΕΚ. Θέλω να ξεκουραστώ και θα πάρω τις αποφάσεις μου. Έχω συμβόλαιο εμπιστοσύνης εκεί. Θα συζητήσω με τους ανθρώπους στην ομάδα τις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Sport FM ο coach των πρωταθλητών Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Οριστική συμφωνία του ΠΑΟ με τον 38χρονο δανό τεχνικό Ιάκουπ Νέστρουπ. Η συμφωνία προνοεί ιδιαίτερο συμβόλαιο με συνολικές απολαύες που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ευχάριστα νέα είχε η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον Ερκίνα Ταμά να βλέπει τον Κώστα Σλούκα να προπονείται κανονικά και να είναι διαθέσιμος για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Στο Ρολάν Γκαρός, ο Στέφανος Τσιτσιβάς πέρασε στο δεύτερο γύρο καθώς ο αντίπαλος του Αλεξάντερ Μίλερ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω προβλήματος. Το σκόρα του ο Γάλλος εγκατέλειψε ήταν στο 1-0 σετ για τον Στέφανο. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Άτε μητέρα, τσέν να χάσεις το αεροπλάνο.
9: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
8: Ξέρω το μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
13: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
14: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
15: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vita Light φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
18: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
20: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
19: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
20: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
19: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Το 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές μας. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Ακόμη για τον διαγωνισμό μας, ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel θα στείλουν ένα ακροατή στο Sharm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, είναι 8 ημέρες διαμονή για 2 άτομα και η συνολική αξία του πακέτου είναι στα 1.600 ευρώ. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, ενωμένα CU Sharm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, θα κερδίσει ένα, θα πάνε 2.

Φεύγει από την ανόρθωση ο Μάουρο Καμορανέζη. Αν το δούμε εντελώς ψυχρά, ο Καμορανέζη δεν φεύγει επειδή απέτυχε, αλλά γιατί είδε την πραγματικότητα και δεν του άρεσε. Τι έχουμε σήμερα? Μια ομάδα χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Μια ομάδα με εμπάρκο μεταγραφών, που παλεύει περισσότερο με τα προβλήματά της παρά με τους αντίπαλους. Ζήγησε τα πράγματα και στο τέλος είπε όχι. Γιατί? Γιατί κατάλαβε κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και μερικές εβδομάδες και είναι πολύ απλό. Το ίδιο το περιβάλλον είναι χαμηλών προσδοκιών. Η ανόρθωση σήμερα δεν προσφέρει ένα πλαίσιο για εξέλιξη. Αυτό αναμένεται να αλλάξει από το καλοκαίρι του 2027. Σήμερα όμως δύσκολα ένας προπονητής θα κάτσει να καεί μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει σιγουριά για το αύριο και κυρίως μεταγραφές για ανάπτυξη του project. Το πρόβλημα δεν είναι ότι φεύγει ο Καμορανέζη. Το πρόβλημα είναι ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, όποιος και να έρθει θα βρεθεί στο ίδιο έργο. Αν η ανόρθωση δεν λύσει δομικά ζητήματα, δεν αλλάξει επίπεδο διοικητικής σταθερότητας και δεν ξεκαθαρίσει τι θέλει να είναι, θα συνεχίσει να αλλάζει προπονητές, αλλά όχι τη μοίρα της. Αυτό είναι το θέμα του Καμορανέζη. Είναι το πλαίσιο όλο που βρίσκεται. Κάτι το οποίο έχει αναφέρει και ο πρόεδρός της. Κάτι το οποίο η ίδια η ομάδα αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουμε κάτι για να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε ένα σχέδιο, δεν έχουμε μία μέθοδο, δεν έχουμε κάτι μπροστά μας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να μπουν μέσα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι άλλοι και έχουν σταματήσει τα πάντα και έχουν παγωποιηθεί ακόμη και συζητήσεις, όπως την περίπτωση όταν ρωτήθηκε από την Στέλλα Σοκράτου, τη συνάδελφο, ο πρόεδρος της ανόρθωσης, για την περίπτωση του Κίκο και απάντησε «παγωποιούμε τα πάντα». Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μία παραφιλολογία όπου έχει προταθεί ο Καμορανέζη στην ΑΕΚ και μένει να δούμε κατά πόσο θα ισχύσει ή όχι αυτό, διότι ο Καμορανέζη έχει συμβόλαιο. Τώρα θα μου πεις, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το περιβάλλον αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση δεν είναι καλό. Δεν ήταν καλό ούτως ή άλλως, αλλά αυτή τη στιγμή μετά και την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί και τις δηλώσεις από τον κύριο Πραστίτη, καταλαβαίνουμε ότι έχουν σταματήσει τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή μία στασιμότητα που δεν ευνοεί κανένα και κυρίως την ίδια την ομάδα. Έχει μείνει στάσιμη και δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει, με ποιο τρόπο θα προχωρήσει, αν υπάρχει ένα σχέδιο κάτω και ο χρόνος περνάει.

Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τα όσα λέχθηκαν τις τελευταίες ώρες, αν θέλετε, τα τελευταία 24 ώρα και μετά και την ανακοίνωση που είχε εκδοθεί. Όχι ανακοίνωση, τα όσα έχει γράψει ο πρόεδρος της ανόρθωσης. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ακριβώς έχουν στακάρει τα πάντα. Είναι όλα στάσιμα και δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει, τι θα γίνει, πώς θα κινηθεί, και πρέπει να κινηθεί, δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, διότι υπάρχει το εμπάρκο και χρειάζεται ποδοσφαιριστές, χρειάζεται κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να την κρατήσουν την επόμενη σεζόν, και δεν την παίρνει αυτή τη στιγμή. Να παγωποιηθούν τα πάντα, να μην συζητάει και να κινδυνεύει να χάσει και ποδοσφαιριστές και κυρίως τον προπονητή της, που θα τον χάσει, θα χρειαστεί άλλον, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, παρότι υπάρχει μία τελευταία προσπάθεια σήμερα, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα.

Και ξέρετε, έχουμε ακριβώς το ανάποδο στην περίπτωση του Άρη. Δηλαδή, έχουμε ένα προπονητή ο οποίος λέει αυτό το περιβάλλον δεν το έχει πει. Είναι μια εικασία που κάνουμε ότι φαίνεται αυτές οι πιθανές διοικητικές αλλαγές να μην αρέσουν στον κύριο Καμορανέζη, να μην βλέπει να υπάρχει ανάπτυξη, να αισθάνεται ότι κολλάει και του ίδιου η καριέρα μένοντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και από την άλλη έχουμε ένα προπονητή ο οποίος έφυγε και έρχεται η διοίκηση και τον φέρνει πίσω. Στον Άρη δηλαδή έχουμε ακριβώς το ανάποδο σενάριο. Αν και ο ίδιος ο Ράτσκοφ όταν υπέβαλε την παραίτησή του μετά από μια σειρά μέτριων εμφανίσεων και αποτυχημένων αποτελεσμάτων, εντούτοις επειδή ο Άρης έχει ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο και σταθερό project, η διοίκηση έκανε μια επιλογή. Διότι είναι επιλογή. Και μάλιστα με ρίσκο να επιστρέφει σε ένα προπονητή που αποχώρησε πριν μερικούς μήνες. Αλλά είναι επιλογή. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στον κύριο Ράτσκοφ και όπως είπε και σήμερα στο σταθμό μας στην Στέλλα της Σοκράτους ο κύριος Παπαδόπουλος, όταν υπέβαλε την παραίτησή του, ανέλαβε μεγαλύτερη ευθύνη από αυτήν που το αναλογούσε. Αυτό έχει πει ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Το ίδιο και η Ανόρθωση ήθελε να κρατήσει τον κύριο Καμορανέζη. Η διαφορά είναι πως στην περίπτωση του Άρη, πέραν από τους προφανείς λόγους ότι δηλαδή τον εμπιστεύονται και θεωρούν ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρει, είναι και μια επιλογή χαμηλού ρίσκου. Αν θυμάστε πριν λίγο καιρό σας είπα ότι η εξέβρεση προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Και ο προπονητής, ανάλογα των αρμοδιοτήτων που έχει σε κάθε ομάδα, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός συλλόγου. Εξαρτάται όμως τι του δίνει η διοίκηση. Κάποιοι προπονητές είναι απλώς προπονητές, κάποιοι άλλοι έχουν διευρυμένα καθήκοντα. Δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε τον Ιδιάγκεθ να επιστρέφει τρεις φορές στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να βρει άλλο προπονητή. Προφανώς είναι ένας σοβαρός λόγος η επιστροφή του Ιδιάγκεθ τρεις φορές στην ΑΕΚ. Τον Αυγουστή, τρεις φορές στον Απόλλωνα. Ή τον Μπέρκ να επιστρέφει δεύτερη φορά στην Ομόνια. Το ίδιο κάνει και ο Άρης με την περίπτωση του κυρίου Ράτσκοφ. Όπως έκανε και η Ανόρθωση με τον Καμορανέζη. Και αν θέλετε και η Πάφος, μετά την αποτυχία με τον Θελάδες, στράφηκε σε μια γνώριμη περίπτωση όπως είναι αυτή του Ρικάρτο Σαπίντο. Χιλιάδες οι προπονητές επιλέγουν, θεωρούν δηλαδή ότι είναι χαμηλότερου ρίσκου να επιλέξουν κάποιους προπονητές τους οποίους γνωρίζουν και οι οποίοι τους γνωρίζουν και γνωρίζουν και το πρωτάθλημά μας. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι τους πιστεύουν. Δεν παίρνουν ένα προπονητή επειδή ξέρει το κυπριακό πρωτάθλημα, επειδή ξέρει το κυπριακό περιβάλλον. Είναι επειδή πιστεύουν στις ικανότητές τους και θεωρούν ότι αυτή τη φορά θα είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Γιατί σε σχέση με πριν δύο χρόνια ή πριν τρία ή πριν τέσσερα κάτι έχει αλλάξει. Το περιβάλλον έχει αλλάξει. Η διοίκηση μπορεί να έχει αλλάξει κάποια πράγματα.

Και δεν σημαίνει ότι όλοι θα πετύχουν επειδή επέστρεψαν ξανά ή επειδή ήταν καλοί προπονητές ή επειδή έκαναν καλό έργο στην προηγούμενη τους θητεία. Κάποιοι θα πετύχουν, κάποιοι μπορεί να μην τα καταφέρουν. Αλλά το ποδοσφαιρικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και δείχνει πως οι πλούσιοι ιδιοκτήτες θέλουν να μειώσουν το ρίσκο τους όσο μπορούν. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που δεν πέτυχαν, θυμίζω. Περίπτωση Τραμετσάνη, που ήρθε για δεύτερη φορά. Επίσης είναι σε αυτό το πλαίσιο του χαμηλού ρίσκου. Ήρθε στην ΑΕΛ, αλλά δεν σημαίνει όποιος φεύγει είναι και αποτυχημένος. Καμιά φορά μπορεί να έρθει και να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις όπως είναι αυτή του Τραμετσάνη. Αλλιώς δεν εξηγείται πως επιστρέφει για δεύτερη και τρίτη φορά ένας προπονητής. Άρα ο Άρης, επειδή είναι μια ομάδα που δεν αλλάζει μοντέλο, δεν ψάχνει ένα σωτήρα. Θέλει μια σταθερότητα και πιστεύει ότι αυτή τη σταθερότητα θα την βρει στο πρόσωπο του κυρίου Ράτσκοφ σε αυτή τη δεύτερη του θητεία. Θυμίζω επίσης ότι έψαξε αντικαταστάτη του κυρίου Ράτσκοφ όταν χρειάστηκε δηλαδή να βρει ποιος μπορεί να μου κάνει εμένα τη δουλειά, στράφηκε στο γνώριμο Γιάσο Λουκά, που επίσης είχε θητεύσει ξανά στον Άρη. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Ράτσκοφ δεν επιστρέφει επειδή δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Αλλά αισθάνομαι ότι οι διοικούντες στον Άρη θεωρούν ότι ταιριάζει στο project τους, γνωρίζει το περιβάλλον και κυρίως διότι υπάρχει διοικητική εμπιστοσύνη, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα, να σε εμπιστεύονται οι άνθρωποι που θα σε επιλέξουν.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Επειδή έχουν έρθει και ορισμένα μηνύματα που δεν έχουν να κάνουν με αυτά που έχουμε αναφέρει λίγο νωρίτερα. Ο φίλος 752 λέει: τιμωρείται η Πάφος γιατί η κόπτα έκανε θάλασσα. Περιμένουμε παραιτήσεις άμεσα, λέει. Θα τα συζητήσουμε και μετά και θα πούμε και για αυτό το θέμα 752. Ο 426 λέει: 12ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ Λάρνακα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου, 12ο συνολικά για την ΑΕΚ. 3.000 συνεχίζει το μήνυμά του χωρί το κλειστό. Μπήκαν μέσα 4.000, αρκετός κόσμος έμεινε έξω λόγω της αστυνομίας που έκλεισαν τις πόρτες για να μην μπουν άλλοι. Χθες θυμηθήκαμε στιγμές από τη δεκαετία του 90 στο θρυλικό κοινοτικό. Μεγάλη Αντρέα Λευκαρίτη, σε ευχαριστούμε. Γράφει ο 426. Ο Καμορανέζη δεν ήξερε που ήρθε, διερωτάται 854. Τι είχαν τάξει του ανθρώπου, φουλ υγιής ομάδα σε 6 μήνες. Δεν ξέρω τι έταξαν ή γιατί ήρθε ή αν υπάρχει κάτι το οποίο χάλασε εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Αισθάνομαι ότι το μεγαλύτερο θέμα που πιθανόν να προβληματίζει τον κύριο Καμορανέζη είναι ακριβώς αυτή η διοικητική αστάθεια. Δηλαδή αισθάνεται ότι κάποιοι άλλοι θέλουν να μπουν, ίσως να μην τους γνωρίζει, προφανώς δεν τους γνωρίζει, ή αν τους γνωρίζει να αισθάνεται καλύτερα με τον νυν διοικητικό συμβούλιο. Αυτό λοιπόν το αν θα αλλάξει, αν δεν θα αλλάξει, μπορεί να έρθουν οι νέοι και να θέλουν κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος να αισθάνεται λίγο άβολα. Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος ίσως γιατί κινδυνεύει να χάσει ποδοσφαιριστές, διότι δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά η μεταγραφική περίοδος και δεν μπορεί να κάνει κάποια μεταγραφή ανόρθωση. Και ίσως να πίστευε ότι θα μπορούσε η ομάδα να κρατήσει όλους τους παίκτες, αλλά λίγο πολύ κάποιες μικροδιαρροές θα σου τύχουν. Δεν είναι τόσο απλό να κρατήσει όλους τους ποδοσφαιριστές σου. Και οι ποδοσφαιριστές αισθάνονται το περιβάλλον ότι είναι αβέβαιο και ίσως να κοιτάξουν δεξιά-αριστερά. Άρα λοιπόν, αυτή η αβεβαιότητα όλη είναι απολύτως φυσιολογική, κάποιος να σκέφτεται διπλά και τριπλά για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και ίσως και είναι και ένας προπονητής που να θέλει, ρε παιδί μου, να εξελιχθεί, να μεγαλώσει και να του έρχονται και κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι να δουλέψει σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ καλύτερο από αυτό που υπάρχει στην ανόρθωση. Όλα αυτά ποτέ δεν ξέρεις ένας άνθρωπος πώς τα εισπράττει, πώς τα ζυγίζει και πώς θα αποφασίσει. Ο Λοϊζίδης λέει, ο διορισμένος, δεν είναι διορισμένος, έγιναν εκλογές, 4.50. Ο Πουστερή από την Πάφο, 2 παίκτες από τον τελικό λόγο του αργού ορισμού του τελικού, δεν θα παραιτηθεί. Ας το ρωτήσει κάποιος σήμερα αν πρέπει να παραιτηθεί και αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Εγώ θα προσπαθήσω πάντως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα και είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Σούνης είναι τραυματίας. Ούτως ή άλλως δηλαδή. Άρα συζητάμε μόνο για την περίπτωση του Σέμα, που επίσης, okay, είναι σοβαρό γιατί εγώ πρέπει να χάσω ένα ποδοσφαιριστή.

Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να πω ότι πριν από λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του κυρίου Νέστρουπ, του Δανού, προπονητή 38 χρονών. Από ό,τι είδα, 38 χρονών, okay. Να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η νέα πρόσληψη με ένα φιλόδοξο νεαρό προπονητή ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, διότι σούζεται και καρέκλα του αλλού. Ο φίλος ο Σταύρος λέει εδώ, καλησπέρα, είναι διοικητικό αδιέξοδο να θέλουν δύο σχηματισμοί σε εκλογική συνέλευση να διεκδικήσουν την ηγεσία της ομάδας ή κάτι το υγιές. Εσύ θα έφευγες από την δουλειά σου αν άλλαζες αφεντικό. Το μόνο λάθος αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι που δεν έχουν κλείσει ακόμη εκκρεμότητες με τους παίκτες και ευθύνη σε αυτό φέρει η νυν διοίκηση. Είτε φύγουν είτε μείνουν, οι εκκρεμότητες έπρεπε και πρέπει να κλείσουν. Λογικό αυτό που λες, αλλά δεν μιλάμε για την στάση της διοίκησης, μιλάμε για την στάση του προπονητή. Και όλο αυτό είναι εικασίες. Δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι, τους λόγους που θέλει να φύγει, που δεν έχει φύγει ακόμη οριστικά. Θα υπάρξει μια συνάντηση ακόμη. Και θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη λίγο χρόνο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε γιατί θέλει να αποχωρήσει. Γι' αυτό λέω, βάσει κασιών, το περιβάλλον, όλη αυτή η αβεβαιότητα και ίσως η θέληση του ιδίου να βρει μια ομάδα που θα του δώσει την ευκαιρία να εξελιχθεί και ο ίδιος να είναι προς το συμφέρον του, δηλαδή να τον κάνουν να θέλει να αποχωρήσει. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του καθενός τι φιλοδοξίες έχει. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του προπονητή και όχι αν είναι υγιές. Προφανώς είναι υγιές. Εκλογές έχουμε και κάθε άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει είναι καλοδεχούμενος, έτσι δεν λένε. Έτσι δεν λέμε όλοι μας. Δεν είναι υγιή αυτό το πράγμα, οπότε σε αυτό το κομμάτι συμφωνώ, αλλά δεν συζητάμε για την διοίκηση, συζητάμε για τις αποφάσεις είτε κάποιου παίκτη είτε συγκεκριμένα του κυρίου Καμορανέζη. Επί της ουσίας ο Σούνης λέει ο 126, έτσι για γιος δεν θα παίξει μιας και είναι τραυματίας. Άρα μιλάμε μόνο για ένα παίκτη που δεν θυμάμαι αν έπαιξε ο Σέμαν με τον νέο προπονητή. Δεν έχει σημασία αν έπαιξε ή όχι, μπορεί να το χρειαστεί αύριο στο τελικό. Δεν ήξερε όμως τα δεδομένα πριν έρθει για δεύτερη φορά, λέει ο 347. Ναι, αλλά τα δεδομένα όμως όταν ήρθε έχουν περάσει κάποιοι μήνες και πιθανόν να αλλάξουν τα δεδομένα στους επόμενους μήνες. Άρα μην το βλέπουμε συναισθηματικά. Δεν είναι ο παδός της ανόρθωσης ο Καμορανέζη. Επαγγελματίας είναι. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να μπούμε στα δικά του παπούτσια, στις δικές του φιλοδοξίες, το πώς αντικρίζει το ποδόσφαιρο και μετά να τον κρίνουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια και να είμαστε ακριβοδίκαιοι όταν μας πει ο ίδιος τους λόγους. Διότι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, εικασίες κάνουμε και υποθέσεις. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζε Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του παφιακού λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
9: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Η φιλοσοφία μου.
21: Να ζω την κάθε στιγμή.
20: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
21: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
20: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
21: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
20: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
20: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
22: We are who we are at McDonald's.
20: Έλα μαζί μας.
21: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Ο Norman Whiteside σε ηλικία 18 ετών και 18 ημερών γίνεται ο νεαρότερος σκόρερ σε τελικό κυπέλου Αγγλίας. Στις 26 Μαΐου 1983 πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Manchester United στη νίκη επί της Everton με 1-0. 17 χρονών και 328 ημερών είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ σε τελικό. Στα 26 του αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού όταν αγωνιζόταν στην Everton και σήμερα είναι ποδίατρος.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Και να πω. Εντάξει, οκ. Ο 071 λέει εδώ ότι. Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει την άποψή του και δεν το είπε με κακία. Καταλαβαίνω τον τρόπο που το λέμε, ενώ μην τα παίρνετε στραβά όλα. Επειδή μου γράφεις εδώ ότι ο συνάδελφος ο Χρήστος Ζαβός χαρακτήριζε κλοπή από μέρους της Πάφου την περίπτωση του Κυριακίδη. Οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έφυγαν από την Πάφο και πήγαν σε άλλες κυπριακές ομάδες είναι θεμητές. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι με αυτή την έννοια που του έδωσε. Κλοπή ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Με αυτή την έννοια του έχει δώσει. Και ναι, δεν έχει κάνει κάποια παρατυπία, παρανομία. Ενώ έληξε το συμβόλαιό του, του έκανε μια πρόταση, την αποδέχτηκε ο ποδοσφαιριστής και πάει τελείωσε. Δεν τίθεται θέμα συζήτηση. Αυτός είναι ο χώρος του ποδοσφαίρου, έτσι είναι οι μεταγραφές και έγιναν όλα νομότυπα. Οπότε μην τα παίρνετε στραβά κάποια πράγματα. Το κλοπή είναι γιατί είναι καλός παίκτης. Όχι γιατί έγινε κάποια παρανομία από μέρους της Πάφου. Μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά.

Διατηρούσε συμβόλαιο. Πάντα έμενε έτσι ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό και νομίζω ότι όλοι μας είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της αποχώρησής του. Μένει να μάθουμε τους λόγους. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, αύριο μεθαύριο, αντί μεθαύριο, θα μάθουμε και τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί ο Καμορανέζη. Λοιπόν, η Πάφος θα αγωνιστεί τελικά χωρίς τον Σέμα. Ο Σούνης okay. Είναι και τραυματίας και ο Λουκάσεν έμεινε εκτός επιλογών της Γκάνας. Οπότε το θέμα μας τώρα είναι ο Σέμα. Είναι πλήγμα? Είναι πλήγμα, ναι. Όχι μόνο για την Πάφο, αλλά για κάθε ομάδα που μπορεί να τη συμβεί κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το Μουντιάλ. Έχουμε το Μουντιάλ μπροστά μας. Αλλά και χωρίς το Μουντιάλ πάλι ο τελικός άργησε. Είμαστε αργά και θα σας πω και το λόγο που έχει αργήσει, διότι έχω ψάξει τους προηγούμενους τελικούς της δεκαετίας και δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Αλλά υπάρχει και μια λογική πίσω από αυτό. Την τελευταία δεκαετία είχαμε 4 τελικούς στις 24 και 25 Μαΐου και άλλες 4 περιπτώσεις από 15 μέχρι 19 Μαΐου. Μία φορά δεν έγινε λόγω κορονοϊού. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η τελική ήταν είτε 15, 16, 17, 18, 19, εκεί σε εκείνο το διάστημα, είτε 24, 25 όπως και ο περσινός. Αν μέναμε δηλαδή στις 24 με 25 Μαΐου θα ήταν ok. Θα ήμασταν και μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Και επαναλαμβάνω, είναι το Μουντιάλ που δημιουργεί το μεγάλο μας θέμα. Και λόγω των διεθνών, αλλά και κυρίως λόγω και της ξεκούρασης που θα έχουν και οι ομάδες, διότι ξεκινάνε και νωρίς. Ο Κυπελούχος, για παράδειγμα, ξεκινάει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Θα ξεκινήσει από τον δεύτερο, έτσι. Αλλά κανονικά ξεκινάει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Και περιμένουμε να δούμε, ανάλογα με το ποιος θα πάρει το Europa League, το Champions League ή ποιος θα εξασφαλίσει θέση στην χώρα του στο Champions League, θα μπει δηλαδή μέσα στην πρώτη διάδα, τριάδα, τετράδα αναλόγως, ή ποιος θα πάρει το Conference League και πάει λέγοντας, για να μάθουμε αν θα κερδίσουμε γύρω. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα θέμα. Η 29η Μαΐου. Αν όμως πάμε βάση προγράμματος, τότε ο Κυπελούχος Κύπρου τελειώνει στις 29 του Μάη και την 30η ο ποδοσφαιριστής πρέπει να φύγει για την πατρίδα του για διακοπές. Και στις 9 Ιουλίου, αν δεν γινόταν αυτός ο συνδυασμός, θα έπρεπε να δώσει τον πρώτο αγώνα ο Κυπελούχος στο Europa League. Δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα τουλάχιστον οφείλεις να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου. Και αν όντως θέλεις περίπου ένα μήνα και 9 του Ιούλη ξεκινούν, 9 μέρες μένουν. 9 μέρες ξεκουράζεις. Και υπάρχουν και οι Κύπροι διεθνείς, έτσι, που τους θέλει ομοσπονδιακός μας μέχρι τις 9 του μήνα. Άρα ο Κύπριος ο διεθνής και ίσως και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων να μην είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης αν έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον πρώτο προκριματικό, που δεν το ξέρουμε. Την ώρα που προγραμματίζουμε κάτι, δεν ξέρουμε αν η Κύπρος θα κερδίσει. Η θέση της είναι να ξεκινάει ο Κυπελούχος από τον πρώτο προκριματικό. Άρα δεν το ξέρουμε αν θα με κάποιον τρόπο θα γίνει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων έτσι ώστε να ξεκινήσουμε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Από μόνο του δηλαδή είναι θέμα. Ευνοηθήκαμε από τα αποτελέσματα και θα ξεκινήσουμε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Έτσι η ξεκούραση θα είναι επιπλέον 15 μέρες. Ας είναι. Διότι με 9 μέρες δεν κάνεις τίποτα. 22-23, οκ. Okay. Είναι στο όριο τέλος πάντων. Θα πρέπει τουλάχιστον την επόμενη σεζόν να βρίσκουμε ένα τρόπο τελικώς να ορίζεται πριν τις 20 του Μάη. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσει η ΚΟΠ να απεγκλωβιστεί από αυτό. Και κάτι το οποίο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που δεν τα είχαμε μπροστά μας, το κυριότερο αν θέλετε πρόβλημα που δημιουργείται και θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε, είναι πως πλέον οι κυπριακές ομάδες πάνε βαθιά στο Conference League και δεν είναι εύκολο να βρούμε και επιπλέον αγωνιστικές. Η ΑΕΚ για παράδειγμα έπαιζε μέχρι τις 19 Μαρτίου με την Crystal Palace. Τελείωσε η κανονική περίοδος πριν ξεκινήσει

Η πρώτη αγωνιστική των play-off, η ΑΕΚ είχε αγώνα με τον επαναληπτικό με την Crystal Palace. Και φανταστείτε ότι η ΑΕΚ προκρίνεται. Θα είχαμε θέματα, γιατί θα έπρεπε να παίξει τον Απρίλιο και δεν θα βρίσκαμε ημερομηνίες για τους αγώνες κυπέλου. Αλλά και σε κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να ξαναμετρήσουμε τις εβδομάδες μας. Να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε σκόντο, πού μπορούμε να βάλουμε εμβόλυμες αγωνιστικές. Και μην το υποτιμούμε. Διότι αν η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ πάει τόσο βαθιά, δεν είναι πάλι εύκολο να βάλεις εμβόλυμη αγωνιστική όταν ο άλλος παίζει Πέμπτη. Υπάρχουν κάποια κενά βέβαια. Αλλά και φέτος δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό με την ΠΑΦΟ να παίζει Τρίτες, Τετάρτες. Και τα έχουμε αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν παγιά που έπαιζαν όλα τα ευρωπαϊκά εκείνη την εβδομάδα. Τώρα αλλάζουν. Ο ένας παίζει τη μια εβδομάδα Champions League, την άλλη εβδομάδα υπάρχει, ξέρω εγώ, το Conference League, την άλλη εβδομάδα το Europa League, και αυτό μας δημιουργεί ένα σοβαρό θέμα. Άρα πριν αφορήσουμε τους πάντες και τα πάντα, θα πρέπει να δούμε τι έχει αλλάξει και μας δημιουργεί αυτό το θέμα. Και στην προκειμένη είχαμε άλλο ένα θέμα που δεν αναφέρομαι στον αυριανό τελικό του Europa League ή στον τελικό του Champions League. Αλλά έκατσε και οι εκλογές. Είχαμε βουλευτικές που θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, να είχαμε κάτι να γίνει νωρίτερα ή δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά κάτι να μας βοηθούσε σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πόσο επηρέασε, αλλά ήταν και αυτό, δηλαδή χάναμε και μία εβδομάδα εκεί. Τώρα θα μου πεις, θα βάζαμε αυτή την εβδομάδα, θα ήταν χρήσιμο να έμπαινε. Από τη στιγμή που παίξαμε Παρασκευή και Κυριακή είχαμε τις εκλογές, θα μπορούσε να πήγαινε αγωνιστική Τετάρτη, ξέρω εγώ, και να μπαινε Κυριακή, Σαββατοκυριακό τελικός. Θα μπορούσε να γίνει. Αλλά είχαμε και τις εκλογές. Άρα ήταν και το Μουντιάλ και οι εκλογές και πάμε βαθιά πλέον στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί σε κάποια στιγμή να λυθεί, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει άλυτο, είναι πως μόνο τρία παιχνίδια μπορούμε να έχουμε την ίδια μέρα λόγω VAR. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα στις εμβόλυμες αγωνιστικές. Άρα κάθε αγωνιστική, επειδή μόνο τρία παιχνίδια μπορούμε να κάνουμε με VAR, θέλουμε τρεις ημέρες και δεν βολεύει. Πρέπει δηλαδή, αν θα βάλεις μέσα στο Σαββατοκυριακό, πρέπει να κάνουμε Παρασκευή Σαββατοκυριακή και μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και μετά ξανά Σαββατοκυριακή, Δευτέρα. Και επειδή είναι τριήμερα, δεν είναι τόσο απλό. Σε κάποια στιγμή θα βρούμε δηλαδή ομάδες να πιεστούν πολύ περισσότερο από άλλες. Αν μπει σε μια λογική ότι ο ένας παίζει Παρασκευή, ο άλλος Κυριακή, και θα πρέπει να τους βάλουμε είτε Τρίτη είτε λίγο πιο αργά. Δηλαδή, μια ομάδα θα ξεκουράζεται 4-5 μέρες και άλλη 2-3. Και να έχεις και την Ευρώπη. Ή ξέρω εγώ, αν πάμε πιο βαθιά και τους αγώνες κυπέλου. Και ακόμη αν λύσουμε το θέμα του VAR, έχουμε και το θέμα των γηπέδων. Δεν έχουν όλες οι ομάδες ίδια έδρα, δικιά τους έδρα μάλλον, έτσι ώστε να παίζουν την ίδια μέρα τους αγώνες τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παίζουν τρεις ομάδες στο Γασιπί, τρεις ομάδες στο Αλφα Μέγα, δύο ομάδες ξέρω εγώ στο Αμόχωστος, δύο στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Άρα σε κάποια φάση και να θέλουμε να βάλουμε όλους τους αγώνες, πρέπει να πολύ συγκυριακό να τύχει, δηλαδή να παίζει γηπεδούχος ο ΑΠΟΕΛ και εκτός έδρας η Ομόνοια και ο Ολυμπιακός σε έδρες που να μην είναι το Αλφα Μέγα και να επηρεάζει, ξέρω εγώ, τις ομάδες της Λεμεσού. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση. Αλλά το σοβαρότερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πάμε βαθιά πλέον στο Conference League και αν έχουμε σε διαφορετικές διοργανώσεις ομάδες, είναι θέμα. Εκτός αν θα ξεκινάμε νωρίτερα. Ενώ τώρα ξεκινάμε τέλη του Αυγούστου, να ξεκινάμε από τον Ιούλιο και ο Θεός βοηθός. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι τόσο μπλεγμένο πλέον το πρόγραμμα με τα ευρωπαϊκά που πριν δεν είχαμε αυτού του είδους τα ζητήματα. Να παίζουν Χριστούγεννα και Πάσχα, δεν ξέρω φίλε αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τόσο απλό. Να παίζουν Χριστούγεννα και Πάσχα. Διότι υπάρχουν και ορισμένες ημερομηνίες που οι ποδοσφαιριστές δικαιούνται να ξεκουράζονται. Φαντάζεστε τον παίκτη της ΠΑΦΟΥ που είναι εδώ και ξεκινάει η προετοιμασία συνεχώς από την αρχή της, πρώτο, δεύτερο προκριματικό γύρο και πάει σε ρή 3 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο.
Είμαι βέβαιος ότι μία λύση μπορούμε να την βρούμε, αλλά δεν θα είναι ιδανική. Απλώς χρειάζεται λίγο παραπάνω οργάνωση. Θεωρώ ότι οι εκλογές και το Μουντιάλ είναι αυτό που μας δημιούργησε το μεγαλύτερο θέμα. Και αυτό είναι άδικο για την ΠΑΦΟ, γιατί χάνει και ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή. Με τους αριθμούς που έκανε ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ, νομίζεις ότι μένουν ή φεύγουν φέτος με τα όσα ακούγονται? Για τον ΣΕΜΕΔΟ μοιάζει να είναι δυσκολότερο να μείνει. Για τον ΜΑΕ δυσκολότερο να φύγει. Ξέρω εγώ, άμα έρθουν προτάσεις φεύγουν όλοι. Ενώ όλα έχουν να κάνουν με το χρήμα. Άμα σου κάτσει τώρα μια πάρα πολύ καλή πρόταση εκατομμυρίων, τι να κάνεις, να τον κρατήσεις? Δεν μπορείς να κρατήσεις κανένα ποδοσφαιριστή που έχει μπροστά του μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση, και ειδικά αν είναι και πάρα πολύ καλή πρόταση στον ίδιο τον σύλλογο. Είναι θέμα των ιδίων. Τι φιλοδοξίες έχουν, πόσο καλά συμβόλαια έχουν, την προοπτική να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκά, στα προκριματικά του Champions League. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι εντελώς υποκειμενικά και κάθε άνθρωπος τα μετράει διαφορετικά. Δεν ξέρουμε τι πρόταση μπορεί να έχει ο άλλος ενώπιον του για να πει μένω ή φεύγω. Πότε, μέχρι ποιο ποσό απορρίπτεις προτάσεις, μέχρι ποιο ποσό, από ποιο ποσό και πάνω λες φεύγω. Βέβαια, η διαφορά του ΜΑΕ με τον ΣΕΜΕΔΟ είναι ότι ο ΜΑΕ έχει συμβόλαιο. Έτσι. Πρέπει να πληρωθεί, να έρθει πρόταση στην Ομόνοια. Ο ΣΕΜΕΔΟ δεν χρειάζεται. Είναι καθαρά προσωπική απόφαση. Δεν ξέρω πώς σας στοιχίζει το ΒΑΡ. Λένε ότι είναι ακριβό, κοντά στο εκατομμύριο. Δεν θυμάμαι, φίλε, 770. Ό,τι σου πω θα είναι λάθος. Γι' αυτό. Αλλά ίσως με το θετικό, δηλαδή το ότι πάνε βαθιά οι ομάδες μας πλέον στα ευρωπαϊκά κύπελα, κυρίως στο Conference League, να αξίζει τον κόπο να φέρουμε και ένα τέταρτο ΒΑΡ για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα παιχνίδια. 12 ομάδες, αυτή είναι η λύση, λέει ο 221. Αυτόματα οι αγωνιστικές γίνονται 32. Το θέμα μας δεν είναι να μειώσουμε τις αγωνιστικές. Χρειαζόμαστε τις πολλές αγωνιστικές για να παίζουμε πάνω στην ίδια βάση όπως και οι ομάδες του εξωτερικού. Αλλιώς χάνουμε. Ο λόγος που δημιουργήσαμε τα play-off είναι για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί όταν θα παίζουμε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Να παίζουν με τους ίδιους ρυθμούς, με τις ίδιες εντάσεις. Αν δεν παίξουμε με τους ίδιους ρυθμούς και τις ίδιες εντάσεις, δεν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις ομάδες του εξωτερικού. Άρα δεν είναι λύση 32 αγωνιστικές. Αλλού πρέπει να βρούμε τη λύση. Και ειδικά τα play-off που είναι η κορύφωση και υποχρεώνονται οι ποδοσφαιριστές να παίζουν σε ψηλούς ρυθμούς, διατηρούνται σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και σε 1-1,5 μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία μαθαίνουν και οι οργανισμοί τους να παίζουν σε ψηλό επίπεδο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και την Πολωνική και την ομάδα από το Ισραήλ και την Δανέζικη και αυτού του είδους τις ομάδες. Αλλιώς θα χάσουμε.

Να αφαιρεθεί από τις χορηγίες, λέει ο 770. Δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από τις χορηγίες για να πληρώσουμε ένα τέταρτο βαρ. Μια λύση μπορούμε να την βρούμε. Όλη η Ευρώπη τελείωσε, ακόμα και η Premier League. Είμαστε η μόνη ανοργάνωτη, λέει ο 843. Μπορείς να το πεις και έτσι, ότι είμαστε λίγο ανοργάνωτοι. Μας έχουν τύχει κάποια πράγματα. Απλώς η διαφορά μας είναι ότι σε εμάς ήρθαν καινούργια θέματα μέσα. Και δεν δικαιολογώ κανένα. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω γιατί μπλέξαμε. Και θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα βρήκαμε μπροστά μας χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα ίσως να χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση για να μπορέσουμε να τελειώνουμε έστω ένα δεκαήμερο νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
0: Sport FM στις 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Πραγματοποιούνται απόψε οι ετήσιες βραβεύσεις της Κόπο που θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης Νικοπολίδης, Μπασινάς και Κατσουράνης. Θα βραβευθούν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος νέος και ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Θα τιμηθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές, οι πρωταθλήτριες ανδρών και γυναικών, φούτσαλ, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και κορυφαίοι διαιτητές. Η εκδήλωση αρχίζει στις 8 και θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση του Αλφα στις 10. Το ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση του αναφέρει ότι σε συνάντηση εκπρόσωπων του ΑΠΟΕΛ και του σχολείου όπου φιλοξενούνται η Ακαδημία Ποδοσφαίρου και τα τρίματα κολύμβησης και υδατοσφαίρησης, συζητήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και η ομαλή λειτουργία των αθλητικών προγραμμάτων. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει εκ νέου αξιολόγηση και περαιτέρω συζητήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τη συνολική πορεία της συνεργασίας. Ο Καμοράνεζη δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ανόρθωση όπως αποκάλυψε στον Sport FM 95 ο Κυριακός Πραστίδης. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών επανέφερε την ανασφάλεια και ο κύριος Καμοράνεζη εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Θα κάνουμε σήμερα μια τελευταία συζήτηση και μέχρι το απόγευμα θα ενημερώσουμε, τονίζει ο πρόεδρος της κυρίας. Όπως εξήγησε, το συνολικό χρέος ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια και είναι διαχειρίσιμο με το 70% να αφορά σε διακανονισμένες οφειλές προς το κράτος. Για αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Δεν θέλω κανείς να πει πως ψάχνω δικαιολογίες. Είναι εγκληματικό πάντως αυτό που γίνεται και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, επισήμανε μιλώντας στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Τσεοχάρους, με αφορμή το θέμα των διεθνών Σούνης και Σέμα εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός από την τελική επιλογή της Γκάνα για το Μουντιάλ, έμεινε ο Λουκάσεν και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπρούνο, αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος ο Ζάτζα, αμφίβολος ο Πιλέας. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Νεύτσιν Μπακού γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Μουράτ Μαμάντοφ στην Πάφο. Πρόκειται για 20χρονο αζέρο μεσοεπιθετικό. Στον Απόλλωνα η προσοχή είναι στραμμένη στους Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρη, οι οποίοι θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό της Παρασκευής, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντούντου. Όταν παραιτήθηκε ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ανέλαβε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογούσε, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος για την επιστροφή του Λευκορώσου. Ανακοινώθηκε επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Κάστανο και Μακκόσλαν. Τουρκικό δημοσίευμα συνδέει την ομάδα με τον Ζαν Ονάνα, ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο από το Καμερούν. Στην Ομόνοια εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις δερματοφυλάκων για ενίσχυση. Η προτεραιότητα να ξεκαθαρίζει το σκηνικό με τους παίχτες που μένουν χωρίς συμβόλαιο. Αναμονή για την απάντηση των Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Ο Χαραλάμπος Κυριακίδης αποχαιρέτησε την Ομόνοια. Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα και αυτός είναι ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ένιωσα πως έγινα μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ομάδα. Ένιωσα τι σημαίνει Ομόνοια, ένιωσα το πάθος, την περηφάνεια, την πίστη και κυρίως την αγάπη ενός κόσμου μοναδικού, ανέφερε. Παίκτες της ΑΕΛ πρέπει να θεωρούνται οι Παπαγεωργίου και Ζαΐρ Ταβάρες. Δεύτερες σκέψεις για τον Ζωάο Ταβάρες του Ολυμπιακού. Επιστρέφει ο Κέλλερ. Πολύ δύσκολη λόγω οικονομικού η περίπτωση Γκομής. Ενδιαφέρουν οι Κύπροι Κύπερ Μιχαήλ και Δημητρίου. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Τσάβι Ρόκα. Παράλληλα, τρέχει τις διεργασίες για ενίσχυση. Πέραν του Αντερέκεν θα αποκτήθει ακόμη ένα striker. Αναμονή για την απάντηση Πόν. Συνεχίζουν Λέδες και Ναούν. Έχω όλα όσα θέλω για να δουλέψω στην ΑΕΚ. Θέλω να ξεκουραστώ και θα πάρω τις αποφάσεις μου. Έχω συμβόλαιο εμπιστοσύνης εκεί. Θα συζητήσω με τους ανθρώπους στην ομάδα τις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Sport FM ο coach των πρωταθλητών Χριστόφορος Λιβαδιώτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Οριστική συμφωνία του ΠΑΟ με τον 38χρονο δανό τεχνικό Ιάκουπ Νέστρουπ. Η συμφωνία προνοείται συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που πλησιάζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο ΠΑΟ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς με σκοπό να πάρει τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ευχάριστα νέα είχε η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού με τον Ερκίνα Αταμά να βλέπει τον Κώστα Σλούκα να προπονείται κανονικά και να είναι διαθέσιμος για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Στο Ρολάν Γκάρος, ο Στέφανος Τσιτσιβάς πέρασε στο δεύτερο γύρο καθώς ο αντίπαλος του Αλεξάντερ Μίλερ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω προβλήματος. Το σκόρα του Γάλλος εγκατέλειψε ήταν στο 1-0 σετ για τον Στέφανο. Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
12: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
18: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται.

0: τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρα στην Ισπανία. Εξαναβολής αναμέτρηση. Σαραγώσα Βαλένθια στις 10 και 15 στην Cablenet Sports 2.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας κερδίζει, δύο θα πάνε. Είναι ένα πακέτο 1.600 ευρώ. 8 ημέρες τα πάντα πληρωμένα. Απλώς χρειάζεται να γράψετε CU Sharm ενωμένα. CU Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση στο 2950. Συμφωνώ, λέει, με αυτά που είπε ο 749 για Σιμέδο και Μαέ. Συζητιέται πολύ γιατί βγήκε ο Σιμέδο MVP και όχι ο Μαέ. Μα είναι απλό αντί στου αριθμού του επιθετικού, είναι εξωπραγματική. Όταν όμω γίνονται από Γουίγκερ, είναι από άλλη διάσταση και πολύ δύσκολα να γίνει ξανά. Δεν θυμάμαι καν στην Κύπρο αν έκανε ποτέ Γουίγκερ αυτού του αριθμού. Σήμερα μπορεί να βγει ο Μαέ. Προχθές το Μπας ψήφισαν οι παίκτες. Τώρα δεν ξέρω ποιοι ψηφίζουν στην ΚΟΠ. Αλλά μένει να δούμε ποιον θα αναδείξουν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Είναι εκδήλωση της ΚΟΠ σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο ΜΑΕ. Απλώς να πω και στο να πω τα τηλέφωνα 224-72-372 και 224-72-374 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας πέραν από το 2950. Ότι στο μήνυμά του ότι όλη η Ευρώπη τελείωσε, ακόμη και η Premier League, είμαστε η μόνη ανοργάνωτη. Να θυμίσω ότι ξεκινάνε και πολύ νωρίτερα εκεί. Διότι αν θα μας βάλουν και εμάς τα παιχνίδια να ξεκινάνε από 15 Αύγουστο, όπως ξεκινάει η Premier League, ή κάπου εκεί που ξεκινάνε όλοι οι υπόλοιποι, για να τα προλάβουν. Βέβαια, θυμίζω ότι παίζουν και τα παιχνίδια μέσα στα Χριστούγεννα και έχω βρει ότι έχουν παίξει στις 20 του Δεκέμβρη, έχουν παίξει στις 27 του Δεκέμβρη, στις 30 με πρωτοχρονιά, έχουν παίξει 3 με 4 και έχουν παίξει και στις 7 του μήνα, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα περίπου 17 ημερών έχουν δώσει 4 παιχνίδια. Άρα λοιπόν οι κυπριακές ομάδες την ώρα που θα τους πούν ότι θα παίξετε 4 παιχνίδια σε 2 εβδομάδες θα τρελαθούν όλοι τους. Εδώ έχουμε μόνο για να αντιληφθούμε το πρόβλημα, πέραν από το γεγονός ότι 3 μας μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι, το πρόβλημα εδώ είναι μπροστά μας. Και απλώς να πω ότι την πρώτη αγωνιστική έχουμε στο φετινό πρωτάθλημα δύο παιχνίδια να αναβάλλονται. Είχαμε παιχνίδι που έγινε 17 του Σεπτέμβρη, είχαμε παιχνίδι που έγινε 24. Γιατί είχαμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

0: Δεν έχουν τρία VAR στην Αγγλία. Εμείς έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ο 2.38 λέει ο Αποέλ μπαίνει σε νέα εποχή, στο επιβεβαιώνω. Μακάρι να τα έχουν βρει με τον κύριο Γιασί, γιατί όπως έχει πει και ο Χάρης Φωτίου, είναι πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα αν δεν προκύψει επενδυτής. Και εδώ έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί δηλαδή η διοίκηση του Αποέλ όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και υποψιάζουμε ότι ζητήσει ο κύριος Γιασίθης θα το πάρει 80%, 100%, 200%, με CEO, χωρίς CEO, ό,τι ζητήσει θα το πάρει. Γιατί δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί πλέον με αυτό το δυσβάστακτο χρέος που έχει δημιουργηθεί στον Αποέλ. Τέτοιους αριθμούς τους έκανε ο Παπουλής στον Απόλλωνα ως Winger, όχι τόσο στα γκολ που έβαζε συχνά γκολ ο Παπουλής, διότι έχει βάλει πάρα πολλά γκολ ο Σεμέδο. Αλλά ναι, έκανε πάρα πολύ καλούς και ασίς και γκολ. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μαρικούι μου.
0: Χαίρετε.
1: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καιρό να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Τέλειωσε για τούτη χρονιά, εντάξει έμεινε το κύπελλο, αλλά για μας τέλειωσε, δεν είναι η μη. Όντως φέτος η ομάδα μας ήταν πάρα πολύ καλή. Στην διαχείριση όλοι που έκαναν τον Μπέρκ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε κάποια παιχνίδια ενδιάμεσα της χρονιάς ήταν η αποταμίευση που έκαναν, η οποία εξαργύρωσε στα play-off. Δηλαδή 8 νίκες και 2 ισοπαλίες στα play-off νομίζω δύσκολα να κάνει άλλη ομάδα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, οι αριθμοί της στα play-off ήταν εκπληκτικοί.
1: Και αν υπολογίσεις στον με τον Άρη και τις 2-0, φυσικά εντάξει ας πω κάτι, μπορεί και το παιχνίδι να ήταν η αρχή του υπολείπου, διότι αν κέρδισε το παιχνίδι, αν μπορούσε να μην ήταν τόσο, ίσως έτσι το παιχνίδι ταρακούνησε.
0: Ναι, δεν θα το μάθουμε ποτέ μας, αλλά μπορεί να τη σοκάρει. Ναι, μπορεί να την σοκάρει, δεν το ξέρεις.
1: Τώρα, όσον αφορά παίχτες, πιστεύω ότι είναι να φύγουν και παίχτες που δεν περιμένουμε. Όχι που δεν γιώνουν τα συμβόλαια ενώ που δεν περιμένουμε, ενώ παίχτες που μπορεί να έρθει η πώληση, να έρθει η πρόταση. Γιατί σε μια μεταγραφική περίοδο, φίλε, όλα είναι πιθανά σε μια μεταγραφική περίοδο.
0: Και ειδικά για παίχτες που κάνουν καλή χρονιά μπορεί να έρθουν προτάσεις. Θα πρέπει να τα αποκλείσεις. Πρώτα απ' όλα, κάτι το οποίο δεν υπολογίζουμε ποτέ μας ή κάποιοι μπορεί να μην το υπολογίζουν, είναι ότι η πρωταθλήτρια είναι σε δύσκολη θέση η διοίκησή της, γιατί ακριβώς έχεις να κάνεις με πρωταθλητές που αυτόματα σημαίνει ότι έχουν κάνει καλή χρονιά αρκετοί ποδοσφαιριστές σου.
1: Και το καθέ.
0: Αξιωματικά μπορεί να ζητήσουν κάτι της παραπάνω και εδώ μπαίνει σε δίλημα. Ακριβώς. Και δεν είναι τόσο εύκολο κάθε φορά ένας προπονητής ή ένας. Μπορεί να έρθει ο Μπέρ και να αξιώσει, ξέρω εγώ, ένα 20% άνοδο του συμβολέου του. Να του πει ο Μάη, ο οποιοδήποτε Μάη τέλος πάντων. Άρα ανεβαίνει ο προϋπολογισμός σου χωρίς να το περιμένεις, μόνο και μόνο γιατί έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα. Και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσμετρηθούν.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι του χρόνου ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά και φτύζει δείχνει από τα τελευταία 3-4 παιχνίδια ενώ Χατζη Ιωάννης. Έτσι πιστεύω. Όπως πιστεύω για τον Ευάντρο και είπα το για τον Ευάντρο ότι φέτος ήταν η χρονιά του, έτσι πιστεύω για τον Χατζη Ιωάννη. Δεν ξέρω, κυρίως στην Ομονία οι παίκτες παίζουν το δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρω το γιατί. Οι καλοί, δεν ξέρω, παραπάνω παίκτες σκάλουν παραπάνω καλή απόδοση το δεύτερο χρόνο.
0: Έχει ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν από τον πρώτο, μα δεν χρειάστηκε ούτε προσαρμογή ούτε τίποτα.
1: Ναι, ειδικά φέτος, ας πούμε, εντάξει, φυσικά δεν οφείλεται στον Μπέρκ και για τους πιο δάκρα πίσω, και τον Μασούραν και τον Κίτσον, και ο Μάριτς και ο Ευάντρο, και ο Σίμιτς οπότε τον έβαλε μέσα ήταν. Anyway, να δείξει πας τον θέμα. Τώρα, εσύ με τον ονόματα που ακούνται, να μου πιστεύεις. Που ακούνται ότι είναι άρτουν, όχι μπορούν να φύγουν.
0: Με ποια ονόματα ακούγονται, σαν τι?
1: Ακούστηκε Μπαμπίκα, ακούστηκε ο Κάστανος,
0: ακούστηκε... Όχι, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι από πλευράς ρεπορτάζ για να πούμε. Ούτε του Μπαμπίκα, ούτε του Λουκάσεν που έχει γραφτεί, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, και πέρσι η αλήθεια είναι ότι οι ονόματα ακουστικά δεν εκκλήσαν. Τα ονόματα που
0: Εντάξει, μπορεί να διαρρεύσει ένα όνομα και να μην το επιβεβαιώνει ένα σωματείο. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Αλλά ναι, για τα συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δεν παίζει κάτι στο ρεπορτάζ της Ομόνιας.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να κάνω μια πρόβλεψη για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι φέτος θα είναι έκπληξη η ομάδα που θα το πάρει και μπορεί να είναι σούπερ έκπληξη. Και ο λόγος που το θεωρώ τούτο είναι ότι γιατί έχει παίχτες που έχει πιο χρόνια που πάει συνεχόμενα. Χωρίς διάλειμμα. Διότι ήταν παίχτες για το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Και πήγαν πάρα πολλοί παίχτες σε συνεχόμενα παιχνίδια, οι οποίοι ήταν και φέτος στις ομάδες τους, και θεωρώ ότι μπορεί να βγάλουν κούραση φέτος κάποιες ομάδες. Μεγάλα ονόματα ομάδες.
0: Και να τελειώνει σε ΙΑ η νικητρία.
1: Σε
0: ΙΑ, διότι έτσι μου λένε. Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα τελειώνει το όνομα του σε ΙΑ.
1: Διότι ούτε 48-24 σε ΙΑ.
0: Ξέρω εγώ, είναι η Πορτογαλία, είναι η Γαλλία, είναι η Γερμανία.
1: Ναι, τούτο, ναι. Γιατί βέβαια πολλές φορές είναι
0: στεγιά που τελειώνει. Πολλά λίγες. Είπαμε ότι το παγκόσμιο είναι να πάρει ομάδα με που τελειώνει σε ΙΑ.
1: Θα είναι έκπληξη και όχι μίνι έκπληξη. Θέλω λέω παραπάνω από το μίνι έκπληξη. Φυσικά να δείξει.
0: Να δείξει.
1: Εγώ έχουμε χάρη κάπου σε άκουσα.
0: Επίσης. Γεια σου Αλεξάνδρε μου, για χαρά. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Στο 29-50 επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του.

0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Λοιπόν, στην Λεμεσό, ξεκινώντας από την Λεμεσό, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο κάθετος προς το roundabout της Αγίας Φύλας και στο roundabout των Πολεμιδιών. Γενικώς είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Μοιάζει να είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση στο κυκλοφοριακό. Θα πάμε να δούμε και την Πάφο, τι συμβαίνει εκεί. Τα συνηθισμένα, όπως καταλαβαίνω, εκεί στην πλατεία Κένετ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι λεωφόρο Στάσου Παπαδόπουλου, και λίγο πιο κάτω, επίσης στη λεωφόρο Δημοκρατίας, είναι τα δύο θέματα που παρατηρούνται. Στην Λευκοσία επίσης δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα σε σχέση όπως εχθές, δεν ξέρω επειδή αλλάξαμε ώρα. Είναι στο κέντρο της Λευκοσίας τα μεγαλύτερα προβλήματα και όχι τόσο στον περιφερειακό δρόμο. Και στην Λάρνακα, έτσι για να το κλείσουμε, το πρόβλημα δημιουργείται στην λεωφόρο, ποια είναι αυτή πάλι, είναι Γιάννου Κρανιδιώτη με Γρίβα Διγενή, σταύρωση εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Λάρνακα και ναι. Και κλείνουμε. Πάμε σε ακροατή, έχουμε ακροατή, πάμε παρακαλώ.
2: Παρικό μου, τι
1: ναι,
2: κάνεις.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Καιρό να τα πούμε, ο Χαρίλος.
1: Γεια σου, Χαρίλαϊ μου.
2: Τι γίνεται, εντάξει.
1: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ.
2: Α, σε άκουα που μιλάγες για τον Καμόρα, ναι. Εγώ πιστεύω θα, προφανώς θα βρει και άλλη ομάδα, λες.
1: Έχει συμβόλαιο. Ενώ πρέπει να απευθυνθώ στην ανόρθωση. Υπάρχει και υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μπουν μέσα στην ομάδα. Οπότε δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν.
2: Εγώ πάντως πανικό. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα έμενε. Μου είστε προεκπλήξεως δηλαδή.
1: Και εγώ περίμενα ότι ήταν να μείνει, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη αν θα φύγει, αλλά εξέφρασε πρόθεση να φύγει.
2: Εντάξει, μπορεί να το είπε έτσι ο Κυριάκος για να σούσει λίγο τα...
1: Να βάλει πίεση. Τέλητα. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά...
2: Το λοιπόν, Πανίκο, να σου κάνω την πρόβλεψη μου για την ανόρθωση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω σύντομα να μέσα σου πω και αύριο θα έχουμε καλά νέα. Γενικά.
1: Πώς μεταφράζονται τα καλά νέα?
2: Τα καλά νέα είναι, επειδή που τη στιγμή που ακούεται ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να αναλάβουν και υπάρχει και μια διοίκηση για ναι, πιστεύω τα καλά νέα θα ήταν να τα έβρουν οι μεταξύ τους.
1: Α, να... δεν θα αλλάξει, αλλά να τα βρουν μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένας νέος σχηματισμός και με τους δύο.
2: Είναι... άλλοι που θα βάλουν τα λεφτά παραμείνουν οι άλλοι, αλλά σημασία έχει να δώσει το OK η παροντήρηση, είναι έτσι.
1: Εντάξει, είναι εκλογές, δεν έχει σημασία να θα δώσει το OK ή όχι. Από τη στιγμή που είναι εκλογές και εγώ και εσύ μπορούμε να βάλουμε εφόσον είμαστε μέλη, τακτοποιημένα.
2: Μπορεί να μην χρειαστεί να γίνουμε εκλογές.
1: Εντάξει, αν δεν χρειαστεί θα είναι ό,τι καλύτερο.
2: Εντάξει, εκείνο που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
1: Μακάρι να τα βρουν για να μην έχουμε θέματα πάλι, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει η ομάδα χωρίς εσωστρέφεια και να μπορέσει να δει τι θα κάνει την επόμενη σεζόν.
2: Πρέπει να, αν όντως υπάρχει το εκατομμύριο που είπανε μαζέψαν και αν όντως ότι να φέρουν και κοντά τους αλλούς, ενώ άλλα λεφτά να σοβαρή εξέλιξη. Δεν ξέρω, μπορεί να βοηθήσει δηλαδή ένα εκατομμύριο, ρε Πανικό. Τι είναι να βοηθά ένα εκατομμύριο?
1: Να κλείνεις, θα κλείνεις τρύπες. Να κλείσεις τρύπες άμεσες, άμεσες τρύπες.
2: Ενάμεσες τρύπες που βοηθάνε, έτσι.
1: Ναι, το cash, τη ρευστότητα. Εκεί που χρειάζεσαι τώρα, μάνα, κάποια λεφτά, ένας διακανονισμός, κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Ενώ σε δύο εβδομάδες να μην μπλέξεις, να μην ψάχνεις, ξέρω εγώ, 300.000 μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να το έχεις την όντο ποσό.
2: Ναι, και να κοιτάζεις και για άλλους χορηγούς μετά. Άλλες
1: ναι, εντάξει, οκ. Okay. Να μην είναι χορηγία, ενώ να είναι λεφτά που να βάλουν ήδη, διότι αν είναι χορηγία, δεν και κοφκείς δρόμο. Τη χορηγία θέλει είναι το έξτρα σου.
2: Όχι, τα λεφτά να τα βάλουν ήδη, αλλά να βρουν...
1: Εντάξει, και να κάνουν ό,τι μπορούν να αυξήσουν για τις χορηγίες τους.
2: Ωραία. Ελά σου πω κάτι άλλο πριν λύσω. Ποια είναι η φαβορή ομάδα για το Μουντιά?
1: Νομίζω Γαλλία, Ισπανία. Αυτές φαίνεται να μοιάζουν φαβορή.
2: Να τα βλέπεις τα παιχνίδια.
1: Μα η ώρα 5 το πρωί, νο. Η ώρα 10 πολύ ευχαρίστω. Άτε 11 πολύ ευχαρίστω. Αλλά η ώρα 3 το πρωί, πού να σηκώνουμε.
2: Okay. Εντάξει,
1: ό,τι μπορούμε. Είναι και πολλά τα παιχνίδια. Εντάξει, θα δείξει.
2: Ο μικρός ήρθε εκεί πρώτη διακοπές.
1: Όχι, ακόμα είναι τελειώσαν τα. Έχουν μαθήματα να δώσουν μέσα στον Ιούνιο.
2: Μα πάει καλά, άκουσα στον μπάσκετ.
1: Μια χαρά πάει. Δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
1: Να σε καλά.
2: Χαίρεστε,
1: γεια σου, Καρολάη μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε στο διάλειμμα μας, εξοικονομούμε και χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζε Χριστοδούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Αγία Ζώνη στη Λεμεσό. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ εν μέσω Κεχυρίας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις σε 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
8: Ζες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
10: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
13: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Γράφοντας See You Charm ενωμένα, μπαίνετε στην εκκλήρωση για να κερδίσει ένας και να πάνε δύο στο Charm Shake. Είναι ένα πακέτο αξίας 1.600 ευρώ με τα πάντα πληρωμένα και τα ξενοδοχεία για 8 ημέρες και τα αεροπορικά και όλα. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 29-50 τα μηνύματά σας. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, Σάβα, συμμετείχα μνείς.
0: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.
1: Ωραία, ρε φίλε. Παίρνω μια δυσκολία στη ζωή μου. Μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, μαζί σου, είμαι μαζί σου, είμαι δίπλα σου.
1: Okay. Εμισούσα πολλά και ο ανθρώπου και ξαφνικά γίνονται κάποια πράγματα και βλέπω ότι όχι συμπαθώ, τους έρχονται πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Ο ένας είπα σου τον την προηγούμενη φορά είναι ο Γκουαρδιόλ.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω της τάσης του για τις Παλαιστίνες, τέλος πάντων. Και τα τελευταία ένα δύο χρόνια γέρνω λίγο μπρος τον Μαρινάκη του Ολυμπιακού.
0: Να το κοιτάξεις λίγο.
1: Θα σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Την όπου κάμενε χτες και μπήξε τον μπάτσον του ανιψού του Μητσοτάκη και φάει και πουνιά νηστερα και ο ίδιος πίσω, είναι μεγάλη υποθεσία μένα. Και θέλω να του δώσω δημόσια συγχαρητήρια, όχι γιατί ξαφνικά έγινε καλό, προσπαθεί για τις δικές του δουλειές.
0: Ο καθένας στο δικό του κοιτάζει, ναι, σωστά.
1: Ναι, ακριβώς, ο καθένας στο δικό του. Όμως εμένα αν εξυπηρετάμε, με ενδιαφέρει αν εσύ προσπαθείς για το συμφέρον σου, αν κοινό που προσπαθείς εσύ αρέσκει με εμένα να τα βάλεις με κάποιους ανθρώπους, Και θέλω να πω, επειδή το Mega Channel που είναι ιδιοκτησίας του Μαρινάκη επιτίθεται στην κυβέρνηση της Ελλάδας, στην Μητσοτάκη ας πούμε, έτσι συμπαθώ τον ιδιαιτέρως. Εκείνο που θέλω να πω επίσης, 100% του δεν θα περάσει έτσι. Η μαφία είναι και ξεχνά. Μπορεί να περάσουν 3, 4, 5, 6, 7, 10 χρόνια. Ο κύριος Δημητριάδης είναι να την πάθει. Θα την πάθει. Αυτόν ήθελα να
0: πω, Πανίκο,
1: και καλή συνέχεια.
0: Για όσα μόνο να σου πω ότι θετικό το να αλλάζεις άποψη για κάποια πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους. Είναι για κακό. Ο άνθρωπος πρέπει να αλλάζει. Γίνεται να ακολουθείς τις ιδέες που είσαι 20 χρόνων. Άλλος άνθρωπος, άλλα ερεθίσματα, άλλες παραστάσεις στα 20 σου, άλλα στα 40 σου, άλλα στα 60 σου και άλλα στα 13 σου.
1: Μα και μόνο του, αλλάξα σε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, πας σε άλλη φράση.
0: Πρέπει να αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Άντε φίλε μου.
0: Γεια σου, Σάβα μου, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πανίκο μου.
0: Γεια σου, δρόμο.
2: Να μου είδε, ρε φίλε.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Εσύ.
2: Όχι, εγώ να μου είδε, Πανίκο, να μου λύσεις.
0: Μα είναι και με πόντο ψυχολόγος. Αλλιώς να δω, να μπορεί να κάνω.
2: Έχω να σου.
0: Να βοηθήσω όπως μπορώ, ναι.
2: Έχω παρές μου να κάνω και να λέω μου αν πείτε Champions League, θέλουμε τη Liverpool. Ναι. Έχει αλλούς, θέλουν την Manchester.
0: Μα η Liverpool μπήκε Champions League.
2: Δεν ξέρω, δεν πήγε.
0: Μα είναι να μπήκε τερμάτισε 8 ή 1, τι να μπήκε τερμάτισε.
2: Δεν μπαίνουν κανένα δεκαρκάντσο στην Αγγλία, πώς δεν μπήκε. Να μην το πιάει Crystal Palace να πήγουν γινή. Δεν πήγε η άλλη η Aston Villa, ποια μου πήγε.
0: Η Aston Villa, ναι.
2: Πρέπει να σου κάνω, αν πήγε η γόμο, είναι που καρτάρασε να μην πει η Liverpool.
0: Όχι, μέσα, μπλάκα που σου κάνω. Επειδή ξέρω ότι ακούει ο φίλο μου ο Σάβα, αλλά ελπίζω να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Ναι. Είναι η Arsenal, είναι η City, είναι η United, η Aston Villa και η Liverpool. Ναι, πέντε.
2: Ένα και Crystal Palace, αλλά δεν είναι ο πια γίνει. Ένα και Crystal Palace, δεν είναι ο πια. Άμα ευκάλε το φαβορή,
0: έτσι.
2: Την Aclarna, δεν είναι ο πια Crystal
0: Palace. Αν και είμαστε με τη Ράγιο, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι, δεν πειράζει, αν το πιάει ένα σου παραπάνω αξία ο αποκλεισμός της ΑΕΚ.
0: Οκ, αρέσκει μου σκεπτικός.
2: Είναι η δεύτερη ομάδα αγγλική που βγάλει την ΑΕΚ σε πιάντο. Και εννοούν τον μπορεί να πιάει.
0: Εγώ στη Βέσκα, ναι.
2: Ναι.
0: Βγάλουν το φαβορί έξω σαν είναι ο δρόμος.
2: Δεν σπάω σας τα σοβαρά τώρα. Θέλω να πω έναν ευχαριστώ στον Κυριακίδη. Θα πάει στο καλό, θα είναι πάντα ένας από εμάς. Ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του επιλέγει εκείνο που είναι το καλύτερο για εκείνο και το συμφέρον του και μπορεί να θέλει να πάει και στην πόλη του τον Κοπελουή. Τον ευχαριστούμε για όλα και εκείνες οι αποκρούσεις του στα play-off θα μείνουν αξέχαστες γιατί συμβάλλουν πάρα πάρα πολλά στο να πιάμε το πρωτάθλημα. Που την άλλη, τα ονόματα που ακούνται για την Ομόνια, Κάστανος, Παμπίγα και ξέρω εγώ, Νομίζω πρέπει να δω και κατά 10 εκατομμύρια ο Παπασταυρίου να πιάνε τους παίκτες.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι ενδιαφέρεται η Ομονία για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
2: Να σου πω την αλήθεια. Η Ομονία κινήσει τους ούλους. Και την άλλη φορά με παίχτες που θα δείξαν κατάς ότι φλερτάρεις και τον ΜΑΕ. Να φέρει τον ΜΑΕ ή και την πέρσιμο, προπέρσιμο Σεμέδο. Το μόνο που πιστεύω ότι μπορεί να πιάει είναι το Σλοβαίνο.
0: Το Σλοβαίνο.
2: Το Σλοβαίνο, το δεξί μπακ. Το...
0: Α, τη Τσέλιε, τη Τσέλιε, αυτό.
2: Ναι, εκείνος, εντάξει.
0: Ως ένα καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή έχει χρόνια που βγάζει στην ομάδα του σε ψηλών επίπεδων και στην εθνική μοιάζει καλή περίπτωση. Ναι.
2: Μα θέλουν τον και άλλες ομάδες.
0: Μα φυσιολογικό να το θέλουν και άλλες ομάδες.
2: Ναι, αφού και η ομάδα του θέλει να χάσει τον αρχηγό της. Ο αρχηγός που πω. Ο λόγος που σου λέω έτσι είναι γιατί μπορεί να πειραστεί και από τον Μπάρκοβιτς, ας πούμε, έχω κανεί.
0: Δεν έχω ιδέα, αλλά σου λέω ως ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει αν θα έρθει στην Κύπρο, αλλά σου λέω ότι είναι καλός παίκτης.
2: Ναι, να σου πω κάτι, επανικό μου. Εγώ άκουγα μια ημέρα τον Άρκη τον Μπότσο πριν λίγες ημέρες και είπε: είμαι ο καταλληλότερος να σας πω γιατί τον παίχτη γιατί στέλνα μηνύματα. Και είπε: τον είδα 2 φορές με την ΑΕΚ Αθηνών, έκανα τα παιχνίδια. Αν έρθει τούτος ο παίχτης, λέει, θα ξεχάσει ο κόσμος της ομάδας τον Μασούρα πολύ γρήγορα. Ας παντώ από τσενάσι, να ευχηθούμε καλών τελικών. Και μ' άρεσε τούτο που γίνηκε με την Παφό, είναι άδικο.

0: Παραπάνω.
1: Αν ήταν Ομόνια, από οι ομάδες που έχουν κόσμο, θα γινόταν χαμός. Απλώς η Πάφος
2: εμπολοφωνάς. Ένα παγκόσμιο να πηγαίνει, να πούμε, να φεύγε, να πέσαμε τελικό κυπέλλου, είτε με η Πάφος, είτε με το Αποέλ, είτε με το και να φεύγε. Ως εμένα, όχι ο ΜΑΕ. Δεν ήταν να γίνει μες στην Κύπρο.
1: Ήταν αυτεξικό.
2: Ήταν παραλύσει ο κράτος.
1: Έγινε. Να σε καλά, δώρο μου. Μια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ο προηγούμενος, όχι ο τελευταίος, ο προηγούμενος, είπε ότι είναι καλά που κάνει ο Δημητριάδης, που ο Μαρινάκης του χτύπησε τον Δημητριάδη.
1: Ναι, διότι από ό,τι κατάλαβα είναι εναντίον του Μητσοτάκη.
3: Εσύ όμως, ναι, αλλά εσύ, σαν δημοσιογράφος, πρέπει να βάλεις και μια τάξη, ναι, κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις έτσι πράγματα να περνούν, ας πούμε, διότι έχεις ευθύνη σαν... σαν σταθμό, σαν δημοσιογράφος, να έχεις κάποια ευθύνη. Είναι και κάθεσαι για μια απλώς, ας πούμε, κάποιες τράφικες, κατάλαβες.
1: Εξαρτάται το... εξαρτάται το επίπεδο της κουβέντας. Τώρα, άμα κάνουμε πλάκα, εγώ να μιλώ σοβαρά ή να μιλάω σοβαρά για να σου κάνω εγώ πλάκα, είναι...
3: Είναι καταδικαστέον το να χτυπήσεις, ας πούμε, κάποιον, γιατί μπορεί, ας πούμε, να πεις, να το κάνεις αυτά, να μιλήσεις, απλά να χτυπήσεις. Είναι καταδικαστέο, δηλαδή να γίνουμε ζούγκλα χτύπανα στον άλλον, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε και το ύφος που μιλούμε καμιά φορά.
3: Εγώ νομίζω έπρεπε να του πεις ότι είναι σωστή συμπεριφορά, δεν έπρεπε να πεις το πράγμα, είναι εκτός, ας πούμε, αυτό.
1: Έχει πει ισχυρότερα για να κάνουμε πλάκα. Ενώ, σαν να μου λες τώρα, πάω σε μια κωμωδία και να τους πω, ρε παιδιά, εκείνη θα κάνουμε τι αστείο. Έχει σημασία ο τρόπο που.
3: Είναι κωμωδία. Το χτύπημα, οι γροχέ, αυτά είναι κωμωδία. Είναι κάτι το
1: σοβαρό. Αλλά είναι το ίδιο που είπε με τον Γκουαρτιόλα.
3: Δεν το άκουσα τον
1: Γκουαρτιόλα. Είδες, επειδή κάνουμε τούτη την κουβέντα περίπου 2 χρόνια.
3: Ότι υπέρ του Παλαιστίνιου.
1: Όχι, ότι είναι απαταιώνα. Κάθε φορά να κάνουμε. Αφού κάνουμε πλάκα.
3: Α, εντάξει. Βασικά εντάξει, απλώ ήταν η γνώμη μου. Απλώ με το μπάσκετ προχτές, δεν ξέρω, λίγο πολλά δίκον τον το ένα παιχνίδι που γίνεται η Γυρολίγα, είναι πολλά δίκον. Δηλαδή ένα παιχνίδι, ας πούμε, να χάσεις το πρωτάθλημα για... δεν ξέρω, είναι όχι σκέφτονται. Ας στην Αμερική νομίζω είναι 7 που παιχνίδια που παίζουν.
1: Ναι. 7, μέχρι 7, 4 νίκες.
3: Ναι, μέχρι 7, ναι, 4 νίκες. Το οποίο είναι πιο δίκαιο, δηλαδή, δεν ξέρω πώς σκέφτονται στην Ευρώπη, με τι σκεπτικό, ας πούμε...
1: Πουλά το Final Four, γιατί σε ξενίζει. Πουλά το Final Four. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για το Champions League. Είναι ένα άδικο σε ένα παιχνίδι.
3: Εννοείς πιάνουν λεφτά,
1: ναι. Ναι, και το Mundial το ίδιο, είναι ένα παιχνίδι.
3: Ας σου πω και κάτι όμως. Έχανεται η αξία των παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, διότι ξέρεις, αν τελειώσω και δεύτερο, και τρίτο, και πρώτο. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Μπορεί να πάω για μένα πιάω. Άρα χάνεται η αξία των παιχνιδιών.
1: Χάνεται διότι πολλές φορές ο πρώτος που ήταν ο κορυφαίος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν πάει και χάνει το. Ναι.
3: Πάει και η κατάρα, λέει, χθες πιάνε το Ολυμπιακός που ήταν πρώτος.
1: Που ήρθε άλλο 2 φορές πρώτος και να καταφέρε. Άρα δεν το πιάνει ο κορυφαίος. Αλλά είναι το σύστημα της Ευρωλίγκα.
3: Χάνεται για αξία. Βλέπεις, παίζουν ένα παιχνίδι, χάνονται.
1: Ναι, αλλά ή θα πουλήσει τα play-off όπως το κάνει τώρα. Ή να αλλάξει τη δομή του.
3: Οι Αμερικάνοι στο business, στο marketing, είναι πολλά καλύτεροι από τους Ευρωπαίους.
1: Αν υπάρχει συζήτηση για το τόμο, να κάνουμε σύγκριση, να φέρουμε μάνες παστούτα.
3: Το NBA είναι πιο σωστό διαρρυθμισμένο, λέει σου ότι να παίξει 7 παιχνίδια, μα κοίταξε, έσοδα που, ας πούμε θα παίξει 7, να παίξεις 5-6, είναι. Θα έχεις παραπάνω έσοδα που 5-6, παρά που ένα παιχνίδι, ας πούμε,
1: εξαρτάται, διότι δεν ξέρω πώς μοιράζονται τα έσοδα, αλλά αν θα πάει η Ρεάλ Ολυμπιακός, ας πούμε, να παίζει στο σπίτι του, πιθανόν τα έσοδα να τα έχει ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ, ενώ τώρα έχει έσοδα και η ίδια η Ευρωλίγκα.
3: Όχι, να συγκρίνουμε τους αγώνες του EuroLeague, του Final Four, είναι πόσοι αγώνες, 4.
1: Τι εννοείς, το Final Four 2 παιχνίδια είναι, 3. Οι δύο ημιτελικοί, ο τελικός. Καταργήθηκε ο μικρός.
3: Άρα είναι 3 παιχνίδια. Γιατί βασικά είναι 3 παιχνίδια, ενώ αν ήταν στα 7 ήταν 5 παιχνίδια, ας πούμε. Καταλάβες τη διαφορά.

0: Εντάξει, είμαι θέμα απόφαση. Τι είναι να κάνουν. Θα το κάνουν κανονικό πρωτάθλημα ή θα πάει σε Final Four.
1: Εγώ νομίζω άδικο. Δηλαδή, α πούμε, ιδίω για πέρσι ο Ολυμπιακό, α πούμε, ήταν άδικο.
0: Πάντα ξέρουμε το όμω τούτο. Διότι κρίνεσαι από ένα παιχνίδι.
1: Νομίζω πέρσι ένα παιχνίδι, είναι στον τελικό.
0: Δεν θυμούμε τώρα. Αλλά κρίνεσαι από ένα παιχνίδι. Οκ, για να κρίνεσαι από ένα παιχνίδι, σημαίνει ότι μπορεί να πάει στράφη όλη τη σεζόν.
1: Εγώ νομίζω, α πούμε, σε μια ιδέα. Θα πιο καλύτερα να υπάρχει πρωταθλητής τέλος της σεζόν και μετά να πιένουν Final Four και πιάνει τον κύπελλο, ας πούμε. Θα ήταν πιο ωραία, ας πούμε, να έχει και σημασία οι αγώνες όλης της σεζόν, να έχει και το Final Four.
0: Δεν ξέρω. Εμένα αρέσκει μου έτσι όπως είναι. Τώρα οι ομάδες μπορεί να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά, διότι σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ είμαι καλύτερο και πάω σε ένα παιχνίδι και χάνω το. Έλος πάντων.
1: Η Real, αν δεν είσαι γύρω των δραματίων, η Real, ας πούμε. Τον
0: Καρούμπα.
1: Ναι, μπορεί να το πιάνει η Ρεάλ. Δηλαδή, βλέπει, χάνει μια ομάδα το πρωτάθλημα λόγω μιας ατυχίας. Άδικο, είναι άδικο. Ενώ το άθλημα δεν πρέπει να έχει αδικίες. Δεν πρέπει να. Βλέπει, το βάρεμ μπήκε για να διορθώνει αδικίες. Το άθλημα δεν πρέπει να έχει αδικίες. Το άθλημα πρέπει να έχει μέσα του δικαιοσύνη.
0: Έγινε. Να σε καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε, παρακαλώ.
2: Τίποτα, Νίκο.
0: Ναι, έλα Νικόλα μου.
2: Ρε φίλε, πανηγύρισα την Κυριακή τη νύχτα, τη νίκη μας στην Κυριακή, και έκλαψα όπως έκλαψε και ο Γιώργος ο Πρίντεζης, ο αρχηγός μας, τρία χρόνια.
0: Ναι.
2: Είδες το πήγε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και χθες το πρωί μαθαίνω άσχημα μαντάτα. Πέθανε η Παστροκώστα, η γυναίκα του Τραϊνού και ο Παρασκευάς ο Άντζας.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Τα άκουσες?
0: Βεβαίως και τα άκουσα.
2: Η Παρασκευά ο Άντζας, ρε φίλε, 50, μια σπάνια ασθένεια, λέει, πέθανε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ είχε καρκίνο. Ήτανε τότε που διαγνώστηκε ο καρκίνος, ήταν ο Τραϊανός, ο φίλος μου, στον Όφη και παρετήθηκε για να συμπαραστατήσει τη γυναίκα του.
0: Το θυμάμαι.
2: Από τη μια μέρη στην άλλη, έφυγε μια χρυκά με τον Ολυμπιακό, πήραμε την κούπα. Και την άλλη μέρα το πρωί μαθαίνω άσχημα γεγονότα, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε, Νικόλα μου, έτσι είναι η ζωή.
2: Η ζωή είναι μικρή, ρε φίλε. Άντε, να σε καλά, σε ακούω, να ξέρεις.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σε περίπου 22 ώρες εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τρίτης. Πεντάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Στέφανα Παλαιότουλου, μουσική και τεχνική υποστήριξη εκπομπής και το Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, εννοείται. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς.
1: Μπράβο.
0: Ξεκουράζομαστε σιγά σιγά, αρχίζει και γεμίζει πάλι μπαταρία.
1: Ναι, για τα υποστολή για το φινάλε.
0: Ναι.
1: Για το τελευταίο βιράζ που λένε.
0: Έτσι.
1: Και στον Στίβο.
0: Τι έχουμε? Έχουμε πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
0: Επίσημα.
1: Τρίτη πια. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προφανώς διευθετήθηκαν και ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα. Αργά το απόγευμα που λέμε, η έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ. Νίστρουπ τον έγραψε η ΠΑΕ, προφανώς
0: έτσι, ναι.
1: Έτσι προφέρεται. Mm-hmm. Ο 38χρονος Δανός, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τι άλλο έχουμε σε ειδήσεις? Συνεχίζονται δημοσιεύματα, λίγο πριν μπούμε είδα ένα της Φανατίκ αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Για το Ράς Βαλουτσέσκου.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τυχαία.
1: Δεν ξέρω κι εγώ ρε φίλε. Okay, μπορεί από τον ΠΑΟΚ να βγαίνει ότι ναι, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης και τα λοιπά. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί και να τα βγάζουν όλα από το κεφάλι τους.
0: Το όλα μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι στην Τουρκία λίγο περίεργη.
1: Ναι. Εντάξει, το πρωί γράφτηκε για στην Σερβία το όνομα του Ομοσπονδιακού.
0: Άμα τα συνδέσεις αυτά τα κομμάτια, ναι.
1: Okay. Προφανώς από κάπου, να το πω έτσι, ορμόμενοι. Γιατί αλλιώς, πώς λέμε στην πιάτσα των agents,
0: ναι.
1: Αν το ξεκαθαρίσεις, το ξεκόψεις και πεις δεν ασχολούμε, δεν ψάχνω, δεν αυτό, δεν ξέρω γιατί να πρέπει να υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο. Δεν είναι ότι ένα σήμερα, ένα πριν από 15 μέρες, ένα πριν από ένα μήνα.
0: Σωστά.
1: Είναι αρκετά. Okay, μπορεί τελικά να μην υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Ο Ράς Βαλουτσέσκου ούτως ή άλλως συμβόλαιο έχει για την επόμενη σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα, στην όποια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη, αν υπάρξουν διαφωνίες που δεν γεφυρώνονται φέτος, γιατί και πέρυσι το έχει πει το ζήσαμε.
0: Ήταν κοντά.
1: Ναι. Τελευταία στιγμή γεφυρώθηκαν οι όποιες διαφωνίες, λύθηκαν τα όποια προβλήματα, οι όποιες παρεξηγήσεις και συνέχισαν μαζί δύο πλευρές. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κατά λερεμία.
1: Ναι, εντάξει, στον μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός έχει την ευχάριστη είδηση στο αγωνιστικό, την επιστροφή του Σλούκα στις προπονήσεις. Απ' την άλλη υπάρχουν και θεματάκια. Mm-hmm. Δεν είναι όλα ευχάριστα. Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ είναι εκτός. Το μεταγραφικό για τον Μπαντιό. Mm-hmm. Ολυμπιακός ετοιμάζονται για φαγητό.
0: Ναι, σωστά. 9 η ώρα.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό okay.
1: Ναι.
0: Έχουμε σύντομα κάτι.
1: Mm-hmm. Κατά πως φαίνεται, πολλοί κόσμος θα βρεθεί μεθαύριο στο ΣΕΦ.
0: Θα ανέβει και το Λάβαρο, mm-hmm. θα είναι και η Κούπα, γενικά θα γίνει μια μικρή φιέστα.
1: Εντάξει, λογικό κι αυτό. Πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Με το δεξί ξεκίνησαν Τσιτσιπάς και η Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός.
0: Ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες στο χάντμπολ είναι πρωτάθλημα της Ελλάδας.
1: Γυναίκες οι οποίες φέτος τον έχουν βγάλει στα 100 χρόνια, αυτές τον έχουν βγάλει ας προπρόσωπο το ΠΑΟΚ. Ντάμπλ στο χάντμπολ. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ και έκανε το 3-1 στην σειρά. Ντάμπλ και στο ποδόσφαιρο. Τέσσερις κούπες από τις γυναίκες από τα αεραστεχνικά τμήματα του Δικεφάλου του Βορρά.

0: Λοιπόν, ένα φίλο ρωτάει αν περιμένω εύκολο μάτς με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού και πώς βλέπω ως ομάδα. Να, ο Νίκος. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο το αυριανό, το μεθαυριανό μάλλον. Mm-hmm. Το Ολυμπιακός ακόμα είναι σε μια μέθη. Ναι. Σήμερα φαντάζομαι δεν έγινε καν ομαδική προπόνηση, ήταν ατομικές. Mm-hmm. Θα υπάρξει αυτό το δείπνο 9 η ώρα που θα παραθέσουν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι στην ομάδα. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και σε πιο καλό momentum για να είναι ανταγωνιστική. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να περάσει τελικούς, όπως ναι. Είναι το Παναθηναϊκός και τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Η ΑΕΚ ως ομάδα φέτος πολύ καλή.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν οι δύο αιώνιοι.
0: Με 2-0.
1: Με 2-0, ναι. Με 2-0.
0: Η ΑΕΚ, εντάξει, έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο. Μάλιστα, μπορώ να σου πω ότι επειδή ζήτησα και με πολύ κόσμο στο Final Four, δεν θυμόντουσαν μεγαλύτερη μπασκετική αυτοχερία.
1: Με τη Ρίδας, λες.
0: Ναι. Ήταν ο τρόπος σοκαριστικός.
1: Ναι, όντως. Φίλε, γιατί εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά για το. Πέρα από το momentum, ρε παιδί μου, το πώς πήγαινε το match, για ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Αλλά εγώ είπα ότι δεν ήταν μόνο το 18 στο 30 λεπτό, ήταν και στο 34, ήταν στο 15 η ΑΕΚ. Και άντε, εγώ θα σου πω, μπήκαν όλα από τους Λιθουάνους. Δεν μπορείς να βάλεις ένα-δύο.
0: Ένα καλά.
1: Βάλε, άστο, οκ, τα άφαγες. Βάλε ένα-δύο, να το πω έτσι απλά.

0: τελευταίο μήνυμα, δεν μπορώ να πω. Τρολάρισμα είναι. Του Διονύση. Κύριε Ζέβα, συγγνώμη, αλλά ο κύκλος του Μπαρτζόκα έκλεισε 4 σερί. Είχαμε ένα Final Four. Πρέπει να είναι περσινό.
1: Περσινό από πότε
0: είναι αυτή η μερίδα. Περσινό και ήρθε πριν από λίγο.
1: Για ένα 3 χρόνια τουλάχιστον. Θα το βλέπουμε. Στον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έστω και αν με λίγη καθυστέρηση μιας μέρας, λόγω των επινίκειων και της κούρας που υπήρχε στους παίκτες του Ολυμπιακού, έχουμε τη χαρά και την τιμή σε πολύ λίγο να έχουμε έναν από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Σακίλ Μακίσικ, ο Αμερικανός με την μεγαλύτερη ιστορία σε ελληνική ομάδα, στον Ολυμπιακό. Good afternoon, champ.
1: Good afternoon, good evening, how are you?
0: I'm good, and thank you so much for your participation in our radio show.
1: Of course, no problem, always a pleasure.
0: You are still tired?
1: From the celebrations, yes, I think so.
0: Let's start and give me 1 second only to make the translation after the questions, okay?
1: Of course.
0: Do you feel that this title was the greatest justification on a personal or a team level?
1: You know, that's a really good question. For me, I would have to say yes, only because after losing 4 straight seasons in very peculiar ways or unusual ways, for what this championship meant to the country, to, you know, to the city, for the Oli fans, it was unbelievable. And it was actually a tight, very close game, and it could have went either way, and we were still able to get the victory.
0: Ρωτήσαμε τον Σακίλ Μακίσικ αν θεωρεί ότι σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο ήταν μια δικαίωση αυτή η κατάκτηση της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό. Είπε 100%, γιατί μετά από 4 συνεχόμενα χαμένα Final Four με διαφορετικούς τρόπους ήταν μια δικαίωση.

0: they're sincere, they're genuine, and to me, they're just great human beings. So it really makes it easy for guys like me that have been here for so long to respect it and to understand the mission, and to let the newer generation, the younger guys, let them understand what it means to be Olympiacos. But with them, along with Coach, along with Nikos, Lepiniotis, Christos, those guys kind of, you know, have taught me the fabric of what it is to be Olympiacos, so I'm able to always, you know, reflect that to the newer guys.
1: Ρωτήσαμε τον Σακ ποια είναι η συμβολή των αδερφών Αγγελόπουλων στην Ευρωλίγκα, αλλά και σε όλα όσα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, και πώς κρίνει τον τρόπο που διοικούν την ομάδα. Είπε ότι είναι τρομερός ο τρόπος που κατανοούν όλους εμάς, ο τρόπος που μας συμπαραστέκονται και μας στηρίζουν. Μπορώ να πω κυριολεκτικά ότι έχουν ματώσει για να κάνουν αυτή την ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Είναι τρομερό όχι μόνο πώς μας φέρονται εμάς οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά και ο Νίκος Ολεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, και ο Sports Director ο Χρήστος Μπαφές. Είναι τρομερό και όχι μόνο μου μάθανε τι σημαίνει Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος που διοικούν, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όπως ξεκάθαρα είπε, βοηθούν πάρα πολύ τα νέα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει Ολυμπιακός. You are with the team for 6.5 years and you become the longest American player of the team. Is this one of the most important achievements in your career?
0: For sure. To be honest, I take pride in that only because I know how hard it is to stay on one team in EuroLeague, let alone a team like Olympiacos and, you know, in Greece and this climate and what it requires to being able to withstand all the pressure from the fans, the media, everything. You know, it makes some people nervous, but the fact that I was able to do this for 7 seasons, you know, I like to give myself a pat on the back, whether it's deserved or not. But I for sure take pride in being able to be the longest, you know, foreigner that's played for Olympiacos.
1: Το ρωτήσαμε αν το γεγονός ότι είναι 6,5 χρόνια στην ομάδα, 7 σεζόν ουσιαστικά, και είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός του Ολυμπιακού, αν είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην καριέρα του. Είπε 100%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την πίεση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και από τους φιλάθλους και από τα μίντια. Τα έχω καταφέρει με τη βοήθεια όλων. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα μείνει τόσα πολλά χρόνια, και το να γίνω ο μακροβιότερος ξένος Αμερικανός της ομάδας είναι πραγματικά, με γεμίζει πραγματικά μια υπερηφάνεια. Last question, but not least. Last year, this period, you have thoughts about stop playing basketball. That changed, and now you are a European champion. What are you thinking about next year?
0: That's a really good question.
1: First of all, what changed?
0: Yeah, I think winning. I mean, even, you know, after that Final Four, how nasty it was. You know, I kind of took it personal, and you know, I was angry for this reason or for that reason. But at the end of the day, it came and it went, and the new season started, and I was ready to play again. This season, you know, I had a very, you know, unique growing injury to start the year, and after I recovered, everybody was impressed at how my body responded, and you know, I still feel young, I feel energetic, you know, I still love the game, I love going to Final Fours, so, you know, to play for Coach, that's always the goal. And to play for these presidents, that's always the goal. Eventually, where I'll end up playing, who knows? But, you know, the main priority is to, you know, try to come back. But I'll be somewhere playing for sure.
1: Okay. Thank you very much. Enjoy the dinner with all the team.
0: Thank you.
1: And
0: are you going to be there?
1: No. it's your moment. It's your moment. No press here. No press. No media.
0: Taxi.
1: I wanted to ask you about the Greek word. You cover me.
0: Yes.
1: Thank you very much,
0: Zach. My son is always speaking Greek around the house, but okay.
1: So many kisses.
0: I'll give you some new Greek words next time.
1: Many kisses to your son. Thank you.
0: Of course.
1: Thank you.
0: Have a good evening.
1: You too. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση του Τσακίλη Μακίση για τον αποδεσμένο τον άνθρωπο να πάει και στο δείπνο ήταν ότι τέτοια εποχή πέρσι είχε σκεφτεί να σταματήσει το μπάσκετ.
2: Είδες πώς θα φέρνει ο καιρός.
1: Αυτό άλλαξε. Ρωτήσαμε τον λόγο, θα τον μεταφράσουμε σε λίγο. Και πλέον είναι πρωταθλητής της Ευρώπης και τι θα σκοπεύει να κάνει για τη νέα σεζόν. Είπε ότι ήταν χάλια μετά την αποτυχία στο Αμπουντάμπι. Το πήρα πολύ προσωπικά και έκανα σοβαρές σκέψεις να σταματήσω το μπάσκετ. Μετά από συνομιλίες με τους προέδρους και στο τέλος της ημέρας ένιωθα καλά να ξαναπαίξω. Είχα και έναν τραυματισμό την περσινή σεζόν που στην αρχή με απέτρεψε πολύ, αλλά τώρα νιώθω και πάλι καλά. Είμαι καλύτερα στο κορμί μου. Και το να παίζω για τον Μπαρτζόκα και τους προέδρους είναι ο μοναδικός στόχος που έχω. Οπότε όλα είναι ανοιχτά, είπε για το μέλλον του. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα παίζω μπάσκετ κάπου αλλού παρά στον Ολυμπιακό.
2: Okay.
1: Αυτό ήταν ο Σακίλ Μακίση. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει. Τον ευχαριστούμε εννοείται για τον χρόνο του. Υπάρχει και στο site του Big Winnie Sport FM. Εμείς πάμε στις διαφημίσεις.
2: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: Ακτεφλόρα.
1: Αγαπητή, έχεις.
0: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις, το Ακτεφλόρα.
0: Ολοκληρωμένη σειρά Ακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
0: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Ακτεφλόρα.
0: Προϊόν μονοστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
4: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
6: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Όμως γνωρίζει ανάγκες, τι θα συμβεί και πλέον Περιμένουμε να έρθει φυσικά ο άνθρωπος εδώ, να παρουσιαστεί, να ερωτηθεί, για, να μας δώσει απαντήσεις για διάφορα πράγματα και να προχωρήσει η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό.
13: Προκύπτει από το ρεπορτάζ τι εικόνα έχει διαμορφώσει από το υπάρχον ρόστερ.
12: Θα προτιμούσα. Καλό θα είναι να ρωτηθεί για να μας πει. Για να ξέρεις, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν είναι της λογικής να γίνουν μεταγραφικές τρέλες. Δηλαδή, εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια λογική μεταγραφών σε αριθμό 8 με 10.
14: Δεν είναι και λίγες.
12: Όχι.
14: Ναι.
12: Αλλά δεν θα πάει σε μια λογική να αλλάξει.
14: Ριζικά.
12: Ναι, όλοι είναι κατά ότι πρέπει να αλλάξει.
14: Ναι, ναι.
12: Θα πάει σε αυτή τη λογική. Θα δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ενός προβληματικών. Θεωρώ, εκτιμώ τον τερματοφύλακα. Θα είναι ένα σκαφ.
13: Ναι.
12: Ή ένα στόπερ, ένας επιθετικός. Πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν και από κάποιες εκ νέου περισσότερες αποχωρήσεις. Με παίκτες.
13: Παικτών με συμβόλαιο που δεν υπολογίζονται.
12: Από παίκτες που έχουν συμβόλαια, ναι.
13: Δηλαδή τύπου Πελίστρι.
12: Τυχαία. Ο Πελίστρι, κοίταξε. Ο Πελίστρι θα πάει στο Μουντιάλ. Άρα εδώ αργούμε.
13: Ναι,
12: δεν πάμε για αρχή.
13: Ναι,
12: τώρα, αν έρθει μετά το Μουντιάλ κάποια πρόταση και είναι μια καλή πρόταση, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τη συζητήσει. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο γιατί έχει το Μουντιάλ.
13: Okay. Εσύ που αναφερόσουν.
12: Μπορεί
13: δηλαδή
12: κάποιο στόπερ. Μπορεί κάποιο επιθετικό, ένα εκ των Σβιντέρσκι ή Πάντοβιτς. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ιούλιο να μπει ο Ντέσσερ. Αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Ντέσσερ.
13: Ουσιαστικά είναι ανενεργός όλη τη σεζόν.
12: Ναι, μέχρι να μπει, θα μπει κατευθείαν και θα στηριχτείς πάνω του κατευθείαν. Θα πρέπει να τον περιμένεις λίγο. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Θα φανεί πώς θα είναι ο παίκτης και η ετοιμότητά του όταν θα είναι ιατρικά έτοιμος. Η ετοιμότητά του η αγωνιστική μετά.
13: Ναι.
12: Και ο ρυθμός που θα πρέπει να πάρει. Δεδομένα ότι στα πρώτα προβληματικά θα πάει με ένα κορμό που υπάρχει συν τις πρώτες πινελιές μεταγραφικές που θα γίνουν. Έτσι. Και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αυτή τη φάση. Από τη που ανακοινώθηκε ο προπονητής. Θα φέρει το βοηθό του, το Μάντσεν. Από όσο ξέρω, θα φέρει ένα επιτελείο 4-5 ατόμων. Με αναλυτή, με γυμναστή, με υπεύθυνο των οδοφυλάκων. Θα μείνουν και αυτοί που είναι στον Παναθηναϊκό. Και ο αναλυτής και ο υπεύθυνο των οδοφυλάκων. Για να σχηματίσουν όλοι μαζί ένα staff.
13: Καινούριο team, ναι.
12: Μπράβο. Θυμίζω η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας είναι στην Ολλανδία, στο Apple.

0: 22 με 5, mm-hmm. 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να φιξαριστούν και τα φιλικά, να δούμε τι φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός και φυσικά πώς θα δουλέψει. Ψήθηκε εδώ και καιρό. Ψήθηκε. Βλέπει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον Παναθηναϊκό να πετύχει και να αποτελέσει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα σκαλοπάτι για την καριέρα του. Ένα. Θα φανεί αυτό στην πορεία, άλλο στο χορδάρι φαίνονται. Δύο. Ρώτησε και αυτός όπως ρώτησε ο Παναθηναϊκός για τον ίδιο μέχρι να καταλήξει την απόφαση από τους τρεις που υπήρχαν στη λίστα Μπαλντίνη. Πάμε για αυτόν. Ρώτησε, έμαθε και κατέληξε αυτόν. Και αυτός ο ίδιος το έκανε εδώ. Έμαθε πληροφορίες, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ρωτούσε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές αλλαγές προπονητών το τελευταίο διάστημα, τι δεν έχει πάει καλά εκεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Με Μπενίτεφ μίλησε.
0: Ο Νίστρουπ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Okay. Αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά. Τι να πούμε με τον Μπενίτεφ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις το να μιλήσει ένας προπονητής καινούργιος που έρχεται με τον πρώην. Ο πρώην προπονητής που φεύγει, που δεν ήθελε να φύγει, δεν του πήγα άλλα λόγια.
1: Εντάξει, οπότε σου λέει για το ρόστερ, όχι για, για τον οργανισμό. Για το ρόστερ.
0: Δεν νομίζω. Δεν
2: παλιά του θυμόμαστε τα γράφαν στα ρεπορτάζ.
0: Δεν νομίζω.
2: Παράδοσε την έκθεσή του.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Α, ναι, άλλο αυτό.
1: Θυμάσαι. Okay. Είναι εδώ ακόμα ο Μπενίτεφ, έχει φύγει. Ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρω. Να σου είμαι ειλικρινή. Δεν το ξέρω. Νομίζω έχει φύγει, αλλά πρέπει να πάει Λονδίνο, αλλά δεν το έχω ρωτήσει κιόλα. Και πάμε σε αυτή τη νέα σελίδα στον Παναθηναϊκό. Ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Με ένα νέο προπονητή. Φιλόδοξο, διψασμένο και θα δούμε πώς θα δουλέψει. Το στυλ του το αγωνιστικό το έχουμε αναφέρει. Είναι ένας προπονητής που θέλει η ομάδα του να έχει την κατοχή, να έχει ένα γρήγορο ποδόσφαιρο, όχι τόσο άμεσο. Δηλαδή, μπαλιά από πίσω και παίζουμε άμεσα. Περισσότερο θέλει με build-up, τέτοια πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δουλέψει. Και να το ευχηθούμε καλή τύχη, καλή επιτυχία στο νέο του έργο στον Παναθηναϊκό. Να μακροημέρευσει.
1: Ναι,
2: όντως. Κοίτα, νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο αυτό, φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Παναθηναϊκός πάλι θα πάει.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Σε λιγότερο από μια διετία.
0: Κοίταξε
2: δεν έχει ποδοσφαιρική λογική, δεν είσαι.
0: Ναι. Πρέπει να πω ότι, κατά την άποψή μου, γιατί είναι ο καθένας που βλέπει το ποδόσφαιρο, η κίνηση αυτή με τον Νίστρουπ έχει μια ποδοσφαιρική λογική. Τώρα, όλα στο χορτάρι θα φανούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί στο ξεκίνημά του, επειδή είναι νεοφερμένος προπονητής και νέος προπονητής. Πρέπει να τον πάνε τα αποτελέσματα για να κερδίσει χρόνο.
2: Διαφωνώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, αν βλέπει μια προοπτική και αποτελέσματα να μην έχει, πρέπει να το στηρίξει τον προπονητή. Αυτή είναι η διάθεση. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του προβληματικά. Τα οποία θα μπει, με το καλημέρα θα μπει σε μια πίεση. Ο ίδιος τα προβληματικά δεν έχει καταφέρει. Έχει 100% επιτυχία με την Κοπεχάγη. Τρία καλοκαίρια, τρεις προκρίσεις σε 9 παιχνίδια. 3x3 δηλαδή. Οπότε έχει το απόλυτο. Είναι σημαντικό.
1: Βασικά, ξέρει, να το πω έτσι, τη διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από το που λέμε τα χωριά μας, το know-how με τις προκρίσεις, αλλά το έχει ξαναζήσει.
0: Όπως το λες. Και ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τον Παναθηναϊκό να καταλήξει στον Νίστρο. Είναι σημαντικό. Οι απολαβές του θα είναι κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο. Ετησίως. Θα λέγαμε για από χθες. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Και πλέον περιμένουμε την άφηξή του στην Αθήνα για την παρουσίαση, να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Και.
1: Να γίνουμε σοφότεροι.
0: Βέβαια.
1: Γενικά για το.
0: Να αναλύσει το πλάνο κτλ.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9. Μπηγούν στο FM 94,6. Να είδες, ξεχάσαμε να πούμε πριν στο Διονύση ότι σε ένα δεκαλεπτάκι έχουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος του Απόστολος Νικολαίδης,
1: ναι,
0: στην εκπομπή Prime Time στον Sky. Λοιπόν, πάμε, μένουμε σε πράσινο περιβάλλον. Πάμε στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας τώρα. Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς στοίχημα GBL με τον ΠΑΟΚ, και υπάρχει από το πρωί ένα δημοσίευμα για τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια, και ρωτάω τον Γιώργο, θα γίνουν ο Μπάντιο συμπαίκτης με τον Αν σε λίγους μήνες? Χαίρετε.
2: Γεια σας, δεν κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Έβρεκα σήμερα ευκαιρία, Τάσο, ξέρεις, είναι η πρώτη μέρα που αλωνίζω.
0: Ναι.
2: Λίγα λίγο από το σπίτι. Λίγα λίγο από το σπίτι.
0: Οκ. Okay.
2: Ναι. Είμαι λίγο καλύτερα και εντάξει, καταλαβαίνεις ότι το είχαμε ανάγκη. Λοιπόν, Μπαντιό θα γίνει συμπαίκτης με τον Αν. Κοίταξε, είναι μια περίπτωση η οποία αρέσει σίγουρα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις φετινή σεζόν. Έχει κάνει στερεότητα, νομίζω, όπως πάρα πολλοί παίκτες Βαλένθια, έτσι, την φετινή σεζόν. Είναι μια περίπτωση, επειδή είναι και αμυντικός, πολύ καλός αμυντικός γενικά, φρεσκαδούρα που λέμε, είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά έτσι είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι ένα αγκάθι από την άλλη το υψηλό buyout που υπάρχει στο συμβολαιό του με τη Βαλένθια. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολύ υψηλό που θα το κάνουμε. Ναι. Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση. Να βάλουμε λίγο στην εξίσωση ότι η Βαλένθια ενδιαφέρεται για το shorts.
1: Ναι.
2: Δεν λέω ότι θα γίνει ανταλλαγή, αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει, αν ας πούμε μια ομάδα θέλει έναν παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο, γιατί ο shorts έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θέλει τον παδί που έχει συμβόλαιο με τη Βαλένθια, θα μπορούσαν ας πούμε να διευκολυνθούν και οι δύο ομάδες κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Απλά το αναφέρω αυτό σε ένα μακρινό σενάριο και ενδεχόμενο. Σίγουρα πάντως είναι μια περίπτωση που όντως την εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά ακόμα δεν έχει ας πούμε προχωρήσει πάρα πολύ. Γενικότερα δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ πάνω από τα μεταγραφικά. Καταλαβαίνουμε και τους λόγους.
1: Προπονητής.
2: Ορίστε.
1: Προπονητής.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι το θέμα του προπονητή. Με τον Ζωτ πάντα να είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, το πρώτο όνομα, ίσως και το μοναδικό θα έλεγα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στρέψει τα βλέμματα στον Μπράντοβιτς. Σίγουρα πρέπει να ξεκαθαρίσει φυσικά και με τον Αταμάν, γιατί και ο coach έχει συμβόλαιο και εκείνος για την επόμενη σεζόν. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δείξει και τον απαραίτητο σεβασμό, έτσι. Ένας προπονητής ο οποίος αν έσυσε τον Παναθηναϊκό, καλή ώρα μιας και το αναφέρουμε, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, το 7ο αστέρι του. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προσφέρει και σίγουρα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, έτσι. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται πάντως ότι για την ώρα ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του έχει τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, έτσι, για την επόμενη μέρα του, για την επόμενη σεζόν του. Σήμερα να πούμε ότι είχαμε και επιστροφή στην προπονήση για τον Κώστας Λούκα, έτσι, ευχάριστα.
1: Ένα μήνα πήγε, έτσι.
2: Ναι. Νομίζω ότι αν ήταν Παναθηναϊκός στο Final Four, εντάξει, θα το συντόμευε λιγάκι, θα προσπαθούσε λιγάκι, ξέρεις, να σφίξει τα δόντια και να είναι έτοιμος για το Final Four, αλλά εντάξει,
1: εφόσον
2: δεν πήγε η ομάδα, δεν χρειάστηκε ας πούμε να το ρισκάρει. Ξεπέρασε αυτό το. Έκανε μια αρθροσκόπηση, αποκαταστάθηκε πλήρως, όλα καλά. Οπότε είναι στη θέση του Αταμάν για τα ημιτελικά, για τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, θυμίζω, 6 ώρα, με γενική είσοδο 5 ευρώ. Έτσι. Και το δεύτερο μάτι είναι Σάββατο, 3 το μεσημέρι. Είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια. και πολύ άμεσα θα ξεκινήσουν και τελική, έτσι. Δεν θα είναι, σε ένα δεκαήμερο θα γίνουν όλα. Ο Ρογκαβόπουλος έμεινε εκτός, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πέλμα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να απολαύει το πρώτο μάτς. Καλά, εντάξει, ακόμα το διάστρεμα. Και εκτός είναι και ο Φαρέντε, ο οποίος έχει αυτό το κοίτημα. Νομίζω ότι ο Φαρέντε πολύ δύσκολα θα...
0: Σεζόν.
2: Ναι, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. φαίνεται δύσκολο τώρα, δεν ξέρω,

0: Εντάξει, να προλάβει να είναι διαθέσιμο να πέρασει Παναθηναϊκός τελικούς και πάλι νομίζω θα μένει εκτός εξάδας των ξένων, λογικά. Θα το δούμε αυτό βέβαια.
1: Το θυμάμαι όταν βγήκε η διάγνωση, σου είπα ότι επειδή το ζήσαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, είναι πολύπουλος τραυματισμός.
0: Ναι, είναι, πραγματικά είναι πολύπουλος το αστικό είδημα. Είναι και χρειάζεται ιδιαίτερη αποκατάσταση, ιδιαίτερη αποθεραπεία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία.
0: Είχαμε και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό για την μη παρουσία του στο
1: Α, το Ασιάδλες, ε. Okay.
0: Ναι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να αποβληθεί ο Παναθηναϊκός. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, επί του πιεστηρίου που λέμε, μια συνέντευξη του Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Δεν ξέρω πότε δόθηκε, αλλά ουσιαστικά σε ερώτηση προφανώς για το μέλλον του είπε: ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Mm-hmm. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθμί και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο του και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Και μετά αναφέρεται στα αγωνιστικά. Είπε, παιδί μου, ότι θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό στο κύπελλο, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες, να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι ακόμη έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
2: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Απόλλω. Ο Ολυμπιακός υποβλήθηκε 15-12 του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι είναι στις 3 νίκες ο τίτλος. Και πότε είναι το δεύτερο μάτς? Είναι την Πέμπτη. Στην άκρη του Παναθηναϊκού. Στο Σαράφιο δεν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Και είχαμε το πρώτο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των γυναικών. Γλυφάδα Εθνικός 9-5. Την Πέμπτη και αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Αυτή η σειρά για τις θέσεις 3-4 κρίνεται στις 2 νίκες. Ο πρώτος τελικός των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη είναι αύριο και πάλι στο Παπαστράτιο. Είπαμε από χθες ότι θυμήσαμε μάλλον ότι Ολυμπιακός και σε άντρας και σε γυναίκες έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε και την δεύτερη, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Με τα τελευταία νέα του Άρη, Αλέξης Αβόπουλος στην παρέα μας. Το τελευταίο όνομα που είδαμε και φέρεται να ενδιαφέρει τους κίτρινους είναι αυτό του έμπειρου κεντρικού αμυντικού, του Φεντερίκο Μπάρμπα. Γεια σας, κύριε Αβόπουλε, τι κάνετε?
3: Γεια σας, Αλέξη.
4: Γεια χαρά, παιδιά. Αυτό είναι περσινή ιστορία, δεν είναι καινούργια. Ήταν ένας από τους παίκτες που είχε στη λίστα του, Περσίου Άρης.
3: Δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω αλήθεια.
4: Ναι, και πήγε στην Ισβονησία που πήγε.
1: Ναι. Σαν όνομα, όταν το διάβασα το πρωί, κάτι μου ήρθε, απλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω την ομάδα. Τώρα έγινε σοφότερος.
4: Ναι. Όχι, ήταν στη λίστα του Άρη, ο συγκεκριμένος. Τώρα, ξέρετε, στις μεταγραφικές περιόδους αυτό πάντα συμβαίνει. Ονόματα ξαναβγαίνουν κάποια, κάποια που ήταν πιο χαμηλά, ανεβαίνουν πιο ψηλά, αν υπάρχει διαθεσιμότητα τους ξανακοιτάνε, οι τεχνικοί διευθυντές, δεν αποκλείεται να είναι, να επέστρεψε ο Άρης και να κινήθηκε. Και αυτός να έκανε μια κούρση. Γενικά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι λίγο, παιδιά, ίσως λίγο πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε εικόνα το που θα κινηθεί. Είπαμε χθες ότι θα κάνει πολλές κινήσεις, εντάξει. Απλά δεν ξέρω το timing αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε κάποιες πρώτες κινήσεις. Δεν υπάρχει και πίεση χρόνου. Άλλωστε πρέπει πρώτα να διευθυνθούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν από το ρόστερ και αυτό δεν είναι εύκολη διαδικασία.
3: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτό.
4: Δεν έχουμε καμία εξέλιξη γιατί αυτά τώρα, Νίκο, δεν είναι και εύκολο. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο 350, 400, 500 χιλιάρικα. Και αν ειδικά δεν έχεις κάνει και καλή χρονιά. Δεν ξέρω, δεν έχει πολύ εύκολο.
1: Ναι.
4: Αυτό τώρα είναι σε διαπραγμάτευση. Πάντοτε το να λύσει ένα συμβόλαιο είναι σε συνάρτηση με το αν αυτός που θέλεις να αποδεσμεύσεις έχει κάποια πρόταση, να σου το κάνει πιο εύκολο, όπως έγινε με τον Άλβαρο, μισούς της περίοδου. Δηλαδή αν είναι ποδοσφαιριστής από το Σύστο που προσπαθούσε 1,5 χρόνο και δεν βρισκόταν ομάδα. Ή παλιότερα, να μην θυμηθώ άλλες περιπτώσεις, ο Χαϊροβιτς, δεν έβρισκαν ομάδα, τότε το κάνει πιο δύσκολο. Για τον Αρκάρης δεν είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην θέση να μοιράζει αφιλώς λεφτά σε αποζημιώσεις.
1: Σίγουρα, αλλά ρε Αλέξη, τώρα ακούγοντάς σε, ρε φίλε, κάθε χρόνο το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο, δηλαδή, δεν έχουν μάθει.
4: Διορθώνει, πας να διορθώσεις τις ανορθογραφίες του προηγούμενου καλοκαιριού.
1: Πραγματικά, δηλαδή, σαν να σε ακούσεις σε λούπα, ρε παιδί μου, ξέρεις.
4: Ναι.
1: Κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο.
4: Ναι, είναι λίγο κουραστικό. Είναι λίγο κουραστικό. Αυτό φανερώνει και έλλειψη Τσέλσι και δύο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Ναι, από αυτή
4: την άποψη. Αν με ρωτήσετε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι ποιος είναι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει διάκριτος, έτσι, μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή, πού θα κινηθεί ο Άρης, ποια είναι η κατεύθυνση που θα πάρει γενικότερα, γιατί δεν έχουμε δημόσια κάποια τοποθέτηση. Δεν υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι ο Άρης θα πάει σε ελληνοποίηση, θα πάει σε μικρότερα συμβόλαια, θα πάει σε παίκτες που μικρότερο σε ηλικία.
1: Ναι, όντως, πράγμα.
4: Θα πάει σε αυτές τις αγορές. Δεν γνωρίζει κανένας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
4: Πώς ακριβώς θα κινηθεί ο Άρης. Εντάξει. Είναι όλα λίγο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα μόλις τελειώσει η σεζόν. Εντάξει, έκλεισε γρήγορα το θέμα του προπονητή, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες, είναι πάρα πολλές οι θέσεις οι οποίες θα χρειαστεί ενίσχυση του Άρης, είναι πολλά τα συμβόλαια από τα οποία φαίνεται του Άρης θέλει να πέφτει εκεί, είναι θέματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με πιθανές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών που θα, αν φύγουν κάποιοι από τους βασικούς, θα δημιουργήσουν κι άλλα κενά στο ρόστερ. Δεν το αποκλείω, από την αλήθεια, να συμβεί αυτό. Και εγώ έχω κρατήσει αυτή την ανάρτηση του Μουτουράκη. Εγώ δεν το ξέρω, σε ένα σοβαρό παιδί.
1: Ναι.
4: Εγώ δεν το έκανα τυχαία.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
4: Εντάξει. Το θα είμαι εδώ του χρόνου.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Σπορ FM στους 95.
7: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις into bed. Η E2Bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Όπως πολύ σωστά το λέω, ο φίλος, είναι το ULEP Cup.
15: Αυτό είναι.
14: Σαν το Euro Cup το φετινό είναι. Το τωρινό, μάλλον, το φετινό. Το ULEP Cup είχε πάρει όρεση. Λοιπόν, να σας πω εδώ πριν συνεχίσουμε ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και έπειτα, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσει, αυτό που μετράει είναι η ερευνηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Εμπόλισο, Πόλικουλ και Ρέφλουενς. Η πλατφόρμα Etition είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενη στάση ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Μία ΑΕΚ που και αυτή είναι σιγά σιγά σε μεταγραφικό σχεδιασμό. Αλλά σήμερα γίναμε σοφότεροι, Γιώργο μου, για τις ακριβείς τις ημερομηνίες προετοιμασίας και όλα τα πηγενέλα που θα κάνει η Ένωση για την καλοκαιρινή της προετοιμασία. Χαίρετε.
15: Πώς είστε?
14: Καλά είμαστε, πολύ καλά.
15: Πάντα καλά, Νικόλιο μου. Ναι, όπως το είπες, είναι, γίναμε σοφότεροι. Εκεί το περιμέναμε, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, από την προηγούμενη φορά που έγινε γνωστό ότι η ΑΕΚ θα κάνει διπλό επί της ουσίας βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ναι, παραλάβω έτσι για τον κόσμο, αν και το έχει ακούσει, ότι η Δευτέρα 6 Ιουλίου η Ένωση θα πετάξει στο Άπελντον της Ολλανδίας για να ξεκινήσει το πρώτο κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας που θα ολοκληρωθεί Σάββατο 18 Ιουλίου. Τέσσερις μέρες έπειτα, 19, 20, 21 και 22 Ιουλίου, θα έχουν ένα διάλειμμα οι κυτρινόμαυροι και θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στις 23 του 27ου, την Πέμπτη είναι η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα μείνουν έως και στις 2 Αυγούστου την Κυριακή και θα αναχωρήσουν έπειτα για την Ολλανδία, από την Ολλανδία, συγγνώμη, για την Αθήνα, όπου θα έχουν ένα τετραήμερο ρεπό. Βέβαια όλα αυτά, ξέρεις, επειδή είναι 2 Αυγούστου και θα γυρίσουν και μέχρι τις 6 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε θα πάει, αν έχει, ξέρεις, 12 Αυγούστου Super Cup, μπορεί να αλλάξει αυτό, το αντιλαμβανόμαστε.
16: Ναι,
15: αλλά
16: σωστά.
15: Θα πρέπει να το δούμε αυτό, ορίστε.
16: Ναι, σωστά λέω.
15: Ναι, τόσο, γιατί κάποτε θα γίνει και το Super Cup. Λέγεται ότι θα γίνει σε normal ημερομηνία φέτος, όχι Γενάρη.
16: Ναι.
15: Εννοώ Αύγουστο. Το σωστό είναι τότε να γίνει, διότι επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω και η ΑΕΚ και Όφη που κατέκτησε το κύπελο.
16: Ναι.
15: Παίζουν Ευρώπη 18 με 19 η ΑΕΚ, μπράβο, ναι. Αυγούστου και Όφη 20. Οπότε θα ήταν πολύ πολύ έτσι normal να...
16: Πρόβα Τζενεράλε.
15: Ναι, και σαν πρόβα Τζενεράλε, αλλά σίγουρα και με ένα δεκαήμερο πριν θα ήταν πολύ καλά να γίνει, γιατί θυμίζω ότι λέμε εμείς τώρα για 12 Αυγούστου και 11 και αυτά είναι τρίτη Τετάρτη, ξέρεις,
16: Ναι.
15: Αν η ΑΕΚ παίζει 17, δεν συμπληρώνονται πολλές μέρες.
16: Ναι.
15: Είπαμε να προλάβουμε να μας σωστεί. Είπαμε και στα play-off του Champions League με το πιστόλι στον κρόταφο. Έτσι να μας λίγο πιο normal. Αυτό θα πρέπει να θυμούνται στην ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα πεζά του ρεπορτάζ, θα το πω έτσι, γιατί δεν έχει επί της ουσίας εξελίξει το θέμα των κυτρινόμαυρων.
16: Διάβασα μόνο τίτλο, τώρα που είπε στα πεζά του ρεπορτάζ, την συνέντευξη του Γιώβιτς που με αποκάλυψη.
15: Ναι.
16: Έτσι. Για ενέσεις για το τελευταίο τρίμηνο, τουλάχιστον.
15: Ναι, είχε πει Σιμότσαρτ ότι είχε ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο μετά του γίνει και το γόνατο. Το ξέραμε αυτό για το γόνατο. Έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και είχε στερηθεί η ΑΕΚ των υπηρεσιών του στο μάτσο των ΠΑΟΚ και ξεκινήσει η Μιζοζίνη. Ναι, είναι γνωστό αυτό και μπράβο του παιδιού. Ήταν πολύ επαγγελματίας. Γι' αυτό θα μείνει και εκτός τα φιλικά, όπως είπε και ο ίδιος, από τη Σερβία. Για να ξεκουραστεί και ο ίδιος και για να γίνει πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος. Το ίδιο είναι με τον Κατσίνο, με τον οποίο θυμίζω έκανε αρθροσκόπηση, να είναι εκτός και στα ποινικά από τη Σερβία, να είναι εκτός και από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Λούκα έβαλε μπροστά από τον εαυτό του την υποχρέωση να βοηθήσει και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μιλάμε για έναν τυχαίο παίχτη, έτσι.
16: Ναι.
15: Αντίστοιχα έχουν κάνει στο παρελθόν και ο Πινέδα και ο Περέιρα και ο Βάρκα σε μια περίπτωση στη διάρκεια της σεζόν που τρέχει, ο Βίντα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας που τον είχαμε δει πολλές φορές με ειδική επίθεση να παίζει. Καλό είναι αυτό, τέλος πάντων, γιατί δείχνει ότι είναι διαθέσιμη ακόμα και όταν είναι στο 100% εφόσον χρειαστεί. Θα θυμάστε, το είχε πει και ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωστε για τον Λούκα Γιώβιτς, ότι δεν ήταν και το πρόβλημα που να μην να του στερεί 100% τη συμμετοχή, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να χρησιμοποιηθεί τότε με τον ΠΑΟΚ.
16: Σωστά.
15: Λοιπόν, από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που περιμένουμε να τρέξουν, ούτως ή άλλως είναι αυτή η περίοδος, είναι να δούμε αν θα υπάρξει ουσιαστικές εξελίξεις στο κομμάτι που αφορά τις περιπτώσεις παιχτών, το συμβόλαιο των οποίων λύγει τον επόμενο χρόνο. Και αυτό δεν το λέω να γίνει σήμερα, αύριο, που προτιλαμβάνεσαι.
16: Ναι.
15: Αλλά μέσα στις εβδομάδες που έρχονται.
16: Κάποια στιγμή προφανώς τον Ιούνιο, θα πω εγώ γενικά.
15: Ναι, σωστά, πολύ σωστά το λέει.
16: Μιλάμε για Λιούμπισιτς και Ελίασον, Γιώργο. Ουσιαστικά.
15: Αυτοί, Κοίτα, αυτό που σου είπα εγώ είναι για τον Γιώβιτς, για τον Πινέδα και ακόμα και για τον Νίκολη.
16: Α, λες για ανανεώσεις εσύ.
15: Μπράβο, μπράβο.
16: Α, okay,
15: για ένα χρόνο συμβόλαιο που έχει. Αυτή που ανέφερες εσύ είναι η transfer list της ΑΕΚ.
16: Ναι.
15: Είναι και οι δύο μέσα που ανέφερες. Σε αυτούς, επειδή το ξεχνάμε πολύ, γιατί δεν είναι εδώ, αλλά ήταν δανεική απλά από την ΑΕΚ, είναι και ο Πιερό με τον Παύλο Φερνάντες.
16: Βέβαια.
15: Θυμίζω. Αναφέρουμε ότι δηλαδή στη λίστα της έχει βγάλει έξι βιτρίνα τέλος πάντων αυτούς τους δύο προσωπικούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτή έτσι.
16: Ναι. Πιερό, τώρα που τον ανέφερες, έδωσε και μια ωραία συνέντευξη.
15: Ναι.
16: Με αφορμή την παρουσία του στο Μουντιάλ.
15: Στο Μουντιάλ, σωστά. Είναι με την ΑΕΤ. Προφανώς ότι και η ΑΕΚ θα θέλει να ανταποκριθεί, βέβαια, να ανταποκριθεί καλά, να βάλει και ένα γκολ στη Βραζιλία. Που θα είναι ένα μάτσο που θα το δουν πολύ. Κοιτάξτε, ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υπάρχει από Ισραήλ.
16: Mm-hmm.
15: Δεν το έχει προτεραιότητα ο ίδιος.
16: Ναι.
15: Θα δούμε όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, και το να μην παίζει δεν το έχει προτεραιότητα.
16: Σίγουρα.
15: Γι' αυτό πολύ σωστά το Γενάρη ήθελε να πάει στη Τουρκία, έστω.
16: Ένα γλυκό ρυθμό. Ναι.
15: Μπράβο, για να έχει ρυθμό να παίζει όσο μπορέσει να παίζει, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί να σου έχει πουθενά να σου εξασφαλίσει κανείς θες.
16: Ναι,
15: ό,τι και να γίνει.
16: Εννοείται.
15: Στην περίπτωση του Παύλου Φερνάντες υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη και από τη Σαουδική Αραβία, που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά.
16: Mm-hmm.
15: Θα δούμε από την Αραβία γενικά, συγγνώμη. Θα δούμε αν και εφόσον θα υπάρξει κάτι άμεσα στην ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά στους Γιούμπισιτς και Λίασολ, εντάξει, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, υπό την έννοια ότι ο ένας έχει φέτος περισσότερες συμμετοχές καταγράψει, ο Γιούμπι δηλαδή.
16: Mm-hmm.
15: Ο άλλος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος, δεν έχει πολύ καλή χρονιά παρατεταμένα, δεν είναι μόνο η φετινή, και πέρυσι ο Λίασολ δεν έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ.
16: Mm-hmm.
15: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι που γυαλίζει στη βιτρίνα για να το πάρει κάποιος, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος.
16: Mm-hmm.
15: Θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ να τον πουλήσει σε ένα επίπεδο χρημάτων που είχε δώσει. Από την άλλη θα είναι σημαντικό...
16: Πόσο τον είχε αγοράσει?
15: Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
16: Ναι,
15: κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο ενδεχόμενο βέβαια να τον παραχωρήσει είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μένα, διότι θα γλιτώσει κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ έτσι.
16: Ναι.
15: Αρκετά σημαντικό
16: ποσό. Ναι, αυτό πρέπει να πω, έχει μεγάλο
15: σημαντικό. Βέβαια και γίνει ένα προσαρμογή συμβολέου μετά από τα 2 χρόνια που είχε πάει περίφημα, όταν μόλις ανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και μετά είχε ζητήσει να φύγει παλιά, θυμάστε.
16: Ναι, όντως.
15: Το δίμηνο, δεν ήταν παλαβά πράγματα. Anyway, το ζήτημα είναι ότι είναι κοντά στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ αυτό το συμβόλαιο. Με βάλουμε και το 1,6 κοντά στο 1,7 του Περέιρα, φτάνουμε σε 3 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλιση χρημάτων πολύ σημαντικού.
16: Ναι.
15: Κεφαλαίο για να παίξει στην αγορά για συμβόλαιο και μόνο. Δεν σου λέω. Mm-hmm. Αλλά το σπά σε δύο συμβόλαια, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Από τις θέσεις τις οποίες ψάχνει η ΑΕΚ.
16: Σωστά. Ναι.
15: Επιπρόσθετα πρέπει να πω ότι εννοείται, να επαναλάβω μάλλον όχι να πω, ότι αν και εφόσον υπάρξει προκύψει πώληση, παραχώρηση ποδοσφαιριστή, ειδικά στην βασική ομάδα, από τη βασική ομάδα, θα υπάρξει και αντικατάστασή του.
16: Mm-hmm. Ανάλογη.
15: Mm-hmm. Ναι. Προφανέστατα, για να μην σου πω και καλύτερη. Είναι πασιφανές νομίζω ότι ο Χαβιέρι Μπάλτα ποντάρει, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε αν θες από τις μέχρι τώρα κινήσεις, στο να μην κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.
16: Ναι.
15: Η πρώτη απόδειξη, Παύλα, επιβεβαίωση αυτή που σου λέω, είναι η εξέλιξη της υπόθεσης του Κουπερέιρα.
16: Ναι.
15: Φαίνεται ότι δεν θα μετριάσει το θέλω του ούτε για να έχει ρόστερ με μεγαλύτερη λίστα, ας πούμε, για την Ευρώπη.
16: Mm-hmm.
15: Κατανοητό αυτό, δηλαδή για Έλληνες μιλάω. Ούτε για να μπορέσει να έχει απλά ένα μεγάλο ρόστερ για να το έχει. Δεν σκέφτεται έτσι και δεν λειτουργεί έτσι ο κατανάλωτος διευθυντής. Και προφανώς με αυτό θα συμφωνεί και ο Μάρκο Νίκολιτς.
17: Mm-hmm. Είχαμε και το πρόστιμο της ΔΕΑΒ, έτσι.
15: Ναι, 20.000 είναι.
16: Ναι, 20.000.
15: Να έχουμε να πορευόμαστε. 20.000 ο πρόστιμο, 21-23 θύρες κλειστές στο συμπρεμιέρα του πρωταθλήματος του νέου.
16: Σωστά.
15: Εντάξει, έχουμε να πορευόμαστε. Με τη ιδέα.
16: Γιώργο, κάτι τελευταίο.
15: Δικαιολογημένα είναι και τα δύο, πρέπει να πω έτσι, γιατί πρέπει να είμαι δίκαιος. Οπότε είναι και δεν συμβαίνει κάτι που είναι σωστό, το λέμε. Εδώ είναι δικαιολογημένα και τα δύο.
16: Για πες κάτι τελευταίο τώρα. Τι έχεις να θυμάσαι από Τόμας Πέκχαρτ που βάζει.
15: Είναι σημαντικό δευτερότριτο φορ. Σημαντικό δευτερότριτο φορ για μια ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα θα έλεγα.
16: Ναι.
15: Για το ρόστερ της είναι σημαντικό να έχεις έναν Τόμας Πέκχαρτ, ας πούμε, να σου βγει από τον πάγκο. Λίγο καλύτερος, να το πω έτσι, και πιο έτσι αποδοτικός για μένα, είτε φορά και την βάλα στα πόδια, από τον Πιερό.
16: Ναι, οκ. Okay.
15: Γιατί ήταν και αυτό πολύ ψηλό αγόρι.
16: Mm-hmm.
15: Ναι. θα μπορούσε με καλύτερους παίχτες γύρω του να έχει δώσει πολύ περισσότερα πράγματα στο κουτί σαν φορ περιοχής από, για την ΑΕΚ.
16: Πανηγύρισε ένα κύπελο, σωστά.
15: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μαζί με τους υπόλοιπους, με τον Μανολά Coach. Δεν ξέρω, ακούγομαι.
16: Ναι.
15: Αν νομίζω ότι με χάσατε. Ναι, και βέβαια το πανηγύρισε κύπελο. Πέρασε πολύ καλά στην Ελλάδα. Ήταν πολύ χαρούμενος εδώ. Να είναι καλά και να χαρεί τη ζωή, την πολύ και δεν πέφτει στο στρατό. Λέμε καλή ευτερία, δεν νομίζω ότι.
16: Όχι, αλλά ναι, όντως. Σε ό,τι αποφασίζει να κάνει από εδώ και πέρα.
15: Σωστά.
16: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
15: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
16: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να τα προλάβουμε όλα. Πάμε στον άλλον δικέφαλο, το κέφαλο του Βορρά. Δημήτρη Τζομπαζόγλου μαζί μας με το πιο φρέσκο να είναι αυτό το.
1: Η συνέντευξη.
0: Το ξεκαθάρισμα του Ράσμα Λουτσέσκου, ναι.
1: Προλάβαμε και είπαμε δύο κουβέντες.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
2: Είχαμε μια ανησυχία. Πότε θα λύσει τη σιωπή του τα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας.
1: Ναι.
2: Το έκανε απόψε.
0: Για μια και μοναδική.
1: Είναι φρέσκια δηλαδή. Είναι.
2: Η... Ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση.
1: Okay.
2: Από τη... Και άργησε κιόλας.
1: Ναι.
2: Από την Πέμπτη νομίζω είναι εκεί. Σήμερα την Τρίτη είναι σήμερα.
1: Τρίτη, ναι.
2: Εντάξει. Πέρασαν αρκετές μέρες. Είναι δημοφιλέστατος. Το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Κάθε χρόνο το βλέπουμε. Φέτος. Ένας λόγος παραπάνω με όσα έγιναν και στην πατρίδα του. Εμάς μας ενδιαφέρει φυσικά το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Τόνισε ότι θέλω να κλείσουμε το θέμα της παραμονής μου. Έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ ουσιαστικό δεσμό με το Σύλλογο και τον κόσμο. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν, ό,τι και αν είναι αυτό. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ο ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Έχω μια ρήτρα, μια οψιόν λύσης. Κάποια στιγμή λέει ήρθε ένας σύλλογος, νομίζω την Μπεσίκτας εννοεί, πριν κάποια χρόνια. Τους είπα να μιλήσουν με το σύλλογο το δικό μου, είπε όχι ο ΠΑΟΚ, αυτή η ρήτρα εξακολουθεί να υπάρχει. Και από εκεί πέρα έκανε μια αναφορά στη χρονιά, στους τραυματίες, στις απώλειες, όλα αυτά τα οποία στήχησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
1: Δημήτρη, εγώ διαβάζοντας λίγο αυτά που είπε στη συνέντευξη, εγώ καταλαβαίνω ότι από την πλευρά του δεν τίθεται θέμα αποχώρησης, okay, αλλά υπάρχει μια πρόταση, τουλάχιστον αν είναι σωστά μεταφρασμένο, ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ότι αν...
2: Η δική του η θέση είναι αυτή.
1: Μπράβο. Σωστά.
2: Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν θέλω καν να μιλάω, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να στεναχωρήσω αυτό το κλαμπ, αλλά υπάρχει και ο ιδιοκτήτης που φυσικά έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Μπράβο.
2: Για την τύχη του συλλόγου και του κλαμπ. Ναι, είναι αυτονόητο.
1: Ναι, okay.
2: Είναι δύο πλευρές. Mm-hmm. Ο προπονητής, όπως λέγαμε όλο το διάστημα, κλείνει και οριστικοποιεί τη δική του θέση.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τίθεται ζήτημα από τη δική του πλευρά. Και δεν τίθεται και επί της ουσίας πέρα από τα λεγόμενα, γιατί ο Λουτσέσκου όλο το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε κανονικά στο σχεδιασμό της επόμενης ομάδας.
1: Mm-hmm.
2: Το έχουν πει όλα όσοι έχουν αποφασιστεί. Και σε όλα για τα οποία ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, συμμετείχε και ο προπονητής.
1: Φέρνουν τη δική του σφραγίδα ουσιαστικά. Τη δική του έγκριση, ας πούμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έγκριση και για παραμονή, έγκριση και για αναζήτηση σε θέσεις, έγκριση και για παίχτες συγκεκριμένους. Έχει κάνει αρκετά πράγματα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Είναι σε καλή φάση ετοιμότητας μαζί με τον Λουτσέσκο.
1: Okay.
2: Όλος ο μηχανισμός. Από και πέρα, αλήθεια είναι ότι η σεζόν τελείωσε και απλά αποτυχημένα, σοκαριστικά, με όλα όσα έγινε και όλα όσα ο ΠΑΟΚ έκανε στον εαυτό του. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Εγώ θεωρώ και λέω ότι ειδικά για τον συγκεκριμένο προπονητή με την ιστορία που έχει στον ΠΑΟΚ και το δέσιμο που έχει στον ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε ζήτημα αντικατάστασης πρέπει να αποτελεί θέμα έρευνας και μελέτης για μήνες. Για μήνες, όχι για μέρες. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει γίνει, παρά το ότι όμως το καταγράφουμε. Στη Σλοβενία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε πάλι το Ριέρα την περασμένη εβδομάδα, τον προπονητή της Τσέλιε που πήγε και στην Άιντραχτ. Σήμερα στη Σερβία γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε τον Παούνοβιτς, που είναι προπονητής της Εθνικής Σερβίας τώρα. Ανέβασε την Οβιέδο, ήταν στο Μεξικό, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συνέβη και άλλες φορές. Το καταγράφουμε, το βλέπουμε και θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τις προηγούμενες φορές δεν σήμαινε τίποτα.
1: Ναι.
2: θα δούμε και φέτος. Όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ μπαίνοντας και στην τελευταία χρονιά του Λουτσέσκου, σίγουρα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται και να ψάχνουμε και να
0: καλά, ναι.
2: Είναι σε φάση ετοιμότητας. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, όπως και ο Λουτσέσκου, τι θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης.
0: Είχαμε και δημοσίευμα του Κίκερ που αναφέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει πάω καλά η Άουγκσμπουργκ να το κρατήσει άλλη μια σεζόν.
2: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό?
2: Νομίζω ότι και από τις δικές μου πληροφορίες, και το έχουμε πει αρκετές φορές, απεχεί την πραγματικότητα το συγκεκριμένο. Ο Γιαννούλης νομίζω ότι την απόφαση που την έχει πάρει για να επιστρέψει, αυτή είναι η επιθυμία του. Το ξέρουν και οι Γερμανοί. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει από τον Γιαννούλη πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο και από όσο γνωρίζω το σέβεται αυτό ο Γιαννούλης. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει ο Γιαννούλης. Οικονομικό το θέμα με τους Γερμανούς και τις δικές τους απαιτήσεις. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κομβικό, είναι σπουδαίο για έναν Έλληνα διεθνή πολύ υψηλού επίπεδου και φέτος με εξαιρετική παρουσία στην ομάδα του. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Προφανώς τον θέλουν και άλλες ελληνικές ομάδες, δεν το κρύβει κανείς αυτό. Θα είναι νομίζω τα πιο σημαντικά θέματα του καλοκαιριού.
0: Να σου πω και επειδή κάναμε και στον Αλέξη.
2: Κάθε Έλληνας διεθνής.
1: Ναι, εννοείται.
2: Αυτή τη εθνική.
0: Έτσι θα έπρεπε.
2: Όπου και να πάει, mm-hmm. θα αποτελέσει μεγάλο θέμα.
0: Mm-hmm. Επειδή κάναμε και στον Αλέξη μπασκετική ερώτηση, πάμε και στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και ΚΑΕ παρουσίασε την ρετρό επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια. Μας έκανε εντύπωση μεγάλη και η αναφορά στα Τέμπη και στη Ρουμανία.
2: Ναι, είναι. Την από κάτι σαν παράδοση, κάτι σαν θεσμός για τον ΠΑΟΚ.
1: Σ' άρεσε, βασικά η φανέλα.
2: Αναγράφεται. Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία είναι.
2: Να αναγράφεται στη φανέλα, να αναγράφονται αυτές οι ιστορικές, πένθυμες, αλλά και οι μέρες μνήμης για τόσα θύματα που έχει ο σύλλογος. Είναι παράδοση, είναι και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Κάποια στιγμή ένας το οξύς πολύ σημαντικός έχει και θέση, το είδε και αλλιώς, λέει, φτάνει. Δεν θέλω σε άλλα σημεία της φανέλας να υπάρχει το πράγμα.
0: Αυτό θα έλεγα, μακάρι.
2: Δηλαδή,
0: να μην ξαναγίνει.
2: Ναι, από τη μία είναι η μνήμη και από την άλλη, παιδί μου, πόσα ακόμα. Mm-hmm. Πόσα ακόμα, δηλαδή, όχι άλλο, φτάνει. Λέγαμε, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς.
2: Το ΠΑΟΚ συνεχίζει να δοκιμάζεται.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οι προκλήσεις της Νέας Βουλής, οι συμμαχίες, οι συνενέσεις και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο προϋπολογισμό 28-34. Τι αλλάζει με τα δικαιώματα των επιβατών, ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, το ύψος των αποζημιώσεων, τα χρονικά όρια καθυστέρησης και οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Οι προτεραιότητες του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε επιμενάρχη του Παφιακού Λαού τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Για τον αγωγό. Τροφοδοσία Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας-Ιταλίας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO University of Limassol Σκλαβενίτης με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
8: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
7: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
8: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
7: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
13: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Πολύ καλά και εδώ περνάει καλά στην Ελλάδα.
1: Ναι, οκ. Okay.
18: Δεν ξέρω τώρα στο Παρανά που θα πάει, αν θα βρει αυτό το, αυτή την όλη καλή ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, την καλή ζωή που υπάρχει εδώ και όλα.
1: Ναι. Οικονομικά για τον ίδιο έχουμε εικόνα?
18: Πρέπει να είναι περισσότερα από τα, από τα χρήματα που παίρνει στον Ολυμπιακό. Αλλά,
1: okay.
18: Ξέρετε, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα για να πηθεί πλέον. Και ναι. Ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, σε οικονομικό σκέλος.
0: Ναι, έχει.
18: Ναι. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ισχύει.
18: Να δούμε αν μπορεί να το διαλέσει.
1: Okay.
18: Η Παρανάνησε. Κυρίως ποντάρουν νομίζω περισσότερο και στην προσωπικότητα του και το χαρακτήρα του που έχει και γεγονός ότι έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, νωρίτερα στην Φλαμέγκο. Και θέλουν ισχυρές προσωπικότητες να πάρουν. Ναι.
1: Γιώργο, υπάρχει κάποια, έχουν βάλει κάποιο deadline οι Βραζιλιάνοι, ότι απαντήστε?
18: Όχι,
1: μας.
18: Όχι, okay. Εγώ δεν γνωρίζω για deadline,
1: okay.
18: γνωρίζω ότι από με συνάδελφο που μίλησε από τη Βραζιλία, ότι είναι προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή ο Ροντινέη για το δεξί άκρο της άμυνας τον θέλουν κιόλας. Για δεξί μπακ τον θέλουν. Γιατί θα πάρουν παίχτη εκεί σίγουρα και είναι ο νούμερο ένα στόχος παρανάγκης. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
19: Okay.
18: Το τι θα συμβεί, δεν νομίζω πως θα αργήσουμε να το μάθουμε πάντως.
19: Okay, ναι.
18: Δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Είναι μια περίπτωση που θα. Πώς να σου το πω. Που δεν θα τραβήξει.
19: Ναι, κοίταξε. Από τη στιγμή που λες αυτό το νούμερο, τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία συζητάει ο Ολυμπιακός, ναι, είναι πλέον καθαρά θέμα παίκτη. Okay, γνωρίζει ότι ο Μέντι Λίμπαρ τον θέλει εδώ. Αυτό. Αν είναι το οικονομικό, αν βάλει πιο πάνω το οικονομικό. Okay, ναι. Θα επαναπατριστεί. Αλλιώς.
18: Νομίζω ότι δεν θα βάλει το οικονομικό. Ο μόνος λόγος, εφόσον επιλέξει προς
19: παρανάγκη,
18: να θελήσει να επιστρέψει μετά από 4 χρόνια στην πατρίδα του. Γιατί μπορεί να έχει οικογενειακός ο λόγος, καταλαβαίνει το οτιδήποτε για απόφαση. Okay. Εντάξει, είναι εβδομάδα αυτή πάντως που θα ξέρουμε πολλά. Ένα είναι το θέμα του Ροντίνη. Είναι εβδομάδα λίγο κατά κάθε τρόπο εξελίξεων.
0: Φορτούνη και τσάπα λες.
18: Θα ξέρουμε του Ροντίνη. Του Φορτούνη είμαστε σε μια διαδικασία που.
19: Ανταλλαγή εγγράφων.
18: Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό έτσι ότι θα επιστρέψει ο Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Ήδη ετοιμάζονται τα συμβόλαια από την ομάδα. Μόλις πάρει και την τυπική έγκριση, γιατί ακόμα είναι τυπικά παίκτης της Αλκαλίδ. Και δώσουν τα χέρια με τον Ολυμπιακό, θα μπορέσει να υπογράψει.
19: Γιώργο, διαιτές.
18: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Okay. Έτσι φαίνεται ότι πάμε. Για να δούμε. Εντάξει, το θέμα ήταν να γυρίσει. Τα υπόλοιπα θα τα
19: πούμε.
18: Που δεν θα υπήρχε πρόβλημα και στο να γυρίσει. Αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, ήθελε και ο ίδιος να γυρίσει, να κλείσει εδώ την καριέρα του. Και στον Ολυμπιακό. Είναι απολύτως λογικό. Ο Τσάπρας είναι η περίπτωση που κι αυτή θα δούμε περισσότερο πώς πάει. Δεν υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, παιδιά, πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά βασικά, αλλά θα πρέπει να γεφυρωθεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα γεφυρωθεί στο τέλος. Φαίνεται πως εκεί θα έχουμε happy end, αλλά δεν στο λέω τώρα με βεβαιότητα, γιατί εντάξει, ξέρετε, διαπραγματεύσεις όσο πάντα πράγματα. Αλλά εντάξει, ζητάει ένα συγκεκριμένο ποσό ο Λεβαδιακός.
19: Ναι.
18: Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένος να πέσει ιδιαίτερα.
19: Να πέσει, είπες.
18: Να πέσει ιδιαίτερα.
19: Ναι, okay.
18: Αλλά θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητάει κοντά, από ό,τι γνωρίζω εγώ παιδιά, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 βασικά.
19: Ναι. Αυτό είναι το ποσοστό μεταπόλησης ή
18: ο αξιώνει. Νομίζω πως εφόσον επειδή ήθελε να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης δικαιώματα που όπως θέλει το πρόσωπο.
19: Ναι, οκ.
18: Αντίστοιχη περίπτωση Ιωαννίδη λέω εγώ. Όπως έγινε τώρα με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, που τα αγόρασε με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού ολόκληρα. Νομίζω ότι αν αξιώσει κάποιο ποσό, έτσι, κάποιο ποσοστό μεγάλο, θα πρέπει να κατέβει και οικονομικά.
19: Ναι.
18: Δεν μπορεί να συμβούν και τα δύο.
19: Ναι.
18: Okay. Σε καμία περίπτωση, νομίζω. Η διαφορά δεν είναι, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Και γι' αυτό πιστεύω θα γεφυρωθεί αυτή η διαφορά που υπάρχει. Και το Ολυμπιακός θα καταφέρει τελικά να τον πάρει τον Τσάπρα, γιατί και ανάγκη τον έχει σε μια θέση που ανοίγουν δύο κενά, που υπάρχουν πλέον δύο κενά. Η Κροντινέη το λέω ότι εντάξει, θα είναι μπαλαντέρ και ειδικά στα προκριματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μπακ.
19: Ναι.
18: Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει σίγουρα έναν τώρα, τον Τσάπρα ιδανικά, και επειδή είναι και Έλληνας.
19: Ναι. Ναι. Σωστά. Ναι. Και θα χρειαστεί στη λίστα.
18: Βέβαια. Και γιατί υπενθυμίζω ότι ο Κωστίνη έχει πωληθεί ήδη, έχει φύγει. Ένα ποσό στα 12 εκατομμύρια. Τώρα αν είναι 11 συν 1, 10.
19: Ναι, εντάξει, οκ. Συμπλήν τώρα.
18: Έχει και ένα ποσοστό που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός 15-20% για μελλοντική πώληση από την Brighton.
19: Okay.
18: Είναι ένα deal συμφέρον. Ξεκάθαρα νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ο Νάι Λόπεθ.
19: Μόνο συμφέρον.
18: Βέβαια. Ο Νάι Λόπεθ, Νίκο, παίζει αύριο.
0: Τελικό conference.
18: Conference. Πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα φύγει από τη Βαγιράνο. Έχει προτάσεις. Η μία είναι από την Μπιλμπάο, γιατί είναι και Βάσκος. Έχει ξαναπαίξει νομίζω και στην Μπιλμπάο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Απλά ο Ολυμπιακός έχει το δέλεαρ, παιδιά, της Ευρώπης. Της σίγουρης ευρωπαϊκής παρουσίας. Του κοινού παρονομαστή με τον Μεντιλίμπαρ που είναι ο ατζέντης. Τον έχει προσεγγίσει την όλη υπόθεση με τον Νάι Λόπεθ πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Και φαίνεται και ότι και εκεί θα υπάρχει εξέλιξη. Είναι ένας παίχτης που είναι 6-8. Θυμίζει λίγο ο Ρμπάιθ σε πιο κοντό. εγώ θα πω, στο στυλ του. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Okay. Είναι ένα όμως καλό εργαλείο. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα από τις περιπτώσεις, δηλαδή μιλήσαμε τώρα για τέσσερις παίχτες, τρεις που θέλει ο Ολυμπιακός να τους φέρει και τον Ροντινέη, τέσσερις, που είναι τη μέση εβδομάδα στο δεκαήμερο, που θα ξεκαθαρίσουν πάρα πάρα πολύ για το πού θα καταλήξουν. Αν εξαιρέσουμε του Ροντινέη που μπορούμε να δούμε του ίδιου την απόφαση, οι άλλες τρεις φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός τις δουλεύει καλά και τις έχει ένα καλό δρόμο. Αντίστοιχα, να πω για κάτι άλλο, του Μίγια η περίπτωση, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
19: Όχι, δεν πρόλαβα εγώ τουλάχιστον.
18: Γίνεται, όπως φαίνεται, συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
19: Α, μάλιστα.
18: Θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Χετάφε. Να το πούμε κιόλας, γιατί είχε ξαναγραφτεί ότι ο Ολυμπιακός...
0: Μπορεί να ενδιαφέρει.
18: Αλλά το ποσό που δίνει είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που του πρόσφερε η Βιγερεάλ, εγώ διάβαζα στους τόνους.
19: Ναι, οκ.
18: Το συμβόλαιό του.
19: Τι νούμερα. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε.
19: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Καλή ξεκούραση.
18: Να είστε καλά.
19: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία.
0: Προλάβαμε όλα.
19: Ναι, στα στραβά, ναι. Σύμπλη. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Ο Μανώλης Μουσουράκης απόξω μπήκε μέσα.
20: Χαίρετε.
19: Να κάνουμε, γεια σας, γεια σας.
0: Σας φιλέ.
19: Να κάνουμε έναν απολογισμό της σεζόν για τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στο 5-8 που ήταν ο αρχικός στόχος, ωστόσο είχε καλή εικόνα στα play-out και πήρε την, ας το πούμε έτσι, την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Τι κρατάμε, τι πετάμε από τη φετινή σεζόν, κύριε μου, γεια σας.
20: Χαίρετε, ναι. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να κρυθεί ως πετυχημένη σεζόν,
19: ναι,
20: αφού δεν μπήκε στο 5-8. Παρόλα αυτά, εγώ λέω και κυρίως λένε οι άνθρωποι του Ατρομήτου, το ότι έχουν μπει βάση για την επόμενη σεζόν.
19: Να το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι, ναι. Εν ώψη της νέας σεζόν.
20: Ναι. Εγώ το βλέπω και κάτι παραπάνω από μισογεμάτο.
19: Ναι.
20: Δεν ξέρω τώρα πώς μου έχει κάτσει. Στα δικά μου μάτια θα μπορούσε ο Ατρόμητος στην επόμενη σεζόν να αποτελέσει έναν φετινό λεβαδιακό. Δεν το βάζω από την άποψη ποδοσφαίρου που θα παίξει του χρόνου.
19: Ναι.
20: Γιατί ο Λεβαδιακός έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει καλά δείγματα γραφής και από τον Ατρόμητο σε θέμα ποδοσφαίρου, αλλά το βάζω κυρίως από το ότι, αν θυμάστε, και ο Λεβαδιακός από την περασμένη σεζόν κιόλας είχε αρχίσει και βάζει κάποιες βάσεις.
19: Ναι, βέβαια. Δεν θα πω το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, αλλά προς το τέλος είχε καλά δείγματα γραφής και φάνηκε στην τη φετινή.
20: Οπότε ναι, δεν είναι σίγουρα πετυχημένοι, ωστόσο έχουν μπει βάσεις και μπήκαν βάσεις και στα play-outs και μπορεί να αποδειχθεί στο τέλος της ημέρας πολύ βοηθητική διαδικασία, δεδομένου κιόλας ότι ήταν ανούσια τα play-off το 5-8 αφού πήρε το κύπελλο όφη, δεν είχε να χάσει κάτι, θέλω να πω,
19: ναι.
20: Εν τέλει ο Ατρόμητος, διότι και σε αυτή τη διαδικασία των play-outs μπήκαν αγωνιστικές βάσεις, μπήκαν βάσεις και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης που ήθελε να μετρήσει πολλά βήματα ο Ντούσαν Κέρκες, δηλαδή οι παίκτες του να παίζουν πιο απελευθερωμένοι με την μπάλα, το είδαμε και και στο κομμάτι του παραγωγικό και στο κομμάτι της νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα χάνει κυριολεκτικά τελευταίο λεπτό το στόχο, όπως είχε συμβεί στη Λιβαδιά, να δείχνει τέτοια σφραγίδα από θέμα νοοτροπίας στη διαδικασία αυτή των play-outs. Πάρα πολύ γρήγορα καθάρισε την παραμονή. Είδαμε πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ καλές. Okay, όχι όλες. Ένα πολύ κακό ημίχρονο στην Τρίπολη ήταν, επί της ουσίας, το κακό πρόσωπο του Ατρόμητου. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι έχουν μπει βάσεις που μπορεί να τις αξιοποιήσει ο Ατρόμητος και έχει αυτό το σκοπό. Και προετοιμασία θα κάνει στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι μαζί με τις κινήσεις που θα γίνουν υπάρχει αυτή η στόχευση να την αξιοποιήσει, να το αξιοποιήσει αυτό το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, μαζί με τις μεταγραφές που θα γίνουν, με την προετοιμασία που θα γίνει, ώστε να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμος για την επόμενη χρονιά.
19: Για πες τώρα, φέτος, ποιοι ήταν οι παίκτες, ας το πούμε έτσι, κλειδιά, ή ποιοι έκαναν το step up?
20: Δεν γίνεται να μην βάλουμε Μπάκου, πρώτο και καλύτερο. Δεν υπάρχουν τα νούμερα του. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν στην ιστορία του Ατρόμητου. Double-double, 13 γκολ, 10 assist.
19: Θα μείνει.
20: Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Υπάρχει αισιοδοξία. Είναι από τα πολλά συμβόλαια που λήγουν. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εκείνον και από το εξωτερικό.
19: Δεν θέλω να πάμε σε επόμενη μέρα, αλλά ο συγκεκριμένο ρε παιδί μου, ναι, επειδή είναι.
20: Είναι και το μεγάλο ερώτημα και για τους φίλους του φίλου του Ατρόμητου. Υπάρχει ενδιαφέρον στο πρόσωπό του. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, υπάρχει αισιοδοξία από πλευρά Ατρόμητου ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να κλείσει θετικά.
19: Προφανώς για να το λες έτσι, έχουν κάτσει στο τραπέζι.
20: Έχουν κάτσει. Γενικά, με όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν στο Περιστέρι, με όλα τα συμβόλαια, έχουν μιλήσει με τους μάνατζέρ τους και θεωρούν ότι μέχρι την Κυριακή τα περισσότερα εξ αυτών, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
19: θα τελειώσουν.
20: Θα τελειώσουν.
19: Ωραία. Τις επόμενες μέρες, ας το πάμε κάποια άλλη μέρα. Πάμε
20: Κάτι που δεν θα τελειώσει θετικά, αν θες να πούμε αυτό, είναι το Μίχολ. Όπως φαίνεται, για οικογενειακούς λόγους, Αυστρία. Okay. Δηλαδή έχει ενημερώσει και την ομάδα ότι έχει υπογράψει σε ομάδα της Αυστρίας για, ή είναι πολύ κοντά τέλος πάντων να υπογράψει για οικογενειακούς λόγους. Λοιπόν, Μπάκου, για τους λόγους που είπαμε, και βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τον Ντούσαν Κέρκες τον τρόπο που έπαιζε με την αλλαγή θέσης με τον Τσούμπερ. Μουτουσαμί, δεύτερη περίπτωση όπου το βιογραφικό του το βαρύ αντικατοπτρίστηκε στο χορτάρι, έδινε πάρα πολύ στον άξονα. Και εγώ θα σας βάλω Τσούμπερ.
19: Ήμουν σίγουρο.
20: Ναι. Και όχι για το Καρέ που σημείωσε τελευταία αγωνιστική, που έκλεισε με πολύ θετικές εντυπώσεις, αλλά για τα άλλα, για όσα προσφέρει και στο γήπεδο και πραγματικά παιδιά και στις προπονήσεις. Αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που τόσο πολύ μου μεταφέρεται το πόσο δίνει κίνητρο στους συμπαίκτες του και με, και με τα αγωνιστικά του στοιχεία, με την ποιότητα που έχει, αλλά κυρίως με το δικό του κίνητρο. Δηλαδή, παρόλη την καριέρα που έχει, πρώτος πηγαίνει που λέμε το κλισέ. Πάντα μανιασμένος, πάντα να είναι πρώτος στις προπονήσεις. Τους εμψυχώνει όλους πάρα πολύ και τους δίνει και παραπάνω μπουστάρισμα, αν θέλετε, να βελτιωθούν και οι ίδιοι. Και άλλα πρόσωπα θα μπορούσαμε να βάλουμε, από τον Σταυρόπουλο που ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, Μουντές, ο Μίχολ που είπαμε, ο Τσαντίλας.
19: Δεν μου λες, επειδή είπες για το Μουτουσαμί, έχει συμβόλαιο εκείνο για την.
20: Έχει. Διεθνής, έτσι.
19: Γι' αυτό πήγε, γι' αυτό σε ρωτάω. Ο μουντιαλικός μου του Σαμί.
20: Κοίτα, να δούμε και μετά το παγκόσμιο κύπελλο αν προκύψουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι για μου του Σαμί χειροπιαστό. Οπότε κανονικά υπολογίζεται ως παίκτης του Ατρόμητου.
19: Μάλιστα. Πες και δύο-τρεις από αυτούς που περίμενες περισσότερα πράγματα.
20: Σίγουρα,
19: και από αυτόν που σίγουρα θα περιμένεις παραπάνω πράγματα του χρόνου είναι ο Τσιλούλης, ο μεγάλος άτυχος.
20: Πραγματικά.
19: Γιατί ουσιαστικά θα είναι μεταγραφή για τον Ατρόμητο, έτσι.
20: Ναι, σωστά, και ως ακρογωνιαίος λίθος του μεταγραφικού σχεδιασμού έχει αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι, περιμένουν πολλά. Ο Ζέγκοβιτς θα βάλουμε σίγουρα.
19: Ναι, όντως.
20: Ο Ζέγκοβιτς μαζί με Φανφέρτ ήταν τα δύο φόρ του Ατρόμητου στον αρχικό σχεδιασμό, πρώτος δεύτερος. Μαζί ολοκλήρωσαν τη σεζόν. Βέβαια, εντάξει, ο Ζέγκοβιτς αποχώρησε στα μέσα με τρία γκολ.
19: Παίρνουν και χρυσό βατόμουρο.
20: Ναι.
19: Ναι.
20: Κουβαλούσε πάλι καλά ο Τσαντίλας μέχρι ένα σημείο. Θα σου βάλω, δεν ξέρω αν θυμάστε το όνομα. Αϊτόρ Γκαρθία, φέτος έπαιξε. Έφυγε βέβαια το Γενάρη.
19: Όχι.
20: Ισπανός, ναι. Και αυτός αποκτήθηκε με περγαμινές. Και μάλιστα υπήρχε και η αισιοδοξία ότι το δεύτερο εξάμηνο θα απέδιδε λίγο περισσότερο. Βασικά περισσότερο. Αλλά για οικογενειακούς λόγους και αυτός είχε φύγει. Γενικά ήταν μεγάλο
19: του. Δεν έλειψε.
20: Όχι, δεν έλειψε. Είχε αποκτηθεί. Ήταν να έρθει ένα σακολό, αν θυμάστε. Είχε έρθει, είχε κοπεί στα ιατρικά.
19: Α, μπράβο, ναι.
20: Τελικά, τελευταία στιγμή ήρθε ο Αϊτόρ Γκαρθία. Δεν πολύ βγήκε αυτό. Και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσε ο Ατρόμητος να έχει πάρει παραπάνω και υπάρχει αισιοδοξία ότι την επόμενη σεζόν θα πάρει περισσότερα πράγματα. Εγώ θα βάλω εκεί και τον Μίτογλου.
19: Ναι, okay.
20: Που το προσπάθησε, okay, αλλά είχε και καιρό να παίξει. Και αυτό ήταν εμφανές. Λοιπόν, ο Ατρόμητος, όπως είπαμε, προετοιμασία εξωτερικό, έτσι. Πολωνία, Κίλτσε, όπως είχαμε μεταφέρει.
19: Ωραία.
20: Θα δοθούν και φιλικά εκεί πέρα.
19: Ωραία, παραπάνω για. Πώς το λένε, για ανανεώσεις και σχεδιασμό σε άλλη κούμπη.
2: Νομίζω πάντως ότι η καλύτερη μεταγραφή, καλύτερη παρακαταθήκη είναι ο προπονητής.
20: Σωστό.
19: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω.
19: Εννοείται.
20: Έχει βάλει σφραγίδα και τον εκτιμούν πάρα πολύ και στο Περιστέρι, γι' αυτό σφραγίστηκε και η συμφωνία.
2: Και ήταν αλλιώς να έχει κάνει την προετοιμασία ο ίδιος.
19: Ναι. Γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ναι, προφανώς. Του χρόνου, όντως.
20: Ενδεχομένως περισσότερο να μπορούμε να πούμε και την Κυριακή θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σπανό. Γιώργο Σπανό, έχει γενέθλια η ομάδα. Να μας θυμίσει με την παρουσία του, να μας μιλήσει και για την επόμενη
19: μέρα.
20: Πολύ
19: ωραία.
2: Τέλεια.
19: Στο 10-12.
20: 10-12. Κατά τις 11.
19: Έτσι.
2: Να ξυπνήσω άνθρωπο.
19: Θα εδώ, στο στούντιο ή τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Οκ. Ωραία. Τι ζεράκι. για γυναίκα.
2: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
19: Μανώλη, ευχαριστούμε.
2: Μανώλη.
19: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη, τα απολογιστικά του Ατρόμητου και την αποκάλυψη ότι την Κυριακή θα έχει στην εκπομπή τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον κύριο Σπανό. Προφανώς θα κουβεντιάσουν για το...

0: αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ενός προβλήματος στο πόδι. Και έτσι ο ένας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τρίτο γύρο. Αντιμετωπίζει
1: τον κύριο Ματέο Αρνάλντι, Ιταλός, νούμερο 104 στον κόσμο. Εντάξει, τώρα περιττό να πούμε ότι είναι φαβορί ο Τσιτσιπάς.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ότι η Σάκαρη νίκησε το 12,
1: Προφανώς, ναι. Την 2-0 σετ, την τσέχα την Λίντα Νόσκοβα. Με πολύ ζόρι, έτσι, προφανώς. Και στον επόμενο γύρο, στον δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει θεωρητικά το εμπόδιο θα είναι πιο εύκολο την Αμερικανίδα, την Κλέρ Λου, η οποία είναι νούμερο 182.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σωτήρης Ταμπάκου στην παρέα μας. Είχαμε δύο αλλαγούλες σήμερα στο ρόστερ. Έχουμε εισιτήρια για, για το φιλικό με την Ιταλία. Και ρε φίλε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Με διεθνή βασικά, για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της Jupiler League. Οδήγησε ουσιαστικά, επανέφερε την Club Brugge στην κορυφή με 17 γκολ και 23 assist, παρακαλώ.
1: Ψιλοκαλός είναι, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε.
2: Μια χαρά, εσείς.
0: Καλά.
2: Τι κάνει τη δουλειά του Χρήστο
0: Τζόλι? Ακριβώς, όπως το λέει. Τι κάνει τη δουλειά?
2: Το κάθε
0: δωροκάματο. Έτσι, έτσι. Τίμιος.
2: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακή πρόοδος που έχει ο Τζόλι. Τον βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη του βελγικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι.
0: Του ταιριάζει, ρε παιδί μου.
2: Ταιριάζει πάρα πολύ το τρόπο που αγωνίζεται. Ένας προσεστής που θυμόμαστε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έφυγε αρκετά μικρός και χρειάστηκε χρόνος να καταφέρει να προσαρμοστεί. Δεν τα κατάφερε στην Premier League με την Norwich. Πήγε στη Γερμανία που είχε έτσι μια πολύ καλή επιστροφή στις καλές εμφανίσεις. Και ήρθε αυτή η μεταγραφή στην Club Brugge, στην πρωταθλήτρια, έτσι, πρωταθλητής πλέον ο Χρήστος Τζόλις και MVP της σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ καλή πρόοδο. Νομίζω ότι με την παρουσία του φέτος, και επειδή είναι ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούν πάρα πολύ οι σκάουτερς, οι τεχνικοί διευθυντές, είναι γενικώς ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, και ήδη έχει γραφτεί για πολλές ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό φέτος να αποχωρήσει ο Χρήστος Τζόλις.
0: Λες, να φύγει το καλοκαίρι.
2: Εάν δηλαδή μου έλεγες για κάποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή από αυτούς που έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία, θα έλεγα ναι, γιατί ας πούμε ο Καρέτσας είναι ένα παιδί. Τώρα ψήνεται. Είναι
0: ναι, μικρός. Τώρα να το πούμε έτσι, πλάθεται.
2: Ναι. Και θεωρώ ότι ο Τζόλις έχει κάνει πούμε, σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά στην Club Brugge και θα μου κάνει εντύπωση για παράδειγμα βρεθεί κάποια ομάδα. Που σίγουρα υπάρχουν προτάσεις και από ό,τι μαθαίνω. Για να τον παραχωρήσει η Club Brugge ζητά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πέφτει κανένα 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, ναι, δεν την αδικούμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Είναι μια διαπραγμάτευση ανοιχτή και αυτά αλλάζουν. Και παίζει ρόλο και πόσες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ομάδες. Και από την Αγγλία και από τη Γερμανία. Τον παρακολουθούν πάρα πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες. Και είναι και η αριθμή του είναι δηλαδή συγκλονιστική. Μιλάμε για πάρα πολλά γκολ. Έχει μερίδιο και στις. Και στις assist, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα 17 γκολ, 23 assist, τώρα τι να συζητάμε.
2: Ναι. Και συνολικά, δηλαδή και στην Ευρώπη που παίξει, γιατί παίξει στη League Phase του Champions League, η παρουσία του, άμα δείτε συνολικά τι έχει κάνει, είναι 52 εμφανίσεις συνολικά σε όλα τις οργανώσεις, 22 γκολ, 29 assist.
0: Μάλιστα.
2: Συνολικά. Και Ευρώπη και τα λοιπά, και τα κύπελα και τα πρωτάθλημα. Ναι, είναι σημαντικό γιατί τον θέλει η εθνική ομάδα για τα δύο φιλικά που έρχονται. Πρώτα με την Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και τρία βράδια μετά στις 7 με την Ιταλία που θα έρθει με τελείως διαφορετική σύνθεση από αυτή που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει το μάτσο Παγκρίτιο. Είναι δύο φιλικές αναμετρήσεις. Θυμίζω ότι όσες ομάδες δεν πήγαν μουντιάλ θα παίξουν φιλικά. Έχουμε αυτά δύο φιλικά τεστ. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν χθες. Καθώς ο Καρέτσας που θυμίζω ότι στα τελευταία μάτς με την Γκένκ δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού και θα κάνει μια μικροεπέμβαση στο γόνατο, μένει εκτός αποστολής, όπως και ο Κωνσταντέλιας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που μίλησε τις προηγούμενες μέρες στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με το προπονητικό επιτελείο της Εθνικής, έχει κάποιες ενοχλήσεις μετά τα μάτς των play-off της τύχημα Super League και μένει εκτός. Κλήθηκαν για πρώτη φορά ένα παιδί που πάει πάρα πολύ καλά. Στο πρόγραμμα της Σκωτίας με τη Χαρτ, μιλάω για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, που είχε πάρα πολύ καλή σεζόν, δεύτερη στο πρωτάθλημα, την τελευταία αγωνιστική κριτική ο τίτλος με την Celtic.
0: Την πρώτη τελευταία θα έπρεπε να έχει κριθεί, αλλά οκ, είναι άλλη ιστορία αυτό.
2: Γιατί θυμόμαστε τι είχε συμβεί στο Μάτς Celtic.
0: Ναι, με τη Motherwell τώρα αυτό το πέναλτι στα χασομέρια τώρα που πήρε η Celtic.
2: 95-96 από 97 από
0: εκεί. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Λέμε για τα δικά μας, αλλά.
2: Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ζωή ο Κιζηρίδης. Τον παρακολουθήσε ο Ιβάν Γιωβάνος και συνεδράτες του εδώ και αρκετό καιρό και είναι πολύ σφαιρικό από τη στιγμή που ήταν στην πρώτο πόρο του σκοτζέζικου πρωταθλήματος. Κλήθηκε γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και δεξιά στην επίθεση και αριστερά και έπαιζε κυρίως το 4-3-3 στην Χαρτς. ο Άλβαρος Κιζηρίδης, που είναι 25 ετών, παίζει και δεξιά αριστερά και φέτος στην Σκωτία συνολικά έχει 42 εμφανίσεις, 6 γκολ, 11 ασίστ. Καλή παρουσία. Η αλήθεια είναι, θα πάρει και αυτό στην ευκαιρία του και μετά από πάρα πολύ καιρό το δεύτερο παιδί που θα ενταχθεί στην εθνική είναι ο Ανδρούτσος. Είχε πολύ καλή παρουσία με τον Όφη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, επειδή είναι ένα παιδί που μπορεί να παίξει και στο 8 πακετά και γενικώς είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις μεσοθετικά. Και Μπακ έχει παίξει στην καριέρα του. Έχει να αγωνιστεί πάρα πολύ καιρό. Είχε κληθεί για πρώτη φορά με τον Μίχαλ Σκίμπε, αρκετά πίσω, και έπαιξε και με τον Τζον Φαντσίπ. Από το 2021 ήταν η τέτοια του παρουσία. Mm-hmm. Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από τότε.
0: Nice.
2: Και θα είναι στο ρόστερ και αυτός με τους υπόλοιπους προσφεριστές. Άρα Κωνσταντέλιας έξω και ο Καρέτσας. Mm-hmm. Η πρώτη συγκέντρωση των προσφεριστών είναι την Πέμπτη, για να πούμε τα χρηστικά, τώρα που έρχεται την Πέμπτη.
0: Άρα, θα αύριο.
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, λογικό το... γιατί ουσιαστικά έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους. Έτσι,
2: mm-hmm. Και θα μαζευτούν, θα κάνουν προπονήσεις στο Ρέντι. Και την επόμενη εβδομάδα στις 3 η αναχώρηση για Στοκχόλμη, την επόμενη το παιχνίδι με την Σουηδία.
0: Mm-hmm.
2: Και θα επιστρέψουν μετά στον Παγκρέτη κατευθείαν για να.
0: Μα θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
2: Θα πάνε κατευθείαν Ηράκλειο.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Ναι, πολύ, πολύ πιο λογικό για να αντιμετωπίσουν την Εθνική Ιταλία.
0: Την ανανεωμένη Εθνική Ιταλία.
2: Με παιδιά πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ναι, 19 ναι. ετών, 18, 20.
0: Χθες που έβλεπα λίγο την αποστολή που ανακοινώθηκε είναι ο Ντοναρούμα και τα παιδιά του.
2: Ναι,
0: κάπου μέσος όρος οριακά ξεπερνάει τα 20 έτη.
2: Και να πούμε λίγο ότι το Ναρούμα δεν είναι κανένας
0: γερός. Ναι, μπράβο, είναι 26 είναι. Δεν είναι ότι απλά είναι το Ναρούμα που είναι όλα αυτά τα χρόνια είναι πρωταγωνιστής.
2: Θέλει ο προπονητής σε αυτά τα δύο φιλικά να δει μια εξέλιξη στο πώς θα αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Σε αυτά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια θέλει σίγουρα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, να είναι πιο συμπαγής ομάδα από ό,τι την είχαμε συνηθίσει στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι την είδαμε κάπως καλύτερη την εθνική μας στα μάτς του Μαρτίου. Ήταν πιο συμπαγής σχέση με τα μάτς των όμιλων της με την Σκωτία και την Δανία. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να είναι πιο συμπαγής ομάδα, πιο compact. Γιατί ξέρετε, θα μπει σε ένα όμιλο το Σεπτέμβριο με πάρα πολύ δύσκολες ομάδες, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, θα πω εγώ, κάνα μας εύκολο. Και ο στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Καλό βράδυ στον Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω εγώ ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο bwinΣΠΟΡ FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Το τίνκο το.
1: Δεν έφυγε, πάει.
0: Το Σάββατο.
1: Ο Μαξάρα φύγει.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πλάκα, Μαξάρα.
0: Λοιπόν. Τι δώρο? Ένα σκούτερ Ντινέτα 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Πάλι τσόχος τσουτζέτες.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά. Αλλά αν υπάρχει συνέντευξη του Σάκη Μακίση και εδώ στο newsroom και στους δυο μας. Στο site του Μπιγκούνι Σπορφέμ, μπορείτε και αν το ακούσετε και αν διαβάσετε. Ραντεβού αύριο.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Μόνο την Πέμπτη θα χωριστούμε αυτή τη βδομάδα.
0: Όχι, και αύριο.
1: Και αύριο, γιατί. Χρεπώ.
0: Ασφαλώς.
1: Α, ωραία, εντάξει. Μια χαρά.
0: Για σένα.
1: Εγώ αύριο χρεπώ. Όπω ιδέα δεν είχα.
0: Κοίτα να δω.
1: Μα δίνει ρεπό.
0: Χάρη Χριστόγλου. Στη ρύθμιση του ίδιου και τι μουσικέ επιλογέ. Κύριο Μουσουράκη, κυρία Νικολακοπούλου. Οργανώσανε.
1: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
11: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
10: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
11: Τον δρόμο που σε χωράει.
10: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
11: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
10: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
12: Cyprus Pride 2026.
10: Cyprus Pride 2026.
13: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
14: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, θέλετε να μπούμε με ρετρίλα και καλά κάνετε και θα το κάνουμε.
1: Θέλει,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε, ναι, γιατί είναι ωραία ρετρίλα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να ακουστεί και να συζητηθεί τίποτα άλλο,
1: ναι,
0: πέρα από το τεράστιο, από το τεράστιο αληθινό, γνήσιο respect.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Respect, για να το πω και στα πορτογαλικά,
1: ναι,
0: όπως πρέπει. Που δεν δουλεύαμε την προφορά γιατί δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία. Φημίρεσε για τη γαλλική σου προφορά, ναι.
0: Ναι, δεν μπορώ. Και είναι και τα πορτογαλικά, είναι αυτό. Δεν τα ακούς και λες, διάλεπτο. Πραγματικά δεν σας αρέσει τώρα να μιλάτε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή έτσι όπως τη μιλάτε. Τώρα είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή καλύτερα τα. Θα σου πω. Από το πορτογαλικά που έχει όλο αυτό το πράγμα τη πολύκλειστη γλώσσα, λες και είναι σκανδιναβική γλώσσα, λες και είναι γλώσσα.
1: Δεν είναι, σε. Έχει τα αου και τα ου και τα.
0: Ναι,
1: τέτοια...
0: και τα γλώσσα.
1: Καλά,
0: έχει πιο πολύ κλειστό. Προτιμώ τα βλάχικα πορτογαλικά, τα ισπανικά.
1: Εμπάσχετ, πε ναι, λοιπόν το ρισπέτο.
0: Λοιπόν. Είναι στο Βίνι.
1: Ναι.
0: Ο οποίο Βίνι είπε πολύ απλά. Δεν ξέρω κανένα ποια φανέλα θα φοράει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι το 10 είναι του Νεϊμάρ.
1: Αυτά
0: τέλος.
1: Είναι. Αυτά είναι.
0: Τελείωσε αυτά αυτό.
1: Είναι.
0: Γιατί θυμίζονται από τότε που είχε να παίξει ο Νεϊμάρ στην εθνική. Το 10 το είχε φορέσει και ο Βίνι, το είχε φορέσει και ο Ραφίνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε αλλάξει.
1: Καλά, εντάξει. Κάτω... Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτου, ναι, τώρα. Πηγαίνει, ναι, ο Ρέκορντμαν στην εθνική, ας πούμε. Και... Πάρε ό,τι νούμερο περισσεύει.
0: Και το 10 είναι το πιο ιερό νούμερο στη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Έτσι, λόγω του Πελέ. Προφανώς όλοι λόγω του Πελέ θέλουν να το πάρουν.
1: Λόγω του Πελέ και του Ρομπίνιο, θα λέγα εγώ. Αφού θες να το ρίξουμε στην πλάκα.
0: Εσύ το άρχισες.
1: Εσύ το άρχισες.
0: Όχι, εγώ πήγα τον Πελέ.
1: Εσύ είπε για τη γλώσσα των Πορτογάλων. Εσύ ξεκίνησε την πλάκα.
0: Λοιπόν, και είπα τέλος. Δηλαδή θα βολευτεί με το 7 ο Δίνη ενδεχομένως.
1: Κάτω, το νούμερο του στη Ράλη είναι. Δεν θα βολευτεί.
0: Λέω, το υποθέτω.
1: Δεν θα πάρει το 17. Χαίρομαι πολύ.
0: Θα πάρει ο Ραφίνια, ξέρω εγώ, το 11.
1: Ναι, μα θα βολευτούν τα παιδιά.
0: Ναι. Τώρα δεν έχει σημασία. Είπα κάτι. Ψάχνω κάτι παλιότερα Μουντιάλ γιατί θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Και έβλεπα, ξέρεις, Μουντιάλ αυτά, 74-74 για τερματοφύλακα στο 8, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, ναι, ό,τι να είναι, τελείως στα νούμερα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Νεϊμάρ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το χαλάσει κανένας αυτό, δηλαδή το Καρλέτο.
1: Όχι,
0: δεν θα του κάνει τώρα καμία νύλα.
1: Όχι, βέβαια. Εδώ πήρε τώρα. Πήρε για να μην υπάρχει, ας πούμε, κουβέντα και γκρίνια και θα τα χαλάσει, θα δημιουργήσει γκρίνια για το νούμερο.
0: Ναι. Όχι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας μέσα ο οποίος να απαιτήσει το 10 όταν είναι και ο Νεϊμάρ. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι σεβαστικοί όλοι. Όταν είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Βραζιλίας, ας πούμε, είσαι σεβαστικός. Ό,τι και αν είναι. Είπαμε και εμείς γελάμε, εκείνοι το σέβονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι για αυτούς ο εθνικός θησαυρός.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Μια χαρά. Πολύ ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Και τιμή σένα και ξέρεις, τελευταίο του Μουντιάλ να πάρει το 10, όσο παίξει τέλος πάντων, να έχει το 10. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Να συσπηρώνει το λαός.
0: Ναι.
1: Να είναι ουρανομοί και τα χειροκροτήματα στις φαβέλες. Είναι ωραία πράγματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ό,τι μπορεί να ενώνει τον κόσμο σε μια χώρα, ακόμα και αν είναι κάτι που οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, αν έχει ένα συμβολισμό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ωραίο.
0: Οπωσδήποτε. Και να ρωτήσουμε, ποιο είναι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, ασχέτως της προτίμησης του καθενός, φαντάζομαι. Νομίζω το 9 είναι το ιερότερο. Το δεύτερο και το 7 πρέπει να είναι το τρίτο.
1: Εντάξει. Το 9 σίγουρα το δεύτερο.
0: Ναι,
1: το center for issue.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Όχι, το 14. Ο οποίος αναφέρει το 14 λόγω του Κρόιφ. Δεν έχει καμία. Προφανώς λόγω του Κρόιφ, αλλά δεν έχει. Όχι, δεν έχει σχέση. 19 νομίζω είναι τα δύο,
1: ναι,
0: περιζήτητα, ας το πούμε. Και μιλώντας λοιπόν για φανέλες, για να κάνουμε πραγματικά τη ρετρίλα, λέει ένας φίλος, πήγα για καφέ με ένα κορίτσι, ας πούμε, χωρίς λόγο, γιατί δεν ήθελε τελικά.
1: Με λόγο πήγες.
0: Ναι.
1: Δεν είχες λόγο.
0: Ναι, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι, θέλει,
1: αυτό, χωρίς αποτέλεσμα, όχι χωρίς λόγο, βεβαίως, ναι, και
0: ναι,
1: λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και φόραγα φανελά Diomed.
1: Και μετά αναρωτήθηκε γιατί δεν κέρασες. Θέλω λόγο, γιατί δεν σε ήθελε. Θέλω να πω, όλα τα πράγματα κάπως είναι σαν να πηγαίνεις σε ραντεβού για δουλειά, ας πούμε, και να είσαι με το λερωμένο το μπλουζάκι, το ιδρωμένο, ας πούμε, να πηγαίνεις και με τη σαγιονάρα. Μετά λες, δεν με πήρα στη δουλειά. Τι να κάνουμε. Θα έτυχε. Θέλω να πω και τα πράγματα από ένα interview για δουλειά μέχρι ένα ραντεβού με ένα κορίτσι, ας πούμε, είναι και θέμα εικόνας.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είσαι πια ο σούπερ και δέρνο. Οκ, ναι. Okay, πας να φάεις το βρακί σου και να πας και να πει, αλλά ξέρω εγώ, αν είσαι Ιταλός. Αν είσαι Ιταλός, που είναι η επιτομή του στυλ, Μπορεί να φορέσει οτιδήποτε θα φαινόταν γελίο σε έναν Έλληνα
0: να.
1: Και να πούνε οι άλλοι, Θεέ μου, τι στυλ.
0: Κοίτατε, ναι, ναι, κοίτατε. Δηλαδή, κοίτα,
1: αυτή κοίτα, η παπάντζα υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, με τους Ιταλούς μόνο.
1: Μόνο με τους Ιταλούς. Είναι μια παπάντζα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στο κεφάλι μου εδώ και δεκαετίες. Σου έχω ξαναπεί την ιστορία. Κάποτε στην Πάτμο έχουμε πάει με την πρώην σύζυγο και ένα ζευγάρι ακόμα. Έχουμε πάει σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο να φάμε και δίπλα μας είναι μια παρέα Ιταλών. Ωραίοι, αλέγροι, φωνακλάδες όπως είναι οι Ιταλοί. Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών σηκώνεται κάτι, δεν ξέρω τώρα, ήθελε κάτι να δείξει στους φίλους του, δεν θυμάμαι τι. Έχει σηκωθεί, έχει βγάλει τα παπούτσια του και περπατάει ξυπόλυτος μέσα στο εστιατόριο. Με το πουκάμισο είναι ξυπόλυτος. Και αρχίζουν οι γυναίκες παρέας. Τι στυλ έχουν αυτοί οι Ιταλοί. Και λέω, ρε πάτε καλά, είστε ζώα τελείως. Αν εγώ θα βγάλω τα παπούτσια μου, γίναμε να μου λέει, ρε γύφτο, βάλ τα παπούτσια. Τι γίνα και πολύ τόνο στο μαγαζί, μα κάνει ζεζίλι. Βλέπεις τον Ιταλό και λες, Θεέ μου, τι στυλ είναι αυτό. Ακόμα και ξυπόλυτος ο Ιταλός και λέω.
0: Πώς το έχουν κερδίσει αυτοί
1: και λέω, τι στερεότυπο είναι αυτό. Δηλαδή, ότι έχουμε όλους Ιταλούς για στυλά τους, ακόμα και αφορέ το βρακί του ανάποδα και βγουν. Λέμε, τι Θεό είναι αυτό. Και αν τολμήσει ένας Έλληνας και κάνει το αντίστοιχο, ναι, πέφτει το κράξιμο της αρκούδας. Ναι. Είχαμε την κουβέντα αυτή στην τηλεόραση, στο Studio 4, με τον, πώς το λένε, τον τραγουδίστη, τον Μάνεσκιν, τον Νταμιάνο, ο οποίος είχαν πάρει τη Eurovision κλπ. Ναι, ναι. Ο οποίος γενικά κάνει λίγο εξαντρίκ εμφανίσεις, ναι, άλλοτε με κάτι, ξέρω εγώ, τυραντέα. Ο άνθρωπος είναι rockstar και ντύνεται ανάλογα, έτσι. Mm-hmm. Άλλοτε φοράει το παντελόνι σαν τον Οβελίξ που είναι, ναι, πάνω τον αφαλό, mm-hmm, ξέρω εγώ, κάπρι από. Κάνει ο άνθρωπος πράγματα, οκ, okay, μουσικός είναι, ωραίο παλικάρι είναι κτλ. Αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις, γελάς. Εγώ γελάω.
0: Να.
1: Δηλαδή, γελάω ρε παιδί μου, όταν βλέπω το παντελόνι να είναι μέχρι τον αφαλό, ας πούμε, και πάνω δεμένο και. Γελάω.
0: Το
1: και
0: από πάνω. Αυτό μαζί του λοιπόν.
1: Με τον ίδιο όχι, αλλά το συζήτησα με τους άλλους που όποτε βγαίνει ο Νταμιάνο και μπορεί να φοράει, ας πούμε, το πιο γυφτοντήσιμο αντικειμενικά για να πει.
0: Από κοίτα, κοίτα
1: τι σήμα έκανε πάλι δεμένο. Και λέω, παιδιά, με δουλεύετε. Το έχουμε κάνει συζήτηση και στον αέρα. Λέω, αν βάλω εγώ αυτό που φοράω Νταμιάνο, θα με κοροϊδεύετε μια εβδομάδα. Και καλά θα κάνετε. Θα πεις, δεν τρέπεσαι τώρα, τι είναι αυτή η εικόνα. Όταν το βάλει ένα Ιταλό, λες, πω ρε παιδί μου, σαν να ράφτηκε το ρούχο για αυτόν. Που μπορεί να είναι ένα τσουβάλι με τσέπες. Και λες, υπέροχο, πώς ταιριάζει αυτό το πράγμα. Και λες, είναι ένα τρομερό ρατσισμό, ένα τρομερό στερεότυπο στο κεφάλι μας, ότι οι Ιταλοί σώνει και δεν είναι στυλάτη. Που υπάρχουν στυλάτοι Ιταλοί, υπάρχουν και κατσαπλιάδες Ιταλοί.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, όπως υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Ιταλός ο άλλος, ό,τι και να φορέσει θα είναι στυλάτος.
0: Προφανώς, να σου πω. Μήπως ξεγέλασε ο τύπος εκεί στο εστιατόριο στην Πάτμο, γιατί είχε λίγο, είχε κάνει δύο γυρίσματα στο παντελόνι, αν φορούσε παντελόνι.
1: Πιθανότατα ναι. Ό,τι και να κάνει, σου λέω.
0: Θέλω να πω ότι και οι Ιταλοί κάνουν και ένα κόλπο πάντα, ναι, με αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι ότι περπατάει ξυπόλυτος με ένα παντελόνι απλά. Είναι ότι περπατάει και έχει γυρίσει δύο φορές το παντελόνι.
1: Δεν έχει σημασία. Το ξυπόλυτος σε ένα εστιατόριο που δεν είναι ταβέρνα πάνω στην παραλία και έχει κάνει μια βουτιά και έχει ανέβει να βουτήξει παπάρα σαλάτα, αλλά είναι ένα κυριλαίο εστιατόριο, ξέρω εγώ, ιταλικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Με πολύ ωραία διακόσμηση και πολύ ωραίο φαγητό και πολύ ωραία μουσική, να βγάλεις τα παπούτσια σου και να αρχίσεις να τριγυρνάς μέσα στο μαγαζί ξυπόλυτος, ναι, είσαι γυφταραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε είσαι Ιταλός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι ο Αλβέρτος του Μονακό.
0: Έτσι.
1: Είσαι γυφταραίος. Τέλος.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αν είσαι στην ταβέρνα, το ακρογιάλι, έχεις κατέβει, έχεις βουτήξει, έχεις ανέβει πάνω να πιεις μια μπύρα και είσαι ξυπόλυτος και με το μαγιό, είναι απόλυτα ταιριαστό επίσης ό,τι εθνικότητα και να είσαι.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι βράδυ 10 ώρα, 11 ώρα και είσαι στο καλό του εστιατόριο, είσαι γυφταραίος.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος. Εδώ είμαι διαπραγμάτευτος.
0: Βουλοκαίρι κυρίου Κώστα, όπως καταλάβατε. Ναι, προφανώς δεν κάνω ταράσια τον παπά και όπως είχε πει και η μεγάλη Κοκό Σανέλ.
1: Mm-hmm.
0: Αν το θυμάμαι καλά τώρα που το λέω. Ότι οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, αλλά το στυλ είναι αιώνιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δηλαδή, να σου πει το στυλ. Ναι, προφανώς. Το στυλ είναι.
1: Το στυλ το κλασικό είναι αιώνιο. Mm-hmm. Διότι, ας πούμε, οι μόδες αλλάζουν στις δεκαετίες. Έχουν έρθει πολλά πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι ταιριαστά για μια εποχή και είναι τελείως εκτός μόδας για μια άλλη εποχή.
0: Να.
1: Το κλασικό στυλ, για τον άντρα θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι άλλη ενδυματολογική κατηγορία με πάρα πολλές παραμέτρους. Ένα ωραίο, ας πούμε, κλασικό κοστούμι για τον άντρα, ένα καλοραμένο ωραίο κοστούμι, είναι πραγματικά στυλ διαχρονικό όσα χρόνια και να περάσουν. Ό,τι και να φοράνε στις επιδείξεις, ό,τι και να έχουν δοκιμάσει σε αντρόγινα ρούχα, σε φαρδιά, σε στενά, σε οτιδήποτε,
0: mm-hmm,
1: ένα ωραίο καλοραμένο κοστούμι είναι πάντα στυλ.
0: Mm-hmm.
1: Για τον άντρα.
0: Mm-hmm. Ένα σιωρ με ζιωρ, όπως θα λέγεις.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν είναι. Mm-hmm. Όσα χρόνια για να περάσουν.
0: Δεν φορά, αλλά ναι.
1: Όταν το βλέπεις, δεν λες, παιδί μου, βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει ένα ωραίο που ένα κοστούμι που δεν τον φοράει.
0: Αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι ότι πέφτει τα μανίκια πιο πάνω ή πιο κάτω. οι όμοι είναι σε άλλη θέση από αυτή που πρέπει να είναι. Ξέρεις, πήραμε ένα κοστούμι του Μακαρίτη και το βάλαμε. Ναι. Ένα κοστούμι που είναι πάνω σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ωραίο κοστούμι, καλοραμένο ή τέλος πάντων έτοιμο, αλλά ωραίο κοστούμι που σου ταιριάζει, είναι ένα κλασικό ντύσιμο. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόδες που έρχονται και φεύγουν.
0: Νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, τώρα αν ρωτάς εμένα, συγγνώμη, αν πρέπει να προχωρήσουμε,
1: ναι,
0: σε πολλά μηνύματα, νομίζω το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει οι Ιταλοί στη μόδα, πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις σαν αυτές που περιγράφεις,
1: mm-hmm,
0: και όλο αυτό το, το απατηλό λούστρο, ας πούμε, το οποίο παίρνεται για στυλ, είναι το παντελόνι που είναι λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει,
1: mm-hmm,
0: δηλαδή σωλήνας και λίγο πιο κοντό από ό,τι πρέπει.
1: Να βγαίνει αστράγαλος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το οποίο συνδυάζεται με ένα από αυτά τα άθλια παπούτσια τύπου λόφερ και τα λοιπά.
1: Και με άλλα πράγματα συνδυάζεται, με κόψιμο στο φρύδι συνδυάζεται.
0: Ναι, δεν λέω, εντάξει, δεν
1: όχι,
0: λέω για...
1: μα είναι αυτό, όταν πάει στο παντελόνι, ξέρεις, αν δεν έχεις κόψιμο στο φρύδι σου κάνει ο πολιτής.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή, θέλω να πω, σου λέει, δεν είσαι άξιος να το φορέσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αν δεν έχεις κόψιμο στο φρύδι, οπότε παίρνει ένα ξηράφι σου κόβει και σου λέει τώρα στο πουλάω το παντελόνι.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ξεκάθαρα, δεν έχει τώρα. Καταρχάς σε εκδίνει και βλέπει πόσα τατουάζ έχεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις, δεν στο πουλάω το παντελόνι. Δηλαδή πας στη γωνία εδώ δίπλα που έχει τατουατζίδικο και χτυπάς ένα τατουάζ. Δεν στο πουλάω αλλιώς.
0: Και για over 5 σου κάνει ένα 10%.
1: Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς,
0: μπορεί, να το, μπορεί να το κάνει. Το οποίο παντελόνι θέλω να σου πω, το βλέπω το καλοκαίρι και αυτά. Έχει τύχει τόσο στην τηλεόραση, το πετυχαίνω στον κουσουλό. Εντάξει, επειδή είναι ο κουσουλός, είναι και 2 μέτρα άνθρωπος. Ο κουσουλός είναι ακόμη πιο αστείο και το βλέπω κάθε φορά. Και το μέσα μου δώσετε ένα παντελόνι του ανθρώπου.
1: Όχι, ο άνθρωπος το φοράει γιατί
0: το κάνει.
1: Γράφει το πόδι. Γράφει το πόδι δίμετρο έτσι. Γι' αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Α, ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοείς.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Τι εννοείς. Ποιος δεν του αρέσει εδώ.
0: Δεν μας χαίρεις, Ντέιβις.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε αυτά σας αρέσουν.
1: Παιδιά, εδώ πέρα, επειδή υπάρχουμε ένα λουτρό αλήθειας, παρότι τα δικαστήρια κλείνουν το μεσημέρι, εδώ πέρα τα δικαστήρια δεν νυκτερεύουν σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει. Αν τυχόν ένας μικρός πόνος στο μερί σας έπιασε με αυτό, αν κάποιοι κοιτάτε την καρταρόπα σας και λέτε σαν έχω αρκετά από αυτά που λένε αυτοί, συγγνώμη.
1: Να πάρετε δεύτερη επικότητα ιταλική. Αν δηλαδή, αν είσαι, ξέρω εγώ, Δημήτρης, γίνεται Δημήτρης Σαλβατόρε, ας πούμε. Κάνε κάτι να πάρεις μια δεύτερη υπηκότητα ιταλική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και παίξεις στην εθνική, όχι, δηλαδή, ό,τι θες.
1: Είτε παίξεις, δεν παίξεις. Απλά να βγαίνεις έξω και να στείλεις, ξέρω εγώ, ως Τζιανκάρλο. Πώς σου πω, ως Τζίτζι. Ως Κούκου. Βρες ένα τέτοιο, ξέρω, Σαλβατόρε.
0: Το Σαλβατόρε είναι καλό.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι καλό γιατί είναι και στυλάτο και μαφιόζο.
1: Πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο εκπρόσωπος της Ιταλίας, ο Σαλ, είναι Σαλβατόρε. Σαλ τα Βίντσι, Σαλβατόρε.
0: Ναι!
1: Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστό.
1: Είναι 57 χρονών.
0: Και είναι και τα Βίντσι.
1: Βεβαίως. Και είναι 57 χρονών και είναι λεβεντάντρα, σαν 57 χρονών. Ωραίο, κομψό, στιβαρό. Δεν είναι τυχαίο. Να, έχει κάνει το μεγαλύτερο σουξέ στην Eurovision. Mm-hmm. Γιατί είναι ο Σαλβατόρε.
0: Ναι.
1: Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Mm-hmm. Παιδιά, όσο και να μας κουρδίσετε, ό,τι και να λέτε, εντάξει, βγάλετε αστραγάλους έξω, πηγαίνετε στο
1: ναι,
0: καλό.
1: Παιδιά.
0: Στο καλό, καλή σας τύχη. Mm-hmm. Ενδεχομένως μέχρι 15 χρονών να περνάει αυτό το στυλ. Καλή σας τύχη.
1: Όχι, παιδιά, κυρία Κώστα, με τη φινέτσα που έχουν και κρόκς με στράζ να φορέσουν και αντρικό παρεό μοιάζουν με μοντέλα. Όχι, είναι το στερεότυπο ότι μοιάζουν με μοντέλα. Γιατί αν δεν ξέρεις την εθνικότητα και βάλεις δύο ανθρώπους δίπλα και δεν ξέρεις ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Ιταλός από αυτούς και τους βάλεις τα ίδια ρούχα. Χωρίς να ξέρεις. Θα ξεχωρίσεις την κομψότητα του Ιταλού. Όχι. Θα πεις και τα δύο γελί. Αν αρχίζουν και μιλάνε όμως και σου πει ο Αλόρα, ακόμα στάει ο Τζόρνο και δεν θα πει. Ω, τι ωραίο που είναι, ρε. Ενώ δίπλα ο άλλος.
0: Ναι.
1: Σαν κατσαπιά. Και να είναι ίδιοι, ακριβώς. Εντάξει, μεγάλη ντροπή. Είναι μεγάλη ντροπή της ελληνικής κοινωνίας αυτό το πράγμα. Η θεοποίηση του ιταλικού στυλ είναι μεγάλη ντροπή.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί το ιταλικό στυλ δεν είναι γνωστό μόνο στην Ελλάδα. Είναι γνωστό στο παγκόσμιο. Δεν πιστεύω ότι το κάνουμε μόνο εμείς αυτό.
1: Που προφανώς υπάρχουν πολύ καλοντημένοι Ιταλοί και Ιταλίδες, δεν το συζητάμε. Έτσι, Μιλάνο, πρωτεύουσα. Προφανώς. Προφανώς δεν είναι όλοι Ιταλοί καλοντημένοι. Προφανώς αυτοί που βγαίνουν εκτός Ιταλίας και έρχονται εδώ πέρα, ας πούμε, και λανσάρουν κάτι ριγέ, κάτι τέτοια, κάτι λαχούρια, κάτι αυτά, δεν είναι η επιτομή της μας. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, επειδή το φοράει ο Ιταλός, δεν το κάνει μόδα. Και αν το κάνει μόδα, αν τολμάτε, φορέστε το κι εσείς αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον το θαυμάζετε στον Ιταλό, αφού είστε μοδάτοι και είστε γκοτιέδες.
0: Mm-hmm.
1: Και είστε Βαλεντίνοι και Γκούτσιδες.
0: Mm-hmm.
1: Βγείτε την άλλη μέρα με έναν άλογο ρούχο να δούμε πόσα γιαούρτια θα μαζέψει το κεφάλι σας. Για να δούμε.
0: Επιμένουν οι φίλοι ότι είναι, επειδή είναι πολύ ιταλική η κοιμόδα, γι' αυτό έχει περάσει ότι είναι η
1: ναι.
0: καλοκαιρινή. Επειδή είναι η κοιμόδα.
1: Βεβαίως, αλλά έχουμε και μάτια. Ναι. Δηλαδή, οκ, η κοιμόδα βεβαίως, που και με τους οίκους μόδα φαντάζομαι όλοι δεν συμφωνούμε με όλα που βλέπουμε. Sorry κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει να κάνει η ποιότητα του υφάσματος και η ραφή. Προφανώς είναι άψογα αυτά. Αλλά δεν συμφωνούμε όλοι με όλα που βλέπουμε στην αισθητική τη δική μας.
0: Εννοείται.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα ο οίκος μόδας, ναι, Μιλάνο, ξέρω εγώ, Ιταλική, δημόσια. Πραγματικά έχουν καταπληκτικά. Και όποιος έχει ταξιδέψει στην Ιταλία, χαζεύει τις βιτρίνες και βλέπει πολύ ωραία πράγματα. Δεν είναι όλα υψηλής αισθητικής. Και δεν ταιριάζουν και όλα σε όλους.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, και μιλώντας για υψηλή αισθητική, λοιπόν, κάπως κάναμε ένα κύκλο και ξαναγυρίσαμε στον Μπερνάρντιο Μεντ.
1: Ναι.
0: Έτσι, από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Εντάξει, το σπουδαίο Μπερνάρντιο Μεντ, ο οποίος έκανε, θέλω να θυμίσω, δύο ολόκληρες εμφανίσεις στη Λίβερπουλ μέσα σε μία τριετία. Εμφανίσεις βέβαια τις οποίες θυμούνται ακόμα οι φίλοι της Λίβερπουλ. Και γι' αυτό άλλωστε άνθρωποι πήγαν και πήραν και τη φανέλα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν αυτά.
1: Ένας τουλάχιστον που ξέρουμε.
0: Ναι, ένας
1: τουλάχιστον.
0: Και άλλοι θα υπάρχουν. Υπάρχουν.
1: Αν υπάρχει κάποιος και ακούει, ας στείλει μήνυμα.
0: Είδα φωτογραφία ανθρώπου στο Final Four, ο οποίος φορούσε φανέλα Σίγμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, δεν θα πω, πάντα υπάρχουν αυτοί.
1: Μπορεί να την κέρδισε. Σε ένα διαγωνισμό. Μπορεί να τη χάρισε ο Σίγμα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι φοράς.
1: Για να πας στο γήπεδο και να φοράς τα χρώματα της ομάδας, κοιτάς την τουλάπα τι έχει Σίγμα. Σίγμα. Αυτό έχω, αυτό θα πάω. Αν είχα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, θα βάζα κάτι άλλο. Δεν έχω χρήματα να ξοδέψω να πάρω φανέλα. Αυτή είναι η ερυθρόλευκη, τη φοράω, πάω. Τι να κάνω, να καλύψω το όνομα.
0: Θα πήγαινε με φανέλα Σπάρθα στο γήπεδο, αυτό εννοεί.
1: Εύκολα θα πήγαινε. Σε δεξίω θα πήγαινα με Σπάρθα, πλάκα κάνει. Μην ξεχνάμε για το Σίγμα, υπήρχε δημοσιογράφο τη χρονιά εκείνη που γίνανε μεταγραφέ. Από όλε τι μεταγραφέ τη Ευρωλίγκα είπε: μετά το μάτι μου στο Σίγμα πέφτει, αυτό είναι για μένα. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτέ οι αστοχίε.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ξεγελιέται. Μπορεί να τον άκουσε κάποιο του δημοσιογράφου να πει: ναι, αυτό θα πάρω, παιδί. Αυτό ήταν η αποκάλυψη Ευρωλίγκα. Θέλω να πω. Ξεγελάν καμιά φορά πράγματα. Μπορεί και όχι.
0: Ποιο είναι ο Ιταλό στον τίσιμο στο Sport FM?
1: Μόνο Στέφανο Παλότολο. Ιταλό, Ιταλό.
0: Εντάξει, καλά. Πρέπει να εξαιρεθεί ο Παλότολο.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βάλαμε εδώ πέρα restrictions.
0: Μα Παλότολο είναι αυτό, καταλαβαίνετε. Δηλαδή σκεφτείτε. Πάω εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα. Τζαούση. Λέει ο άλλο Βαϊμερόνα και λέει Παλότολο. Λες κάτσε αγόρι μου, κάτσε να σε κεράσω.
1: Εγώ έναν μόνο μπορώ να σκεφτώ. Δεν είναι πια στο δυναμικό του Sport FM. Ένα ήταν Ιταλό στο τίσιμο, ο Δημήτρη Ομπαλή. Απαράμιλο. Μια ποσέ ιστορίε.
0: Ποσέ γυλαίκα.
1: Καλή καταπληκτική.
0: Γυλαίκα παπιών.
1: Αυτό ναι. Αυτό να το βγάλει βιτρίνα μπροστά και να πει το πρόσωπο του Sport FM. Που μα έγινε όλου για κατσαπιαδέου εδώ, αθλητικού και τέτοια, α πούμε και φταραίου. Δημήτρη Μπαλή.
0: Όχι, μιλάμε για ό,τι κουτί.
1: Ναι, παιδιά τώρα, άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία, δηλαδή τώρα τι να λέμε. Champions League. Από τους παρόντες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον.
0: Κάποιον Ιταλό.
1: Κάποιον
0: που να δίνει.
1: Μέτσα. Μια χαρά δίνονται οι άνθρωποι εδώ πέρα, κάζω, αλλά αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Και δεν είναι. Τα αντισύματα εδώ, ξέρετε, είναι λίγο πιο σπορτίβικα, να το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή έχουν με στυλ.
0: Αθλητικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Όχι, ο Μπαλής, νομίζω ότι ο Δημήτρης Μπαλής πρέπει να ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, των Οτκουτηριανών.
1: Αν
0: μου επιτρέπετε.
1: Όσο επιτρέπετε.
0: Για να απαντήσουμε και στο φίλο, τέλος πάντων, ο οποίος ρώτησε και πώς ξεκινήσαμε όλα αυτά από τον Μπερνάρντο Ντιομέντ. Ο Μπερνάρντο Ντιομέντ. Τέσσερα, μπράβο, εντάξει, Μερακλής.
1: Ναι.
0: Όλοι είναι Μερακλής και αυτοί που λέμε κατά καιρούς. Φανέλες που φοράνε το Ολυμπιακό, Πασαλή, Ταραλίδη που έχουμε δει στο γήπεδο. Όλοι αυτοί έχουν μια μερακλοσύνη. Εγώ, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ.
1: Γιατί δώσαν κάποτε χρήματα ή τέλος πάντων πήραν τη φανέλα από τον παίχτη, οτιδήποτε και να έγινε. Αν δώσαν χρήματα, τους σέβομαι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν πήγε όλο στην μπουτίκ της ομάδας και πήρε αυτή τη φανέλα, το σέβομαι δύο φορές παραπάνω. Γιατί δεν ακολούθησε το ρεύμα. Δεν πήγε με την εμπορικότητα, πήγε με την ψυχή του.
0: Και είναι γι' αυτό, ξέρεις, επειδή ως γνωστόν δράμα. Συγχρονική απόσταση ίσον κωμωδία. Σκέψω ότι μετά από πολλά χρόνια είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος που έχει πάρει για παράδειγμα φανέλα ασκάρατε να τη βγάλει στο ίντερνετ και να την πουλήσει ή να την κάνει πώς το λένε να τη φλεξάρει στους φίλους του
1: κτλ. Παρά κάποιος πήρε Ριβάλντο.
0: Παρά κάποιος ναι που πήρε μια φανέλα Ριβάλντο, ας πούμε μια από τις αποσχέσεις. Οπότε έχει και μια τέτοια.
1: Γιατί καταρχάς του Ριβάλντο μπορεί να είναι ξέρω εγώ 50.000 φανέλες. Έτσι, και του ασκάρατε μπορεί να είναι δύο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό
0: και
1: υπάρχει
0: μια μοναδική. Δεν ασκάρατε, οπότε αυτό, δεν είναι καν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε εκεί λόγω της σπανιότητας θα τα γραμματώσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι το ένα που κυκλοφόρησε, ας πούμε, το συλλεκτικό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι το ακριβό. Τα άλλα που έχουν όλος ο κόσμος ένα γραμματώσιμο δεν τα ζητάει για κανείς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ο Πετρίδης, παιδιά, εντάξει, ήταν πουκάμισο του Πετρίδη. Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τα πουκάμισο του Πετρίδη. Άλλο τα πουκάμισο. Ο Κωνσταβάρας, τον Κωνσταβάρα έχουμε καιρό να τον δούμε.
1: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι.
0: Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
1: Κωνσταβάρας. Είπαμε για αυτός που είναι, ναι, που είναι, ναι, εδώ, ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι, ο Σωτήρης, ναι, προφανώς είναι υπέρκομψος.
0: Ναι. Λοιπόν, ω άλλο, λέω: έχουμε ένα Γιάννη Μπλουμ από ποδόσφαιρο, Αλέξανδρο Ταμπάκη, Γιάννη Μπλουμ μπάσκετ, Αλέξανδρο Ταμπάκη ποδόσφαιρο.
1: Μάστε. Παιδιά, και ο Κωνσταβάρας που λέτε ντύνεται όπως θα τον περιμέναμε. Φαντάζεστε, έρχονταν άνθρωποι με κουστούμι στο γραφείο,
0: ναι, όχι,
1: για, για ραδιόφωνο. Με έβαζε ένα ωραίο μπλουζάκι, πολύ ωραίο, ναι, και λοιπά. Γυμνασμένο ευθυτενή. Μην φαντάζεστε, σκάκανε εδώ πέρα οι άνθρωποι που πηγαίνανε, α πούμε, συνεδεύξη του Champions League. Είναι αλίμονο. Δεν έχονται και γαμπροί εδώ πέρα. Ακόμα και άνθρωποι που είναι καλοντυμένοι δεν έχονται μεν γαμπροί. Για ραδιόφωνο έρχονται δύο ώρες. Βάζουν μια μπλούζα παντελόνι, έρχονται. Εντάξει.
0: Και είναι ντροπή να ρωτάτε ποιος έχει το χειρότερο ντύσιμο.
1: Όχι.
0: Είναι ντροπή να τα ρωτάτε αυτά τα πράγματα.
1: Το παίρνουμε πάνω μας εμείς. Αν θέλετε, συνολικά εμείς. Για να θυσιαζόμαστε για το σταθμό. Εμείς.
0: Μα τώρα είναι ευγενική ερώτηση τώρα να την κάνετε αυτή. Δεν είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Ίσως και μπορεί και σε κάποιες μέρες μπορεί να δείτε και κάποια από αυτά από κοντά. Μπορεί.
1: Ναι, μην είσαι κρυπτικός.
0: Δεν ξέρω αν έχουν γίνει grand ανακοινώσεις.
1: Ναι, θα έχει ένα πάρτι. Θα έχουμε πρόγραμμα από ένα συγκεκριμένο μαγάζι. Mm. Έχουν βγει χάρη τίποτα σποτάκι για αυτά. Για το
0: διαδήλωση
1: για το πάρτι. Όχι, δεν έχουν βγει. Θα ενημερωθείτε αρμόδια. Ναι. Πάντως θα υπάρχει. Όποιος θέλει, φαντάζομαι θα μπορεί να περάσει. Θα είμαστε καλοντημένοι όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή και 35-38 να έχει, μην νομίζετε, ναι, με τα κοστούμια μας.
1: Βεβαίως,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, μην νομίζετε.
0: Δηλαδή, θα μας είναι τίποτα κατσαπλιαδεί.
1: Βεβαίως.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, όμορφα πράγματα. Κωστίνια τετραπλασία στο συμβόλαιό του. Μπράβο, ρε Κωστίνια. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου, να ταΐσεις τη φαμίλια σου. Να ταΐσεις τη φαμίλια σου. Το βέβαια, το ότι τετραπλασίασε το. Πώς το λένε, υπερτετραπλασία. Σημαίνει ότι στον Ολυμπιακό έπαιρνε 200 με 250. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέω εγώ εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό εδώ πέρα.
1: Μπράβο σε όλους.
0: Που μπορούσε να έχει έναν παίκτη καλό και δυνάμει βασικό με αυτά τα χρήματα.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στη νέα του ομάδα, μπράβο στο μάνατζερ του. Μπράβο σε όλους. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι ο πιο χύμα.
1: Α, παιδιά, με τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
0: Είστε κλειδαροτρυπάκηδες, Είστε κλειδαροτρυπάκηδες. Αυτό, θέλετε να έχουμε εδώ πέρα 24 ώρες να υπάρχει μια κάμερα από πάνω, από πάνω για να βλέπετε, για να βλέπετε, για κουτσομπολεύετε.
1: Ναι, ναι, big brother.
0: Αυτό θέλετε. Να έχει λίγο κουτσομπολιστάν. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, όσοι δεν θυμάστε τον Ντιομέτ, συγγνώμη, να πάτε να δείτε.
1: Θέλω να πω, υπήρχε κάποτε η ιδέα εδώ πέρα μέσα να υπάρχει streaming, live streaming
0: από το 24ωρο,
1: ναι.
0: Υπήρχε.
1: Δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ με την ιδέα αυτή.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Δεν χαρήκαμε. Δεν χαρήκαμε πάρα πολύ. Χρήστος ο Τζόλης, χαίρετε που τελείωσε σεζόν. Το λέγαμε και πριν από λίγες μέρες. Τώρα που διαβάζεις και τα νούμερα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τζόλης έπαιξε 52 παιχνίδια, παιδιά, φέτος και έδωσε 22 γκολ και 29 assist. Ούτε στο CM. Που λες στο CM, ο καλύτερος παίχτης, ας πούμε, που μπορώ να έχω. Καλός, όχι τα τσίτσι του παιχνιδιού. Έτσι, όχι τσιγκάλκο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ιδανικά μεσοεπιθετικός, ας το πούμε.
1: Ναι, όχι φορ.
0: Ναι, μεσοεπιθετικός, ο οποίος να μπορεί στις εμφανίσεις που θα μου κάνει σεζόν να μου βγάζει περίπου τον ίδιο αριθμό των εμφανίσεών του σε assist και γκολ μαζί. Αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Που ελάχιστα συμβαίνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς έκανε ο Τζόλης φέτος. Και είναι εξτρέμο ο Τζόλης. Δεν είναι καν, ξέρω εγώ, δεκάρι. Τρομερός, 22 γκολ, 29 assist. Μην μπείτε τώρα Βέλγιο και αυτά. Γιατί
1: Βέλγιο μπάλα παίζουν και εκεί, δεν παίζουν με άλλους κανόνες.
0: Επίσης, ας πούμε 22 assist ο Τζόλης, 10 ο Καρέτσας που είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λίγο και τις διαφορές.
1: Επίσης, δηλαδή, Champions League έπαιζε η ομάδα του. Δεν έπαιζε στο Ιντερτότο.
0: Σωστά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το πρόγραμμα για την κόπωση μέσα στη σεζόν, κόντεψε να φτάσει 4.500 αγωνιστικά λεπτά ο Τζόλης. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτά. Όπως τη βλέπω τη φάση και έτσι όπως είναι, δεν θα μου φανεί καθόλου απίθανο η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει να είναι για τον Τζόλη και όχι για τον Καρέτσα. Δηλαδή, να φύγει νωρίτερα ο Τζόλης από τον Καρέτσα.
1: Ναι, και ηλικιακά και βάσει πραγμάτων, ναι.
0: Είναι 24, δηλαδή ο Τζόλης αυτή τη στιγμή ακριβώς πραγματικά αυτό που λέμε το λουκούμι που ποιος θα το πάρει, ποιος θα ποντάρει πάνω του. Πολύ σοφά πόνταρε τα όσα πόνταρε πάνω του η Νόριτς και μετά η Μπρίζ και τώρα πραγματικά η επένδυση του όχι απλά έχει πιάσει τόπο, πάνε, συζητάνε για 40 εκατομμύρια και πάνω. Δεν λέμε για τον Καρέτσα που λέγαμε 25-30.
1: Ναι. Ο Καρέτσα και λόγω ηλικία και λόγω ταλέντου, ναι, ξέρεις, είναι ένα project που είναι πολύ ελκυστικό.
0: Για τον Τζόλι δεν μου φαίνονται καθόλου εξωφρενικά τα 40 αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα, σου πω. Ο Τζόλι μοιάζει έτοιμο παίκτη να παίξει όπου πάει. Ο, ναι, Καρέτσα είναι ένα project, σωστό, το οποίο χρειάζεται δουλειά. Είναι αυτή, σωστό, η διαφορά. Του χωρίζουν, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια ηλικία, ναι, και αρκετέ παραστάσει. Το θέμα για τον Τζόλι τώρα είναι η επιλογή πρωταθλήματος και ομάδας. Αν έχει την επιλογή. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχει χτυπήσει την πόρτα μία ομάδα και η Μπρίζ πει τον πουλάμε εκεί και δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα πάρουμε. Είναι ένα θέμα. Αν ο Τζόλις έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα και το πρωτάθλημα που θα πάει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία που λέμε, φτάσαμε 10:30. Αν έχουν προλάβει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, δεν το έχουν προλάβει. Άρα δεν θα το ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως διαφημίσεις τραγούδα και θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και μπράβο στο φίλο μας τον Νίκο το Σταματέλο που μου στείλε μήνυμα και μου λέει: εγώ έχω όχι απλά φανέλα Κοστάντζο, έχω και σορτσάκι Κοστάντζο. Και αυτό το πράγμα είναι respect, γιατί έπαιζε στους αγώνες τέλος πάντων που κατέβαινε εκεί στα τύπου και τα λοιπά, έπαιζε τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φοράνε την εμφάνιση του ανθρώπου ο οποίος εμπνέει, ο οποίος είναι ίνδαλμα, ο οποίος παιδί μου προκαλεί δέος στους αντιπάλους γιατί φορά. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να φοράνε τη φανέλα ενός ανθρώπου και να νιώθουν καλύτεροι από αυτόν. Διαλέξεις ποια κατηγορία μπορεί να σταματέλος. Δηλαδή, πάω φορά σε παιδί μου, ξέρω εγώ, του μπουφών, γιατί θες να πάρεις λίγη από τη λάμψη του μπουφών και ξέρεις, θες να σε βλένε, ξέρω εγώ, ο μπουφών του πρωταθλήματος τύπου. Ή μπορεί να φοράς μια φανέλα ενός επαγγελματία, αθλητή και να σε βλέπουν και να λένε, εσύ είσαι καλύτερος από τη φανέλα αυτή που φοράς.
2: Έχω την αίσθηση ότι κάπου βαθιά στο λόγο κρύβεται μια ειρωνία για τον Φράνκο Κοστάντζο και δεν μπορώ
0: από
2: να
0: μένα,
2: γιατί, ναι.
0: Από μένα
2: ναι,
0: είναι δυνατό. Από μένα.
2: Κάπου στο βάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Εμένα ναι.
2: Μπορεί να κάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τι να κάνω. Αφού είναι πικρή ιστορία του Ολυμπιακού με στην οτοφυλακή. Τι να κάνω. πώς εντάξει. Έχει περάσει ο Λίβινο Λέμεν.
0: Από πού δεν έχουν περάσει οι τερματοφύλακες που είναι ανεπικρή ιστορία.
2: Όχι. Πρόσια. Είναι άλλο και άλλο τερματοφύλακες που έχουν έρθει με περγαμινές. Και ντουντούκιας εδώ πέρα. Και ο Λέμενς δεν ήταν αυτό, ήταν ο Λέμενς της Λίβερπουλ, ξέρω εγώ. Στη Λίβερπουλ, δεν το θυμάμαι πια. Το έχω ξεχάσει.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν στη Λίβερπουλ.
2: Στο Βέλγιο ήταν ο Λέμενς. Τέλος πάντων, ήταν ο Λέμενς ο σπουδαίος. Τέλος πάντων. Κωνσταντίνο ήταν ο Κωνσταντζο της River Plate. Ο Φράνκο Κωνσταντζο. Γουάου.
0: Ο Καζημιέρης και πιανού ήταν.
2: Αφήστε τον Καζημίρη. Αφήστε. Είχαμε ένα θέμα με τα μάτια μας εκεί. Τώρα έτυχε και δεν το είδαμε. Είχε συμβεί και παλιότερα με τον Μπολέτη. Τώρα τι να κάνουμε. Είχαμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα αντιληφθήκαμε γέρος. Να τα πούμε έτσι. Ναι. Ένα τα μόνο αυτή ήταν και άλλη. Γιατί ο Τόμις Λαβομπούτη να πούρθε με χιλίες περγαμηνές. Δεν θα έλεγε ότι ήταν και ο καλύτερος. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε τώρα το θέμα τερματοφύλακες. Να πούμε καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα. Μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνοντας στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand και ταυτοχρόνως και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001 όλο μαζί για να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram και fightclub.gr το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
0: Και να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν.
2: Yeah.
0: Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρει κανείς διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο,
2: ναι,
0: για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να σε μιλώ στη Στοίχημαν. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 plaques. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Πάρα πολύ καλά τα είπες και να προσθέσω εγώ σε αυτό ότι χθες, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα της Στοίχημαν στο Spotify κυκλοφορούν άλλα δύο επεισόδια μουντιαλικά από αυτή την τελευταία σειρά των 8 επεισοδίων που θα βγουν συνολικά εν όψη του Μουντιάλ που ξεκινάει. Οι δύο ιστορίες, οι προηγούμενες, τιμή ήταν για τη Βραζιλία το 82 και τη Γαλλία το 2010, οι δύο που βγήκανε οι χθεσινές. Η μία αφορά τα παλικάρια του Τζακ του Τσάλτον, τους Ιρλανδούς δηλαδή, και πώς ουσιαστικά από το 86 που ανέλαβε ο Τσάλτον κατάφεραν και πήγαν Euro το 88 και Μουντιάλ το 90 και τι κάνανε στο Μουντιάλ αυτό. Πολύ ωραία ιστορία. Και μια άλλη πολύ ωραία ιστορία αφορά τη Βραζιλία του 2002. Ναι, εκείνο το Μουντιάλ με εκείνο τον γκολ του Ροναλντίνιο. Χωρίς όμως να επικεντρώνεται τόσο πολύ σε αυτό, περισσότερο είναι μια αφήγηση του πώς ο Σκολάρη παράλαβε μια εθνική με όλους τους παρατρεχάμενους γύρω-γύρω που του λέγανε να κάνει διάφορα πράγματα. Αυτός δεν τα έκανε με όλο το κόστος που αυτό μπορεί να έχει στη Βραζιλία. Και το αποτέλεσμα δικαίωσε μάλλον το σκολάρι παρά τους επικριτές του. Λοιπόν, αυτά. Ούτε σήμερα σπόιλερα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, παρντών, το Ολυμπιακό Παρσελόνα έγινε. Η αναφορά ήταν τη στοίχημα προηγούμενων ημερών.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα όλα, όπως τα ακούσατε, φυσικά και ισχύουν και για την Greek Basketball League.
2: Ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα, πεις, τα δώρα, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο site της στοίχημας, στο nation.stoiχημα.gr.
2: Δηλαδή, ξεκινάνε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε. 3, 5, 8, 10 νομίζω.
0: Ναι.
2: Τα 4 από τα παιχνίδια. 9 ώρα να πούμε ότι είναι όλα τα παιχνίδια. Αυτά τα 4, μόνο το τελευταίο αν γίνει, θα γίνει νωρίτερα. Γίνει 6 για να ξέρουμε λίγο και τις ώρες τι γίνεται. Οπότε ναι, είναι αυτά. Ένα σαν τέτοια νης, παιδιά, έχουμε μόνο 6-6. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Α, και ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα Νιγηρία Ζιμπάμπουε φιλικό 1-0 για όσους ενδιαφέρεστε. Υπήρχε το Μαρόκο πριν, έβαλε γκολ Κάμπι, τα ξέρετε.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οπότε σε εξέλιξη, μόνο ένα σαν τέτοια νης για μπαράζ ανόδου παραμονής, το οποίο είναι μέδεν στο ημίχρονο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το παίξουμε λίγο, λίγο φυσιογνωμιστές και λίγο αυτά. Εμένα, ο κύριος Νίστρουπ, ο Γιάκομπο Νίστρουπ,
0: mm-hmm.
2: η Νέστρουπ, από ό,τι είπε ο Δεσίλης, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, θα το μάθουμε αύριο.
0: Ναι, πρέπει να το μάθουμε, γιατί
2: πρέπει να το μάθουμε.
0: Μην το λέμε τώρα με δύο ονομασίες.
2: Ναι.
0: Νίστρουπ. Κλειδώνει Νίστρουπ.
2: Τελείωσε τον Νίστρουπ.
0: Δηλαδή υπεύθυνα, με δήλωση νόμου 105 Νίστρουπ. Ωραία, μην έρθει αύριο που είχε πει θα με λέτε Νέστρουπ.
2: Ναι, προσέξτε, γιατί την έχουμε πατήσει.
0: Ναι,
2: αυτά,
0: έχει καεί η γούνα μας με τα ονόματα.
2: Είναι νη, δηλαδή το το δανέζικο είναι ή, είμαστε σίγουροι, Δεν είναι Νέστρουπ, ας πούμε.
0: Το λέει η παραγωγή.
2: Είναι νη.
0: Σέβομαι εγώ.
2: Όχι,
0: ναι, δεν είναι, περίμενε τώρα.
2: Όχι, δεν λέει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ τι λέει.
0: Θα τον ρωτήσαν τον άνθρωπο. Πώς προφέρεται το όνομα,
2: το
0: να
2: ρωτήσαμε, ναι, αυτό είχαν, αυτή την κάψα.
0: Δεν έχεις. Ένας άνθρωπος θα βρέθηκε εκεί πέρα να του πει: έλα εδώ, αδερφέ.
2: Λοιπόν.
0: Καλορίζικος. Πώς ακριβώς να το λέμε σωστά. Μην κάνουμε ποδάρικο με το λάθος όνομα.
2: Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχουν τρεις προοπτικές. Στο λύνω αμέσως.
0: Τους κάναμε τρεις.
2: Ναι, τρεις είναι.
0: Δύο ήταν, τους κάναμε τρεις.
2: Μπορεί ή θα είναι. Λοιπόν. Ή Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Ή Νέστρουπ.
0: Ναι.
2: Ή ακόμα και Νάστρουπ.
0: Α, ωραία. Έτσι
2: διαβάζω. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές. Δηλαδή το διπλό έψιλον στα δανέζικα υπάρχουν τρεις τρόποι για να διαβαστεί.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα.
2: Κατάλαβες τι
0: και
2: γίνεται.
0: Τι κάνεις, δηλαδή, τραβάς σκληρό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν βλέπεις γραμμένο ένα όνομα, τραβάς σκληρό, πώς θα τον πεις. Τι πράγματα είναι και αυτά.
2: Δεν ξέρω.
0: Τραβάς σκληρό.
2: Εγώ θέλω να πω εδώ και στο Διονύση μας ακούει ότι να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο. Να το ρωτήσουμε τον άνθρωπο, δηλαδή. Για να είμαστε και να είναι, γιατί αλλιώς θα ξενερώσει με τη.
0: Εντάξει, φίλοι μας ακούνε, λέει, Δανή, τον λένε Νίστρουπ. Μπορεί να έχουν ακούσει κάποια μετάδοση από αγώνα της Κοπενχάγης και να αναφέρθηκε το όνομά του και να τον είπαν Νίστρουπ.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε πάμε με Νίστρουπ και βλέπουμε.
2: Ωραία, πάμε με Νίστρουπ και τελείως. Λοιπόν, ο Νίστρουπ, λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κάποιος ή πρώτη εδώ. Εντάξει, ξέρεις και μου θυμίζει πάρα πολύ στη φάτσα.
0: Για πες.
2: Τον Κίμι το Ραϊκόνεν.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Βγάλ το μουσι.
0: Τι να το βγάλω το μουσί τώρα, δεν το βάλω το μπροστά τη φωτογραφία που έχει.
2: Ναι, ναι, την έχω, γι' αυτό το λέω. Ορίστε.
0: Αυτό είναι Ραϊκόνεν.
2: Την έχω, ναι, αυτό είναι Ραϊκόνεν.
0: Όχι. Όχι, με ρωτάς, απαντάω. Στα δικά μου μάτια δεν είναι, τι να σου πω.
2: Τέλος πάντων, εγώ το καλύτερο λοιπόν που άκουσα για τον κύριο Νίστρουπ, δεν θα το, γιατί δεν θα κάτσουμε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις μπάλες, τα pressing, τα αυτά κτλ. Γιατί και όσοι τα γράφουν, καλά κάνουν και τα γράφουν. Πολύ καλά κάνουν και τα γράφουν και ούτως ή άλλως. Ζούμε στην εποχή του explainer vidcast, ας πούμε. Mm-hmm. Πλέον ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μας. Πώς να ανοίξετε ένα μπουκάλι νερό να πιείτε. Mm-hmm. Explainer.

0: Εντάξει, είμαστε σε αυτή τη γελία φάση. Αλλά εν τούτης μάλλον, πέρα από όλα αυτά τα της μπάλας, το τι κάνει το αυτό που είναι άρχης, που έφυγε αυτό για την οικογένεια και όλα αυτά τα όμορφα, τα υπέροχα, την ηλικία και όλα αυτά. Εγώ αυτό που κρατάω, το ότι βλέπει ένα μήνα τον Παναθηναϊκό, έχω μάθει να ξέρεις, δεν μιλάω τώρα. Έστω ένα μήνα παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό, έχει δει ποιοι κανόλα, όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Πριν έρθει ο άνθρωπος, σου λέει: πρέπει λίγο να καλύψουμε τη φάση. Ναι. Πρέπει να την καλύψουμε τη φάση. Ο Χένριξεν, ο Κοτσόλης, όλα αυτά τα όμορφα.
1: Ο Ζέκα, ναι.
0: Ο Ζέκα τελευταίος, ναι. Πιο πολύ ο Κοτσόλης, ο Χένριξεν, ο Νίστρουπ. Λοιπόν, αυτό που κρατάω και αυτό το οποίο εάν το δούμε θα είναι κάτι καινοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει ένα. Δεν ξέρω αν είναι σκανδιναβικό χάρισμα ή είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Είναι ότι είναι στις δηλώσεις του, στους εκπροσώπους του τύπου, αλλά και γενικότερα και στους παίκτες και γενικά, είναι ξερός στο όριο του ομού. Και εγώ λέω να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο τα αυτιά τα δικά μας δεν είναι συνηθισμένα.
1: Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο συμπεριφοράς.
0: Έφερε ένα παράδειγμα. Ακούω το Διονύση το πρωί για τον Φρίτχολα, αν θυμάμαι καλά. Ή ο Τσόχος, ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Ο Τσόχος όμως πρέπει να το πει. Που είπε, ας πούμε, ατάκα τύπου, δεν καταλαβαίνω γιατί η διοίκηση πούλησε αυτόν τον παίχτη που τον ήθελα. Το είπε. Ναι. Για τόσο. Γιατί. Αυτό έκανε κακό στην ομάδα. Πώς είστε τις δηλώσεις. Αντέχει το ελληνικό,
1: μας αρέσει,
0: το ελληνικό ποδοσφαιρικό οικοσύστημα.
1: Κοίτα να σου πω, το οικοσύστημα μπορεί να αντέχει. Η διοίκηση δεν ξέρω τι αντέχει.
0: Η ειλικρίνεια σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο παραπλανητική λέξη.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, το ερώτημα είναι αν μας αρέσει ένας προπονητής να εκφράζει αυτό το οποίο ο ίδιος θεωρεί αληθές, συνοδεύοντάς το με επιχειρήματα. Όμως, ναι. Αυτό θα ήταν το καλό. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έφερα πριν, θα ήτανε, μάλλον από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα, από μόνο του λέει, δείχνει έναν άνθρωπο που ψάχνει την έξοδο, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή για να το έπαιρθα, λέει, α, εντάξει, αυτός θέλει να φύγει τώρα και κάνει δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Μία όμως κουβέντα η οποία ξεκινάει έτσι και λέγοντας μετά ότι εγώ το πιστεύω αυτό διότι, ξέρω εγώ, γνωρίζω ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά σε αυτή τη φάση, ότι εμείς είχαμε συζητήσει και τους είχα πει ότι εγώ ένα πλάνο στο οποίο αυτός παίζει βασικό ρόλο και είχαν συμφωνήσει μαζί μου πριν από τρεις μήνες, είναι ένα πράγμα το οποίο ακόμη και αν συνεχίσει να ενοχλεί τη διοίκηση στο τέλος του, θα είναι αληθές και με επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτά μας λείπουν εδώ πέρα, αν ρωτάς εμένα.
1: Η δήλωση αυτή έγινε την τελευταία χρονιά στην Κοπενχάγη που δεν πήγε καλά, που απολύθηκε, που έφυγε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι εκεί θα έγινε. Οι προηγούμενες δύο πήρε double, ξέρω εγώ. Και έπαιζε τη Champions League. Πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτά θα μας απασχολήσουν τα θέματα μόνο αν δεν τα πηγαίνει καλά στην ομάδα.
0: Όχι, ρε, αυτό αν είναι θέμα χαρακτήρα θα το έχουμε. Δεν το έχουμε συνέλεξει.
1: Ναι, λέω απλά ότι αν η ομάδα πηγαίνει καλά, δεν θα μας απασχολεί η ομότητα των δηλώσεων. Στεκόμαστε στη σημειολογία ή στον τρόπο εκφοράς των σκέψεών του όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν πάνε καλά, οι ερωτήσεις είναι πάντα πιο εύκολες, τα αποτελέσματα βοηθάνε να υπάρχει καλό κέφι. Δεν θα το ρωτήσεις κάτι με το οποίο μπορεί να απαντήσει με τρόπο κοφτό, αν η ομάδα έχει κερδίσει. Α, πει συγχαρητήρια. Ναι. Όταν χάνει, αρχίζουν τα προβλήματα και αρχίζουν και οι απαντήσεις να είναι πιο κοφτές ή πιο ομές. Το λέω.
0: Τέτοιες βλακίες λέει κάναν οι Δανείοι με τα διπλά έψιλον και τους πήρε ο Χίτλερ σε μισή ωρίτσα. Εντάξει, οι Σκανδιναβοί κάνουν διάφορα. Διάφορα. Είναι αλήθεια ότι είναι. Οι Σκανδιναβοί είναι ένας κόσμος, παρότι είναι στην Ευρώπη, είναι πραγματικά αρκετά ακατανόητος σε πολλά πράγματα. Δεν λέω κατανόητο, δεν το λέω με αρνητική χρειά. Είδα, δεν θυμάμαι, σήμερα ή χθες, ένα από τα πιο όμορφα βίντεο που έχω δει πραγματικά στη ζωή μου ποδοσφαιρικό, στο οποίο είναι ο βασιλιάς της Νορβηγίας,
1: ναι,
0: και ανακοινώνει ο ίδιος ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ένας 80χρονος έτσι, την αποστολή της εθνικής ομάδας, mm-hmm, το κύπελο, με ένα υπέροχο βίντεο το οποίο δείχνει. Δεν λέει τα ονόματα ο ίδιος, αλλά μιλάει για την Νορβηγία και τους Νορβηγούς, τα χαρακτηριστικά τους, το τι είναι ως λαός και ότι πηγαίνουμε στο παγκόσμιο. Και λέει, το αναφέρει αυτό, πηγαίνουμε με την αγάπη, φέρνουμε τα χαρακτηριστικά των Νορβηγών, τα κάνει την εργατικότητα, διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένα βίντεο τριών, το οποίο δείχνει όλες τις φυσικές ομορφιές της Νορβηγίας και με διάφορα παιδιά τα οποία φοράνε φανέλες, ονόματα γραμμένα σε πέτρες.
1: Σαν Eurovision λίγο είναι αυτό.
0: Και ανακοινώνεται, ναι, η ομάδα.

0: Και δεν είπε για να τον παρακολουθεί από τότε κάποιο. Α πούμε, παιδιά, αυτό τον έχουμε το νου μας εδώ πέρα. Τον έχουμε το νου μας λίγο αυτό. Κάτι μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή. Μπορεί να ξοκύλει, να έχουμε θέματα. Αλλά να είχαμε εδώ πέρα ένα βασιλιά, ρε παιδί μου, να βγαίνει να κάνει τέτοια πράγματα. Να λένε στο εξωτερικό, βγήκε ο βασιλιά τη Ελλάδα, ρε παιδιά, σήμερα και ανακοίνωσε λογό το οποίο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision. Καλά.
1: Επειδή ο βασιλιά.
0: Είχαμε χρησιμότητα για τα τεμπελόσκυρα, να λέμε.
1: Δεν κάνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κάνει
1: μπορούσε...
0: πολλά και σπουδαία πράγματα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, το να κάνει να ξύνει τον πίθηκα, δηλαδή, είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου εύκολο να ρωτά εμένα.
0: Το να πηγαίνει ταξίδια και να συναντάει άλλους βασιλιάδες στην Ευρώπη είναι εύκολο πράγμα. Μπες, βγαίνει το αεροπλάνο.
1: Φτιάξε βαλίτσα, ξαναφτιάξε. Check-in, κάρτες.
0: Γαλακτικό οξύ μετά που έχεις τα πόδια τόση ώρα στην business μπροστά και δεν. Σε παρακαλώ, δεν κάνει και τίποτα. Τόσα πράγματα κάνει. Δίνεται, στολίζεται, φοράει τις στολές. Εγώ τα παράσημα τα οποία απέκτησε το μοναστηράκι.
1: Έλα, ντροπή, ντροπή. Ντροπή, απαράδεκτο. Απαράδεκτο σε τόσους πολέμους.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάρει τιμητικά, δηλαδή ένα παράσημο 2-20, ξέρω εγώ, παράσημα τιμητικά.
0: Στη χώρα αυτή που είμαστε, που ο Καμένος φόραγε πουλάδες, δεν μπορεί να πάρει τώρα βασιλιάς παράσημο. Πλάκα κάνεις. Έβγαινε ο Καμένος κάθε φορά να πούμε, λες, και ήταν οι απόκριες με διαφορετική στολή και φόραγε και πουλάδες πάνω. Που δεν έχει πέσει, όχι από το κρεβάτι δεν είχε πέσει. Και έβγαινε με τις πουλάδες τώρα. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ μιλάμε για χώρα. Παλχοσένικο τώρα, δεν είναι τώρα. Έβγαινε υπουργός Εθνικής Αμήνης με πουλάδες πάνω. Με στολή παραλλαγής και πουλάδες. Τι συζητάμε τώρα.
1: Και έστεινε το χαλί το μόνο μέχρι τη θάλασσα. Του λέει, κρυτάβα τον ένα μέτρο πέρα να πούμε. Έχεις βάλει το χαλί με.
0: Εντάξει τώρα, μιλάμε για χώρα βαριετέ τώρα. Χώρα βαριετέ, τι συζητάμε τώρα. Μας πειράζει ο υπουργός πολέμου της Αμερικής τώρα, του Τραμπ, υπουργός πολέμου αυτός ο Γραφίκουλας. Και έχουμε περάσει εδώ πέρα τώρα, τι έχουμε. Άστα τώρα πα στο διάλογο, τα συζητάμε.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: 24 ώρα τα δικαστήρια θα
0: είναι. Και το πατσατζίδικο το αυτόφορο κάποτε 24 ώρα ήταν ανοιχτό. Δεν είναι τυχαίο.
1: Έτσι, έτσι. Ωχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε άλλα νεάκια, έχουμε τον τελικό αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Κατσαμού, γιατί εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε για να γυρίσουμε λίγο στα αθλητικά μας. Με αυτή τέλος πάντων τη σειρά που έχει επιλεγεί, ναι. Γιατί τώρα έτσι το κάναμε και τέλος πάντων δεν μπορούμε το να κάνουμε αλλιώς. Έτσι μας βγήκε το
0: πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε του χρόνου. Το κάνουμε έτσι τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου, να τα βάλουμε στη σωστή ιεράρχηση. Να γίνει πρώτο τελικός του Conference, μετά του Europa και μετά του Τσουλού. Κανονικά. Να σταματήσει αυτή η μπουρδα που είναι πρώτα του Europa.
1: Θα ήταν. Σταματήστε με σατανά.
0: Βέβαια, σας παρακαλώ.
1: Σταματήστε. Τροπή να λέτε τέτοια πράγματα για τον υπουργό.
0: Εντάξει. Φτάνει.
1: Λοιπόν. Τελικός conference. Πάμε. Ναι, ναι. Ας ξαναγίνουμε αθλητικοί.
0: Ναι.
1: Πάλας Βαγιεκάνο. Λέγε. Έχει φαβόρη το παιχνίδι.
0: Την Πάλας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω με την Βαγιεκάνο.
1: Και εγώ θα πάω με την Βαγιεκάνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα πάω με την Βαγιεκάνο. Περισσότερο γιατί το θέλω όμως παρά γιατί το.
0: Συμφωνώ.
1: Ξέρεις, γιατί το βλέπω. Δεν ξέρω. Μπράβο στην Πάλας, εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
1: Η Πάλας δεν χαροπάλεψε ακριβώς.
0: Όχι.
1: Να το πούμε έτσι. Αλλά ήταν σε μια φάση που κοίταζε προς τα πίσω. Δεν κοίταζε μπροστά.
0: Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Οπότε επιτυχία είναι, ξέρεις, να τερματίζεις 15ος στην Premier League, αλλά να φτάνεις σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Και για τη Ράγιο θα πείτε βέβαια, εντάξει, η Ράγιο τώρα τερμάτισε 8η. Τέλος πάντων στην.
0: Λα Λίγκα, ναι.
1: Στη Λα Λίγκα, ναι. Λοιπόν, εντυπωσιακή, πιο εντυπωσιακή, αρκετά πιο εντυπωσιακή η Πάλας από την. Από τη Βαγιεκάνο στο Conference League. Νομίζω δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία για την. Δεν συζητάμε ότι δεν έχουν ξαναφτάσει σε τελικό ποτέ. Έτσι. Η Ράγιο νομίζω δεύτερη φορά βγήκε στην Ευρώπη. Φέτος. Δηλαδή ομάδες ευρωπαϊκά άπειρες σχετικά και οι δύο. Ωραία είναι αυτά. Ωραίο να. Όμορφο να βλέπουμε τέτοιες ομάδες και να παίρνουν κύπελα και να φτιάχνουν, ξέρεις, βάση κόσμου και να μπορούν να μπορεί έτσι να αναπτύσσει το ποδόσφαιρο και πέρα από τα. Να φεύγει λίγο, ξέρεις, από τα,

0: από τις κλασικές παραδοσιακές ομάδες οι οποίες τα κατακτούν όλα.
1: Και μακάρι να μας χαρίσει ένα ωραίο τελικό, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δούμε και μπαλίτσα, να μην, ξέρεις, να μην πριτανεύσει το συμφέρον και η σκοπιμότητα, αλλά να κατεβούν να παίξουν μπάλα για να κερδίσουν το παιχνίδι και όχι για να, ξέρεις, να κλέψουν. Αυτό ελπίζω αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η Πάλας, λόγω του ότι είναι αγγλική ομάδα, θα κατέβει για να παίξει. Η Ράγιο θα κατέβει περισσότερο για να προστατεύσει.
0: Η Ράγιο θα κατέβει για να... Η Πάλας θα εμφανίσει παίκτες με επιθετικό σχέδιο και πάμε να πάρουμε το γιατί είμαστε καλύτεροι. Και η Ράγιο Βαγικάνο αύριο θα εμφανίσει ήρωες.
1: Ναι.
0: Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή πάμε με τον ηρωισμό μας, με το θράσος, ας πούμε, που μας έφερε.
1: Εντάξει, ο Δράσος, μην δούμε πολλούς παίκτες πέρα την μπάλα και πολύ ταμπούρι. Αυτό θα ήθελα να αποφύγουμε αύριο να δούμε. Εντάξει, καθίσει με τα όπλα του και με την τακτική του, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ναι. Θα το δούμε βέβαια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που και οι δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου, και ο κύριος Κλάσεν δηλαδή και ο κύριος Πέρεθ, είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι κοιτάξτε, εντάξει, σκέφτεται ότι παίκτες ήταν παιδιά που μικρά κλωτσάγα μια μπάλα, ναι, και είχαν ένα όνειρο κάποτε να φτάσουν σε ένα τελικό και έχουν φτάσει εδώ πέρα. Και ο Γκλάσερ από αυτό και ο Πέρεθ είπε περίπου εκεί: έχουμε έρθει εδώ και εμείς δεν το διασκεδάσουμε. Έχουν έρθει οικογένειες, έχουν έρθει αυτά. Είναι για μας κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά να έχουμε τα φώτα πάνω μας, ας πούμε, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό.
1: Σίγουρα, παιδί μου, και ξέρεις, για όποιον το κατακτήσει, βάζει και ευρωπαϊκό τίτλο στην τροπιοθήκη του και παίζει και Ευρώπη του χρόνου. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Φέβαια. Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής. Έχεις και απτά κέρδη. Έχεις πράγματα χειροπιαστά, τα οποία κεφαλοποιείς με την κατάκτηση του conference. Και τα χρήματα που θα πάρεις ως η ομάδα που το κατέκτησε είναι πολλά πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής δηλαδή και τα λοιπά, είναι κι άλλα.
0: Αν θα δούμε τριπλή κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπευρωπαϊκές ομάδες, μπορεί. Τι σημαίνει όμως αυτό?
1: Τίποτα, ότι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο.
0: Αν ρωτάτε αν θα το δούμε, εγώ λέω ότι δεν θα το δούμε.
1: Δεν. Ναι, η λογική λέω, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αλλά
1: ποτέ,
0: ναι, μπορεί να γίνει, προφανώς, μέσα στις πιθανότητες είναι.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχει μια χρονιά, ξέρετε και πώς πάει στο ποδόσφαιρο, η οποία φουντώνει. Και όταν φτάνουμε σε ένα τελικό, ακόμα και αν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί και ασυζητητοί outsider, γι' αυτό ο τελικός είναι και πάντα θα πρέπει να είναι ένας. Γιατί εκεί μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Σε ένα παιχνίδι, ναι, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είτε είναι τελικός Champions League, είτε είναι τελικός Mundial, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος τελικός. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε και έχει γίνει.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι της όλης ομορφιάς και της όλης ιστορίας, έως και μυθολογίας του ποδοσφαίρου. Το 90% του λέω πηγαίνουν Αγγλία, Ισπανία, τι πάνε να πει αυτό?
1: Ότι γενικά αυτές οι δύο χώρες έχουν τη μοίρα του λέοντος στους ευρωπαϊκούς τίτλους. Αυτό.
0: Γενικώς, να τους πιάσουμε.
1: Φαντάζομαι, ναι. Μόνο τη Σεβίλη να βάλει ότι έχει πάρει εργολαβία, ας πούμε, λες, ξέρεις, τη Ρεάλ που έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά, την Μπαρσελόνα, κάτι τέτοιο. Έχει πολύ πράγμα. Από Ισπανία και από Αγγλία, βέβαια, επίσης.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Okay.
1: Αν δεν το 90, τέλος πάντων, είναι πολύ υψηλό το. Γιατί οι υπόλοιποι, ξέρεις.
0: Ναι. Λέω τόσο για άκλου, συγγνώμη, θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε εδώ. Ανέφερε φίλο ένα παίχτη, λέτε για τον Διομέτ, που να λέγατε για τον Μπερνάρ, να φορούσε ένα έξω Μπερνάρ Λαμπούρντ. Θυμάσαι εσύ κάποιον Μπερνάρ Λαμπούρντ?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κι όμω αυτό υπάρχει.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Ούτε εγώ τον θυμάμαι. Αυτό ο τύπο λοιπόν έχει μείνει 4 χρόνια στην Τζέλση. Ήταν αμυντικό. Γάλλο. Και ήταν από το 97 μέχρι το 2001 στην Τζέλση.
1: Έπαιξε.
0: Έπαιξε 40 παιχνίδια και βάλε 2 γκολ.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Πώς γίνεται να μην το θυμάται κανείς από τους δυο μας?
1: Δεν.
0: Ε?
1: Τι να σου πω. Πώς έπαιζε με τον Μπερνάρ?
0: Με τον Διομέντ, εννοείς. Τι εννοείς?
1: Ποιος είναι αυτός που.
0: Μπερνάρ Λαμπούρντ.
1: Ναι, μήπως είχε τη φανέλα το όνομα Μπερνάρ. Για να μου απαντήσει πάλι δεν θυμάμαι κάποιο Μπερνάρ. Αυτό ήταν η ερώτηση παγίδα.
0: Πού να το ξέρω, ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω, τον βλέπω. Είναι σε μια εποχή που βλέπαμε, ξέρεις, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να μην τον θυμόμαστε, ενώ έχει παίξει 40 παιχνίδια, ξαναλέω, με την Τζέλση.
1: Δεν θα βλέπαμε τότε αγγλικό πρωτάθλημα, τι να σου πω, και τόσο πολύ. εκείνη την περίοδο. Δεν θα έτυχε να τον δούμε σε Ευρώπη. Μπορεί να τον είδαμε και να μην μας. Να μην ξεχώρισε, να μην είπαμε τι καλό.
0: Ούτε στο μάνατζερ τον θυμάμαι, ρε παιδιά. Ναι. Συγγνώμη.
1: Πότε ήτανε?
0: 97-2001.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο μάνατζερ θα υπάρχει.
1: Δεν το έχω συναντήσει το όνομά του.
0: Ούτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Στην ερώτηση που λες, αν θα συμφωνούσαμε με διπλό τελικό όπως είναι οι άλλες φάσεις, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Μην το πειράξουμε για τελικό και το κάνουμε δύο μάτς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Τελικώς ένα μάτς όπως μάθαμε και όπως αγαπήσαμε.
0: 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Με την ΠΕΝ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα. Στο team του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του Στέφαν Μάνσεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ μιλώντας στον Big Win Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Παρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνο σε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΒ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στο πέλμα εκτός τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθη ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ας κλείσει αυτό το θέμα, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκο για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας εμέσω της χώρας του. Δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαιώνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε για τον Ροντινέη. 2,5 εκατομμύρια η προσφορά στον Ολυμπιακό, στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νέι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ ο Ελκαμπή. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε στο νούμερο 1 παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσα να παίξω χωρίς ενέσεις στους τελευταίους 3 μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Apeldoorn. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές δίωξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center Athens λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε αυτεπαγγέλλητος διοκόμενα αδικήματα και για τους δύο εμπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο, στην 5η το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για 5η φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαυρές νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται 1-0. Επομένως αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακό κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσε όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίας συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Geeks. Γυρίζει και πάλι Ρούνεϊ στο κοντρόλι, μπάλα περνά από όλους, γκολ από τον Τσαρίτο, είναι το 1-0 με τον Ερνάντες, με τη Manchester United να μπαίνει από νωρίς σε θέση οδηγού. Ωραία η παλιά, το γύρισμα 2-0 με τον Ερνάντες και πάλι. Η Manchester United γύρισε την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή στην πάσα του Βαλένσια πετάγεται και πάλι ο Ερνάντες. Βαλμπουένα, κεφαλιά, 2-1. Η μπάλα έχει περάσει, γίνεται το 2-1 από τον Χάιντσε. Προσπάθησε ο Σκόουλς, η κεφαλιά είναι από τον Μπράουν. Η μπάλα βέβαια είναι πολύ μέσα. Ο Μπράουν με αυτόν γκολ. 2-1.

0: know you're one of my kind.
1: Όταν ακούω ξέρεις, in excess ή I an excess, όπως του λένε οι ξένοι, ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να χωνέψει ποτέ. Είναι πόσο ο Μάικλ Χάτσενς, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή από ερωτική αυτοασφυξία.
2: Ναι.
1: Όπως και ο Καραντάιν. Ο Καραντάιν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ο Χάτσενς σε πολύ μικρότερη ηλικία. Ξέρεις, για να βιώσει την απόλυτη, ας πούμε, απόλαυση ενός μαγευτικού φροντίγματος. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
2: Η κατάληξη τραγική.
1: Προφανώς η κατάληξη είναι τραγική. Δεν είναι.
2: Ναι, είναι. Κατάληξη ναι, είναι τραγική. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Ξέρεις, αν δεν έχεις το βιβλίο, δεν μπορείς. Γιατί και αν το συζητούσες πριν
1: τι
2: το
1: να
2: κάνει.
1: Τι να συζητήσεις, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να πεθάνεις, ας πούμε, για να τη φροντίξεις και να συζητήσει τι. Ότι αξίζει να πάρεις το ρίσκο για να έχεις, ας πούμε, ξέρεις, τον καλύτερο οργασμό. Είναι τόσο ηλίθιο σαν κάτι άνθρωπο πάνε, ξέρω εγώ, στο κράσπεδο, στην ταράτσα, στην άκρη, ας πούμε, να κάνουν τον έρωτα και πέφτουν από κάτω. Ενώ μπορεί να πας δύο μέτρα μέσα και να βιώσει πάλι.
2: Αλλά άλλοι πέφτουν για σέλφι. Χρειάζεται να πάτε για τον έρωτα.
1: Μιλάμε για τον έρωτα. Για αυτή τη στιγμή το θέμα μας είναι στο λίμα οργασμός. Και λες εσύ, είναι δυνατόν, ας πούμε, μια ζώνη στο λαιμό για να βιώσει, ας πούμε, το συνέστημα αυτό και να φέγεις από τη ζωή.
2: Εν τω μεταξύ έχουν πεθάνει αυτό δύο που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Οπότε καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Πόσοι που δεν γνωρίζουν αντίστοιχα άνθρωποι θα έχουν φύγει.
1: Τι να πω.
2: Ναι. Με διάολο του Νέλσον Βίβα τώρα μάθηκε ο Άψον Λέιτον Μπέινς. Εννοείται, το θυμόμαστε. Και αν έπαιζε ο Πολ Λίντ στην Ίντερ. Τι μας λέτε, για όνομα του Θεού. Α, όχι, ο Λαμπούρντ είναι άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι Νέλσον Βίβα, ούτε μάθηκε ο Άψον. Είναι ο Μάθιο Άψον. Τι λέτε, ο Μάθιο Άψον είναι μυθικό πρόσωπο. Όχι, δεν υπήρξε δηλαδή. Μυθικό πρόσωπο.
1: Άρσεναλ.
2: Βέβαια. Αριστεροπόδαρο. Εννοείται. Λέει τον Μπέινς επίσης και πολύ καλός παίκτης, λέει τον Μπέινς. Μάλιστα, ο Βίβας με τριούλης. Πολύνς μύθος. Δεν μπορούσε να έπαιξε ο Πολύνς στην Ίντερ τώρα. Ναι. Αλλά το Λαμπούρντ δεν το θυμάστε. Γιατί το θυμάστε και εμείς. Το Λαμπούρντ μόνο αν είσαι Τσελτσέος τον θυμάσαι και αν. Και αν δηλαδή. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι αυτό πάντως να θυμόμαστε λίγο δεύτερους, δευτερότριτους, τριτοτέταρτους από τα παλιά. Είναι καλή άσκηση για το μυαλό, ειδικά αν θυμάσαι όχι απλώς το όνομά τους, αλλά και περίπου τι θέση παίζανε και πώς παίζανε και ποιο ήταν το στυλ του παιχνιδιού τους. Είναι χρήσιμο αυτό. Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς στο Σταθερόπουλο. και τελειώνει η ιστορία. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, σε άλλα νέα, και επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα, γι' αυτό θέλω να το ξαναφέρω λίγο στην επικαιρότητα. Τα περίφημα Enhanced Games, για το οποίο είχαμε συζητήσει. Ναι. Ίσως το θυμάστε και κάποιοι ακροατές. Είχαμε συζητήσει για όλη αυτή την.
1: Είχε συμμετάσχει ο Γκολομέφ εκεί, ο οποίος είχε κάνει.
2: Και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και πάλι. Λοιπόν, για τον Γκολομέφ και τα Enhanced Games. Μία ιστορία η οποία είναι περίπου όσο περίεργη ακούγεται. Παρουσιάστηκε με ένα πολύ μεγάλο ταρατατζούμ, όπως θυμάστε, και πολύ έτσι απροκάλυπτα. Τύπου, ναι, εντάξει, αυτοί είμαστε εδώ πέρα και ερχόμαστε να αλλάξουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό, γιατί πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο το παγκόσμιο ρεκόρ που θα γίνονται. Και όχι το τι έχουν πάρει οι άνθρωποι που τα κάνουν.
1: Αν με ρωτάς εμένα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
2: Όχι. Τώρα τι γίνεται λοιπόν.
1: Μην πούμε στην κουβέντα, ναι, όλοι το πάρονται και ξέρω εγώ αυτό και δεν τους πιάνουν. Μην πούμε σε αυτήν την κουβέντα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνε, παίρνουν ό,τι γουστάρουν να πάρουν για να μπουν μέσα και να κάνουν καλύτερους χρόνους από τους υπόλοιπους αθλητές, οι οποίοι, ας πούμε, θεωρητικά δεν κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δηλαδή, πώς πω, ρισκάρουν τη ζωή τους στην πραγματικότητα, παίρνουν πράγματα δηλαδή τα οποία μπορεί να τους αφήσουν οποιοδήποτε κουσούρι μετά, οποιοδήποτε ασθένεια εν γνώση τους, για να βγάλουν ένα φράγκο. Αυτό συμβαίνει στα Enhanced Games.
2: Ναι, με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το θέμα τώρα γίνεται λίγο περίγελος. Τα τελευταία Enhanced Games που γίνανε ήταν ο Γκολομέφ, όντως. Έκανε όντως παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Ναι.
2: Στα 50 ελεύθερο. Με 20-81. Εντάξει, φυσικά δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτά.
1: Καλά, ναι.
2: Επίσημα, έτσι που καταλαβαίνετε. Επίσης, πέρα από την τόπα, στην περίπτωση του Γκολομέφ υπήρχε και ένα ειδικό λόσωμο μαγιό το οποίο απαγορεύεται στις διεθνείς διοργανώσεις. Προφανώς για την αεροδυναμική. Υδροδυναμική, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Πιο σωστά.
1: Σωστό.
2: Το θέμα ότι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν να πει ότι εδώ πέρα αυτά αλλάζουμε τα δεδομένα στον παγκόσμιο αθλητισμό, ότι είμαστε πλέον στη mainstream κουλτούρα και ο κόσμος έχει αλλάξει άποψη. Δεν ξέρω που τα έχουν δει.
1: Ναι, θα ήθελαν.
2: Που τα έχουν δει αυτά ακριβώς. Υπάρχουν. Είναι 3 χρόνια πλέον τα Enhanced Games. Ξέρετε, αν πας να δεις τα Enhanced Games, δηλαδή, γιατί αυτοί στοχεύουν προφανώς στους θεατές.
1: Ναι.
2: Γιατί παρουσιάζουν αυτό που παρουσιάζουν. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι ότι προμοτάρουν αυξητικές ορμόνες, αναβολικά, διαγερτικά, ξέρω εγώ.
1: Τα πάντα, ναι, ό,τι μπορεί να
2: φανταστεί. Τεστοστερόνη, ναι, δεν ξέρω, ναι. Οτιδήποτε μπορούν να. Αυτούς λέει είναι μέρος του θεάματος, δείτε τι κάνουν. Βιτρίνα είναι, ναι. Δείτε τι κάνουν αυτοί εδώ και πηγαίνετε, ας πούμε, να πάρετε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, στα τελευταία Enhanced Games τα οποία έγιναν στο Las Vegas, οι περισσότεροι οι οποίοι δοκίμασαν να κάνουν κάτι έχοντας πάρει αυτές τις ουσίες, απέτυχαν.
1: Ναι.
2: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένας τύπος που είναι γνωστός ως ο Strongman, ένας Ισλανδός, ονόματι Thor Bjornsson, που είχε παίξει στο Game of Thrones.
1: Ναι, θεωρούνταν ο δυνατότερος άνθρωπος, ναι, του κόσμου, τέλος πάντων, ναι, αυτός.
2: Προσπάθησε μόνο να κάνει κάτι εκεί, να σπάσει το δικό του ρεκόρ με αυτά και απέτυχε.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα ήταν τόσο. Κομικό, μάλλον όχι αυτό, μια άλλη, μήπως μια αρσιβαρίστρια, τέλος πάντων, που προσπάθησε και λέει να σηκώσει 100 κιλά στο αρασέ, δεν τα κατάφερε. Ένας άλλος Καναδός επίσης δεν μπόρεσε να σηκώσει με τρεις προσπάθειες και επειδή προφανώς πήγαιναν κουβά το ένα μετά το άλλο, οι διοργανωτές τον τελευταίο τι κάνανε. Μετά τις τρεις προσπάθειες του δώσαν και τέταρτη. Μπας και το κάνει. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Παροδία.
2: Ναι, παροδία.
1: Ναι.
2: Παροδία. Λοιπόν, παρόλα αυτά έγινε τώρα το εξής. Συμμετείχαν 42 αθλητές. Εντάξει. Οι περισσότεροι είχαν πάρει. Δεν είχαν πάρει όμως όλοι.
1: Mm.
2: Τρεις λοιπόν από αυτούς, οι οποίοι δηλώσαν ότι εμείς παιδιά δεν πήραμε, δηλαδή έχουμε έρθει εδώ πέρα να σας αντιμετωπίσουμε και δεν έχουμε πάρει τίποτα, κατάξαν χρυσά μετάλλια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι οι μεν επένδυσαν στην προπόνηση, όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο έχουν επιλέξει, και οι δε επένδυσαν στα φάρμακα.
2: Ναι.
1: Και χωρίς να προπονηθούν το ίδιο σκληρά. Ναι. Αυτό είναι. Πίστεψαν οι άλλοι θα πάρουν το μαγικό ζωμό, σαν να είναι ας πούμε στο χωριό του Αστερίξ,
2: ναι,
1: και θα αποκτήσουν υπερδυνάμεις χωρίς να χρειαστεί να λιώσουμε στην προπόνηση, όπως κάνουν οι αθλητές οι οποίοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο άθλημά τους. Τόσο απλό.
2: Ουσιαστικά ναι, ουσιαστικά ναι. Κλείνοντας λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, πήγα να την πω, παροδία είναι στην πραγματικότητα, η αθλητική παροδία. Οι διοργανωτές βγήκανε και είπανε με θράσος χιλίων πυθίκων ότι κοιτάξτε, λέτε ό,τι λέτε και εντάξει, μπορεί να μην τα πήγαν πολύ καλά, μπορεί να μην κάναμε όσα θέλαμε να κάνουμε, αλλά μας παρακολούθησαν στο YouTube ζωντανά 250.000 άνθρωποι. Οπότε κάναμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Και θα γυρίσουμε του χρόνου πιο δυνατή.
1: Ποιος είναι ο σκοπός αυτού, να πουλήσουν αναβολικά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πετύχουν, ας πούμε, μεγάλες αθλητικές επιδόσεις χωρίς τόσο πολύ κόπο. Το θέμα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Ξέρω. Πόσο άσχετη είστε, ρε, έτσι γενικώς.
1: Γενικά.
2: Έτσι,
1: είμαστε. Γενικά. Ναι.
2: Όταν το εξειδικεύσει, θα το επιβεβαιώσω.
1: Όχι, είμαστε. Δεν χρειάζεται. Το επιβεβαιώνω από τώρα για να το γλιτώσουμε από την ανταλλαγή μηνυμάτων. Είμαστε. Και εσύ, μάλλον μαζόχα, κάθεσαι και μα ακού.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Είμαστε κι εμεί αυτό που είμαστε, αλλά είσαι κι εσύ. Είσαι κι εσύ.
2: Μα εγώ σα ακούω για να.
1: Για
2: να
1: σα κράζω.
2: Κράζει,
1: θαυμάζει. Κράζει, θαυμάζει.
2: Ωραία αυτό. Όμορφο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κακή είναι.
2: Λοιπόν. Ανακοίνωσε και ο Παναμάς 26, θα σα πω. Είναι από αυτές τις χώρες, τις μικρές, τις αγαπημένες. Εντάξει, τώρα θα πείτε τι ξέρουμε από Παναμά, τι θυμόμαστε.
1: Να δούμε αν ξέρουμε κανέναν από τους νυν.
2: Εγώ έναν Παναμέζο ποδοσφαιριστή ξέρω.
1: Τον Νέλσον.
2: Ε?
1: Τον Νέλσον, τον Βαλτές.
2: Τον Νέλσον, τον Ντέλι Βαλτές.
1: Ντέλι Βαλτές.
2: Ντέλι Βαλτές. Ο Βαλτές ήταν Παραγουανός.
1: Σωστό, σωστό. Ο Ντέλι Βαλτές, ναι.
2: Ο Ντέλι Βαλτές. Αυτός είναι ο πιο γνωστός.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, Παραγουανός ποδοσφαιριστής. Τώρα, ποιους έχει καλέσει. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε με Λουίς Μεχία. Καλά, Λουίς Μεχία, καλή επιτυχία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο βασικός τερματοφύλακας. Κάτσε να δούμε, ξέρουμε κανέναν. Μοσκέρα, γνωστά ονόματα, αλλά άγνωστοι παίχτες όμως.
1: Ναι.
2: Έχουμε το Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας.
1: Ναι.
2: Να ένας που ξέρουμε. Σλόβα βλέπω, Νόριτς βλέπω, Νίζνι Νόβγκοροντ βλέπω. Ένα χωρίς ομάδα βλέπω. Ένα στη Μινεσότα βλέπω, συμπαίκτη του Χάμες του Ροντρίγκες, που επίσης ανακοινώθηκε στην αποστολή της Κολομβίας. Δεν ξέρω, αλλά έχουν πολύ ωραία ονόματα οι Παναμέζοι, θέλω να σου πω. Όλοι. Δηλαδή είναι ωραίο να τους παρακολουθείς. Πολύ θα ήθελα και εγώ να έχω, ξέρω, να με λένε Σεσίλιο Βότερμαν, για παράδειγμα. Θα ήθελα. Ή Χωσέ Φαχάρδο. Ή Αζαρίας Λοντόνιο. Θα ήθελα πολύ να με λένε έτσι. Θα ήθελα να με λένε Ανταλμπέρτο Καρασκίγια. Γιατί κάνω εντυπωσιακή είσοδο οπουδήποτε. Ένα τραπέζι στο όνομα Καρασκίγια.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Έχω κλείσει 4 θέσεις στο όνομα Αλμπέρτο Κιντέρου. Ποιος θα σε αφήσει απ' έξω?
1: Καλά. Θα σου δώσω και μία πέμπτη δώρο.
2: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Υπέροχη. Παναμέζη. Ωραία.
1: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή ανοίξαμε την κουβέντα με τους strongman και τα αναβολικά που λέει κάποιος, ποιος σας λέει ότι όποιος παίρνει αναβολικά κάνει λιγότερη προπόνηση κτλ. Τους κερδίσαν οι άλλοι που δεν παίρνουν αναβολικά.
2: Να.
1: Οι άλλοι που παίρνουν αναβολικά κάνανε χαμηλότερη επίδοση από αυτή που είχαν κάνει παλιότερα που δεν παίρνουν αναβολικά. Σημαίνει ότι όταν δεν παίρνουν αναβολικά είχαν ξεσκιστεί στην προπόνηση και τώρα πήραν αναβολικά γιατί δεν πιάσαν τις παλιές τους επιδόσεις καν. Γιατί προφανώς σου λέει, τώρα πρίστηκα, φούσκωσα, έχω πάρει το τέτοιο. Ένας άνθρωπος που δεν παίρνει αναβολικά επενδύει όλη του την ημέρα και όλη του τη ζωή στο να προπονηθεί. Προφανώς οι άλλοι, για να μην φτάσουν σε επιδόσεις των μη το παρισμένων ή τις δικές τους ίδιες επιδόσεις όταν τις είχαν κάνει πριν το παριστούν,
2: ναι,
1: προφανώς κάτι δεν κάναν καλά σε επίπεδο προπόνησης. Σε που πήραν αναβολικά θα έπρεπε να πετάνε. Γιατί δεν πετάνε? Τι τους φταίει?
2: Ας απαντήσουν
1: οι ειδικοί.
2: Ας απαντήσουν εκεί οι κύριοι.
1: Ο Μοσκέρα έχει παίξει τον Όφη.
2: Ποιος?
1: Ο Μοσκέρα.
2: Ποιος Μοσκέρα, ο Παναμέζος,
1: ναι,
2: Μοσκέρα.
1: Λέει ένας φίλος.
2: Αλήθεια?
1: Αυτό είναι λόγος γιορτής.
2: Κάτσε, έχει παίξει Παναμέζος στον Όφη.
1: Τι να σου πω, έτσι λέει ένας φίλος, ας το τσεκάρουμε.
2: Κολομβιανός μήπως ήταν αυτός ο Μοσκέρα που έχει παίξει στον Όφη?
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, Κολομβιανός.
1: Άξι.
2: Κολομβιανός ήταν, παιδιά. Ήταν ο Χάρολντ, ο Σαντιάγκο, ο Μοσκέρα, ο Καϊσέδο και ήταν Κολομβιανός.
1: Ναι.
2: Ήρθα από την Πατσούκα και πήγε στη Σάντα Φε στην οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Ο Σαντιάγκο Μοσκέρα. Εντάξει, μοιάζουν τώρα, ναι, όλα αυτά, ναι, λίγο, ναι. Λίγο τα επίθετα μοιάζουν. Α, γι' αυτό σπόρει ο Μαχάρολ, Σαντιάγκο Μοσκέρα, Καϊσέδο.
1: Ο Κουκουέγια λέει: η Τινησία έχει έναν Μαστούρι.
2: Αλήθεια. Δεν τα έχουμε
1: και έναν Αχούρι.
2: Αλήθεια.
1: Αν έχει, θα είμαστε και Τινησία φέτος. Ο Μαστούρι και ο Αχούρι.
2: Καλό. Καλό.
1: Ωραία. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
2: Θα φτάσουμε, ναι, φτάσουμε. Θα τα δούμε, θα τα κοιτάξουμε τα ρόστερα από την άλλη εβδομάδα. Θα πιάσουμε σιγά σιγά να τα δούμε, γιατί εκεί πια θα μπαίνουμε σε κλίμα. Θυμηθούμε και καμιά παλιότερη ιστορία, να συζητήσουμε λίγο, να δούμε. Θα έχουμε και φιλικά, ξέρεις, σιγά σιγά θα έχουμε μια εικόνα των ομάδων. Θα έχουμε φυσικά και όλα τα γύρω-γύρω, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Κόσμο πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι χαμούλης γίνεται, γήπεδα να μην είναι έτοιμα ενδεχομένως ή να τελειώνουν ή να έχουμε.
1: Εντάξει, με το Ιράν δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
2: Με το Ιράν δεν έχουμε.
1: Με υγεία Σερμάτου ακόμα. Λίγες μέρες έμειναν. Πρέπει να μάθουν και οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν, πώς θα.
2: Αναρωτιέμαι, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
1: Πώς να νιώθουν.
2: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δύο εβδομάδες παλιότερα. Θυμάστε ότι οι παίχτες φεύγαν αρκετά νωρίτερα γιατί ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα,
1: ναι,
2: τότε,
1: ναι.
2: Και φεύγαν τουλάχιστον 20 μέρες, για να μην πω και παραπάνω.
1: Ναι, για πρέπει να πας να εγκλιματιστείς και στις καιρικές συνθήκες και γενικότερα στο διατροφές.
2: Το οποίο κάποιοι το κάνανε,
1: ναι,
2: λέω εγώ, κύριε Πελίστρη.
1: Ναι.
2: Τι ναι.
1: Ναι, τι να πω.
2: Ο μόνος που έφυγε. Ο οποίος έφυγε δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το τέτοιο και πήγε για προετοιμασία.
1: Πότε λες?
2: Ξανά γίνει αυτό. Τώρα έφυγε από τα playoff ο Πελίστρη και πήγε. Α, ήταν τραυματίας.
1: Ήταν τραυματίας. Πήγε για αποθεραπεία.
2: Α,
1: δεν πήγε για προετοιμασία. Αφού είναι τραυματίας.
2: Εντάξει, εντάξει. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω. Η ομάδα.
1: Και εδώ που ήταν, δηλαδή.
2: Τι θέλεις να πεις?
1: Αυτό που λέω. Και εδώ που ήταν.
2: Ναι. Και εδώ που ήταν.
1: Τι πρόσφερε.
2: Υπέροχος. Πρόσφερε ωραίες ιστορίες από την περίοδο του Στυπάν στην United. Τι, αυτό, τι γινόταν στα αποδυτήρια. Ποιους έβλεπε κάθε μέρα. Ότι θα. Άμα θες, θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να σε δουν και τέτοια. Λοιπόν, ω Χριστέ μου, λοιπόν, οπότε θέλω να πω, με τα περισσότερα πρωταθλήματα να τελειώνουν τώρα, οι παίχτες έχουν πολύ λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη του.
1: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
2: Και μηδενικό χρόνο ξεκούρασης.
1: Γιατί με το που τελειώσει το Μουντιάλ θα πρέπει να πάνε κατευθείαν, άντε να πάρουν λίγες μέρες, να πάρουν μια ανάσα, ξέρω εγώ.
2: Ποιες μέρες.
1: Όσοι τελειώσουν, δεν πάνε εξής, δεν συνεχίσουν από τους ομίλους, λίγο να ξεκουραστούμε για να πάμε. Οι υπόλοιποι που θα προχωρήσουν οι εθνικές τους ομάδες, και ειδικά αυτές που θα φτάσουν και ψηλά, το πόλι που να τους δώσουν μετά, πάρτε μια εβδομάδα χαριστικά, αλλά τσακιστείτε, ελάτε, γιατί ξεκινάμε τους αγώνες.
2: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει.
2: Ναι, λογικό είναι. Μαγικό, αν ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας, θα ήθελα τους παίχτες ένα μήνα, που λέει ο λόγος. Γιατί σε τελική ανάλυση, αν τα βάλουμε και τα σταθμίσουμε, το Μουντιάλ είναι το σημαντικότερο όλων. Ή θα έπρεπε να είναι το σημαντικότερο. Είναι το σημαντικότερο όλων στην πραγματικότητα. Οπότε σου λέει, κάτσε, δεν πρέπει να έχω τους παίχτες λίγο να οργανωθούμε, να εγκληματιστούμε, να παίξουμε φρένα, να τους μαζέψω. Δηλαδή να δουν ένα τον άλλο, ξέρω εγώ, πόσο καιρό.
1: Ναι,
2: πώς θα πάμε να παίξουμε. Έτσι. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δεν βγαίνει ακριβώς, μάνα μου, η φάση. Ναι, και για κάποιους δεν θα βγει. Και κάποιοι, ναι, θα είναι σκασμένοι. Και κάποιοι, εντάξει, αυτά όμως.
1: Τι να κάνουμε.
2: Απλώς προσπαθώ να θυμηθώ, ξέρεις, το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε εν μέσω αγωνιστικής σεζόν. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθώ να θυμηθώ. Στο Μουντιάλ του 18, ας πούμε, υπήρχε το ίδιο θέμα. Δηλαδή, τελειώναν τα εθνικά πρωταθλήματα 15 μέρες πριν ξεκινήσει και εδώ πέρα. Το Μουντιάλ ενδεχομένως, αν δεν είχε 48 ομάδες με το καλεντάρι που υπάρχει, μπορεί να πήγαινε 5 με 7 μέρες πίσω.
1: Ναι.
2: Για να υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία. Αλλά με Μουντιάλ 5 εβδομάδων αναγκαστικά πρέπει να το φέρουμε να ξεκινήσει τότε που ξεκινάει, στις 11 δηλαδή του μήνα.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις Ποστέκογλου στην Πέτης, να ρωτήσουμε και 2-3 έτσι.
1: Ξέρεις τον Ποστέκογλου ότι έχω,
2: ναι,
1: έχω συμπάθεια και αδυναμία.
2: Γι' αυτό σε ρωτώ. Επειδή του έχει συμπάθεια.
1: Οπότε, τι να σου πω. Αν είναι να πάει, ξέρεις, μακάρι να πάει και να τα πάει για καλά.
2: Ναι. Θα πάει αράγια.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα πάει. Α, έκανα βιντεοκλίπ σαγγέρα για το Μουντιάλ. Τι μου λέτε.
1: Ναι.
2: Και είναι μέσα και παίκτες. Μάλιστα. Die-die λέγεται.
1: Ναι.
2: Λες ναι γιατί το έχεις δει.
1: Ναι.
2: Τώρα. Α, γιατί δεν μας μιλάς για
1: αυτό.
2: Τι περιμένεις.
1: Ναι, το είδα λίγο, ξέρεις, στα πεταχτά.
2: Ναι. Οι παίκτες είναι στην αρχή και μιλάνε, δεν χορεύουν. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι παίκτες και χορεύουν. Με την Σακύρα, είναι όλοι στην αρχή, μιλάνε λίγο και μετά ξεκινάει το die-die, το οποίο θυμίζει αυτά τα παλιότερα βίντεο. Ξανά δεν είχε κάνει Σακύρα για το.
1: Ναι, μωρέ, έχει ξανακάνει waka-waka και τέτοια έχει κάνει.
2: Μπράβο, waka-waka.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέτοιο πράγμα μου.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο καλό το waka-waka.
2: Ναι.
1: Πάμε να το βάλουμε και μετά να το βάλει ο Χάρης να το ακούσουμε. Για να έχει και εσύ μια. Όχι εικόνα, να έχει ήχο. Εικόνα δεν θα έχει.
2: Το die-die. Και είναι, λέει, με Μπέρνα Μπόι, λέει.
1: Ναι.
2: Α, θα είναι και στο Half Time Show. Α, γι' αυτό πήρε εργολαβία η κυρία Σακύρα τη δουλειά εδώ πέρα, έτσι.
1: Καλά, στο Half Time Show θα είναι διάφορα. Και η Μαντόνα θα είναι, νομίζω, ναι, και η BTS θα είναι.
2: Coldplay.
1: Όχι, ο Chris Martin έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια.
2: Α, δεν θα παίξει με Coldplay.
1: Όχι, όχι.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι η BTS.
2: Ευτυχώς, γιατί θα πήγαινε μια ώρα μετά.
1: Ναι. Αλλά και τρεις που είναι πολύ.
2: Ναι, πολύ.
1: Γι' αυτό πολύ. Και θα το πάνε μισά ώρα περίπου.
2: Βρίσκουμε τον die-die σιγά σιγά, ε. Για μετά, για μετά όμως.
1: Για μετά,
2: ναι, ναι, για μετά,
1: ναι,
2: για μετά, όχι για ναι, τώρα. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ, ήδη θα πρέπει να σκεφτούν πραγματικά οι φυσικοθεραπευτές των ομάδων και οι γιατροί τι θα πρέπει να κάνουν με τους παίκτες οι οποίοι παίζουν όλη τους τη ζωή με ημίχρονα ενός τετάρτου και τώρα θα πρέπει να κάνουν μια διακοπή ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι ημίχρονο, είναι διακοπή. Είναι μεγάλη διακοπή.
1: Τίποτα. Θα κάνουν επαναπροσέγγιση στο θέμα του ζεστάματος, το ημίχρονο. Θα ξανακάνουν ζέσταμα στην πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, μέσα στο προθεματήριο που λέμε, εκεί που είναι οι παίκτες δίπλα στα αποθετήρια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα κάνουν διατάσεις, θα κάνουν ένα μίνι ζέσταμα ξανά. Mm-hmm. Αναγκαστικά. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Έχουμε καταντήσει οι πρωταγωνιστές του αθλήματος να είναι η τελευταία κομπάρση στο τι γίνεται. Δεν τους ρωτάμε για τίποτα, δεν τους συμβολευόμαστε για τίποτα, για τον αριθμό των αγώνων, για τις πολλές διοργανώσεις, για τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου, για τους νέους κανονισμούς, όλα ερήμην τους. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πρωταγωνιστών. Δεν τους ρωτάμε τη γνώμη τους, παιδιά, τι λέτε κι εσείς για αυτό που παίζετε. Που χάρη σε εσάς βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Τι λέτε κι εσείς γι' αυτό.
2: Τα έλεγε ο Βασίλης. Κύριε Κώστα μου, παλιά φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν. Εντάξει. Για μένα χωρίς εμένα. Ναι, το έχουν υψηλοτερματίσει.
1: Λαμβάνονται σε γραφεία αποφάσεις οι πρωταγωνιστές που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα και τα συμβόλαια.
2: Απλώς εκτελούν.
1: Απλά εκτελούν. Δεν ρωτάμε να μας πούμε, παιδιά, εσείς φέρνετε τα λεφτά.
2: Έτσι.
1: Τι λέτε για όλα αυτά. Τίποτα.
2: Λοιπόν, 11.30 ώρα πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γέμισμα από τον Ρούνεϊ ψάχνει τον Γκίξ. Ωραία, του τη γύρισε και πάλι ο Σέικ. Λασάρι και είναι γκολ για την United 1-0 με τον Ερνάντες. Η United στο 43 παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίξ στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμόν 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της κύπελλα Ευρώπης. Εσχέν, κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea, το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Ντρογκμπά. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ παραπερνάει στον Πάρκ. Το σουτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει την United σε θέση οδηγού και έχω την εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκριση. Εκεί που ο Ντρογκμπά έβαλε την Chelsea στο 76. Με 1-1 ξανά στο παιχνίδι. Η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Ρούνεϊ. Την παλιά του Γκίκς. Την κούρσα του Πάρκ. Το 2-1.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We

0: κύμα ενθουσιασμού ξεσήκωσε.
1: Ναι, αρέσει.
0: Η Σακύρα, σε αρκετούς τέλος πάντων. Άλλοι λένε δεν θα φτάσει ποτέ το Ρίκι Μάρτιν κτλ. Άλλος λέει η Σακύρα έτσι όπως το πάει θα ξεπεράσει σε συμμετοχές σε Μουντιάλ Μέση και Ρονάλντο. Ναι, διάφορα τέλος πάντων. Άλλος παρατηρεί το 2010 τραγούδι η Σακύρα και εναρκτήριο μάτς Νότιος Αφρική με Μεξικό. Τώρα Μεξικό με Νότια Αφρική.
1: Καλό.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Θα το φάμε στην μάπα τώρα βέβαια αυτό.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ας το βλέπουμε τουλάχιστον. Όταν το βλέπεις γίνεται καλύτερο το άκουσμα.
1: Να το ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αιμορροίδες, αυτοί που λένε αιμοραίδες, αυτοί που λένε αιμοαρίδες, αιμοαρροίδες και αυτοί που λένε μετρώει όλο κόσμο.
1: Αν έλειπε το τρίτο θα ήταν καλύτερο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιος ασέβαστος,
0: ναι,
1: θα έλεγε ότι το ιερότερο νούμερο μετά το 10 είναι ο Νεϊμάρ, αλλά παίρνουμε απόσταση από εδώ μέχρι την Κοπακαμπάνα. Mm-hmm. Ορίστε, ο Γιάννης λέει: έχω πάει σε γάμο με γαλάζιο, λινό παντελόνι και κόκκινη μπλούζα. Έφυγα με κοπέλα που δουλεύει ενδυματολόγος, θα σέβεστε.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
1: Όμορφος κόρμπος το πρωί λέει το εξής: τιμημένος είναι και ο αριθμός 15. Που έχει φορέσει ο Γιώργης ο Καράγκου της Εθνική και Παναθηναϊκού, αλλά εσείς ούτε θεματική δεν το αφαιρώνετε 25 χρόνια. Αλλά αυτοί είστε.
0: Για τον Πικέ δεν τον βάλαμε στο τραγούδι που λέει το όνομά του κυρίου Πικέ. Τι έχετε δει ο κύριος Πικέ? Χολέρα έχει ο κύριος Πικέ. Τι να έχει ο κύριος Πικέ? Εντάξει, δεν ξεχάσω ποτέ ότι ένας από τους τρόπους που ανακάλυψε η Σακύρα ότι την κερατώνει ο Πικέ. Είναι γιατί έφερνε την κόμενο σπίτι ο Πικέ και έτρωγε, ξέρω εγώ, τη μαρμελάδα από το τέτοιο. Ότι άνοιγε το ντουλάπι αυτή και μέσα στο σπίτι της Αλληνής και έτρωγε τη μαρμελάδα της. Τι ωραία είχαμε περάσει τότε.
1: Δηλαδή, Βαϊμάκη, μας λες ότι αν ο Σούλης Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: έκανε πρώτη εμφάνιση με το αντίστοιχο look του Μάσιμο Καρέρα με το Ριγέ Σακάκι, δεν θα ήταν υπέρκομψος?
0: Ναι. Κάποιος λέει η Νταϊάννα Ρος θα πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Αν ρωτάτε εμάς, ναι, ναι. Και πια με, ναι, το AI, ναι, θα μπορούσε να κάνει και ανάποδο ψαλίδι.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λέμε για ανάποδο ψαλίδι, υπάρχει ένας θρυλικός γερμανός ποδοσφαιριστής, ο Φίσερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν γνωστός για τα ενάερια βολ πλανέ που είχε κάνει δεκαετία 70 και δεκαετία 80. Είχε βάλει και ένα βολ πλανέ κοντά στην Ιταλία, νομίζω το 82, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Κλάους Φίσερ νομίζω είναι το όνομα τεπώνυμο του. Τον είχα φωνάξει λοιπόν σε μια αθλητική εκπομπή το 19 στη Γερμανία. Mm-hmm. Είχε πάει 69 χρονών τότε ο Φίσερ στην εκπομπή το 19. Mm-hmm. 69 χρονών με το κουστούμι του κτλ. Και τον βάλα να αναπαραστήσει την εκπομπή, τον γκολ εκείνο, και το έκανα με απαράμιλο στυλ μέσα στο στούντιο. Είχαν βάλει τέρμα κτλ. Του πετάξαν την μπάλα και έκανε ένα αέριο βολ πλανέ στα 69 του και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα. Έβλεπα το βίντεο της προάλλης και δεν το πίστευα. Κοίτα, όταν το έκανε 69 χρονών.
1: Υπέροχος. Υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχη επανάληψη της.
0: Αν το ψάξετε να το βρείτε δηλαδή το Φίσερ στο στούντιο, στο πλατό, να κάνει να αναπαριστά τον γκολ με ανάποδο ψαλίδι με την κουστούμια και να σκάει κάτω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο τίμιος γέροντας και να μην παθαίνει τίποτα.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Κύριε Γιάννη, σας ονειρεύτηκα χθες ως γιατρό και μου εξάψατε τη φαντασία.
1: Είμαι ο γιατρός.
0: Ναι, θα έρθετε στο φτωχικό μου με την άσπρη ρόμπα να μου πείτε ήρθα και φοράω σαμπό, άνοιξέ μου για να μπω. Λέει ο Ράβου με τον Πόλη.
1: Δεν θυμάμαι, λέει κάποιος, ποιος κωμικός το λέει. Έχει πει την Ατάκα, συγχωρέσαμε τους Ιταλούς για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω κουζίνας.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα, θέλω,
1: ναι,
0: να πω.
1: Και ο Κούκος λέει, τι στείλετε? Είδα έναν από αντροπαρέα Ιταλών στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης πριν δύο εβδομάδες, ντυμένο με ολόσωμο ριγέ ρούχο ασπρόμαυρο όπως οι φυλακισμένοι στις παλιές ταινίες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά ήταν φανταστικός, δεν ήτανε?
0: Ναι. Mm-hmm. Είμαι ενδυματολόγος από το γάμο. Απλά ήμουν απελπισμένη, το γαλαζοκόκκινο σύνολο οριακά περνούσε τη βάση. Ναι, αλλά όλος έκανε τη δουλίτσα του. Φόρτος, έφυγε. Ό,τι και να λες τώρα, μετά την απομάκρυνση από το γάμο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Mm-hmm.
1: Κάποιος λέει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να φορέσει κάποιος είναι κολλητό μπλουζάκι λίκρα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ωραίο το die-die, αλλά δεν φτάνει το das-das που είναι η σερβική βερσιόν του δυνατά τα-τα-τα του πιτσίνιαγκα. Δείτε το βίντεο κλιπ, λέει ο Θεοχάρης Κέιν.
1: Όπα. Καλό. Καλό. Εντάξει, πολλές στιλιστικές παρατηρήσεις τέλος πάντων.
0: Εσύ που λες το official cause of death του Michael Hutchence ήταν αυτοκτονία, παιδιά, ήταν ερωτική αυτοασφυξία. Αυτό ήταν το πόρισμα. Αναφέρθηκε σε αυτοκτονία διότι δεν υπήρχε εγκληματική πράξη από κάποιον άλλον. Αλλά το κίνητρό του δεν ήταν αυτό. Αυτό έχω διαβάσει από μαρτυρίες ανθρώπων που τον ήξεραν. Δεν είχε κανένα ζόρι εκείνη την περίοδο, καμία τάση. Τέτοια δεν είχε κάποια κατάθλιψη, δεν είχε τίποτα. Απλά αναζητούσε την υπέρτατη δονή μέσω αυτής της ιστορίας.
1: Ένας φίλος, είμαι αυτός που είπα για τα Crocs. Εγώ θα καταλάβω τον Ιταλό από τη μύτη. Επόμενη ερώτηση. Ο Λουγκρογκόρετς λέει ναι, αλλά κανείς δεν έχει βάλει δερμάτινο παντελόνι όπως ο Βαϊμάκης.
0: Δεν το έχετε δει ωστόσο. Ό,τι φαντάζεστε. Καλό το Ντάι Ντάι. Το Ντάρι Ντάρι όμως δεν θα φτάσει ποτέ.
1: Οπωσδήποτε. Η σύζυγος 17 έτη πριν επέμενε τον ηφικό φτηνό, το κουστούμι ακριβό, είναι επένδυση 1200 ευρώ από δύο. Είχε απόλυτο δίκιο, το φορά ακόμα, λέει ο Παπάριος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στοίχημα ότι αν βάλουμε δίπλα-δίπλα το Μαλντίνι και τον Κατσουράνι με τα ίδια ακριβώς ρούχα, θα καταλάβουμε τη διαφορά.
0: Και γυμνούς αν τους βάλουμε, θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιταλός και ποιος είναι ο τέτοιος. Με όλη μου την αγάπη στο Κατσουράνι. Ο Μαλντίνι έτυχε ο Θεός να το κάνει και κούκλο πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Βλέπεις ακόμα το Μαλντίνι, πόσο χρόνο είναι ο Μαλντίνι πια?
1: Μαλντίνι είναι 58.
0: Το βλέπεις και τώρα που παρότι νομίζω τον διώξαν από τη Μίλαν.
1: Εντάξει.
0: Το βλέπεις όμως το Μαλντίνι ακόμα και σε πιάνει δέος. Είναι ένας άνθρωπος κοντά στα 60 που είναι κούκλος. Προσέχει τον εαυτό του, τα κιλά του, γυμνάζεται, το ντύσιμό του. Προφανώς και είναι καταπληκτικό, τι συζητάμε. Αλλά του έδωσε ο Θεός και αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή είναι ο Μαλντίνι, είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας λόγος που οι κυρίες τη δεκαετία του 80 βλέπανε μπάλα και ξέραν, ας πούμε, από τα ρώταγε από μπάλα και σου λέει: εγώ ξέρω το Μαλντίνι.
1: Ναι. Κώστας από το Χιούστον λέει το εξής. Έπιπλο ψαροκασέλα Α 150 ευρώ, έπιπλο ψαροκασέλα Β 300 ευρώ. Συγγνώμη ρωτώ, γιατί τέτοια διαφορά? Και η απάντηση είναι: το ένα είναι ιταλικό.
0: Είναι για τον κύριο Κώστα η κυπριακή προφορά του Μαρίνο Σατσιάς ό,τι είναι για τον κύριο Γιάννη τον αίμα μου, ούτε από γνωστό θεατράνθρωπο που πρόσφατα έκανε outing ως θαυμαστής του, αν δείτε το φίλο μου Ντάγκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι λες.
1: Λοιπόν, έτρεχε ο Κούκος. Σήμερα πηγαίνοντας στη δουλειά πέρασα από μπροστά μου τύπος με ανοιχτό μαύρο βεμπλουζάκι να φαίνεται τρίχα και πατούμενα με λεοπάρ σχέδια πάνω και μαύρη σόλα. Λεοπάρ. Αντρικά.
0: Ζήτησε αυτόγραφο.
1: Τουλάχιστον.
0: Γιατί αν αυτό το βλέπεις τώρα.
1: Ζωής,
0: αν αυτό το βλέπεις τώρα και σε τρεις μήνες γίνει, ας πούμε, μόδα και το φοράνε οι μισοί πιτσιρικάδες Έλληνες, μην απορρίσεις. Να θυμάσαι που το πρώτο είδες.
1: Ακούει φίλος μου, λέει, που λέτε για τους αστραγαλίστας και τα λόφερα, αυτές τις γελιότητες. Και λέει, ακούει φίλος μου και μου λέει, και ο Μπέκαμ τα φοράει. Ακόμα τον κοιτάω με αυτό το βλέμμα της Ιένας που κάνει την ανάγκη της στο ηλιοβασίλεμα.
0: Κύριε Κώστα μας, αυτοασφυξία το λέει η θεία μου η Νίνη από την Κερνίτσα. Ερωτική ασφυξιοφιλία ονομάζεται στους κύκλους των χαμένων οργασμών.
1: Ο Σπρίνη Παπά λέει σαν το αρβανίτικο στυλ του κυρίου Κώστα. Στη φωτογραφία του site με το στράπλες παντελόνι και το θυλάκι ζώνης που εξέχει δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Εισαγγελέας Παραρίο Μιλάνο απόψε ο κύριος Κώστας.
0: Είμαι ο πρώην της ενδυματολόγου. Βρήκα μηνύματα του Κουπέπεπ και την παράτησα. Δεύτερο χέρι πήρε ο φίλος. Τώρα, εκεί στο γάμο που εσύ φόρτωσες μπορεί νωρίτερα να έχει γίνει κάτι που δεν το γνωρίζεις και να είσαι το δεύτερο χέρι. Θέλω να πω, ποτέ δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα, ας πούμε, 30 λεπτά.
1: Εγώ που φόραγα μπλούζα Γκάμπριελ Σούρερ, θα πρέπει να ντρέπουμε δηλαδή, λέω Νίκος Ζιώχαλα.
0: Όχι, να
1: τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα. Γκάμπριελ Σούρερ. Τιμή και δόξα. Πώς τι φορεί, το 12 νομίζω φοράγε Σούρερ.
0: Νομίζω.
1: Πολλά μηνύματα για Ιταλούς, Ιταλίδες, δυσήματα, ταξίδια και τέτοια. Αυτό φαντάζεστε.
0: Για το γάμο της ξαδέρφης μου αγόρασα από καμισάκι 120 ευρώ τον χειμώνα με σκοπό να το φορέσω στην άνοιξη. Βέβαια επειδή είχα να αναστενάξει τα delivery κατέληξα με μπλουζάκι All I Need Is Love. Αχ, έχει και κάπου και δεύτερο τώρα γιατί γράφει ένα από τα δύο. Περίμενε μήπως ό,τι σας κάνει χαρούμενος είναι το δεύτερο. Εντάξει, ναι.
1: Ο Άλεξ λέει: ο μέγιστος ο Μιχάλης ο Τσόχος φοράει κάτι κοτλέ, καφέ, σακάκια, κάτι πουλόβρι και κάτι μυθικές γραβάτες. Το λες και Μιχαήλ Τσοχοβίντσι.
0: Βεβαίως.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο άτομο του σταθμού μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, Σαγιονάρα, Έιτις Τσόκαρο και Τίμπερλαντ?
0: Συγγνώμη, ποιο.
1: Ποιος από το σταθμό μπορεί να υποστηρίξει πιο εύκολα, ένα Σαγιονάρα, δύο Έιτις Τσόκαρο και τρία Τίμπερλαντ? Περίμενε. Λοιπόν, έχω απάντηση για το Τίμπερλαντ. Ο Ρομπόλης, ρώτας εμένα.
0: Ναι.
1: Σαγιονάρα ο Κεφαλάς.
0: Και Τσόκαρο Χονδροθύμιος.
1: Και Τσόκαρο ο Σταυράρος.
0: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μία με τον Μαλτίνη, μία με τον Eurovisionista. Έχετε κάποια προτίμηση σε όριμους Ιταλούς, κύριε Κώστα? Όριμος είμαι, Ιταλός δεν είμαι. Μπορώ να νότε, ωστόσο, με μεγάλη προσπάθεια στην προφορά. Λέει και για τον Μίρτσο, οι κυρίες έβλεπαν μπάλα, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, ναι.
1: Για αυτά που λέγαμε για Καμένα, λέει τουλάχιστον ο Αμερικανός υπουργός πολέμου δεν ευλόγησε τα νερά που έγινε ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Κύριε Κώστα, αν το πρόσωπο που θα βρεθείτε έχει γούστο να κεράσετε με φανέλα Ροντρίγκο Σόουζα ή Τόργκελε, ποια επιλέγετε? Αν και τώρα πούμε τον πόλη. Ροντρίγκο Σόουζα, παιδιά. Μεταξύ των δύο, διότι ήταν πιο καρπερός σε ό,τι είχε να κάνει με τα γκολ. Πάντα έτσι, στη θητεία του στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό δηλαδή, συγκεκριμένα.
1: Ορίστε, μας έλεγε η ιατροδικασία ότι υπάρχουν άτομα που έχουν γυναικάρσει και έχουν φύγει από ερωτική αυτοασφυξία και στην Ελλάδα.
0: Ναι, παιδιά, δεν έχει να κάνει γυναικάρες ή οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι αναζητούν τη μέγιστη ειδονή. Τι να σου. Mm-hmm. Αν είναι η Μαλτίνη και Μπατιστούτα οι ομορφότεροι εμφανισιακά ποδοσφαιριστές που θυμόσαστε, αν και το φίλο μου Ντάγκαν.
1: Τώρα αυτό είναι, τώρα, κουβέντα, αυτό είναι λίγο κουβέντα αυτή.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ο Μαλτίνη σίγουρα, ο Μπατιστούτα δεν θα το.

0: την Αγία Γραφή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Το Ήβιτσα αντιβιώσιμ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Το Ήβιτσα Βεργκάρων. Δηλαδή ο Δημήτριο ο Δημητρίου δεν ήταν κομψός με τα νυχτά που κάμισε.
1: Ο Ντούντου.
0: Υπέρκομψος.
1: Ο Ντούντου ο Θεός. Αν είχε χιούμορο ο Παναμάς, θα έλεγε ότι ούτε εμείς έχουμε στο ρόστερ μας παίχτης Ρεάλ. Καλό.
0: Υπάρχει, λέει, φωτογραφία με Μπλαχίν και τα τρία Μινγκ σε καφετέρια της Αθήνας το 1991.
1: Ναι.
0: Εκεί να δείτε και να θαυμάσετε με τα σοβιετική μόδα.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι, εντάξει. Είναι, αυτό είναι κεφάλαιο μόνο του.
0: Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες από την πρώτη εποχή που είχαν έρθει στην Ελλάδα, τότε που ελληνοποιήθηκαν οι διάφοροι Τάρλατς, Τόμιτς, Νάκητς κτλ. Που έχουν σκάσει, νομίζω, στο Καλούα πρέπει να ήταν η φωτογραφία που έχω δει, με σκαρπίνι και άσπρη κάλτσα.
1: Ναι.
0: Πριν μυηθούν στην μόδα πιτσιρίκια που ήρθαν από την τότε Ιουγκοσλαβία, τα καλοδεχτήκαμε στην Ελλάδα, αρχίσαν να βγαίνουν. Ξέρεις, με μια αισθητική που ήταν λίγο, ας πούμε, παλιακή. Εντάξει, στην πορεία βεβαίως αποκτήσαν και, ξέρεις, πιο ελληνική αισθητική και πιο μόδα και πιο όλα. Όλα πιο.
1: Σωστό.
0: Να θυμόμαστε πάντα πού έρχονται οι άνθρωποι και από τις συνθήκες έρχονται.
1: Ναι, ναι,
0: δεν νομίζω ότι στη Ιουγκοσλαβία του εμφυλίου πολέμου ήταν πρώτο μέλημά τους η μόδα και πώς θα σετάρουν ρούχα. Ήταν να επιβιώσουν.
1: Θυμάει τον Κώστα Σωτηρίου στην Ερασπόρου που στο τελικό της Κυριακής μετά από λάθος που έκανε είπε ότι τον Φελής, μπορούμε να τον λέμε και αφελής. Αυτή είναι η επίδραση του Βαγγελίου Άνω, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά ωραία και εν πάση περιπτώσει για τον Truth από εμάς κακή κουβέντα δεν θα ακούσετε
0: ποτέ. Ποιος Μαλτίνη και ποιος Μπατιστούτα, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα. Έχω φανέλα τσιαντάκι με χορηγό Fiat με την επική χέτη και μουστάκι.
1: Ναι, και μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο αυτό τώρα. Ναι, συζητάμε για ομορφιά.
0: Μιας και λέμε για όριμους, μόνο εμένα άρεσε η Αυστραλέζα παραπάνω από τη Βουλγάρα στη Eurovision, αναρωτιέται ο Τάσος από Παλιοφάλιρο. Παιδιά, αυτά είναι γούστα. δεν υπάρχει κανόνας.
1: Λέω κουκουέγια. Κύριε Κώστα, ξεκίνησα να πίνω σφινάκια, όποτε λέτε μέγιστη ειδονή. Τώρα χορεύω τσικουλάτα γυμνό στο μπαλκόνι.
0: Μέγιστη ειδονή και για τους γείτονες είναι αυτό το πράγμα. Γιατί η ειδονή πρέπει να είναι μεταδοτική. Δηλαδή τη βιώσεις εσύ, θα τη βιώσει και η γειτονιά τώρα. Μπορεί και η αστυνομία που θα έρθει να σε μαζέψει. Και αυτό θα είναι μια μέγιστη αστυνομική ειδονή.
1: Ο Λιούμπεργκ, ναι. Ο Φρέντι ο Λιούμπεργκ ήταν επίσης. Ήταν λίγο μοντέλο.
0: Ναι,
1: ήταν
0: έκανε εξωτικό.
1: Έκανε φωτογραφίε.
0: Βεβαίω. Έβγαινε με το ρηπαπά εκεί σε κάτι για το αφήσει ο Κάλβιν Κλάιν. Έβγαινε ο Παργαλάτσο, ήταν ανάγλυφο πάνω στα κτίρια. Ήταν από κάτω οι Αγγλίδια. Κάνανε. Πάολο Μαλτίνι εναντίον Αντώνιο Καμπρίνη.
1: Σε ποιο θέμα?
0: Φαντάζομαι τις εμφάνισεις, ναι.
1: Εντάξει, Μαλτίνι.
0: Δεν νομίζω.
1: Ήταν και ο Καμπρίνη ομολογουμένος πάρα πολύ ωραίος και, νομίζω ότι ήταν και γνωστός ο Καμπρίνη ως Μπέλο Αντώνιο. Ήταν πάρα πολύ. Ο Καμπρίνη στα πιο μικρά του.
0: Ναι.
1: Στα πιο μικρά του, δηλαδή όταν μεγάλωσε, άλλαξε λίγο. Στα μικρά ήταν. Κούκλος, πραγματικά. Ήταν
0: και ο Τζίτζιο Μπουφόν, αν λέμε για ωραίους Ιταλούς.
1: Η Ιταλία είναι η αλήθεια, πέρα από το δεύτερο, όσο μορφή. Και ο Νέστα, γιατί ο Νέστα
0: ήταν
1: ωραίος.
0: Για τους όμορφους ποδοσφαιριστές, εγώ πάντως τον Τσόρι καθόμουν να ταχταρίσει. Και Καβάνι, μάλλον, αν και θα φοβόμουν για μια πιο μπρουτάλ εμπειρία. Mm-hmm. Δεν υπογράφω.
1: Mm-hmm. Βγάλατε γούστα, ε. Βγάλατε γούστα. Έτσι είναι.
0: Μην κάνουμε, μην δώσουμε το έναυσμα κατευθείαν. Δεν υπογράφω μετά και δεν υπογράφω.
1: Προτείνω το Γεράκιμος από Μάλτα για το φίλο. Κάποτε λέγαμε Νόνι Δόνια Ερέα του Τουτζί και τώρα λέμε Μαλτίνι Μπατιστούτα. Που καταντήσαμε.
0: Παιδιά, είμαστε σε woke εποχή. Να κάνουμε να πιάσουμε και για τις ακροάτριες φίλες μας και για τους ανθρώπους με διαφορετικά γούστα. Πρέπει να καλύψουμε και αυτό το κενό.
1: Ο απόλυτος Κυμολίας λέει: μπράβο, ρε μεγάλε που κατάφερες και μετά το γάμο σου μπαίνει ακόμα το γαμπριάτικο. Εγώ πήγα να το φορέσω 2 χρόνια μετά και είναι σε στολή ποδηλάτου. Μόνο τα παπούτσια μου κάνουν και αυτά πλέον με δυσκολία.
0: Εμένα πάντως με έχει στοιχειώσει ο Νέστα. Τον έβλεπε τότε κοπέλα μου και με κοιτούσε με ένα υποτιμητικό ύφος. Λες και ήμουν ο Κουασιμόδος, λέει από διαπομπέως μάγρος.
1: Ο Πιέρλιτ Μπάρσκι.
0: Εντάξει.
1: Και κατά που υπάρχει ήταν παιχτάρα, αλλά δεν θα τον έλεγε όμορφο, θα έλεγα εγώ. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν όμορφος ο Μπάρσκι. Αν θες μιλάμε για παιχτάρες, ναι, παιχτάρα ήτανε.

0: Λίγα τρόπα ξεκουμπώνται. Απόψε είχαμε τις βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ανάμεσα σε άλλους τιμήθηκε ο κύριος Φέλλας ως ο καλύτερος διαιτητής. Επειδή απουσίαζε ο βραβευθέντας στο εξωτερικό, το βραβείο παρέλαβε η μητέρα του, που είπε από το βήμα δύο λόγια, αρχίζοντας με το αμίμητο, ως μάνα διαιτητή. Η αλήθεια είναι ότι ακούω πολλά. Ευτυχώς απόψε ακούω μόνο χειροκροτήματα.
1: Όπου τη δόλια, δίκιο έχει. Δίκιο έχει, καημένη.
0: Ο Μπόγκνταρ Σκελέα λέει: μόλις είδα τον ντοκιμαντέρ για το Βίνι και κατάλαβα γιατί ο άλλος της Ρεάλ αναγκάστηκε να βάλει τον Τζούνιορ δίπλα στο όνομά του. Έτσι, παιδιά. Σήμερα βγήκε, να πούμε, σήμερα.
1: Ποιο?
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Για το Βίνι Τζόνς, ναι. Το Untold.
1: Ο Φουκαράσκο λέει: και ο τουρίστας που τον μπερδέψανε με τον Μιχαία ήταν ωραίος, αλλά μάλλον δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το αφελής ήταν ο Σκαριόλο να τον βάλει πάνω στον Αν. Το έχει πει ο Γιώργαρος ο Πετρίδης μήνες πριν. Γαύροι είμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε. Χούρε γατάκια ξεπατικοτάριδες. Μάλιστα.
1: Μάνος από Άμστερνταμ λέει κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Λέει και ο Φανσχίπ, λέει πάντως στα νιάτα του, είχε βατέψει τη μισή Ολλανδία. Δεν ήξερα ότι, είναι τόσο, ότι ήταν ο Φανσχίπ τόσο ενεργός.
0: Συγγνώμη, γιατί τώρα επειδή αρχίζουμε και παρεκκλίνουμε, δηλαδή αυτό είναι σχεδόν για θεματική, αλλά τώρα εγώ λιγάκι έχω αρχίσει και θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα και θέλω να σιωπήσουμε για λίγο για να το σκεφτούμε όλοι, εντάξει, ναι. Να κόψουμε και τη μουσική παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ένας φίλος ότι φίλη μου είχε κόλλημα με Κωστίν Λαζάρ. Τον θυμάσαι τον Κωστίν Λαζάρ?
1: Τον θυμάμαι τον Κωστίν Λαζάρ.
0: Ωραία, ας κάνουμε λίγη ησυχία τώρα. Γιατί ανάμεσά μας πολλά, γιατί λέμε, υπάρχουν άνθρωποι με βίτσια. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Τι να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή. Πούμε, κακός έχεις αυτό το βίτσιο. Αφού δεν σου άρεσε όπως την Λαζάρα, τι να κάνουμε.
0: Τίποτα. Απλώς δεν θα πούμε τίποτα.
1: Εντάξει. Μα έχεις πει, σιωπή σου λέει πολλά πράγματα.
0: Όπως ο Νίκος Ριζιόγρας αναφέρατε τον Λιούγκμπεργκ και αναστέναξε με βαθύ μπάσο η κυρία Ριζιογάλενα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, Τζορτζ Μπεστ λένε κάτι, οι άλλοι ήταν άψυχα όμορφοι. Εντάξει, προφανώς ο Μπεστ ήταν ο πέμπτος Μπίτλ, προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ξαναβάλε τώρα, ναι, που πέρασε αυτό το σοκ.
0: Ο Ζάχοβιτς, όχι. Όχι. Όπως είχα πει, Μαλντίνι και Νέστα είναι για σας, τους φανς του Τέρι στην Κάντι Κάντι, αυθεντική ετρουσκική ομορφάδα, μόνο Ατήλιο Λομπάρντο. Συντάσσομαι απολύτως.
1: Βεβαίως. Γκόρτζιος Τζόρτζ, έτσι αποκαλούσαν το Σαμαρά στην Αγγλία. Και ο Σαμαράς, ωραίο παιδί.
0: Ήταν ναι, μπάνικος.
1: Και είναι. Ήταν εννοώ μπάνικος. Και το, και ναι. Παραμένει. Είναι, παραμένει, ξέρεις, στεγνός, αδύνατος κτλ. Ναι. Όντως, ο Σαμαράς το διαβάζαμε τότε. Είχε πολύ σουξέ όταν έπεσε στην Αγγλία, βεβαίως.
0: Από το σύνολο του γάμου να είστε χαρούμενοι, να σας κάνει γραβάτα.
1: Και ο Τζιόλης επίσης, έτσι, για τον οποίο η Σκοτσέζα όταν έπεσε στην. Είχε κάνει διασκευή του Τζολίν. Έτσι, είχε κάνει Τζολίς. Το έχουμε παίξει και στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, μεγάλο σουξέ επίσης. Και ωραίο παλικάρι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Κωστίν Λαζάρ δεν χωρίστηκε στη γέννα από Σβιντέρσκι. Θα μπορούσε, λέω εγώ. Αν όχι στη γέννα, ξέρεις, πρώτος ξάδερφος, ναι. Με δυνατό το γονίδιο και στους δύο.
0: Ναι. Βέβαια, και ο Τζιάννη ήταν ωραίος, ο Αλφα. Ο Τζιάννη ήταν λίγο πιο αλητήριος, ας το πούμε έτσι. Σε φάτσα. Θέλει τώρα κουβέντα αυτό. Θέλει κουβέντα αυτό. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή.
1: Δεν είμαι καρφή, αλλά η Βαλεντίνα που είπε το τελείω στις 11 είπε ότι μια ομάδα δίνει 200 εκατομμύρια για το Ροντινέι.
0: Ναι, τι το
1: να το βάλετε σποτάκι.
0: Τι το περίεργο, δεν καταλαβαίνω.
1: Πιστεύετε ότι είναι κάποιο Σαρδάμ αυτή τη στιγμή ή ότι υπάρχει πρόταση 200 εκατομμυρίων?
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά κιόλας.
0: Ναι.
1: Τι λες, παιδί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με τελικό conference.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιάνκο Πνίστρου, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους ως το 2028. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του 38χρονου Δανού τεχνικού στην Αθήνα. Ο Βοτανικός θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο, θα έχει κάτι που δεν θα μπορεί να αντιγράψει κανείς, δηλώσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ του Sky για τηλεοφόρο. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δικαίωση για όλους τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Σακίλ Μακίσικ μιλώντας στον Big Win Sport FM. Έχουμε χύσει αίμα και υδρότα όλα αυτά τα χρόνια για αυτόν τον τίτλο. Θέλω να παίζω μόνο για τον coach Μπαρτζόκα και τους Αγγελόπουλους, πρόσθεσε. Δείπνωσε όλη την ομάδα παρέθεσαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Θέμα χρόνου η εξάντληση των εισιτηρίων για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ την Πέμπτη στο ΣΕΒ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό άκτορ με Κώστας Λούκα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσει στο πέλμα, εκτός οι τραυματίες Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Για τον Μπάντιο της Βαλένθια ενδιαφέρονται σύμφωνα με ισπανικά μέσα οι πράσινοι στο στόχαστρο των νυχτερίδων ο Σόρτς. Έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ας κλείσει αυτό το θέμα. Τόνισε ο Ρασβάλλου Τσέσκο για το μέλλον του. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις, πρόσθεσε ο Ρουμάνος μιλώντας σε μέσο της χώρας του. Δεδομένη η θέληση για επιστροφή του Γιαννούλη, καμία εξέλιξη για Γιακουμάκη ως ΔΟΕΦ. Επιβεβαίωνουν τα μέσα στη Βραζιλία την πρόταση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέη. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η προσφορά στον Ολυμπιακό. Στο χέρι του παίκτη το μέλλον του. Εβδομάδα οριστικών εξελίξεων με Φορτούνι Τσάπρα. Ενδιαφέρει ο Νέι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ Ολκαμπή. Τον Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ως το νούμερο ένα παράγοντα για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν μπορούσε να παίξω χωρίς ενέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, πρόσθεσε. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της προετοιμασίας στο Άπελντον. Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 17 Ιουλίου. Και το δεύτερο από 23 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις αναμένονται για την υπόθεση του επεισοδίου Βαγγέλη Μαρινάκη Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν την έναρξη του Final Four. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΑΒ διαπίστωσε σε αυτεπαγγέλλοντους διοκόμενα δικήματα και για τους δύο μπλεκόμενους που αφορούν την παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτιο και κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League Ανδρών. Στις τρεις νίκες κρίνει το τίτλο στην πέμπτη το δεύτερο παιχνίδι στο Σεράφιο. Το double για πέμπτη φορά στην ιστορία της κατέκτησης η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟ και σπρώμαυρες νίκησαν 29-20 την ΑΕΚ στη Μίκρα και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών κατακτώντας το πρωτάθλημα για 7η φορά. Στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνδρ Μουλέρ στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα ταινίστα να προηγείται 1-0. Επομένως αντίπαλος ο Ιταλός Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Πρόκριση και για τη Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα. Επόμενη αντίπαλος η Αμερικανίδα Κλέρ Λου, νούμερο 182. Σε επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague και τα κακώς κείμενα του Final Four στην Αθήνα προχώρησε η Φενέρμπαχτσέ όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης. Η τουρκική ομάδα κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές της λειτουργίες συνολικά, ζητώντας όπως αναφέρει ολοκληρωμένες εξηγήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ρε Σωτήρε, θέλω κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
6: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον, Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάνει τη σέντρα.
8: Σύνη.
7: Γκολ. Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: καλά, καλά, εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
9: Παρά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εντό.
10: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο, ούτε Τούρκοι.
9: Τραφούν αυτό. Λοιπόν, εντό, Στεφάνε, εντό.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
12: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
9: Να ένα ακόμη highlight.
10: Πορ, γιατί να πάει out.
9: Highlight.
13: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
14: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
2: Α, έτσι, ε.
14: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός. Αστρόστολος.
12: Άντε παιδιά, ησυχία.
15: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτερικό ψαρά ασπρόπυργο, το είπα απλά βλαλιά.
12: Άρε Βαγγέλη.
16: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
17: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
18: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
19: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
9: Πάρτα πράγμα στη Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
12: Ε?
9: Πάρτα πράγμα. Ναι, τι πράγμα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
20: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία, Ισπανία. Ωραίο, ωραίο. Γράφεση. Αθέαφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
12: Νικολάκη.
4: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
21: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
4: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
15: Βέβαια.
11: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
15: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
12: Βαγγέλη.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
12: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ξεχαστήκαμε, Διονύση.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωτού λέει ξεκινήσατε, αγαπητοί, πριν ξεκινήσετε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΚΑΠΑ 9 Καλυθέα Φούτσαλ 2001 για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και του πρωταθλήματος μέσω Σουκού. Ο γιος μου Διογέννης είναι ενεργός.
0: Βεβαίως.
1: Συγχαρητήρια.
0: Για να χαίρεσαι
1: τον Διογέννη και στα παιδιά για να το χαίρεσαι. Και πάντα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγουν στο Πορεφέ με 94,6. Ηράκλειο αντίπαλο Διονύση Λά, χάρη Χριστόπου στον ήχο. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 2. 2-10-95-79-283-4-5. www.sportfm.gr τα μηνύματάκια σας για να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε και απόψε. Λοιπόν, και έχουμε αρκετά πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Τέλειωνε και ο Μάιος.
0: Καλά, τώρα θα πάμε πολύ μεταγραφές. Εντάξει, άντε να αρχίσει και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μεταγραφές, Μουντιάλ. Εντάξει, το μπάσκετ θα έχουμε τους τελικούς.
0: Πότε είναι?
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα η ημερομηνία, μέσα στον Ιούνιο.
0: Καλά, μέσα στον Ιούνιο θα είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Από θα εξαρτηθεί, μωρέ, από τις ιδέες.
1: Ναι. Έχουμε και λέμε λίγο σε τίτλους επισήμως νήστρουπ στον Παναθηναϊκό. Περιμέναμε τις ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκε μέχρι το 28. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έρθει η Αθήνα για να παρουσιαστεί.
0: Για δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, δηλώσει του Λουτσέσκου. Λέει ότι έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ να κλείσει το θέμα. Να κλείσει αυτό το θέμα επιτέλους.
0: Α, να μείνει
1: επειδή,
0: εξαριστερά.
1: Ναι, λέγεται.
0: Παούνοβης που γράφτηκε και τέτοια.
1: Ναι, διάφορα που λέγονται. Ξεχόβει ο ίδιος. Για Ολυμπιακό θα μας πεις. Είχαμε πόλο Ολυμπιακός, νίκησε 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Έκανε το 1-0. Στις τρεις νίκες, θυμίζω, κρίνεται ο τίτλος. Τι άλλο έχουμε? Ολυμπιακός τι έχει?
0: Ολυμπιακός μεταγραφικά μόνο. Ξέρεις, δηλαδή είναι τελειωμένο του. Υπάρχει συμφωνία. Ξέρεις, με το Φορτούνι. Θα πρέπει να τελειώσει το τελικός του conference που γίνεται σήμερα για τον Ουναΐ Λόπεθ. Τον θέλει με τη Λίμπαρ. Η προετοιμασία, η πρώτη συγκέντρωση όπως το περιμέναμε ήταν 29 του μηνός. Τώρα δεν έχει ακόμα φιξαριστεί τελείως, θα γίνει σε δύο στάδια όπως και πέρυσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε 10-11 μέρες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες. Πέρυσι έφυγαν 2-3 μέρες και επέστρεψαν για το δεύτερο στάδιο με πολλά φιλικά. 6 θα δώσει ο Ολυμπιακός στο διάστημα της παραμονής στην Ολλανδία. Το πιο πιθανό είναι να φύγει 3 Ιουλίου και να επιστρέψει στις 23 ή στις 26. Μισό λεπτό, δεν το. Ναι, το είχα εδώ και ανοιχτό.
1: Ιουνίου. 23.
0: Έλα. Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
0: Ναι. Ουσιαστικά να λείπει όλο τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Χοντρικά τώρα θα λέω, δεν έχει φιξαριστεί εντελώς οι ημερομηνίες. Yeah. 26. Ρίσμα 26. Και απλά θα έρθει τρεις μέρες, θα γυρίσει πίσω στη.
1: Α, τρεις είπες.
0: Ναι, γιατί άκουσα
1: 23, γι' αυτό.
0: Όχι 23, όχι 3. Νομίζω ότι 3 με 26. Απλά ένα τρίμερο θα επιστρέψει στο.
1: Αυτό που κάνει και πέρυσι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και η ΑΕΚ ανακοίνωσε προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στο Άπελντον 6 με 18 Ιουλίου. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο στάδιο. Και μετά γυρίζουν και 23 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Θα το σπάσει και η ΑΕΚ.
0: Περίπου το ίδιο είναι. Μια εβδομάδα διαφορά.
1: Ναι.
0: Με το 2 Αυγούστου με 26 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι ομάδες που μπαίνουν πιο μετά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, στη μάχη των προκριματικών.
1: Ναι.
0: Και ιδίως για το Champions
1: League. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα από εκεί για το. Θα υπάρχει επιστροφή για Ρουτσού όπως έχω πει και. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα ξέρεις και κάποιο άλλο όνομα, ο Χιλ. Όντως είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πολύ στο Μετιλίβαρο, τον ήθελε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω τον λόγο τώρα που έπεσε η Τζιρόνα να μην ασχοληθεί και πάλι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Ωραία, οπότε θα τα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: 2-10-95.
0: Να πούμε την καλησπέρα στο. Α, ναι, πες τα τηλέφωνα.
1: 95-79-283-45. www.sportfm.gr σα. Για να ανοίξουμε σιγά σιγά.
0: Από την καλησπέρα στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη.
1: Να είναι καλά.
0: Στο Μάνο από τη Χερσόνησο. Καλό ταξίδι στο στον Νάντζα. Είδε και φωτογραφίες σας.
1: Τι?
0: Είδε και φωτογραφίες, λέω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Άσχημα πράγματα. Άσχημα. Και να απαντήσω εδώ σε ένα φίλο που μου λέει ότι ρε, ρε, πες μου ειλικρινά, λέει τι ανανέωση θα κάνουμε να μείνουν ο Μέντι. Ο Μέντι έχει μείνει, δεν έχει σχέση ο Μέντι Λίμπαρ. Ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, ο Ποντένς, ο Καρθία και γυρίσει ο Φορτούνης. Πρώτα απ' όλα ο Ποντένς δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει. Ένα. Επειδή είναι ο Ποντένς, πάντα είναι ανοιχτό, το αφήνουμε ανοιχτό πάντα το παράθυρο, το πώς μπορεί να εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Ελκαμπή θα είναι και πάλι ο βασικός επιθετικός του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάω. Και του Γκαρθία είναι ανοιχτό. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάει με αυτούς τη νέα σεζόν μόνο Ολυμπιακός. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Ο Κωστήρια περιμένουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις. Έχει επέλθει συμφωνία με την Brighton. Στα 11. Mm-hmm. Στα 11 εκατομμύρια. Θα πάρει ο Ολυμπιακός 2 δεξιά μπακ. Θα πάρει 2 στόπερ. Θα γίνει αλλαγή σίγουρα στον ένα αριστερό μπακ με Ορτέγκα, Βρούντο, πιο πιθανό είναι να φύγει ο Ορτέγκα. Μάνι έχουμε πει 5 κινήσεις. Mm-hmm. Θα πάρει τερματοφύλακα.
1: Για δεύτερο.
0: Ναι. Θα πάρει και για τρίτο, μάλλον θα είναι ο Παπαδούδης που είναι από τις ακαδημίες για να έχει έναν ακόμα, ξέρεις. 8. Δεν έχουμε φτάσει στα χαφ.
1: Θα γίνουν κινήσεις.
0: Ναι, στα χαφ δεν έχουμε φτάσει. Πολύ παιδιά είχε μία και στα χαφ και στα εξτρέμ.
1: Για πάμε να ανοίξουμε.
0: Καλησπέρα στο Διονύση από την Πάτρα και στο Βύρον από τα Χανιά.
1: Γεια σας.
2: Πέρα.
0: Και στον Τέρα από την Γάρη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα Διονύση. Για μπάσκετ ρε παιδιά δεν λέει τίποτα. Οριάζουν φήμες παντού. Λοιπόν, να σας πω μερικές φήμες, να τις σχολιάσετε, αν ξέρετε τίποτα.
0: Απλά Γιάννη, να κάνουμε διάλογο.
2: Ναι, να σας πω, αν ξέρετε κάτι, Σπανούλης για Άρη, οριάζει στα Θεσσαλονίκη.
0: Έχει ακούσει καιρό.
2: Ναι, γιατί δεν λέτε γι' αυτό, επειδή δεν είπατε τίποτα.
0: Ήτερ
2: για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια.
0: Πώς?
2: Ήτερ για ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια προσφορά.
0: Ήτερ.
2: Από Θεσσαλονίκη τα λέω τώρα αυτά, είμαι πάνω. Πίτερ για ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια του κάνει προσφορά.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Ο Μπράντοβιτς για Βαρσελόνα.
1: Έχει γραφτεί επίσης.
2: Λοιπόν, γι' αυτό εγώ να πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν πάει με τίποτα στην Βαρσελόνα. Ο Βαρσελόνα και ο Ολυμπιακό δεν πάει ποτέ ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό είμαι ήσυχος τουλάχιστον. Γιατί είναι Ρεάλ. Και Παναθηναϊκός φυσικά. Είναι Ρεάλ στην Ισπανία και λατρεύεται από τους οπαδούς της Ρεάλ. Και κάτι τέτοια ο Μπράντοβιτς τα προσέχει. Λοιπόν. Πάμε τώρα στα λίγο παιδιά να πω κάτι. Διονύση, μπορεί να τεράστια πίκρα, έτσι, τεράστια πίκρα, αλλά παιδιά το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ. Δηλαδή το να ακούς τους Ισπανούς να σκούζουνε, δεν ξέρω αν διαβάσατε τα άρθρα στην ΑΣ και στη Μάρκα.
0: Την πέρα του μας δεν είχαν γράψει τίποτα στο παιχνίδι για διαιτησία. Το άρθρο που έχει γράψει.
2: Δεν γράψαν τίποτα.
0: Όχι. Στη ΑΣ και η Μάρκα.
2: Θα διαβάσω λίγο του. Λοιπόν, σε διαβάζω ένα λεπτό το διευθυντή της ΑΣ.
0: Σου λέω ότι η ΑΣ και η Μάρκα στους τίτλους δεν είχαν γράψει κάτι για διαιτησία.
2: Τους τίτλους, να σου πω το άρθρο του διευθυντή της ΑΣ, δύο παραγράφους. Οι διαιτητές της Ευρωλίγκας μόλις μας έκλειψαν το τελικό. Πρέπει να πάμε στο NBA Europe και να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μόνο για να χτυπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άκου τι λένε ρε παιδιά. Κατέστρεψαν την αγνότητα του αθλητισμού. Η Ρεάλ μιλάει για αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Μαϊμού. Παγκόσμια ντροπή. Χάσαμε σαν ήρωες. Χωρίς σέντερ, με σκανδαλώδη διατησία, αλλά με περηφάνεια του αληθινού βασιλιά της Ευρώπης. Στο παρκέ κερδίσαμε τη 12η κούπα σε ένα τέρας στο τελικό. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα. Σας το είχα πει και για τον Γιαννακόπουλο που κάναν. Είναι απίστευτη η προπαγάνδα που κάνει η ΑΣΚΕΙ. Τώρα φυσικά αδικήθηκαν, αλλά εντάξει. Το Βοσκό ποιος τον πιστεύει όταν φωνάζει για τον Λύκο ψέματα τόσα χρόνια και τώρα μια φορά στις τόσες αδικήθηκε η κυρία. Μία στις θυμάσαι που σας είχα πει την σε σεφέρα και παραδείγματα Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε σε τόσα.
0: Τα πάμε χθες αδερφέ, τα έχω συστήσει και με χθες.
2: Κάθε αυτό.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη μέρα.
2: Απλώ θέλω να σου πω πώ του το ευχαριστήθηκα για τη Ρεάλ.
0: Ωραία. Πάμε για τη Ρεάλ.
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Την επόμενη ή να πούμε και για τον τελικό δύο λόγια. Γιατί δεν μιλήσατε.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Τα πάμε, τα
2: α, με μένα δεν τα πάτε.
0: Εντάξει,
1: πες ό,τι θες.
2: Α, μία γνώμη θέλω για τον τελικό, αν μπορείτε, για τη διευθυνσία.
1: Τα πάμε χθες, αφού εμάς ρωτάς.
2: Α, δεν σας άκουσα.
1: Πάμε στην επόμενη.
2: Πάμε στα επόμενα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, το είχα πει και σε κάποιον, δεν θυμάμαι, στο Μιαούλη το είπα. Ένα φοβερό στατιστικό πάνε κάποιος. Επειδή κάποιοι καταρχάς λένε ότι ο Μπράντοβιτς δεν κάνει πλέον. Εντάξει, πιστεύει κανείς ότι δεν κάνει πλέον ο Μπράντοβιτς, έχει γεράσει ή τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Το πιστεύει αυτό η Ηρακλή? Γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς αυτό.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Ότι το Λομπράντοβιτς τον έχει ξεπεράσει πλέον τον μπάσκετ και δεν κάνει.
0: Καλά, ποτέ δεν θα πω εγώ τέτοιο.
2: Αυτό εδώ το έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε.
0: Το ότι περνάνε τα χρόνια και ότι αλλάζει τον μπάσκετ, το θέμα να μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε προπονητής. Ξέρεις, δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει. Αλλά δεν νομίζω.
2: Βέβαια, δηλαδή. Δεν έχει ηλικία. Ο Σάκοτα είναι 77, 78. Πόσο είναι. Λοιπόν, αρχίζει να προσαρμόζεται, βέβαια. Εννοείται. Και για αυτούς που έχουν ενδιασμό για ο Μπράντοβιτ, για τον Παναθηναϊκό, για όσους έχουν, εγώ θα πω, είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι δεν μπορείς να πάρεις Τάρα, δεν μπορείς να πάρεις Πανούλη, δεν μπορείς να πάρεις Μπαρτόκα, δεν μπορείς να πάρεις Φερόπουλο, ή δεν μπορείς να πάρεις Τούδη, και αυτές είναι δεύτερες λύσεις κατά μένα, έτσι. Η μοναδική λύση
0: του έτσι γιατί τώρα αποκλείεται το Ιτούδη.
2: Ποιον? Ο Ιτούδη
1: είναι το σημείο. Ο Μπράντοβιτ είναι ο νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Είναι το μοναδικό.
0: Δεν ξέρω κάποιος που θα κάτσει στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.
2: Άλλο κάποια, αλλά
1: τώρα αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχος είναι ο Μπράντοβιτ.
2: Είναι και ο μοναδικός Διονύση, αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή.
1: Δεν το λες και κακό, λες και είναι ο.
2: Όχι, δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Να υπήρχε και μια θέση που ο Μπράντοβιτ του δώσε άκυρο, ρε παιδάκι μου. Είχε πει κάποιες χαρακτηριστικά, μην το παρεξηγήσετε. Ένα δημοσιογράφο το είπα, από δημοσιογράφο και μεγάλο δημοσιογράφο το άκουσα, μεγάλο site. Ή ο Μπράντοβιτς ή Τάγκς. Δεν υπάρχει εναλλακτικό τώρα. Θα είπε ειρωνικά έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι όλοι κλεισμένοι ή δεν υπάρχει στο πάνω ράφι. Τώρα για αυτούς που έχουν διασμό και τον παραμικρό διασμό για τον Μπράντοβιτς, θα πω ένα στατιστικό που βρήκα. Τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, οι Γιαννακόπουλοι καταρχάς είναι κορυφαίοι παράγοντες. Έτσι δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Και ο Δημήτρης θα τους ακολουθήσει πιστεύω. Μόνο αυτό που έκανε για το γήπεδο ο Δημήτρης, που έκανε όλο αυτό και έκανε τον Παναθηναϊκό να είναι με έσοδα χωρίς να χρειάζεται κάποιον, είναι τεράστιο. Λοιπόν, στο στατιστικό, Γιαννακόπουλη με ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. 5-1 στις Ευρωλίγκες, 10-1 στα πρωταθλήματα. 11-1 στα πρωταθλήματα, sorry. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2 στις Ευρωλίγκες. Και προηγείται και ένα 11-10 στα πρωταθλήματα.
1: 3-2. Α, ναι, 3-2. Ναι.
2: 3-2. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς εναντίον Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός 3-2 στις Ευρωλίγκες, ναι. Και 11-10 μου φαίνεται στα πρωταθλήματα. Ή 10-10 ή 11-10. Και με ο Μπράντοβιτς είναι 5-1, 11-1. Ονόν, όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι τα λέμε.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Κυψέλη, καιρό έχουμε να πούμε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
3: Πόσο το περιμένατε αυτό, Ηρακλή, 12 χρόνια.
0: Την κουπά.
1: 13.
0: 13.
3: Ναι, 13. Αλλά είναι όλο το κόμπο που προέκυψε. Δηλαδή είναι ότι είναι η πρώτη ομάδα που το παίρνει όντας πρωταθλήτρια στην κανονική διάρκεια, γιατί ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Πρώτη, να είναι το πρώτη που τερμάτισε πρώτη.
3: Ναι, να τερματίσει πρώτο στη Ρέγκα και να το πάρει και την Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Μα δεν είχε γίνει ποτέ, και αφού θυμάμαι που και με φίλους του Ολυμπιακού που μιλούσα εδώ που λέγαμε πάλι, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτή η πρώτη θέση.
3: Αυτή η
0: πρώτη θέση, ναι, ρε παιδί μου.
3: Και το πήρατε και στο Άκρο.
0: Και πέρασε και εύκολα, γιατί και 3-0 ξέρεις την Μονακό. Ήταν Ολυμπιακός από. Μετά το πρώτο δίμηνο στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε κάνει κάποιες ήττες, αλλά ακόμα ξέρεις, έψαχνε να βρουν ξέρεις, τα πατήματα να πούν είναι οι παίχτες, είχαν βγει προβλήματα τραυματισμών. Αυτό που έγινε ήταν σοκαριστικό με τον Evans. Ολυμπιακός
3: αναγκάστηκε. Ήταν λίγο, είχατε μείνει και χωρίς ψηλό.
0: Και πήρε.
3: Γιατί δεν είχατε, ο Χολ δεν είχε μπει, ο Τζόνς δεν τον είχε πάρει.
0: Ο Χολ άρχισε. Μετά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν, ο Χολ ήταν καταπληκτικός. Ήρθε και ο Τζόνς, έγιναν όλες οι κινήσεις που έπρεπε. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ Και έχει πολύ βαθύ ρόστερ. Πάρα πολύ βαθύ ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα... και στον τελικό, ας πούμε, η δεύτερη πεντάδα είναι αυτή που έπαιξε καλύτερα. Ξέρεις, ένα μεγάλο διάστημα του
3: τελικού. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ήταν στατιστικό, τώρα δεν θυμάμαι στο τέλος. Νομίζω ότι το τέλος του αγώνα πρέπει να ήταν. Ότι πήρε 60 πόντους από τον πάγκο Ολυμπιακός, ενώ η Ρεάλ πήρε 30, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, η Ρεάλ θα πήγαινε όντως σε πιο κλειστό rotation.
3: Και λόγω,
0: των προβλημάτων. Αλλά η Ρεάλ κατάφερε, το είπα και χθες, να κάνει το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα της πλεονέκτημα. Που δεν είχε τους φιλούς με τον τρόπο που έπαιζε, γιατί έχει. Έχει πολύ ψηλά κορμιά. Δηλαδή ο Χεζόνια δεν είναι κοντός. Ο Αμπάλτε δεν είναι κοντός. Ο Λάλης δεν είναι κοντός, ξέρεις. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν.
3: Εννοείται. Απλά εγώ, επειδή τσακώνομαι καθημερινά κυρίως με Παναθηναϊκούς, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα με τη διαιτησία. Θα υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Καλά, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάποιο
3: χρησιμοποιεί. Θα σου πω, Ερακλή.
0: Άρα, σου μιλάω και δεν
3: είναι κάποιες φάσεις τώρα που και τον Παναθηναϊκό με τον Μοντέρο αυτό που έγινε και γενικά κάποια σφυρίγματα τέλος πάντων. Δηλαδή το ότι έβαλε φάση της αγωνιστικής η Ευρωλίγκα την τάπα του Μπαντιού στον Αν ενώ ήταν φάουλ και να την κατέβασε. Δείχνει λίγο και σαν διοργάνωση που σε εκτίθεται καμιά φορά. Γιατί είχε ξαναγίνει αυτό και πιο.
0: Σε ένα μάτσο με τους ρυθμούς που είναι τον μπάσκετ, τουλάχιστον θα γίνουν. Τα έχουμε
3: συζητήσει. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι. Λίγο. Υπάρχουν σφυρίγματα, εκατέλθουν, μπορεί να είναι περισσότερο τον Ολυμπιακό. Πες το έτσι ότι είναι. Και ας μην είναι, αλλά πες ότι είναι.
0: Εντάξει, εσύ το λες. Όχι
3: κοιτάς, δηλαδή τώρα τι γίνεται. Έχουμε μπει σε μια λούπα, υπάρχουν εκεί, να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη διαιτησία. Λες και όλη η ομάδα πάει ρολόι και μας το χαλάει
0: για, διαιτησία. Γιάννη, κοίτα να δεις. Το είχαμε συζητήσει και με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τη σειρά με τη Βαλένθια. Που ειλικρινά σου λέω, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Ούτε γούρια που μου λέγει εδώ ο Διονύσης.
3: Μετά το 0-2, καταρχάς δεν είσαι κάνει το 0-2, αλλά και αφού έγινε το 0-2.
0: Αφού έγινε το 0-2, λοιπόν. Αφού έγινε το 0-2, ναι, και παιδιά, εγώ πίστευα ότι θα ήταν 1-1. Και θα γινόντουσαν 1-1 και τα μάτς και θα πήγαινε σε τελικό σε πέμπτο παιχνίδι όπως πήγε, αλλά όχι με αυτή τη σειρά. Όταν έχει κάνει το 0-2 και έχει δύο μάτς στο ΑΚΑ, και στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βρέθηκε με σημαντικές διαφορές πίσω. Και γύρισε το μάτς και πήγε όσο.
3: Δεν γίνεται
0: όταν έχεις δύο μάτς μέσα να κάνεις δύο ήττες. Αυτό δεν είχε συμβεί μόνο μία φορά στο Real Barcelona, στο Real Partizan, που έπρεπε να έχει παίξει είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας.
3: Ναι. Κοίτα, εγώ. Ο Διονύσης τώρα μπορεί να το θυμάται και αυτό. Καλά και εσύ, αλλά θέλω να σου πω, η φάση όλη, μάλλον το στιγμιότυπο όλη τη χρονιά για μένα του Παναθηναϊκού, είναι δύο σκηνικά που έχουν γίνει και τα δύο αφορούν το Σερέλι. Είναι κάπου στις αρχές της χρονιάς που ούπε και καλά βγήκε μετά ο Αταμάν και το παραδέχτηκε για τον Καλαϊτζάκη. Του λέγε ο Κωνσταντέλης βάλε τον Καλαϊτζάκη να γυρίσουμε το μάτς. Και τον έβαλε και όντως το γυρίσαμε γιατί παίξαμε άμυνα προφανώς και γυρίσει το μάτς. Και βγήκε μετά ο Αταμάν στη συνέντευξη τύπου και είπε ο Κωνσταντέλης μου είπε αυτό και τον ευχαριστώ και μου βοήθησε και είχε δίκιο κτλ. Ένα αυτό και ένα
0: αυτό
3: δεύτερο.
0: Οι βοηθοί σου προπονητές.
3: Θα σου πω. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Και στο τρίτο μάτς. Που γίνεται που πέφτει το ξύλο με τον Μαρτίνες και αποβάλλονται και οι δύο. 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός παίζει σωστότατο μπάσκετ και γυρίζει το μάτς. Κυριολεκτικά γυρίζει το μάτς. Και δεν έχει. Μιλάμε, η Βαλένθια δυσκολεύεται τόσο πολύ. Δεν θα το ξεχάσω. Βαράει δύο σουτ, τούβλα. Για να καταλάβεις πόση πίεση δέχτηκε αμυντικά η Βαλένθια.
0: Στο τρίτο παιχνίδι.
3: Το πρώτο μάτς στο ΑΚΑ.
0: Το τέλος που είχα δει εκεί που έπαιζε και με το χρόνο, έπαιζε πολύ με το χρόνο η Βαλένθια.
3: Ναι, αποβλήθηκαν και έχουν μείνει 5 λεπτά. Και πάνω είναι στο μείον 10 κάτι.
0: Και έφτασε, ναι, και έκανε ξέρεις τραβηγμένες επιλογές.
3: Και τρελό ξέρει, ναι. Και η Βαλένθια δεν έχει βάλει 5 λεπτά καλά αυτή το μεταξύ.
0: Εντάξει, το είχα δει όλο το πέμπτο Μπατσιδόλ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν ο Διονύσης λέει κάποιο θυμάδα αυτό τώρα το μάτι, σίγουρα το σκηνικό. Και το γυρίζει ο Σερένης μόνος του. Με την τακτική προσέγγιση, με την άμυνα, με. Γενικά πολλά λάθη από τον Αταμάν. Δεν ξέρω, έχουμε μπει σε μια λούπα με αυτή τη διαιτησία και δεν ξέρω, έχει κουράσει λίγο όλο αυτό που αναλωνόμαστε όλοι με την ώρα με τα ίδια και τα ίδια που και δίκιο να έχουμε. Πλέον καταλαβαίνει κουραστικό γιατί δεν είναι η ομάδα καλή. Φέτος δεν είναι, από πέρσι δεν είναι. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά λάθη με το μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Πέρσι του κόστησε πάρα πολύ ο Λεσόρ.
3: Πέρσι έφυγε ο Μπετσίροβιτς τάχα. Ότι λόγω της μη απόκτησης σέντερ δεν βοηθήθηκε η ομάδα με τα γραφικά και λόγω του οτού, αν θυμάμαι καλά συγκεκριμένα. Είδα και όταν έφυγε ποιοι ψηλοί ήρθανε. πόσοι ελεύθεροι βγήκαν και ποιου πήγαν. Δηλαδή έμεινε ο Τζονς ελεύθερος και έπρεπε να έχει πάει προχθές να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Και εγώ ήταν ψηλό και δεν πήγε ποτέ. Και τον άφησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τρεις ψηλούς πρωτοκλασσάτους. Οριακά πρωτοκλασσάτους και οι δύο. Άσχετα τον Φάλιν τραυματίας, θεωρείται πρωτοκλασσάτους ψηλός. Στο prime του ειδικά.
0: Με το Φάλιν είναι τέσσερις ψηλοί.
3: Πλέον ναι. Πλέον ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Είχε ήδη τρεις και πήρε και τον Τζονς. Και δεν έκανε καν κίνηση ο Παναθηναϊκός για τις συμπεριφορές. Τα ίδια με τον Καμπεγγέλε, τα ίδια με τον Τζονς, τα ίδια με τον Σίλβα. Δηλαδή χαθήκαν πρωτοκλασσάτες ψηλοί για μένα. Ο Καμπεγγέλε, πες με ένα λόγο να μείνει στον Παναθηναϊκό. Εμένα στην Ντουμπάι ήταν ο μοναδικός παίκτης που έπαιζε φέτος. Ο πιο σταθερός στην Ντουμπάι.
0: Και ο Κοντός της και το Playmaker ήταν πολύ καλό. Και ο Πετρούσεφ στην αρχή της, η μισή Ευρωλίγκα.
3: Ναι, ναι, δεύτερο γύρο δεν έκανε τόσο καλό. Αλλά θέλω να σου πω, γίνανε τόσο πολλά λάθη. Και, δηλαδή, κοιτάμε το δέντρο και κάνουμε το δάσο για κάποιο λόγο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει γενικότερα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει η ομάδα που πάνε να φτιάξετε πάντως. Δηλαδή, αν δω ότι η πεντάδα με Μακιντάιρ, Μοντέρο, Γουόρντ, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ, εντάξει, καλά. Γενικά, αν ενισχυθεί έτσι ο Ολυμπιακός και ακουστούν και παρθούν και τα ονόματα που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό με ο Μπράντοβιτς, με Μπαντιό, με. Γιατί θα πρέπει να φύγουν και δύο-τρεις παίκτες νομίζω από το ρόστερ Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Και να προσταθούν δύο-τρεις ποιοτικοί, σίγουρα ένα πεντάρι, σίγουρα ένα γκάρντ, σίγουρα ένα τριάρι. Και ένα τριάρι ιδανικά για μένα ο Διαλό.
0: Δύο πενταρία θέλω να φύγω.
3: Ναι. Εγώ να πω την αλήθεια, πολύ δεν θα συμφωνήσουμε. Αυτό. Το πεντάρι που θέλω εγώ το τρίτο είναι ο Παπαγιάννης.
1: Και μετά να δούμε τι θα γίνει. Γιατί εγώ βλέπω πολλές
0: αναδιαβράσεις. Λέω όπως είναι η Ευρωλίγκα, θέλεις πολύ γεμάτο ρόστερ.
1: Δεν βγαίνει,
0: δηλαδή δεν μπορεί να βγει να βγάλεις χρονιά με 10-11 παίχτες και δύο πιτσιρικάδες.
3: Όχι, βγαίνει. Πλέον το ρόστερ έχει φτάσει να 15
0: άτομα. Δεν βγαίνει. Πολλά τα μάτια.
3: Απλά τους λέω, τρίτο ψηλό θα έπαιρνα σίγουρα τον Παπαγιάννη για Έλληνα, γιατί θέλεις Έλληνα. Και θα πρέπει να αναστηθούν και κάνα δύο παίχτες ακόμα από αυτόν τον Παναθηναϊκό τον φετινό. Π.χ. Μήτογλου και Οσμάν. Ο περσινός Οσμάν, γιατί ο φετινός δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι. Ωραία.
3: Αλλά θέλω Διαλό σίγουρα στο 3, θέλω ένα κορμί να μαρκάρει όλες τις θέσεις. Ο Ολυμπιακός τα έχει αυτά. Ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έγινε.
3: Θέλει μια ενίσχυση εκεί.
0: Εντάξει, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Έγινε.
3: Όχι, ναι. Αλλά ό,τι και να γίνει, τέλος πάντων θα σας αφήσω για το διάλειμμα. Διονύστε το άλλο και άλλο και θέλω να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο κάποια
1: στιγμή. Ναι, αμέ. Ξαναπάρεις.
3: Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Έχει διάλειμμα ή προχωράμε. Α, έχει, πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
3: Πού είσαι, ρε Μίλτο, δεν σε κατάλαβα.
1: Εντάξει, είμαι τώρα και στο αυτοκίνητο. Μπορεί να μην ακούγομαι καλά, δεν ξέρω.
3: Όχι, καλά, καλά ακούγεσαι.
1: Α, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία. Δεν έχω πει, δεν έχω πάρει από προχθές mm-hmm. και δεν έχω ακούσει κιόλας τι έχετε πει. Μεγάλη ομάδα η Ρεάλ πάντως. Θα ξεκινήσω να πλέξω το εγώ με τη Ρεάλ και του Σκαριόλο, ο οποίος προσάρμοσε την ομάδα του χωρίς ψηλούς σε μια ομάδα που έχει πρωτοκλασσάτους ψηλούς όπως ο Ολυμπιακός και δεν απειλήθηκε από τη ρακέτα. Φοβερός τακτικιστής ο Σκαριόλο. Και βέβαια η Ρεάλ έπαιξε στα όρια του φάουλ πάνω στο Μιλουτίνοφ. Έπαιξε σκληρή άμυνα και της βγήκε. Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως,
1: ναι,
3: Μιλουτίνοφ.
1: Απλά ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο πλουραλισμό φέτος και συνδυασμό με την έδρα. Δηλαδή ήταν τόρσε η Παπα-Νικολάου που τον έβαλε στην αρχή και δεν ξανάβαλε. Ακόμα και ο Βεζέκοφ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν κακή. Είχε τους παίκτες και τα κλειδιά να πάρει το παιχνίδι όπως...
3: Ο Πίτερς έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Δηλαδή έχει κάνει και τρομερό ημιτελικό και τρομερό τελικό. Δηλαδή το παιδί έπαιξε... πρώτα απ' όλα έχει χάσει ένα σουτ σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και δεν έκανε τρία. Λοιπόν, ένα σουτ έχει χάσει. Βοήθησε στα ριμπάου. Τι αξιόπιστος. Ο Πίτερς ήταν... αν δεν είχε κάνει την τεράστια εμφάνιση ο Φουρνιέ στον τελικό...
0: Θα
3: μπορούσε να ήταν MVP. Θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Θα μπορούσε να ήταν MVP.
1: Εντάξει, και ο Φουρνιέ μετά το. Ναι.
3: Αυτό, σου λέω γιατί έκανε ο Φουρνιέ την πολύ μεγάλη εμφάνιση στο τελικό και έχει βάλει και πολύ μεγάλα σου ο Φουρνιέ.
1: Ακόμα και rebound που πήρε εκεί και την έδωσε στο ψηλό που κάρφωσε, που αποχαμένο σουτ. Πάλι έκανε δηλαδή. Ναι.
3: Ναι, γιατί θα βγαίνει έξω με την μπάλα και την γύρισε πίσω. Έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή για να μην είχαμε και όλο αυτό το άγχος στο τέλος, που σε ένα σημείο, δηλαδή παγώσαμε. Τώρα εμείς που είμαστε
1: καλά, εννοείται. Εγώ ήμουν και μέσα, στον τελικό πήγα, στον ημιτελικό δεν ήμουν μέσα.
3: Όχι, εγώ ήμουν και στα δύο.
1: Ναι, όντως εκεί δηλαδή, εκεί που ετοιμάζαμε βίντεο, φωτογραφίες για πώς θα το πάρουμε να λήξουμε το δευτερόλεπτα, όπου λέμε τι γίνεται ρε παιδιά πάλι εδώ πέρα. Ούτε η εθνική του Γιαννάκη δεν το γύριζε αυτό το μάτς.
3: Είχε πολλά πράγματα πάντως ο Ολυμπιακός. Είχε στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων, είχε καθαρό μυαλό. Ειδικά μετά το. Δεν τον πήρε από κάτω, ξέρει, στο ξεκίνημα που έχει ξεφύγει η Ρεάλ με το 3-15. Πήρε πράγματα πολλά από το World και στα δύο μάτς. Στο διάστημα που αγωνίστηκε. Πήρε πολλά πράγματα από τον Τζόζεφ. Θα σου λέω δηλαδή παίχτες που είναι πιο πίσω στο rotation.
1: Ναι, αλλά αυτός είναι ο πλουραλισμός της φέτος. Ότι μπορεί να μην τραβήξουν δύο παίκτες και τραβάνε σαν να τούφαγε δηλαδή ο Σκαριόλο στη Σκακέρα τα πιόνια και ο Μπαρτζόκας έβαλε άλλα πιόνια μετά που τον βοήθησαν. Κλείσαν και τον Καπάτσο.
3: Μα σκέψω ότι ο Τζόνς έπαιξε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Λάιλς δεν είχε καμιά σχέση ο Λάιλς του πρώτου μηχρόνου με τον Λάιλς του δεύτερου.
1: Ενδεχομένως, κοίταξε αντίστοιχα. Αν ήταν μέσα ο Ταβάρες, θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Θα παίζανε από τη ρακέτα σκληρά. Ο Λάιλς μπορεί να ήταν ανύπαρκτο σε όλο το παιχνίδι.
3: Θα ήταν άλλο μάτς. Θα έχει και άλλη φιλοσοφία η Ρεάλ.
1: Ναι. Είπαμε τη Ρεάλ, δεν την υποτιμούμε σε κανένα από τα δύο αθλήματα. Εγώ το είπα κιόλα δηλαδή και τη. Δηλαδή αν παίξει Ρεάλ με τη Βαλένθια 10 παιχνίδια στην κανονική σεζόν μπορεί να τα κέρδισε και τα 10 η Βαλένθια. Στο Final Four όμως εκεί που έπρεπε τους παίξανε με κατάλληλη τακτική και τους κερδίσανε στο ημιτελικό του μεταξύ. Είδες η Ρακλή το Ρεάλ Μπαρτσελόνα τους μικρούς που παίξανε πριν το τελικό?
3: Λίγο το χάζεψε.
1: Εγώ το είδα όλο γιατί είχα πάει τις 6 παρά. Πολύ επίπεδο οι ομάδες έτσι. Δηλαδή για 18χρονους τρομερό μπάσκετ. Εντάξει, τελικός ήταν και αυτός, αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι πολύ.
3: Το 11 της Ρεάλ μου άρεσε και το 60 της Μπαρτσελόνα.
1: Τώρα ήταν ένας εκεί. Ναι, ήταν
3: κανένα δυο. Γιατί και εγώ δεν ήμουν δημοσιογραφικά, ξέρεις, για να είχα πάρει χαρτιά και τέτοια, να δω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά.
1: Ναι, κατάλαβα, ήταν αφιέρωση. Τέλος πάντων. Μεγάλη μέρα η Κυριακή, γιατί μας έκατσε και στο ποδόσφαιρο το διπλό της Άστον Βίλα. Χρειαζόμαστε και ένα γύρο στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, εξασφάλισε όμιλο Ολυμπιακό στο Europa League με το rebalancing. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Βεβαίως. Και βέβαια η χτεσινή μετά δεν μας πήγε καλά. Αρχίσαμε με τα δυθάρεστα, συλληπιτήρια από μένα. Με δημόσια πρόσωπα κτλ. Και με τον Άντζα και με τη Μοστροκώστα κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει. Και ένα άλλο που θέλω να πω, χωρίς να θα το πω λίγο, δεν θα το πω τοξικά πολύ. Λοιπόν, όταν πρέπει λίγο οι παράγοντες των ομάδων, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι προπονητές, γενικότερα έχουν ένα θέμα, παρουσιάζουν κάποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές, θα το πω λίγο ευγενικά. Και γενικότερα, ενώ έχουν περιοριστεί οπαδοί, επειδή οι νόμοι έχουν γίνει πιο σκληροί, ειδικά από πρόπερση που προφυλακίστηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το θάνατο του αστυνομικού στο Ρέτη, τον ΜΑΤ, έχουν περιοριστεί οπαδοί. Βλέπεις κάτι μεμονωμένα περιστατικά, με πιτσιρίκια, αλλά και πάλι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί ο χειρότερος οπαδός πλέον να γίνεται ο παράγοντας. Γιατί μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά τους πραγματικούς οπαδούς και φιλάθλους. Πρέπει λίγο, παρότι βάζουν χρήματα και έχουν και ευθύνες και τρίζει η καρέκλα τους, είτε είναι προπονητές. Δεν χρειάζεται τώρα ο προπονητής να κατεβαίνει στο πάρκι της Νέας Φιλαδέλφειας, να κλωτσάει μπάλες, να χρηστοκίζεται σε αγώνα μπάσκετ, να μπαίνει με όπλα κλπ. Κλπ. Ή να κάνει γραφικά βιντεάκια στο TikTok. Πιο λίγο χαλαρά, γιατί εντάξει, είναι οι καιροί δύσκολοι και ο κόσμος.
0: Γιατί ξεφεύγει γενικότερα... η φάση, ρε φίλε, όταν θα κάνουν αυτά οι παράγοντες. Δεν τα συζητάμε.
1: Έβλεπα χτες, ας πούμε, στο Άγκα προχτές, έβλεπα πάνω τα λάβαρα των Γιανακοπουλέων, των Μακακέλε, και λέγαμε, ας πούμε, με την παρέα μου εκεί πέρα. Τι σοβαροί, εντάξει, σοβαροί άνθρωποι δεν είχαν, δεν δώσανε δικαιώματα, δηλαδή, όπως οι σημερινοί παράγοντες. Και, ναι, αυτό που είπα πριν, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Αυτά έχω να πω. Τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε από εδώ και πέρα Μουντιάλ και μεταγραφολογίες. Θα ακουστούν και ονόματα.
3: Και μεταγραφές θα έχουμε. Δηλαδή θα έχεις
1: και μεταγραφές και ονόματα. Δεν έχει βέβαια αυτά τα παλιά τα έσχη. Εγώ νομίζω εκεί έχουν περιοριστεί λίγο. Που λέγανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λεμπρόν Τζέιμς Ζαρντέλ στον Ολυμπιακό. Χίλιους δυο παίκτες τώρα, Ροναλντίνιο. Εντάξει, έχουν κάπως περιοριστεί αυτά. Παρατηρώ τώρα τελευταία. Ναι.
3: Ο Ροναλντίνιο δεν είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό κάποτε.
0: Όχι,
1: δεν είχε γραφτεί και για τους δύο.
0: Okay. Είναι δυνατόν. Έγινε.
1: Ναι, και για τους...
3: Όχι, έγινε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Έχει γίνει σε εφημερίδα.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Επειδή το λέει ο Τσάκας. Επειδή έγινε σε εφημερίδα. Τι σημαίνει.
3: Σου λέω. Έτσι μου ήρθε, ξέρεις, φλασιά το πρωτοσέλιδο.
0: Ο Τσάκας το
3: λέει. Έγινε, ρε Μίλτο.
1: Καληνύχτα, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Γιάννικ.
2: Έλα, εγώ.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννικ, τι κάνεις.
2: Καλά, ρε Γιάννικ. Καλά.
0: Καλά, εσύ.
2: Χαίρομαι που σας ακούω, παιδιά, να είστε καλά πάντα. Στεναχωρηθήκαμε χθες με τον Άντζα και την κογό Μαστρογώστα και με τον Μαραγκό που αρρώστησε. Ο άνθρωπος, ο Μαραγκός βασανιέται χρόνια, έτσι.
0: Έχει, ναι, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα.
2: Ναι. Καλή πρόβλημα. Ο Θεός να του διά κουράγιο και του Μαραγκού και του οικονόμου. Τέλος πάντων. Χαρήκαμε ιδιαίτερα.
3: Ναι, ρε Γιάννικ. Ναι, ρε Γιάννικ.
2: Χαρήκαμε ιδιαίτερα, θυμόμαι, όλη τη χρονιά η Ηρακλή έπαιρνα σε τηλέφωνο σχεδόν κάθε, μετά από κάθε μάτς. Ήμουν μέσα στην τρελή χαρά και εσύ έκοφκες μου τα φτερά μου. Καλά μου κάνες.
3: Δεν στάκοβα γιατί...
2: ξέρω, ρε, τα γούρια, ρε.
3: Ναι, όχι, απλά θυμίσου όμως και τι γινόταν μετά από ήττες.
2: Καλά, θυμούμαι. Μιλώ για τις νίκες που ήμουν κατευθυνσιασμένος και από την εμφάνιση της ομάδας. Θέλες μου, ταπεινά, έχουμε. Τώρα μπορούμε να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε.
3: Βεβαίως, Γιάννη, το θέμα βέβαια δεν ήταν το τι γούρια μπορεί να έχω εγώ ή τι. Εσύ, ας πούμε. Το θέμα ήταν ότι η ομάδα ήταν πραγματικά μια γροθιά και άκουσα και το. Είδα ένα ρίλ του Χρήστου του Μπαφέ, τότε στην εκπομπή στο Παντελή Διαμαντόπουλο, που είπε ότι. Πού είναι χρόνια στον Ολυμπιακό ο Χρήστος.
2: Ναι.
3: Ότι μέσα στο πούλμα που πήγαινε στο ΆΚΑ ήταν όλοι. Δεν ακουγόταν. Συγκεντρωμένοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι στο στόχο.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό βγήκε. Δηλαδή έβλεπες, ας πούμε, να το πούμε, τους βασικούς. Γιατί εντάξει, το μπάσκετ δεν έχει βασικούς. Άρα δεν είναι όπως παλιά που έμπαινε μια πεντάδα και δεν έβγαινε ποτέ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έβαζε τα καλάθια ο Πίτερς και έβλεπες, ας πούμε, το Βεζέκο στον πάγκο. Πανηγύριζε σαν να το είχε βάλει ο ίδιος. Που έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες για να πετύχει, για να φτάσει στο στόχο.
2: Φοβερό, πραγματικά.
3: Στο στόχο, έτσι πρέπει να λειτουργήσει.
2: Ωραίο το παράδειγμα που έφερε για του υποτίθεται ανταγωνιστές για τη θέση. Mm-hmm. Και έβλεπε στον Βεζέκο πώς επανεκκλήθηκε ακριβώς στα καλάθια του Πίδες. Φοβερή πραγματικά, εν τω μεταξύ, έτσι μόνο τώρα, εν όλη τη χρονιά, και εγώ προχωρώ το λίγο παραπέρα, και λέω ότι είναι τα τελευταία 5 χρόνια, φίλε, που η ομάδα είναι σταθερά εξαιρετική σε πάρα πολλά μάτσα.
3: Μα ρε Γιάννη, δεν θυμάσαι που... Εντάξει, που φυσικά ήταν αποτυχία πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι που ο Ολυμπιακός δεν πέρασε την Μονακό να πάει στο τελικό. Που λέγαμε ότι πάντα, ξέρεις, είναι επιτυχία και το γεγονός ότι φτάνεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πας στο Final Four. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και λέμε «Α, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four, σίγουρο το Final Four».
2: Εμείς συμφωνούμε με
3: αλλά... Γιάννικ, 5 σερί Final Four.
2: 5.
3: Δεν είναι απλό 5. Πράγμα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει για τίτλο. Θα μπορούσε να το έχει πάρει τότε σίγουρα στο.
2: Μία φορά στο μόνο, ρε αδερφέ.
3: Εγώ πίστευα και την ομάδα και πάρα πολύ, να ξέρεις, και στο Βελιγράδι με το τρίμηνο του Μίτσης. Αν είχαμε περάσει την Εφές, νομίζω ότι στο τελικό θα το πέραμε. Ήταν όντως και πολύ καλή ομάδα.
2: Όλα.
3: Ήταν όλο το πακέτο. Μπήκε αυτό το σουτ. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σε αυτά τα. Στο Βελιγράδι και στο Κάουνας έχει. Στο ένα έμεινε έξω από τον τελικό με buzzer beater και πάλι με buzzer beater έχασε την κούπα. Δεν θα σου πω στον ημιτελικό στο Βερολίνο, γιατί με τη Ρεάλ Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα μόνο, είχε βρεθεί πολύ πίσω στο σκορ και πήγε μείωση μέχρι, νομίζω, με ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου στους 9. Ναι. Δεν ήμασταν εκεί να το διεκδικήσουμε.
2: Μέχρι τους 9, νομίζω ήταν. Μέχρι τους 6 είναι μια φάση.
3: 9 νομίζω πήγε.
2: 9 νομίζω, εντάξει. Αλλά ναι. Ήταν μεγάλη διαφορά συνέχεια.
3: Ναι.
2: Ναι, απλώς τούτο πράγμα ακριβώς, εμείς έχουμε το ξαναπεί και εγώ ακριβώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, επειδή έχω τις ίδιες θέσεις. Τσακώνομαι με Ολυμπιακούς, με τους δικούς μου, με τα νύψια μου. Που μου έλεγαν, ας πούμε, ότι αν δεν το πάρει ο Μπαρτσόκας είναι αποτυχημένος, δεν έχει η Ευρωλίγκα. Και έλεγα τους εγώ, μόνο και μόνο το ότι κάθε χρόνο σχεδόν είναι δεδομένο.
3: Ο Μπαρτσόκας είχε Ευρωλίγκα, γιατί ο Μπαρτσόκας κατάφερε αυτό που είχε.
2: Όχι, εννοώ τα 5 χρόνια.
3: Αυτό που είχε συμβεί με τον Ίφκοβιτς. Που πήρε μετά από πόσα. Ο Ίφκοβιτς μετά από 15 και ο Μπαρτσόκας μετά από 14 Ευρωλίγκα με την ίδια ομάδα σε διαφορετικές θητείες τους. Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Ναι,
3: γιατί
2: ναι.
3: Ο Ίφκοβιτς το είχε πάρει το 97 και το πήρε μετά στην Κωνσταντινούπολη το 12 και ο Μπαρτσόκας το είχε πάρει στο Λονδίνο το 13 και το ξαναπήρε το 26.
2: Ναι, απλώς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλοί τόνιζαν και έλεγαν ότι είναι αποτυχημένος, είναι loser κτλ. Τούν το πράγμα τώρα που έγινε, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι με τον.
3: Ποιο?
2: Το δικό σας ο Ζέρβα. Με την μετάδοση του των τελευταίων 2 λεπτών.
3: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Φοβερό, φίλε, φοβερό. Λέει τα πάντα ο Νίκος. Mm-hmm. Λέει τα πάντα, ακριβώς είναι τούτο το πράγμα ότι τούτη η Ευρωλίγκα φεύγει ένα βάρος τεράστιο από όλων των οργανισμών του Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι την επαύριον ανανεώνει ο προπονητής για 3 χρόνια.
3: Σίγουρα, να ξέρεις, έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Εδώ έφυγε από εμάς. Δηλαδή, σκέψουμε όλον αυτόν τον κόσμο που μπορεί να δείπε μέσα στο κήπεδο.
2: Ναι.
3: Όταν πήρε το rebound ο Πίτερς μετά το άστοχο τρίποντο του Καμπάτσο.
2: Χαμός.
3: Ναι, ήταν μεγάλο ξέσπασμα και μετά για ένα μικρό διάστημα. Κάπως, ρε παιδί μου, νιώσαμε ότι έφυγε κάτι από πάνω, ότι αδειάσαμε, ήμασταν ήρεμοι. Ήρεμοι, ναι, στα, ναι, πάντα. Δηλαδή, σκέψου. Πόσο το είχαν αυτό οι παίχτες.
2: Το προπονητής.
3: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει πολύ νευρικό. Ήταν νευρικό στο ξεκίνημα.
2: Πάρα πολύ.
3: Και μέσα στο μάτς γίνανε και λάθη τα οποία δεν μπορεί να τα κάνεις έτσι τόσο εύκολα.
2: Πόσα κάναμε, 15?
3: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω δει καν το στατιστικό. Υπήρχε μια φάση, ας πούμε, για κατάλαβες, υπήρχε η φάση που κάνει την τάπα, παίζει φοβερή άμυνα Ντόρσεϊ. Και ναι, δεν μπορέσαμε να κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάνει σε ένα άλλο λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζαμε όλη τη χρονιά. Αλλά βέβαια άλλο τελικός, άλλο ημιτελικός, είναι άλλα μπάτσα αυτά.
2: Ναι. Πάντως, για να κλείσω, χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, Απλώς, όπως το βλέπα εγώ,

0: Έγινε, Γιάννη.
1: Εντάξει, κλείνω. Έγινε.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Γεια χαρά, καληνύχτα.
0: Για πάμε, για πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
2: Ηρακλή, δύο ερωτήσει μπορώ να σου κάνω. Παναθυνακό είμαι.
3: Έχει τι, πρώτο το όνομά σου πει μπροστά σου.
2: Και μετά στο Διονύση το αντικειμενικό. Γιάννη Παναθυνακό, μετά στο Διονύση το αντικειμενικό των Παναθυνακών. Λοιπόν, θέλω να μου πει πόσε βολέ βάρε σε ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο.
3: Καμία.
2: Καμία.
3: Είναι παγκόσμιο
2: ρεκόρ.
3: Όχι.
2: Είναι παγκόσμιο ρεκόρ, ρεκόρ Ευρωλίγκα.
3: Όχι.
2: Πότε έχει ξαναγίνει.
3: Πολλέ φορέ έχει γίνει.
2: Πε μου άλλη μία.
3: Δεν ξέρω αν έχω να κάτσω να σα ψάξω όλα
2: τα μάτια. Δεν έχει γίνει.
3: Αλλά δεν έχει γίνει.
2: Εγώ λέω δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρώτη φορά.
3: Μα έχει δει τον μπάσκετ, το βλέπει τον μπάσκετ.
2: Όχι, δεν το βλέπω.
3: Okay. Αυτό το βλέπει,
2: δεν το βλέπω το μπάσκετ. Εσύ που το βλέπει, μπορεί να μου πει πότε έχει ξαναγίνει.
3: Δεν θυμάμαι να σου πω.
2: Και λέω και εγώ, δεν, καμία. Μηδέν βολέ, μία ομάδα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πάμε παρακάτω.
3: Ξέρει με πόσε κλείσανε τη φορά. Και οι Ισπανικοί Τούρκοι. Τι Ισπανικοί Τούρκοι.
2: Πάμε παρακάτω, λέω. Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία κλπ. Ναι. Μιλάνε για μια Ευρωλίγκα.
3: Όχι.
2: Εσχύε. Όχι.
3: Όχι.
2: Και μιλά ειλικρινά τώρα.
3: Βέβαια, μιλάω ειλικρινά. Όχι.
2: Ψάξει λίγο γύρω-γύρω, δεν σκέφτε λίγο τα γύρω-γύρω.
3: Όχι, τα γύρω-γύρω, είναι αδερφέ μου, διαβάζει εσύ. Τα γύρω-γύρω.
2: Όχι, αυτά που, που λένε όλοι, ρε φίλε, όλοι οι Ευρωλίγκα.
3: Τι έχει πει, α πούμε.
2: Δεν τα λέω εγώ.
3: Τι τα λένε.
2: Διονύση, λένε γύρω-γύρω, Διονύση, αντικειμενικέ μου, Παναθηναϊκέ.
3: Καταρχήν, μην ειρωνεύεσαι. Μην ειρωνεύεσαι.
2: Όχι, δεν ειρωνεύομαι, γιατί ο Διονύση δεν μιλάει, τι καλύπτει.
3: Τι με καλύπτει.
2: Βέβαια και σε καλύπτει.
3: Μεγάλη
2: μου είπε
3: βέβαια.
2: Για το πόλο σήμερα που ήρθε 15-12. Μου είπε για το πόλο.
3: Το πόλο τι
2: σημαίνει. Θυμήθηκε αυτό να μα πει. Διονύση γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα.
0: Τι λε, περίμενε. Περίμενε.
3: Ότι είπε σε είδηση.
0: Ναι, τι. Ποιο είναι
2: σε ρωτάω γύρω-γύρω μιλάνε για Ευρωλίγκα.
0: Μιλάνε, ναι, μιλάνε. Ποιο είναι το θέμα μου.
2: Μπράβο, γιατί λέει ο Ηρακλής ότι δεν μιλάνε.
0: Δεν ξέρω τώρα.
2: Είναι Ηρακλή που μιλάνε. Δεν το ξέρει.
3: Δεν το ξέρω.
2: Αν ήταν ο Γιαννακόπουλο, στη θέση του Μαρινάκη και του Δημητριάδη θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
3: Δεν έγινε τώρα τώρα.
0: Τι δεν έγινε.
3: Τώρα θες να σου βρω, θες να σου βρω το τηλέφωνο δηλαδή.
0: Λοιπόν, τραγούδι για διάλειμμα.
3: Θες να σου βρω το τηλέφωνο.
0: Τραγούδι για διάλειμμα.

0: FM 94,6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business for FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
9: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
10: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
11: Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
4: Πιο Γρηγόρη.
11: Γελάς, ε.
10: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, εντάξει.
12: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
14: Αυτά φυλάκια.
13: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
15: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
13: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
13: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
13: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
13: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα αυτό. Συμπέρι οποτέρθε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
19: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
18: Δηλαδή.
20: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν.
20: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν.
20: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
21: Τσικαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, για πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Έλα, Διονύση.
2: Έλα, Κωστή.
1: Κάτσε λίγο να... Έλα. Τι γίνεται.
2: Καλά, φίλε.
1: Την περασμένη εβδομάδα είχα ένα δικαστήριο για ένα, για ένα δίπλωμα και ήταν μια υπόθεση ένας έτσι, ή μάγκας, γιατί μίλαγε, αυτό έχει άντρας, ξέρω εγώ, αλλά τον είχε δει η γυναίκα του, φίλε. Είχε φάει πολύ ξύλο. Αυτή ήταν αθλήτρια.
0: Μη συνεχίζουμε, μη συνεχίζουμε.
2: Ξαφνικά.
0: Μη συνεχίζουμε.
1: Ναι, και παραξενεύτηκα, ξέρω εγώ, γελό. Τέλος πάντων. Οπότε καλύτερα που έκανε καταγγελία το να τα βάζει με τον κόσμο κτλ. Κρίμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θέλω να πω του Γιάννη, γιατί ξέρω ότι ασχολείται του μπασκετικού. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Να μου πει τη γνώμη του για τα μηδενικά συμβόλαια τότε του, γιατί αναφέρεται πολύ στο παρελθόν. Και πώς το έβλεπε, υπήρχε ισονομία τότε. Και με το άντρο των διαιτητών, δηλαδή τα γραφεία των διαιτητών στο ΆΚΑ, ξέρω εγώ. Έτσι. Αν μπορεί, θέλει, ας απαντήσει. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, για μένα είναι ο κορυφός προπονητής. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, γιατί δεν μπορείς να τον κρίνεις στην τέτοια που ήταν, στην Παρτιζάν. Πιστεύω ότι δύσκολα θα έρθει, γιατί ξέρεις τι γίνεται, άμα έρθει τώρα και αποτύχει, αυτοί τα κοιτάνε αυτοί οι προπονητές τέτοιας αξίας με αυτά τα πράγματα, γιατί κοιτάζεις. Βλέπετε τον Ολυμπιακό με καινούργιο γήπεδο, θα είναι πολύ διαφορετικός, πολύ καλύτερος. Βλέπει επίσης την Ελλάδα ότι ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, θα ανέβει ο Άρης, η ΑΕΚ. Δεν το ξέρω, μακάρι να έρθει. Εγώ θέλω να έρθει για να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το ελληνικό. Τέλος πάντων.
2: Μα ήδη είναι βελτιωμένες αυτές οι ομάδες και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό σου λέω. Μακάρι να φτάσουν. Καλά, στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν θα φτάσουν του χρόνου, ας πούμε. Θα μου πεις, το μπάσκετ είναι διαφορετικό άμα φέρει 5-6-7 παίχτες, ξέρω εγώ, κατευθείαν να κάνεις ομάδα. Θα παίξει Ευρωλίγκα, πάω.
2: Είχα διαβάσει ότι θέλει να παίξει.
0: Το, ναι, το έχουμε.
2: Αλλά όχι για την επόμενη χρονιά, για τη μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα. Πολύ θέλω να δω ένα ελληνικό πρωτάθλημα, ρε παιδιά, έτσι, ανταγωνιστικό. Λίγες χρονιές ήταν που ήταν και οι τέσσερις ομάδες, έτσι, οι πέντε.
0: Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Πολύ πίσω, ναι. Γιατί όταν ήταν η Θεσσαλονίκη, υστερούσαν οι δικοί μας.
0: Πολύ πίσω.
1: Μετά ανεβήκαμε εμείς, πήγαν οι άλλοι.
0: Ο ΠΑΟΚ έμεινε.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τότε με Βυσσοδιάκο, είναι
1: 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που ήταν.
0: 2000.
2: Πριν 25 χρόνια.
0: Αυτό λέω. Όχι, γιατί έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι υστερούσαν στην Αθήνα. Μετά που ανέβηκε η Αθήνα, έμεινε ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα. Ο Άρης άρχισε να πέφτει. Ο ΠΑΟΚ έμεινε. 2000 είχε πάει. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει τελικό το 2000.
1: Κάθαμε το πρωτάθλημα που σου ήταν ο άλλος από το κέντρο, το έλεγαν ο Γιουκοσλάβος, Χταράς.
0: Ο Πέτζα.
1: Μπράβο.
2: Ο Πέτζα δεν είχε σουτάρει από το κέντρο.
0: Όχι από το κέντρο.
2: Ο κέντρο Ράτζα είχε βάλει τρίποντα.
0: Ναι.
2: Ο Πέτζα λίγο που μπροστά είχε. Όχι, από το πλάι. Το πλάι, 45.
0: Ναι, ναι.
2: 45 μοίρες.
0: Όχι στο κέντρο. Αλλά εντάξει ήταν...
1: Ηρακλή ήσουν αμέσα, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, φίλε.
1: Πω εγώ, φίλε.
2: Το ευχαριστήθηκα πολύ, αλήθεια σου λέω.
1: Το ευχαριστήθηκε σαν πάει 5 κιλό το σύντο τελευταίο. Τι κάναμε, ρε φίλε.
2: Άστο, εκεί είχαμε αρμαρώσει.
1: Αυτά μόνο Ολυμπιακός θα κάνει.
2: Φίλε, και αυτά που
1: γίνεται. Φίλε, γίνει,
2: το μπάσκετ είναι η φύση του αθλήματος, τέτοια που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις.
0: Με τίποτα.
2: Δηλαδή και 10 πόντους
1: βάζει ένα λεπτό που το τέλειος.
2: Εντάξει, βέβαια, εκεί τώρα έχουν συμβεί πράγματα και θάματα.
1: Φύγαν από το κήπεδο σου, λέω. Είχαν πάρει το κήπεδο και πανηγυρίζαν οι δικοί μας. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού, από τα χειρότερα φέτος.
0: Είναι τελικό μπορεί,
2: καλά από τα χειρότερα και ρε, έχει βάλει 90 πόντους, δεν μπορεί να το πεις.
1: Όχι από τα χειρότερα, ήταν από τα κακά παιχνίδια του Ολυμπιακού, πώς να σου το πω. Δεν έχει κάνει πολύ άσχημα παιχνίδια φέτος ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα από αυτά, δηλαδή άμα δεις τον τόξο πώς τους έβαλε.
2: Δεν έβαλε.
1: Ο Βεζένκοφ. Και αυτός, κάτω του μεσόωρου.
0: Ναι, έβαλε ένα καθοριστικό τρίποντο.
2: Ναι, έβαλε εκεί όμως το 73-71. Είναι η πρώτη φορά που έχει σεζόν εκεί η Ρεάλ.
1: Αλλά θέλω να σου πω, κάτω από το μεσόωρο, οι δύο από τους τρεις. Που είναι ας πούμε αυτοί. Εντάξει, θα μου πεις ξεπετάχθηκε ο Πίτερς. Πεχταράς αυτός, ρε φίλε, δεν πιστεύω να φύγει. Δηλαδή για να φύγει τώρα από τον Ολυμπιακό να πάει στην Αρμάνη, γιατί είναι τέτοιος αθλητής που δεν πάει να κρεμάσει. Ξέρεις, στην Αρμάνη πάνε όσοι, σου λέει, όσα πάρουμε. Τώρα,
2: ολυμπιακός θα κάνει προσπάθεια να τον κρατήσει. Στην Ευρωλίγκα, μπορεί να είναι και σε όλο τον μπάσκετ, αλλά δεν το γνωρίζω, αλλά στην Ευρωλίγκα, ακόμα και να έχει υπογράψει ένα παίκτη προσύμφωνο, δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπογράψει κανονικό συμβόλαιο εάν δεν ολοκληρωθεί το προηγούμενο, το, αυτό που είναι σε ισχύ με την ομάδα του.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό
2: που γίνεται στο ποδόσφαιρο που μπορεί να υπογράψει ένα παίκτη 6 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου του.
1: Και να ισχύει, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Στον μπάσκετ λοιπόν υπάρχει, ας πούμε, ένα προσύμφωνο που μπορεί να σου πούνε ότι έχουμε συμφωνήσει. Αν τώρα ο Ολυμπιακός, που δεν έχει θέμα οικονομικό, του δώσει τα χρήματα που μπορεί να του δίνει η Αρμάνι του Πίτερς, είναι, λέει, είναι για πάνω από 1,6 το χρόνο.
1: Σίγουρα θα έχει άλλη αντιμετώπιση. Τώρα εντάξει, πιστεύω ότι θα μείνει.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Φίλε, τώρα να έχει τον καλύτερο σουτέρ, ένα από τον καλύτερο, και να σηκωθεί να φύγει και μετά να ψάχνει άλλο σουτέρ.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Πίτερς.
1: Έχει και μαγαζί εδώ.
2: Εντάξει, έχει το μικρό λίμανο. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να έχει όπου θέλει μαγαζί. Αλλά το...
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, δεν έχει κάνει εδώ κάτι.
2: Ο Πίτερς δεν είναι
1: ξεκρέμαστο.
2: Ότι είναι καλός παίχτης και έχει τρομερό σουτ. Ο Πίτερς
1: είναι και καλός αθλητής.
2: Δεν δημιούργησε ποτέ θέμα.
1: Αυτό σου λέω.
2: Που μπορεί να έπαιζε 3 λεπτά όταν γύρισε ο Βεζέκοφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α πούμε, κάθε υπερβολή.
1: Αν θυμάσαι, όταν ήρθε ο Βεζέκοφ, ήταν από τους πρώτους που τον καλωσόρισε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Πάντως, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός. Πότε θα είναι δημοτικό κήπεδο, ρε φίλε? Γιατί άκουσα ότι του χρόνου, τόσο γρήγορα.
2: Σε 2 χρόνια.
1: Σε 2.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ, λες.
1: Ναι, ναι, για τον μπάσκετ. Πάντως, είδα τη μακέτα, τρομερό κήπεδο, και μόλις γίνει αυτό το πράγμα, πιστεύω η ομάδα θα απογειωθεί.
0: Δεν έχει μακέτα ακόμα. Πώς έχεις δει τίποτα σχέδια που φτιάχνουν στο ίντερνετ, ναι, φίλοι του Ολυμπιακού?
1: Ναι, είδα κάτι, ρε παιδί μου, σαν περίπου.
0: Αυτά είναι AI, ξέρεις, όλα αυτά που φτιάχνουν. Μακέτα δεν έχει βγει.
1: Ναι, όχι, μακέτα, είναι λάθος μου. Πάει ο Διονύση, έφυγε ο Ισπανός, πάει,
0: Ποιος είναι ο Ισπανός? Α, ο Μπενίτεθ, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αφού ανακοίνωσε νέο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Δουλειά κι αυτή, ρε φίλε. Έρχονται 2 μήνες, 3 και παίρνουν αποζημίωση.
0: 7, όχι 3.
1: Πόσα πήρε?
0: Πήρε 5,7.
2: Όλοι μαζί.
1: Ούτε 6.
0: Έλατε.
1: Ψιλολόγια.
0: Εντάξει, θα σε ακουστεί.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: γεια σας, κοντά μου.
1: Χαιρετισμούς να δώσω στο Γιάννη από την Κύπρο. Έμαθα ότι δεν ήταν, είχε μια αυτό, περαστικά. Και καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, Κωστά.
2: Γεια σου, Αργή μου.
0: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιάννης, καλησπέρα. Ερακλή, Γιώργος Παγκράτη, Ολυμπιακός.
2: Γιώργος, γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι. Γιώργο, έλα πιο κοντά στο ακουστικό, μόνο να σε ακούμε καλά.
3: Μισό λεπτό. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι. Δεν ακούγεσαι καλά, ρε Γιώργο.
3: Ναι, τώρα μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι.
2: Τώρα καμπάνα.
3: Ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο τελευταίος φίλος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που λέει ήταν από τα χειρότερα ή πολύ κακό. Εγώ θα πω ότι ήταν καλό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, απλά ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι της Ρεάλ. Τώρα έχω πάθει πλάκα με αυτό το μάτς Ρεάλ που είδα. Δεν το περίμενα, τόσο δύσκολο. Έχει παίξει μπασκετάρα Ρεάλ.
2: Ήταν και πάρα πολύ εύστοχη. Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, ο Νολάλης και 5 στα 6 τρίποντα.
3: Έχει παίξει μπασκετάρα μπροστά, έχει παίξει μπασκετάρα πίσω. Δεν αφήσαν την μπάλα να πάει στο low post. Έχει κάνει τρομερό κουτσάρισμα και ο Σκαριόλο. Όχι, εντάξει, είναι ρεάλ. Έχει φανέλα, εντάξει. Ναι. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να παίξει με τέτοιες απουσίες τόσο καλά. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε άλλη ομάδα. Βάση περιπτώσει, τέλος, καλά, όλα καλά. Εγώ, Ηρακλή, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ ανακουφίστηκα παρά πανηγύρισα.
2: Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, όχι, όταν το πήραμε, θα σου πω, εγώ το είπα και πριν. Φυσικά, εγώ πανηγύρισα, ξέρετε, όταν κρίθηκε, όταν που ήθελε τα 2 δευτερόλεπτα, ήταν 5 πόντους πριν τις βολές του Πίτερς. Αμέσως μετά, φίλε, και εγώ ανακουφίστηκα πάρα πολύ.
3: Είχε αυτά τα δευτερόλεπτα εκεί που έγραφε 1,9 το ρολόι και κοιτούσες, έβγαινε αυτός ο βραχνάς,
2: παιδί. Ναι, συμφωνώ μαζί.
3: Λες,
2: συμφωνώ.
3: Είχε γίνει και αυτό που έγινε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Εγώ τώρα, Ηρακλή, βλέπω το μάτς με τον πατέρα μου, που είναι 63 χρονών ο άνθρωπος. Και έχει γίνει σαν τον Ομπράντοβιτς δίπλα, έχει μελανιάσει, έχει σηκωθεί εκεί που χάνει ο Φέλιξ το τρίποντο. Του λέω, άνθρωπο, κάτσε κάτω. Το πεθάνω τώρα για τον μπάσκετ. Δεν μιλούσε. Είχε ένα βλέμμα σαν να έρχονται μετεωρίτες να καταστρέφεται ο κόσμος. Λέω, εντάξει, είναι παρανοϊκά αυτά. Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Απλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Αν το ξέρω.
3: Όχι, αν το ξέρεις, είναι γνώμη.
2: Ναι, έλα.
3: Είχαμε γνωριστεί στην Αστάνη στο ξενοδοχείο. Τώρα προσπαθώ να σου φέρω.
2: Μπράβο.
3: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
3: Γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα πέρα από τα ποδοσφαιρικά της και στο τέλος για τον μπάσκετ.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, άστα όλα τα άλλα. Τώρα το πήραμε στο ΑΚΑ. Εντάξει, όλα αυτά τα επικοινωνιακά τα ωραία μου αρέσουν. Mm-hmm. Εγώ τα την ουσία είναι 4-7.
2: Mm-hmm.
3: Θεωρείς ο Μπαρτζόκας μετά από αυτό θα ξεκλειδώσει? Θα μπορούμε να ανεβάσουμε τις πιθανότητες να μειώσουμε το μεγάλο
2: ποσοστό? Δεν ήταν, αδερφέ, κλειδωμένος ο Μπαρτζόκας.
3: Ρε εσύ, έχει πάει 5 Final Four ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μην το συνυπολογίσουμε αυτό τώρα στο τέλος.
2: Περίμενε, αδερφέ. Και... περίμενε. Τα δύο. Στο πέμπτο το πήρε. Τα 5 σερί που είχε πάει ο Μπαρτζόκας.
3: Το πέμπτο το πήρε, ναι. Ωραία.
2: Γιατί άμα βάλουμε και το άλλο που είχε πάει μία φορά, καταλαβαίνεις ότι έχει 2-6. Λοιπόν.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τα δύο έχουν χαθεί στο σουτ. Στο σουτ.
3: Πάλι στο σουτ το πήραμε όμως. Δηλαδή μας το έδωσε πίσω τώρα του Κάουνα στο σουτ του Λιούρ, μας το έδωσε πίσω με του Φέλιξ.
2: Έτσι όπως έγινε στο τέλος. Αλλά η εικόνα, αυτό που πρέπει να κοιτάς από ένα προπονητή, είναι, φίλε, η εικόνα που έχει μια ομάδα όλη τη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει δερματίσει 3 φορές την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. 3 φορές.
3: Άκουσε με, μου έδωσε την τέλεια πάσα για να πω αυτό που θέλω. Άκουσε με.
2: Έλα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, επειδή εγώ δεν είμαι παντογνώστης, αλλά μπάσκετ ξέρω να δω τα βασικά. Όντως παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Είναι αδιαμφισβήτητο. Μόνο ένας που δεν ξέρει μπάσκετ θα πει το αντίθετο. Όταν πάμε στο Final Four, βλέπεις ότι μεταφέρεται αυτό το άγχος στους παίχτες. Τι θέλω να πω. Βλέπεις ότι ο Βεζέγκο, το παιδί, πάλι δεν ήταν καλός στο Final Four αυτό.
2: Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Δεν είναι, φίλε μου, ξέρεις ότι δεν είναι καλός. Είναι ότι...
3: Προσαρμόζεται
2: πάνω. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, όπως εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε ένα καλό παίχτη της αντιπάλου ομάδος, το ίδιο κάνουν και αυτοί. Τι νομίζεις, δεν έχουν
3: επίμεση κάτι? Βλέπεις ότι σημαδεύουν το παίχτη που παίζει άμυνα, τον κάνουν τα screen.
2: Δεν είναι καλό στην άμυνα, ο Βεζέγκοφ δεν είναι καλό.
3: Μπράβο. Επομένως δεν μπορεί να παίζει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Με ένα άποψή μου, έτσι, ούτε ο Μπαρτζόκας μου, τι θα του κάνω αποδείξει, αλλά δεν γίνεται να έχει παίξει 30 λεπτά σε αυτό το τελικό. Ίσως φαντάζομαι τον άφησε γιατί ήθελε αυτή τη Ρεάλ να είναι προσαρμοσμένη πάνω του και να ανοίξει ο διάδρομος για Πίτερς που τον έβαλε στο τέλος, για Φουρνιέ που δεν χαμπαριάζει και. Για τους υπολείπους τέλος πάντων. Αλλά θέλω να καταλήξω. Ο Βεζέγκοφ π.χ. βλέπεις ότι την Ευρωλίγκα στην πήραν παίκτες που δεν χαμπαριάζουν. Φουρνιέ που είναι superstar. Τζόσεφ που ο άνθρωπος με την κοιλιά έκανε πλάκα. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα τον μπάσκετ του ξέρει, δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε σε λόγια. Πίτερς, στρατιώτης, αχάμπαρος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπεις ότι αυτοί το πήρανε. Και βλέπεις τον Βεζέγκοφ που είχε αυτό το άγχος. Και θα σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι μετά από αυτό θα τους ξεκλειδώσει? Δηλαδή,
2: σίγουρα.
3: Εγώ φαίνεται ότι είναι αγχωμένος. Δεν είναι άλλος ο λόγος. Είναι mindset, είναι ψυχολογικό.
2: Αδερφέ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 Final Four και δεν είχε πάρει την κούπα, φυσικά και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλο βάρος. Δεν υπάρχει ψυχολογικό βάρος, υπάρχει.
3: Βέβαια, τι. Καλά τα loser και αυτά που λένε τώρα δεν υπάρχουν. Για τα Final Four, για όνομα του.
2: Τα Final Four πρέπει να κρυφθούν από το
3: πίσω. Η Τσέσκα πώς έρθει, 8 στα 30. 8 κατακτήσεις στα 30.
2: Δεν ξέρω τώρα. Θυμάμαι μόνο που εμείς την κερδίσαμε συνέχεια στον ημιτελικό. Τον είχαμε κερδίσει στον τελικό και σε 3 ημιτελικούς την είχαμε κερδίσει.
3: Είναι ειδικά μάτσα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη regular season, είτε την παλιά είτε την καινούργια μορφή.
2: Και τα playoff είναι με άλλη ιστορία.
3: Εντάξει, τα play-off συνήθως θα περάσει ο καλύτερος. Πολύ δύσκολο θα τη δεις την ανατροπή στα play-off. Πολύ δύσκολο.
2: Σου θυμίζω ότι άσε το φετινό, γιατί με τη Μονακό Ολυμπιακός ήταν κλάσσες ανώτερος. Έκανε το 3-0. Με τη Φενέρ, που επίσης θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε διαλέξει άλλον αντίπαλο και να έχει βγει τη Φενέρ εκτός, αν είχε χάσει το τελευταίο.
3: Δεν μπαίνω πάνω από τις λογικές του.
2: Ναι, αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είχε συμβεί. Με τη Φενέρ κρίθηκε στα 5 μάτς. Με τη Μονακό την άλλη φορά κρίθηκε στα 5 μάτς. Με την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας έπρεπε να γίνουν 2 break, κρίθηκε στα 5 μάτς. Και δεν είχαμε πλεονέκτημα. Είχαμε τερματίσει 5η και ήταν 4η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι απλά πράγματα τα play-off.
3: Ωραία, για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Πες μόνο αυτό. Mm. Δεν ξέρω, το ξέρεις σαν άνθρωπο τον Μπαρτζόκα, έστω και λίγο ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχω γνωριστεί. Αυτά που... Ναι, και από αυτά που παθαίνω.
3: Ωραία, εμπειρικά λοιπόν και με αυτά που βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι όταν.
2: Είναι προβολητάρα ο Μπαρτζόκας, αδερφέ.
3: Ωραία, δεν το συζητάμε.
2: Προβολητάρα.
3: Άλλη φύση ερώτηση θέλω να σου κάνω. Γιατί τα είπαμε και από κοντά σου, είπα είναι προπονητάρα, απλά είναι οπαδός. Οπότε αλλάζει η συνθήκη. Η Ηρακλή θέλοντας και μη. Ο άνθρωπος είναι οπαδός δηλωμένος και όταν έρθει εκείνη η ώρα είναι σαν να βάλει σε μένα χωρίς γνώση του μπάσκετ. Συμφωνούμε εδώ. Φάνηκε και τον τελικό στον ημιτελικό. Έχει κάνει σεμινεριακό coach.
2: Γιατί στο.
3: Κουτσάρισμα, μιλάμε ο άνθρωπος, γιατί, στο δευτερόλεπτο άλλαζε τα πάντα.
2: Γιατί στο τελικό, γιατί δεν έχει κάνει καλό κουτσάρισμα.
3: Γιατί στο τελικό είναι πολλές οι στιγμές. Θεωρώ εγώ, επειδή μου είδα το μάτς, ότι ο Βεζέγκοφ πιο πολλά έτρωγε παρά
2: στο, προσέφερε. Στον τελικό. Μα έμεινε στον πάγκο ο Βεζέγκοφ. Σε μια σημαντικό διάστημα.
3: Σε 30 λεπτά έπαιξε.
2: Σου λέω στον τελικό. Στον τελικό. Και μόνο το γεγονός ότι έχει βάλει τον Ταϊρίκ Τζον στο τελευταίο δεκάλεπτο. Που δεν είχε παίξει τα τρία προηγούμενα, γιατί είναι ο ψηλός ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα στις αλλαγές και τους κοντούς, δηλαδή είναι, και κλείνει πάρα πολλούς διαδρόμους. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Τζόρτζ που μπορεί να μην φαίνεται εύκολα, ξέρεις, και από τη τηλεόραση, για να δεν το παρακολουθήσει.
3: Επίσης σοβαρή
2: σωστά
3: δουλειά, γιατί δεν το λέτε. Έχει κάνει ο Μακίσικ από το τρίτο δεκάλεπτο που τον βάζει πάνω στο Λάιλ.
2: Ναι, και ο Μακίσικ. Έχει κάνει. Καλά, ο Τζόζεφ τον έπαιξε πάρα πολύ το Λάιλς παρά τη διαφορά με τις αλλαγές. Και ο Τζόζεφ έβαζε πολύ σωστά το κορμί του. Γιατί ο Τζόζεφ.
3: Ναι, είναι... Τζόζεφ κουβάλησε. Α, το έχει κουβαλήσει ο αφανής ήρωας. Για μένα έχει κουβάλει.
2: Έχει κάνει πολύ μεγάλο Final Four ο Τζόζεφ και στα δύο παιχνίδια. Ο Μακίσικ, βέβαια, για να τα λέμε όλα, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες. Αλλά εκεί που ξεφεύγουμε με 4 πόντους με το καλάθι του Μιλουτίνοφ, δεν χρειαζόταν ο Τσαμπουκάς με τον. Με τον Καμπάτσο από τον Τζαμπουκά και μετά φάγαμε 10-4. 10-0. Το 54-50 έγινε 54-60.
3: Εντάξει, τώρα ξέρεις πώς είναι. Και τώρα η ένταση είναι και συγκεκριμένος.
2: Εγώ σου λέω τι έγινε. Για τα γεγονότα.
3: Τα γεγονότα, ναι, έτσι γίνανε. Απλά τώρα εκείνη την ώρα. Εντάξει,
2: και από παλιά, από εποχή τότε που είπε Ζωάρη στη Γάνδη, που γυρνάνε τα μάτς όταν γίνεται μια μανούρα.
3: Συμφωνώ γιατί είσαι μπροστά και. Φαίνεται ο άλλος πάει να του κάνει αυτό το ελληνορωμαϊκό ρε παιδί μου, βάλει το κέντρο βάρους και να το σηκώσει με τον νόμο να κάνει και τα αντίστοιχο που έχει κάνει στο Διαμαντίδη πριν χρόνια. Τέλος πάντων δεν υπάρχει λόγος να στεκόμαστε εκεί. Η ερώτησή μου είναι αυτή που σου λέω. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα θα τον ξεκλειδώσει?
2: Μα δεν θεωρώ ότι είναι κλειδωμένο. Μα δεν θεωρώ, αδερφέ, ότι είναι κλειδωμένο σε αυτό.
3: Ωραία. Να μην έχουμε αυτό το άγχος, να μην έχει ο άνθρωπος αυτό το άγχος. Αυτό θέλω να μου πεις. Αν το πιστεύεις.
2: Μα δεν θεωρώ ότι ξέρεις ότι είναι. Θεωρώ ότι είναι θέμα άγχους. Ο Μπαρτζόκας έχει καθαρό μυαλό, φίλε. Τις περισσότερες. Πάντα. Μπορεί να τύχει σε ένα μάτσο οτιδήποτε. Οκ, το καταλαβαίνω. Μπορεί να το δεχτώ. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα προπονητή που έχει τρομερό ρεκόρ σε νίκες.
3: Το εύχομαι. Γιατί είπαμε ότι είμαι ο μεγάλος στόχος, όπως και η Παναθηναϊκή αντίστοιχα θέλω να αυξήσω τη διαφορά. Εμείς θέλουμε να τους πλησιάσουμε. Και μιλάμε τώρα με τις ομαδάρες που έχουν φτιάξει και οι δύο. Δεν ξέρω στα επόμενα χρόνια, ενώ μετά από 10-15, αν είμαστε πάλι εκεί στην ελίτ. Κάθε χρόνο ξεκινάει η Ευρωλίγκα οι ομάδες μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκλειδωθεί. Εγώ επιμένω ότι ήταν.
2: Δεν είναι κλειδωμένος, διαφορούμε σε αυτό.
3: Εντάξει, συμφωνώ.
2: Μα σκέψου, ρε αδερφέ, για να κλείσουμε από αυτό ότι ο Μπαρτζόκας έχει πάει. Άσε τα δύο τελευταία, τα προηγούμενα τρία. Με μπάτζετ που δεν ήταν σίγουρα στα πρώτα 5-6. Ποτέ δεν ήταν το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ήταν πολύ πιο χαμηλό.
3: Πιστεύω αυτό τον δίνει ένα έξτρα βάρος. Από την άποψη ότι σου λέει, κοίτα, αν δεις τώρα διοίκηση μια στηρίξη, μου έχει πάρει ό,τι θέλω. Είναι το πρέπει, μπαίνει εκεί το πρέπει.
2: Και πέρυσι υπήρχε το πρέπει.
3: Εκεί είδαμε
2: πρόπερσι δεν υπήρχε το πρέπει, γιατί όταν δεν είχε αλλάξει τελώς η σύνθεση.
3: Και χωρίς αυτό το πρέπει πήγες και έκανες break στην Μπαρτσελόνα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις δηλαδή.
2: Έγινε.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε, φίλε μου.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Μέλα πάνω.
0: Γεια σου, πάνω.
4: Διονύση, ο προπονητής μένει μόνο για τον προπονητή η ανακοίνωση.
0: Ανακοινώθηκε.
4: Ανακοινώθηκε, ναι. Γιατί εγώ κοιμόμουν. Πότε, το απόγευμα.
0: Ναι, το απόγευμα. Mm.
4: Από τι άκουσα, ο προπονητής είδε κάπου σαν παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Έχει δει πολλά.
4: πολλά παιχνίδια και αυτό που εντόπισε είναι αυτό που λέμε εμείς όχι μόνο αυτή τη χρονιά, αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ότι λείπει η ταχυδύναμη.
0: Έτσι, αυτό νομίζω ότι κοινώς αποδεικτό είναι.
4: Το είπε και ο ίδιος, έτσι.
0: Δεν το είπε, δεν έχει μιλήσει ακόμα, κάτσε. Θα μιλήσεις, δεν δείξεις τίπου.
4: Όχι, εγώ από δημοσιογράφο τα άκουσα, δεν είναι
0: άλλο, ναι, δεν έχει μιλήσει ο ίδιος. Ναι, ο κάθε δημοσιογράφος μαθαίνει τις πληροφορίες του.
4: Ναι,
0: θα δούμε και τι θα πει, θα έχει ενδιαφέρον, λέει τώρα στην συνέντευξη τύπου.
4: Ναι, αλλά κατά πάση πιθανότητα αυτό έχει εντοπίσει σαν κύριο τέτοιο πρόβλημα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, ας πούμε, στη ταχυδύναμη.
0: Εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο aggressive, να το πω έτσι.
4: Βέβαια.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι λέει ο προπονητής, γιατί
4: θα
0: το ρωτήσω τον άνθρωπο.
4: Άρα, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κουβέντα κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Άρα καταλήγουμε στην τέτοια ότι η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού στα ΧΑΒ, δυστυχώς, Νιόνιο μου, εγώ είπα σκούπα. Όχι, εκτός σκούπα, από τον... Κάτσε ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα. Εγώ είπα σκούπα εκτός από το παιδί το δικό μας, τον Κουντούρη.
0: Αυτά τα έλεγε ο Μπενίτεθ. Δεν έλεγε για τον Κουντούρη, έλεγε ότι θέλει ο Παναθηναϊκός αλλαγή της ενδεκάδας.
4: Εγώ είπα σκούπα στα ΧΑΦ.
0: Άρα να φύγουν.
4: Δεν είπα σκούπα σε όλους.
0: Πέντε ΧΑΦ.
4: Εγώ είπα σκούπα στα ΧΑΦ, ναι.
2: Ποιο κρατάς ρε πάνω.
0: Δεν τον Κουντούρη.
4: Κανένα. Σου είπα τον Κουντούρη.
2: Okay.
0: Και πώς θα λύσεις τόσα συμβόλα ρε πάνω.
4: Δεν ξέρω, δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εγώ είπα σκούπα αλλά δεν κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα τα λύσει. Να σου δώσει δανεικούς, να κάνει, να ράνει. Δεν ξέρω πώς θα κάνει, αλλά κανένας από τα υπάρχοντα χαφ του Παναθηναϊκού για μένα δεν κάνουν. Ούτε ο Μπακασέτας πλέον κάνει στον Παναθηναϊκό, ούτε ο... πες τον ο Ρενάτο. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Ρενάτο.
2: Ο Ρενάτο έφυγε.
4: Έφυγε. Ούτε στο Σέρι δεν μπορείς να βασιστείς. Καταρχήν ο Τσέριν ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Το παιδί βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Πάρα πολλούς τραυματισμούς. Η μισή χρονιά του Τσέριν είναι στο...
0: Πάντα να θυμάσαι το εξής, το συζητούσα αυτό το απόγευμα. Ναι. Ένας νέος προπονητής, μπορεί να λέμε εμείς διάφορα, ένας νέος προπονητής πάρα πολλές φορές θα αναλαμβάνει μια ομάδα κρύβει εκπλήξεις. Και παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέμε.
0: Ναι. Παίκτες που λέμε εμείς δεν τους υπολογίζει, ξαφνικά τους βλέπουμε και λέει εγώ αυτόν υπολογίζω. Σου θυμίζω την πιο τρανή απόδειξη,
4: ναι.
0: Το Γιωβάνος με τον Αϊτόρ. Που όταν ήρθε, ο Αϊτόρ ήταν να φύγει.
4: Ναι, το
0: και
4: θυμάμαι.
0: Είπε ο Γιωβάνος,
4: ναι.
0: Αφήστε τον λίγο να το δω. Ναι. Και δεν πας όσο τον υπολόγιζε μετά.
4: Ωραία,
0: τα έχουμε δει αυτά. Οπότε κάτσε να έρθει να μιλήσει.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως τέτοιους παίκτης έκπληξη να βγαίνει από τα χάφτα το Ρινάτου Παναθηναϊκού.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει μίνιμουμ δύο παίκτες.
4: Είδες. Αλλά άρα.
0: Είπες πέντε. Πάει να πάρει πέντε χαφ.
4: Κοίταξε να δεις, θα κρατήσει το Κουντούρι.
0: Εγώ
4: θέλει τρία χαφ. Θέλει
0: δύο.
4: Τρία χαφ τουλάχιστον. Και να κρατήσει τέσσερα.
0: Μπορεί και τρία.
4: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Τέσσερα κρατήσει το Τσέρι Κράτακο.
0: Έχει και το Γιάνγκουσιτς.
4: Α, ναι, έχει και το Γιάνγκουσιτς. Ναι, εγώ σου είπα. Δύο με τρία χαφ.
0: Εγώ το πιστεύω πολύ αυτό.
2: Στο 8 ή στο 10 πιο πολύ.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα το βάλει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα νέου του καινούργιου
4: προγράμματος. Στο 8 εσύ, Ηρακλή. Στο 8.
0: Μα παίξει 33 θα παίζει με δεκάρι.
4: Δεν ξέρω. Πώς παίζει αυτό το προπονητή. Πώς παίζει, πώς έπαιζε στο Κοπεχάγη.
0: 4-3-3 έχει παίξει, 4-4-2 έχει παίξει.
2: Α, χωρίς δεκάρι.
0: Άμα παίξει με 3 δεν θα έχει δεκάρι.
2: Και στο 4-4-2.
4: Οι ναι. Περισσότεροι Ηρακλή τώρα χωρίς δεκάρι παίζουν. Οι περισσότεροι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα
2: δεκάρια. Και το 4-2-3 δεν χρησιμοποιούν πολύ.
0: Ναι, και, ναι. Αλλά και πάλι.
2: Εντάξει, το 4-3-3 με το 4-2-3.
0: Και το δεκάρι σου να οχταρίζει, ρε παιδί.
4: Το ίδιο είναι περίπου.
0: Παλιά σκοπής δεκάρια είναι λίγα. Δηλαδή τέτοιο είναι ο ταμπόρδα.
4: Μα δεν δουλεύουν πλέον.
0: Τα μπόρδα είναι παλιά σκοπής δεκάρι. Ούτε εξτρέμ είναι τα μπόρδα για μένα. Δεν είναι εξτρέμ. Άσχετα αν μπορεί να το βάλει να παίξει εκεί. Δεν είναι εξτρέμ.
4: Γρήγορο δεν είναι όμω.
0: Δεν είναι, όχι.
4: Γρήγορος δεν είναι ταχύτητα.
0: Όχι, δεν είναι.
4: Καλά τελειώματα έχει. Καλή πάσα έχει.
0: Ποιότητα,
4: έχει
0: αυτό που λες.
4: Ναι, έχει ποιότητα. Αλλά ταχύτητα δεν έχει. Δεν είναι γρήγορος.
0: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει θέλει. Δηλαδή θέλει και στα εξτρέμια, Σινιόνιο. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
4: Μία με δύο κινήσεις. Και θα εξαρτηθεί τι θα γίνει με το Πελίστρι. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει με το παιδί αυτό.
0: Βεβαίως. Θα δούμε, έχει μουντιάλ.
2: Αν παπά για δύο εξτρέμ, τρία χαφ, πέντε.
5: Δύο αμυντικούς.
6: Είχα πει 10 εγώ, Ηρακλή, είχα πει 10.
7: Εκεί το βλέπω.
6: Είχα πει 10 μεταγραφές. Δεν θυμάσαι, Ηρακλή, που την κάναμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Αναγκαστικά στον Παναθηναϊκό θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές.
5: Αλλά αυτό που σου λέει ο Διονύσης, ότι υπάρχουν οι συμβόλαια, δεν μπορεί να φύγουν όλοι. Δεν είναι απλό.
6: Να τους δω. Ηρακλή, πρέπει να βρει μια λύση. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι στα συμβόλαια, θα πορευτεί με αυτή την ομάδα. Δεν έχει προκοπεί.
5: Ο Τσέριν πώς θα παίρνει.
7: Πάνω μου, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Θα ξαναπώ πάλι το παράδειγμα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, το μάτς το οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάστε την 11η της ΑΕΚ.
6: Ναι.
7: Πόσους παίκτες είχε καινούριους.
6: Τέσσερις.
7: Η ΑΕΚ η οποία άλλαξε προπονητή, η ΑΕΚ η οποία είχε 0 στα 6 τα play-off πέρυσι, και θυμάσαι έβραζε ο τόπος, δεν πήγε σε λογική σκούπας. Πήγε μεθοδικά να ενισχυθεί εκεί που πονάει.
6: Δεν έχει όμως τέτοια.
7: Να φτιάξει μια ομάδα.
6: Ρε Διονύση, δεν έχει τέτοια. Ναι, ολοκλήρωνε. Ναι.
7: Για να φτιάξει μια ομάδα την οποία την έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
7: Με σκούπα, όταν θες. Όταν αλλάζει κάθε καλοκαίρι 15 παίκτες, δεν φτιάξει ομάδα, φίλε. Αυτό πιστεύω.
6: Δεν φτιάχνει ομάδα εκείνη τη στιγμή. Πρέπει όμως κάπως να βάλει κάποιες βάσεις στον Παναθηναϊκό.
7: Εγώ διαφωνώ με τη λογική σου. Δεν είναι η βάση στις 15 παίκτες.
6: Είπα εγώ 15 παίκτες.
7: Όχι,
6: ειδικά είναι οι πολλές μεταγραφές πρέπει να γίνουν στο κέντρο.
7: 10 μεταγραφές θα γίνουν.
6: 10, εγώ είπα 10 θέλει ο Παναθηναϊκός.
7: Εκεί το βλέπω και εγώ κάπου εκεί.
6: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα δω με τον καινούριο προπονητή. Νέος είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τα
7: πρωτάθλημα. Θα δούμε, φίλε, τα χορτάρι όλα.
6: Ναι. Και μια κουβέντα τώρα για να γίνεται η κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς. Γιατί ούτε κανένας έχει φτιάχνει συμβόλαιο με την επιτυχία και ο Μπαρτζόκας που είναι, είπα και προχθές, καταπληκτικός προπονητής, μετά από 5-6 χρόνια το πήρε το. Μετά από 5 Final Four το πήρε.
7: Καλά, το πήρε πάνω από το ευρωπαϊκό πρόπερση.
6: Όχι, άλλο λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέμε τώρα όμως, ότι ο Παναθηναϊκός μόλις θα έρθει ένας κανονικός προπονητής, θα...
7: Καλά, και ο Αταμάν κανονικός είναι.
6: Ρε, πάμε καλά, ρε. Ο Αταμάν τι είναι, δεν είναι κανονικός προπονητής, τι είναι. Θα μας τρελάνετε.
7: Δεν είπε κανείς το αντίστοιχο.
6: Είπε, πώς δεν είπε. Καταρχήν το άκουσα από τα χείλη του Βασίλη Παπαθεοδόρου ότι μπορεί να μην το εννοούσε έτσι, αλλά έτσι το είπε. Κανονικός προπονητής.
7: Τον Αταμάν πήρε ο Παναθηναϊκός Ευρωπαϊκό.
6: Και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε.
7: Βάσει
6: με περίπτωση και του τραυματισμού και τη δεύτερη χρονιά καλά πήγε ο Αταμάν. Πέτος δεν πήγε καλά ο Αταμάν.
7: Και πέρυσι δεν πήγε καλά.
6: Ρε Σινιόνιο, τραυματίζεται ο καλύτερος ο παίκτης.
7: Okay. Υπάρχουν δικαιολογίες, όντως. Απλά γενικά.
6: Μετά από αυτόν τραυματίζεται κατευθείαν ο Γιούρτσεβερ. Και μένει και αυτός 2 μήνες έξω. Και αναγκάστηκε και πήρε τον Γκέμπριελ. Και πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ.
7: Ναι. Εντάξει, πάνω από
6: ναι, μισό λεπτό. Ηρακλή, μια κουβέντα για την διαιτησία. Εγώ δεν θα πω. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Ότι έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ γρήγορο και ξέρω εγώ τι, θα γίνουν λάθη. Πρόσεξε όμως. Γιατί έρχονται κι άλλα χρόνια πίσω. Πρόσεξε, εμείς ακούσω, όχι μόνο εσένα, και άλλους, ότι δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό. Δεν μπορεί να μην το δώσει εκείνο. Δεν μπορεί να μην το δώσει τ' άλλο.
5: Πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Ένα. Δεύτερον.
6: Γιατί τι εκφράσεις, γιατί κάποιοι
5: έφραζαν. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να δώσει το ένα, δεν μπορεί να δώσει το άλλο, να σου πει στον μπάσκετ οτιδήποτε. Θα ξεφύγουν φάσεις. Ένα. Αλλά τι θες να μου πεις δηλαδή. Πρόσεξε.
6: Ότι θα
5: τι είναι το πρόσεξε,
6: δεν καταλαβαίνω. Ναι.
5: Τι παραπεί το πρόσεξε. Άμα υπάρξει εχθρική διαιτησία, θα πω ότι υπήρχε εχθρική διαιτησία. Τι άλλο σου πω δηλαδή.
6: Όχι, ναι. Άρα, ναι, αλλά φέτος δεν αναφέρθηκε σε καμία εξωτερική διαιτησία στο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε στο Παναθηναϊκό καμία εξωτερική διαιτησία.
5: Μα πρώτα απ' όλα δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και τα μάτς με τη Μεσομέση
6: με τη Βαλένθια.
5: Στα μάτς με τη Βαλένθια είδα μόνο το τελευταίο. Και το είχα πει, είδα μόνο το τελευταίο είχα δει.
6: Μόνο δύο φάσεις θα σου πω εγώ.
5: Ναι.
6: Βγαίνει έξω ο Μοντέρο και περπατάει 5 μέτρα έξω και ξαναμπαίνει μέσα.
5: Στη συγκεκριμένη
6: και ο προπονητής είναι εκεί.
5: Συγκεκριμένη.
6: Και μη μου πεις ότι άφησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο και ξαναμπήκε.
5: Μα πρέπει να δεις εάν την ακουμπάει την μπάλα και την ώρα. Αν είναι στην κατοχή ένα και δεύτερον πάνω μου, όπως είχα πει και άλλες φορές και κάποιοι είχαν ενοχληθεί. Φυσικά είναι διαφορετικές οι απόψεις. Αν πραγματικά υπήρχε όλο αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε επικαλεστεί και εσύ, ωραία, γιατί να μην σου δώσει φάουλ στην τελευταία φάση και να μην κάνεις το break το πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια. Στην τελευταία φάση, στην επαναφορά.
6: Ναι.
5: Πες μου, γιατί να μην σου δώσει.
6: Έχει κάνει όλα.
5: Στο πρώτο μάτς σου λέω, στο πρώτο. Γιατί να μην κάνεις το break. Να μην σε αφήσει να κάνεις το break.
6: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί.
5: Γιατί δεν μπορούσε να το δώσει.
6: Δεν μπορούσε. Ήταν
5: γιατί...
6: το τέλος του παιχνιδιού.
5: Υπάρχει φάουλ. Τέλος του παιχνιδιού.
6: Υπάρχει φάουλ του Μπατιό. Ο Μπατιό ήταν εκεί ο Μοντέρο. Στον Αν, όταν πάει και καρφώνει από πίσω στο χέρι. Υπάρχει κόψιμο.
5: Ποιο το κάρφωμα στο Θεό που είναι πάνω.
6: Ναι, που πάει να. Γιατί εδώ του βρίσκει το χέρι, όχι λίγο. Ποιο... Όλη την παλάμη.
5: Σε ποιο μάτι ήταν αυτό. Στο δεύτερο, σε ποιο ήταν.
6: Εδώ νομίζω ήταν.
5: Ως το δεύτερο, ρε, στην Ισπανία βρήκα.
6: Στο δεύτερο, ναι, υπάρχει.
5: Ωραία, και να υπήρχε. Κέρδισες αυτό το μάτς.
6: Όχι, δεν έχει σημασία.
5: Τι δεν έχει σημασία.
6: Εγώ δεν σου λέω αν υπάρχει δόλο.
5: Τι δεν έχει σημασία. Δεν είναι θέμα δόλου αυτές οι φάσεις, αδερφέ.
6: Ειδικά στον Παναθηναϊκό υπήρχε δόλος.
5: Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να σου αλλάξω άποψη, ούτε εγώ θα μου αλλάξει εμένα. Και δεν βλέπω και το λόγο δηλαδή για τον οποίο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλήθεια σου λέω.
6: Ναι.
5: Κάτσε πω.
6: Η διαιτησία είναι μέσα στην κουβέντα, Ηρακλή.
5: Δεν σου είπα εγώ αν
6: είναι. Με το αθλητισμό
5: να είναι η διαιτησία, να είναι σε μια φάση στο τέλος που να κρίνει. Δεν είναι να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο να έχει διαμορφώσει και κρίνεται στο τέλος.
6: Εγώ πιστεύω πως το τέταρτο παιχνίδι, το δεύτερο στο ΆΚΑ, λέω εγώ, το διαμορφώσανε οι διαιτητές. Το δεύτερο στο ΆΚΑ.
5: Το δεύτερο. Δεν το έχω.
6: Το τέταρτο.
5: Δεν
6: το
5: έχω δει και δεν θα είχα θέμα να σου
6: πω. Το τέταρτο το διαμορφώσανε το αποτέλεσμα.
5: Έγινε πάνω.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, ρίξε το τελευταίο break. Άντε πάμε στο τελευταίο μισάωρο.
8: Η Winsport FM 94,6. Κάθε την παλιά ο Σιλβέστρ δεν μπορεί. Πάλι ο Μέση 1-1. Τρομερό γκολ του Μέση. Στο 20 λεπτό 1-1. Ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη. Κάνει το 1-1 για την Μπαρσελόνα. Άφησε ο Τσάβη πολύ ωραία. Μιλίτο πανεβαίνει. Μέση. Η παλιά του είναι καταπληκτική. Παράλληλα η Σέντρα διώχνουν οι της Άρσεναλ. Δεν έχει φύγει φάση. Τελειώνει εδώ το 2-1 από τον Μέση. Στο 36. Η άμυνα της Άρσεναλ έδιωξε αλλά δεν μπόρεσε να απομακρύνει και πάλι. Όπως είχε γίνει νωρίτερα με τον Σιλβέστρ. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου ο Μέση να κάνει το 2-1. Ο Μέση τώρα όμως απέναντι το 3-1 το κάνει με έναν μαγικό τρόπο. Ένα γκολ όνειρο από τον Μέση. Ένα πρώτο ημίχρονο πραγματικά υψηλής ποδοσφαιρικής παράστασης από αυτόν τον μικρό σώμα Αργεντινό. Τσάβη, πέρασε πολύ ωραία. Θα κόψει την μπάλα, δεν υπάρχει offside εδώ. Μέση πάει για το 4-1. Κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα πάνω στον Αλμούνια. Το σουτ 4-1. Καρέ από τον Λιονέλ Μέση. Ό,τι θέλει κάνει απόψε και φτάνει στο 4-1.
9: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριο.

0: Λοιπόν, σε ρωτάει ένας Διονύση. Mm. Τι σύστημα παίζει ο νέος προπονητής, ο Κώστας του είναι Λασόρ.
1: Τώρα δεν το είπα πριν.
0: Τώρα σε ρωτάει.
1: Και 4-3-3 και 4-4-2 παίζει. Το θέμα είναι, δεν είναι για μένα τόσο το σύστημα, το έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι η φιλοσοφία σου. Δηλαδή μπορεί να έχει επιθετική φιλοσοφία και να παίζει με τριάδα πίσω.
0: Γίνεται αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να έχει back του αυτή που παίζει την πλευρά να είναι επεκταράδε.
1: Φιλοσοφία έχει. Έχει μια επιθετική φιλοσοφία κυρίω. Ποδόσφαιρο περισσότερο κυριαρχία.
0: Με χτίσιμο.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Α, build up.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Πάντω έπαιζε σε κάποια μάτσα που είχα δει την Κοπεχάγη, όχι φέτο. Φέτο δεν την έχω δει. Είχε γρήγορο ρυθμό το μάτσα.
1: Ναι, έτσι έπαιζε.
0: Ναι, δηλαδή είχε γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ναι. Ήταν παιχνίδια που δεν σε ακούγανε.
1: Γενικά είναι και η Δανία έτσι. Μόνο.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα είναι.
1: Πάμε.
0: Στην Ευρώπη είναι πώ έπαιζε. Εκεί να δεις εικόνα που είχε παίξει
1: στο Champions League.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από μόνο.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Έλα ρε Βασίλη.
2: Τι έπαιδε, άλλαξε η φωνή μου.
1: Τι έγινε, τι κάνεις.
2: Καλά είστε.
1: Καλά.
2: Είπα να βάλω κι εγώ λίγο την πινελιά μου. Όσον αφορά τον μπασκετικό, μια μικρή πινελιά.
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι χωρίς καμία διάθεση να προσβάλλω εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, έτσι. Το είχα πει κάποια στιγμή στο Διονύση, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όπου ήταν, αν θυμάμαι, με τον Κιτσατζόγλου κάποιο βράδυ σε μια εκπομπή μετά από τον Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκό, τότε με τον Άμπραμπατ, Χέρι και Τριγκάρδα και τέτοια. Είχα πει ότι για 5 διαφορετικές φάσεις, 2 δημοσιογράφοι έχουν διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
2: Οι ίδιοι 2 δημοσιογράφοι, άμα θα τους έβαζες με άλλες φανέλες να έπαιζε West Ham, Aston Villa, τουλάχιστον στις μισές από αυτές θα συμφωνούσαν.
1: Τι να σου πω, φίλε, εδώ αυτό είναι ο καθένας τι άποψη έχει.
0: Κοίτα, αυτό που λες ισχύει σε ένα βαθμό.
2: Να σας βάλω τώρα, μια είστε εσείς, να μην βάλουμε άλλον άνθρωπο μέσα. Άμα θα σας βάλω να κριτικάρετε από αγώνα φάσεις αμφισβητούμενες που παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις περισσότερες δεν θα συμφωνήσετε.
0: Σε κάποιες θα συμφωνήσουμε πάντως.
2: Αντίθετα, στους άλλους αγώνες θα συμφωνήσετε στις περισσότερες.
0: Στο Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Φέρυπιν.
0: Ναι.
2: Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα δυστυχώς μέσα μας, ότι επικρατεί και το τι ομάδα είμαστε. Και το βλέπουμε λίγο με διαφορετικά γυαλιά. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μπάσκετ, που το κριτήριο των φάσεων είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιος είναι θέτω.
0: Κοίτα, στο μπάσκετ πολλές φορές να ξέρεις, αν αρχίζουν και σφυρίζουν συνέχεια, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί με τις επαφές που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν συνέχεια επαφές.
1: Μωρέ, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στο μπάσκετ το έχω ξαναπεί 9-10 φορές ο καλύτερος θα κερδίσει. Τώρα, αν πάει στον πόντο, ένα σφύριγμα, 2-3 σφύριγματα μπορεί να σε γονατίσουν. Τι γίνεται. Στο μπάσκετ το θέμα ποιο είναι για μένα με τους διαιτητές. Ότι θα πρέπει να έχουν ίδια κριτήρια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
0: Δηλαδή,
1: δεν γίνεται στη μία πλευρά να δίνεις τις επαφές και στην άλλη να μην τις δίνεις. Παράδειγμα, πέρα, ή δεν δίνεις και τις δύο. Και στις δύο πλευρές, ή δεν το δίνεις και στις δύο. Ή το δίνεις. Αυτό είναι το κριτήριο για μένα. Σφυρίγματα θα ξεφύγουν. Στο μπάσκετ που είναι και γρήγορο και πολλές φάσεις.
2: Για να μην βάλω τώρα τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Εγώ θα σας βάλω μόνο φέρει πριν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Άσχετο το πόσο καλός ή κακός ήταν ο Παναθηναϊκός ή το πόσο καλή ή κακή ήταν η Βαλένθια. Η ίδια Βαλένθια πήγε, έπαιξε τον ημιτελικό με τη Ρεάλ. Έτσι. Ο Μαρτίνες μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ δήλωσε: όταν μια ομάδα σουτάρει 28 βολές και η άλλη μόλις 9, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει την ίδια επιθετικότητα στην άμυνα. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να σταματήσουμε το ρυθμό τους, υπήρχε ένα σφύριγμα. Διαφορά στα κριτήρια δεν μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε το μάτς.
0: Είναι η διαφορά.
2: Ο ίδιος προπονητής.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι αυτό, αλλά εγώ γι' αυτό σου λέω για τα κριτήρια.
0: Για την εκπομπή. Δεν είναι κάτι να το δω
1: και πρέπει τα κριτήρια να είναι ίδια και στις δύο πλευρές.
0: Άλλο τα κριτήρια και άλλο οι βολές για μένα.
1: Όχι, γενικό σκοτωλάς, βολές. Πρέπει, Αν δίνει επαφή
0: μπορεί
1: στην μία πλευρά,
0: να δίνει στην άλλη. Δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχω δει.
0: Και εγώ έφυγα. Δηλαδή τελείωσε το μάτι που έκατσα. Ήθελα να κάτσω. Αλλά έπρεπε να έρθω εδώ για εκπομπή.
2: Εγώ επειδή το είδα, τέλος πάντων καταλαβαίνω το τι εννοεί. Έτσι, η επιθετικότητα, για παράδειγμα, που είχε στην άμυνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να την έχει απέναντι στη Ρεάλ.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που λες, είχε επιθετικότητα στην άμυνα.
2: Αν είχε επιθετικότητα, είχε επιθετικότητα για αυτόν τον λόγο στα περισσότερα, είχε για παράδειγμα και κατάβολες.
0: Όχι, αν είχε ο Παναθηναϊκός επιθετικότητα στην άμυνα, σου λέω.
2: Ναι, ναι, είχε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Γι' αυτό είχε και τα σφυρίγματα. Είναι αυτό που είπε ο Διονύσης πριν. Είναι το θέμα ότι άμα σφυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, να σφυρίζεις και από τις δύο πλευρές το ίδιο. Δηλαδή, εγώ να το ακούσω για παράδειγμα ότι φέρει πριν του Μοντέρο που λέμε τώρα ότι βγήκε έξω, δεν βγήκε, ακούμπησε, δεν ακούμπησε.
0: Γιατί μου στείλε
2: ωραία, είναι μια στιγμή όμως.
0: Περίμενε, μου στείλε εδώ ένα που λέει σε μυρωδιά δεξιά στον κανονισμό. Ο κανονισμό αυτό έχει αλλάξει και το έξω σε εκπομπή μπασκετική. Και στον καζέτα συγκεκριμένα και που του Παπαπέτρου. Γιατί και ο Παπαπέτρου έλεγε ρε παιδί μου ότι δεν μπορεί να βγει ένα παίχτη έξω και να ξαναμπεί σε εκείνη την εκπομπή. Και του είπε ο συνάδελφο, αν δεν κάνω λάθο, ο Καλκαβούρα ήταν. Ζητώ συγγνώμη αν ήταν κάποιο άλλο, γιατί ήταν όχι, πέρασε και καιρό. Και του είπε ότι είχε αλλάξει ο κανονισμό αυτό. Δηλαδή ότι αν βγει έξω και δεν πατά και δεν έχει την μπάλα στην κατοχή σου. Το θέμα είναι
2: μεγάλη κουβέντα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνω εκεί.
0: Όχι, για σου μένα, λέω μου τη μία και την ανέφερε, αυτό σου λέω.
2: Για μένα, σαν διαιτητή εκείνη τη στιγμή, εφόσον είναι σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο, για ποιο λόγο δεν το βλέπει το ρημάδι το challenge να δει, ξέρω εγώ, από μόνο σου, ρε παιδί μου, πήρα σωστή απόφαση. Δεν πήρα. Δηλαδή, πότε θα το χρησιμοποιείτε αυτό, δηλαδή είναι κατ' επιλογή.
0: Το challenge έχουν πρώτα απ' όλα. Μπορούν να
2: όχι των προπονητών, μιλάω αυτό που παίρνουν οι διαιτητές από μόνοι τους.
0: Οι διαιτητές είναι ουσιαστικά στο τελευταίο δίλεπτο. Παίρνουν, μπορούν να πάνε να δουν και φάσεις και πάρα πολλές από μόνοι τους. Μετά είναι τα κάνουν τα challenge οι προπονητές. Αλλά δεν έχουν πάρα πολλά challenge. Αυτό που θα μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και στην Ευρωλίγκα είναι αυτό που το είχαν στο NBA. Δηλαδή, αν κάνει challenge ένας προπονητής και το χάσει, χάνει ένα time out. Αν το κερδίσει. Δεν του δίνει το challenge, μπορεί να ξανακάνει ναι. Και το επόμενο. Να ξανακάνει και το επόμενο. Αν το χάσει, χάρη ένα time out. Δηλαδή σου λέει ότι δεν μπορεί εσύ να κάνει 10 challenge και να έχει χάσει τα 8. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά αν έχει λάθο, θα χάσει ένα time out. Και εντάξει, δίκιο το βλέπω.
2: Πέσω, παιδιά, για μένα την πασχετική κουβέντα, για μένα, επειδή εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι πιο εμφανέ συνήθω οι φάσει. Και συνήθως είμαστε στο μαύρο και άσπρο, δηλαδή στο μπάσκετ θα ξημεροβραδιάζουμε να συζητάμε όσο δε, για μένα στο μεγαλύτερο σημείο ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως φέτος στο μεγαλύτερο διάστημα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, μετά το πρώτο δίμηνο της Ευρωλίγκας,
2: ναι.
0: Δύο μήνες, τρεις.
2: Κατ' εμέ πάντα η επιλογή το να γίνει Φερρυπίν στην Αθήνα βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να το πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα την έπαιρνε διαφορετικά.
0: Εντάξει, έπαιζε ουσιαστικά. Εντός έδρας ήταν.
2: Ακριβώς.
0: 16.000 κόσμο στο τελικό, 14 στον ημιτελικό.
2: Ακριβώς. Χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού ήταν ουσιαστικά λες και έπαιζε έδρα Ολυμπιακός. Δηλαδή η επιλογή αυτή βοήθησε τέλος πάντων. Όχι ότι έγινε εσχεμένα.
0: Όχι.
2: Απλά έτσι όπως έτυχε τέλος πάντων.
0: Μα ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να γίνει, ξέρεις, στην Αθήνα.
2: Μα ήταν αντίθετος, ναι.
0: Ναι. Γιατί θα ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, ο οποίος, ρε παιδί μου, σου λέει θα παίξει την έδρα του. Ότι το συγκεκριμένο.
2: Ναι. Και ένα ακόμα σχόλιο θα κάνω που εγώ για μένα ένιωσα λίγο περισσότερο ντροπή όταν μου το ανέφεραν σήμερα στη δουλειά και μην πασχετική δηλαδή, που είναι άσχετη από το όλο το θέμα. Για τον καβγά που έγινε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι της κυβέρνησης και ένα μεγάλο οικονομικό όνομα του κράτους διαχειρίζονται έτσι μια κατάσταση μέσα στο γήπεδο, γιατί για μένα
0: δεν ήταν θέμα γήπεδου. Δεν ήταν θέμα αθλητικό. Γιατί, όπως έχεις δει, ας πούμε, στο βίντεο, όπως κατεβαίνει ο πρόεδρος Ολυμπιακού, μιλάνε σε ένα σημείο. Ναι. Τώρα, εκεί, αν δεν είσαι δίπλα ή αν δεν είσαι, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει υποθεί και έγινε μετά.
2: Βρε, μαζί ό,τι σου, ό,τι και να έχει υποθεί όμως, mm-hmm. αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σε δημόσια θέα. Mm-hmm. Θα μου πεις, μπορείς να το κάνεις σε πριβέ. Σε πριβέ, ρε φίλε, κάνε ό,τι θες, να μην σε παίρνει και κανένας χαμπάρι.
0: Α, πρώτα απ' όλα σε πριβέ δεν γίνεται να το κάνουν, γιατί δεν μπορούσαν να συναντηθούν ποτέ.
2: Θέλω να σου πω, mm-hmm. ναι. Αλλά αυτό δεν είναι εικόνα τώρα. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο.
0: Γιατί είναι μια ιστορία που έχει
2: ξεκινήσει. Τη κυβέρνηση.
0: Έχει ξεκινήσει. Ναι, σωστά. Και ο ανυψιό του Πρωθυπουργού. Και έχει, ναι. έχει ξεκινήσει την ιστορία με τις υποκλοπές. Από εκεί έχει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα το. Ποιο είναι το. Για μένα η εικόνα.
0: Όχι, το λέω εγώ αυτό. Αυτό το ξέρω δηλαδή. Ναι, ότι έχει ξεκινήσει ναι, από okay. εκεί.
2: Η εικόνα για μένα είναι τραγική απλά. Και απλά ο ίδιος κόσμος, και άντε να σου βγάλω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Όταν για παράδειγμα ένα τέτοιο μέλος της κυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο διαχειρίζεται μια κατάσταση και με τα κοσμητικά που ακούστηκαν εκεί μετέπειτα, δηλαδή πώς θα γυρίσει να πει τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος ότι παιδιά να διαχειρίζεστε ήρεμα τις καταστάσεις και να μην βγαίνετε από τα ρούχα σου και να μην ξεφεύγετε. Τέλο για μένα είναι απλά. Εγώ ένιωσα ντροπή όταν μου το ανέφερα και σου μιλάω άσχετοι άνθρωποι. Έτσι, που απλά του πέτυχε σε ένα βιντεάκι ότι κάποιο πρόεδρο με κάποιον άνθρωπο κυβέρνηση και μου με ρωτάει τι έγινε ρε εκεί. Και λέω πώς του έκατσε ρε παιδάκι μου. Γιατί συνήθω μπασχετικά δεν βλέπετε. Εσείς είστε μόνο με ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, για να μην κρατάω παιδιά τη γραμμή, ήθελα να πω και ποδοσφαιρικά, αλλά το τραβήξαμε λίγο. Νιόνιο, καλώς τον δεχτήκαμε.
1: Ναι.
2: Έχω καλό φίλι.
1: Για να δούμε.
2: Μ' αρέσει το πακέτο και ένα πράγμα που μου αρέσει μετά από χρόνια σε αυτή τη διοίκηση είναι ότι είχε πλάνο στο ότι ωραία δεν μου κάνει αυτός ο προπονητής, έφυγε και σε μία εβδομάδα μέσα ανακοίνωσε τον επόμενο, το οποίο σημαίνει ότι το επεξεργαζόταν.
1: Ήταν 1,5 μήνα που μίλησα.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν έβγαινε προς τα έξω.
2: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πλάνο και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Λοιπόν, τώρα ανάλυση μετά για τα ποδοσφαιρικά θα κάνουμε άλλη φορά. Την αγάπη μου και καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, ίσως τελευταίο θα δούμε.
0: Α, και προτελευταίος μπορεί.
1: Θα δούμε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Σας.
1: Γεια σας.
3: Με ακούτε.
1: Ναι.
3: Γεια σας, Διονύση, γεια σας, Ηρακλή. Τάκης Παναθηναϊκός είμαι.
0: Άκης.
3: Τάκης, περίμενα αρκετή ώρα. Μ' ακούτε καλά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, από τέσσερα πράγματα και μια γρήγορα. να βγει ο Αναστάσης να μας πει τι ομάδα φτιάξει ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Ο ειδικός, θα πω, του χρόνου που τα ξέρει.
0: Πώς σου ήρθε τώρα ο Αναστάσης.
3: Σ' άκουσα.
0: Πώς σου ήρθε ο Αναστάσης, έχει να βγει εδώ πολύ πάρα καλό. Από δύο χρόνια.
1: Από Μήτρου Λόγκα.
3: Έχει να βγει δύο χρόνια.
0: Σε εμάς. Και πάρα από δύο χρόνια.
3: Α, έχει φάει μπαν.
1: Όχι, έχει να βγει από Μήτρου Λόγκα.
0: Όταν είχε

0: Εντάξει τώρα, και ο Cleveland.
1: Εντάξει, αδερφέ, δεν είναι ότι δεν είχε.
0: Αν όχι 4-1 θα ήταν 4-0, θα ήταν 4-1-4-2. Βγήκε τίποτα.
1: Περίμενε, βρε. Γιατί πάτησα baseball αντί για basketball. Και μου βγαλάλα.
0: Προχωρήσω.
1: Ναι, προχώρα, ένα λεπτό να το δω εγώ. Περίμενε.
0: Διονύση, εγώ διαρκείας είχα.
2: Ναι.
0: Δεν ανανεώσα. Και το θεωρώ ότι δεν θα πω τη λέξη ντροπή, αλλά είναι από τα 16 χρόνια να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η ομάδα δεν έχει παιχνίδι για παραθυνικό σιλοφόρο. Εγώ αυτό το πιστεύω.
2: Εγώ το πιστεύω.
0: Ένα παιχνίδι θα παίξει.
1: Δεν θα το δηλώσει δεύτερη έδρα.
2: Ναι.
1: Θα το δηλώσει.
0: Δεν είναι δεύτερη έδρα. Έχουν βγει τα διαρκείας. Έπρεπε να
2: παίξει. Μπορεί να μπει Οκτώβριο, ξέρω εγώ, στο γήπεδο το άλλο. Και τότε να πάει να πει να θα παίξει το λεωφόρο.
0: Τι δύο μάτς τώρα και όλη τη χρονιά, εντάξει, δεν αλλάζει. Πρέπει λίγο να θυμάσαι και την ιστορία σου και να θυμάσαι από που ξεκίνησες και λοιπά, λοιπά. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα χρήματα και τα διαρκείας. Βγάλε 10.000 διαρκείας στο λεωφόρο, βγάλε ξεχωριστά διαρκείας στην Ευρώπη και όταν ξεκινήσει ο Βοτανικός, ακύρωσε τα όλα τα διαρκείας και άνοιξε για όλο τον κόσμο free για ένα 15.020 έναν αριθμό και όποιος προλάβει 15.000-20.000. Σιγά και την ομαδάρα που έχεις για να κάνεις...
1: Αμφίβολο τον έχουν ακόμα.
0: Αμφίβολο, για να, εντάξει, για να κάνεις sold out στα διαρκείας. Απλά είναι το χρήμα το λαφούζι, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, αρρώστια η ομάδα και ο προπονητής με απογοητεύει, Διονύση, ένας προπονητής τώρα νέος χωρίς εμπειρία, εντάξει, τώρα... Αν και δεν φταίει για μένα ο προπονητής, είναι ο σύλλογος, η αρρώστια.
2: Έτσι, ακόμα δεν ήρθε.
0: Είναι η αρρώστια, ο προπονητής μπορεί να είναι καλός. Είναι η αρρώστια που έχει ο σύλλογος, αυτό θέλω να σου πω.
2: Ας καλά να βγάλουμε ένα τελευταίο.
0: Και κάτι για τον μπάσκετ, κάτι να προλάβω. Ηρακλή μου, άκου να σου πω κάτι. Δικαίως ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Δικαίως την πήρε, την άγγιζε αυτά τα χρόνια. Δεν αναιρεί όμως ότι δεν είχε καλή ζήτηση αυτά τα χρόνια. Έτσι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι προπονητές, παίχτες, πρόεδροι, όλοι. Τριγκέρι, ο Ιδεάλ, όλο ο κόσμο.
1: Ρε αδερφέ.
0: Δεν το λέω. Ο Παναθηναϊκός είχε σε καλά χρόνια που είχε πάρει Ευρωλίγκα.
1: Ρε παιδί μου.
0: Σε θυμάμαι στο 24 που ήταν ήσουν και έλεγε μια ζωή για τον Βεσσαλακόπουλο στην Βραδινή
1: Ζώνη. Στο 24.
0: Στο Σπορ 24 που έκανε Βραδινή Ζώνη.
1: Α, στο Σπορ 24.
0: Στο Σπορ
1: 24. Κοίτα, εγώ να ξέρει και σε όλα τα χρόνια και σε όλα τα ντέρμπι που είχαν και κερδίσει και είχε κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Και θυμάμαι εγώ και εκπομπές και μεσούτο που έκανα. Που υπήρχαν και παιχνίδια. Το οποίο ήταν Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 30 τρίποτα, σου λέγα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τις ζωές όταν έχουμε κάνει εκτελέσει 30 τρίποτα. Θυμάμαι ένα μάτσο άκανα, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Ένα αυτό.
0: Και εγώ σου λέω ότι όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός πάει σπρώχνοντας. Δεν σου λέω κακός ο Παναθηναϊκός, δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Μα από τότε πώς το πήρε. Δικαίως
0: την πήρε. Αλλά πάει σπρώχνοντας.
1: Μα μου λες ότι πάει σπρώχνοντας και μου λες ότι
2: δεν θα βγάλουμε. Παιδιά
0: περίμενα μια ώρα εγώ.
2: Αφού εδώ φτάσαμε, πάμε δύο λεπτάκια.
0: Άμα ακούτε, εντάξει. Δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Απλά δεν το βλέπεις. Καταρχάς, στο πρώτο μικρό ημίχρονο δεν έχει εκτελέσει ούτε μια βολή. Και τρεώνει ένα φάουλ, άμα θυμάσαι, του Καμπάτσο, που είχε, στο γκολ φάουλ του Βεζέγκοφ, που είχε κάνει φάουλ ο Λάιλς. Και τον χρόνιζε τον Καμπάτσο, που δεν τον είχε κουμπίσει ο Καμπάτσο.
1: Ωραία, αδερφέ. Και ωραία, και τι, αυτά το είχε ο Λάιλς που είχε βάλει και 21 πόντους.
0: Το φάουλ του Καμπάτσο το 82-80 ήταν, ή του Φέλιξ το 84-80.
1: Πρώτα απ' όλα και στη. Του Φέλιξ έχει και σταματήσει. Μα τι να σου πω. Περίμενε, αδερφέ. Στο 84, του Φέλιξ. Υπάρχει που έχει πιάσει το χέρι του Φουρνιέ. Ο Καμπάτσο τον έχει αγκαλιάσει το walk-up. Καλιά τον έχει. Και τον αφήνει, ξέρεις, το στιγμίο που κάνουν για να όταν γίνεται η παραφορά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχε επαφή. Γιατί μπορώ να σου πω εγώ ότι στο 88-82, εκεί που δηλαδή που πιέζει Ρεάλ και γυρίζει και το πήγε το μάτι στο σουτ.
0: Ούτε βήματα του είχε ζώνη.
1: Το 88-82, στο 88-82 γίνεται φάλο ο Βεζέγκοφ από τον ΤΕΚ. Που χάνει την μπάλα.
0: Και κάνει και ο Βεζέγκο φάουλ σε ένα τρίποντο του Χεζόνια από στο χείλη. Δύο λεπτά πριν, να σου θυμίσω. 1,5 λεπτό.
1: Στο...
0: Τέλος πάντων, ας μη λέμε για φάουλ.
1: Στο 84-86-80.
0: Είχε διεκδικεί εύνοια. Βλέπεις πως αντιμετωπίζουν τον Ναν στον Παναθηναϊκό που είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Και βλέπεις πως αντιμετωπίζουν κάποια παιχτάκια του Ολυμπιακού.
1: Ποια είναι τα παιχτάκια.
0: Κάποια παιχτάκια ρε παιδί μου, τον Τιλικίνα, τον Μόρις.
1: Ποιος ο Τιλικίνα και ο Μόρις, πότε έπαιξαν, ήταν εκτός ο Τιλικίνα.
0: Όχι, ρε, σε όλη τη χρονιά παίζανε.
1: Τι όλη τη χρονιά, ρε.
0: Κάποια άλλα παιχτάκια ρε παιδί μου, μην το...
1: Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι ο Μόρις ο Μόρις, που το λέμε
0: ένα εδώ, παράδειγμα σου φέρα.
1: Το λέω που το λέμε παιχνίδι.

0: Μαρινάκη.
1: Ξέρω ότι δεν παίζει, το ξέρω ότι δεν παίζει.
0: Έπαιζε στο Ντένβερ παρέα με το Γιώκιτς και έπαιζε.
2: Κλείνουμε, κύριε.
0: Να είναι παιχτάκι.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά.

0: Παύλος Λευαγγέλη, καλό μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμάνα μου.
4: Λοιπόν, υποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
3: Αμάνα μου.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Και τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Δεν μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ, το ακούσατε εδώ live στο BWIN Sport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στρένα.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα.
3: Αμάνα μου.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα και τι είπα τώρα. Ο ρήτρας. Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
6: Πολύ δυνατό.
1: Ναι.
4: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής ετικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Πιάνε ακαϊντίν του ρήτρα.
4: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη, Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
4: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
4: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
4: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
4: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, τι έγινε, Νέαρχε.
8: Γεννήκες έμπλαστα.
1: Γεννήκες.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM. BWIN Sport FM 94,6.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Πάλι με πιάσε και έκανα όλα κάτι κουνά εδώ πέρα. Έκανα μαργαρίτη όλη μέρα. Έκανα σε θύμα του Ολυμπιακού. Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
1: Τριλεθέ μου.
0: Ολυμπιακέ μου. Και δεν είστε πουθενά. Βγήκε πιάσει με φωνή μαργαρίτη.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Εμένα. Θα σου πω. Επειδή άλλαξε λίγο το ραδιόφωνο, κάτι πάτησα. Παρακαλώ.
1: Κλείνω τα μάτια.
0: Ετοιμάζομαι για την περιοδία στην Αμερική. Μαρία.
1: Αυτό το γράφει η μπλούζα του Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Η μπλούζα της Μαρίας είναι από τη Σύρο.
1: Είναι από τηλεόραση.
0: Από τηλεόραση.
1: Σε μεδάκι από τηλεόραση.
0: Σε μεδάκι.
1: Αλλά τηλεόραση την παλιά.
0: Τη μεγάλη.
1: Που μετά την κάνεις Περιστερώνα.
0: Την Τελεφούνκεν. Την Τελεφούνκεν.
1: Όχι αυτή την. Τώρα την αντιγάνει.
0: Τι γάνει.
1: Το ξέρω εγώ. Α, να πλώσει τραχανά. Να απλώσει τραχανά.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Τραχανά. Πάνω ρίλο. Όχι τραχανά πάνω ρίλο. Να απλώσει τραχανά πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
2: Του σαμπάκι!
0: 9 χρόνια στο πιάτο σα.
1: Για χαρά.
0: Το κορυφαίο πρωινό. Και 30 χρόνια πηγούν στο ρεφέ με 94,6. Χαρά μου να είμαι σε αυτά τα γενέθλια. Κάτσε να έρθουν 8 Ιουνίου. Αλλά έχουν αρχίσει τα προεόρτια, τα δώρα, οι συμμετοχές, τα κλόν, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα. Να πω ότι στη γιορτή χοδροθύμιος με ξυλοπόδαρα, το σκέφτηκα. Χοδροθύμιος με ξυλοπόδαρα, στον Μπόλιβαρ να μπαίνει στην άμμο το ξυλοπόδαρο.
3: Και πώς το βγάζεις μετά.
1: Μετά
3: το
1: βγάζεις. Όχι, μετά το κάνεις ομπρέλα. Τελείωσε. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.
0: Όπως πέφτει, απλά προσγειώνεται μετά το
1: χοδροθύμιο.
0: Αυτό ήταν το κόλπο. Η μη ετήκες φορεν αεροπλέν. Τι κάνεις, πώς είσαι, Μαρία?
1: Καλά είμαι, δεν ήταν ωραία η Δευτέρα χθες. Ήταν μια κατ' Δευτέρα.
0: Ναι. Ήταν
1: μια πολύ βαριά, πολύ
0: υπέροχη
1: Δευτέρα.
0: Εντάξει, αλλά άσχημα τα νέα βέβαια. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άτζας. Πάλευε με την νόσο του κινητικού νευρώνα.
1: Του κεντρικού νευρώνα.
0: Με συγχωρείς. ALS, όπως είναι τα αρχικά. Δηλαδή, εγώ

0: Δεν το γνώριζα, δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος πάλευε με κάτι τόσο δύσκολο. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους. Έχει μαυρίσει ένα διήμερο λίγο η καθημερινότητά μας.
1: Ναι, συνέπεσαν πολλά πράγματα και ο θάνατος του ζωγός μας τον Κώστα, ναι, και του Παρασκευά Άντζα.
0: Έχουμε τον τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου που παλεύει ο άνθρωπος, ναι, και γενικά είναι λίγο κάπως.
2: Και ο Μαραγκός στο νοσοκομείο.
0: Ο Σπύρος Μαραγκός. Ναι. Το γνωρίζουμε με αυτό προσωπικά. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα. Και ξέρεις, είναι διαφορετικά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο με το οποίο έχεις πορευτεί και εσύ στα ραδιοφώνα, στα αθλητικά, στις αναμνήσεις σου, στις παραστάσεις σου, της γενιάς και της ζωής σου. Οπότε έχει παραπάνω βάρος όλο αυτό, γιατί σε έχει συντροφεύσει σε αθλητικές μνήμες, σε καθημερινότητα, σε συζητήσεις, σε εικόνες, σε παραστάσεις. Αυτό.
1: Τι να πω με αυτό, συλληπιτήρια και κουράγιο στους οικείους τους και να τους αφήσουμε λίγο ήσυχους αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Ούτε δηλώσεις, ούτε συνεντεύξεις, ούτε ο καθένας το διαχειρίζεται όπως ξέρει και μπορεί ή όπως δεν μπορεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καλό θα ήταν εμείς να κάνουμε λίγο πίσω.
0: Ναι. Εντάξει, τυπικά σωστά το κινητικού νευρώνα, είναι νόση του κινητικού νευρώνα, το θυμόμουν, okay. ALS. Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν ξέρω, δεν έχουν βρεθεί θεραπείες για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω
1: αυτό,
0: στο μέλλον τι
1: γι' αυτό
0: θα...
1: δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχουν διάφορα βοηθητικές θεραπείες οι οποίες μπορούν να επιμηκύνουν έτσι τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Αλλά θεραπεία, ας πούμε, όπως υπάρχει στην σκλήρυνση κατά πλάκας που έχουν βρεθεί πλέον θεραπείες και υπάρχουν άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας και ζουν κανονικά.
0: Είναι ανάλογα και τον τύπο, βέβαια.
1: Είναι ανάλογα και τον τύπο. Αλλά σου λέω, ακόμα και σε αυτό υπάρχει μία είδους θεραπεία. Σε αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.

0: παιδιά, ότι...
1: Έπρεπε να το κοιτάξεις αυτό.
0: Όχι, όχι, να πω παιδιά ότι όταν σχεδιάζουμε να πούμε κάτι, δεν έχει γίνει ποτέ, δηλαδή, δεν κάνουμε ποτέ κάποιο σχεδιασμό, θα πούμε αυτό, θα πούμε εκείνο, θα πούμε τ' άλλο. Δηλαδή, δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο για να παίζει Dancing Queen από κάτω. Αλλά αυτή είναι η ίδια η ζωή. Αυτή είναι η ίδια η ζωή. Πολλά τα μηνύματα συμπαράστασης και για την οικογένεια του Άτζα και συλληπιτήρια και σε post και σε Facebook, δηλαδή γέμισε η αρχική.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι ενώνονται μόνο σε τραγωδίες, αυτό το έχουμε βιώσει.
2: Ναι, και σε κάτι τέτοια πράγματα θυμόμαστε ποια είναι τα σημαντικά και ότι στεναχωριόμαστε για λάθος πράγματα και ότι αγχωνόμαστε για πράγματα που μπορεί και σε... Μία μέρα από τώρα να μην έχουν καμία σημασία. Δεν σου λέω για μία εβδομάδα.
0: Μία ώρα.
2: Αυτό. Ναι.
0: Και επίσης, πώς αισθάνονται κάποιοι που βρίζουν σπίτια, μανάδες, πώς περιστούν και τα λοιπά.
2: Αυτό κάθε φορά. Ναι. Για αρρώστιες.
0: Όχι, δεν ξέρεις όταν κλείνει η πόρτα τι περνάει ένα σπίτι. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Τα έχουμε βιώσει.
2: Ναι, όταν πέφτουν τα φώτα, όταν σβήνουν τα φώτα, τι προβλήματα μπορεί να έχει ο άλλος, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο ήταν για σένα εχθρός και αυτό.
0: Και δεν τρέπεται.
2: Ναι. Εντάξει, καλό θα είναι να τα λέμε, καλό θα είναι όσο πιο πολύ μπορούμε να τα επικοινωνούμε και να τα έχουμε στο νου μας και γενικά τα υπόλοιπα να τα απομακρύνουμε από τη ζωή μας, θα έλεγα. Όπως επίσης θα ήθελα να απομακρύνω, ας πούμε, τη μνήμη από το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη.
1: Γιατί ωραίο ήταν.
2: Τι ωραίο ήταν, μωρέ. Πού ήταν.
0: Το είδα όλο.
2: Ναι. Ξέρεις πόσες ώρες κράτησε.
0: Πάρα πολλές.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά. Ένα παιχνίδι μπάσκετ.
0: Αν ήταν να
2: δω και
0: Τζόκοβιτς.
2: Δεν ήταν να δω και Τζόκοβιτς. Ήταν να κάρεις στο Σανέλ Αρένα.
0: Πολύ ωραίο. Επειδή είναι στα λιώσια.
2: 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ.
0: Χαρά, έκρηξη.
2: Και εφρού και εφρού και εφρού και εφρού.
0: Και εφρού άγγοι.
1: Τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει.
0: Τι είπα, μωρέ της.
2: Πέρασε η ζωή μου. Δηλαδή μετά από 8 ώρες είχαν περάσει 12 δευτερόλεπτα.
0: Επειδή είχες δύσκολη Δευτέρα εσύ, δεν ήθελε. Εγώ το έλεγα, δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η ματσάρα.
2: Καμία ματσάρα δεν μεταξύ.
0: Ματσάρα, 197.
2: Όλες τις βολές τα βάλατε. Και τι, το ότι ήταν μεγάλο το σκορ.
0: Είναι φάουλ.
2: Ήτανε φάουλ. Κάποια στιγμή έχει περάσει μία ώρα.
0: Τα πάντα πει το γιο να βάλει τις βολές.
2: Ο γιος μου το έβλεπε.
0: Μπράβο, το ήξερα. Ήμουν σίγουρο.
2: Έβλεπε το πρώτο ημίχρονο γιο μου. Και ήταν 8 η ώρα. Το παιχνίδι ξεκίνησε στις 7.
0: Ναι.
2: Και ήταν 8 η ώρα.
0: Σωστό.
2: Και του λέω πόσο θέλει ακόμα. Μου λέει 4 και 15. Του λέω για το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, μου λέει για το δεύτερο. Συγγνώμη, σε μία ώρα είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού μπάσκετ.

0: να παίξει με τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ξαναλέω, σε μία ώρα κανονική, ανθρώπινη, είχαν περάσει 15 λεπτά αγωνιστικού μπάσκετ. Μη μου ξαναμιλήσετε ποτέ για αυτό το άθλημα.
2: Ενώ τώρα ξεκινάω τη Τσιπάσκη Σάκαρη, το Ρολάνγκα.
1: Που μου λέτε για το ποδόσφαιρο και καθυστερήσει και για αυτά.
2: Αηδία.
1: Τέτοια κράτησε περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εγώ θέλω να σταματάω χρόνο.
2: Κάτσε να αρχίσει κανένα τέτοιο.
1: 10-25 για όνομα του Θεού.
0: Εγώ.
1: Και τελικά κέρδισε η Άκου, παραλίγο να χάσει κιόλα. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Παραλίγο. Λέω, ναι, κάντε το και ντέρμπι. Κάντε το και ντέρμπι.
0: Έγινε ντέρμπι. Ισοπαλία ήταν σε μια φάση. Δύο λεπτά πριν το τέλος. Αλλά ήταν πιο ψύχρεμη η ΑΕΚ. Και έτσι θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Ολυμπιακό, Μαρία, και την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. 5 ευρώ γενική είσοδο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ένα ταλιράκι.
1: Μπράβο. Καλά κάνω.
0: Ένα ταλιράκι λέμε.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι μπορεί να έρθουν να με αφήσουν από ένα ταλιράκι στο πανηγύρι. Θα έρθουν χίλιοι. Βάλε 5 ευρώ την είσοδο. Βγήκε η ορχήστρα. Και ό,τι πάρω από τα ποτά. Ό,τι πάρω. Ο σύλλογος μέσα δεν μπαίνει. Μέσα ο σύλλογος. Τσακωμός δεν ήρθανε. Μέσα ο σύλλογος. Μπέτης Γιαννίκολιτς, διαβάζω την όχι, εντάξει, είδες.
1: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Είδες.
1: Δεν κούνησα βλέφαρο.
0: Το κατάλαβες. Σουβέλα, τώρα που πήρατε Μοντέρο και Μακιντάιρ, που είσαι Ολυμπιακός, θα κάνετε εύκολα το back-to-back. Σε κίνησες από χτες.
1: Γιατί ρε από δύο πομπέ, Μάγλε, η απόδειξη ότι κάποιος μπορεί να φύγει από την κράβα, αλλά ποτέ την κράβα. Τι είπα, έβρισα, είπα κάτι, είπα
0: όχι,
1: ότι δεν...
0: Ένα... Ω, άντε να
1: μα
0: πούμε.
1: Για όνομα του Θεού, 2 ώρες και 35 λεπτά ένας αγώνας μπάσκετ. Τι, και χωρίς παράταση. Να πεις ότι είχε 5 παρατάσεις.
0: Ναι, αν με ακούσεις, παιδί μου, ελληνικό μάτ τώρα ότι έχουν φτάσει σε μια φάση 97-97, λες πήγανε παράταση.
1: Ναι, 2,5 ώρες.
0: Ναι, θα πήγανε παράταση. Ναι, χωρίς παράταση. Παραλίγο να πάει και παράταση.
1: Και
0: να πάει 3 ώρες.
1: Δεν θα προλάβω, λέω, να πάω στην εκπομπή αύριο. Θα παίζει ακόμα
0: αεκάρι.
1: Για Σικεβίτσιους ή. Πώς το λένε τώρα.
0: Ποιο.
1: Έχουν αλλάξει διάφορα ονόματα των παικτών.
0: Α, για Σικεβίτσιους, τι, που το τον Ισραλίου.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σαράς, για Σικεβίτσιους.
3: Είσαστε έτοιμοι?
4: Μάλιστα, καπετάνιε.
5: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
6: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
7: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
8: Τους δύο, τέλος πάντων, να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
9: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
8: Όλα τα παλιά.
10: Όλα τα παλιά.
8: Αυτά.
11: Εγώ δεν είμαι ο Παλιατζής.
12: Για ούτε!
13: Με σύνδεση WindSex.
14: Αμάν.
13: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
14: Όχι.
15: Δεν ξανάζετε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
16: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω.
17: Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
18: Με τι σύνδεση.
17: Ποιο.
18: Ξαναπέστε.
13: Με σύνδεση WindSex.
19: Μ' αρέσει το
13: σεξ.
19: Μ' αρέσει το
13: σεξ.
19: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
13: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
19: Μ' αρέσει το σεξ.
13: Με σύνδεση. Με σύνδεση.
19: Μ' αρέσει το
13: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
1: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
10: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
4: Άνοιξε πέτα.
1: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
7: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σούπερ και αφήνετε και... Ναι, και αφήνετε και ενώ...
1: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
7: Ακούγαμε τα σαρδά μου πριν και κατάλαβες και...
1: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
7: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
1: Σε παρακαλώ, έτσι.
7: Λοιπόν...
1: Και πάρε με τηλέφωνο.
9: Πέτρι μου,
14: που έδωσε εχθές ακόμα βάζει γκολ.
17: Είχα βάσει και την Λίον, η οποία τελικά πήρε.

0: Αμάν.
1: Έπαιξε αύριο.
2: Έπαιξε αύριο.
1: Παλαιό.
0: Α, έτσι, ε.
3: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
0: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
3: Κράτησε το αυτό.
2: Και κάποιες δηλώσεις του Κετεμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
4: Ναι, ναι, είναι, τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
5: Ακούστε!
4: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
0: Πόρε, τι μαθαίνω!
6: Αυτή είναι η δισογραφία. Δεν αλλάζει όσο σχέσαμε. Όσο σχέσαμε.
0: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
6: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
7: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην Εθνική Προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
0: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
8: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
9: Μιλάρο.
8: Ολόκληρο Μιλάνο.
0: Α, έτσι, ε.
10: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Κάποτε ήμουν ερωτευμένος πολύ με μια κοπέλα και το άκουγα και βουρκωμένος όλο αυτό.
1: Έλα.
0: Και
1: μόλι,
0: ναι.
2: Λίγο
0: και,
2: πολύ όλοι.
0: Ναι. Και μετά στο Πρεμιέρα Κλαμπ μου πέρασε μέσα σε 45 λεπτά. Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο. Άκουγα μετά Τάσο Κρυστάλλι. Επανήλθα σε εργοστασιακές περιστεριώτικες ρυθμίσεις. Die around the night και τέτοια. Λοιπόν, αν πας γήπεδο Τσουβέλα, τα κλειδιά τα έχουμε αφήσει κάτω στο χαλάκι. Ευχαριστούμε, όλα ήταν υπέροχα. Ζαφύρης από Κερατσίνη. Ο ίδιος άνθρωπος. Ναι.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος λέει: επί μία ώρα έλεγα άντε να τελειώνει. Θα τελειώσει όπου να είναι. Δεν πάω να μαγειρέψω ακόμα. Και άντε να λήξει. Και άντε τώρα. Και η όρεξη μου κόπηκε μέχρι να τελειώσει.
2: Αντί να ανεβαίνει, σου κόπηκε.
0: Να σου πω, Μαρία, είναι θέμα λεπτομεριών. Διαβάζω του Αθανασίου του Νίκου.
1: Ναι.
0: Στην Τρίτη Γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Το ρεπορτάζ. Είναι θέμα λεπτομεριών. Ο Νέστρουπ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Βλέπει τώρα τον Νέστρουπ, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μπείτε sportpavlafm.gr. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Νέστρουπ, Μαρία, με ωραίο μπουφάν, ωραίο γκρι από μέσα, ωραίο στυλάκι.
1: Ναι, ωραίο πουλοβεράκι με δε, από μέσα άσπρο πουκάμισο.
0: Πολύ ωραίο. Πιστεύεις.
1: Έχει σταυρώσει τα χέρια μπροστά.
0: Πιστεύεις ότι στον Παναθηναϊκό σε 4 μήνες θα κάνει κοιλιά και θα χάσει μαλλιά?
1: Πιστεύω σε 4 μήνες θα φαίνεται 65 χρονών.
0: Ακριβώς. Είναι και 30, αυτή η ηλικία.
1: Κάτι, 39. 39 είναι.
0: Είναι αυτή η ηλικία που θα είσαι 46 σε 4 μήνες. Ναι. Απότομα λένε ότι γερνάς από τα 38 ένα εξάμηνο και στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα ότι απότομα 6 μήνες γερνάς. Τώρα εγώ τι έχω
1: εσύ
0: κάνει,
1: έχεις
0: δεν ξέρω.
1: Κάνει το αντίστροφο.
0: Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, τι έχω
1: δεν
0: κάνει.
1: Πώς.
2: Α, δεν έχω χρώμα. Έλα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Πήγα στην κομμότρια και μου λέει ποιες κρέμες βάζεις, τι έχεις κάνει στη μούρη. Λέω, με τρελάνεις, ρε Ντέμι. Τίποτα δεν έχω κάνει. Όπως με βλέπεις, είμαι ταλαιπωρημένη μορφή και ψυχικά και σωματικά. Αλλά ο Νέστρουπ, εδώ βλέπω ήδη την κοιλιά στον γκρι, στον γκρι ζακέτα.
1: Κάνει και άλλο κρόταφο.
0: Ναι, ναι.
1: Στους κρόταφους θα φύγουν και άλλα μαλλιά και θα.
0: Οι κρόταφοι θα φανούν.
1: Θα μεγαλώσει το μέτωπο, ρε παιδάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Μαγουλάκια πρισμένα από το άγχος.
1: Θα πέσει το μαγουλάκι. Ναι. Και θα πέσει. Λόγω βαρύτητας.
0: Στο μάχη αυτό που έχω εδώ το γεροντοστόμαχο. Και θα κάνει και μπούτια στα παντελόνια αυτά τα υφασμάτινα.
1: Λες να κάνει αχλαδό σώμα.
0: Ναι, ναι, εύκολη γένα. Εύκολος έρχεται ο Νέστρουπ για να καταστραφεί σε εμάς. Λοιπόν, μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Δεν θα κουμπώνει τον μπουφάν, δεν θα πάει να αγοράσει μπουφάν. Σου λέει, θα χάσω 2 κιλά, θα μου κάνουν.
1: Να φοράει αμάνικα για.
0: Όχι, αμάνικα. Αλλά έτσι βλέπω εγώ.
1: 5,7 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η αποζημίωση του Μπενίτεθ.
0: Ναι, το 0,7 ήθελε αυτή την εβδομάδα.
1: 5,7 εκατομμύρια αποζημίωση.
0: Καλώς να ορίσει.
1: Ότι θα πάρει. Δεν θα δώσει αποζημίωση.
0: Θα πάρει.
1: Okay. Δεν θα έπρεπε κανονικά να δώσει.
0: Δεν χρειάζεται να είμαι στα λεγάκια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα έλεγα να φύγει ο Μπενίτεθ. Δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιώθηκες. Δεν έφυγε την πρώτη εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Είδες,
0: ναι, αλλά μου λέγανε ότι πολεμάω. Ειλικρινά, ξέρω πάρα πολύ, ναι, ο καλά. What is Papa Jim? Πραγματικά, όταν λέει ο προπονητής project ή όταν λέει θα είμαστε παλικάρια ή ο Φάμπρι θα ουρείτε που έλεγε, ξέρω εγώ, στο κέντρο θα είμαστε τα λιοντάρια, όταν λένε οι προπονητές αυτά τα πράγματα το 2026, φύγε μακριά και άντρα με πορτοφολάκι.
1: Ωραία,
0: αυτά τα δύο.
1: Το έχουμε πει αυτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις, δηλαδή, τώρα πες ότι καθαρίζει το τοπίο, έτσι.
0: Έχει καθαρίσει.
1: Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι,
1: έχουμε καθαρίσει. Και έρχεται ο Νέστρουπ.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
0: Πρέπει να πει αλήθεια ότι ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα. Ήρθα, ναι, σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό. Θα τσεκάρουμε τις μεταγραφές. Ήρεμα και ωραία. Και πάμε να
1: ανοίξουμε. Δεν θέλεις μεγάλες βαρύχτυπες δηλώσεις.
0: Δεν θα
1: είμαστε γυμνοί και θα
0: Όχι, δεν τα θέλω. Ξέρω ότι θα φύγει αυτό που το λέει αυτό. Παίρνει 5,7.
1: Πάμε για double. Πάμε για πορεία στην Ευρώπη.
0: Παιδί μου, θα πρέπει να πεις ότι είσαι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο κλαμπ. Πρέπει πάλι να παλέψουμε για το πρωτάθλημα, να μην επαναπαυόμαστε για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Να τον ενημερώσουμε, αργέσει, έλεγε ο άλλος, ότι καλύψαμε, βγήκαμε τέταρτη. Χαίρο πολύ. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο παίζει μπαλάρα από ένα σημείο και μετά, γιατί έχει χάσει τους στόχους του. Λες, πω, φυσάει, έδεση η ομάδα. Ναι, δεν έχει πίεση. Το θέμα είναι να μπορείς να φυσάσεις όταν έχεις και πίεση. Σε αυτό
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω ήρεμες δηλώσεις. Να φτιάξουμε ένα ωραίο πλάνο, να καταλάβουμε τι παίζουμε από τον πρώτο μήνα. Στον πρώτο μήνα, το 2026, πρέπει να καταλάβεις ο προπονητής τι κάνει. Κάνει άμυνα, κάνει επίθεση, κάνει πίεση, τι κάνει.
1: Ποιο είναι το, ποιο είναι το πλάνο του.
0: Ο Μπενίτεθ θα έκανε. Λοιπόν, βάζω και ένα κιλό. Λοιπόν, βάλτε το μέσα εσωτερικά αυτόν και φέρε τον Καλάμπρια. Τον Καλάμπρια, βάλτε τον
1: σύντροφο.
0: Τον Καλάμπρια, βάλτε τον δεξί μπακ. Τον Καλάμπρια, βάλτε τον εσωτερικά. Πού είναι ο Σιώπης? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται τώρα και ένα σκασμό λεφτά να δίνουν εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε δυνατά με Νέστρο που εγώ τον πιστεύω. Γουστάρω πάρα πολύ Δάνους, Σκανδιναβούς. Γενικά έχουμε καλή παράδοση. Με συνεργασίες όλα τα επίπεδα και όλα καλά. Θα υπογράψει για 2 χρόνια και θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.
1: Αν ο Νέστρουπ δεν καταλαβαίνει την ψύχωση για το πρωτάθλημα, θα έχει. Αν πει ο Νέστρουπ, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση για το πρωτάθλημα.
0: Α, ο γυμναστής είναι θεμελιώδης ρόλος, είπε ο Αθανασίου στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στη Δανία λένε θα υπογράψει για 2 χρόνια. Α, και θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίες. Ο γυμναστής. Θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Εγώ να. Εγώ παίρνω 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να.
2: Τι να κάνω εγώ.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Προπονητής, τερματοφυλάκο, γυμναστής.
0: Στοιχηθείτε. Στοιχηθείτε τριάδες. Ποιοι θέλουν βόλοι.
1: Ένα αριστερό.
0: Βάλτε αριστερό, λέει γουτού χουμού.
1: Καλημέρα από Ξαπλούνες για Σικημίσιους.
0: Θέλω ο φίλος να το έχει για πάντα αυτό το προσωνύμιο.
1: Το όνομα Νέστρουμ δεν είναι σαν βιταμίνη για ενδυνάμωση του πεπτικού συστήματος.
0: Και μην ξεχνάς, Νέστρουμ, μπορώ και αγκαλιάσω τα εγγόνια μου. Που δίνει πάντα ένα παππού να το σηκώνει το παιδί ψηλά. Ενώ πριν πήγαινε, α, και έκανε ένα κύκλο, Μαρία, στα νεφρά ένα κόκκινο εδώ.
1: Εννοείται, ναι.

0: παραμπικά.
1: Στιγμιαίος καφές. Ναι. Τώρα και με άρωμα φουντούκι.
0: Νέστρουμ φουντούκι και νέστρουμ φρούτα του δάσου. Δεν ξέρω ποια είναι. Πάει ένα
1: σαράντα. Είναι τα blueberry, ζούμπερι.
0: Το ζούμπερι, γιατί είναι το Divers Club, είναι πολύ ωραίο το ζούμπερι. Το Lacosta ζούμπερι. Φρούτα ζούμπερι.
1: Πάντω δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί λέει, το συγκρότημα Κράβα. Έχει και καλά σχολεία. Φλόρου μα λέγανε το 40 και το 22. Α, είσαστε από την κάτω πλευρά. Αν θυμάμαι καλά. Εμεί λοιπόν, ήμασταν από την πάνω πλευρά.
0: Να πούμε μια καλημέρα πολιτισμική στη Fake Ξυλά που μα ακούει.
1: Ανεβαίνει το επίπεδο.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο. Συγγνώμη. Ανεβαίνει το επίπεδο. Δεν έχω δει ποτέ έχει παραστάσει να σε διαφημίσω με 30 ευρώ Fake. Σου στέλνω Iris. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Νέστρουπ Μαρία δεν είναι συγκρότημα που ανοίγει του Maiden. Πιστεύει ότι θα το ανοίξουν οι Νέστρουπ.
1: Οι Νέστρουπ είναι. Δεν είναι Νέστρουπ. Ναι,
0: εντάξει ρε παιδιά, δεν ξέρω να κάνω την προσοχή.
2: Coldplay ναι, του Maiden όχι.
1: Εξόφυλλο είπε το Νέστρουπ. Είναι πόρτα τύπ στο IKEA, λέει.
0: Είναι ντροπή. Εντάξει.
1: Το έχω δει και σε Κομοντίνο.
0: Ναι, ναι. Άμα βάλεις άντρα να το συναρμολογήσει, λείπουν δυο βίδες.
1: Σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Περισσεύουν.
0: Γιατί ο ύπνος έχει άλλη σημασία. Και δείχνει ένα... Και μετά τον ξυπνάει ο γιος του με το μαξιλάρι στη μάπα.
1: Ναι, ναι, ναι, και το λαμπραντό.
0: Ναι, ναι, ναι, θα πήγαινε εγώ να βαρέσει τον πατέρα μου με μαξιλάρι στη μάπα και θα γελούσε. Α, και φεύγουν και τα πούπουλα και γελάει η οικογένεια. Θα μ' είχαν θάψει 4 φορές. Θα με ξεθάβανε να με ξαναβάλουν.
1: 2 παιδιά. Ένα στο χαντάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl, σκανάρεις ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα και λαχανικά που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο για την επόμενη επίσκεψη, επιβραβεύονται οι αγορές με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε. Νέστρουπ και έδεσε. Μπορεί να έχουμε απολυθεί τώρα, το ξέρεις, έτσι.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Έτσι, τι της έχω πει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, σιγά. Δεν μπορώ να κάνουμε λίγο χιούμορ, λίγο αυτό σαρκασμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός μια ζωή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αμέ.
5: Ναι, ναι.
6: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
7: Προϊσταμένη.
8: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
9: Έχω χάσει τον αποσυντονισμό μου.
10: Αγάπη μου.
11: Ευχαριστώ Γιώργο.
12: Δημήτρης.
11: Ένα μισά, σε πέρδεψα.
12: Αν δεν τα λέω.
11: Και θες τον πέρδεψα, γιατί.
7: Προϊσταμένη.
13: Ένας από εσάς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
7: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
13: Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρα.
13: Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρα.
14: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
7: Προϊσταμένη.
11: Κρυστάρα, πυροβόλα.
15: Πυροβόλα.
16: Για τη συνέχεια η Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαν θάμα που είχα κάνει παλιά. Και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
17: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
18: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
16: Ανάποδα τα είπα, ωραία. Πέρα λίγο να κάνω σαν θάμα που είχα κάνει παλιά. Ωραία.
7: Ο Χριστάκης.
19: Όρισε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
7: Έλα ρε Γιωργάκη.
19: Είπα πόκερ, παραγνώσα. Jack Potter στο πόκερ.
20: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
21: Μάλιστα τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
22: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένας στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να φύγει να βγει ένας γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
11: Ευλόγησον.
14: Κρίση. Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
15: Με πιάνει κρίση.
7: Προϊσταμένη.
15: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εναλλακτικά μια κούπα Νέστρουμ για να βουτήξω τα αγαπημένα μου παξιμαδάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα και από το εξωτικό Αμβούργο, Κώστας ΑΕΚ. Θα σας τρώσει, λέει ο Δανός, θα σας τρώσει. Το ξέρω, λέει, καλά, γιατί από τη Δανία είναι η γυναίκα μου. Ωραία, ωραία, θα έρθουν οι Δανείοι. Να μας τρώσουν. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν ψάχναμε κάποτε το να υιοθετήσουμε το μοντέλο της Δανίας.
3: Γενικά και στην εκπαίδευση. Βέβαια όχι στην εργασία.
2: Επί εξυγχρονιστών σκέψεων.
3: Ναι.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι. Όχι.
2: Νομίζω
1: ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει.
3: Μεσημίτη.
1: Ο Τσίπρας θέλει να μας κάνει Αργεντινή.
2: Σουηδία. Αργεντινή γίναμε με τους προηγούμενους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άστο. Θα κάνει ο Κωστάκης ο Καραμαλής.
4: Α, σου γι' άλλο καραγκιόζι. Τώρα τα βάλεις μαζί μου. Σε χάλασε η κούπα.
3: Είναι ο Νέστρουμ βιομαγνητικός επίδεσμος. Αυτό που σου διώχνει την επικονδυλίτιδα και αυτό που έχει ο καμπάκο.
1: Μαγνητικά σκουλερίκια. Σου κόβει το κάπνισμα.
3: Και την όρεξη για φαγητό.
1: Και την όρεξη για ζωή. Και την όρεξη για ζωή γενικότερα.
3: Ναι.
0: Πολύ βιταμίνη Νέστρουμ. Άμυνα δυνατή. Διάθεση στα ύψη. Στέλνει κάποιο. Μάλιστα. Σου φέρα συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Καλά.
0: Συνεχίζει. Ένας μου βρίζει τη μάνα και με λέει στερημένο μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Ότι είμαι στερημένος Παναθηναϊκός.
1: Φίλε,
0: κοίταξες λίγο στον ουρανό.
1: Κοίταξες λίγο στον καθρέφτη σου.
0: Το Telecom Center, κοίταξες λίγο στον ουρανό. Κοίταξες ή δεν κοίταξες. Τι θέλετε τώρα, να αρχίσω βάζελο μπιφ εδώ ιστορίες. Δεν είμαι σε θέση αυτή την περίοδο. Αφήστε να πέρασε ο Μάιος. Θα σου πω εγώ τον Ιούνιο. Τίποτα, δεν θα αλλάξει κάτι. Τίποτα, έτσι. Απλά θα αλλάξει ο μήνας. Να το.
1: Είναι η δουλειά μου. Και είναι και.
0: Μπράβο, και μπράβο μου.
1: Ωμε. Δεν θα το ξεχάσετε. Καλά, δεν θα σας αφήσω ούτως ή άλλως. Είναι και η έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Εσύ που και εσύ που βρίζεις και τα λοιπά για το μπάσκετ μου λες. Ζαφτηρά του χαζή μάνα επιτρέπεται. Χαζή αθλητικογράφος, όχι. Δεν έμαθες ότι το ημίχρονο του ΑΕΚ άρισκε μεγαλύτερη διάρκεια γιατί υπήρχε εκδήλωση των ποντίων φιλάθλων της ΑΕΚ. Δεν άκουσες εσύ που σου είπα ότι σε μία ώρα δεν είχε τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Δηλαδή η εκδήλωση των ποντίων. Η εκδήλωση των ποντίων πότε ήταν.
2: Ήταν ανάμεσα στα έξτρα, ναι. Ας πούμε. Πώς το πήγε.
3: Ναι.
1: Σε μία ώρα είχαν περάσει 15 αγωνιστικά λεπτά. Τέλος. Έλα. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλά, Μαρία, με δανεικά τη βγάζουμε, δανεικό μοντέλο. Να το δανεικό μοντέλο.
1: Ναι, αλλά να ξέρουμε πώς γράφεται το δανεικό μοντέλο.
0: Με γιώτα.
1: Γιατί αν γράφετε με εψιλον γιώτα,
0: το δανεικό.
1: Και το ιδανικό.
0: Όχι Μανέστρουμ, φίλε. Όχι Μανέστρουμ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου. Ωραίο Μανέστρα σήμερα.
1: Όπα Μανδρέο είχε πει ότι θα γίνουμε Δανία του Νότου.
0: Θα γίνουμε.
1: Έχουμε γίνει Δανία του Νότου. Είναι το ίδιο ακριβά.
0: Αν το καλοσκεφτείς.
1: Αν με ρωτάς, είναι το ίδιο ακριβά.
0: Το πέτσι ο Γιώργος, θα γίνουμε η Δανία του Νότου. Yes, πάω για τρέξιμο. Πάω να χαθώ με το κανό, να με βρει ο Καραμαλής.
1: Ορίστε, η Μαρία Νέστρουμ των 80 πίνει για την παλινδρόμηση.
0: Α, οκ. Για την γαστροεσοφαγική.
1: Μάλλον, ναι.
0: Ναι, και εγώ θυμήθηκα κάτι βραχιόλια που μας φορούσαν για ισορροπία. Το θυμάσαι αυτό.
2: Φοβερό.
1: Φορούσατε βραχιόλια. Πείτε μου ότι φορούσατε.
0: Όχι, μου το βάλετε. Όχι, μου το. Μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που έκανε διαφημιστικό αυτό το βραχιόλι. Λέω, και τι κάνει αυτό. Ωραία κοπέλα και γι' αυτό.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Δεν το ξέρετε, υπάρχουν αδυναμίες. Και μου βάζει το βραχιόλι. Και επειδή ήταν τόση ωραία κοπέλα.
1: Έχασε την ισορροπία σου.
0: Πίστηκα ότι. Έχει πολύ δίκιο. 6-9-7 και καλά ισορροπία.
1: Αυτό ήταν και καλά ότι κράταγες την ισορροπία σου. Θα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία σου απλά χωρίς να πιεις.
0: Θα μπορούσε να σε βαράει παλιά όταν πας να κάνεις μια βλακία αυτό το βραχιόλι. Τύπου δεν θα φας πιστέκι με γεμιστό.
1: Να προσπαθήσεις να φας και να σε απομακρύνει.
0: Ναι. Όχι. Έχεις μετρήσει το ζαχάρο σου. Δεν θα φας μακαρόνια με κοιμά.
1: Ξύπνητήρι.
0: Ώρα να το πει. Χωρίς να θες.
1: Όχι.
0: Σε βλέπω. Συνεχίστε. Μπράβο, περίφημα.
1: Θα πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά χρησιμοποιώ τηλεοφόρο Αθηνών Κορίνθου. Είμαι ακίνητος επί 20 λεπτά στο Χαϊδάρι. Εντελώς ακίνητος.
0: Ρούφα.
1: Έχω σβήσει τη μηχανή.
0: Καλά να πάθει.
1: Άρα δεν τη χρησιμοποιείς και πάρα πολύ.
0: Είναι ώρα να βρεις ακροατές. Καλά να πάθει.
2: Βρήκες και εσύ τώρα να μπεις αυτό το δρόμο πρωί καθημερινή.
0: Δεν ήξερε.
1: Και πότε να πάει ο άνθρωπος.
2: Σαββατοκύριακο.
0: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε. Ξύπνα 6 ώρα.
1: Τι λες μωρέ, τι Σαββατοκύριακο, τι του λες του ανθρώπου. Ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός.
0: Ξύπνα 6 ώρα και πήγαινε καραγκιός. Είναι κάτι έχει πάθει και βρει ακροατές.
1: Μην ανησυχείς, μέχρι τους Καραμαγκά είναι έτσι. Μετά ανοίγει ο
2: καιρός. Πάντα έτσι. Είναι γιατί κλείνουν οι λωρίδες.
0: Ναι, ναι. Έχει έργα εκεί.
1: Ο χώρος Χριστού Χριστού.
0: Ναι, ο δρόμος. Ο δρόμος στενεύει.
1: Ο δρόμος μπαίνουν τα φορτηγά.
0: Πήγαινα συνέχεια στο Αλφα Χοτέλ εκεί. Καλημέρα από Σάβα Μπιέν, Νέστρουμ και κάνει τα τζάμια όλατα. Και μετά η διαφήμιση της πώς
1: και για τα άλατα.
0: Του μπάνιου. Πώς τελειώνει αυτή η διαφήμιση, η οποία είναι γερμανική και έχει γίνει μεταγλώτηση. Πάει ένας, δεν έχει δει και πάει να χτυπήσει το κεφάλι στο τζάμι. Όχι! Τι έγινε. Δεν το βλέπεις. Παραλίγο. Είναι Νέστρουμ. Έβαλε την έστρωψη μπαταρία.
2: Φίλο, οδηγέ.
1: Δεν χαίρεται επειδή είσαι πολύ άνετη. Μπορεί να μα πει πώ έγιναν τα παιδιά σου ΑΕΚ. Ναι, μπορώ να σου πω.
0: Από τον Τόνι Σαβεύσκη, τα βάφτισε ο Σαβεύσκη.
1: Από τον Ζόραν Σλίσκοβιτ.
0: Ναι, ο Σλίσκοβιτ.
1: Ένα και ένα. Ένα ο Τόνι, ένα ο Ζόραν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ απλό. Όταν αρχίσαν να. Ο Ανδρέας κυρίως, όταν άρχισε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το 18, δηλαδή που ήταν 5 χρονών.
0: Πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μετά πήγε στο γήπεδο, μετά ξαναπήρε το πρωτάθλημα.
0: Καταλαβαίνετε ότι λίγο φταίμε με παραθυνακή.
1: Μετά ο πατέρας του έδειχνε στο YouTube βίντεο με τον Καραγκούνη και η πρώτη του ατάκατε. Αυτός δηλαδή ζει, πάπου να φας τις γλώσσες.
0: Ζει και βασιλεύει.
1: Ναι, δεν ήξερα αν είναι τόσο παλιό ρε παιδί μου. Δεν ήταν πιτσιρίκι τότε.
0: Φάνηκε
1: ναι, και κάτσε να σου δείξω τον Άγιαξ και αυτά. Τι του δείχνεις παιδί.
0: Τα παλιά του δείχνεις.
1: Οπότε έτσι γίνονται παιδιά, έτσι γίνονται τα πιτσιρίκια.
0: Έτσι θα είμαστε, πιστεύω ότι θα είμαστε Παναθηναϊκοί και θα ζούμε κάτω από τη γη στο μέλλον και πάνω θα έχει ΑΕΚτζίδες και Ολυμπιακούς.
1: Θα βγαίνετε από τα βράδια.
0: Ναι, ναι, ρομπότ με σκισμένες μπλούζες και θα είμαστε εμείς από κάτω μικρή, μικρή βάζελη που έχουμε κάνει καρότα. Έτσι θα είμαστε κάτω από τη γη. Εμείς οι λίγοι. Εμείς θα μείνουμε λίγοι. Λίγοι εδώ, όσοι είμαστε.
1: Δεν θέλω να απογοητεύσω τον ακροατή, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στην εθνική οδό Αθηνών Κορινθίου. Είναι ακόμα στη λεωφόρο Καβάλα.
0: Σιγάρε GPS, εσύ. Αυτό είναι το πάνω.
1: Ότι έρχονται και χειρότερα.
0: Πω. Ξέρεις, νιώθεις μια θλίψη όταν ξέρεις ότι κολλάει η άνοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Αττική Οδό και στην αρχή είναι άνετη και εσύ κατεβαίνεις και τους βλέπεις να ανεβαίνουν χαρούμενοι και λες και λίγο θα πέσεις στα φρένα στη Νίμολα, θα πέσεις στα φρένα στη στροφή στη Νίμολα την επικίνδυνη.
1: Δράπανο Κατσάβιδο Νέστρουμ, κράτησε 4 μήνες λέει.
2: Δεν τα καλά.
1: Δεν πήρε το αυθεντικό.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Έχει ένα έψιλον παραπάνω. Καλημέρα Animal Print.
1: Καλημέρα.

0: Ο προπονητής αυτός θα έρθει με επεκτατικούς σκοπούς να κατακτήσει και πάλι τη Μεσόγειο σαν άλλος Ρωμαίος. Μάρε Νέστρουμ.
1: Εντάξει. Το δέχομαι γιατί είχε και λατινικά μέσα.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Τώρα συνήλθα, λέει, από τους πανηγυρισμούς μετά από πολύ τεκίλα και ξύλο με ταξιτζί κατά την επιστροφή στο σπίτι μου. Πήγε να μου χρεώσει 60 ευρώ από Πειραιά για γλυφάδα χωρίς ταξίμετρο.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Γιατί σου λέει πάνω στη χαρά του.
0: Θα δώσει.
3: Έλα μου, ρε, ευρώ είναι.
2: Γι' αυτό, λέει, πήρε 3 μπουκέτα και 25 ευρώ. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολικός.
1: Έχω ακούσει ψέματα. Έχω ακούσει να ανάβουν και τσιγάρο στο νερό. Αυτό τα λέει αυτά. Και πήγε του θύμου το αμάξι το καντέτ με 2 ρόδες. Και πέρασε ανάμεσα από το κτέλ και τις μηχανές. Ούτε ο κυραλέκος εδώ τώρα γι' αυτό. Εύκολα τρως μπουκέτα από ταξιτζί, φίλε, με τα νεύρα της ημέρας.
2: Να λέει 60 ευρώ, ρε φίλε, Πειραιάς γλυφάδα και το βράδυ, ας πούμε, που δεν έχει και πολύ κίνηση.
1: Τι δουλειά είχε να πάει, θα λέγει ο πατέρας.
2: Πήγε να πανηγυρίσει. Μάλλον δεν ήταν Ολυμπιακός ο ταξιτζής.
1: Δεν ήταν ο παλιός. Φύλλα 13 ο ταξιτζής.
2: Παλιός κόκκινης.
1: Ναι, mad boy ταξιτζής. Με Νάνδρου εκεί, 48-50 που ήμασταν. Σίγουρα. Και του είπε και μην λες και πολλά-πολλά. Έτσι. 60 ευρώ και μην λες και πολλά-πολλά. Τίποτα. Έφαγε και μπουνιές, έδωσε και τα 60 ευρώ. Αλλιώς την ιστορία.
2: Λες.
1: Ξέρεις, όταν λες αυτά τα ψέματα.
2: Τώρα από την τεκίλα.
1: Τώρα, από την ταξιτζίλα να δει. Και έπινε και ο ταξιτζής τεκίλα και γίναμε.
2: Το Νέστρουμ, ναι, θα μπορούσε να είναι και energy drink.
1: Ναι.
2: Energy drink. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Πολλά νεύρα σήμερα, λέει. Πώς να πάρω ένα Νέστρουμ των τριών. Έλα. Ντροπή.
1: Κοίτα τι κάνει η ομάδα μας. Την κολάρα βάλαμε. Και εγώ τον Νέστρουμ δεν ήθελα. Μην γίνει υπόθετο στο τέλος.
2: Σπριτζερία είναι το Νέστρου.
1: Ανέρεση. Που έχουν ένα σκανδιναβικό. Ναι, έχουν το σκανδιναβικό όνομα.
2: Μπαίνεις μέσα και είναι γιαπί το μαγαζί.
1: Σε βαράει το ρεύμα και σε τεινάζει.
2: Για να μπεις μέσα, λέει, πρέπει να είσαι τσεκαδόρος.
1: Τι λατζιέρι.

0: Πούστε, είστε εδώ.
1: Ωρα, πού πάμε, πού πάμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94 και 5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Τι είπα, ναι, 94,6.
2: Μπερδεύτηκα.
0: Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 96,6. Πούστε, είστε εδώ. Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε.
3: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Επιστρέψαμε, είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6.
3: Έξω!
0: 6.
3: Έλα εδώ!
0: 7.
3: Πού πας?
0: 8. Ναι, λοιπόν.
3: Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε. Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Πούστε, είστε εδώ. Big Win Sport FM 94 και 6. Είδες, μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες, μαθαίνω. Λόγω κορονομίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι. Πώς το. Πάμε γραμμιές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει το ολοκληρωμένο.
4: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
0: Λοιπόν, θα πάμε με τραγουδάκι.
4: Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
0: Ο Χάρης.
5: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ και καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
6: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
0: Προκλήσεις, συγγνώμη.
7: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
8: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
9: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
0: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανέ εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
10: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
0: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
10: Τι είπε?
0: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
11: Όχι.
0: Ναι.
11: Όχι.
10: Επιμένω.
11: Όχι.
10: Ναι.
11: Όχι.
10: Ναι.
11: Όχι.
10: Καλά.
0: Σε... Αυτά είναι...
10: Πάμε break.
12: Και δεν πάμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Επιλογή σε στρώμινγκ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό εκεί, ξέρεις, αυτό το ψάρι που άμα τα ανοίξει την κονσέρβα, λιποθυμάει όλο ο όμιλο.
1: Ποιο?
0: Το στρώμινγκ. Αυτό το ψάρι στην κονσέρβα που άμα το ανοίξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, από τη μυρωδιά μέσα να λιποθυμήσει ο καπάδο. Καλά, εμεί είμαστε ήδη νεκροί. Έτσι κάτω. Δεν υπάρχει χειρότερη μυρωδιά στον κόσμο από αυτό. Δεν λέμε νέστρο, όχι, μην πα στο φω.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, κούκλαρε το. Έχουν γίνει διάφορα challenge για κάποιον να προσπαθήσει να το μυρίσει χωρίς να κάνει μετό. Χωρίς να κάνει μετό.
1: Αυτό τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποιοι.
1: Πώς γίνεται να τρώγεται τη στιγμή που το ανοίγει, το μυρίζει και λιποθυμάς?
0: Είναι παστό ψάρι από την περιοχή εκεί.
2: Εντάξει, και το κουνουπίδι βρωμάει όταν το μαγειρεύεις.
0: Όχι να κάνεις.
1: Αλλά δεν καμία σχέση. Εντάξει, δεν σου έρχεται λιποθυμιά.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Ήταν τότε με Μάκη Παπασημακόπουλο να το φέρουμε και κάναμε ολόκληρα meeting. Να...
1: Α, τότε που κάνετε τα τσάρια,
0: ναι, ναι,
1: να το πας με τσουρέκι.
0: Αποφασίσαμε όχι, ναι, θα το τρώγω εγώ με ντολμαδάκια, με παλίρια.
1: Μερέντα.
0: Στην προσπάθεια σου τσουβέλα να σε συμπαθούν οι φίλοι των υπολείπων ομάδων, έχεις καταλήξει να σε συμπαθούμε οι Παναθηναϊκοί με αυτά
1: όχι,
0: που
1: λες. Όχι ρε γάμα.
2: Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ.
0: Εσύ, ενώ άλλος από πάνω, άκου να δεις τι είναι αυτός ο σαρκασμός, επειδή δεν έχεις ιδέα. Εμείς οι Βάζελοι, λέει κάποιος, θα ζούμε κάτω από τη γη, λέει κάποιος, αλλά μια μέρα θα νικήσουμε. Τζον Κόνορ 13. Έτσι μας φαντάζομαι, με τσουλούφια. Έτσι, Μαρία, τώρα που αφήνω αυτά μπροστά, έτσι θα είμαι κάτω. Είμαι λίγο αταμάντο.
1: Τώρα είσαι λιγάκι, ναι.
0: Γκουρουλίκ! Just play Γκουρουλίκ! Τέσσερις φρεγάτες Νέστρου μου παραγγείλαμε.
1: Ναι, γιατί έχει σημασία η αεράμινά μας.
0: Ναι.
1: Η φρεγάτα την αεράμινα.
2: Μαθαίνω, Πρωθυπουργέ, πανηγυρίζεται ότι φτάσαμε στους 250.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Και τι θα κάθουν να κάνουν.
0: Και τι να κάνουν.
1: Και τι θα κάθουν. Δεν κατάλαβα.
0: Τι θα κάνουν. Να πάνε να σπάσουν με κόκκινο αυτό.
2: Δουλεύει ο άλλος με bypass, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά νιώθει ενεργός.

0: Μένου.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Έδειρα τέσσερις μπράβο στο Πασαλιμάνι. Πα, πα. Έχω ακούσει ψέματα. Έρχεται ο ένας, με πιάνει από εδώ, γυρίζω έτσι. Ένα αέριο ψέμα. Η Air Nestrup δεν είναι αυτή η αεροπορική με 10 ευρώ, λέει, που γελάς.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που σε χρεώνει μετά για το... Ξέρεις, θες να κάτσεις άλλα 5 ευρώ.
1: Έκατσε τα ευρωπόδι, είναι 3 ευρώ. Θες να οδηγήσεις άλλο πλάνο.
0: Θα αναπνέεις κιόλας.
1: Ναι.
0: 15 ευρώ παραπάνω.
1: Α, δεν ήξερα ότι είχα τέτοια υπηρεσία. Ναι. Μπορώ να έχω... Σε χρεώνω για την ερώτηση, σε χρεώνω και για το νερό.
0: Και για το όχι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να όχι.
1: Όχι, 3 ευρώ. Νέστρυπ αντί για Σιάλης, ένας το πήγε αλλού. Είναι λίγο πιο βαρύ, πρέπει να κάνεις καρδιολογικές εξετάσεις για να το πάρεις.
0: Δεν μπορείς να το πάρεις.
1: Όχι, για το Σιάλης όχι. Δεν τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, μετά τα 40, ένας τώρα θα στείλει. Μίλαγα τον εαυτό σου, εγώ είμαι 52, κάνω σεξ, τώρα θα στείλουμε.
0: Καλά, ναι. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Και έχω ανάψει τσιγάρο με σκουλαρίκι με το παπάκι, εγώ είμαι. Μιλήστε. Αλλά κάνατε τα μπόλια, κάνατε τα μπόλια.
0: Ερώτηση σοβαρή και για τους τρεις σας.
1: Πάμε, είμαστε έτοιμοι.
0: Πώς γίνεται μετά από αυτές τις στιγμές του θρύλου το 2024 και το 2026 να ξανακάθεστε στις θέσεις εκεί που έχει γραφτεί ιστορία από άλλη ομάδα. Πώς γίνει αυτό, πώς γίνεται.
1: Εγώ τώρα θα πάω με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν κάθομαι, ρε.
1: Ποιος καθόταν εδώ!
0: Εγώ βάζω μαξιλαράκι.
1: Ποιος γάβρος καθόταν εδώ! Άχι το διάλο! Φέρω μου ένα μωρομάδιλο.
2: Το αυτοκόλλητο να βγάλεις.
1: Θα κάνω βίντεο τέτοιο, θα πάω με τον ΠΑΟΚ. Θα πάρω ένα μωρομάδιλο.
0: Πώς γίνεται να καθόσαστε.
1: Ποιος καθόταν εδώ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και θα τρίβω στη θέση. Ποιος καθόταν εδώ στη θέση. Ποιο καθόταν εδώ στη θέση. Ο Κολομόπουλος.
0: Θα φέρω τον ταμπάκο να καθαρίσει.
1: Θα φέρω τον ταμπάκο εδώ μπροστά. Ποιο καθόταν εδώ μπροστά. Και θα πάρω μωρομάντιλα.
0: Έτσι.
1: Κουλουρά στο Κωνσταραφαρίνο. Έτσι. Έτσι θα σου πω εγώ τι θα κάνω τώρα που θα πάω στο Telecom. Τώρα θα δεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι η παρέα με τον Παπάγλου με έχει χαλάσει.
1: Ναι, αφού βρίζει. Με βρίζει κόσμο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνει και αρρώστια, μήπως έχει.
1: Έπαθε Παπάγλου. Άμα θες, έπαθε Παπάγλου δεύτερη βαθμού. Βρίζει λίγο. Άμα πάει στον πρώτο, αρχίζει τα θεϊκά καντήλια. Είναι ένα άλλο τουρέτ, από τη Χαλκίδα. Πάει γύρω-γύρω το νερό.
2: Αρτάκι.
1: Οι γάτες Νέστρουπ είναι πιο ακριβές στον κόσμο, λέει κάποιος.
0: Ναι, είναι αυτές που δεν έχουν τρίχες. Γι' αυτό.
1: Κάτι με θυμίζει. Λοιπόν, πάμε. Τι καημός. Πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, η οποία έρχεται με ψυχή 70χρονης και πάλι. Αυτό θα γίνει
0: όλοι
1: έτσι.
0: Όλοι θα πεθάνετε μια χαμηλιά.
1: Και αιμορροίδες. Νέστρουπ. Έχουμε όμως το Box Delivery App. Να το κάνεις τώρα, να το κατεβάσεις αυτό το app. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Όλα αυτά με το Box Delivery App.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το στοίχημα παίζει με έξτρα, έξτρα large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ρε σου, δεν έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
6: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργκιουσον, Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάγει τη σέντρα.
8: Σύνη.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται,
4: Καλά, καλά, εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
10: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
11: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
10: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
13: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
4: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
14: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
15: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
16: Να ένα ακόμη, highlight.
17: Πω, γιατί να πάει out.
16: Highlight.
18: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
19: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
2: Α, έτσι, ε!
19: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
15: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
8: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαβιά.
15: Άρε, Βαγγέλη!
10: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
3: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.